0: Δηλαδή, μετά από 13 χρόνια, όταν μπαίνει ένα τραγούδι, σημαίνει ότι ό,τι και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει κάνει τη δουλειά που βγήκε να κάνει.
1: Και ακούστηκε και παρά έξω, γιατί εμείς εδώ ξεχνάμε, έχουμε μια εγχώρια αγορά, αλλά
0: Βέβαια.
1: ταξιδεύουν τα τραγούδια προς τα έξω στην
0: Βέβαια.
1: Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Γίνονται τραγούδια ελληνικά επιτυχίες
0: Η
1: από τους ομογενείς.
0: Δέσποινα Ευανδύ πήρε το Όπα Όπα που είχα δώσει στον Νότι, το πήγε νούμερο 2 στη Νέα Υόρκη. Αυτό τώρα. Να το πούμε, να το πούμε. Εντάξει, το πούμε.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει. Έτσι
0: και
1: πάει.
0: Περνάει έτσι, κατάλαβες. Το είπαμε, οκ, okay, ναι, και περνάει.
1: Και με άλλα τραγούδια έχουν δικαιωθεί σε ξένα
0: Βέβαια.
1: Τσάρτ. Και στο Ιταλικό και στο Βρετανικό τσάρτ. Αλλά αυτές είναι άλλες εποχές που περάσανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει η πρωτότυπη γένεση, να το πω έτσι, κάτι του οποίου είναι τόσο ενδιαφέρον που μπορεί να ανταγωνιστεί στο εξωτερικό τα διεθνή τσάρτ.
0: Σωστά.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Σωστά.
1: Σε δεύτερη φάση.
0: Το κάναμε πιο παλιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Πολλές φορές.
0: Δηλαδή ο Μπίγαλης το έχει κάνει. Ο Χαριτοδιπλωμένος το έκανε.
1: Μαρκόπουλος, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, παλιότερα.
0: Πιο παλιά, ναι, ναι, ναι. Εννοώ και στο εμπορικό και στο. Δηλαδή ο Θοδωράκης το έκανε. Όλοι το έκανε, οι μεγάλοι συνθέτες. Αλλά και στο εμπορικό. Δηλαδή που θεωρείς ότι το εμπορικό. Τι να δώσει η Ελλάδα στο εμπορικό της Αμερικής.
1: Κι όμως.
0: Lost in the night. Και το Μίσιου και ξαφνικά νόμιζες ότι πέσουν οι Ντουράν Ντουράν, ας πούμε, και ήταν ο Μπίγαλης.
1: Κανονικά.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Πρώτη massive επιτυχία σου που την άκουσες και ο ίδιος, όχι μόνο οι άλλοι γύρω-γύρω, ποια ήταν, ποια θεωρείς ότι ήταν?
0: Αυτό που άκουσα εγώ σαν
1: δηλαδή,
0: πρώτη
1: εκεί
0: επιτυχία.
1: Εκεί που αποθεώθηκες από όλη την ελληνική αγορά.
0: Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Θα σου πω όταν πρωτοείδα στην τηλεόραση τη διαφήμιση της Πορτοκαλάδας που έγραψα το. Ξυπνάει ο άλλος μου εαυτός της Αλέξιας και είδα τη διαφήμιση και λέω, ρε φίλε, εγώ το γράψα αυτό. Δεν ξέρεις. Ήμουνα μόνος μου στο σπίτι και λέω, ναι, πανηγύρισα μόνος μου. Ότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάτι που έχεις γράψει και είσαι και πιτσιρικάς να το βλέπεις στην τηλεόραση τώρα να παίζει, ας πούμε, σαν ένα πολύ μεγάλο ποτό, πορτοκαλάδα.
1: Ναι, αλλά και σαν τραγουδοποιός ήσουν αζητούμενο από πολλούς και επέλεγες που θα δώσεις και τον Νότι Σφακιανάκη τον εμπιστεύτηκε στην αρχή του.
0: Ναι, ναι, δεν έδινα γενικά. Δεν έδινα γιατί η πρώτη μου ερώτηση. Δεν είναι μόνο αυτό. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, θέλεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις σκεφτεί? Όχι. Δεν μπορείς να μιλήσεις εκεί. Άμα θέλεις τα πάντα, δεν το έχω εγώ. Εγώ θέλω να μπω σε project. Θέλω να μου πεις. Θέλω να αλλάξω το ύφος μου και θέλω ένα καλό ζεϊμπέκικο που εγώ γράφω, αλλά έχω βγάλει λίγα, έχω βγάλει τρία στη ζωή μου. Να σου δοκιμάσω, να ακούσεις ένα ζεϊμπέκικο, κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται μόνο και μόνο επειδή γράφεις καλά.
1: Πάρει το όνομα.
0: Δεν θέλω να. Δεν ήθελα, δεν το ήθελα. Γιατί μετά θα με έπαιρνε και μπάλα, νομίζω.
1: Και δεν είχε και σημασία να παίξει ο χαρακτήρας του καλλιτέχνη, η προσέγγιση σου.
0: Ποιο χαρακτήρας, βέβαια.
1: Γιατί έχουν δει τα μάτια σου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι,
1: έχεις δει από κοντά.
0: Χαρακτήρας 100%. Έχει τύχει να έχω ένα πολύ δυνατό τραγούδι και να λέω τι ωραία θα συναντηθώ με την τάδε τραγουδίστρια. Και συναντήθηκα, της λέω αυτό πιστεύω ότι είναι. Μου λέει δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Λέω ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Με αυτό θα κάνεις. Εγώ το φαντάστηκα ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τελικά δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στην πορεία. Δεν θέλω να πω όνομα. Δεν έκανε αυτό. Έπρεπε να έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι, τα τραγούδια δεν χάνονται. Βρίσκουν τον ιδιοκτήτη, να το πω έτσι, αυτόν που θα το πει. Έχουμε ακούσει πολλά παραδείγματα. Δηλαδή τον παλιό καιρό, ότι δεν ήταν να το πει. Το δικό μου το δρόμο το δώσαν στο Σταμάτη. Δεν το είπε ο Γονίδης, το είπε ο Πασχάλης. Βρίσκει ο καθένας το κάθε τραγούδι. Το θέμα είναι να είσαι έξυπνος και να δεις και εσύ λίγο έξω από τον εαυτό σου αυτό που πραγματικά πρέπει να δώσεις στο κοινό.
1: Ναι, είναι και η τύχη. Που η τύχη μερικές φορές, όπως είπαμε και πριν, συμβαδίζει με το timing της εποχής.
0: 100%.
1: Και σε ένα ένστικτο, ένα συνέστημα, ένα προαίσθημα που μπορεί να έχει κάποιος και να πει να κάνω αυτό και να του περάσει, να του βγει.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γιατί κάθε επιτυχία νομίζω ότι είναι μοναδική στην περίπτωσή της.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει πεπατημένη στο τραγούδι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εσύ ποτέ δεν πήγες στη διαδικασία να γίνεις βιομήχανος του τραγουδιού.
0: Όχι, δηλαδή, όχι.
1: έμεινε εκεί. Ήθελε την εποχή που μπορούσε να δώσει αθρό σε όλου, ναι, να κρατήσει μια ιδιωτικότητα.
0: Ναι, δεν το ήθελα.
1: Εγώ, ξέρεις, ψάχνοντας πόσες φορές να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου, κατάλαβα ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Και δεν εννοώ αυτή την καλλιτεχνική τεμπελιά που είπαμε πριν.
0: Γιατί, όχι, όχι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει σε ψαράδικο. Έχει φτιαχτεί από την αρχή. Το χαρτζιλίκι, το μεροκάμα.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει από μικρό.
1: Το βιοπορισμό το έχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, δεν...
0: Από τα 17 μου ήμουνα μόνος μου σπίτι να πληρώνω λογαριασμούς και να. Δηλαδή το γνωρίζω από μικρή ηλικία.
1: Και όλες σου οι παραγωγές ήταν δικές σου δυνάμεις, ήταν αυτοδύναμες, ναι, ναι, και αυτόφωτες. Γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα τεμπελιά στην περίπτωσή σου, όχι, καλλιτεχνικής, όσο περισσότερο ένα είδος συνομπισμού απέναντι στην καθεστική ατάξη του λαϊκού τραγουδίου, εμπορολαϊκού.
0: Ναι, ξέρεις γιατί οι περισσότεροι, τι γίνεται τώρα. Και δεν το λέω επειδή είμαι στην εκπομπή, εσύ είσαι ένας από τους πολύ καλούς στη δουλειά τους. Δηλαδή, είσαι όντως πολύ καλός. Αν τυχόν δουλέψουμε μαζί, αλλά να δουλέψουμε μαζί, μπορεί και να σου σπάσω τα νεύρα. Γιατί εγώ το χτενίζω πάρα πολύ το πράγμα. Παραγωγικά όμως, όχι μόνο στίχο ή μόνο στη μουσική. Θέλει χτένισμα. Πριν βγει κάτι, μου έλεγε και ο Παπαθεοδόρου και ο Γαβρίλης ο Παντζής, μου λέγανε, ό,τι γράψει δεν ξεγράφει, το καταλαβαίνεις. Γιατί ήμουνα και στις αρχές και έλεγα, καλό είναι. Όχι, φίλε μου, δεν είναι καλό. Πρέπει να το ξαναπείς αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να περάσει. Δεν περνάει, δεν είναι. Τι είναι, τροχονόμος, περάστε. Ό,τι γράψει δεν ξεγράφει. Τελειώσαμε. Οπότε και εσύ, επί τη μεριά σου, στο στίχο σου, θα το χτενίσεις, νομίζω.
1: Να είναι προσεγμένο, γιατί υποτίθεται ότι βάζεις την υπογραφή σου από κάτω και θα σε χρεώνουν και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά σου και πάει λέγοντα.
0: 30 χρόνια μετά. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό το πράγμα.
1: Εσύ είχες ενορχιστρώσεις το 1990 που υπάρχουν το 2010. Ενορχιστρώσεις, ναι, δηλαδή, ναι, ήταν, ναι, τόσο, ναι, μπροστά, τόσο προχώ που λέμε εκείνες οι δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε όμως δεν είχαμε την αντίληψη στη μουσική και της μουσικής τεχνολογίας.
0: Όχι. Και το λέω γιατί εγώ ξέρω ότι διάβαζα στα γράμματα. Γιατί τότε παίρναμε γράμματα. Υπήρχε κόσμος που μου έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Δεν είναι... Σταμάτα να γράφεις. Δεν είναι μουσική αυτό. Δεν είναι... Και έλεγα, εγώ εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί υπήρχε μια πεπατημένη στη μουσική. Και εγώ είχα ένα δικό μου ύφος, το οποίο το ήθελα να το περάσω σε αυτούς που είχαν μια τρέλα, ρε παιδί μου, να ακούσουν κάτι άλλο. Γιατί όταν μεγαλώνεις με Maiden και Phil Collins, έχεις όλο
1: το pop και rock μέσα σου.
0: Όλη την τρέλα αυτών. Δηλαδή παίρνει μαζί Μπάουι, παίρνει. Πώς να το πω. Δηλαδή ακούω τις ενορχιστρώσεις. Ένα πολύ απλό τραγούδι, το Let's Dance, ας πούμε, του Μπάουι, που το ακούω μέχρι και σήμερα. Και λέω, Χριστέ μου, τι κάνανε οι άνθρωποι τότε.
1: Αυτός
0: με την ενορχίστρωση τι κάνανε. Όχι μόνο στιχουργικά. Τι κάνανε οι άνθρωποι.
1: Άσεις, είχε πράγματα, είχε απίστευτα πράγματα.
0: Άρα πρέπει να θες να βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία Ιεροσυλία, αλλά θέλεις να πας προς τα εκεί.
1: Να
0: είσαι αυτό που το χτενίζω, που το κρατάω. Που...
1: Τι πες μου, ότι εκείνη την εποχή είχαν βγάλει Cure, είχαν βγάλει πράγματα άγρια.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Και προσεγμένα πάρα πολύ.
0: Και καινούργια. Δηλαδή. Tears for Fears, ας πούμε. Γκρουπάρα.
1: Pet Shop Boys είχαν βγάλει τότε.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Δηλαδή... Kids on the Block είχε πράγμα πολύ.
0: Σπαντέο μπαλέ.
1: Σπαντέο μπαλέ της Κακομήρα. Γερμανία.
0: Και βγαίνανε όλοι. Δηλαδή, όλοι είχαν να προτείνουν. Οπότε τι κάναμε, βγάλαμε και εμείς όλοι που είχαμε να προτείνουμε. Βγήκα εγώ, βγήκε ο Δάντης λίγο πριν από μένα, βγήκε ο Ρόκος λίγο μετά από μένα. Συνθέτες εννοώ, με όραμα, θέλω να πω
1: με
0: αυτό.
1: Ήχο.
0: Θέλω να... Με ήχο, μπράβο, σωστά. Και ξαφνικά ήρθε το 2002 και είπαμε, αυτούς πετάξτε τους, φέρετε τους άλλους που τραγουδάνε μόνο και θέλουν να γίνουν ονόματα. Και αυτούς θα τους δούμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε τα μάστερ τους. Εντάξει είμαστε. Αυτό για μένα έγινε στη δισκογραφία και φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Η δισκογραφία...
0: Μπορεί να είναι λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά...
1: Όχι, δεν είναι σκληρό. Νομίζω είναι ρεαλιστικό.
0: Είναι η αλήθεια, φάνηκε.
1: Ναι, αλλά ήρθε αντιμέτωπη με τον εαυτό της με αυτή την κίνηση στη δισκογραφία και λούζεται τα αποτελέσματα.
0: Το λέγαμε όλοι. Ότι παιδιά θα το μετανιώσετε αυτό. Δεν διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν τον διώχνεις τον Αντώνη Βαρδί από την εταιρεία σου. Δεν του λες ευχαριστούμε πολύ, του Αντώνη Βαρδί, μπορείτε να περάσετε. Έτσι άσε με εμένα, άσε τον Χρήστο, άσε τον Στέφανο. Δεν του λες αυτού του ανθρώπου που έχτισε τη Χαρούλα, έχτισε. Τι να πούμε τώρα για τον Αντώνη.
1: Τι, από τον Κλωναρίδη μέχρι. Τι να πεις. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί υπόθηκε το φύγε.
0: Δεν βόλευε.
1: Αυτό βόλευε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν βόλευε. Χάλαγε. Βέβαια. Διάτσα το σκηνικό.
0: Γιατί ο Αντώνης ήταν. Δηλαδή, αυτό λέγαμε όλοι που τον γνωρίζαμε, ότι είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου χαριστεί.
1: Πουθενά
0: δεν θα σου χαριστεί. Και ό,τι τραγούδισε το έζησε. Κουράστηκα να ζω με ενδεχόμενα. Συγκρίσεις προηγούμενα και επόμενα. Το πες.
1: Κι όμως δεν είχα δύναμη την πόρτα να σου κλείσω. Βέβαια, δηλαδή έβγαζε στοιχεία χαρακτήρα που δεν βγαίνανε στα τραγούδια μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Βέβαια.
1: Είχε μεγάλο χάντικαπ εκείνη την εποχή και νομίζω ότι εκεί έγινε η μετάλλαξη και του
0: ακριβώς.
1: Ελληνικού τραγουδιού.
0: Είτε... Τα παιχνίδια. Θα τα λέμε, δεν χρειάζεται να γίνανε. Βγήκαν τα παιχνίδια που δεν ήταν ένα μουσικό παιχνίδι όπως είναι π.χ. το Voice, mm-hmm. που είναι όντως πρέπει να βγεις να τραγουδήσεις. Ήταν ένα σπίτι που βγήκαν κάποιοι να τραγουδήσουν.
1: Ναι, αλλά ακόμα και στο Voice σήμερα θα δεις ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Θα μπει το story το προσωπικό μέσα στην όλη ιστορία για να επηρεάσει.
0: Μα δεν πουλήσεις.
1: Υποτίθεται.
0: Βέβαια.
1: Και οι εκπλήξεις στην ελληνική δισκογραφία ήταν μετρημένες στα τρία δάχτυλα του χεριού. Δηλαδή, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον περίμενες από πουθενά.
0: Ό,τι έκανε ο Χρήστος τότε, το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Δηλαδή από το «Έλα μωράκι μου» μέχρι ό,τι θες, άλλαξε τα φώτα της ελληνικής δισκογραφίας για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.
0: Πλάκα τους έκανε, τι πλάκα ήταν αυτή.
1: Ο Βολάνης που ήρθε μετά.
0: Ο Ζώτης δεν το έκανε σαν το... Όχι. Το έκανε, εννοείται. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Ήταν 100% επί τούτου. Ο Ζώτης έψαχνε την επιτυχία για να κάνει. Ο Χρήστος το έκανε επί τούτου. Δηλαδή, από το Αμόλα Καλούμπα, ας πούμε, μέχρι το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», την εποχή που το έβγαλε, δεν ξέρω ποιοι το θυμούνται. Πάγανε οι πέτρες, πώς να το πω.
1: Πιάσανε όλα, καταρχήν, στο μυαλό μου είσαι Πεζεμπέκικο, κύριε Γιώργη, τώρα, δηλαδή, οκ, μια εποχή που τραγουδάει στα του Διονυσίου, ξέρω εγώ, αυτό, δηλαδή, είχε τη διαφορά του και ο Παντελίδης τελευταία, δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν μέσα από τον κόσμο. Αυτό τώρα, εγώ πιστεύω ότι οι εταιρείες παραγωγής το είδανε ως καλούπι, μοτίβο για να πάμε στα επόμενα. Κοινωνικό story.
0: Ακριβώς.
1: Ελαττώματα στην ερμηνεία, για να μπούμε πιο κοντά στο κοινό θνητό.
0: Βέβαια.
1: Να μην είναι κάτι εξαντρίκτο, το οποίο δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα, μια ιδιότυπη σεξουαλικότητα, να το πω έτσι.
0: Πάντα έπαιζε.
1: Αλλά πιο πολύ τώρα ή ξεκάθαρη ή υφέρπουσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάω και...
0: Νομίζω ότι τώρα είναι πιο ξεκάθαρη.
1: Δηλαδή ένας γκέι τραγουδιστής στο παρελθόν, όταν προσπαθούσε να κρυφτεί.
0: Δεν το δήλωνε.
1: Ναι, προσπαθούσε να κρυφτεί ο άνθρωπος.
0: Μόνο ο Μαρίνος το ήταν.
1: Μόνο.
0: Ο Μέγας Μαρίνος.
1: Μόνο.
0: Όποιος τον είδε είναι πολύ τυχερός. Που τον είδε.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό τον καλλιτέχνη.
1: Αυτόν τον άνθρωπο δεν το. Ακόμα τον γνωρίσουμε, δηλαδή εντάξει.
0: Τον έχω δει live. Εγώ τον πρόλαβα, ήμουν πιτσιρικάς, τον πρόλαβα στη Μέδουσα.
1: Και τι τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Στον κήπο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Η πίκρα σήμερα. Δηλαδή τραγούδια τα οποία ανεπανάληπτα δεν μπορούν
0: μόνο
1: να γίνουν.
0: Μόνο το κουκουρούσο πίτσα δεν μπορεί να το πει κανένα. Μόνο αυτά που. Μόνο του κατηγορία. Μόνος του.
1: Ναι, η σεξουαλική διαφορετικότητα ή η ιδιοτροπία, όπως ο καθένας θέλει να την πει, σήμερα είναι ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Είναι ζητούμενο για το λόγο του ότι εκπροσωπεί η κοινωνική ομάδα, για το λόγο του ότι αγοράζω την κοινωνική ομάδα σαν κανάλι.
0: Ναι.
1: Την αγοράζω σαν δισκογραφική εταιρεία. Και πάω παρακάτω. Φέτος είχαμε το διαγωνιστικό της Eurovision τον Ακύλα. Ο οποίος Ακύλας μπήκε στη διαδικασία. Μας ενθουσίασε εδώ πέρα με την πρωτότυπη ιδέα του.
0: Ήταν όμως, μ' άρεσε εμένα γιατί ήταν αυτό που είχε στην Αθήνα, στην Ελλάδα που τον είδα.
1: Η αυθεντικότητά του
0: πάνω
1: απ' όλα
0: δεν
1: ήταν...
0: Δεν στήθηκε για να... Τώρα θα τραγουδήσω. Ήταν αυτό. Του βγήκε όλο. Εγώ το λέω «μω», αλλά όχι με την άσχημη έννοια. Ήταν αυθεντικό. Από τα λίγα αυθεντικά που βλέπεις πλέον.
1: Η Ευρώπη όμως εμένα μου δείξει ότι έχει προχωρήσει λίγο παρακάτω.
0: Ναι,
1: βήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση. 20 χρόνια μετά την Αμερική, ναι. 10 χρόνια μετά την Ευρώπη. Πάει...
0: Τώρα έχει έρθει πιο κοντά λόγω διαδικτύου, έχει έρθει ναι. λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, απλά δείξαμε ότι αυτό που προτείνουμε εμείς σαν ιδέα, αυτοί το θεώρησαν λίγο παροχημένο εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, γιατί για τον λόγο του ότι η Eurovision έχει κάνει στο παρελθόν πράγματα τα οποία.
1: Πιο εξαντρή, πιο...
0: Είναι πολύ πιο εξαντρή και εμάς δεν ήταν και εξαντρή. Εγώ πιστεύω ότι χάθηκε η... Για μένα χάθηκε αυτό το ομό. Δηλαδή βγήκε στυλιζαρισμένος. Προσθέτουμε πράγματα, ενώ ο Μέγας Ραχμάνινοφ είπε όταν το ρωτήσανε πώς γράφεται, με γόμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, άστον. Άστον μόνο του, μην πάρεις
1: κανέναν.
0: Κανέναν, τίποτα. Άστον μόνο του στη σκηνή. Είναι αυτό που λέγαμε για τον Βασίλη Χατζηπαναγκή. Λέω εγώ τώρα
1: έτσι,
0: διάφορα.
1: Είναι πολύ σωστά όμως. Πολύ
0: ναι, άστον Χατζηπαναγκή τώρα. Μην του πεις θα παίξεις από αριστερά. Άστον να το Χατζηπαναγκή δηλαδή. Είναι μερικά πράγματα που όταν το
1: όταν μπαίνουν σε καλούπι, χαλάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ακαλουπάριστα από
0: ακριβώς.
1: την αρχή.
0: Εγώ το έζησα με την ΕΡΤ. Γιατί έζησα μία ΕΡΤ η οποία. Πίστεψε ότι μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή με το ΟΠΑ, αλλά πέρασα μία περίοδο.
1: Ήσουν πριν.
0: Ναι, αλλά και εγώ είχα θέμα. Θέμα εσωτερικό, δεν το έμαθα ποτέ κανένας. Είχαμε ένα θέμα με τον αγγλικό στίχο και τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε μία πίεση. Πάμε να κάνουμε λίγο. Να το κάνουμε μισό αγγλικό. Αν δεν είχα την εμπειρία εγώ καλλιτεχνικά, θα είχα πει το μισό αγγλικό.
1: Σωστά.
0: Είχα την εμπειρία να πω, παιδιά, αυτό είναι το τραγούδι. Αν δεν θέλετε να το διαλύσουμε το θέμα, να πάμε αλλιώς. Το τραγούδι θα πάει με ελληνικό στίχο μετά από 17 χρόνια. Ευχαριστώ. Τάκ, να το κουμπώσουμε όλα, γιατί αυτό είναι το νόημα. Και όταν πήγαμε στη Eurovision, οι πρώτοι ήταν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί που μας είπαν συγχαρητήρια που έφτασε με τη γλώσσα σας, παιδί μου. Γιατί και οι αντίκτυπο το είχαν κάνει, αλλά πάλι μισό-μισό την πρώτη τους φορά. Ένα φόβο, δηλαδή, ότι αν πάμε με ελληνικό στίχο δεν θα κερδίσουμε. Γιατί κερδίσαμε κάθε χρόνο.
1: Εκείνη την εποχή όμως, το ΟΠΑ ήταν μια πρωτοποριακή πρόταση. Το ΦΕΡΤΟ ήταν μια πρόταση που δεν ήταν και πέρσι, πέρασε ο Μακιάτο. Και αυτό και πάμε και...
0: Έχουν βγει πολλά, ναι.
1: Βασικά θα έπρεπε να προνοήσει... Η υπεύθυνη επιτροπή στην ΕΡΤ, αυτοί που αποφασίζαν, οι decision makers, ότι αφού έγινε πέρσι, μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το παρουσιάσουμε διαφορετικά. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, πολύ σοφά, αν τον είχαν αφήσει λιτό τον Ακύλα, θα είχε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αλλά το καλό
0: πομά
1: του σε game station παιχνίδι, δηλαδή φάνηκε σαν να ήταν ένα PlayStation.
0: Ήταν το βίντεο κλιπ του. Ήταν το βίντεο κλιπ του. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και live. Ας τον live να πάρει, όλο τον κόσμο. Η μεταφορά που γίνεται τηλεοπτικά από το στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να την καταλάβει ο άλλος που είναι στην τηλεόραση, στον καναπέ του, ότι παιδιά εκεί πέρα καίγεται το στάδιο. Mm-hmm. Βλέπεις, δηλαδή κάει και το στάδιο σε όλα τα νούμερο ένα. Δηλαδή, δεν θα πω Παπαρίζου, ήταν συγκλονιστική. Γιατί είναι και δικιά μας και θα πούνε ότι λέμε μόνο για μας. Όποιος κέρδισε,
1: πήρε
0: φωτιά,
1: ρε
0: παιδί μου. Έβλεπες τώρα το στάδιο και πήρε φωτιά. Ναι, και με εμάς έγινε. Ναι, άλλο όμως αυτό και άλλο να βγει ο άλλος με τη δυναμική του. Είναι σαν να του είπανε, λοιπόν, βγήκες πάρα πολύ ωραία, ας πούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Και το παιδί νομίζω ότι είπε... Okay.
1: Επίσης,
0: θα κάνω αυτό.
1: Επίσης στην Ελλάδα είναι ο παγκόσμιος ρούλος της προβλεψιμότητας το ότι κάθε φορά όταν πάμε για κάτι σίγουρο πάντα την πατάμε. Είτε είναι εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε είναι οτιδήποτε.
0: Δηλαδή,
1: θα τους πατήσουμε εκεί, πάμε και την πατάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με ξένησε φέτος από την αρχή. Δηλαδή το στέλνουν σίγουρο, φέρτο, δεν θα έρθει ποτέ. Έτσι το είδα. Και είδα μετά και την αντιμετώπιση όχι δημοσιογράφων. Κίτρινων και σε πάνελ, αλλά εμπεριστατωμένων δημοσιογράφων πολιτικών οι οποίοι μίλησαν ότι έλα μωρέ τι στείλαμε εκεί τώρα, οι οποίοι πριν λέγανε έλα φέρτο
0: βέβαια.
1: Και λέω Παναγία μου, τι μπορεί να έχει πάθει αυτό το παιδί τώρα από αυτά που έχει ακούσει γυρνώντας πίσω. Και φάνηκε κιόλας ότι έχει απογοητευτεί σε μεγάλο βαθμό.
0: Ήταν λάθος του να απογοητευτεί. Εγώ είδα, δεν την παρακολούθησα. Παρακολούθησα το διαγωνισμό και ήθελα να δω την πρώτη δήλωση. Γιατί λέω, δεν πρέπει να δώσει πρώτη δήλωση κανονικά. Κανονικά δεν πρέπει να δώσει. Γιατί ήταν μεγάλη η ανυπομονησία όλων. Εδώ τσακωνόντουσαν αν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο Eurovision ή στην Αθήνα. Είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ήδη. Και είχε περάσει στο παιδί όλο αυτό. Στο παιδί, στον καλλιτέχνη. Και είπε ότι σας ζητώ συγγνώμη. Γιατί ζητά συγγνώμη? Για ποιο λόγο ζητά συγγνώμη? Δηλαδή καμία σχέση. Ήσουν πάρα πολύ καλός και ξαναμπήκαμε δεκάδα. Ευχαριστούμε, γιατί εμείς τη δεκάδα θέλουμε.
1: Και θα θέλαμε τουλάχιστον οι μισοί γονείς στην Ελλάδα να έχουμε ένα παιδί σαν και σένα.
0: Ναι, δηλαδή, okay.
1: Μέσα στη χαρά, μέσα στη θετικότητα, αυτό. Μέσα στο τέτοιο, μέσα στο χαμόγελο. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό εμείς κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εννοείται ότι τους ίδιους θα τους δεις να πούνε εντάξει, μόνο τι στείλαμε.
1: Ναι, αλλά είσαι διευθυντής ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και για όνομα της Παναγίας.
0: Και το έχεις πει αλλιώς.
1: Ναι, και το έχεις πει τελείως αλλιώς. Και καπάκι θα σου να δίπλα φωτογραφία να πανηγυρίζοντας αν είχε γυρίσει με τον ίδιο.
0: Ναι. Υπάρχει μια. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είναι ωραία συζήτηση. Και... Όχι. Μ' αρέσει γιατί οι πιο πολλοί που είναι άνω των 40, το έχω παρατηρήσει, νομίζουν ότι δεν υπάρχει διαδίκτυο. Ότι δεν υπάρχει YouTube, διότι δεν θα επαναληφθεί αυτό που είπε. Δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι ότι κάνω μία δήλωση, πάω κάτι. Ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα ξαναπαιχτεί, μπορεί να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, να το πάρει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Σου λέει, θα το πω και έφυγε, τελείωσε. Τώρα, ποιος θα το θυμάται? Θα το θυμάσαι εσύ, εγώ, ο Ακύλας. Κανονικά θα το θυμόμαστε.
1: Βέβαια θα το θυμόμαστε. Ναι. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Όχι.
1: Και ιδιαίτερα η ήττα προσφέρεται προς γνώση. Η νίκη...
0: Και εξέλιξη.
1: Ναι. Η νίκη είναι, πώς το λέει ο Καβάφης, τα μεγαλεία να φοβάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Και τις φιλοδοξίες σου με πολύ προσοχή και πολλές προφυλάξεις να τις ακολουθείς.
0: Ακριβώς. Και μόνο με την πτώση θα σηκωθείς. Δηλαδή η εξέλιξή σου είναι η αποτυχία σου.
1: Για να το κλείσω με τον Ακύλα, πιστεύω ότι θα του κάνει μεγάλο καλό.
0: Καλλιτεχνικά.
1: Αυτή η ήττα. Υποτίθεται εντός εισαγωγικών ήττα, γιατί δεν είναι ήττα, είναι νίκη. Το παιδί κέρδισε τον ημιτελικό και πήγε.
0: Ξαναμπήκαμε δεκάδα. Αλήθεια το λέω. Είναι σημαντική η δεκάδα. Δηλαδή είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες. Αν ήμασταν πεντάδα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Okay. Και εμείς ψάχναμε τη δεκάδα. Βγήκαμε 8η. Είχαμε διαφορά από τον τρίτο 12 πόντους. Ναι, αλλά βγήκαμε 8η. Είμαστε δεκάδα. Δεν θα κλαίμε επειδή δεν μπήκαμε τρίτη. Επειδή δεν μας δώσανε το δεκάρι.
1: Και άλλο σύστημα τότε.
0: Τότε φαντάσου ανοίγανε πρώτη φορά προφίλ Facebook. Φαντάσου. Το είχα πει στην Κασιανή. Του λέω να ανοίξει κανένα Facebook, γιατί θα πάμε στο Όσλο και θα είναι όλοι με Facebook. Άσε με, μου λέει, που θα ανοίξω εγώ Facebook. Και τώρα έχει τα πάντα, ξέρεις. TikTok, Instagram, Facebook.
1: Έκλεισε 70 χρόνια Eurovision.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένα θεσμό σταθερό.
0: Μένα μ' αρέσει.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, ναι. Και μ' αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με το διαγωνιζόμαστε καλλιτεχνικά. Ναι. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες. Εμείς δεν έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έβλεπες ότι και τα Διονύσια και τα Παναθήνα είχαν καλλιτεχνικούς αγώνες και τα Νέα Μέσα. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει σήμερα. Και σε όλα αυτά τα ωραία φεστιβάλ που κάνουν και στα River Party και τέτοια. Έχω πει πόσες φορές. Κάντε ένα διαγωνιστικό. Εκεί που τραγουδάτε τρεις, ναι. Βγείτε και βγάλετε και 10 παιδιά να μας πούνε 10 τραγουδία,
0: τέλειο,
1: ξέρω εγώ. Δηλαδή,
0: τέλειο.
1: Από πού θα ξεκινήσει όλη η ιστορία? Reality σημαίνει ότι πρέπει να πάει ο άλλος και να έχει και το χαρακτήρα. Να καθίσει μέσα,
0: ναι,
1: να βγάλει προς τα έξω κάτι που θα του πούνε από την παραγωγή. Δεν είναι η
0: να έχει
1: τέχνη.
0: Πλάνο.
1: Ναι, να έχει πλάνο, ναι, στόχευση.
0: Ναι.
1: Το φεστιβάλ είναι μία εμφάνιση, έρχομαι.
0: Τρία λεπτά
1: και απολαμβάνω το τι έκανα.
0: Ακριβώς. Και είναι και πιο, να το πω και έτσι, είναι πιο δίκαιο. Γιατί έχουμε όλοι 3 λεπτά. Οπότε ό,τι έχουμε αποφασίσει, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Και δίνεις το 100%. Το θέμα είναι να σου κάτσει και να είσαι οκ. Okay.
1: Έζησες, υποτίθεται, μια εποχή η οποία πλήρωσε τα τραγούδια. Λεφτά έβγαλες από τα τραγούδια. Δηλαδή, έχω συζητήσει τόσες φορές αυτές τις συνεντεύξεις εδώ στην Αστερόσκονη, ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν έχουν πληρωθεί. δεν πληρώθηκε ο Αντώνης Βαρδής που ανέφερες
0: πριν. Τι λες τώρα, εννοείται.
1: Φαντάζομαι και εσύ αντίστοιχα δεν έχεις πληρωθεί με το μέγεθος και τη συχνότητα των επιτυχιών που έχεις κάνει.
0: Όχι, δεν έχω. Και τα συμβόλαια των εταιριών, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι για λεφτά. Είναι για να ουσιαστικά πατάνε πάνω στην ανάγκη σου. Πατάγανε, δεν υπάρχουν τώρα οι εταιρείες. Πατάγανε στην ανάγκη σου να κάνεις μουσική για τους ρομαντικούς. Ή πατάγανε στην ανάγκη σου να γίνεις γνωστός.
1: Βγάζεις μεροκάμα.
0: Μπράβο. Και μετά πήγε.

0: Δεν βγαίνει. Μα έχουμε πουλήσει 120.000.
1: Δεν υπήρχαν και χορηγοί τότε. Να πει ότι θα μπει μέσα στο βιντεοκλιπ. Τώρα θα κάνει βιντεοκλιπ, γιατί θα βρει το χορηγό και θα αντίστοιχα.
0: Φασαρίες τώρα. Να πουλάς τώρα 100.000 και να κάνεις φασαρία για να. Αν θα μπει, παράδειγμα, που ήταν φίλη μου, η Ειρήνη Σκλίβα, στο Συγχώρεσέ με, ας πούμε, στο βιντεοκλιπ.
1: Που ήταν. Παγκόσμια
0: μισηφίλιος. Και λέω, παιδιά, είναι φίλη μου.
1: Η νεότερη Ελληνίδα που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, μήπως να μην το κάνουμε έτσι. Λέω, παιδιά, είστε καλά. Δηλαδή, και το κλιπ έχει μείνει αυτή τη στιγμή ακόμα ένα από τα καλύτερα κλιπ που έχουν βγει. Δηλαδή, εννοώ σαν storyboard που ο άλλος είναι στην ταράτσα και θέλει αυτό. Και...
1: Φιλαράκια από το τραγούδι έχεις κάνει ανά τα χρόνια.
0: Ο καλύτερος μου φίλος μέσα από το χώρο είναι ο Σταύρος, ο Αποστόλου, που είναι και φίλος που ήρθε και ακολούθησε όταν πήγα στη Μήλο και μου λέει, μεγάλε, δεν πάμε μαζί να έρθω κι εγώ. Του λέω, εννοείται. Αλλά του λέω, τι θα κάνεις. Μου λέει, εγώ πάντα ήθελα να κάνω ρεσεψιόν, να είμαι μάνατζερ. Αλλά δεν με πήρανε στο σχολείο του ΙΟΤ, γιατί ήμουν ένα χρόνο μικρότερος. Του λέω, σου ήρθε τώρα. Θες, ναι. Πήγαμε πλάκα-πλάκα μαζί, παρέα δηλαδή, ο κολλητός μου. Το είδαμε λίγο διαφορετικά και μπήκαμε σε μια κατάσταση, του λέω, τώρα θα ασχοληθούμε με τη φιλοξενία. Δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, πολύ μαγικό να φύγω για κάποια χρόνια έξω από τα μουσικά και όλα αυτά που είχα περάσει. Είχε πολύ κούραση όλο αυτό που πέρασα, γιατί ήμουνα μόνος μου σε όλη τη διαδρομή. Εννοώ ότι δεν είχα αυτό που γίνεται και γενικά που έχεις ένα επιχειρηματία μαζί σου που είναι υπεύθυνος αυτός
1: και έτσι και αυτό.
0: Όλο αυτό. Και στο τραγούδι δεν είχα ποτέ. Και από την ανεξαρτησία μου την έβγαλα ουσιαστικά στο νησί και ήταν και ο κολλητός μου. Από εκεί και πέρα φίλους γνωστούς έχω κάνει. Φίλους πολύ στο ένα χέρι θα τους μετρήσω. Όχι στα δύο. Πολύ λίγοι.
1: Τώρα έχουμε φτάσει που τα μπουζούκια δουλεύουν Παρασκευή και Σάββατο. Είναι δύο μέρες. Παλιά είχε 7 στα 7. Είχε και δύσκολα. Και ένα Σάββατο ίσως μόνο.
0: Μισή Παρασκευή.
1: Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο. Αυτό στη δική σου οπτική γωνία. Πώς φαίνεται δηλαδή. Έχω συζητήσει και άλλες φορές για αυτό το ζήτημα και μου λένε εντάξει τώρα κοίτανε δουλειά αυτό 7 στα 7. Λέω 7 στα 7. Δεν ήταν κάθε μέρα ο ίδιος πελάτης μέσα σε πρώτη φάση.
0: Εννοείται.
1: Σε δεύτερη φάση ήταν το μπουζούκια και ένας τόπος ανάδειξης των χρημάτων μου και ένας τόπος της μαγιάς μου και ένας τόπος της ομορφιάς μου και ένας τόπος του ότι εγώ μετράω στο παρασκήνιο και όλα μαζί τα πακετάκια. Τα μπουζούκια βγάλανε μια ολόκληρη κουλτούρα. Που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος
0: στα
1: πολιτιστικά κέντρα. Από ποια άποψη το έλεγε, ότι εκεί μέσα γινόντουσαν deals, εκεί μέσα ξέρω εγώ γινόντουσαν γνωριμίες.
0: Εννοείται.
1: Μέτραγε ο καθένας τον εαυτό του διαφορετικά. Και είχαν μια χρησιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πέσαμε οικονομικά έξω σαν κοινωνία στα 7
0: χρόνια. Όχι από αυτό.
1: Αλλά Παρασκευή, Σάββατο πέσαμε έξω σαν κοινωνία.
0: Βέβαια, όχι από αυτό, αλλά τουλάχιστον το 7 στα 7. Δεν ήταν 7 στα 7. Σπάνιες περιπτώσεις. Έχω κάνει 7 στα 7, αλλά για 1,5 μήνα. 6 στα 7. Το έχω κάνει αυτό, εννοείται. Λόγω των χρόνων που ήμουνα. Το 6 στα 7 όμως, εκτός ότι είχε διαφορετικό κόσμο, καταλάβαινες ότι κυκλοφορεί ο κόσμος κανονικά, ανθρώπινα, έτσι το είχαμε. Σαν αρχή.
1: Έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου restart, ενός ξεκινήματος, ξέρω εγώ, το οποίο περιλαμβάνει τι. Για τη συγκεκριμένη χρονική.
0: Εμένα προσωπικά αυτό μου ήρθε μέσα στα πρώτα χρόνια της κρίσης, γιατί όταν ξεκίνησε, μετά την Eurovision έφυγα, πήγα στη Μήλο. Και για σχεδόν 9 χρόνια δεν ήρθα Αθήνα καθόλου. Ήταν
1: μαγεία,
0: η ανάγκη μου αυτή.
1: Μαγεία.
0: Ναι, ήταν, δεν ξέρω, κάθομαι και σκέφτομαι ορισμένες φορές και λέω, κάθεσα τόσα πολλά χρόνια χωρίς να πάω ούτε μία φορά στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο ωραία περνούσε.
1: Απεξάρτηση.
0: Ναι, βασικά έκανα αυτά που όταν έκανα επιτυχία σε μικρή ηλικία δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή
1: αποθυμένα.
0: Δεν είχα ανάγκη τη δισκογραφία, γιατί πλέον η δισκογραφία δημιουργούσε πάρα πολύ θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα για μένα προσωπικά. Δηλαδή ακούγα μίξεις που τις ακούει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εσύ καταλαβαίνεις όταν

0: ένα mastering ή μία μίξη Sky και δεν πρέπει. Κατάλαβες. Και μπήκα μέσα σε όλο αυτό. Πέρασαν τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή ξεκίνησα λίγο με το YouTube, έκανα κάποιες σειρές με το Δήμο το Μιλωνά, είχε έρθει ένα χειμώνα στο νησί, κάναμε το πείραμα, λίγο με τις ανησυχίες μας, με το που πάει ο κόσμος, πράγματα που είπαμε το 2015 σκάνε μύτη τώρα, σιγά σιγά. Και μπήκα σε μια κατάσταση να το ακολουθήσω αυτό. Μετά ήρθα στην Αθήνα, πήγα σε μια εταιρεία παραγωγής, την πιο μεγάλη που έχουμε, έδωσα το σενάριό μου, με πήραν την άλλη μέρα, μου λένε ελάτε να υπογράψουμε, να ξεκινήσουμε την ταινία. Βρήκαμε και το casting, ξεκινήσαμε με τον πρωταγωνιστή και ήρθε ο κορονοϊός. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση. Είχα ήδη ένα έργο στα Σκαριά θεατρικό. Το έκανα μαζί με το Στράτο τον Αγιοστρατήτη, όπου είναι ένας εξαιρετικός στη γραφή, εξαιρετικός. Και κάναμε τον ημιπέθριο. Και λέω, θα ανεβάσουμε αυτή την παράσταση. Μπορεί να ακούσουν. Βασικά στην αρχή λέω να μην βάλω Γιώργος Αλκαίος, να βάλω της μητέρας μου Ροντρίγκες. Είναι, επειδή η μητέρα μου είναι Πορτογκέζ, να. Χόρχε Ροντρίγκες. Να νομίζω ότι είναι ξένου. Καλώς. Μου λέει, θα φάμε ψωμάκια και ντομάτες. Οπότε βάλε το κανονικό σου. Ανεβάσαμε την παράσταση, τη σκηνοθέτησα κιόλας γιατί. Το είχα το έργο πολύ, είναι σαν να το ζούσα εγώ στη Μήλο όλο αυτό. Στη Μήλο το έγραψα και εδώ πέρα το τελειώσαμε με το Στράτο. Το ανεβάσαμε στο Coronet, πήγε sold out σχεδόν όλες οι παραστάσεις. Θα πάμε και δεύτερη χρονιά και τώρα βγάζω και ένα καινούριο τραγούδι. Έχει βγει δηλαδή το πάλι και έχω μπει σε μια κατάσταση όπου θα κάνω δύο μεγάλες συναυλίες. Η μία θα είναι, έχω πολύ καιρό να αισθανθώ έτσι και να πάω μόνος μου συναυλίες. Η μία είναι στο Βεάκιο 27 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών,
1: στη
0: Θεσσαλονίκη. Μετά θα είμαι σε ένα φεστιβάλ στο Μαρούσι, μου είπαν για Καλαμάτα, Ευρυπίδιο, Σαλαμίνα. Ανοίγεται λίγο, δεν θα κάνω πολλά.
1: Είναι
0: 4-5, ναι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω και. Θέλω να προετοιμάσω το χειμώνα μου. Θέλω και την ξεκούραση, έχει και μουντιάλ, είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Οκ, αλλά χρειάζεται και μια προέκταση στο τραγούδι. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουμε τα τραγούδια, δεν τα μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
0: Κι εγώ.
1: Θέλω να γράψω ένα τραγούδι μαζί σου πριν πεθάνω.
0: Όχι εκείνη την ώρα. Παρακαλώ.
1: Γιατί ξέρεις, είναι τα παιδικά μας πρότυπα. Είμαι μεγαλύτερος από σένα ένα χρόνο, αλλά.
0: Ένα χρόνο τώρα,
1: εντάξει. Αλλά με τα δικά σου τα τραγούδια εγώ. Έζησα, την έβγαλα, καψουρεύτηκα, μπήκα στη διαδικασία.
0: Τι λες,
1: και είδα και τον άλλο μου εαυτό. Για εσάς που μας είδατε σήμερα, πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο και να σας χαιρετήσω με καζαντζάκι. Γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
3: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
2: Το ξέχασα τελείως.
3: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
2: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
3: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας. www.eotha.gr.
4: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
5: Καλαμάρια υπουργοί.
6: Κεφαλόπουλα εργάτε.
7: Συναγρίνα πιανίστρια.
8: Φώκε στα φλιτήρια.
9: Κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
10: Και τσούφρα συγγραφή.
11: Και έργα κάπου τσουφτερά.
12: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
14: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσακάστρων υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Να βαρχέ, θα θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι ακριβώς σημαίνει η πολιτική ανυπακοή, την οποία αναφέρετε τακτικά, εδώ και αρκετό διάστημα. Γιατί ο κόσμος ακούει τη λέξη ανυπακοή και τρομάζει. Σε εισαγωγικά δεν γνωρίζει ακριβώς τι είναι. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι λοιπόν η πολιτική ανυπακοή?
2: Ναι, κυρία Γραέτζο, ευχαριστώ για το ερώτημα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό το να ξέρει ο κόσμος πώς μπορεί να φύγει από αυτό που ζει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός με την αξιοπρέπεια, με την ασφάλεια και με την διευκόλυνση που θα πάρει για το χτίσιμο του καινούριου. Που το καινούριο σημαίνει καινούρια Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα έχει τελειώσει. Λοιπόν, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας τι σημαίνει πολιτική ανυπακοή και πώς μπορεί να εφαρμοστεί, από πότε έχει υπάρξει αυτή η έννοια και λοιπά, ένα σύντομο, πολύ σύντομο βέβαια, ιστορικό, μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, γιατί έχει ξεκινήσει το 1849, θα αναφερθώ στο τι σημαίνει πολιτική, πολιτική υπακοή. Γιατί για να μιλήσεις για ανυπακοή, θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει πολιτική υπακοή. Πού πρέπει να υπακούει ο πολίτης? Πώς εκφράζεται αυτή η υπακοή? Πού προβλέπεται και τελικά ο πολίτης έχει την υποχρέωση αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική υπακοή η οποία του επιβάλλεται να την αποδέχεται για να μην πάει στην πολιτική ανυπακοή? Γιατί αν δεν το ξεκινήσεις από εκεί, δεν μπορείς να αναφερθείς στο τι σημαίνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η πολιτική ανυπακοή. Εντάξει. Λοιπόν, μας λένε ότι θα πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους τους οποίους ψηφίζει μια κυβέρνηση κλπ. Ναι, πρέπει να τους εφαρμόζουμε από τη στιγμή όμως κατά την οποία αυτή η κυβέρνηση είναι συνταγματική κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν έχει παραβιάσει το Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν είναι παράνομη. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο νόμος, η λέξη νόμος, έχει ένα περιεχόμενο. Που το περιεχόμενο αυτό προσδιορίζεται στο Σύνταγμα. Και να δούμε επιτέλους τι σημαίνει νόμος. Γιατί πολύ μιλάμε για εφαρμογή του νόμου, το λέει ο νόμος, πρέπει να υπακούμε στους νόμους, δηλαδή να έχουμε πολιτική υπακοή, χωρίς να ξέρουμε στο σύνολο εννοώ του πληθυσμού τι σημαίνει νόμος, γιατί από εκεί ξεκινάς. Λοιπόν, εάν φίλοι μου και κυρία Γλαρέτζο ανατρέξουμε στο Σύνταγμα, στο άρθρο 120 και πάμε στη δεύτερη παράγραφο, θα διαβάσουμε ότι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, προσέξτε τη διατύπωση, και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Ωραία. Αυτό σημαίνει νόμος. Δεν σημαίνει ένα κείμενο που μια κυβέρνηση, μια βουλή συνολικά έχει ψηφίσει εάν αυτό δεν συμφωνεί με το Σύνταγμα και δεν έχει, ας πούμε, το σεβασμό που απαιτείται προς την πατρίδα και τη δημοκρατία. Και όταν έχει καταληθεί το Σύνταγμα από τις 6 Πέμπτου του 2010 με το πραξικόπημα που έγινε τότε, γιατί καταργήθηκε με αυτό το πραξικόπημα η κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως ορίζεται στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος, δεν υπάρχουν νόμοι. Τελεία. Δεν υπάρχει κανένα κείμενο από εκεί και μετά το οποίο να σέβεται το Σύνταγμα και να έχει τη θεμελιώδη υποχρέωση σεβασμού προς την πολιτεία και τη δημοκρατία, προς το πολίτευμα και τη δημοκρατία. Το έχει καταργήσει. Το έχει καταργήσει. Συνεπώς, δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει συνταγματική τάξη, άρα δεν υπάρχει νόμος. Συνεπώς, ο λαός θα πρέπει να αντιδράσει, έχει όλο το δικαίωμα να αντιδράσει, για να επαναφέρει την ένωμη τάξη. Ποια είναι αυτή η αποκατάσταση του συντάγματος. Και αυτή την κατάργηση που επικαλέστηκα με το πραξικόπημα, δεν τη λέω εγώ μόνο. Θα τη δει ο καθένας όταν εκχωρείται εθνική ανεξαρτησία, αν εφόρμα και αμετάκλητα κτλ. Στο άρθρο 134 παράγραφο 2 του ποινικού κώδικα, που είναι η εσχάτη προδοσία. Εκεί θα δει ότι αυτοί οι οποίοι τότε συμπεριφερθήκανε με αυτή την κατάπτυστη, ας πούμε, δανειακή σύμβαση με τον τρόπο αυτό σε βάρος του ελληνικού λαού και της Ελλάδας συνολικά, έχουν υποπέσει στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν ισχύει από εκείνη τη στιγμή τίποτε, απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε εκφράζουν, είτε με νόμους, υποτίθεται, λέμε, υποτίθεται πια με νόμους, με προεδρικά διατάγματα, με οτιδήποτε, μόνο και μόνο το ότι υπάρχουν και ασκούν εξουσία, είναι εκτός συνταγματικής τάξης, είναι παράνομο. Αυτό πρέπει το καταλάβουν. Από εκεί και μετά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ένας λαός, όχι μόνο εμείς, σε οποιοδήποτε συνέβαινε κάτι ανάλογο, θα μπορούσε να επαναφέρει την ένωμη τάξη. Δηλαδή, να αποκαταστήσει το δημοκρατικό πολίτευμα. Οι τρόποι είναι δύο. Οι τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να καταρρεύσει αυτή η αντισυνταγματική κυβέρνηση και η παράνομη, να καταρρεύσει, κάτω από το βάρος των αμαρτημάτων της, των εγκλημάτων της, όπως θέλετε πείτε το, γιατί λειτουργεί εκτός συνταγματικής τάξης και οτιδήποτε κάνει είναι παράνομο, είναι βιασμός του ανθρώπου, ή με ανατροπή. Δηλαδή, να ανατραπεί από το λαό. Αυτή η ανατροπή μπορεί πάλι να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με τη βίαιη αντιπαράθεση του λαού προς την παράνομη εξουσία, δηλαδή με συγκρούσεις, βλέπε Αλγερία, βλέπε Ιράν, βλέπε Βιετνάμ, βλέπε Λιβύη, βλέπε ένα σωρό περιπτώσεις όπου εκεί επικράτησε μία βίαιη σύγκρουση για την ανατροπή του παράνομου καθεστώτος που βιώνανε οι πολίτες από τις κυβερνήσεις που υπήρχαν στις περιόδους εκείνες και στα κράτη εκείνα και όχι μόνο, ή εδώ μπαίνει το ζήτημα της πολιτικής ανυπακοής. Δηλαδή, δεν υπακούω συνειδητά στις εντολές τις οποίες μου δίνει αυτός που ασκεί την εξουσία, γιατί την ασκεί παράνομα. Αυτή η έννοια της πολιτικής ανυπακοής, που αποτελεί μια ειρηνική διαμαρτυρία συνολική του λαού προς τον εξουσιαστή, γιατί δεν μιλάμε για κυβέρνηση, μιλάμε για εξουσιαστή, έτσι. Για παράνομο δηλαδή, παράνομη κυβέρνηση, να το χωνέψουμε. Άρα εξουσιαστή. Λοιπόν, αυτή η έννοια της πολιτικής ανυπακοής είναι καθιερωμένη στην κοινωνία και στην νομική επιστήμη από το 1849, όταν ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο Henry David Thoreau, έγραψε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αναφερόταν, είναι ο πατέρας δηλαδή της θεωρίας της πολιτικής ανυπακοής, με δύο λόγια. Αυτό το βιβλίο λοιπόν το έγραψε τότε, το 1849, με αφορμή την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος τότε των ΗΠΑ, ο James Polk, ήταν υπέρμαχος και απαιτούσε να εφαρμόζει και εφήρμοζε τη δουλεία, δηλαδή το σύστημα της δουλείας στην Αμερική, τη δουλοκτησία, όπως την έλεγα. Ήταν δηλαδή νόμιμο το δουλεμπόριο στην Αμερική, το ξέρουμε και από την καλύβα του Παπαθωμά, αυτό το κλασικό εικονογραφημένο των πολλών δεκαετιών πριν, με τις αλυσίδες, ξέρω εγώ, τα παζάρια που πουλάγανε και αγοράζανε τους ανθρώπους που προέρχονταν από την Αφρική κλπ. Κλπ. Αυτό δε το καθεστώς της δουλοκτησίας, η ΗΠΑ, με τον πρόεδρο που ανέφερα στην εποχή εκείνη που οργανώθηκε, ήθελε αυτός να επεκτείνει το σύστημα αυτό με πόλεμο που έκανε εναντίον του Μεξικού, για να επεκταθεί και στο Μεξικό. Τότε λοιπόν αυτός ο Henry David Thoreau, γεννημένος το 1817 στη Μασαχουσέτη, απόφοιτος του Χάρβαρτ από τότε, και πέθανε το 1862, αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό, σε πρώτη έκδοση, στην αρχή μόλις το κυκλοφόρησε, είχε τον τίτλο «Αντίσταση στην αστική κυβέρνηση». Και αμέσως μετά τροποποίησε τον τίτλο, τον αρχικό, στον τελικό που είναι «Η πολιτική ανυπακοή», στην οποία καλούσε στην αρχή τότε τους Αμερικανούς πολίτες να αρνηθούν την καταβολή φόρου στην κυβέρνηση, στην ΣΥΠΑ δηλαδή, στο κράτος, την καταβολή του φόρου, σαν μια κίνηση έντονης διαμαρτυρίας, δηλαδή αντίδρασης, σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε, δηλαδή στη δουλοκτησία. Πραγματοποιήθηκε, υπέστη διώξεις από το κράτος, βεβαίως, ήταν φυσικό, ήταν επόμενο, και από τότε λοιπόν καθιερώθηκε αυτή η έννοια της πολιτικής ανυπακοής. Αυτή εξελίχθηκε στη συνέχεια πάρα πολύ και εφαρμόστηκε σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην Αίγυπτο το 1918 από τους Αιγύπτιους εναντίον των Άγγλων. Εναντίον, οι αποικιοκράτες τότε κυρίως ήταν Άγγλοι και Ισπανοί εκείνη την περίοδο. Οι Ισπανοί είχαν προτεραιότητα στη Κεντρική και Λατινική Αμερική, οι Εγγλέζοι είχαν στον υπόλοιπο κόσμο. Και στη συνέχεια μπήκανε στο παιχνίδι αυτό και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι, γενικά η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, εναντίον των Άγγλων, 1919, με αποτέλεσμα να πάρουν πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία τους είχαν καταληστευτεί. Και ολοκληρώθηκε με τον Νάσερ, που κήρυξε μετά από μερικά χρόνια την έξωση των Εγγλέζων και την ανεξαρτησία της Αιγύπτου, με την κατάληψη και την εθνικοποίηση κατά βάση της διόρυγας του Σουέζ, που ήταν μια κύρια πηγή δημόσιας περιουσίας για την Αίγυπτο. Είναι γνωστή η ιστορία. Στη συνέχεια, Το 1947 εφαρμόστηκε από τον Γκάντι στις Ινδίες. Είναι γνωστή η ναι. ιστορία αυτή, δεν απέχει χρονικά αιώνες και ελπίζω να τη θυμούνται οι συμπολίτες μας, όπου ένας άνθρωπος περιφερόμενος με ένα σεντόνι, που λέω εγώ πολλές φορές, με την ενδυμασία, την ειδική, την παραδοσιακή ενδυμασία του, μια λευκή σαν τίβανο, ας πούμε, στην Ινδία, κατάφερε να εκδιώξει τους Άγγλους, τους Άγγλους, τον Βρετανικό Λέοντα, να τον εξευτελίσει και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει τις Ινδίες και να σκοθεί να πάρει τα μπουγαλάκια του και να φύγει. Επίσης, ο Νέλσον Μαντέλα στην Νότιο Αφρική δεν συγκρούστηκε με τον κατακτητή τους Άγγλους με πολεμικές διαδικασίες κλπ. Όχι. Με ανυπακοή, με πολιτική ανυπακοή βεβαίως, το πλήρωσε. Με φυλάκιση πάρα πολλών ετών. Όμως το αποτέλεσμα τελικά είναι εκείνο το οποίο μετράει και είναι η απελευθέρωση της Νότιας Αφρικής, η οποία επιτεύχθηκε με τον τρόπο αυτό. Στην πολιτική ανυπακοή θα πρέπει ο λαός να καταλάβει ότι πρέπει να διαλέξει. Να διαλέξει ή τη βίαιη σύγκρουση για να απαλλαγεί από ένα καθεστώς ολοκληρωτικό, από ένα καθεστώς επιβολής, από ένα καθεστώς εγκληματικό, ή να συγκρουστεί με άλλα μέσα, με άλλους τρόπους και συγκεκριμένα με την πολιτική ανυπακοή. Πολιτική ανυπακοή σημαίνει όχι τρομοκρατία, σημαίνει γενικά όχι βία, σημαίνει ανάληψη κινδύνου από τον επικεφαλής αυτής της κίνησης και του κόσμου, γιατί μπορεί να υποστεί διώξεις. Πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος, γιατί ο εγκληματίας που τον χειρίζεται, που τον εξουσιάζει, βεβαίως δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Η πολιτική ανυπακοή σημαίνει ηρεμία, σημαίνει ήσυχη επιβολή της νομιμότητας. Σημαίνει ότι δεν επιχειρείται να γίνει για το προσωπικό συμφέρον κανενός απολύτως, αλλά για το κοινό συμφέρον του λαού. Έχει δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει ο λαός να τα μετρήσει και να αποφασίσει τι θα κάνει. Ή θα παραμείνει μέσα σε ένα σύστημα απόλυτης εξαθλίωσης, όπως ήταν οι λαοί τους οποίους προανέφερα ενδεικτικά. Γιατί στη σύγχρονη εποχή έχουμε παραδείγματος χάρη την Ισλανδία. Έτσι, είναι μια ανάλογη περίπτωση. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλέξει. Ή θα πάει να παραμείνει στο καθεστώς αυτό το που ζει, το οποίο διαρκώς θα χειροτερεύει, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ πριν εξαθλιώσει εντελώς τον άνθρωπο. Και στις ημέρες μας είναι πολύ επίκαιρη η περίπτωση της του Νίγηρα.
1: Ναι.
2: Η περίπτωση του Νίγηρα. Εντάξει. Για να μην ανατρέξω σε παλιότερες, να πάρω την τελευταία περίοδο, αυτή, την πρόσφατη, τώρα. Τι γινόταν εκεί? Οι αποικιοκράτες, κυρίως οι Γάλλοι, οι οποίοι χάρη στην ύπαρξη του Νίγηρα, δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων του Νίγηρα και συγκεκριμένα της πυρηνικής δυνατότητας που έχουν λόγω του ορυκτού πλούτου του Νίγηρα, έχουν ρεύμα στη Γαλλία. Ο ένας στους τρεις Γάλλους εκτιμάται ότι έχει ρεύμα χάρης στο ουράνιο, το οποίο απομυζούν από τον Νίγηρα. Όταν το 80% των κατοίκων του Νίγηρα δεν έχουν ρεύμα.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι λαοί ξεσπάνε. Καλό θα είναι λοιπόν, πριν φτάσουν στο σημείο της άναρχης παρουσίας και έκρηξης, να φύγουν με διαδικασίες οι οποίες να είναι συμβατές με την ειρηνική μετάβαση, η οποία διευκολύνει και στη δημιουργία του κράτους μετά. Γιατί το κράτος αυτό που θα προκύψει δεν θα έχει να μαζεύει και συντρίμια, δεν θα έχει να μαζεύει και νεκρούς από τους δρόμους, με μια αναταραχή η οποία θα είναι θεμελιώδης, αλλά θα έχει να αντιμετωπίσει και να επαναφέρει μια δημοκρατική τάξη πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο σωστά, ανοικοδομώντας και τη χώρα. Αυτή είναι η πολιτική ανυπακοή. Υπήρχαν και δύο άλλοι φιλόσοφοι. Ο ένας λεγόταν Ζήλ. Ναι, Ζήλ. Και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω Ραζέ. Οι σύγχρονοι του Θωρώ, οι οποίοι υποστήριζαν την πολιτισμένη ανυπακοή, την πολιτισμένη ανυπακοή. Πολιτισμένη όμως, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει καταρχάς, δεν έχει μέσα της το πολιτικό κριτήριο, το πολιτικό. Έχει το ευγενικό, το πολιτισμένο, σημαίνει ένα bon vivre, σημαίνει μια καλή σχέση, μια καλή διάθεση, μια ευγενική αντιμετώπιση. Όμως, το επίθετο πολιτική ανυπακοή και όχι πολιτισμένη, πολιτική ανυπακοή, τουλάχιστον εμένα με καλύπτει απόλυτα, διότι έχει μέσα το κριτήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνει πολιτική διάσταση στην ανυπακοή. Όχι πολιτισμού, όχι καλών σχέσεων, όχι ευγενικών σχέσεων. Όχι. Δίνει το στίγμα κατευθείαν της πολιτικής αντιπαράθεσης, δηλαδή της διεκδίκησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρωπίνου δικαιώματος της ελευθερίας λόγου, της ελευθερίας κίνησης, της ελευθερίας επιλογών, της ελευθερίας εργασίας, δηλαδή καλύπτει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καλύπτει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, τις οποίες αναζητά γιατί έχουν καταργηθεί και επιμένει να τις ανακτήσει και πάλι.
1: Είναι πιο ουσιαστική, Ναύαρχε, η πολιτική ανυπακοή. Αυτό δεν είναι πιο ουσιαστική?
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν στέκεται στο να είμαστε ευγενείς, να είμαστε πολιτισμένοι, αλλά όμως αυτό αρκεί. Μπορώ να είμαι μόνο πολιτισμένος και ευγενής με τον κατακτητή μου όταν δεν έχω καμία ελευθερία? Mm-hmm. Πρέπει να πάω στην πολιτική ανυπακοή, δηλαδή στην έννοια της διεκδίκησης και της απέτησης να πάρω τα ανθρώπινα δικαιώματα που μου έχει καταργήσει. Αυτό σημαίνει πολιτική ανυπακοή. Δεν σημαίνει ούτε μαχαίρια, ούτε τσεκούρια, ούτε τίποτα. Παραδείγματος χάρη, για να μην μακρηγορήσω, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα και προσπαθώ πολύ περιληπτικά να αναφερθώ, για να μην κουραστεί και ο φίλος που θα το ακούσει και να το ακούσει. Διαφορετικά είναι άχρηστο, θα χαμένο.
1: Σωστά.
2: Του συνιστώ λοιπόν καταρχάς να προμηθευτεί το βιβλίο αυτό. Δεν θυμάμαι τι εκδόσεις είναι, αλλά σε ένα βιβλιοπωλείο, αν πάει, θα τον ενημερώσω. Νομίζω ότι είναι εκδόσεις Ερατό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάει να το αναζητήσει. Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι εύληπτο και είναι πολύ λεπτομεριακό. Να πάρει μια ευρύτερη δηλαδή ενημέρωση για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Εγώ ακροθυγός το φύγω. Εμείς παραδείγματος χάρη, δεν βλέπω γιατί. Μείναμε 3 μήνες περίπου μέσα, για να μην πω και περισσότερος, στα σπίτια κλειδωμένοι, με τα μαγαζιά κλειδωμένα, με τη ζωή μας κλειδωμένη, με μια αφορμή, γελία, μη γελία, δεν ξέρω, καθένας να σου πει ό,τι θέλει. Για μένα γελία, για μένα αστεία, για μένα εγκληματική, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το κρίνει ο καθένας. Το γεγονός είναι ότι μείναμε μέσα κλειδωμένοι. Κλειδωμένα τα μαγαζιά μας, κλειδωμένη η ζωή μας. Ωραία. Γιατί μας υποχρεώσανε οι κατακτητές, γιατί οι κατακτητές είναι. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Να μην συμμετέχουμε στην κοινωνική ζωή, κοινωνική, εργασιακή κτλ. Όχι για 3 μήνες, για 20 μέρες, 25, ένα μήνα το πολύ. Θα κατέρεε το σύστημα.
3: Έτσι.
2: Γιατί δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η οικονομία καταρχάς. Η οποία οικονομία είναι μόνο στο μυαλό. Αν έχουμε μυαλό μας. Στο μυαλό μας. Αν έχουμε μυαλό για να καταλαβαίνουμε. Γιατί αρχίζω να αμφιβάλλω πάρα πολύ σοβαρά. Και πολλές άλλες ενέργειες τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά οργανωμένα. Όχι εγώ. Ή εσύ, ή ο Κώστας, ή ο Πέτρος, οργανωμένα, σαν κοινωνία. Θα μου πείτε, γίνεται όλη η κοινωνία. Όχι, αλλά δεν μου χρειάζεται όλη. Φτάνει ένα 30%, 40% το πολύ, αλλά συνειδητά. Όπως κάνανε οι Εγγλέζοι με τη Θάτσερ και ανατρέψανε πια τη σιδηρά κυρία. Ωραία. Δηλαδή, ρε παιδιά, εδώ, η καταστροφή ακόμα δεν έχει συντελεστεί, είναι πρόγευση. Αυτό το φωνάζω 13 χρόνια. Όλοι νομίζανε πάντα ότι έχουν περιθώριο γιατί αυτό που ισχύει σήμερα, έστω το περιορισμένο, θα το έχουν και αύριο. Όταν ερχόταν το αύριο, το χάνανε. Και πάλι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι αρκεί αυτό που έχουν με το αύριο, γιατί σταματάει εδώ. Αν δεν σταμάτησε, ήρθε κι άλλο. Ήρθε κι άλλο. Και τώρα είμαστε ακόμα στο ορντεύρο. Δεν έχουμε πάρει ούτε τον πρώτο πιάτο. Αυτό το ξέρουμε. Εγώ προειδοποιώ. Γιατί προειδοποιώ? Γιατί δεν μ' αρέσει η βία. Γιατί θα αναγκαστούμε να γίνουμε Νίγηρας, να γίνουμε Αλγερία με τους Γάλλους, στην περίοδο του πολέμου για την ανεξαρτησία, να γίνουμε πολλά και διάφορα ανάλογα και θα έχουμε κόστος εμείς σαν λαός. Είναι τόσο δύσκολο να πούμε όχι, δεν συμμετέχω στην ζωή γενικότερα για ένα συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο, γιατί εδώ που έχουμε φτάσει τα περιθώρια της οικονομίας έχουν τελείως εξαντληθεί, χρονικό διάστημα λίγων ημερών. Και υπάρχουν και πολλές άλλες δυνατότητες που μπορούμε να εφαρμόσουμε, όπως να πάμε να σηκώσουμε όλοι ό,τι οικονομίες έχουμε από την τράπεζα, να τις πάρουμε σπίτια μας. Πολλές άλλες κινήσεις, δηλαδή, μπορεί να προγραμματιστούν και να πραγματοποιηθούν από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου συντονισμένα, με ένα συγκεκριμένο στόχο και ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Δηλαδή στόχος ποιος, όχι οι ψηφιακές ταυτότητες που είναι σήμερα, γιατί αύριο θα είναι οι ψηφιακές μνήμες, μεθαύριο θα είναι οι ψηφιακές αρκούδες. Δεν πρόκειται να υπάρξει επιτυχές αποτέλεσμα όταν πας να αντιμετωπίσεις ένα-ένα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είσαι χαμένος από χέρι. Πρέπει να πας στην ουσία. Η ουσία είναι η μήτρα του προβλήματος που γεννάει όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα έπαστη. Ποια είναι αυτή? Είναι η δουλοποίηση του λαού με την κατοχή η οποία του έχει επιβληθεί. Και του έχει επιβληθεί με ένα τρόπο ο οποίος είναι απίστευτα πετυχημένος, με ένα θέατρο το οποίο έχει στηθεί, που όλα δείχνουν ομαλά, όλα δείχνουν ήρεμα, όλα δείχνουν νόμιμα. Βουλή υπάρχει, εκλογές γίνονται, ιστορίες. Και η δυστυχία βαθαίνει. Η εξάρτηση βαθαίνει. Η ζωή τελειώνει. Ας το σκεφτούμε και αναλόγως ας πράξουμε. Εγώ το καθήκον μου το έκανα από το 10, κυρίως από το 11 οργανωμένα. Εξακολουθώ και το κάνω για την τιμή των όπλων. Για να μην λέει κανείς ότι δεν ξέρει. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ ούτε να εκβιάσω, ούτε να απαιτήσω. Ό,τι θέλετε, αδέρφια. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Ναύαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες, για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριος Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η γεωπολιτική αλλάζει με ρυθμούς που θυμίζουν ιστορικές καμπές και οι εξελίξεις γύρω από το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ευρώπη προκαλούν έντονες συζητήσεις. Σε αυτή τη συνέντευξη φιλοξενούμε τον πρόεδρο του κινήματος 21, Ζώη Μπέχλη, ο οποίος παρουσιάζει τη δική του οπτική για τις διεθνείς ισορροπίες, τον ρόλο της Ελλάδας, τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και τις προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης. Μια συζήτηση με έντονες απόψεις, ιστορικές αναφορές και προβληματισμούς που σίγουρα θα προκαλέσουν διάλογο. Κύριε Ζώη Μπέχλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά. Μετά από λίγο καιρό, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Δεν θα τα βάλουμε όλα για να μην τα μπλέξουμε. Θα προσπαθήσω λίγο να τα οριοθετήσω για να έχουμε την ευκαιρία και μετά από κάποιες ημέρες να ξανακάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη και για τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, να ξεκινήσουμε με αυτό, με αφορμή το ΝΑΤΟ και τα όσα συμβαίνουν τελευταία, κύριε Μπέχλη. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
2: Έχω μια αιρετική άποψη για αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία μας έδειξαν ότι έγιναν. Συνήθως αυτές οι συναντήσεις, αυτά τα meeting, ας το πούμε και ελληνιστή, δείχνουν προς τα έξω μία εικόνα, ενώ πίσω από τις κουρτίνες συμβαίνουν άλλα πράγματα. Το ίδιο πιστεύω ότι έχει συμβεί και όσον αφορά τους λόγους που έγινε αυτό το meeting, αυτή η συνάντηση στην Άγκυρα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αποτελεί την σημαντικότερη προέκταση του Ατλαντισμού στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η οποία κατέχει αυτό το οποίο θέλουν όλοι τα τελευταία 300-400 χρόνια, την καρδιά της γης, που είναι η Σιβηρία. Εκεί είναι το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι το οποίο θα ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα για πάρα πολλές γενναίες, αλλά η συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα θεωρώ ότι είχε ως σοβαρότατο θέμα ποιο θα είναι το στάτους της Τουρκίας σε οποιαδήποτε κίνηση θα κάνει ο Ατλαντισμός εναντίον της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει κάνει τουλάχιστον 100 φορές πόλεμο με την Ρωσία. Όμως η πόλεμη και η γεωπολιτική δεν σχετίζονται τόσο με το συναίσθημα όσο με την πρακτική και τη λογική. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει είναι ότι η νατοϊκή πάντοτε, γνωρίζοντας την εξαίρετη διπλωματία της Τουρκίας, προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από τις αγκάλες της Ρωσίας. Και θεωρώ ότι ο λόγος που πήγαν εκεί ήταν να εξασφαλίσουν, αν όχι τη συμμετοχή της Τουρκίας σε οποιαδήποτε ενέργεια περίσφυξης της Ρωσίας, τουλάχιστον την ουδετερότητά της.
1: Φοβούνται, λέτε, αυτή την συνύπαρξη, ένωση, δεν ξέρω πώς να το πω.
2: Δεν υπάρχει ένωση. Υπάρχει ένα πεδίο μάχης, στο οποίο με πολύ πρόστιχο τρόπο ο Ατλαντισμός κάνει έναν πόλεμο με πρόξη την Ουκρανία. Η Ρωσία είχε κάθε δικαίωμα να διασφαλίσει την ηρεμία της και την ειρήνη της νοτίως της Μαύρης Θάλασσας, που είναι η Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουμε και από ό,τι συνέβη στην τελευταία δεκαετία. Θυμηθείτε ότι γίνανε πολλές φορές προσπάθειες να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Θυμηθείτε το αεροπλάνο που κατέριψαν οι Τούρκοι. Και παρά το γεγονός αυτό και πόλεμος δεν έγινε, και όταν έγινε το πραξικόπημα των κεμαλιστών στην Τουρκία, αυτός ο οποίος προστάτευσε τον Ερντογάν ήταν ο Πούτιν. Μάλιστα. Τώρα η Ελλάδα τι ρόλο έχει σε όλα αυτά? Τον ανύπαρκτο. Διότι η Ελλάς επί 200 χρόνια είναι ένα προτεκτοράτο συμφερόντων, όχι των ευρωπαϊκών λαών, συμφερόντων που εδρεύουν στην Δύση, και αυτά τα συμφέροντα δωροδοκούν κατά κάποιο τρόπο άλλα συμφέροντα εντός της χώρας, προκειμένου να είμαστε καλά παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα ήταν το κέρασμα προς τους Τούρκους για να παραμείνουν σε μια θέση ουδετερότητος ή μη πλήρους υποστήριξης της Ρωσίας.
3: Ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι
3: γιατί φοβούνται, λέτε, το να έρθει η Τουρκία κοντά με τη Ρωσία. Αυτό λέτε, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ενέργεια των, των Ευρωπαίων συμμάχων, η οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου προς την Τουρκία, προς την Ρωσία,
3: ναι,
2: θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Η Τουρκία έχει τη δική της ατζέντα σε ό,τι συμβαίνει. Η Τουρκία είτε είναι στην εξουσία η Ντονμέ Κεμαλική, το κοσμικό κράτος, είτε είναι το Χαλιφάτο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Ερντογάν, έχει μία δική της ατζέντα που σχετίζεται με τα συμφέροντα των Τούρκων. Αυτά τα συμφέροντα των Τούρκων, λοιπόν, θα πρέπει να είναι όχι σε σύγκρουση με την Ευρώπη, όταν αυτή ετοιμάζεται να κάνει ανοιχτά πόλεμο. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι στο προσεχές διάστημα,
3: ναι,
2: η Ευρώπη θα κινηθεί επιθετικά εναντίον της Ρωσίας, χωρίς το κάλυμα πλέον της Ουκρανίας. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει. Σκεφτείτε τι, ότι υπάρχει ένα ευρασιατικό φρούριο, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ινδία, η Ρωσία, όλοι αυτοί που αποτελούν τους BRICS ουσιαστικά, λοιπόν, και αυτό το φρούριο το χτυπάνε από όλες τις μεριές. Ο Τραμπ έκανε την προσπάθεια να διαρρήξει τις πύλες από τον Νότο στο Ιράν, και οι Ουκρανοί κάνουν την προσπάθεια επί 4 χρόνια να περιορίσουν και να διαρρήξουν τις πύλες από τον Βορρά. Η Ρωσία ανθίσταται και βέβαια έχει το δικαίωμα να έχει συμμάχους. Όταν μιλάμε όμως για συμμάχους, μιλάμε για κανονικά κράτη. Πολύ αμφιβάλλω για το αν εμείς είμαστε πλέον ένα κανονικό κράτος.
3: Άρα και ο Τραμπ ξέρει τι ακριβώς γίνεται, βέβαια. Θέλει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό λέτε. Έτσι δεν είναι?
2: Ο Τραμπ, καταρχάς να πούμε το εξής. Ότι ο Τραμπ είναι στα 80.
3: Ναι.
2: Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του έχει εκπέσει, με αποτέλεσμα να υποκαθίσταται από άλλους που είναι στη σκιά. Και βέβαια ο Τραμπ
3: είναι
2: δεν
3: στη
2: μπορεί...
3: σκιά, αλλά φαίνονται, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ίσως έχει είναι
2: μαντεύει.
3: Στη σκιά, αλλά τους βλέπουμε, είναι δηλαδή δίπλα του, κοντά του.
2: Τους μαντεύουμε. Να σας πω το εξής. Ναι. Ο Τραμπ ξεκίνησε ως ακραία δεξιός. Προωθήθηκε ως ακραία σιωνιστής. Εμφανιζόταν ως φίλος του Πούτιν. Και ότι θα σταματούσε τον πόλεμο. Ότι κυνηγούσε
3: σε 24 ώρες.
2: Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δίνει όπλα στο Ζελένσκι.
3: Ναι.
2: Χωρίς να έχει πάψει να είναι φίλος με τον Πούτιν. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, γίνεται φίλος με την Τουρκία και υποβαθμίζει το ρόλο του Ισραήλ. Ενώ πριν από λίγο, χάριν του Ισραήλ, υποτίθεται ότι έκανε πόλεμο.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει, λοιπόν,
3: λογική. Λογική δεν υπάρχει.
2: Λογική. Προσέξτε, δεν υπάρχει λογική.
3: Ναι.
2: Για εμάς που βλέπουμε αυτό, από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι το μήλον της Έριδος ήταν, είναι και θα είναι,
3: ναι,
2: αυτό το οποίο οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις επεδίωξαν είτε με την Πολο-Λιθουανική Συνομοσπονδία τον 16ο-17ο αιώνα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την εισβολή του Ναπολέοντα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την πατάτα την οποία έκανε ο Αυστριακός ζωγράφος, ξέρουμε ποιος είναι, δεν λέμε το απαγορευμένο όνομα, με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ψαχθεί. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Ναπολέον, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα το πω όμως.
3: Πείτε το, γιατί να μην πρέπει, ναι.
2: Θα το πούμε, ιστορικό είναι το θέμα. Ναι. Είχε μια ερωμένη, την Κόμισσα Βαλεύσκη. Η Κόμισσα Βαλεύσκη ήταν μια 20χρονη νεαρότατη, ο Ναπολέον ήταν 45-50. Χαρίεσα, πολύ όμορφη γυναίκα όπως είναι οι γυναίκες της Βαλτικής και οι Σλάβες, και παντρεμένη με έναν κόμητα ο οποίος ήταν 70-80 ετών και υπερχρεωμένος.

0: είχε ουκρανική συνείδηση. Η ουκρανική συνείδηση φτιάχτηκε τεχνιέντος, όπως φτιάξανε κάποιοι την μακεδονική συνείδηση. Γενικότερα οι τροτσκιστές έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν συνειδήσεις, έθνη, ταυτότητες φύλου, αναλόγως με το τι θέλουν, το οποίο το επιβάλλουν για να το θέλεις και εσύ, οπότε αυτομάτως γίνεσαι και εσύ πιο Έλληνας από τους Έλληνες, πιο γυναίκα από τις γυναίκες, πιο άντρας από τον Αχιλλέα και πιο Ελληνίδα από την ωραία Ελένη. Βλέπετε, είναι όλα αλληλοσυνδεόμενα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το μήλον της Έριδος ποιο είναι? Είναι να προσεγγίσουν την καρδιά της γης, την οποία οι μεγάλοι γεωπολιτικοί Αγγλοσάξονες,
1: ναι,
0: ο Μάχαν και ο, δεν θυμάμαι το άλλο το όνομά του τώρα πλέον, και ο, και ο Μακίντερ, έτσι, το περιγράφουν. Αλλά το περιγράφει και ένας τέκτονας, ο Ράιαντ Κίπλινγκ. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ είναι αυτός, το λέω για τους διαβασμένους θεατές σας, που πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι, είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει τον Μόγλι, τα μυστικά της ζούγκλας, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ο Ράιαντ Κίπλινγκ έγραψε και ένα ακόμα βιβλίο. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ ήταν γόνος Άγγλων, οι οποίοι ήταν στην Ινδία, στην Αποικία. Έγραψε λοιπόν το μυθιστόρημα Κιν. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στην καρδιά της γης και μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα εμφανίζονται και οι Ρώσοι, οι οποίοι υπερασπίζονται τα κεκτημένα τους, έτσι, από την Βρετανική Αυτοκρατορία, που προσπαθεί να τους πιέσει. Να θυμίσουμε τον Κρυμαϊκό Πόλεμο. Όλες οι κινήσεις των δυτικών αυτοκρατοριών είναι γύρω-γύρω από το μεγάλο κομμάτι της γης που λέγεται Σιβηρία και βρίσκεται στην κατοχή της Ρωσίας. Και τι έχει αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό θα ρωτήσω τώρα, γιατί είναι σημαντικό.
0: Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ακατοίκητο, ανεξερεύνητο και είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε στο φεγγάρι, λέμε τώρα, για να βρούνε πρώτες ύλες, γιατί γι' αυτό πήγανε.
1: Ναι.
0: Και οι Ρώσοι έχουν τις πρώτες ύλες στην αυλή τους. Να πω επίσης ότι λένε πως κάθε ένα ή δύο χρόνια ανακαλύπτουν μία φυλή μέσα στη Σιβηρία, η οποία δεν γνωρίζει ότι ανήκει στο ρωσικό κράτος και είναι σε πρωτόγονη μορφή. Λοιπόν, αν δείτε το Google Map, θα δείτε ελάχιστες πόλεις. Είναι η ζώνη της τούνδρας, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, υπάρχει και στέπα. Λοιπόν, και υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο θα προβληματίσει πολύ τον κόσμο στο μέλλον. Υπάρχει άφθονη γη, όπου η μετατόπιση του κλίματος, με τη μετατροπή παραδείγματος χάρη της Ευρώπης σε υπέρθερμη ζώνη και άρα σε μεσογειακή ζώνη τα βόρεια κλίματα, θα οδηγήσει σταδιακά την Ρωσία να έχει στη Σιβηρία ένα τεράστιο κτήμα προς καλλιέργεια, για τροφή. Και ξέρετε ότι όλα γίνονται και για την τροφή. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω το διάβασα εγώ ηλεκτρονικά, το Siberia 2032, αν δεν απατώμε, το οποίο έχει γραφτεί από έναν πολύ περίεργο τύπο και περιγράφει μυθιστορηματικά όλη αυτή τη διαδικασία και μας δίνει το μήνυμα ότι στο τέλος θα σκοτώνονται όλοι για αυτό το κομμάτι της γης, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε υπερπληθυσμό, έχουμε υποπληθυσμό όσον αφορά το ελληνικό νέμα. Αλλά οι Κινέζοι, οι Ινδοί και αυτοί οι λαοί έχουν υπερπληθυσμό. Ποιος θα τους ταΐσει? Θα τρώνε έντομα και κουνούπια? Χρειάζονται γη. Ποιος την έχει αυτή τη γη? Το ίδιο θα συμβεί και με την Αμερική, το ίδιο θα συμβεί και με την Νότιο Αμερική, διότι υπάρχει κάτι ακόμα. Ενώ οι ανατολικοί λαοί διατηρούν την ιεραρχία

0: στην κοινωνία τους και την πατριαρχία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, που δομεί ένα λειτουργικό μοντέλο ύπαρξης των κοινωνιών τους, εμείς έχουμε δηλητηριαστεί από τον κακώς εννοούμενο δημοκρατικισμό που οδήγησε σε καταστροφή των φυσικών ιεραρχιών που υπήρχαν στις κοινωνίες μας και δημιουργούσαν αυτοκρατορίες και πολιτισμό, και αυτό αντικατεστάθη από έναν κακώς εννοούμενο δικαιωματισμό, αναρχισμό, ο οποίος πλέον παραβιάζει και αυτά τα οποία βλέπουν τα μάτια μας και ακούνε τα αυτιά μας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο, δεν θα αναφερθώ στον αγαπητό μπασκετμπολίστα, θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είναι της μόδας τώρα, της μόδας, το πρόσφατο, η Οδύσσεια του Νόλαν. Με το ζόρι μία γυναίκα, 1,55, να εμφανίζεται ως άντρας, και με το ζόρι μία μη Ελληνίδα, μη Ευρωπαία, να εμφανίζεται ως η ωραία Ελένη, που δεν είναι και ωραία. Δεν είναι δηλαδή για τα γούστα τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λοιπόν το επιβάλλουνε με τον λεγόμενο δημοκρατικισμό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι δημοκρατικισμός. Είναι διαστροφή της δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό έχει οδηγήσει σε όλες τις μεγάλες αναταραχές που είναι διαρκώς στα μάτια μας μπροστά, στην Δύση. Και σε αυτή την Δύση βάζω και την Βόρειο και την Νότιο Αμερική. Η έλλειψη ιεραρχίας οδηγεί σε σκότωμα της ειρήνευσης της κοινωνίας. Και όταν η κοινωνία δεν ειρηνεύει, τότε δεν παράγει. Και όταν δεν παράγει, δεν επιβιώνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η Ευρώπη βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της ιστορίας της, διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν διαφθαρεί από την έλλειψη φυσικής ιεραρχίας, δεν λέω, προσέξτε, η φυσική ιεραρχία είναι προϊόν του ανταγωνισμού. Εμείς εδώ το καταργήσαμε εξ απαλώνων ήχων, όταν είπαμε ότι όλα τα παιδάκια θα πάρουν 10 για να μην έχουν ψυχικά τραύματα. Και γελάω με κάποιον ο οποίος εμφανίστηκε ως υποψήφιο σε ένα κόμμα και μιλούσε για το βιογραφικό, δεν θα πω ονόματα, έτσι. Είναι ένα γεγονός.
1: Να.
0: Και ξεκίνησε λέγοντας τι τραύματα έχει υποστεί όταν πήγε στο δημοτικό. Με βάλαν, λέει, και έκατσα ανάμεσα στα κοριτσάκια. Αυτό ήταν το βιογραφικό ενός ανθρώπου 60 ετών. Από αυτό ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Λαοί τώρα οι οποίοι έχουν ιεραρχία, οι οποίοι έχουν πατριαρχία, όπου έχουν ξεκάθαρους ρόλους στην οικογένεια και στην κοινωνία, εισβάλλουν με το γεμάτο τεστοστερόνι, νεανικό τους κομμάτι, χωρίς να χρειάζονται όπλα, στην Ευρώπη. Και η έλλειψη πατριαρχίας οδηγεί ξεκάθαρα σε τι? Στην καταστροφή. Να αναφερθώ...
1: Εισβάλλουν με τις πλάτες άλλων, έτσι, όχι μόνοι
0: του. Με τις πλάτες του συστήματος του δημοκρατικισμού.
1: Του δυτικού συστήματος, σωστά.
0: Δυτικού συστήματος, και δεν θέλω να γίνω πολύ πιο, πώς να το πούμε, σκληρός, γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Ωστόσο, έχω υποχρέωση να τους δώσω το έναυσμα της σκέψης. Δηλαδή, είδα στα μέσα ότι μία ακτιβίστρια της αριστεράς, η οποία ήταν στη Νέα Υόρκη και πήγε στην Ιρλανδία, 42 ετών, με την κόρη της 13 ετών και το σκύλο της, δώσανε κατάλημα σε έναν Παλαιστίνιο, έναν ταυραντισμένο νεαρό γεμάτο τεστοστερόνι, ο οποίος την σκότωσε αφού έγινε εραστής της, τη 42χρονη, και τώρα έχει φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην αναφερθώ στα μαχαιρώματα, στους φόνους, και να μην αναφερθώ και σε αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στη Γαλλία, όπου βλέπουμε ότι το κράτος έχει τεθεί στην υπηρεσία ενός ιδεολογικού παράφρονος συστήματος του London School of Economics, για το οποίο πολλοί καθόνται ότι είναι και απόφοιτοι. Να πούμε ότι η σύζυγος πολιτικού της αριστεράς, που διορίστηκε προσφάτως με ετήσιο μισθό περίπου 280.000, ετήσιο μισθό, στο βιογραφικό της το μόνο προσόν το οποίο φιγουράρει είναι ότι είναι απόφοιτος του London School of Economics. Να μιλήσουμε για τον κύριο Αλογοσκούφη, να μιλήσουμε για τον κύριο Μητυλινέο, να μιλήσουμε για τον κύριο Γεραπετρίτη, να μιλήσουμε για όλους αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και στην πραγματικότητα δεν πηγαίνουν σε μία σχολή οικονομικών, πηγαίνουν σε μία σχολή προπαγάνδας και παρανοϊσμού. Έτσι, γιατί όλα αυτά προέρχονται και από εκεί, από την Φαβιανή εταιρεία, από όλα αυτά τα οποία περιγράφει πάρα πολύ καλά ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας, προερχόμενος από την αριστερά, ο Όργουελ, στο 1984 και στη Φάρμα των Ζώων. Ναι. Τώρα, θα μας πούνε ψεκασμένους, κύριε Δραγάτη.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά ναι, κύριε Μπέχλη, εντάξει, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία όλα αυτά στη λογική του προβληματισμού, έτσι. Δηλαδή, Λέως. Καλό είναι κάποιος να ρίξει μια ματιά. Δεν είναι ψεκασμένος αυτός ο οποίος λίγο τα ψάχνει τα πράγματα και δεν μπορεί να είναι και τυχαία όλα αυτά. Και προφανώς ο Όργουελ κάτι ήξερε τότε. Δεν τα έγραψε τυχαία αυτά που έγραψε, έτσι δεν είναι, όπως και άλλοι. Έτσι νομίζω εγώ. Φαντάζομαι
0: είναι
1: συμφωνείτε.
0: Είναι κομμάτι αυτό μιας ολόκληρης εκπομπής, όπου αν θέλετε εγώ θα σας στείλω και τα στοιχεία και μπορείτε να την κάνετε και μόνο σας. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ. Αν δηλαδή διαβάσετε τι έχει συμβεί, ακόμα και η λεπτομέρεια που μας παρουσιάζουν είναι προσεγμένη. Και επειδή βλέπουν ότι το μεγάλο μέρος του κόσμου έχει αποχαυνωθεί από τα θεάματα, από το τόπι, έχουν και το θράσος, έτσι, να μας εμφανίζουν το έκτρωμα αυτό, το οποίο το ονομάσανε Οδύσσια, για να κλέψουν την ιστορία, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να παραποιήσουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για αυτό το έκτρωμα το ελληνικό κρατήδιο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έχετε δίκιο. Είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και πραγματικά αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τους Έλληνες, έστω τους υγιώς σκεπτόμενους που πιστεύω ότι υπάρχουν, κύριε Μπέχλη, στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν θα το βάλουμε το ποσοστό. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πώς είπατε?
0: Μειονότης. Είναι μία μειονότης.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και μακάρι να γίνουν περισσότεροι. Για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί βάλατε στο κάδρο τη Σιβηρία. Άρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη που στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ολοένα και περισσότερο αυξάνει αμυντικές δαπάνες και πολύ σωστά είπατε ότι ετοιμάζεται για πόλεμο, το λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Νομίζω ότι το παρακολουθούμε. Άρα εξυπηρετεί τι τις ανάγκες της Αμερικής για να χτυπήσει τη Ρωσία με στόχο τη Σιβηρία? Αυτό κάνει, χρησιμοποιείται η Ευρώπη δηλαδή?
0: Θα πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί που εμφανίζονται ως ταγοί και οι γείτορες της Ευρώπης. Το πρώτο πράγμα του δημοκρατικισμού είναι η καταστροφή της φυσικής ιεραρχίας. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται άνθρωποι όπως ο Στάρμερ, όπως ο Μακρόν, ακόμα και η Μελόνι, ως ηγέτες μιας ιστορικής φυλής, φυλετικής ενότητος και οντότητος, που είναι η Ευρωπαϊκή. Δεν θα αναφερθώ για λόγους ευνόητους στα χαΐρια τα δικά μας σε αυτή τη χώρα, το ποιους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζουν ως πολιτικούς. Να δηλώσουμε όμως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επιτελούν λειτουργήμα, ελέγχονται από συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά έχουν σαν στόχο την ιδιοφελή κερδοσκοπία. Δεν αγωνίζονται για το καλό και αγαθό, την αρετή και το δίκαιο. Αγωνίζονται για το μικρό έως το πολύ μεγάλο κέρδος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι... Εδώ ένας Ναπολέων και ήταν κάτω από τον έλεγχο κάποιων. Έτσι. Εδώ μορφές, ιστορικές μορφές, όπως ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Τσόρτσιλ, ο Ντεγκόλ, μπορεί να δοκιμαστήκανε σε διαδικασίες πολέμου, όμως πάρα πολλές από τις ενέργειές τους ήτανε καθ' υποβολήν άλλων. Και αυτό όλο και περισσότερο θα το καταλαβαίνουμε με την αναψηλάφιση της ιστορίας. Διότι μην ξεχνάτε ότι για να κρίνει κάποιος τι έγινε το 45 εν έτη 1960, είχε ένα χρονικό διάστημα πίσω του 15 ετών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονικό διάστημα 81 ετών, που σημαίνει ότι έχουμε πηγές, έχουμε πρόσβαση, έχουμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε, που σημαίνει ότι αν πάψουμε να ασχολούμεθα με το τόπι, έτσι, yeah, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε και να καταλάβουμε πριν εγκαταλείψουμε τον μάταιο τούτο κόσμο που γεννηθήκαμε, που βαδίσαμε, μήπως και αντιληφθούμε και το που πηγαίνουμε. Αυτή είναι η έννοια της ιστορίας.
1: Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι. Κάποιοι δίνουν εντολές και κάποιοι τις ακολουθούν. Έτσι. Παραδοσιακά, ιστορικά αυτό συμβαίνει. Και τώρα ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται δηλαδή, κύριε Μπέκλη.
0: Με τη διαφορά ότι ναι, τώρα η Ευρώπη, ναι, ως λίκνο πολιτισμού, γιατί η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός και η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Δεν είναι τίποτε άλλο. Η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Η Ρώμη είναι η οργάνωση του ελληνικού πνεύματος. Γιατί εμείς κοιτάξαμε να τα κάνουμε όλα χαοτικά. Οι Ρωμαίοι ξαδερφάκια μας ήτανε. Τα πήρανε όλα από εμάς και τα οργάνωσαν με έναν θαυμαστό τρόπο. Ό,τι αυτοκρατορία υπήρξε, είχε σαν βάση την Ελλάδα και την Ρώμη. Θέλετε η Ισπανική αυτοκρατορία, θέλετε η Βρετανική, θέλετε η Ρωσική, θέλετε η Γερμανική, η Αυστριακή, η Αυστρο-Ουγγαρία, όλα είχαν ως σημείο αναφοράς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Τώρα όμως, αυτός ο πολιτισμός ο οποίος άνθησε, διαλύεται. Και διαλύεται εξαιτίας της νοοτροπίας του μικροαστισμού. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν αξίζει τον κόπο να την κάνουμε τώρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να την τελειώσουμε.
1: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Να έρθουμε λίγο στα της Ελλάδος, στα εντός της Ελλάδας. Πολλοί έβλεπαν πρόωρες εκλογές, βλέπουν ακόμα. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο και τι πιστεύετε εσείς?
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε με τη λογική. Εντάξει. Η Ελλάδα ποσός ενδιαφέρει στο εξωτερικό, εάν έχει δημοκρατία, εάν έχει οτιδήποτε άλλο, σοσιαλισμό, χούντα, κομμουνισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει τους επικυρίαρχους είναι να υπάρχει μία σταθερότητα η οποία θα εξασφαλίζει μία βάση προς τις περιοχές του μεγάλου κέρδους. Οι περιοχές του μεγάλου κέρδους είναι η Αφρική και η Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι η διείσδυση των Ρώσων και των Κινέζων στην Αφρική είναι σκανδαλώδης. Και η Αφρική έχει τεράστιο πλούτο, τον οποίο οι κάτοικοί της, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, αδυνατούν να εκμεταλλευτούν. Διότι δεν μπορούν να κάνουν κόπη αυτά τα οποία τους αφήσανε οι λευκοί ή τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Υπάρχουν εικόνες για το τι συμβαίνει στο Johannesburg, τι συμβαίνει στην Νότιο Αφρική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι προσφυλής κατάληξη για τους επικυρίαρχους να υπάρχει μια κυβέρνηση με την οποία ακόμα και αν την αντιπαθούν να μπορούν να συνομιλούν για να τους ακούει. Γιατί κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα ακούει ό,τι τις λένε στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα, αρχής γενομένης από το 1974, διέλυσε την βιομηχανία της. Στη συνέχεια τι έκανε? Διέλυσε την επαρχία και την αγροτική παραγωγή. Στη συνέχεια τι έκανε? Λόγω της χειραφέτησης και του πολέμου στην Πατριαρχία, διέλυσε τον θεσμό της οικογένειας. Και στη συνέχεια τι είχαμε, προσφάτως είχαμε την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, της κτηνοτροφίας. Και αυτό το καλοκαίρι βιώνουμε την αφετηρία, είμαστε στην αφετηρία της καταστροφής της μεγάλης βιομηχανίας, που είναι τι, ο τουρισμός. Μία χώρα η οποία θα είναι βυθισμένη, επιμονή μου βάσεως, στους 50 βαθμούς, έχοντας χάσει το εύκρατο μεσογειακό της στοιχείο και ερημούμενη λόγω μίας κλιματικής μετάβασης και όχι αλλαγής. Δεν υπάρχει αλλαγή προς το θερμότερο σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει αλλαγή μετάβαση. Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε πιο θερμοί, οι πιο πάνω από εμάς που ήταν πιο ψυχροί θα γίνουν πιο μεσογειακοί και ούτω καθεξής. Την ώρα που συμβαίνει αυτό, εμφανίστηκαν στα νερά μας και τι άλλο, οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες στον οροπό και καθόμουν και έβλεπα, καθόντουσαν όλοι στην παραλία, αλλά στο ένα μέτρο από την παραλία ήταν 2-3, δεν μπαίνανε παρά μέσα. Πείτε μου εσείς τώρα ποιος τουρίστας θα έρθει εδώ για να δει τι, να πάρει λουκουμά από τη μαφία των λουκουμάδων στην παραλία ή να δει το μεγάλο folklore δημιούργημα που καταφέραμε, αυτούς τους φοβερούς τύπους οι οποίοι μπαίνουν στα νοσοκομεία, δέρνουν τους γιατρούς, ασχημονούν, παρανομούν, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων και όταν πυροβολούν παιδάκια, έστω και ατυχώς, και όταν εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί υποτίθεται ότι έχουν αναλάβει τα ρίσκα τους και έχουν κάποιο δυστύχημα, μετά φωνάζουνε. Έχουμε πρόσφατο το γεγονός ενός ατυχούς γεγονότος, καταλαβαίνετε γιατί λέω.
1: Ναι,
0: αναφέρομαι, τους γύφτους αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι η λέξη γύφτος δεν είναι ακραία. Η λέξη αθήγκανος είναι υποτιμητική. Διότι αθήγκανος σημαίνει αυτόν τον οποίο δεν πρέπει να τον αγγίξεις. Θυγκάνιν σημαίνει αγγίζω. Θυγκάνιν. Αθήγκανος είναι αυτός ο οποίος είναι μυαρός. Ενώ ο γύφτος είναι κάποιος ο οποίος είναι μελαχρινός. Και είναι, μας θυμίζει έναν Αιγύπτιο. Γιατί έτσι φανταζόμαστε οι Έλληνες τους Αιγύπτιους, ότι είναι μελαχρινοί. Λοιπόν, σε αυτήν την χώρα λοιπόν ποιος θα έρθει. Για πείτε μου. Ήμουνα στην Ιταλία και επειδή έκανα μεγάλες διαδρομές, δεν είδα ούτε ένα φωτοβολταϊκό, ούτε μία ανεμογεννήτρια. Περάστε από τη Θεσσαλία να δείτε τι γίνεται. Καταστρέψαμε και
1: έχω
0: το μικρό κλίμα.
1: Έχω περάσει, έχετε δίκιο.
0: Καταστρέψαμε και το μικρό κλίμα.
1: Να.
0: Άρα λοιπόν, εκλογές. Δεν βλέπω ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κανένα θέμα να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ούτως ή άλλως, η προνομιακή αντίπαλή του, που είναι αυτοί τους οποίους εμφανίζει το σύστημα, καταραίουνε γιατί είναι μικροί. Όσο και να τους παρουσιάζουν ως γίγαντες, είναι μικροί. Αναφέρομαι και στη γνωστή κυρία. Να σας πω και το εξής.
1: Την κυρία Καριστιανού λέτε, προφανώς.
0: Ναι, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι το οποίο πολιτικά είναι σκόπιμο, αλλά είναι και ανήθικο. Ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στις μεγάλες συγκεντρώσεις, μαζεύτηκε για τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λοιπόν φροντίσανε στον κόσμο μπροστά να προβάλλουν μία μορφή την οποία την μετέτρεψαν σε αρχιετυπική. Έλατε όμως που άλλο πράγμα συνέβαινε από πίσω και το βλέπουμε τώρα.
1: Λέτε δηλαδή ότι από τότε την προόριζαν... Ναι. Από ναι. Τότε, από τις συγκεντρώσεις ναι. Των Τεμπών.
0: Ναι, και επιτρέψτε μου να το ξέρω. Και βλέπω και την εικόνα, έτσι. Τον Κουασιμόδο να εμφανίζανε, ο κόσμος από κάτω θα τον ακολουθούσε.
1: Πώς το ξέρετε αυτό εσείς, κύριε Μπέχλη?
0: Δεν ξέρω, έτσι, το συνάγω. Και το συνάγω και από τα τερατώδη τα οποία εμφανίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζανε ως τεράστια τη συγκέντρωση που έγινε στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον μέσα ήταν δύο άνθρωποι δικοί μου. Με το ζόρι γέμισε μια αίθουσα 400 ατόμων. Με το ζόρι δεν τη γέμισε, ήταν γύρω στα 350 άτομα μαζί με τα θεωρία. Και το κορυφαίο είναι ότι εμείς κάθε φορά που κάνουμε συγκέντρωση, χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, μαζεύουμε από 600 έως 1000 ανθρώπους. Ας το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Εμείς που δεν μας δείχνουν πουθενά τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας το πούνε. Να μιλήσουμε για τα ποσοστά. Μου θυμίζει αυτό μία πατέντα. Μία πατέντα ποσοστών, και μάλιστα υπάρχει και ένα γκάλοπ το οποίο αν το προσθέσεις βγαίνουν πάνω από 100% οι μονάδες. Το ίδιο είχε συμβεί και με την κυρία Λατινοπούλου. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, σύμφωνα με τα γκάλοπ, είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. Την εμφανίζανε με 9,8%. Βέβαια, αν αθρίζαμε τα ποσοστά, μας έβγαινε πάνω από 100%. Μετά έπεσε στο 2,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν στο 3,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν, προσφάτως ήταν στο 4,1. Είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει από πίσω ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Δεν θα μπω στα του πλαστού κόμματος που γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Και απορώ πως η δικαιοσύνη ακόμα δεν το έχει σταματήσει αυτό.
1: Ποιο θα πλαστού κόμματος εννοείται?
0: Της κυρίας Λατινοπούλου. Είναι ένα πλαστό κόμμα με πλαστές υπογραφές. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια περίεργη καθυστέρηση από τον Άριο Πάγο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει, θα το πω πολύ ευγενικά, σε αστοχίες. Λοιπόν, όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το μοτίβο. Ήδη πριν από λίγο είπα ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, κυκλοφορούν κάγκουρες των 25 ετών με πολυτελή αμάξια? Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, θεωρούμε ότι αν δεν πάμε 15 μέρες διακοπές κάποιοι θα πάθουν νευρικό κλονισμό? Πώς τα θέρετρα είναι γεμάτα ενώ η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα? Να σας πω εγώ. Ακριβώς επειδή το χωράφι αυτό έχει μεγάλη αξία, έρχεται χρήμα απ' έξω με υποθήκη της γης, με υποθήκη του πλούτου, με υποθήκη τον χώρο αυτό. Τα μνημόνια αυτό ήταν. Τα μνημόνια συνεχίζονται με άλλο τρόπο. Αυτός ο πλούτος που έρχεται απ' έξω και που δεν αναλογεί στην εργασία μας, τον διαχειρίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση τον διαχειρίζεται και τον μεταφέρει σε αυτούς τους οποίους το 21 θα τους ονομάζαμε κοντζαμπάσιδες. Είναι όλες αυτές οι οικογένειες, τις οποίες τις ακούμε τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη ακόμα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να τους ορίζουν. Όταν αυτές οι οικογένειες λοιπόν νιώσουν αδικημένες ή θέλουν κάτι παραπάνω, θέλουν να παραμείνει η μάνα του παιχνιδιού που είναι η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο κόμμα στην εξουσία, αλλά προσπαθούν να την περιορίσουν λίγο. Πώς θα την περιορίσουν? Δημιουργούν κόμματα τα οποία θα την αποψηλώσουν. Κάνατε αποψήλωση στο στρατό?
1: Βέβαια.
0: Αποψήλωση. Λοιπόν.
1: Βέβαια, πολλές φορές κάναμε.
0: Πολλές φορές. Η αποψήλωση ήταν. Λοιπόν. Και έτσι δημιουργούν κομματίδια τα οποία δεν έχουν καμία ιδεολογική βάση, καμία θεωρητική και πρακτική επάρκεια, με ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουμε να μετακινούνται εν μπλοκ από το ένα στο άλλο κομματίδιο, γνωρίζοντας ότι κάθε νέο κόμμα αυτού του τύπου θα έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή χορηγία. Και σου λέει και εμείς μπορεί να είμαστε εκεί και να πάρουμε κάτι, να αρπάξουμε κάτι. Αυτό είναι μέσα στην νοοτροπία του μέσου Έλληνα, είναι ιδιοφελής, είναι μέσα στην νοοτροπία του αμόρφωτου μικροαστού, ο οποίος δεν έχει ηθικά ερίσματα, ο οποίος δεν έχει μεταφυσική, ο οποίος δεν έχει γνώση της ιστορίας και ο οποίος θεωρεί ότι όλοι του χρωστάνε. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα 5% πονηρών,
1: Ναι.
0: Που διαχειρίζεται το 90% του λαού, ο οποίος είναι αφελής, αδιάφορος, βλάξ, πονεμένος, δεν μπορεί να ασχοληθεί. Προκειμένου.
1: Βλάξ, σκληρή κουβέντα, κύριε
0: Μπούκερ. Θα ήθελα να δείτε την καμπύλη του Γκάους. Η καμπύλη του Γκάους προσδιορίζει το μέσο όρο του δίκτυου νοημοσύνης και μας λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι σοφοί του καιρού μας και της κλασικής παιδείας. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, θέλω να πιστεύω, αν και κάποιοι έχουν περισσότερες ίσες ευκαιρίες από εμάς, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, είναι ένα γεγονός αυτό. Είναι αποδεδειγμένο γεγονός. Λοιπόν, τους λες μία απλή φράση και δεν την καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στην περίοδο των εμβολιασμών, εγώ είχα πει να μην εμβολιαζόμαστε, να αποφύγουμε τα mRNA εμβόλια. Πολλοί άνθρωποι ήταν εκβιαζόμενοι και θα πηγαίναν και θα κάνανε τα εμβόλια Moderna, Pfizer, που είχαν mRNA σε τεράστιες ποσότητες. Τότε εγώ τι είπα, αφού θα κάνετε ούτως ή άλλως εμβόλιο, κάτε το ρώσικο, το οποίο δεν είναι mRNA.
1: Το Sputnik.
0: Το Sputnik.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι βγήκαν και είπανε. Έσπρωχνε το ρώσικο εμβόλιο. Ο Βλάξ, ο οποίος είναι και με πτυχίο, γιατί ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι στην περίπτωση που ο άλλος θα κάνει ούτως ή άλλως εμβόλιο,
1: ας μην είναι mRNA. Ας μην είναι mRNA.
0: Κάνε το μη σύρον. Λοιπόν,
1: κατανοητό.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι και ηλίθιος και κακός. Θεωρώ ότι είναι μόνον ηλίθιος. Αυτό λοιπόν το 5% εκμεταλλεύεται το 90% στον δημοκρατικισμό, για, το χειρίζεται, για να εκμεταλλεύεται και ένα 5% το οποίο εργάζεται και παράγει και δουλεύει και είναι αξιοπρεπές. Αυτό το 5% το οποίο εργάζεται φεύγει. Αυτό είναι το brain drain. Θα δείτε τι θα γίνει με τον γιατρό στο Καστελόριζο, παραιτήθηκε ήδη και έφυγε. Δεν πρόκειται να καθίσει στην Ελλάδα ο νεαρός. Θα πάει στο εξωτερικό. Και ας καθίσει εκεί ο δήμαρχος να συζητάει με τους οποροπόλες και τους μαγαζάτορες για τις τέντες. Και να λέει πού πήγανε brain drain. Ο Βλάξ, όταν καταλαβαίνει ότι πάει να κινδυνεύσει να χάσει το φαΐ που παράγει ο ΕΦΥΗΣ, τότε αρχίζει και ανησυχεί. Όχι για την πατρίδα, για το φαΐ. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτοί οι κοτζαμπάσιδες έχουν παράπονα, πάμε σε έναν πολιτικό εμφύλιο. Ο πολιτικός αυτός εμφύλιος γίνεται με τη δημιουργία μικροκομμάτων. Τώρα, βλέπω ότι έχω έχω την υποψία ότι θέλετε να μιλήσουμε για τον Σαμαρά.
1: Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πριν πάμε εκεί, απλά ήθελα να σας πω ότι προφανώς ο Έλληνας πολίτης, λοιπόν, έχει ένα πολύ δύσκολο
0: Ο Έλληνας. Γιατί εντάξει, ο πολίτης σε λίγο Έλληνας θα είναι και κάποιος που δεν είναι Έλληνας, θα είναι πιο Έλληνας. Αναφερόμεθα, εμάς η αγωνία μας είναι οι Έλληνες.
1: Ωραία,
0: σύμφωνοι.
1: Ο Έλληνας, λοιπόν, έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να αναγνωρίσει, να ψάξει να βρει τι να κάνει στις εκλογές, κύριε Μπέχλη, έτσι, διότι αν το σύστημα ελέγχει όλους αυτούς που εμφανίζονται και ως μια μεγάλη ελπίδα, έτσι, τότε δυσκολεύει το πράγμα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Ο καλός Έλληνας δεν δυσκολεύει. Ο καλός Έλληνας μπορεί να κάνει μια ερώτηση στον εκάστοτε πολιτικό και μετά να κάνει και μια δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο Ατετοκούμπο, Γιάννης, Χιούγκο ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, είναι Έλληνας. Εάν πάρει την απάντηση ότι ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη ερώτηση,
1: ναι,
0: είναι αυτή που πρέπει να κάνει στον εαυτό του. Θέλει να αγωνιστεί, να εργαστεί, να μοχθήσει για τη ζωή του ή θα πάει με μεγάλη ευκολία εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη. Εάν λοιπόν η δεύτερη ερώτηση απαντά στο ότι θα πάει εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη, δεν πρόκειται για καλό Έλληνα.
1: Ακολουθεί την πεπατημένη και...
0: Πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Να πω ένα
1: προφανώς.
0: Ανέκδοτο. Ναι. Ένα ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο, ένα αστείο. Ήμουνα πριν από κάποιους μήνες στο Νέον, στην Ομόνια, και έπινα καφέ με έναν φίλο μου. Μπορεί να μας ακούει κιόλας τώρα. Πίσω μου είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο πηγαδάκι αμφιθεατρικό από παππούδες, άνω των 80 ετών, άπαντες. Και συζητούσαν η σύνταξη και θα μας βάλει τώρα ο Μητσοτάκης τόσα και θα μας κάνει ο άλλος τα άλλα. Σηκώθηκα λοιπόν, πήγα στη μέση, στην, φανταστείτε ένα αρχαιοπρεπές θέατρο κάπως έτσι, πήγα στη μέση εγώ. Λοιπόν, και τους ρωτάω, μπορώ να σας κάνω, λέω, να ρωτήσω, λέω, κάτι τη γερουσία. Λέει, βεβαίως. Εάν, λέω, ο Ερντογάν σας δώσει 5.000 ευρώ σύνταξη, θα ψηφίζατε Ερντογάν?
1: Και απάντησαν ναι.
0: Χειροκροτούσανε, έτσι, κατημημένα γυραφιά. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διάγουμε μια πολύ περίεργη εποχή.
1: Ναι, όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάς, εκτός του ότι προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει, ζώντας η Ελλάς θα ανθίσει κιόλας. Διότι υπάρχουν οι ποιότητες, έστω και σε μικρό βαθμό, των ανθρώπων που μπορούν να μας κάνουν να ατενίσουμε την ουράνιο Ελλάδα, που εγώ λέω. Και αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο. Δεν μπορεί να θέλουμε να ζούμε σε αυτές τις πόλεις. Η Αθήνα ήταν η πόλη με το ωραιότερο κλίμα. Είχε ως και νησάκι στον Ηλισσό, μου φαίνεται. Που το λέγανε και πατραχονήσι, είχε πατραχάκια απάνω. Και είχε ζαχαροπλαστεία, είχε. Είχε τον Κηφισό. Είχε παντού πράσινο. Και εμείς φροντίσαμε και την κάναμε μία χαβούζα από τσιμέντο. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ζήσει. Εγώ γυρνάω πάρα πολύ στην επαρχία. Έχω γυρίσει πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Πολύ ωραίες χώρες. Και όμως εδώ, ακόμα και μέσα στη μαυρίλα στην οποία μας έχουν πετάξει, νιώθω ότι είμαστε ακόμα πολύ ωραία και μπορούμε αυτό το πράγμα να το πάρουμε στα χέρια μας για τις επόμενες γενναίες.
1: Μακάρι, αυτό μακάρι κύριε Μπέχλη. Μακάρι κύριε Μπέχλη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή. Τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από δοκιμασμένες συνταγές, κύριε Μπέχλη? Σαμαράς, εσείς, Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
0: Εσείς όταν μιλάτε για συνταγές, όπως είναι απόλυτα φυσικό,
1: ναι,
0: καθότι είστε και τεχνοκράτης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάτε για την οικονομία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ γνωρίζω ότι η οικονομία σχετίζεται με τον πυρήνα της κοινωνίας. Ο πυρήνας της κοινωνίας είναι αυτός που φτιάχνει τους ανθρώπους μας και είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι φυλετική, είναι εθνική, είναι θρησκευτική, σχετίζεται με τη ράτσα, τη ρίζα και το αίμα. Τόσο ο κύριος Σαμαράς, όσο και ο κύριος Τσίπρας, όσο και οι υπόλοιποι, αποτελούν φορείς ιδεολογιών που είναι αντεθνικές. Ο κύριος Σαμαράς συμμετέχει σε έναν εμφύλιο με ένα άλλο αντεθνικό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία, και πότε άλλοτε η χώρα μας είχε τέτοια εισβολή? Ποτέ, ούτε επί τουρκοκρατίας δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Αυτό ξεκίνησε από το 1974 και μετά. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι πήγε στην Αμερική σε έναν ξένο λαό και πήρε οδηγίες για το πώς θα νομοθετήσει στη χώρα μας. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έφτιαξε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος είναι ένα προϊόν παράνοιας, ιδεολογικής αιμονής και αντεθνικής πόρωσης. Είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά την εχθρότητα προς όσους έχουν ρίζα στην Ελλάδα. Ράτσα ίσον ρίζα. Ποιος έχει ρίζα? Έχει ο Ατετοκούμπο? Όχι. Έχω εγώ και εσείς. Έφτιαξε λοιπόν ένα νόμο ενάντια στους Έλληνες. Δεν αναφέρομαι στις συνέπειες αυτού του νόμου στο γνωστό κόμμα. Εγώ αναφέρομαι σε όλες τις συνέπειες οι οποίες θα υπάρξουν σε βάθος χρόνου. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος στρέφεται εναντίον του έθνους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάποια ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ του έθνους μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει και είναι αυτή που μαζί με τον Σαμαρά έφερε αυτούς τους νόμους, τους αντεθνικούς. Ο κύριος Σαμαράς ευθύνεται και για κάτι ακόμα. Την διαστρέβλωση της εικόνας του Έλληνα. Αποτελεί για όλους αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και θεωρούν τον εαυτό του συντηρητικό και πατριώτη, ηρωνία μεγάλη να διαμαρτύρονται για το έκτρωμα της Οδύσσιας, την ώρα και τη στιγμή που η κυρία Αγγελοπούλου εμφάνιζε ως επίτευγμα στα 200 χρόνια από το 21 έναν δίμετρο χάχα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον Ατετοκούμπο να βάζει καλάθια. Εντάξει, και αυτό ήταν κατόρθωμα. Κατόρθωμα θα ήταν να βάζω εγώ καλάθι που είμαι 1,75. Λοιπόν, όχι να είσαι 2,10. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς διαστρέβλωσε με αυτό το οποίο έκανε την εικόνα του Έλληνα για τρεις γενναίες. Και πριν από λίγο καιρό, στους αγώνες που είχαμε στο μπάσκετ με την Τουρκία, εμφανίζανε τον Ατετοκούμπο ως κολοκοτρώνη, ως παπαφλέσα, οι μπετόβλακες. Αυτό το 90%. Οι ηλίθιοι. Και δεν φοβάμαι να λέω την αλήθεια.
1: Δεν φταίει βέβαια ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ
0: καλός. Όχι, μα εγώ δεν λέω.
1: Πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός αθλητής.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Αντετοκούμπο, επειδή μαθαίνω ότι κινείται εκεί προς την Καλαμάτα και τα λοιπά στον Αβαρίνο, η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους που είναι Έλληνες και τον υπηρετούν ως γκαρσόνια, αφού έχει αγοράσει όλη την Ελλάδα επειδή έπαιζε με το τόπι, του συμπεριφέρεται και με όχι καλό τρόπο. Κάποιοι μάλιστα νιώθανε και ρατσιστικό μπούλινγκ. Αυτό είναι το προϊόν του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας και η αριστερά ακριβώς το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας πρόδωσε τη Μακεδονία. Με τη βοήθεια φυσικά των ετεροδεξιών του κυρίου Καμένου, που δήθεν δεν ξέραν το δρόμο για την παρέτηση για να κόψουν αυτή την ενέργεια. Και είχαμε και τους ακροδεξιούς του κυρίου Καμένου, την κυρία Κουντουρά, της οποίας ο πατέρας είχε φτιάξει και τον ύμνο στη Χούντα, λοιπόν, στην Επανάσταση της 21ης Απριλίου, να ψηφίζει την προδοσία της Μακεδονίας. Άραγε ο πατέρας της, αν ζούσε, τι θα έλεγε? Δεν ξέρω, μπορεί και αυτός να συμφωνούσε. Άλλωστε θυμάμαι έναν απόστρατο στην εφημερίδα των Αποστράτων της ΕΑΣ να λέει να φέρουμε Πακιστανούς για να πληρώσουν φόρους και να μην χάσουμε τη σύνταξή μας, η στρατηγή της ειρήνης. Αυτό μου θυμίζει το να φέρουμε Ινδούς να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα μη κράτος, μια μη οντότητα. Άρα, και πηγαίνω στην αρχή, η συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι μια συνάντηση μεταξύ κανονικών κρατών σε ένα κανονικό κράτος, που είναι η Τουρκία, και στο οποίο παρέστη, για λόγους εθιμοτυπικούς, και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα οι φίλοι μας που μας ακούνε να δουν την ελληνική αντιπροσωπεία, την εικόνα της, να δούνε τι είναι ο κάθε ένας από εκεί, τον κύριο Ντόκο, μια ευθραφή κυρία, δεν είναι κακό, λοιπόν, τον κύριο Μητσοτάκη κτλ. Και να βγάλουν, να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.
1: Έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικόνες και διάφορα.
0: Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Να. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά το κίνημα 21, ορισμένοι έχουν μπερδευτεί μαζί μας. Νομίζουν ότι το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να μπει στη Βουλή στην τετραετία, όπως ο κύριος Νατσιός, η κυρία Λατινοπούλου, όλοι αυτοί. Το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει αυτή την τάση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και το βιβλίο του κινήματος 21. Αυτή η τάση η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει και όταν όλοι αυτοί οι ιδιοφελείς θα έχουν ξεχαστεί, όπως ξεχάστηκαν ο κύριος Ζουράρης, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κατερίνα, έχω ξεχάσει το όνομά της, δεξιά και αυτή που ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κουντουρά, όπως θα ξεχαστούν όλοι αυτοί σήμερα. Εμείς αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Δεν αγωνιζόμαστε ούτε για τη Βουλή, ούτε για τις κανονιστικές διατάξεις ενός πολιτεύματος, ούτε για να πούμε τη γνώμη μας εντός της Βουλής. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε τους καλούς και έντιμους Έλληνες. Γι' αυτό θα δείτε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις βγαίνουμε και από τα ρούχα μας. Δηλαδή υπήρχε, θα μας δείτε σε κάποιες περιπτώσεις να ξεφεύγουμε εντελώς. Γιατί φύγουνε όλα αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούμε ιερά και όσια. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά όλα με την διαδικασία των εκλογών, με την διαδικασία των προεκλογικών εκστρατιών και ούτω καθεξής. Για μας οι εκλογές είναι ένα επεισόδιο, η Βουλή θα είναι ένα επεισόδιο και ένα μετερίζει το οποίο αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουμε, αλλά το κυριότερο το οποίο θέλουμε εμείς να καταλάβουμε είναι η καρδιά και το μυαλό του καλού Έλληνου. Και αυτοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και δεν είναι πονηροί και ιδιοφελείς, να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε το ερέθισμα για να γίνουν καλύτεροι. Δεν μπορεί να υπάρξει καλό κράτος, καλή κοινωνία, χωρίς να υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι. Οι καλύτεροι άνθρωποι είναι ο στόχος.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα. Θα ήθελα να πούμε και για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά βλέπω ότι θα ξεφύγουμε χρονικά. Προτείνω να κάνουμε μια ξεχωριστή ακόμα εκπομπή σε μερικές ημέρες, να σας καλέσω, να πούμε και για τις ταυτότητες, κύριε Μπέχλη. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, έτσι. Εκτός αν έχετε ένα μικρό σχόλιο να το ακούσουμε.
0: Να πω ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων είναι το ίδιο με το ζήτημα των εμβολίων. Εάν οι γιατροί στο 50% ειρνούνται να εμβολιαστούν, όλη αυτή η απάτη, διότι περί απάτης πρόκειται, θα κατέρεε. Οι ιδιοφελείς, οι χαμηλής τεστοστερώνης άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι μάθανε ότι όλα είναι εύκολα αρκεί να πηγαίνουν με το γράμμα της εξουσίας, οδήγησαν σε αυτό το φιάσκο, το εμβολιαστικό.
1: Εδώ τώρα όπου γιατροί να βάλουμε Έλληνες πολίτες, αυτό εννοείται.
0: Οι γιατροί αποτελούσαν τη δυνατότητα να είναι το παράδειγμα και δεν το έκαναν. Η κυρία Καριστίνου έχει κάνει 4 εμβόλια. Εντάξει.
1: 4.
0: Τέσσερα εμβόλια έχει κάνει. Και την προκαλώ, λοιπόν.
1: Για να το λέτε με σιγουριά, το ξέρετε.
0: Για να το λέω με σιγουριά, το ξέρω και εγώ.
1: Για να το λέτε με στόμφο, μάλλον το ξέρετε.
0: Το λέω και
1: είστε σίγουρος. Ναι.
0: Το λέω και με στόμφο, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είναι κακό κατά την ίδια για να το κάνει. Για μένα είναι κακό. Λοιπόν, ας το αρνηθεί. Να πω λοιπόν. Αλλά πού να το αρνηθεί, εδώ πέρα η κυρία Καριστιανού θέλει debate με τον Μητσοτάκη. Τώρα με έναν πλοίαρχο γιατρό θα μιλήσει. Είναι εκβατική γιατρός. Το αφήνω όμως αυτό και την ειρωνία. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού αρνηθεί και την ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, αυτό θα καταρρεύσει. Αυτό μπορεί να γίνει από το στρατό.
1: Όπως το κάνει τώρα, πριν πάμε στο στρατό, από ό,τι βλέπω, δεν πηγαίνει προς τα εκεί ο λαός. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχετε άλλες πληροφορίες, αλλά νομίζω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό όσων μπήκαν στη διαδικασία της νέας ταυτότητας.
0: Ναι, ακούστε, να σας πω το εξής. Εξαρτάται πότε θα τους χτυπήσουν την πόρτα. Θυμηθείτε ότι ο Μητσοτάκης στερούσε τον μισθό καθ' ολοκληρία σε οικογένειες Ελλήνων για να αναγκαστούν να πάνε να εμβολιαστούν.
1: Να.
0: Αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο
1: στους
0: το
1: υγειονομικούς,
0: και μάλιστα τους έκανε πλάτη και ο Ιατρικός Σύλλογος σε αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Για να καταλάβετε την κατάντια των γιατρών, ψηφίσανε τον κύριο Πατούλη ξανά. Και μάλιστα ένας από την αντίπαλη μερίδα θα του δώσει και την προεδρία ξανά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τον έχω μηνύσει, λοιπόν, μαζί με τον έτερο Καπαδό και έναν ταγματάρχη που έφυγε ταγματάρχης από το στρατό και προσπαθεί να εμφανίζεται με έναν, πώς να το πούμε, με έναν σύνδεσμο για γέλια, λοιπόν, ως εκπρόσωπος στρατιωτικών γιατρών. Κάνανε πλάτες σε ένα έγκλημα καθοσιώσεως, επιβάλλοντας ποινές, κυνηγώντας και εμένα, επεδίωξαν να με κυνηγήσουν και συνεχίζουν, αλλά δεν θα τους βγει σε καλό. Αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίσανε. Ποιοι τους ψηφίσανε? Οι γιατροί, οι οποίοι, αν τους δείτε τώρα, δεν λένε τίποτα, έτσι. Στην έξαρση όλης αυτής, όλου αυτού του αγώνα, το παίζανε με την επιστήμη. Ακόμα και τώρα έχω συναδέλφους οι οποίοι λένε, γιατί, λέει, δεν είσαι με τα εμβόλια στρατιωτική. Και πολλοί από αυτούς βέβαια αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Αν είχαν το θάρρος, θα είχε τελειώσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή εγώ καλώ ως στρατιωτικός εν αποστρατεία, που μπορώ να μιλάω ελεύθερα, πρώτα απ' όλα τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών που είναι προς ορκωμοσία, να αρνηθούν να λάβουν την ταυτότητα και να φέρουν την ηγεσία στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει μία ολόκληρη τάξη να μην ορκιστεί. Γιατί πήγαν να τους εκβιάσουν. Διοικητές στρατιωτικών σχολών είπαν ότι αν δεν πάρετε την ταυτότητα δεν θα ορκιστείτε. Να μην ορκιστούν. Για να δούμε τι θα κάνουν. Θα είναι το επόμενο φιάσκο μετά τις Ελληνίδες στρατιωτίνες και το εγερτήριο στις 8 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Λέω λίγο βαριά.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τις ταυτότητες για να πούμε περισσότερα. Κύριε Μπέχλη, θα σας ξαναενοχλήσω σε μερικές ημέρες για να ξαναπούμε περισσότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πω κάτι ακόμα. Ότι το κίνημα 21 έχει ξεκάθαρο πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχει κανένας. Και το πρόγραμμα το δικό μας δεν είναι το πρόγραμμα της τετραετίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι αυτό το οποίο θα κάνει την χώρα να ανθίσει. Γιατί εμείς θέλουμε μία Ελλάδα η οποία θα ανθίσει. Εμείς θέλουμε, όπως λέει ο Αρτέμης και ο Ευθύμης τον Terror Rex Crew, να ατενίσουμε εκ νέου την ουράνιο Ελλάδα.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ.

0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
5: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
6: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
5: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
7: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
8: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
7: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
2: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή «Αιχμή του Δόρατος». Υπάρχουν, θα ξεκινήσουμε σήμερα, θα πούμε δύο πράγματα για ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο του Επστάιν, τα αρχεία του Επστάιν, τα οποία μοιάζει να είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτές που μπορούμε

0: Μιλούσαν και για αυτά τα θέματα ακόμα κοιτώντας πώς θα κερδοσκοπήσουν γι' αυτά. Πώς θα βγάλουν από αυτά πέρα από οτιδήποτε άλλο. Έχει διαστάσεις ψυχολογικές σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο και έχει και διαστάσεις βεβαίως στις διεθνείς σχέσεις, κολοσσιαίες διαστάσεις. Δεδομένου μάλιστα ότι κατά πάσα πιθανότητα πίσω από τον κύριο Στάιν ήταν άλλοι κύριοι σαν γι' αυτόν, ήταν Ισραηλινοί, ήταν ο Μπάρακο, τέως πρωθυπουργός του Ισραήλ και βεβαίως ποιος άλλος, οι μυστικές υπηρεσίες, η Μοσάτ κτλ. Η αλήθεια είναι, ήταν πάντα έτσι ο κόσμος? Κατηγορηματικά όχι. Η δήθεν, τη βάζουμε τη λέξη εισαγωγικά, πρωτόγονοι, δεν είχαν τέτοια θέματα. Αυτό είναι άλλης κουβέντας αντικείμενο, όμως δεν είχαν τέτοια ζητήματα. Οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν τέτοιες πρακτικές? Όσο ξέρω, όχι. Οι Ρωμαίοι είχαν? Ναι. Θα δούμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πελάτες του κυρίου Επστάιν, είναι ένα καθαρά κοινωνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική συνθήκη η οποία γεννά μέσα από τις μεγάλες ταξικές αντιθέσεις και την απομάκρυση της εξουσίας από το μέσο άνθρωπο, από εσάς και από μένα. Πόσο έχει αλλάξει λοιπόν αυτός ο κόσμος και κυρίως πόσο έχει αλλάξει από την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού? Αν ζούσε ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές των σύγχρονων χρόνων ή αν θέλετε της δυτικής σκέψης εν γέννη, ο Κάρολος Μάρξ, σήμερα θα σκεφτόταν για το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, για αυτό που συμβαίνει δηλαδή στα πλαίσια του οποίου έλαβε χώρα αυτό το σκάνδαλο Επστάιν, αυτό το δίκτυο, το τερατώδες δίκτυο παγκοσμίως, θα μιλούσε με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίως ο Μάρξ είχε αναλύσει το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό. Αλλά θα έβλεπε τα ίδια πράγματα? Αυτό είναι μια δικιά μου απορία που θα ήθελα πολύ να τη συζητήσουμε και με το σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ένας από τους πιο αρμόδιους να το συζητήσουμε. Εξάλλου, θα μπορούσαμε να πούμε και δύο κουβέντες για τα ενδεχομένως τα όρια, το πλαίσιο της εποχής βάζει τα όρια στους διανοητές, είναι δεδομένο. Όμως υπάρχουν σφάλματα που θα μπορούσαν να τα έχει αποφύγει ο Κάρολος Μάρξ. Το μόνο σίγουρο πάντως, τουλάχιστον για μένα φίλοι και φίλες, είναι ότι θα έχει πάρει στο κυνήγι αυτούς τους αριστερούς σήμερα που αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί, έτσι. Αυτός μιλούσε για κάτι διαφορετικό. Μιλούσε για τους κομμουνιστές, μιλούσε για τον κομμουνισμό. Κάτι τελείως διαφορετικό από τους αριστερούς του Κολονακίου, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτός που ενδεχομένως σήμερα κάποιους από αυτούς αυτοαποκαλούνται κομμουνιστές. Αυτός, φίλοι και φίλες, μιλούσε για επανάσταση. Δεν μιλούσε για woke κουλτούρα. Δεν μιλούσε για πράσινη ενέργεια και κυρίως εξοραϊσμό του καπιταλισμού. Εξάλλου, κατά πως φαίνεται, ανέφικτο. Για αυτά τα θέματα λοιπόν και πολλά άλλα, ξέρετε κάτι, πριν σχεδιάσω στο μυαλό μου και στο χαρτί τη σημερινή εκπομπή, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν δυνατό να μιλήσουμε για τόσα πολλά θέματα με το σημερινό μας καλεσμένο. Πιστέψτε όμως, είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι μπορώ να μιλήσω μαζί του και μπορεί να μιλήσει για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων τα οποία θα μας απασχολήσουν. Να είστε βέβαιοι ότι νομίζω και εσάς θα σας ενδιαφέρουν. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι κύριος Δημήτρης Μπελαντής, πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Κύριε Μπελαντή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Και ευχαριστούμε ειλικρινά που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ξέρετε, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας πιέσω να φεύγουμε, να μην συζητήσουμε πολλά θέματα. Εντάξει. Δεν έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε κάθε εβδομάδα. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο για την υπόθεση Επστάιν.
1: Λοιπόν, η υπόθεση Επστάιν, από όσο θυμάμαι, ας πούμε, στην ενήλικη ζωή μου, δεν έχω ξανασυναντήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, υπήρξε βέβαια το Watergate, ξέρω εγώ, υπήρξαν κάποια μεγάλα σκάνδαλα, αλλά δεν ήταν σκάνδαλα, ήταν σκάνδαλα στα οποία εμπλεκόταν ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού ή ένα κομμάτι της άρχουσας τάξης. Εδώ είναι ένα πράγμα που είναι όλοι οι διεθνείς

0: αρχιερεύουσα τάξη εμπλεγμένη. Δηλαδή είναι κάτι πολύ συνολικότερο, έτσι. Και νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό σε μεγάλο βαθμό και για την εποχή που ζούμε. Δηλαδή, τι εννοώ εδώ, εννοώ ότι αυτό που πολύ σωστά είπατε, ότι αυτό που έχει πει ο Κρίστοφερ Λάς, ο Μακαρίτης, σε ένα παλιό του βιβλίο, την εξέγερση των ελίτ, δηλαδή ότι πια, ας πούμε, το ανώτερο κομμάτι του καπιταλιστικού κεφαλαίου, το ανώτερο κομμάτι της άρχουσας τάξης, έχει βγει από την κοινωνία, δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία, ζει αλλού από την κοινωνία, κάθε μέρα είναι σε διαφορετική πόλη, ταξιδεύει συνέχεια ανά τον κόσμο, μιλάει πολλές γλώσσες, εμπλέκεται σε πάρα πολλές εφαπτώμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και γενικώς η απόσταση δηλαδή που είχε, ας πούμε, ο εργάτης με τον καπιταλιστή στην εποχή του Μάρξ που είπαμε, είναι γιγαντιαία μεγαλύτερη σήμερα ανάμεσα στον μέσο άνθρωπο και στους εκπροσώπους του ανώτερου στρώματος, ας πούμε, της αστικής τάξης, έτσι. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η μεγάλη επιδείνωση των ταξικών συσχετισμών σε βάρος των εργαζομένων και σε βάρος των φτωχών τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας που έχει σήμερα η ελίτ είναι αποτέλεσμα ητών που υπέστη, ας πούμε, η μισθωτή εργασία όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του τεχνοολοκληρωτισμού. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό το πράγμα που όλοι αυτοί επικοινωνούν τόσο εύκολα μεταξύ τους, που δεν είναι μόνο με το ίντερνετ, είναι με πάρα πολλούς τρόπους, που τη μια μέρα, ας πούμε, βρίσκονται στην Μπαγκόκ και την άλλη μέρα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, έτσι.
1: Τι είδους συνείδηση αποκτούν
0: αυτοί. Δηλαδή υπάρχει μια, αυτό που λέμε, επιτάχυνση του χρόνου, απαλληφή, απάλληψη του χώρου. Δηλαδή είναι όντως ένα πολύ οικουμενικό φαινόμενο όλο αυτό, επειδή και αυτή η τάξη πλέον είναι μια πολύ οικουμενική τάξη. Δηλαδή τώρα τι εθνικά χαρακτηριστικά έχει ο Επστάιν, ας πούμε, εντάξει. Είναι πολίτης των ΗΠΑ, ήταν πολίτης των ΗΠΑ όσο ζούσε, αλλά νομίζω ότι δεν αισθανόταν ότι ανήκε σε κάποια εθνική κοινότητα ο Επστάιν, ας πούμε. Αν ανήκε, ενδεχομένως ανήκε στην Ισραηλινή κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει επίσης το ζήτημα μέσω των νέων τεχνολογιών της καταγραφής όλων αυτών των οργείων ή των τελετών ή όλων αυτών των πραγμάτων, έτσι, της καταγραφής και της παγίδευσης και του εκβιασμού εκ μέρους αυτού που οργανώνει αυτό το πράγμα, αυτή την τελετή ή τη σεξουαλική, ας πούμε, εμπλοκή με τους προσκεκλημένους του. Αυτό σίγουρα είναι ένα δίκτυο τεράστιο διεθνούς εκβιασμού, είναι σαφές αυτό, στο οποίο σίγουρα εμπλέκονται και η CIA και η Mossad, μάλλον παραπάνω η Mossad, έτσι. Και επίσης είναι ένα πράγμα, νομίζω θα επιμείνω λίγο σε αυτό, δηλαδή ότι ακόμα και η έκθεση αυτού του πράγματος, από μια μεριά λες αυτό που κάνει πολύ κακό, ρε παιδί μου, στους πλούσιους, να ξέρει ο κόσμος ότι κάνουν αυτά τα πράγματα, από την άλλη μεριά όμως είναι και μια προβολή ισχύως. Ακόμα και η έκθεση, στο βαθμό που κάποιος δεν πάει φυλακή από αυτούς, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί έχουμε και μια ανακατάταξη, πιστεύω, ισχύως μέσα από αυτό το σκάνδαλο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά στο βαθμό που κάποιοι δεν πάνε φυλακή, τελικά τι μένει στον απλό κόσμο? Μένει ότι αυτοί μπορούν να σου πάρουν το παιδί, να πάνε να το βιάσουν, να το σκοτώσουν, να κάνουν, να ράνουν. Άρα εσύ τι είσαι απέναντι σε αυτούς? Ένα μυρμήγκι, σε τίποτα δεν είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι αυτό, η παντοδυναμία της εξουσίας, είναι πολύ ισχυρή σε αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει, θα μου πείτε, και παλιότερα υπήρχαν σε μικρότερη κλίμακα, ας πούμε θυμάμαι, ξέρω εγώ, την αφήγηση του Ντεσάντ στις 120 ημέρες στα Σόδομα, έτσι, που δείχνει πώς, ας πούμε, η αριστοκρατία τότε επίσης οργάνωνε τέτοιες τελετές και όργια και όλα αυτά. Νομίζω όμως ότι ακόμα και αυτοί είχαν περισσότερους ηθικούς κώδικες από όσους έχει η συγκεκριμένη ελίτη σημερινή τώρα, ας πούμε, έτσι. Αυτά καταρχάς.
1: Έχετε την εντύπωση ότι αυτό...
0: Επίσης δεν μου είναι καθόλου σαφές γιατί ο Τραμπ ανοίγει ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον είπε ανοίγει τώρα αυτή η διαδικασία, γιατί αυτό είναι ένα παλιό σκάνδαλο, δεν είναι τωρινό. Έχει, ας πούμε, καταδικαστεί ο Επστάιν, έχει πεθάνει στη φυλακή ο Επστάιν, έχει καταδικαστεί η Μάξουελ και ξαφνικά το ξανανοίγουν. Εντάξει, η πρώτη σκέψη είναι ότι το ανοίγουν γιατί θεωρούν ότι είναι πιο πολύ εκτεθειμένοι οι δημοκρατικοί και ότι θα κάνουν ζημιά στο αντίπαλο κόμμα. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι, διότι και ο Τραμπ αναφέρεται ένα σωρό φορές, και ακόμα και αν δεν βγει προς τα έξω ποια ήταν η συγκεκριμένη εμπλοκή του, είναι και γι' αυτό μια φθορά. Δηλαδή, εμένα δεν μου είναι τελείως κατανοητό γιατί το ανοίγει.
1: Θα λέει κανείς ότι υπάρχει πίεση από το ΜΑΓΑ, από τη βάση τους, μια υπόσχεση.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Και από την άλλη, ξέρετε κάτι, μήπως.
0: Ότι αφού εμείς είμαστε ένα κίνημα, υποτίθεται τώρα, ηθικής αναμόρφωσης των ΗΠΑ, πρέπει όλα αυτά να τα βγάλουμε στη φόρα, ας πούμε. Έτσι, ναι.
1: Και θα λέω τη γνώμη σας, μήπως αυτό, διότι υποτίθεται ότι υπάρχουν άλλα 3 εκατομμύρια σελίδες, τα οποία ναι, δεν έχουν βγει.
0: Λένε. Και οι οποίοι μπορεί και να μην βγουν επίσης.
1: Και μπορεί να μην βγουν, διότι εκεί μπορεί να περιέχονται πολύ προσφυγικά για άλλους άνθρωπους. Μήπως ήταν ένα καμπανάκι λοιπόν και στον Τραμπ και στον Ομπάμα και στον Κλίντον και στους. Στον Bill Gates. Οπότε. Ξέρετε κύριε Μπελαντή, μιλάνε και κατηγορούν οι διάφοροι social φιλελεύθεροι εδώ τη συνένεση στην Ελλάδα για τους ψεκασμένους, τους συνωμοσιολόγους.
0: Μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες έκθεσης συνωμοσιολογία δεν είχε υπάρξει
1: ποτέ. Και δεν μπορεί να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ό,τι συνωμοσία να κάνουμε κι εσείς και εγώ. Δεν έχει καμία.
0: Εντάξει.
1: Αφού είμαστε εκεί, βλέμε, πολλοί από εμάς λέγαν ότι η Αμερική είναι μια δύναμη σε αποδρομή, είναι. Βλέπουμε όμως, κύριε Μπελαντή, εδώ και ένα χρόνο, ό,τι κάνει αυτός ο. Δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω αυτός ο πρόεδρος Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, γίνεται το θέμα της ημέρας. Κάθε μέρα, επί ένα χρόνο και ένα μήνα, έχουμε το θέμα Τραμπ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κάνει ό,τι θέλει, όπου θέλει, όπως θέλει. Δηλαδή, στο Ιράν, τους λέει, κοίτα, ξαναδείς, αν μας αρέσει. Ούτε πυρηνικά θα κάνεις, ενώ το Ισραήλ έχει, το Πακιστάν έχει, έτσι, όλοι. Ούτε πυρηνικά θα κάνεις το βαλιστικό σου πρόγραμμα που δεν έχεις άλλο τρόπο άμυνας απέναντι στο Ισραήλ και στους Αμερικανούς, θα το καταργείς. 300 χιλιόμετρα ελληνικές θα έχουν. Τέλος. Του ζητάει να εγκαταλείψει τους συμμάχους του, εκείνους που του δίναν μια ανάσα, τον άξονα της αντίστασης. Κάνει ό,τι θέλει. Στη Βενεζουέλα, ό,τι θέλει. Στη Γρυλανδία, ό,τι θέλει. Αυτά είναι δείγματα, κύριε Μπελαντή, μιας δύναμης σε αποδρομή. Μήπως επανεγκαθίσταται η μονοκρατορία. Τη στιγμή μάλιστα που η Ρωσία και η Κίνα διαμαρτυρίες ναι μεν, αλλά χαμηλή τόνη. Τι λέτε?
0: Εγώ νομίζω ότι καταρχάς βλέπω τον Τραμπ σαν έναν έτσι πλανητάρχη ή ξέρω εγώ κυρίαρχο του κόσμου, ο οποίος έχει μια μανιακότητα, δηλαδή έχει μια επιθετικότητα μανιακού χαρακτήρα, έτσι. Πέρα από την προσωπική του όμως ψυχοπαθολογία, ας πούμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η επιθετικότητα έχει και ένα στοιχείο στα πλαίσια τα δικά τους, έτσι, έχει και ένα στοιχείο ορθολογικό στα πλαίσια του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Δηλαδή με αυτή τη μανιακότητα προσπαθεί αφενός με να καταστρέψει κάποια καθεστώτα που θεωρεί ότι είναι εχθρικά προς αυτόν, έτσι, και αφετέρου να ανασχέσει, να κερδίσει κάποιο χρόνο απέναντι σε δυνάμεις όπως κυρίως η Κίνα, θα έλεγα, κυρίως η Κίνα και δευτερευόντως η Ρωσία, έχουν με έναν οικονομικό δυναμισμό και ανεβαίνουν, ας πούμε, στα πλαίσια του διεθνούς καταμερισμού εργασίας. Δηλαδή προσπαθεί να τους καθυστερήσει, εγώ θα έλεγα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να τους ανατρέψει πλήρως αυτήν την τάση, αλλά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, προσπαθεί να τους καθυστερήσει. Προσπαθεί να τους καθυλώσει. Και εδώ που τα λέμε μέχρι τώρα, έχει αποτελέσματα ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα συζητήσουμε, ξέρω εγώ, τι έχει γίνει στη Βενεζουέλα, η Κούβα είναι σε μια κατάσταση στραγγαλισμού, το Ιράν, εντάξει, διασώθηκε από αυτήν την προσπάθεια, ας πούμε, κατά άλλους εξέγερες, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ χειραγωγημένη κίνηση για ανατροπή του καθεστώτος του, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά είναι σε μια δύσκολη καμπή και το Ιράν, σε πολύ μεγάλη δύσκολη καμπή. Άρα η πολιτική του Τραμπ έχει καρπούς για τη σκοπιά του αμερικάνικου υπεριαλισμού, εγώ νομίζω, έτσι.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν στη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Στη Βενεζουέλα μπήκανε οι κομάντος, πήρανε τον πρόεδρο της χώρας, δεν έχει ξαναγίνει, δεν ξέρω αν δεν θυμάμαι καλά εγώ δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει. Τον παίρνει, τον πάει φυλακή.
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά τότε έγινε με πόλεμο.
1: Στον
0: Παναμά με τον Νοριέγκα. Το 89, ναι.
1: Μπήκαν βέβαια με στρατό, δεν ήταν αυτή η κομμάτια.
0: Είναι άλλη ιστορία.
1: Και γίνεται αυτή η ιστορία. Πρώτον, βλέπουμε ήπιες αντιδράσεις και από την Κίνα και από τη Ρωσία. Βλέπουμε ότι η διάδοχη κατάσταση στην Βενεζουέλα κάνει συμφωνίες με τον Τραμπ. Έχει απειληθεί βέβαια τον Τραμπ, θα έχετε και εσείς την ίδια τύχη, αλλά αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι λέει δεν πρέπει να το παίρνει και κανείς πολύ σοβαρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι ακολουθούν. Μάλλον αλλάζει το νομοθετικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο έρχονται ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, αμερικάνικες δηλαδή, στη Βενεζουέλα. Έρχονται. Βλέπουμε ότι δεν τολμάει να φύγει ένα πλοίο ακόμα από τη Βενεζουέλα, έμφορτο πετρελαίου βενεζουελάνικου, και γίνεται πειρατεία στη θάλασσα. Τι έχει γίνει εκεί, πού έχετε καταλήξει εσείς?
0: Αυτό είναι ένα θέμα που συζητιέται, υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις, έτσι. Η δική μου άποψη είναι ότι το καθεστώς μετά την απαγωγή του Μαδούρο κινείται σε μια κατεύθυνση, θα έλεγα, χοντρά-χοντρά συμβιβασμού με τη ΣΥΠΑ. Προσπαθώντας βέβαια να μην ανατραπεί, να μην έρθει ένα καθεστώς που θα είναι τελείως, ας πούμε, Quisling και τέτοια, έτσι. Αλλά νομίζω ότι ιδίως αυτές οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που γίνανε σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών πετρελαίου και της κρατικής εταιρείας πετρελαίου, αυτές σαφώς δείχνουν ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός προς τη μεριά το να ωφεληθούν οι ΗΠΑ ή να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο ΗΠΑ στην οικονομία της Βενεζουέλα, έτσι. Επίσης υπάρχουν ορισμένα, ας πούμε, ραντεβού. Έγινε ένα ραντεβού με τον πρώην διοικητή της CIA, της Ροντρίγκες. Έγινε ένα ραντεβού χτες με τον Υπουργό Ενέργειας, τον ΗΠΑ, της Ροντρίγκες με τον Υπουργό Ενέργειας, τον ΗΠΑ. Δηλαδή, σαφώς υπάρχει μια κατεύθυνση να αφήσουν χώρο για την εξουσία, την οικονομική, τον ΗΠΑ στη χώρα. Εγώ το θεωρώ ότι έτσι είναι. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Τσαβισμός τέλος, δηλαδή.
0: Πάντως είναι μια κατάσταση που είναι λιγότερο ριζοσπαστική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα, αν και πρέπει να πούμε ότι παραχωρήσεις είχαν γίνει και πριν. Έτσι.
1: Από τότε ξεκίνησε.
0: Δεν είναι δηλαδή και επί Μαδούρο. Είχε αρχίσει η Σεύρον, είχε επένδυση στη Βενεζουέλα, ας πούμε, από όσο ξέρω. Αλλά όχι βέβαια στην κλίμακα που πάει να γίνει τώρα.
1: Η Σεύρον είχε παραμείνει, ήταν η τελευταία.
0: Η Σεύρον είχε παραμείνει, ακριβώς. Και νομίζω η άλλη ήταν η Exxon Mobil που είπε ότι is not investable, δηλαδή ότι εμάς δεν μας συμφέρει να πάμε να επενδύσουμε τότε αν κάνα τη σύσκεψη των εταιριών με τον Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση προς πιο μετριοπαθή και πιο φιλοΗΠΑ κατεύθυνση. Εγώ αυτό βλέπω, ας πούμε. Άρα αυτή η κίνηση νομίζω ότι ήταν επιτυχής από τη σκοπιά
1: των Αμερικανών και του
0: Τραμπ. Εντάξει, βέβαια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχει μια σημασία να μην γυρίσει, ας πούμε, η Ματσάδο, η οποία είναι η τελείως Quisling, ας πούμε, των Αμερικάνων. Αλλά εγώ βλέπω μια τέτοια τάση, ας πούμε, προς το παρόν.
1: Δύο ερωτήσεις μου έρχονται στο μυαλό που μιλάτε. Οι δυσκολίες που περνάει η Βενεζουέλα, που πέρασε και οδήγησαν ενδεχομένως και σε αυτήν την κατάσταση. Οφείλονται.
0: Και επίσης από ό,τι φαίνεται αυτή η απαγωγή δεν ήταν ανέμακτη. Δηλαδή σκοτωθήκαν αρκετοί άνθρωποι.
1: 80 νομίζω.
0: Και από ό,τι φαίνεται μάλλον σκοτωθήκαν και άντρες του τον ΗΠΑ. Έτσι λέγεται τουλάχιστον, δεν ξέρω.
1: Και με κάποια περίεργα όπλα τα οποία υποτίθεται εμφανίστηκαν το πρώτο εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω μια γενικότερη ερώτηση. Όσα καθεστώτα έχουν κυβερνήσει τον τελευταίο αιώνα απανταχού της γης, βλέπουμε ότι μπορώ να φαντάζομαι λίγο την απάντησή σας, αλλά οφείλω να την κάνω. Δεν έχουμε δει αποτελέσματα που θα έκαναν τα καθεστώτα αυτά ελκυστικά για τους λαούς. Μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση? Θα μας πείτε βεβαίως για τις κυρώσεις του εδώ, τις κυρώσεις εκεί. Εντάξει.
0: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ εσείς.
0: Καταρχάς θεωρώ ότι μάλλον ισχύει αυτό που λέγαν παλιά, ότι έχει μια σημασία, ας πούμε, να υπάρξει αντιυπεριαλιστικά καθεστώτα περισσότερα σε μια ζώνη. Δηλαδή, μια χώρα που είναι μόνη της, είναι ευκολότερο να απομονωθεί και να σφίξει ο πλοιός γύρω της, έτσι.
1: Όπως η Κούβα, ας πούμε.
0: Όπως η Κούβα και όπως και η Βενεζουέλα, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις δίπλα την Κολομβία που είναι κάπως φιλική κλπ. Αλλά, ας πούμε, αυτό ξεκίνησε και κάπως σαν ένα επαναστατικό καθεστώς. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν περισσότερα επαναστατικά καθεστώτα για να μπορούν να συνεργαστούν και να αντέξουν αυτή την πίεση. Μια χώρα μόνη της δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα να πούμε κιόλας ότι παλιότερα ήταν και πιο πολύ δεδομένο ότι, ας πούμε, παλιότερα υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Ή ακόμα και η Ρωσία σε κάποιες περιόδους μετά τη Σοβιετική Ένωση ενίσχυε κάπως αυτές τις χώρες. Τώρα η Ρωσία έχει ένα δικό της μέτωπο και επίσης φαίνεται και να μην ενδιαφέρεται και πάρα πολύ ίσως για αυτές τις περιοχές. Δεν ξέρω.
1: Ναι, κύριε Μπελαντή, θα σας έλεγε κανείς και να με συγχωρείτε. Δεν θέλω να προκαλώ, αλλά αυτά τα καθεστώτα της Κούβας είναι πόσα, 80 χρόνια από όταν εγκαταστάθηκε η Επανάσταση. Στη Βενεζουέλα, σε διάφορα καθεστώτα στην Νότια Αμερική και πάλι. Δεν είχαν το χρόνο να οργανώσουν. Θα μου πείτε, ήταν βοηθά το πολύ.
0: Καταρχάς να πω ότι, εντάξει τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε ότι η Κούβα ήταν πάντοτε σε ένα είδος αποκλεισμού. Δηλαδή, βέβαια, όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, χαλάρωνε αυτό, γιατί έπαιρνε μεγάλη.
1: Και βοήθη,
0: ήταν ο βασικός, ας πούμε, εισαγωγέας ζάχαρης από την Κούβα η Σοβιετική Ένωση, έτσι. Είχε ένα τέτοιο δίκτυο. Νομίζω ότι το 89-91 ήταν μία τομή, δηλαδή η πτώση του υπαρξού. Η πτώση του υπαρξού σοσιαλισμού.
1: Αλλά ξέρετε.
0: Τώρα βέβαια υπάρχουν και ζητήματα που δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και στην Κούβα, που είναι βέβαια μια ηρωική χώρα, επαναστατική κλπ., φαινόμενα αυταρχισμού υπήρξαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν. Έτσι. Τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα, όταν είσαι συνεχώς περικυκλωμένος, μπορείς να κυβερνάς και συνέχεια δημοκρατικά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι η μοναδική απάντηση πάντως στο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσεις και ένα διαφορετικό πολιτικό πρότυπο. Δηλαδή
1: απολύτως.
0: Πρέπει και οι πολίτες απολύτως να αισθάνονται ότι συμμετέχουν. Πρέπει όλα αυτά.
1: Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω, στο οικονομικό, με συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά προσέξτε, έβλεπαν ότι η βοήθεια από τη Σοβιετική Ένωση ήταν τεράστια. Πράγματι, η Κούβα ζούσε και από αυτό το
0: πράγμα. Επίσης, νομίζω ότι είχαν ένα πρόβλημα λίγο με τη μονοκαλλιέργεια.
1: Ακριβώς, δηλαδή, εκεί το πάω.
0: Ζάχαρη, καπνός, αυτά.
1: Δεν μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους, τους τομείς οικονομίας. Δηλαδή, δεν βλέπανε πέρα από τη μύτη του. Συγγνώμη που μιλάω κάπως σκληρά, γιατί είναι ήρωες αυτοί.
0: Προφανώς είναι ήρωες.
1: Προφανώς είναι ήρωες. Προφανώς είναι ήρωες. Αλλά εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, κύριε Μπελαντή, γιατί και άλλα καθεστώτα και τη Βενεζουέλα δεν μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους, να μην έχουν μονοκαλλιέργεια από τις εξαγωγές του πετρελαίου σε πρώτη ύλη, να μην φτιάξουν πετρελαϊκή βιομηχανία, να μην διαφοροποιήσουν την παραγωγή. Ή τουλάχιστον δεν τα ξέραμε, δεν τα μάθαμε. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, σίγουρα αυτό ήταν λάθος. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό και αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Ναι.
1: Και μια και μου
0: λέει, αλλά να πω όμως τώρα κάτι και το εξής, ότι η Κούβα, ας πούμε για παράδειγμα, η Κούβα έχει αναπτύξει πολύ τον τουρισμό της τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή έχει προσπαθήσει να ανοίξει και κάποια άλλα, κάποιους άλλους οικονομικούς κλάδους, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι πλέον στην Κούβα ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Βέβαια και με κάποια φαινόμενα εκφυλιστικά, αλλά
1: ακριβώς,
0: τώρα,
1: το τουρισμός,
0: αυτό εντάξει, οκ. Αλλά ό,τι και να προσπαθούν να κάνουν, δεν τους αφήνουν κανένα περιθώριο, έτσι. Δεν τους αφήνουν κανένα περιθώριο. Δηλαδή τώρα, αν δεν πάρουν μία ενίσχυση σε καύσιμα και σε τέτοια, πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν έχουν... Δηλαδή πιέζουν ουσιαστικά τον κόσμο να ξεσηκωθεί για να διώξει το καθεστώς.
1: Έτσι.
0: Το κάνουν, έτσι, αυτό κάνουν.
1: Αυτό που κάνουν και στο Ιράν. Αυτό, θα πάμε για λίγο και σε αυτό μετά. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αν σήμερα, αν θα μου πείτε, ούτε ιστορία γίνεται με αν, ούτε και η συζήτηση. Αν ο Μάρξ άνοιγε τα μάτια του σήμερα και έβλεπε τον κόσμο γύρω του, τι θέλει. Έκανα λάθη, δεν έκανα λάθη, τι είδα, τι δεν είδα. Δηλαδή, πώς θα αναρωτιόταν, νομίζετε, τι θα έλεγε.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή σας θεωρώ ικανό, έστω και θα συνεχίσουμε άλλη συζήτηση. Θα το συζητήσουμε ευρέως.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τον προβλημάτιζα αρκετά το γεγονός ότι, ενώ η αναλυτική του διάσταση και η αναλυτική του ικανότητα σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει να επιβεβαιώνεται, δηλαδή και η ταξική ανισότητα και η συγκέντρωση του πλούτου, ίσως θα τον προβλημάτιζε κάπως η μετατόπιση από την παραγωγή στον άειλο καπιταλισμό, κάτι το οποίο δεν το είχε βέβαια. Δεν μπορούσε να το προβλέψει την εποχή του, γιατί δεν υπήρχε σε αυτή τη διάσταση, έτσι. Και πιο πολύ όμως σίγουρα θα τον προβλημάτιζε ότι η διαδικασία αλλαγής του κόσμου έχει μπλοκαριστεί. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που πιο πολύ θα τον προβλημάτισε τον Μάρξ είναι ότι αυτό που αυτός είδε, ας πούμε, μέχρι το 1883 που πέθανε και πίστευε ότι θα έχει ένα λαμπρό μέλλον η ανατροπή, η διαδικασία ανατροπής του καπιταλισμού, αυτό μπλοκαρίστηκε. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μάρξ σήμερα, ας πούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σαν έξυπνος άνθρωπος που ήταν, δεν θα έψαχνε και σήμερα να βρει δυνάμεις που να θεωρεί ότι αμφισβητούν ή παλέμουν για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η υπόθεσή του δεν θα θεωρούσε ότι είχε επιβεβαιωθεί. Η πολιτική του υπόθεση εννοώ, η στρατηγική του υπόθεση. Έτσι. Ούτε θεωρώ βέβαια ότι ο Μάρξ θα θεωρούσε ότι όντως τον εξέφραζε αυτή η προσπάθεια που έγινε, ας πούμε, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Νομίζω ότι δηλαδή δεν θα αναγνωριζόταν ή τουλάχιστον σε αρκετά μεγάλο βαθμό δεν θα αναγνωριζόταν.
1: Μα στην προμετωπίδα της πρώτης. Ακριβώς. Ο Μάρξ έλεγε
0: μόνη της η τάξη. Αυτό που έλεγε ότι η τάξη των εργαζομένων είναι έργο της τάξης, είναι αυτό που δεν έγινε εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι.
1: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε ένα κάποιο φίλο που μου γκρινιάζει, ο φίλος ο Κοκομπίλη, μου λέει τι σου τίτλος είναι αυτός, από τον Επστάιν στο Μάρξ, ούτε η Χρυσή Αυγή δεν θα έβαζε τέτοιο τίτλο. Ντροπή ρε. Αλλά έτσι δεν λέει και το τραγούδι. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κραφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως θέλει ο Μάρξ. Λοιπόν, είμαστε οι τελευταίοι που θα λέγαμε
0: ότι θέλει ο Μάρξ. Για το όνομα.
1: Για όνομα. Ξέρετε κάτι, λίγο χιούμορ δεν λέτε. Και από εκεί, επειδή απευθύνεσαι σε μένα, έχουμε και την ελληνική κοινωνία. Θεωρείτε ότι η ελληνική κοινωνία, όχι ο κύριος Μητσοτάκης, η ελληνική κοινωνία είναι αντικείμενο της Χρυσής Αυγής, όσο είναι και ο Μάρξ, έτσι. Βάση περιπτώσει δεν
0: έχει. Καλά,
1: δεν έχει. Μου λέτε τότε, αφού είμαστε εδώ, κύριε Μπελαντή, για σας, πώς κινείται η ιστορία. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί, βαθύτερα, ξέρετε, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι οι εποχές, μπορεί να είναι ο Τραμπ, μπορεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι. Στη δική μας παράδοση και στο δικό μας, δηλαδή των μαρξιστών, των αριστερών κλπ. Τρόπο σκέψης και παράδοση, υποτίθεται ότι ο κινητήρας της ιστορίας είναι τα ταξικοί, έτσι. Νομίζω όμως ότι αυτό πρέπει λίγο να το εμπλουτίσουμε, δηλαδή ότι οι ταξικοί πάλι δεν είναι μόνο ένα οικονομικό φαινόμενο, έτσι. Έχει διαστάσεις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, βαθύτατα πολιτισμικές, έτσι. Και επίσης υπάρχει βέβαια και το ζήτημα των προσώπων. Δηλαδή υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις και υπάρχουν και προσωπικότητες. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Πλεχάνο, ο Γιώργη Πλεχάνο.
1: Ο πατέρας του
0: Ρώσους μαρτυστές, πατριάρχες του Ρώσου μαρτυστές. Είχε πει ότι σε τελική ανάλυση, ρε παιδί μου, εντάξει, και τα πρόσωπα δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν ας πούμε ο Ναπολέοντας είχε σκοτωθεί στην τάδε μάχη το 1790 τόσο, θα βρισκόταν ένας άλλος στρατηγός που θα έπαιζε το ρόλο του Ναπολέοντα. Ούτε αυτό ισχύει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο τρόπος που μέσα από ορισμένα πρόσωπα εκφράζονται οι κοινωνικές δυνάμεις και οι κοινωνικοί πάλι, είναι σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός, ας πούμε. Δηλαδή, χωρίς το Λένιν και τον Στάλιν ο μπολσεβικισμός, χωρίς το Χίτλερ ο φασισμός, δεν θα ήταν το ίδιο πράγμα. Και τα πρόσωπα συμπυκνώνουν πράγματα και ιδίως όταν είναι έτσι σύνθετες προσωπικότητες, συμπυκνώνουν κοινωνικές δυναμικές. Και άλλωστε, εντάξει, τώρα στην αριστερά είχαμε φτάσει στο άλλο σημείο, ας πούμε, να θεωρούμε ότι ο Λένιν ή ο Στάλιν ήταν θεοί, ότι ο Τσε Γκεβάρα ήταν θεός κλπ. Κλπ. Αλλά αυτό, να μην πάμε και στο αντίθετο ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Ούτε αυτό είναι σωστό, νομίζω, έτσι.
1: Το πλαίσιο προσδιορίζει, αλλά τις μικρές αποχρώσεις θα τις δώσουν τα πρόσωπα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπελαντή?
0: Τα πρόσωπα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Και γενικότερα θα έλεγα οι άνθρωποι που είναι υποκείμενα μιας διαδικασίας, έτσι, που και αυτοί είναι και κοινωνικές ομάδες, αλλά είναι και πρόσωπα, είναι και ατομικότητες, έτσι.
1: Απολύτως. Απολύτως. Πάντα υπάρχει μια απορία γιατί αυτό που λέμε αριστερά, ξέρετε, έχουμε φτάσει να λέμε τη λέξη αριστερά και να έχουμε ένα κράτημα.
0: Τι?
1: Να έχουμε ένα κράτημα γιατί τη μεγαλύτερη προδοσία της σύγχρονης εποχής, της σύγχρονης εποχής της Ελλάδος εννοώ, την έκανε η αριστερά. Που στο κάτω-κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί άλλα περιμέναμε από αυτή.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τις προσδοκίες.
1: Με τις προσδοκίες, σαφώς.
0: Με τις προσδοκίες.
1: Αλλά η παραβίαση της θέλησης του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα του 2015 για πολλούς τουλάχιστον είναι το μεγαλύτερο
0: Ναι, βέβαια. Και από εκεί και μετά υπάρχει και μια, πλέον μια πολύ μικρή, μια πτώση των συλλογικών προσδοκιών. Το έχω γράψει κάποια στιγμή αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη πτώση των συλλογικών προσδοκιών και υπάρχει και μια λίγο χερέκακη στάση, δηλαδή ότι θέλουμε οποιοδήποτε εμφανίζεται να εκφράζει μια δυναμική αλλαγή, έστω και αχνά, θέλουμε πολύ γρήγορα να τον αποδομήσουμε. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα τραύμα από κάτω, ότι αφού μας κορόιδεψαν, και εμείς ας πούμε όλους τους αποδομούμε τώρα, να μην πετύχει κανένας, έτσι. Και ιδίως οι αριστεροί το κάνουν ακόμα παραπάνω.
1: Ναι, πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Γιατί το τραύμα είναι ακόμα μεγαλύτερο στους αριστερούς, γι' αυτό έτσι το εξηγώ.
1: Νομίζω ότι αυτή η παράδοση αυτού του τύπου της αριστεράς ξεκίνησε ήδη από τη μεταπολίτευση. Τουλάχιστον έτσι λένε πολλοί. Βλέπουμε δηλαδή
0: ότι... Επίσης, ένα άλλο πράγμα που εμένα με ενοχλεί, πέρα από το ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν τάσεις της αριστεράς που είναι με το ΝΑΤΟ και λοιπά, αυτά είναι γνωστά. Αλλά εμένα με ενοχλεί και ένα πράγμα, μια, ρε παιδί μου, μεγαλοστομία. Δηλαδή, ξεκινάει να μιλάει ο άλλος, ας πούμε, ανήκει σε μια ομάδα... Είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε μια ομάδα της εξοπλιστικής αριστεράς ή κάπου και χρησιμοποιεί 10 φορές τη λέξη επανάσταση, 20 φορές τη λέξη ηρωισμός. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο ένα μέτρο. Δηλαδή, να δεις σε ποια εποχή είσαι, να ψάξεις πολύ προσεκτικά τι δυνατότητες υπάρχουν και να τις χρησιμοποιήσεις, αλλά υπάρχει και μια μετροέπεια σε ένα κόσμο της αριστεράς. Δηλαδή, εντάξει, έλεος, χρειάζεται μια... Όχι μια προσαρμογή στην πραγματικότητα, δεν εννοώ αυτό, αλλά λίγο να έχεις μια εικόνα που ζεις, πώς ζεις και που κινείσαι.
1: Και μια αντιστοιχεία των λόγων
0: έτσι,
1: σου με τα έργα σου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι,
1: ξέρετε, πάμε στο Κολονάκι, πίνουμε καφέ και μιλάμε για την επανάσταση του Κολονάκι. Στο κάθε Κολονάκι, εν πάση δεν είναι.
0: Μα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, ξέρουν και περιπτώσεις δηλαδή, μεγαλοεπιχειρηματίες την ημέρα. Και το βράδυ είναι στην εξοπλιστική αριστερά. Ξέρω και περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι είναι κάτι σαν το γκολφ το να είσαι ενεργός στην αριστερά. Ένα χόμπι.
1: Αυτού του είδους ή αυτοαποκαλούμενη αριστερά ή αυτοποκαλούμενη αριστερή έχουν νομίζω τη γενεαλογία τους στη μεταπολίτευση του 1974.
0: Ναι.
1: Τότε είναι που ξεκόβουν τελείως αυτή η κατηγορία, κατά τη γνώμη μου με πολύ μεγάλες συνέπειες κύριε Μπελαντή μου, αυτή η μερίδα λοιπόν ενοχοποίησε κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες. Τις έννοιες πατρίδα, τις έννοιες έθνος. Θυμίζω ότι η αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή και το ΚΚΕ από πίσω το 1950 δίνανε μάχες για την ένωση
0: του Κύπρου,
1: το Κυπριακό. Ο Ζαχαριάδης στέλνει εκείνο το περίφημο γράμμα ότι θα πολεμήσει εναντίον των Ναζί, εναντίον των Ιταλών δηλαδή, όχι των Ναζί ακόμα, μαζί με την κυβέρνηση που είχε τότε η χώρα, έτσι, μάλιστα. Άλλη κουλτούρα, άλλη σκέψη, άλλο ρίζωμα της έννοιας έθνος και πατρίδα. Το πήραν λοιπόν, όταν το εγκατέλειψε η αριστερά, ξέρετε, τέλος, αυτή η λέξη σας λέω θέλει πολύ προσδιορισμό εκ νέου. Αλλά όταν το καταλείπει αριστερά, όπως είναι φυσικό αυτό που λένε, δεν υπάρχει κενό, καλύπτεται. Όποιος καλύπτει από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Κατά τη γνώμη σας, γιατί έγινε, γιατί εγκατέλειψε?
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα έλεγα ότι ξεκινάει από τη... δεν ξεκινάει από το 1975, όχι. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Εγώ εκεί θα το τοποθετούσα. Δηλαδή, επειδή ας πούμε ήμουνα σε αριστερές οργανώσεις ήδη από τη δεκαετία του 80 και θυμάμαι. Τη συζήτηση. Εντάξει, υπήρχαν βέβαια οργανώσεις που ήταν πιο εθνοκεντρικές και άλλες που ήταν πιο ευρωκεντρικές ή πιο διεθνιστικές. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, πρόβλημα τώρα με τη χρήση της έννοιας πατρίδα είχε μόνο ορισμένα ρεύματα του τροτσκισμού. Και η αναρχική. Και η αναρχική, εντάξει. Αυτό το, η γενίκευση της, το ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία πατρίδα, είναι κάτι που γεννιέται στη δεκαετία του 90. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, δηλαδή ότι μέχρι εκείνο το σημείο πολλοί αριστεροί λέγανε ότι έχω την πατρίδα που έχω γεννηθεί και έχω και τη Σοβιετική Ένωση, έχω την Κίνα ή έχω κάτι, δηλαδή είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Εκεί το δεύτερο έπαψε να υπάρχει και άρχισε να σε απασχολεί αν ας πούμε το να μένει η Ελλάδα ως πατρίδα σου είναι κάτι που είναι πολιτικά σωστό, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε επέκταση της ιδεολογίας της παγκοσμιοποίησης, ότι πλέον τα έθνη είναι κάτι, τα εθνικά κράτη είναι ξεπερασμένα, είναι αντιδραστικά, ότι είναι μια χειραφέτηση το να φύγουμε από το εθνικό κράτος, το οποίο ήταν μια ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης που θα έλεγα και στο κέντρο είχε μεγάλη επίδραση, αλλά και στην αριστερά ακόμα μεγαλύτερη επίδραση είχε αυτή η ιδεολογία της αποεθνικοποίησης και της αποεδαφικοποίησης, ας πούμε, έτσι. Και τώρα φτάνουμε σε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι τελείως ακραία. Δηλαδή τώρα με αυτές τις φωτογραφίες που βγήκαν από τις εκτελέσεις, ας πούμε, το 44 στη Κεσαριανή, βγαίνει, είδα κάποιον να γράφει ότι αυτοί λέει, ήταν κομμουνιστές και δεν ήταν πατριώτες, λέει, γιατί θα ήταν ντροπή για αυτούς να τους πούμε πατριώτες. Ναι, αλλά αυτοί ήταν κομμουνιστές και πατριώτες, δηλαδή.
1: Και το δηλώνανε.
0: Για αυτούς ήταν το ένα, όχι μόνο δεν αντέβαινε, αλλά το ένα ήταν προϋπόθεση του άλλου, ας πούμε. Δηλαδή, όντως προσβάλλεις αυτούς τους νεκρούς όταν λες ότι εγώ παίρνω ό,τι θέλω από την παράδοσή τους και πετάω το, πετάω και κρατάω το, πετάω το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, η αριστερά στην Ελλάδα, εντάξει, έκανε και λάθη στο εθνικό με την έννοια, ας πούμε, ότι έκανε το Λίβανο, όλα αυτά, την εθνική ενότητα κλπ. Αλλά θεωρούσε ότι οι δυνάμεις της εργασίας θα γίνουν ηγεμονικές μέσα στο έθνος. Δεν θα καταστραφεί το έθνος. Θα πάρει μία όμως τέτοια διάσταση και ένα χρωματισμό που θα εκφράζει την ηγεμονία της αριστεράς και της εργατικής τάξης.
1: Όπως έλεγε και ο Μάρξ.
0: Και αυτό το έλεγε και ο Γκραμ.
1: Το προλεταριάτο να ανέλει να γίνει.
0: Και όπως επίσης και ο Μάρξ λέει με τον Έγκελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο: οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα. Και αμέσως μετά λέει: αλλά πρέπει να αποκτήσουν ηγεμονία πάνω στο έθνος τους. Θυμούνται μόνο το πρώτο κομμάτι της φράσης, ας πούμε. Έτσι. Που εννοεί ότι η πατρίδα η δική τους δεν είναι ίδια με την πατρίδα της αστικής τάξης. Αυτό εννοεί. Όταν λέει οι προλετάροι δεν έχουν πατρίδα, έτσι. Ότι υπάρχουν δύο έθνη, υπάρχουν δύο πατρίδες.
1: Σε κάθε χώρα υπάρχουν δύο έθνη, είναι το γνωστό.
0: Το οποίο το είχε πει και ο Ντιζραήλ, αν θυμάμαι καλά, Μπενζαμίν Ντιζραήλ. Ο οποίος
1: πρωθυπουργός
0: δεν ανήκει σε κανένα έθνος κι αυτός.
1: Ήταν παγκοσμιοποίητης με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έγινε τότε αυτό, είπατε, ήταν το θέμα της.
0: Εγώ νομίζω ότι
1: της Σοβιετικής Ένωσης
0: είναι, είναι το τραύμα της απώλειας της Σοβιετικής Ένωσης. Και η αναζήτηση μιας άλλης οικουμενικότητας τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει σοσιαλιστικό στρατόπεδο, ας πούμε. Έτσι. Είναι η επιρροή της παγκοσμιοποίησης και η αποδόμηση εκ των άνω, ας πούμε, τη κάθε μορφής κοινωνικού δεσμού που είναι και η πατρίδα και η οικογένεια και η ταξική ένταξη και όλοι. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια από το 89-90 και μετά όλοι οι συλλογικοί κοινωνικοί δεσμοί στη Δύση αλλά και σε όλο τον κόσμο να καταστραφούν. Και οι άνθρωποι να γίνουν άτομα, ας πούμε. Δηλαδή, αν έρχεται και ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου δεν είναι διεθνισμός, είναι μια μορφή κοσμοπολιτισμού, που δεν είναι τώρα η αλληλεγγύη των εργατικών τάξεων, είναι η αλληλεγγύη των ξεριζωμένων ατόμων. Mm. Αυτός ο κοσμοπολιτισμός, κατά τη γνώμη μου. Έτσι.
1: Των ομάδων της εργασίας. Ναι. Μάλιστα. Νομάδες. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Θα μου επιτρέψετε, για εσάς, τι σημαίνει έθνος και τι σημαίνει πατρίδα.
0: Λοιπόν. Ας πάρουμε λοιπόν το έθνος που είναι λίγο πιο ουδέτερη έννοια. Λοιπόν, το έθνος είναι μια πολιτισμική κοινότητα η οποία έχει μια κοινή γλώσσα, ένα κοινό πολιτισμό, μια κοινή ιστορία, έτσι, μια κοινή ιστορία και επίσης και κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά κοινωνικο-οικονομικής διαμόρφωσης, εξέλιξης κλπ. Αυτό τον ορισμό τον έχω πάρει από τον Στάλιν γιατί βρίσκω ότι είναι καλός ορισμός. Θετικός ορισμός από ο μαρξισμός και το εθνικό ζήτημα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι το έθνος. Εγώ δεν υπάρχει τώρα μια θεωρητική σύγκρουση. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι τα έθνη είναι όλα κατασκευές του καπιταλισμού, δηλαδή ότι πριν ας πούμε από τον 18ο αιώνα ουσιαστικά δεν υπάρχουν έθνη και ότι κάθε ας πούμε κράτος καπιταλιστικό για να περιορίσει μια αγορά και να δημιουργήσει και μια φαντασιακή ιδεολογική κοινότητα των υπηκόων του, συγκροτεί, ας πούμε, το έθνος. Αλλά το ερώτημα είναι, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια ανασυγκρότηση των εθνών μέσα από τον καπιταλισμό και την επιβολή του καπιταλισμού, με ποιο πρωτογενές υλικό το συγκροτεί αυτό το έθνος.
1: Και οι προκαπιταλιστικές κοινωνίες.
0: Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι ότι στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες δεν υπάρχουν έθνη. Ας πούμε, και μάλιστα υπάρχει ένας πολύ σημαντικός Βρετανός ιστορικός, ο Άντονι Σμιθ, ο οποίος έχει πει ότι υπάρχουν τα προαστικά έθνη, τα οποία είναι και το πρώτο υλικό μέσα από το οποίο διαμορφώνται τα της καπιταλιστικής περίοδου έθνη, πες από μια διαδικασία βέβαια επεξεργασίας του πρωτογενού υλικού. Αλλά δεν εμφανίζονται οι εθνότητες και τα έθνη από το πουθενά το 18ο αιώνα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την τοποθέτηση, ας πούμε, έτσι. Τώρα, η έθνος και πατρίδα. Η πατρίδα είναι λίγο το πιο υποκειμενικό και βιωματικό στοιχείο, νομίζω. Δηλαδή, της ένταξης αυτή την κοινότητα, αλλά με μια συναισθηματική υποκειμενική βίωση, ας πούμε. Αυτό είναι, νομίζω, η πατρίδα.
1: Ξέρετε, επιμένω σε αυτές τις ερωτήσεις, ναι, γιατί σε μια χώρα που έχει καταλήξει να είναι, τι να σας πω, το κλωτσοσκούφι του πλανήτη, ναι, της Ευρώπης τουλάχιστον, ναι, και των Αμερικανών.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να μην είμαστε, τώρα ας πούμε υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση γύρω από τον Παπαρηγόπουλο που λέει ότι υπάρχουν τρεις εποχές του ελληνισμού, η αρχαία, η βυζαντινή και η νεοελληνική, και ότι είναι το ίδιο έθνος σε τρία διαφορετικά στάδια. Μπορεί ο Παπαρηγόπουλος να έχει κάνει πολλές έτσι προσαρμογές για να φτιάξει αυτό το σχήμα της συνέχειας, αλλά έχει μια βάση το σχήμα της συνέχειας. Δηλαδή, μιλάμε την ίδια γλώσσα περίπου με τους αρχαίους Έλληνες. Δηλαδή, ιδίως με ένα Βυζαντινό, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και μια χαρά.
1: Σαφώς.
0: Με έναν Έλληνα των μέσων χρόνων, ας πούμε, έτσι. Εντάξει. Άρα, νομίζω ότι και αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι όλο αυτό δεν είναι τίποτα, τι μας μένει. Δηλαδή, τι μας μένει πραγματικά.
1: Πολίτες του κόσμου, ομάδες, ναι, της εργασίας.
0: Πρέπει μόνο να βγάζουμε λεφτά για να επιβιώσουμε και να έχουμε παρέες από όλο τον κόσμο. Δεν είναι κακό να έχουμε παρέες από όλο τον κόσμο, και εγώ έχω από άλλες χώρες, αλλά δεν υπάρχει και κάτι το πιο στενό. Πρέπει να υπάρχει κάτι το πιο στενό.
1: Ο καθένας...
0: Γιατί για να πω και κάτι άλλο, ότι εγώ δεν είδα ποτέ, βεβαίως και υπήρξαν περίοδοι όπου, όπως το 1848 ή το 1968, που υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή σε πάρα πολλές, σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Αλλά εγώ δεν είδα ποτέ να επικρατήσει μια επανάσταση διεθνώς. Δηλαδή δεν είδα ποτέ να γίνει μια επανάσταση σε όλη την Ευρώπη και να επικρατήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι επαναστατικές διαδικασίες, και αν θέλετε να το πω ευρύτερα, και οι μεταρρυθμιστικές διαδικασίες και αυτές του κράτους προνοίας και της σοσιαλδημοκρατίας κλπ. Εκφράζαν κάποιες εθνικές παραδόσεις. Δηλαδή κάθε εργατική τάξη είχε μια εθνική, το λέει ο Πουλαντζάς πολύ χαρακτηριστικά. Λέει, δεν υπάρχει, λέει, εργατική τάξη χωρίς εθνική παράδοση. Το λέει στο τελευταίο του βιβλίο, στο κράτος εξουσίας σοσιαλισμός. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανήκουμε όλοι σε μια ενιαία εργατική τάξη που είναι η εργατική τάξη του κόσμου. Με την έννοια της αλληλεγγύης, ναι, αλλά με την έννοια των διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών, όχι. Ας πούμε.
1: Ξέρετε, επιμένω σε αυτό, γιατί σε μια χώρα που έχει χάσει κάθε προσανατολισμό...
0: Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Να το πάμε και λίγο πιο πέρα. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι, ρε παιδί μου, η πατρίδα είναι η έκφραση του εθνικισμού, της θνομιαλιάς, της ξενοφοβίας, γιατί αυτό προσπαθούν να μας πούν, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και όλα αυτά. Αυτό το κράτος που έχουμε εδώ, γιατί να το διατηρήσουμε? Έχουμε κάποιο λόγο να το διατηρήσουμε? Δηλαδή, αν ως έθνος δεν είμαστε τίποτα, γιατί να μην γίνουμε πολιτεία των ΗΠΑ, γιατί να μην γίνουμε πολιτεία του Ισραήλ, γιατί να μην γίνουμε πολιτεία της Γερμανίας? Δηλαδή, εάν πετάξουμε τελείως την έννοια του έθνους, η υποστήριξη όχι μόνο της κρατικής υπόστασης, αλλά και ενός μετασχηματισμού μέσα σε αυτήν την κρατική υπόσταση, πάβει να έχει αντικείμενο, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Δηλαδή, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε προτεκτοράτο, και ας το πούμε και καθαρά. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να παίζουμε με τις λέξεις. Ναι. Ας κάνουμε και έναν μειοδοτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, να δούμε ποιος θα μπορούσε.
1: Και θα δούμε περισσότερα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Ξέρετε, θέσατε διάφορα ζητήματα προηγουμένως για τον Φαλμεράγερ, για τον
0: Παρηγόπουλο
1: κτλ. Αυτά, να σας πω, νομίζω ότι είναι θέματα συζήτησης διανοουμένων. Mm-hmm. Σε μια χώρα όμως που έχει χαθεί κάθε κατεύθυνση, κάθε μπούσουλα, έχει χαθεί και μέσα από αυτή την ενωμένη Ευρώπη, γίναμε Ευρωπαίοι και σιγά σιγά άρχισε να θολώνει και να εξαφανίζεται οτιδήποτε.
0: Α, ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, σε αυτό που λέμε ότι η διάλυση της εθνικής ταυτότητας, νομίζω ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παίξει τεράστιο ρόλο. Έτσι.
1: Τεράστιο.
0: Βέβαια.
1: Ήθελα να πω ότι η ανακατασκευή, έστω σε ένα επίπεδο του καθημερινού ανθρώπου, του εμείς, περνάει και μέσα από τέτοια σένα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν είναι μόνον αν πράγματι πώς ορίζει κανείς το έθνος, πώς ορίζει την πατρίδα, το κράτος. Δεν είναι μόνο αυτό. Σε μια χώρα που έχει στην πραγματικότητα διαλυθεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό της σε κάθε κατεύθυνση, νομίζω ότι απαιτείται το εμείς να συγκροτηθεί με κάποιο τρόπο. Πώς θα συγκροτηθεί? Θα συγκροτηθεί γύρω από τα κοινά που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ. Αυτό που λέγατε προηγουμένως, το λέω με απλά λόγια δηλαδή. Έτσι. Και τότε, αφού είναι έτσι.
0: Και επίσης να πω και κάτι
1: παρακαλώ.
0: Άλλο. Επειδή ας πούμε ορισμένες φορές υποστηρίζεται ότι αν ας πούμε στηρίζει την έννοια του έθνους ή της πατρίδας, αναγκαστικά θα είσαι εχθρικός ας πούμε προς τους μετανάστες ή προς ανθρώπους που έχουν έρθει να δουλέψουν εδώ κλπ. Γιατί αυτοί δεν έχουν πατρίδα? Δηλαδή θέλω να πω, είναι σαν αυτοί που έρχονται να δουλέψουν εδώ, άλλο το νόμο, το παράδειγμα, δεν μπαίνω τώρα σε αυτή τη συζήτηση, σαν αυτοί να είναι αεθνικοί. Τι είναι? Έχουν μια χαρά πατρίδα και εθνική ένταξη και την τηρούν και πολύ πιο σχολαστικά από ό,τι
1: σωστό.
0: Σωστό, έτσι.
1: Σωστό. Σωστό. Ναι.
0: Αυτοί θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως απάτριδες. Οι άνθρωποι δεν είναι απάτριδες. Ούτε άθροισκοι είναι, ούτε απάτριδες.
1: Τότε γιατί φτιάχνουν κλειστές κοινότητες και ζουν ο ένας με τον άλλον? Γιατί αισθάνονται μεγαλύτερη κοινότητα με αυτόν και παρά με εμένα ή με εσάς. Λέει ο φίλος μας εδώ ο Κόβη, που είναι σωστό το επιχείρημα, και αν οι έννοιες της πατρίδας και του έθνους δεν σημαίνουν τίποτα, γιατί όσοι το λένε σκίζουν τα ρούχα τους για τον αγώνα του Παλαιστινιακού έθνους για μια ελεύθερη πατρίδα? Είναι ένα ερώτημα, αγαπητέ Κόβη.
0: Αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, με την έννοια ότι μερικές φορές ορισμένοι αγώνες, επειδή έχουν έναν εμβληματικό χαρακτήρα, τις υιοθετεί ακόμα και αριστερά, που δεν πιστεύει στην ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο βέβαια είναι μια τεράστια αντίφαση. Ή επίσης, ας πούμε, εγώ γέλαγα, ας πούμε, τις προάλλες, συζητάγαμε με κάποιους αναρχικούς και τους λέγαμε, καλά κάνετε και στηρίζετε τον αγώνα των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί να φτιάξουν κράτος. Δηλαδή, θέλουν να φτιάξουν αναρχική κοινότητα, ας πούμε, κολεκτίβα. Ναι, και γελάγαμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, μην προσπαθούμε και να προβάλλουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας πάνω στους άλλους ανθρώπους.
1: Η ιδεολογία μας πάει μπροστά από τη σκιά μας, κύριε. Τώρα, επειδή, και συγχωρήστε με που βάζω, αλλά νομίζω ότι μου επιτρέπετε από εσάς να κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Είστε άνθρωπος που και δεν παρεξηγείται, αλλά και κυρίως έχει τη δυνατότητα να απαντάει εις βάθος, όπως είπαμε και προηγουμένως. Η αριστερά, κατά τη γνώμη πολλών, δεν είχε παράδοση στη δημοκρατία. Όχι τη δεξιά, με το τίποτα. Δεν συζητώ ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι καν δημοκρατία. Είναι ψευδεπίγραφο όταν λέμε κοινοβουλευτισμός του Μητσοτάκη. Ήδη η αγγλική, η γαλλική είναι μια ψευδεπίγραφη δημοκρατία. Είναι ένα άλλο καθεστώς, ολιγαρχικό. Ας μην συζητήσουμε. Για να μην νομίσουμε ότι όταν λέμε ότι η αριστερά δεν είναι δημοκρατική, σημαίνει η δεξιά είναι. Η δεξιά είναι ακόμα χειρότερο. Το βαθύ κράτος στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, πόσο λένε πολλοί τουλάχιστον, η αριστερά δεν είχε παράδοση δημοκρατίας. Όπου κυριάρχησε, όπου εφαρμόστηκε, ή δεν είχε σαν προμετωπίδα της τη δημοκρατία.
0: Τώρα θα πω κάτι που είναι πολύ αιρετικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, καταρχάς, όταν λέμε αριστερά, δεν εννοούμε μόνο την κομμουνιστική αριστερά. Δηλαδή και η σοσιαλδημοκρατία για μια μεγάλη περίοδο, δηλαδή μέχρι που άρχισε να γίνεται νεοφιλελεύθερη δύναμη, αριστερά ήταν. Δηλαδή, αν έλεγε στη Γαλλία ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μιτεράν δεν είναι αριστερά, θα σε κλείνω στο ψυχιατρίο, ας πούμε. Δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Μα ο Λάντ ήταν σοσιαλιστής, έτσι έλεγε.
0: Θέλω να πω ακριβώς. Ότι πρώτα απ' όλα αριστερά ήταν και η σοσιαλδημοκρατική, η οποία ήταν με τα μπούνια στην αστική δημοκρατία, στο σύστημα της αστικής δημοκρατίας. Τώρα, όσον αφορά την κομμουνιστική αριστερά, υπήρχε πάντα μια σύγκρουση. Δηλαδή, συνέβαινε το εξής αντιφατικό. Ότι ενώ η κομμουνιστική αριστερά στις δυτικές χώρες ήταν πάντοτε μια δύναμη που πάλευε για τη διεύρυνση της δημοκρατίας, έτσι, και της δημοκρατίας και της αστικής ακόμα, και στην αστική ακόμα περίοδο. Δηλαδή, οι μεγαλύτερες μάχες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στην αστική δημοκρατία έχουν δοθεί από την αριστερά και σε μεγάλο βαθμό και από την κομμουνιστική αριστερά. Ειδικά στην Ελλάδα, που δεν είχαμε σοσιαλδημοκρατική αριστερά μέχρι το Πασόκ, όλοι οι αγώνες για τη δημοκρατία από την κομμουνιστική αριστερά και τους γύρω από αυτήν, ας πούμε, δινόταν, έτσι. Το ΕΑΜ, την ΕΔΑ κλπ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει ένα ζήτημα με τον πυρήνα, ας πούμε, του μπολσεβικισμού και ίσως και του σταλινισμού από ένα σημείο και μετά.
1: Σε τι συνθήκες υπήρξε ο Λενινισμός, κύριε?
0: Όπου μπορεί, ας πούμε, να παλεύεις για τη δημοκρατία σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας και μετά αν επικρατήσεις να μην εφαρμόσεις δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει αυτό το παράδοξο. Το παράδοξο, ας πούμε. Έτσι, εντάξει. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς, επειδή η Επανάσταση δεν έγινε στη Δύση, δεν δοκιμάστηκε ποτέ για να ξέρουμε πώς θα γινόταν, ας πούμε, στη Δύση. Άρα θα ήταν μια αντιγραφή του σοβιετικού μοντέλου. Επίσης, να πω κιόλας, επειδή και το οφείλω και στον εαυτό μου, γιατί προέρχομαι από αυτή την παράδοση, ότι ας πούμε ακόμα και στο κομμουνιστικό κίνημα υπήρχαν δυνάμεις όπως ο τροτσκισμός, όπως ο ευρωκομμουνισμός, που υποστήριξαν πιο δημοκρατικά μοντέλα από το μοντέλο με του Σταλινισμού και τη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή και η κομμουνιστική αριστερά δεν ήταν μπετόν το πράγμα. Υπήρχαν ρεύματα στην κομμουνιστική αριστερά, ας πούμε έτσι. Άλλο τώρα ότι ο ευρωκομμουνισμός εξελίχθηκε σε σοσιαλδημοκρατία δεν μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ας πούμε ο Πουλατζάς, ο οποίος εξέφραζε και τις πιο αριστερές εκδοχές του ευρωκομμουνισμού. Αυτό που ο Πουλατζάς, ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή θα υπάρξει, είναι μια παρακαταθήκη, μια μεγάλη παράδοση μέσα, ας πούμε, στην αριστερά. Έτσι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι όλη η αριστερά ήταν με τον Στάλιν. Αυτό θέλω να πω.
1: Σαφέστατα, σαφέστατα. Το μόνο έτσι για να αφήσουμε και αυτό το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε τουλάχιστον στους καιρούς που ζούμε, δεν βλέπουμε το αίτημα της πολιτιακής αλλαγής. Θα πάμε και λίγο στον κύριο Μητσοτάκη και συνταγματική του μεταρρύθμιση, αλλά αν δεν βάζεις το θέμα της θεσμικής μεταβολής, που με κάποιο τρόπο βάζει το λαό στην εξουσία, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε που είστε και συνταγματολόγος εξάλλου.
0: Ναι, εγώ είμαι συνταγματολόγος σε μια χώρα που δεν έχει πλέον σύνταγμα.
1: Ακριβώς. Τι να πείτε λοιπόν γι' αυτό.
0: Και είχα γράψει τις προάλλες ένα καθαρά νομικό άρθρο με μια πολιτική βέβαια διάσταση σε ένα πολύ εξαιρετικό νομικό ηλεκτρονικό περιοδικό που υπάρχει, που λέγεται Νομαρχία.gr, και έγραψα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι ενώ για το θεσμό της συνταγματικής αναθεώρησης, ότι ενώ αυτός ο θεσμός εξέφραζε μία προσδοκία και στη συζήτηση του 1975 ακόμα, όταν συνετάγει πρώτη φορά, ας πούμε, το ισχύον σύνταγμα, στην Πέμπτη Αναθεωρητική Βουλή, που στην ουσία ήταν συντακτική βουλή, δεν ήταν αναθεωρητική, έτσι, η οποία έθεσε το σημερινό σύνταγμα, και όλες οι πτέρυγες, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, που τότε την κατηγορούσαν για social mania, ας πούμε, που έκανε κρατικοποίηση κλπ., όλες οι πτέρυγες υποστηρίζανε ότι μέσα από την αναθεώρηση του συντάγματος, και όχι μόνο αυτήν και τις επόμενες, θα ενισχυθεί η δημοκρατία, θα ενισχυθεί το κράτος δικαίου, θα ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος, θα βελτιωθεί η θέση των φτωχών και των υποτελών τάξεων κλπ. Και αυτό υποστηριζόταν διακομματικά. Δηλαδή, μέχρι και η Νέα Δημοκρατία μίλαγε για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Θέλω να πω ότι από αυτήν την κατάσταση ξεκινώντας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πρώτον το Σύνταγμα σε μεγάλο βαθμό, όχι τελείως, αλλά σε μεγάλο βαθμό, έχει τεθεί εκτός ισχύος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και δεύτερον, όταν ακούμε αναθεώρηση, τρομάζουμε, γιατί ξέρουμε ότι υπό τον σημερινό σχετισμό δυνάμεων, κάθε αναθεώρηση θα φέρει τρομακτικά πράγματα. Θα φέρει καθαρά ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα φέρει κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, θα φέρει ένα σωρό φρικτά πράγματα με τον ελληνικό λαό. Οπότε λες, ας εφαρμοστεί αυτό που υπάρχει και αφήστε την αναθεώρηση. Δεν είναι τώρα προτεραιότητα της χώρας η αναθεώρηση. Και αυτό βέβαια, αν εσύ θες την κοινωνική αλλαγή, είναι αναντίστοιχο. Αλλά πρέπει να δώσεις και μια άμυνα πάνω στις κοινωνικές κατακτήσεις. Διότι αν γίνει αναθεώρηση τώρα από το Μητσοτάκη και βρει και ένα Πασόκ ή κάποιον άλλο να το στηρίξει, θα κάνει πράγματα αποτρόπαια. Ας πούμε, έτσι, το βλέπουμε αυτό.
1: Σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο, βέβαια, κύριε.
0: Σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο.
1: Πολιτική αλλαγή χωρίς πολιτιακή μεταβολή δεν γίνεται.
0: Και συντακτική συνέλευση χρειάζεται. Έτσι, και το πολιτικό σώμα να δημιουργήσει ένα νέο πολίτευμα πιο δημοκρατικό, με μεγαλύτερη συμμετοχή του λαού, έτσι, με όψεις άμεσης δημοκρατίας,
1: ανάκλησης
0: αυτοδιαχείρισης των επιχειρήσεων. Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορώ να πω ότι αυτό το βάλω στην ημερήσια διάταξη, γιατί στην ημερήσια διάταξη, αν πω συμφωνώ στην αναθεώρηση και βλέπουμε το περιεχόμενο, θα φάμε τα μούτρα μας. Mm. Αυτό φοβάμαι.
1: Και φεύγοντας από αυτό το θέμα, πόσο νομίζετε είναι επίκαιρο τώρα?
0: Βέβαια, να πω κιόλας το εξής, ότι ας πούμε να υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι θετικά. Αυτό που έχει υπάρξει μέχρι τώρα το κίνημα των τεμπών, που φάνηκε μια πολιτική συμμετοχή εκατομμυρίων πέρσι ανθρώπων στη συγκέντρωση και που από ό,τι φαίνεται και φέτος, εντάξει, υπάρχουν ορισμένα θέματα, προβλήματα, συγκρούσεις κλπ. Θα είναι πάλι μια μεγάλη συγκέντρωση. Θυμάται τουλάχιστον, δεν ξέρω. Θέλω να πω, υπάρχουν και θετικές όψεις, αλλά το πρόβλημα είναι κάθε φορά πώς κεφαλαιοποιούνται αυτά τα κοινωνικά ρεύματα και κοινωνικά κινήματα. Δηλαδή, αυτό που λέει η Καρεστιανού, από το κίνημα θα πάω στο κόμμα, ναι, σωστό είναι σαν κατεύθυνση, αλλά το πώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ας πούμε έτσι.
1: Ήθελα να αποφύγω τη συζήτηση για τα κόμματα σήμερα, αλλά κυρίως όχι βέβαια.
0: Εντάξει, εγώ το είπα για να
1: όχι,
0: πω
1: καλά κάνατε και θα σας ρωτήσω
0: και θετικά φαινόμενα, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτό.
1: Τα δείγματα.
0: Τα δείγματα δεν είναι καλά.
1: Ακριβώς, για να σας ρωτήσω έτσι.
0: Τα δείγματα δεν είναι καλά. Τα δείγματα δεν είναι καλά. Απλώς τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει να κάνεις κριτική σε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει εμφανιστεί.
1: Δεν υπάρχει ακόμα, ας πούμε. Και ένα αφηρημένο ερώτημα, πόσο νομίζετε ότι είναι επίκαιρο το αίτημα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, θα μου πείτε, όπως λέγατε και για το Σύνταγμα προηγουμένως, όταν δεν υπάρχει...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. Το πρόβλημα αφορά τις υποκειμενικές δυνάμεις, δηλαδή αυτό. Ποιοι θα το κάνουν αυτό, ας πούμε, και με ποιο τρόπο θα το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω.
1: Όμως δεν συγκινεί και τον κόσμο. Ξέρετε, το αίτημα της δημοκρατίας, το αίτημα του σοσιαλισμού, το αίτημα της αδελφοσύνης των λαών, το αίτημα... Φαίνεται να μην υπάρχουν. Δηλαδή, αυτά που συγκλώνιζαν τεράστιες μερίδες του ελληνικού πληθυσμού, του ελληνικού λαού, φαίνεται να μην υπάρχουν.
0: Σαν λίγο κάθε άνθρωπος πλέον να ζει μέσα στο ένα 24ωρο, δηλαδή συνέχεια μέσα στο 24ωρο, μέσα στον υλικό κάματο, ας πούμε, μέσα στον κάματο και το μεροκάματο και όλα αυτά. Και όλα τα άλλα να τα έχει απομακρύνει από το μυαλό του, έτσι.
1: Αρκεί να το εξηγήσουμε αυτό. Θέλω να πω το 50 που λέγατε προηγουμένως πολύ σωστά για, για το Κυπριακό. Οι άνθρωποι φτωχοί ήταν. Θέλω να πω.
0: Ναι, ήταν φτωχοί, αλλά ήταν 10 χρόνια μετά το ΕΑΜ. 8 χρόνια μετά το ΕΑΜ. Δηλαδή ήταν ένας λαός που είχε εμπειρίες τεράστιων αγώνων. Έτσι,
1: αυτό.
0: Και ένοπλων ακόμα αγώνων, έτσι. Διότι τότε στις διαδηλώσεις αυτές οι αστυνομικοί προβολούσαν. Υπήρχαν και αρκετοί νεκροί σε αυτές τις διαδηλώσεις.
1: Βεβαίως. Και στην Αθήνα,
0: αλλά οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι να κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις που μπορεί να τους πυροβολήσουν. Δηλαδή, πέστε τώρα σήμερα σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, μέσο άνθρωπο, ότι ξέρεις κάτι, θα κατέβεις στη διαδήλωση, αλλά θα πυροβολήσουν.
1: Μα σου πάτε, ένα δακρυγόνο δηλαδή, πέφτει και φεύγουν 100.000 άνθρωποι. Τι μου λένε. Τι μου λένε. Ένα δακρυγόνο και χάνονται το πάνω. Πάμε λίγο να δούμε.
0: Βέβαια υπάρχουν και οι έξυπνοι που λένε ότι όταν το κόμμα μας είναι έτοιμο, εκεί θα έχουμε την τεχνολογία.
1: Α, αυτό ναι. Μόνο που αυτή η ετοιμότητα θα πάρει 100-200 χρόνια ακόμα. Ναι, δεν θα
0: έχει πει και ο πρόεδρος Μάο ότι λέει αφού λέει ο καπιταλισμός χρειάστηκε 600-700 χρόνια, γιατί και ο σοσιαλισμός. Να μην χρειάστηκε.
1: Υπομονή λοιπόν, αυτό χρειάζεται, όπως έλεγε και η Βουγιουκλάκη, έτσι. Κάνει υπομονή. Σήμερα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Μπελαντή?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θεσμικό οικοδόμημα των τραπεζιτών και των χρηματιστών, έτσι, το οποίο παράγει νομοθεσία και πολιτική που ουσιαστικά ανομιμοποιείται, δηλαδή τα περισσότερα όργανα δεν είναι εκλεγμένα όργανα, ας πούμε, έτσι, δεν έχουν λαϊκή νομιμοποίηση. Αυτοί που εκλέγονται σε κάθε χώρα πάνε εκεί και διαδραματίζουν ένα ρόλο τελείως άσχετο με τους λόγους ή τα χαρακτηριστικά με τα οποία εξελέγησαν, ας πούμε. Και βέβαια είναι μια οικονομία σκληρά νοπλελεύθερη, είναι μια οικονομία που έχει αποβιομηχανιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και μιλάμε τώρα όχι για την Ελλάδα που δεν είχε και ποτέ ιδιαίτερα μεγάλη βιομηχανική συγκρότηση, μιλάμε για τη Γερμανία που ήταν, ας πούμε, η ατμομηχανή βιομηχανική της Ευρώπης ή και για τη Γαλλία σε κάποιο βαθμό, ας πούμε. Και είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, χοντρής παρακμής. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι η ΕΠΑ είναι σε παρακμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10 φορές σαν τη ΕΠΑ, ας πούμε, έτσι. Εγώ αυτή την εικόνα έχω.
1: Πριν σας βάλω ένα ερώτημα που θα το έκανα...
0: Και ταυτοχρόνως ετοιμάζεται και για πόλεμο.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω για να ακολουθήσει αμέσως μια ερώτηση που θα έκανα και εγώ. Αλλά
0: για τον πόλεμο.
1: Και οφείλουμε...
0: Να κάνω ναι, ένα σχόλιο.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτό, γιατί μου κάνει τεράστια εντύπωση. Κάτι κοίταγα χτες στη τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και βλέπω ένα μικρό βίντεο της Στασή. Η Στασή είναι οι σταθερές συγκοινωνίες. Δηλαδή το μετρό, ο ηλεκτρικός, είναι η εταιρεία των σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνα. Έτσι. Αυτό το τραμ, ο ηλεκτρικός.
1: Σταθερή τροχιά, θα λέγαμε.
0: Σταθερή τροχιά. Που είναι το τραμ, ο ηλεκτρικός και το μετρό. Και ήταν κάποιοι, ας πούμε, μηχανικοί της Στασή και μας περιέγραφαν πολύ, πολύ χαλαρά ότι ανασυγκροτούν, λέει, τα προπολεμικά καταφύγια για τους βομβαρδισμούς.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και το λέγανε χαλαρά. Δηλαδή, ναι, γιατί τώρα δεν ξέρουμε που είμαστε και δεν το είπαν αυτό. Αλλά χρειάζεται να υπάρχουν καταφύγια που οι άνθρωποι θα κατεβαίνουν, θα είναι ασφαλείς, δεν θα τους σκοτώσουν, θα έχουν φαγητό, θα έχουν νερό.
1: Δηλαδή,
0: λες, τρελαθήκαμε. Έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Έχουμε τελείως.
0: Δηλαδή, λέμε ότι εδώ στην Ελλάδα η Ελλάδα θα μπει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό μας έλεγε ουσιαστικά.
1: Και μάλιστα για ποιο λόγο.
0: Ναι, για ποιο λόγο.
1: Η Πολωνία θα είχε ένα λόγο
0: η
1: φαντασιακό,
0: Πολωνία
1: αλλά
0: θα έλεγε
1: ναι.
0: Μας απειλούν οι Ρώσοι.
1: Έτσι.
0: Μας απειλούν οι Ρώσοι.
1: Πριν προχωρήσουμε λοιπόν για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης και τη συνέπεια στην Ελλάδα, θα σας ρωτήσω κάτι, θα σας ρωτούσα μετά. Λέει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Μαρτζινάλιος, αν η κουβέντα κατευθυνθεί προς την

0: θέλει μια προετοιμασία. Όλα αυτά θέλει μια προετοιμασία. Δηλαδή, το να πει τώρα ότι θα φύγω από τρεις ολοκληρώσεις, δεν πατάω ένα κουμπί και φεύγω.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει δηλαδή, όσο ακόμα είναι ανοιχτή αυτή η διαδικασία, να έχει εξασφαλίσει τρόφιμα, ενέργεια, διεθνείς συμμαχίες, πρωτοβουλίες σε βαλκανικό επίπεδο, σε μεσογειακό επίπεδο. Να μην είσαι μόνος. Το πιο χοντρό είναι, το πιο βασικό είναι να μην βρεθείς να είσαι Κούβα. Να
1: Απολύτως.
0: μην βρεθείς να είσαι Κούβα. Αυτό πράγμα. Και επίσης σίγουρα δεν είναι κάτι που γίνεται απλώς με μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δηλαδή χρειάζεται τεράστιο μαζικό κίνημα, ρήξεις
1: Ακριβώς.
0: και όλα
1: Ακριβώς.
0: τα συνεπαγόμενα. Ναι.
1: Η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης έχει κάποιες συνέπειες για την Ελλάδα. Μας περιγράψατε το
0: Πότε ναι.
1: μόλις πριν με
0: Πότε
1: τα
0: ναι.
1: καταφύγια που
0: Πότε ναι.
1: φτιάχνουμε. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, και αυτό νομίζω ότι το έχετε απαντήσει με έναν τρόπο, αλλά πώς έχει φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο παθητικοποίηση η ελληνική κοινωνία, με την παρένθεση βέβαια του κινήματος των τεμπών, που συμπύκνωσε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που συμβαίνουν 16 χρόνια στην Ελλάδα, αλλά πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Βλέπετε δηλαδή στη Γαλλία, στη Γερμανία ακόμα. Πώς το βλέπετε αυτό σε μια χώρα με τόσο αγωνιστική παράδοση όπως η Ελλάδα?
0: Εντάξει, σίγουρα ο πιο καθοριστικός κόμβος ήταν το 2015, νομίζω, δηλαδή αυτή η μαζική ακύρωση και ματέωση και δηλαδή που καλλιεργήθηκε πια ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή, ούτε καν μικρή, τίποτα.
1: Και όλοι οι ίδιοι είστε μας.
0: Ναι, και όλοι οι ίδιοι είστε, έτσι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ορισμένα φαινόμενα που είναι παλιότερα και που ενδεχομένως δεν τα μελετήσαμε αρκετά. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκέφτομαι την λεγόμενη ευημερία ευρύτερων στρωμάτων επί δικτατορίας. Δηλαδή, ας θυμηθούμε ότι επί δικτατορίας ήταν μια μειοψηφία αυτή που κάνουν αντίσταση. Δηλαδή, η
1: Σοφέστε.
0: μεγάλη πλειοψηφία, ακόμα και αν ήταν δυσαρεστημένη με το καθεστώς, και προσπαθούσε οι μεν πιο φτωχοί, πιο φτωχικά, οι άλλοι πιο με μεγαλύτερη ευμάρεια, να ζήσουν χωρίς πολλά-πολλά, ας πούμε, έτσι. Και ιδίως θα έλεγα ότι αυτό που λέμε μικροαστικά, μεσοαστικά στρώματα θυμούνται ότι περνάγαν καλά επί δικτατορίας. Το λέω και από συζητήσεις και στον κοινωνικό μου κύκλο, ας πούμε έτσι. Επίσης, νομίζω ότι και το Πασόκ έκανε μια ζημιά μεγάλη. Ακόμα και το πρώτο Πασόκ, το οποίο είχε μια καλή κοινωνική πολιτική
1: Όχι το
0: θέση,
1: σημειτικό δηλαδή, αλλά το
0: όχι το
1: ανδρικό, έτσι.
0: σημειτικό, αλλά σε μερικά πράγματα το ανδρεϊκό και το σημειτικό δεν είναι τόσο
1: Ασύμβατα.
0: χωρισμένα το ένα από το άλλο. Δηλαδή μια λογική να χωθούμε στον κρατικό
1: Έτσι.
0: μηχανισμό, να γίνουμε στελέχη, όχι να χωθούμε με την έννοια να έχουμε ένα μεροκάματο, να γίνουμε στελέχη, να φτιάξουμε ένα κύκλωμα κολλητών εδώ και εκεί και παραπέρα, ας πούμε, έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι αυτά τα φαινόμενα προετοίμασαν την Ελλάδα του 2010 να έχει μικρότερες άμυνες απέναντι σε αυτό που αντιμετώπισε, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα και παλιότερα. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι πιο πρόσφατα ο Τσίπρας, αλλά έχει και ένα παρελθόν όλο αυτό.
1: Υποθέτω όμως, εγώ δεν εννοούσα να σας πω την αλήθεια μόνο το θέμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εννοούσα τις τεχνητές νοημοσύνης, τα κομπιούτερ,
0: Ναι.
1: το
0: Α,
1: ψηφιακό
0: αυτό.
1: κώδικο. Το βάζω και αυτό
0: Εγώ
1: μέσα στις
0: συζητούσα
1: συζήτηση.
0: πάνω στην πολιτική
1: Ναι, βεβαίως,
0: παρενέργεια.
1: έχετε
0: Ναι,
1: δίκιο. Αυτό είναι
0: εντάξει.
1: το βασικό πολιτικά.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ας πούμε, η εξάρτηση των ανθρώπων πλέον από την τεχνολογία. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πιο απομονωμένοι, είναι πιο στραμμένοι εσωτερικά, πιο στραμμένοι εσωτερικά, επικοινωνούν κυρίως μέσω της τεχνολογίας και όχι με άμεσο τρόπο, ας πούμε έτσι, οικοδομούν προσωπικές σχέσεις βάσει της τεχνολογίας. Και αυτό βέβαια βοηθάει τον έλεγχο και τη χειραγώγηση, έτσι. Δηλαδή, τώρα είσαι στο λεωφορείο. Εγώ, ας πούμε, έχω smartphone σπίτι μου, αλλά όταν κυκλοφορώ με ένα απλό κινητό. Γιατί δεν θέλω να είμαι συνέχεια μέσα στο ίντερνετ. Θέλω να βγαίνω από το ίντερνετ, να βλέπω λίγο τους ανθρώπους, τι γίνεται γύρω μου. Βλέπεις όμως όλοι κοιτάνε το smartphone. Τώρα αυτό μην μου πείτε ότι δεν έχει πολιτισμικό
1: Ακριβώς,
0: αποτύπωμα,
1: βεβαίως.
0: ας
1: Και
0: πούμε.
1: πολιτικό και κοινωνικό,
0: Ναι,
1: τα πάντα,
0: βέβαια.
1: βέβαια. Και ψυχολογικό. Νομίζω ότι ο ψηφιακός
0: Μάλιστα θυμάμαι ότι ένας σημαντικός φιλόσοφος, ο οποίος πέθανε το 2017, ο Μάρκ Φίσερ, και ο οποίος είχε μπει και σε μια κατάσταση χοντρού πεσημισμού και δεν τον αδικό κιόλας. Προς το τέλος έλεγε ότι ο άνθρωπος λέει με το smartphone δεν είναι πια λέει μόνο βιολογικό είδος.

0: Είναι βιοτεχνολογικό είδος, είναι ένα υβρίδιο
1: cyber
0: τεχνολογίας, είναι cyber. Είναι μια μορφή cyber. Και δίκιο σε αυτό.
1: Απολύτως. Βλέπετε, περπατάνε στον δρόμο οι άνθρωποι και έχουν το κινητό, προχωράνε, γράφουν ή κοιτούν. Είναι εντυπωσιακό και τρομακτικό. Δηλαδή νομίζετε ότι και αυτό είναι ένα...
0: Σίγουρα παίζει ρόλο έτσι. Αυτό. Σίγουρα. Δηλαδή ακόμα και η κουλτούρα, επειδή μέσα στη μέρα κάποιο διάστημα να το κλείνουμε το τηλέφωνο και να μην ασχολούμαστε με το τηλέφωνο. Δηλαδή η αριστερά δεν θα πρέπει να το προτείνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δημιουργήστε σχέσεις, δεσμούς, ανθρώπινους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η αριστερά είναι τυφλωμένη με την τεχνολογία, με την τεχνοκρατία.
1: Πρόοδος, είναι πρόοδος, κύριε
0: Πιλιάδη. Και είναι πιο φανατική και από τη δεξιά.
1: Ακριβώς. Γιατί αυτή είναι πιο προχώπου.
0: Τα εμβόλια είναι πρώτου, του Pfizer είναι πρόοδος, αυτό είναι πρόοδος. Και πάμε όλοι μαζί.
1: Πάμε όλοι μαζί στην καταστροφή. Στην καταστροφή. Επίσης ένα θέμα που θα σας ρωτήσω, που είναι λίγο καυτό επίσης, μεταναστευτικό. Βλέπουμε παντού, Ευρώπη και ΗΠΑ, το μεταναστευτικό να χωρίζει τις κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πολλώνεται η κοινωνία στη βάση του μεταναστευτικού. Γιατί κατά τη γνώμη σας αυτό αναδεικνύεται σε τόσο σημαντικό πρόβλημα? Υπάρχει κάτι πέρα από την οικειοποίησή του από την ακροδεξιά, για πολιτικούς λόγους και κοινωνικούς λόγους? Και ποια νομίζετε εσείς ότι θα ήταν ιδέουσα πολιτική για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα?
0: Α, τώρα μου βάζετε πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω. Το ξέρω και με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά...
0: Εντάξει, εμένα η γνώμη μου είναι η εξής. Καταρχάς, νιώθω απέχθεια για αυτά που κάνει σε σχέση με το μεταναστευτικό Τραμπ. Νιώθω τεράστια απέχθεια.
1: Και ο Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή, και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης που έπνιξε προχτές τους ανθρώπους.
1: Έτσι, στοιχείο, έτσι, ναι. Αλλά κατά τα άλλα το λιμενικό είναι εντάξει.
0: Αλλά κατά τα άλλα το λιμενικό είναι εντάξει. Νιώθω απέχθεια που πιάνουν ανθρώπους, ακόμα και αν δεν έχουν νόμιμα χαρτιά στη ΣΥΠΑ, και τους απελάμουν σε τρίτες χώρες. Δηλαδή, από την Νικαράγουα σε απελάμουν στον Παναμά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι σαν να είναι οι άνθρωποι πατάτες, πώς το λένε. Και βέβαια τους κοπανάνε, τους βασανίζουν, δεν έχουν δικαιώματα, δεν μπορούν να ασκήσουν νόμιμα δικαιώματα όταν τους συλλαμβάνουν κλπ. Τους βάζουν σε ένα αεροπλάνο, τους κοπανάνε και τους πετάνε. Εντάξει, αυτό είναι όντως φασιστικό. Είναι μια φασιστική πολιτική.
1: Απόλυτα.
0: Ακολουθεί ο Τραμπ. Και επίσης και αυτό το πράγμα, το οποίο δημιούργησε πια μεγαλύτερη αναταραχή, όταν αυτοί του ειδικού σώματος του ΆΙΣ άρχισαν εκτός από τους μαύρους να πυροβολάνε
1: και
0: λευκούς. Όταν λοιπόν πυροβολάς λευκούς, έχει φτάσει σε ένα απότατο όριο, ας πούμε, στη ΣΥΠΑ, έτσι.
1: Η άλλη πλευρά είναι τα ανοιχτά σύνορα, βέβαια, ξέρετε.
0: Γι'
1: αυτό σας ρωτώ για εσάς.
0: Θα έρθω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι τα ανοιχτά σύνορα δεν είναι η σωστή επιλογή. Γιατί το νομίζω αυτό? Καταρχάς, να κάνουμε ορισμένες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, τώρα, η Ελλάδα, ας πούμε, δεν είναι Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή ήταν και επικειοκρατική δύναμη, έτσι, πρώτα απ' όλα, πολλοί από αυτούς δεν είναι μετανάστες, είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή που προέρχονται από την Ινδία, από το Πακιστάν, από άλλες χώρες κλπ. Υπάρχουν αρκετοί από αυτούς στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που είναι μετανάστες και πολύ καιρό. Κυρίως νόμιμοι, αλλά σε κάποιο βαθμό και μη νόμιμοι, έτσι. Εγώ είμαι γενικά υπέρ μιας άποψης που λέει ότι δεν θα πάει κανείς να κάνει μαζικές απελάσεις, σε καμία περίπτωση. Δεν θα κάνει pushbacks, αλλά στο από εδώ και πέρα, θα βάλει ελέγχους, θα υπάρχουν έλεγχοι, έτσι. Που αυτό σημαίνει ότι κάθε κοινωνία έχει και ένα όριο αντοχής, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, πόσο έχει τώρα η Ελλάδα, πόσους μετανάστες έχει, 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
1: Όπως λέει, ναι.
0: Ωραία, δεν μπορείς να πεις πάρε άλλα 4, ας πούμε. Δηλαδή, αν αυτό γίνει, αν πάμε σε μια λογική ότι καταργούμε κάθε έλεγχο στα σύνορα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε και μια ευθύνη όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Και τι θα γίνει και η ζωή και αυτών που ζουν εδώ, και των Ελλήνων και των μεταναστών που είναι ήδη εγκατεστημένοι, ή των προσφύγων που είναι ήδη εγκατεστημένοι, οι ζωές τους θα καλυτερέψουν, άμα έρθουν απεριόριστα πολύ ακόμα? Όχι, θα χειροτερέψουν. Θα δημιουργηθούν δεξαμενές που θα δουλεύουν οι άνθρωποι χωρίς κανένα δικαίωμα, θα δημιουργηθούν δεξαμενές περιθωρίου και περιθωριακότητας σε ορισμένες περιοχές, που δεν θα πηγαίνουν οι άλλοι να ζήσουν και θα γίνουν slums, ας πούμε, έτσι. Νομίζω ότι αυτό, και επίσης να πω και το άλλο, που αυτό λιδωρείται καμιά φορά από τους αριστερούς, ότι υπάρχει και μια αίσθηση ότι εντάξει, υπάρχει ένας πολιτισμός στη χώρα μου, μπορώ να κάνω παραχωρήσεις στον άρθρο και άλλοι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί αυτός ο ιστός τελείως να σπάσει. Δηλαδή, εάν ας πούμε σε μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια έρθουν και άλλα 3 ή 4 μεταναστευτικά, αυτός ο ιστός ο πολιτισμικός που πάλι θα σπάσει. Και οι άνθρωποι θα αρχίσουν να νιώθουν ανίκεια και θα αρχίσει να υπάρχει βία. Θα αρχίσει να υπάρχει βία. Ας πούμε, βλέπω αυτό που γίνεται τώρα στην Αγγλία. Στην Αγγλία γίνονται συνέχεια διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις. Και ωραία, να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί που είναι με τις αγγλικές σημαίες είναι ακροδεξοί, που δεν είναι. Είναι μια γενίκευση. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι.
1: Το χαρίσαμε στην ακροδεξιά.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Τι θα πω λοιπόν, ότι είναι μόνο αυτοί που σκέφτονται στραβά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα με την ανέξια. Υπάρχει μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πάντα μιλώντας στο βαθμό που θέλεις να παραμείνεις μια εθνική κοινότητα που θα έχει το κράτος της κλπ.
1: Με συγχωρείτε
0: αν
1: πολύ.
0: Αν αυτό το απεμπολίσεις και πεις δεν με ενδιαφέρει, ας έπαινος ο κόσμος.
1: Αφενός αυτό και αφετέρου πώς πήρε τον Άγιο Παντελήμωνα η Χρυσή Αυγή. Γιατί οι άνθρωποι που ήσαν εκεί δεν θέλανε. Πώς θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα η αλήθεια είναι ότι αυτή την αναταραχή κατά των μεταναστών την ξεκίνησε και κόσμος μεταναστευτικός, δεν ήταν μόνο Έλληνες. Είναι μια ιστορία τώρα που δεν τη θυμόμαστε, αλλά είναι λίγο περίεργη.
1: Πες τη μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
0: Τώρα εντάξει.
1: Όχι, ας το αφήσουμε λίγο αυτό. Και θέλω να μας πείτε, σε συνάρτηση με αυτό που συζητάμε τώρα, ποιες έχουμε...
0: Αλλά μετά θέλω να πω, αν ας πούμε η χώρα λαϊλατείται και φτωχοποιείται, αν υπάρχει ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αν, μετά λέμε γιατί υπάρχει ακροδεξιά, γιατί ανεβαίνει. Δηλαδή από μηχανής θεός είναι η ακροδεξιά.
1: Ακριβώς. Παντού αυτό δεν κάνει.
0: Ή είναι η στρεβλή και αντιδραστική απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα. Αυτό είναι. Απ' την άλλη μεριά βέβαια επαναλαμβάνω ότι κάθετα αντίθετη σε πράγματα που σημαίνει να σκοτώνουν, να δολοφονούν οι μετανάστες, να τους πνίγουν, αυτά δεν τα συζητάμε, τα πολεμάμε.
1: Το πολεμάμε, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ξέρετε, χρειάζεται ένα μέτρο με κάποιο τρόπο και μια εμβάθυνση σε κάθε ζήτημα. Δεν είναι απλό ή μπάτε όλοι ή δεν μπαίνει κανένας, τον πνίγουμε στη θάλασσα. Μια κοινωνία έτσι, να αποφασίζει με κάποιους τρόπους, έτσι.
0: Και η συζήτηση πλέον γίνεται με αυτούς τους όρους.
1: Ακριβώς. Πολωμένα όλα. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τέλος.
0: Ή εσύ είσαι άπατρης, εσύ είσαι φασίστας.
1: Εθνομηδενιστής, εθνοπατριώτης. Αυτή είναι η ιστορία μας. Σε όλα πια έχουμε φτάσει, κύριε Μπελάντη. Καλό.
0: Εντάξει, εγώ παρατηρώ και ορισμένους που είναι της πατριωτικής δεξιάς, καμιά φορά και αριστεράς, οι οποίοι τώρα έχουν βρει ως μεγάλη αγάπη το Ισραήλ. Γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ θα μας...
1: Αχ, πέστε μας γι' αυτό λίγο, γιατί είναι τραγική αφέλεια.
0: Εντάξει,
1: αλλά είναι και πολλά τα λεφτά, κύριε Μπελαντή. Δεν είναι μόνο η αφέλεια, μάλιστα.
0: Ό,τι πρόβλημα έχουμε με την Τουρκία, θα έρθει το Ισραήλ.
1: Θα μας σώσει. Θα απελευθερώσει την Κύπρο.
0: Θα έρθουν τα κομμάντο να απελευθερώσουν. Άλλη δουλειά δεν είχαν, ας πούμε. Τι θα κάνουν.
1: Όλο τον κόσμο έχουν εναντίον του, όλο 500 εκατομμύρια Άραβες, μάλιστα. Αυτό για το Ισραήλ δεν είναι μεγάλο λάθος. Εγώ δεν μιλώ τώρα, δεν μπαίνω στο ηθικό ζήτημα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ βλέπω πάντα ένα σωρό, ιδίως αυτοί οι στρατιωτικοί αναλυτές, όλοι ανακαλύπτουν ο σύμμαχο του Ισραήλ. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Ανακαλύπτουν ο σύμμαχο του Ισραήλ. Εντάξει.
1: Είναι μιλταρισμός, είναι η λατρεία της δύναμης. Τι λέτε.
0: Είναι και η λατρεία.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Είναι αυτό που είμαστε, σαν να είμαστε εθνικά μειονεκτικοί. Και να πούμε ότι αφού έχουμε απέναντί μας ένα τραμπούκο, να έρθει ένας άλλος τραμπούκο.
1: Ακριβώς.
0: Να μας σώσει.
1: Ακριβώς. Άλλο προστάτη. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τόσο μεγάλη αφέλεια, πράγματι, κύριε Μπελαντή, αναρωτιέται κανείς.
0: Νομίζω ότι αυτοί δεν βλέπουν ότι το Ισραήλ και η Τουρκία μια χαρά μπορούν να μοιράσουν την περιοχή και να βρουν τις ισορροπίες.
1: Πράγμα που κάνουν ήδη.
0: Εντάξει.
1: Επειδή με εσάς θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι μεθαύριο, αλλά αυτό θα πρέπει να το σπάσουμε να κάνουμε και άλλη εκπομπή. Αλλά θα σε ρωτήσω όμως τουλάχιστον άλλες δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι οι διχοτομίες σήμερα, κύριε Μπελαντή, στην ελληνική κοινωνία? Έχουμε μία. Ευρωπαϊστές ή όχι? Έχει παλιώσει λίγο αυτό, γιατί η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει λίγο στο περιθώριο. Πατριώτες ή εθνομηδενιστές, όπως λέγαμε. Αριστερά ή δεξιά, από την άλλη. Προοδευτική ή συντηρητική. Και ένα καρό άλλες διχοτομίες, κάθετες και πολλωμένες μεταξύ τους, όπως είπατε προηγουμένως. Εσείς, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι κυρίαρχες από αυτά?
0: Καλά, καταρχάς, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια ταξική διχοτομία, αυτή υπάρχει πάντα.
1: Που είναι πάντα, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι το light motif.
0: Και νομίζω ότι η ταξική διχοτομία συνδέεται και με μια διχοτομία που έχει να κάνει με την εθνική ανεξαρτησία και την, από μια μεριά, και την υποστήριξη της υπεριαλιστικής εξάρτησης από την άλλη. Δηλαδή ότι αυτές οι δύο αντιφάσεις δένονται, κατά τη γνώμη μου, η ταξική με την αντιυπεριαλιστική. Αυτό βλέπω. Τώρα όλα τα άλλα μου φαίνονται λίγο πιο δευτερεύοντα. Δηλαδή, εντάξει, ευρωλάγνη και δραχμολάγνη, εγώ δραχμολάγνος είμαι, αλλά νομίζω ότι και αυτό εκεί εντάσσεται. Αυτό θέλω να πω.
1: Εσείς κάνετε τη θεωρητική αφαίρεση πάρα πάρα πολύ σωστά, κάτι ταπεινή μου, εν πάση περιπτώσει, άποψη. Όμως αυτό που βλέπετε γύρω σας, αυτή η διαρκής διχοτομία, αυτή η διαρκής πόλωση, ξεπερνιέται εύκολα, κύριε.
0: Τώρα τι να σας πω, εδώ υπάρχει και πόλωση αν θα είμαστε κρεοφάγοι ή βέγγαν.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το βάλω αυτό.
1: Και συζήτηση. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πείτε...
0: Είναι ολόκληρη καμπάνια κατά της Τσικνοπέμπτης. Δεν ξέρω, το παρατήρησα.
1: Δεν το πρόσεξε ευτυχώς. Είναι τόσο τρομακτική η μέρα η Τσικνοπέμπτη, είναι τόσο πολύ όλοι έξω και δεν το παρατήρησα. Να σας πω, θέλω να μας κάνετε, πώς θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία κατά τη γνώμη σας θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας. Και όχι το 20% που στηρίζει το Μητσοτάκη, όχι των Αμερικανών, των Ισραηλινών, των Γερμανών, της Βρυξελών, που θα υπεράσπιζε την ευημερία και το μέλλον αυτής της χώρας. Mm. Ποια θα ήταν αυτή η εξωτερική πολιτική κατά τη γνώμη σας?
0: Τι να σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολυδιάστατη αυτή η εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, να μην είναι αυτό το πράγμα που είμαστε τώρα, Ισραήλ, Βρυξέλλες, ΗΠΑ, πούμε, χωρίς να αποκλείω ότι θα έχουμε οικονομικές σχέσεις και με το Ισραήλ, Βρυξέλλες, ΗΠΑ, ας πούμε, αλλά θα είναι μια πολιτική που δεν θα μας την επιβάλλει κάποιος αυτή την. Και θα μπορούμε να έχουμε και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τις αναπτυσσόμενες χώρες και με την Ινδία και με όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ας πούμε. Τώρα, αν θα έπρεπε να ενταχθεί η Ελλάδα σε ένα άλλο μπλοκ.
1: Στους BRICS, ας πούμε.
0: Στους BRICS, ναι.
1: Λέγανε πολύ.
0: Στους BRICS, ναι, γιατί.
1: Και εδώ πέρα έχουν ενταχθεί ένα καρό χώρες.
0: Και επίσης νομίζω ότι αυτό, δηλαδή θα έπρεπε να έχει κανείς και μια διάσταση και μεσογειακή και βαλκανική, που το έλεγε παλιά και το πρώτο Πασόκ, που νομίζω είναι σωστό αυτό.
1: Πολύ σωστό.
0: Είναι σωστό.
1: Πολύ σωστό. Αν δεν είσαι με τους γείτονές σου, ποιος θα είσαι με την Μοζαμβίκη, ας πούμε. Και κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα μας, κύριε Πελαντή, σήμερα?
0: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, που δεν είναι μόνο κίνδυνος, αρχίζει να γίνεται απτό ζήτημα, είναι η χώρα να γίνει προτεκτοράτου. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει βέβαια και ο κίνδυνος του ακροτηριασμού. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ, να γίνει κάτι με την Τουρκία, να σου πάρει κάποια νησιά, ξέρω εγώ, να χάσει σε μια μάχη ή σε μια σύγκρουση, να σου πάρει κάποια νησιά.
1: Ή να μοιράσει το Αιγαίο Τραμπ.
0: Ναι, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν θα έχεις πλέον, ας πούμε, θαλάσσιες ζώνες, έτσι. Και άμα δεν έχεις θαλάσσιες ζώνες και τα νησιά στο εσωτερικό σιγά σιγά
1: θα απορροφηθούν
0: από αυτόν που θέλουν την πέρα της θαλάσσιας
1: ζώνης. Ακριβώς.
0: Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι οι θαλάσσιες ζώνες είναι μόνο για να κάνεις εξόριξη πετρελαίου. Δεν είναι.
1: Απολύτως δεν είναι.
0: Είναι ζώνη επιρροής. Ναι.
1: Και προβολής, έτσι, μιας χώρας ολόκληρης. Εντάξει, θα σας θυμίζω και τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Μάλιστα.
0: Το διεθνές δίκαιο δεν λέει αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς και δεν το λέει. Και όλα έχουν σύνορα. Και ο αέρας και η θάλασσα και η γη. Αλλά τώρα.
0: Ένα άλλο βέβαια ενδεχόμενο, εκτός από τον ακροτηριασμό, είναι η χώρα να γίνει προτεκτοράτου. Τυπικά εννοώ. Όχι. Ουσιαστικά είμαστε ήδη. Δηλαδή να μπει στο ευρύτερο Ισραήλ ή στην ευρύτερη Τουρκία.
1: Κινδυνεύει σοβαρά από αυτό, λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Κινδυνεύει σοβαρά. Αυτή η πολιτική του Ισραήλ, ναι, έχει αγοράσει τη μισή Κύπρο. Mm-hmm. Έχει αγοράσει πάρα πολλά από την Ελλάδα. Mm-hmm. Νομίζετε...
0: Και επίσης νομίζω ότι το Ισραήλ θέλει να κάνει και ένα είδος επικισμού στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, εκεί το πάω.
0: Δεν θέλει μόνο να έχει οικονομικά συμφέροντα ή στρατιωτικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, λέγεται ότι στη Θεσσαλονίκη φτιάχνουν κάτι που να είναι σαν ευρύτερο κιμπούτς, κάτι τέτοιο.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εγώ νομίζω ότι θέλουν να είναι και ο ευρύτερος, πώς το λένε, η ευρύτερη ζώνη τους η Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Σαν το στρατηγικό τους βάθος και το πολιτικό και το κοινωνικό τους βάθος. Ακριβώς. Αυτό είναι τραγικό. Έτσι. Το ΑΚΕΛ έφτασε, το ΑΚΕΛ είναι ακόμα που δεν ξέρω πόσο έχει διανοήσει. Τέλος πάντων, έφτασε να ζητάει την απαγόρευση στην Κύπρο. Προτριμήνου, προδιμήνου. Την απαγόρευση αγοράς γης από κατοίκους μη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει στο Γερμανό να αγοράσει. Αλλά στον Ισραηλινό μπορεί, στον Τούρκο μπορεί, έτσι.
0: Και... Να, δεν ξέρω αν αυτονομικά γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να απαγορεύσει σε τριτούς. Η Γρυλανδία που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέσπισε ήδη. Ναι, δεν θέλω να σας. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα ούτως ή άλλως. Τώρα, δύο ερωτήσεις ακόμα. Έχουμε μια αντιπολίτευση, κύριε Μπελαντή, αν είναι αντιπολίτευση και δεν είναι συμπολίτευση. Η οποία θα έλεγε κανείς ότι δεν θέλει να γίνει συμπολίτευση. Διότι δεν διακρίνει το λόγο της πέρα από μια ρητορία, από κοκορομαχίες στη Βουλή, κοκορομαχίες στις ελεγχόμενες εφημερίδες. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα να πει έξω από το νεοδημοκρατικό αφήγημα. Αυτό πώς το εξηγείτε? Πραγματικά θέλω να μας δώσετε μια, δύο ή τρεις εξηγήσεις.
0: Σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι πολύ αξιόλογη γύρω από το δρόμο της αριστεράς πλην το υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, είχα κάνει μια εισήγηση στο συνέδριο τον Νοέμβριο και είχα πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα είδος άτυπος μονοκομματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν τα άλλα κόμματα ελεύθερα, αλλά δεν διεκδικούν την διακυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Αυτό έτσι,
0: δεν διεκδικούν.
1: Και πώς το εξηγείτε? Είναι υποτέλεια, είναι τα πρεντατόρ, είναι ότι δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο διότι υπάρχει Ευρωπαϊκή
0: σίγουρα,
1: Ένωση.
0: Σίγουρα υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικό, δηλαδή ότι κάποιοι μπορεί και να ελέγχονται μέσα από το πρεντατόρ, έτσι. Και υπάρχει και ένα στοιχείο όμως πιο συλλογικό, που νομίζω ότι υπάρχει μια διάλυση του κομματικού φαινομένου στην Ελλάδα. Αυτή την εικόνα έχω. Δηλαδή, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι κόμμα.
1: Προφανώς και
0: είναι ένα συνασπισμό ανθρώπων συμφερόντων μεγάλων και μικρότερων.
1: Τι θα αρπάξουμε, κύριε, ναι. Η Νέα Δημοκρατία, βασικά.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ξέραμε στη μεταπολίτευση, που λίγο με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το έζησα ότι επεκτάθηκε κάπως για ένα διάστημα. Δηλαδή, ότι υπήρχαν οργανώσεις, ότι μαζευόταν στις οργανώσεις, ναι. Συζητάγανε, ότι στέλναν κείμενα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι έστελνε η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, αυτά τα κόμματα πλέον είναι, θα έλεγε κανείς, κόμματα προκρήτων. Δεν έχουν μαζικές οργανώσεις, δεν έχουν τίποτα. Τίποτα δεν έχουν. Είναι αυτό που έλεγαν κάποιοι Αμερικάνοι πολιτιολόγοι, καρτέλ πάρτις.
1: Δηλαδή, κόμματα καρτέλ.
0: Δηλαδή, είναι κόμματα συγκροτημένα για να πάρουν κάποια στιγμή, χωρίς ιδεολογία, κάποιες θέσεις μέσα στο κρατικό μηχανισμό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Και όμως εξακολουθούν να μπορούν να κυβερνούν τη χώρα, να ελέγχουν τους εκλογείς, οι οποίοι ελέγχονται. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε καταλήξει ότι είναι σχεδόν.
0: Ένα πάντως μου κάνει και ένα πράγμα. Δεν θέλω να μπω πολύ σε αυτή τη
1: συζήτηση. Όχι, θα το αφήσουμε, θα το κάνουμε.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ας πούμε, για παράδειγμα, ας πούμε τώρα η εξέλιξη της περίπτωσης της Καριστιανού. Δεν θέλω να μπω πολύ σε αυτό, αλλά μου κάνει μια εντύπωση ότι ό,τι πάει να εμφανιστεί και να αποκτήσει μια δυναμική, είτε αποδοκιμάζεται εύκολα, είτε γίνεται προσπάθεια μεγάλης χειραγώγησης. Και τα δύο μαζί.
1: Απολύτως.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Απολύτως.
0: Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του πλέγματος συμφερόντων να μην εμφανιστεί και να μην αναδειθεί τίποτα. Μα τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Θα χαλάσει τη σου, την κονόμα, κύριε.
0: Και επειδή δεν έχει άλλη εναλλακτική, αυτό, εάν δεν αναταραχθεί, θα πάμε σε τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη.
1: Και σε πέμπτο μνημόνιο.
0: Και σε πέμπτο.
1: Έτσι, με 100%.
0: Και τότε αυτό ποιο ήταν?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει το άτυπο τέταρτο, επί Τσίπρα, όπου βγήκαμε. Το 18, το τρίτο που υπογράφτηκε το 15 και μετά το 18 που βγήκαμε. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω και να κλείσουμε ίσως με αυτό. Σε μεγάλο τμήμα, ξέρετε, εγώ μιλώ με ανθρώπους, έχω ένα φίλο, ο οποίος έχει ταξί και ο οποίος πολλές φορές με εξυπηρετεί για να πηγαίνουμε και να έρχομαι στο δικαστήριο κτλ. Και μου λέει, εγώ θα ψήφιζα οτιδήποτε, όχι οτιδήποτε, ο άνθρωπος είναι δημοκρατικός, θα ψήφιζα οτιδήποτε αρκεί να δω το Μητσοτάκη κατηγορούμενο.
0: Ναι.
1: Και τους συνεργούς του βέβαια, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα ολόκληρο πλέγμα γύρω από αυτό. Τώρα,
0: νομίζω ότι αυτό εκφράζει πολύ κόσμο.
1: Ακριβώς γι' αυτό σας το ρωτώ.
0: Εκφράζει πολύ κόσμο.
1: Αυτό σας το ρωτώ. Καταρχάς, αν αυτό είναι δυνατό και με ποιο τρόπο, γιατί έτσι πρέπει να σπάσει η ομερτά του συστήματος εξουσίας στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι. Και δεύτερο,
0: με απόλυτη ειλικρίνεια. Εγώ ένα διάστημα έλπισα ότι μπορεί ένας μετασχηματισμός του κινήματος των τεμπών να γεννήσει κάτι που να είναι πολύ ελπιδοφόρο. Δεν το βλέπω να προχωράει αυτή.
1: Πόσες σκέψεις έφτασε αυτό το αποτέλεσμα? Πόσες σκέψεις έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα? Συγχωρήστε, είπατε δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, θα το σεβαστώ.
0: Να σας πω, εντάξει. Καταρχάς, η σκέψη μου έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα γιατί είδα ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία κοινωνική και πολιτική γύρω από αυτό και ότι έγινε αυτό που εγώ λέω διάθλαση, δηλαδή ότι πολλά ζητήματα αδικίας και εκμετάλλευσης και καταπίεσης κλπ. Συνδέθηκαν με το θέμα της δικαιοσύνης κατά Τέμπη. Μερικές φορές ένα θέμα σαν να απορροφά και να διαθλά τεράστια γκάμα ζητημάτων. Αυτό έγινε με τα Τέμπη.
1: Απολύτως.
0: Αυτό έγινε με τα Τέμπη. Γι' αυτό και είχα μία ελπίδα, πέστε ότι κάπου λίγο την κρατάω, ότι αυτό θα μπορούσε με μία επίδραση και με ανοίγοντας την κοινωνία διαδικασίες κλπ. Κλπ. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα απελευθερωτικό μόρφωμα. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί και από αυτό, αλλά αν αυτό δεν γίνει, πλέον δεν μπορώ να δω κάτι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι τι θα έπρεπε να γίνει, εννοείται τι θα έπρεπε, το ξέρουμε, αλλά αυτό που βλέπουμε ως υλική δυνατότητα.
1: Ακριβώς, προφανώς. Ο υποκειμενικός παράγοντας, που λέτε και έτσι.
0: Δηλαδή πώς μπορεί να επηρεάσει κανείς αυτή την διαθεσιμότητα που είδαμε ότι υπάρχει. Μπορεί να είναι βεθολή, μπορεί να είναι χιλιαδιό, αλλά υπάρχει. Τώρα, εάν αυτό το πράγμα, πώς το λένε, εγκυβωτιστεί σε ένα μόρφωμα τύπου Νίκη 2 ή σε ένα μόρφωμα που θα μας λέει τι ωραίο που είναι το ευρώ ή κάτι τέτοιο, θα είναι και η καταστροφή του βέβαια, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ωραία, αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ως εδώ.
1: Ναι. Mm. Ναι. Δύο σχόλια για να κλείσουμε, γιατί θα μας μαλώσει και ο κύριος Λιάτσος που τον έχουμε να περιμένει. Λέει κάποιος φίλος πολύ σωστά, ο Παντελής, λέει δυστυχώς νομίζω ότι θα γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, και εθνικός ακροτηριασμός και Ισραηλινό προτεκτοράτο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ο φίλος μας πιο κάτω, Τροφόνιους, αξιοσέβαστος ο κύριος, εννοεί προφανώς εσάς κύριε Μπελαντή, αλλά όταν είπε η Ελλάδα στους BRICS έδειξε τις αριστερές του καταβολές. Καταρχάς, δεν είναι κακό οι αριστερές καταβολές. Δεν είναι κακό και οι δεξιές δεν είναι κακές, απλώς να μην είσαι Νέα Δημοκρατία. Έτσι, γιατί δηλαδή, είπαμε, είναι το βαθύ κράτος. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ένα κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αφενός δεν έχει σημασία, αφετέρου, γιατί δεν καταλαβαίνω, καλέ μου φίλε, Τροφόνιε, γιατί το να ζητάς ένα πολυδιάστατο, πολυκεντρικό, πολυπολικό κόσμο, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές χώρες σαν την Ελλάδα να μπορούν να ισορροπούν. Αυτό το έχει κάνει η Τουρκία. Δεν είναι από το μυαλό το δικό μας. Το έχει κάνει η Τουρκία με πολύ καλά αποτελέσματα. Και κλείνετε εσείς την εκπομπή, κύριε. Απαντάτε εσείς, αν θέλετε. Γιατί όχι στους BRICS? Παρακαλώ, κύριε Μπελαντή, εσείς.
0: Ναι, γιατί όχι στους BRICS?
1: Γιατί όχι?
0: Ναι. Άλλωστε, η BRICS δεν είναι το σύμφωνο συνεργασίας της Σανγκάης. Είναι ένα πράγμα πολύ ευρύτερο, ας πούμε. Και, δηλαδή, δεν είναι η ρωσοκινέζικη επιρροή. Είναι ένα πράγμα πολύ ευρύτερο από τη ρωσοκινέζικη επιρροή, ας πούμε, έτσι.
1: Βραζιλία, μέχρι και Αργεντινή του ήταν εκεί, τώρα
0: αποχώρησε. Βέβαια, το πρόβλημα του BRICS είναι ότι είναι μια οικονομική συνεργασία που δεν φαίνεται να έχει και μια πιο πολιτική
1: ενότητα.
0: Εντάξει. Αυτό θα το δούμε.
1: Βέβαια, είναι ένα θέμα, κύριε Μπελαντή, και κλείνουμε, γιατί δεν έχει γίνει το μακελιό της Γάζας. Mm. Γίνονται τα τέρατα και σημεία που γίνονται στο Ιράν, που είναι στους BRICS. Mm-hmm. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια κοινή ανακοίνωση των BRICS. Σε τι να ελπίσει κανείς αυτό το μόρφωμα? Μπορείτε, νομίζετε, ότι θα μπορούσε
0: να σας πω. Να σας πω κάτι. Και να σας πω λοιπόν ότι θα μπούμε στη ρωσοκινέζικη επιρροή. Καταρχήν, δεν ξέρω καθόλου αν μας στέλνει.
1: Ειδικά τώρα. Είμαστε σε πόλεμο, κύριε Μπελαντή, με τους Ρώσους, το ξέρετε.
0: Λοιπόν, εντάξει. Θέλω να πω, μην πηγαίνουμε και σε πράγματα που είναι τελείως εγκεφαλικά.
1: Δεν
0: ξέρω εγώ. Θα μπούμε από εδώ και θα πάμε με τη Ρωσία. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
0: Δηλαδή, αν μας στέλναν τόσο πολύ, θα μας το είχαν πει κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω όμως ότι ο κύριος Λαφαζάνης έλεγε ότι ο κύριος, ο πρόεδρος Πούτιν, είχε πει ότι κοιτάξτε, καθαρίστε με τους δανειστές σας, με τους Ευρωπαίους δηλαδή, με τους οποίους ξέρω και εγώ είμαι εδώ.
0: Τώρα δεν θέλω να αμφισβητήσω τον Παναγιώτη, τον οποίο τον αγαπάω, έχουμε μια φιλική σχέση, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο απλά, αλλά δεν θέλω τώρα να πω.
1: Τόσο απλά δεν ήταν, θα μπορούσε να μορφοποιηθεί σε ένα τόσο απλό σχήμα. Αυτό θέλω να πω. Έτσι.
0: Αλλά αυτό ήταν τελείως ξένο. Δηλαδή, όχι μόνο προς τον Τσίπρα, προς όλη την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στο τότε. Την κεντρική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι αυτή η προοπτική του να κάνουμε μια οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, από τη δική μου εμπειρία, ήταν τελείως ξένη όχι μόνο στο Τσίπρα, αλλά ευρύτερα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ξένη.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν κάποιος το βάζει σε ένα όργανο αυτό, μπορεί να τον παίρνανε με τις ντομάτες, ας πούμε.
1: Ναι, εσείς περάσατε και ξέρετε. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο μορφασμός σας λέει πολλά. Μάλιστα. Κύριε Μπελαντή, ας ελπίσουμε ότι θα τα πούμε ξανά σύντομα. Αλλάζει ο κόσμος τόσο. Λέει, ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν καταλάβω τι συμβαίνει, ας πούμε. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε τόσο ραγδαίες τις αλλαγές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πολύ πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Φίλοι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, φίλοι και φίλες. Και ξέρετε, τώρα βλέπω ότι πολλοί δεν βάζουν μόνο ο φίλος, η φίλη και το φίλο. Το φίλο με λιώθε έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν θα πάμε εκεί. Αυτό το political correct, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα όριο το οποίο δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε πάντα. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, σας ευχαριστώ για την προτίμηση. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Λοιπόν, γίνεται χαμός στη Μέση Ανατολή. Είχαμε και άλλους νεκρούς από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς βέβαια. Άμαχοι, βέβαια, οι Ιρανοί χάνουν τους συμπεριληστές, τους εισβολείς στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά εδώ να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς το Κουβέιτ, τι ρόλο βαράει το Κουβέιτ, τι ρόλο βαράει το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει μπει στον πόλεμο ακόμα. Θα σας εξηγήσω γιατί, ποιο είναι το σκεπτικό. Πώς οι Ιρανοί κατάφεραν να στοχοποιήσουν και να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες με την τεχνολογία, σας πληροφορώ, θα εκπλαγείτε, και άλλα πολλά και ιστορικά ζητήματα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ευχόμαι να είστε όλες και όλοι καλά. Κυριακή σήμερα 19 Ιουλίου, είμαστε εδώ πριν από τον τελικό. Εύχομαι να προλαβαίνετε το βίντεο, να το δείτε το βίντεο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Εύχομαι να νικήσει η ομάδα σας, όποια και αν υποστηρίζετε, δεν έχει και τόσο σημασία στην πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που είμαστε παρεούλα, τους ανθρώπους που με βοηθάτε μέσω των βίντεο, τα σχόλια στο βίντεο εννοώ, τις κοινοποιήσεις και τα μου αρέσει, και όσους με βοηθάτε έξω από τα βίντεο, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, μέσω του Patreon που στην πραγματικότητα υποστηρίζετε αυτό το κανάλι να μείνει ανοιχτό. Θέλω να θυμίσω ότι πρόσφατα εξήλθαμε του τενάγους μιας μεγάλης κρίσης για το κανάλι, παραλίγο να χαθεί το κανάλι, δεν υπερβάλλω, δεν το στρογγυλεύω. Τα καταφέραμε με τη βοήθειά σας και ευχαριστώ και πάλι όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή, κυρίως μέσω του Black Flag Media, του αγγλικού καναλιού. Έχω διάφορες ιδέες για το αγγλόφωνο κανάλι. Μου στέλνετε και στις ιδέες και τις κρατάω. Αν έχετε και άλλες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το αγγλικό κανάλι ενεργό, με ποιο τρόπο, με τα χαράς να τις διαβάσω κάτω στα σχόλια, να μου στείλετε email. Επίσης να θυμίσω ότι επειδή εξήλθαμε του Τενάγους, η απόφαση είναι, τουλάχιστον για το ελληνικό κανάλι, ότι θα δώσει βήμα και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν εκπομπές. Αν είστε κατά βάση νέος άνθρωπος, νέες ιδέες δηλαδή και νέες σκέψεις, αλλά όχι αποκλειστικά τόσο νέος, δεν έχει σημασία, δεν το περιορίζω, αλλά προτεραιότητα πάντα δίνουμε στους νέους. Αν θέλετε να μιλήσετε για οποιοδήποτε θέμα, όχι να σας προσκαλέσω, να κάνετε τη δική σας εκπομπή. Μπορείτε είτε όπως κάνω εγώ τις εκπομπές, θα σας το δείξω, είναι πάρα πολύ εύκολο το πώς μπορεί να γίνει, με πλατφόρμα θα γίνει, πανεύκολα, είτε να γίνει με shorts, με αυτά τα σύντομα βιντεάκια του YouTube, όπως θα κάνει η ζωή στο κανάλι μου. Εάν λοιπόν έχετε κάποια θεματολογία που σας ενδιαφέρει και φοβόσαστε ή δεν ξέρετε πώς θα πάει, μπορείτε να ξεκινήσετε από αυτό το κανάλι, να έχετε και την πρόσβαση στους δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους, έτσι ώστε να σας μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι η ιδέα, να προωθούμε τους δικούς μας ανθρώπους και αν τα βρούμε θα είστε δικός μου άνθρωπος. Και οποιαδήποτε και αν είναι θεματολογία, δεν χρειάζεται να είναι μόνο πολιτική. Δηλαδή μπορεί να είναι πολιτισμού, οποιοδήποτε θέμα, έτσι, φιλοσοφικό, τέχνης κτλ. Αν θέλετε, ξαναλέω, στείλτε μου email στο stavros.kal@gmail.com. Και το τελευταίο, το οποίο πρέπει να το πω, τρέχει όλο τον Ιούλιο, μια προσφορά από τις εκδόσεις Συμφωνώμων. Για όποιους εξημών με ύψιλον αγοράστε τα βιβλία μου, τα 5-6, δεν ξέρω, το έχω ξεχάσει, αν βάλουμε και τις αγγλικές εκδόσεις βιβλία τα που έχω γράψει, τελευταίο εκ των οποίων είναι αυτό εδώ, οι Πατρίδες, και μάλιστα σήμερα παίξαμε πρώτη φορά το βιντεάκι αυτό, το διαφημιστικό, δείτε το, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης το έκανε και τον ευχαριστώ. Για όποιοι λοιπόν από εσάς αγοράστε τα βιβλία, οποιοδήποτε από τα βιβλία αυτά, μέσα στον Ιούλιο και ζητήσετε αφιέρωση οπουδήποτε, σε εσάς, σε κάποιο τρίτο, θα φροντίσουμε να φύγει με αφιέρωση από μένα απογεγραμμένο. Αρκεί να το ζητήσετε είτε στο 2-10-33-16-036, εκδόσεις Συμφωνώμων δηλαδή, είτε στο email info@infognomon.gr και θα γίνει πράξη. Μέσα στον Ιούλιο όλα τα βιβλία θα φύγουν απογεγραμμένα, αρκεί να το ζητήσετε. Αυτά με τις εισαγωγές μου και τα να φύγουν από τη μέση. Πάμε να δούμε λίγο. Θα ξεκινήσω με ένα το αγαπημένο μου θέμα που είναι ο αγώνας για τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή ούτε στο κοινοβούλιο, ούτε από τα μεγάλα κόμματα που είναι εκτός κοινοβουλίου που να μιλούν για δημοκρατία. Δυστυχώς είναι όλα κοινοβουλευτικά κόμματα, άρα από μένα μαύρο. Επίσης δεν υπάρχουν κόμματα που να μιλούν για την ανάγκη ειδικού δικαστηρίου κατά του Κούλη και της Φάρας, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πρώτα απ' όλα μιλάμε για δημοκρατία, αυτό είναι ο κοινός αγώνας μας. Από τη στιγμή που δεν δημιουργείται από την καθιστική ατάξη μια δημοκρατική κίνηση, θα τη γεννήσουμε εμείς. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε και θα γίνει, να είστε σίγουροι. Όσο είμαστε ζωντανοί και είμαστε πολλοί και είμαστε όρθιοι, θα το κάνουμε πράξη. Και δεν είμαι μόνος μου που το λέω αυτό, να ξέρετε. Είναι τα παιδιά του δικτύου, είναι τα παιδιά που είναι στην οργάνωση Εξουσίας Πολίτες, είναι πολλοί άνθρωποι, ομοειδεάτες, συναγωνιστές για τη δημοκρατία. Άρα, ξεκινάω με την εξέλιξη από την Ουγγαρία. Θυμάστε τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ιτήθη και από τον Πίτερ Μαγιάρ, τον Μαγιάρο, όνομα και πράγμα. Μαγιάρ ήταν τουρκομογγολικό φίλο που κατέληξε στην Ουγγαρία. Ο Μαγιάρος λοιπόν με το ΤΙΣΑ κόμμα του νίκησε το Φιντές κόμμα του Όρμπαν, τον πέταξαν έξω, πήρε ενισχυμένη πλειοψηφία στη Βουλή και μάλιστα πήρε τέτοια πλειοψηφία κοινοβουλευτική με την οποία μπορεί να αναθεωρεί το Σύνταγμα ο Πίτερ Μαγιάρ. Γιατί ήταν διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλιο Όρμπαν. Ήταν πράγματι πατριώτης για τη χώρα του, αλλά αν είσαι διεφθαρμένος τόσο πολύ, δεν σώνεται. Ό,τι και να αγαπάς τη χώρα, αν είσαι ένας δικτάτορας, κράτος εν κράτη και βάζεις τις γκομενούς σου, δεν ξέρω ποιο, τη συμπεθέρια, τη βρωμοφάρα, εδώ έχουμε την ανίερη σαπιοφάρα, αν βάζεις όλες τις σακαφιώρες να κυβερνούν, προφανώς ο κόσμος σε συχαίνεται και ψηφίζει τον οποιονδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάνουμε τώρα εδώ κριτική στις εκλογικές διαδικασίες της Ουγγαρίας. Αυτό που θέλω να πω ωστόσο είναι ότι ανάγκασε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή είναι αντίστοιχο το σύστημα με την Ελλάδα, Πρωθυπουργός-Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το πούμε έτσι, του Κοινοβουλευτισμού Διαστηματικότητα, τον Ταμάς Σουλιόκ, να παραιτηθεί. Πώς? Με το να τον απειλήσει ότι θα προχώρησαν σε μια αναθεώρηση του Συντάγματος. Δηλαδή, επειδή τον θεώρησε ότι είναι, και πράγματι είναι, το τελευταίο ας πούμε κομμάτι εναπομείναν του παλιού καθεστώτος που είναι ο Όρμπαν, του είχε ασκήσει πίεση αφόρητη ο Μαγιάρ εδώ και μήνες, του είπε φύγε, να παραιτηθείς, είσαι κομμάτι της μαφίας του Βίκτορ Όρμπαν, όπως τον αποκαλούσε, αλλά επέμενε ο Σιλιόκ, λέει όχι, η θητεία μου λύγει, δεν ξέρω πότε, το 27 πότε έλεγε, θα μείνω στη θέση μου. Και τελικά τι έκανε ο Μαγιάρ, προχώρησε μια συνταγματική αναθεώρηση και εξανάγκασε το Σιλιόκ, ο οποίος το δέχθηκε, να υπογράψει και να παραιτηθεί. Άρα στην πραγματικότητα δεν είχε καμία δυνατότητα και επιλογή. Άλλαξαν και το σύνταγμα πολύ πιο φωτογραφικά, κοιτάξτε εδώ τι κάνανε, και είπαν ότι βάλανε το συνταξιοδότηση για τους δικαστές του συνταγματικού δικαστήριου τα 70. Και άρα τέσσερις δικαστές οι οποίοι βρίσκονται στο συνταγματικό δικαστήριο, που είναι όλοι ανθρωπάρια του Όρμπαν, παίρνουν πόδι. Και ο πρόεδρος του δικαστήριου, που επίσης είναι αχυράνθρωπος, είναι εξώανο του Όρμπαν, ο Πίτερ Πολτ. Άρα φωτογραφική συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πεις, είναι πρέπον αυτό? Κοιτάξτε. Βεβαίως και είναι, διότι αν η συνταγματική αναθεώρηση, εντάξει, δεν είναι κοινοβουλευτισμός, εάν όμως 100% εάν υπήρχε μια δημοκρατική διαδικασία που οι πολίτες αποφάζαν για το Σύνταγμα και όχι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι μάλλον, τότε θα ήταν 100% δημοκρατικό. Και να αλλάζεις και φωτογραφικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι τεράστιο μάθημα αυτό. Τεράστιο μάθημα για τον Ελληνισμό, ότι όπως όταν αποκτήσουμε τη συνταγματική εξουσία, εμείς οι πολίτες, και όχι τα κόμματα, τα βρωμοκόμματα, τα λέσια, αυτές οι φράξεις, οι οπαδοί στην πραγματικότητα, οι βρωμοομάδες του κερατά που έχουν φτιάξει, που έχουν στήσει, και ο ένας βρίζει σε επίπεδο γηπεδικού και οπαδικού επίπεδου πολιτική σκέψη. Όταν εμείς οι πολίτες, και όχι τα κόμματα, αποκτήσουμε την εξουσία, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τέτοια αναθεώρηση του συντάγματος. Μάλλον όχι αναθεώρηση, νέο σύνταγμα. Και φωτογραφικά να τσακίσουμε τα ποδάρια στις κούλες, τον άλλο το χυλά, το ροφό, το παίζει Παπανδρέου Ανδρέας, αναφέρομαι στον Τσίπρα, που είναι για την Ιθάκη του Νόλα, να πάει εκεί και να κάτσει εκεί με την άλλη την Αγκα Ούγκα Μπούγκα. Θα τους τσακίσουμε, θα τους κόψουμε τα ποδάρια, θα σέρνονται στη γη σαν χαμερπής που είναι. Ξαναλέω, είναι τεράστια η ευκαιρία αυτή, τεράστιο το μάθημα να το πάρουμε, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας κυρίαρχος λαός όταν έχει τη σταγματική εξουσία. Ο Όρμπαν, ο οποίος είναι στην Αμερική, αν πάει το αγώνα, το World Cup, κάνει διακοπές τώρα, έσπευσε να γράψει ότι αν, λέει, ο πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού μας δεν μπορεί να του φερθούν έτσι, τότε αύριο κανείς δεν θα είναι ασφαλής. Έτσι κουφάλες, κανείς στον κοινοβουλευτισμό να μην είναι ασφαλής. Κανένας δεν θα είναι ασφαλής. Και όταν θα μιλάμε για δημοκρατία, θα είναι όλοι ενώπιον του. Δηλαδή και ο Μαγιάρ αντίστοιχα θα έπρεπε να φοβάται. Όχι μόνο ο Όρμπαν με το διεφθαρμένο ελεγχικό καθεστώς που έφτιαξε, όλοι θα πρέπει να φοβούνται τη δημοκρατία. Και ξαναλέω, ένα από τα βιβλία για τα οποία κάνουμε και την προσφορά και μπορείτε να το προμηθευτείτε αυτό το μήνα, υπογεγραμμένο και αφιερωμένο, είναι το πρώτο μου βιβλίο, Δημοκρατία, το πόλεμο που περιμέναμε. Όπου έχω ένα πλήρη σχέδιο, ένα πλήρη χάρτη, συνταγματικό, πλήρη συνταγματικό χάρτη, γιατί θα σήμαινε δημοκρατία σήμερα. Και σας πληροφορώ ότι η συνταγματική δύναμη δίνεται στους πολίτες, εμείς να αποφασίζουμε και να αλλάζουμε το Σύνταγμα, και να φωτογραφικά να πετάμε στην Μπουζού και στον Παλαούρο χαμερπής, σαπάκια όπως είναι ο Κούλης, Πασοκατζίδες και τα λοιπά, σαπρόφυτα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά από αυτό το μέτωπο. Πάμε να δούμε το μέτωπο της... Να πούμε δύο λόγια για την Τουρκία, ίσως, ναι, να το πούμε. Θέλω να. Είναι από τις λίγες φορές, κάποιες φορές στο Patreon ανεβάζω κάποια αρχεία, κάποια άρθρα για τους υποστηρικτές του καναλιού και μόνο. Αν είστε υποστηρικτές του καναλιού, μπείτε στο Patreon και δείτε το. Έχω ανεβάσει ένα μεταφρασμένο άρθρο τουρκικό για το τι γίνεται στην γειτονική χώρα. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τους Αμερικανούς και με τον Τραμπ δηλαδή και τον άνθρωπο κλειδίαρο του Ντόν Μπάρακ, με τον οποίο τώρα τον έχει αναδείξει πέρα από πρέσβη στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο στη Συρία, είναι και ειδικό απεσταλμένο και στο Ιράκ πλέον του Προέδρου. Άρα έχει πάρει όλο το πακέτο και μαζί με διάφορες εταιρείες πετρελαϊκές, ο Τραμπάκουλας και ο Μπάρακ, και βέβαια εμπλεκόμενες χώρες, εταιρείες όπως είναι η ConocoPhillips, όπως είναι η Chevron, γίγαντες και κολοσσοί, θα δημιουργήσουν, προσέξτε, ένα νέο αγωγό. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα, το μεγάλο στοίχημα. Για να ενώσουν το Κιρκούκ με το Ταρτούς, το Μπανιγιάς, έτσι λέγεται ο αγωγός, Κιρκούκ από το Ιράκ, Μπανιγιάς στη Συρία, δηλαδή στο Ταρτούς στην Μεσογειακή Συρία, να διέρχονται τα πετρέλαια του Ιράκ, όχι από τη Βασόρα από κάτω, για να μην περνάει από το στενό του Ορμούς και από τον Περσικό κόλπο, αλλά να πηγαίνουν από το Σεϊχάν από πάνω, δηλαδή τα συχάματα του Τουρκομόγκολους, μία επιλογή, και άλλη επιλογή είναι το Κιρκούκ Μπανιγιάς, δηλαδή Ιράκ κατευθείαν Συρία και να βγαίνουν στη Μεσόγειο. Μεγάλες δουλειές, μεγάλες business, και δεν είναι εξηγεί το άρθρο που έχω ανεβάσει στο Patreon ότι εδώ δεν πρόκειται για μια συμμαχία, μια οικονομική συνεννόηση, πρόκειται για μια συμμαχική οικονομική σχέση που επένδυσης, οι τράπεζες θα μπουν να βάλουν λεφτά, ενεργειακές θέλουν να αποκομίσουν τα ωφέλη, θα έχουν ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου η Τουρκία, η Συρία και άλλες χώρες και θα παίρνουν προμήθειες, θα είναι μια συνέργεια δεκαετιών, μεγάλες εξελίξεις αυτές. Εξυμνούν οι Τούρκοι, να ξέρετε, τον Ντόμ Μπάρακ και λένε ότι στην πραγματικότητα με τον Ντόμ Μπάρακ οι τουρκικο-αμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο ζενίθ τους. Τι κέρδισαν με τον Ντόμ Μπάρακ και με την βρωμοχανούμισα του Ερντογάν, την ιδρωμένη βρωμοχανούμισα του Ερντογάν που λέγεται Τραμπαρίφας, τι κέρδισαν οι Τούρκοι? Πρώτον, οι ίδιοι το λένε, πρώτον, καταρρίψαμε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία και με τον Τζολάνι έχουμε την πιο κοντινή σε εμάς κυβέρνηση στην ιστορία της Συρίας. Το κερδίσαμε αυτό με τον Μπάρακ και τον Τραμπ Χανούμ. Εικάζω και ο Μητσοτάκης Χανούμ και αυτός κάπου, έκανε μασαζάκια καθώς οι άλλοι έσφαζαν. Τους έκανε μασάζ την πλάτη. Νούμερο 2. Στερήσαμε, λέει, από το PKK την πρωτοκαθεδρία να πολεμούν το ISIS. Τον πόλεμο κατά του ISIS τους το πήραμε, γιατί το ISIS είναι η Τουρκία. Και ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε, λέει, για να αφοπλιστεί το PKK. Ταυτόχρονα κερδίσαμε να αρθούν κάποιες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας του Τζολανίου. Το Τζολάνι το έχουμε προσκαλέσει και στα ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά, λέει εδώ, τα καταφέραμε εμείς μαζί με το... επίσης η υπόθεση του Halk Bank την έθαψε, επιλύθηκε πλήρως με τη διαμεσολάβηση του Τραμπαρίφα, του Τραμπάλα. Επίσης περιμένουμε να έρθουν οι μηχανές μας, οι κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, τα μαχητικά αεροσκάφη. Επίσης ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τους περιορισμούς, τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ. Επίσης άνοιξε η πόρτα για τα F-35. Επανέρχονται εδώ οι Τούρκοι, επιμένουν ότι θα γίνει αυτό. Και ξαναλέω, δημοσιογράφοι πολύ κοντά στο παλάτι, ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, άνθρωπος ο οποίος δεν θα το έλεγε αν δεν το έλεγε ο Ερντογάν, αυτός ο οποίος πρώτος μας είπε ότι θα πουληθούν τα S-400 από την Τουρκία σε κάποιο κράτος του κόλπου, επανέρχεται και λέει ότι πράγματι θα πάνε, λέει, σε τρίτη χώρα. Το έγραψα, λέει, και δεν με πιστεύατε, επανήλθανε και το γράψανε, λέει, και άλλες ιστοσελίδες, λέει ο ίδιος, το Middle East Eye, που είναι αραβικό κτλ., ότι θα το πουλήσουμε, λέει, μάλλον θα το πουλήσουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το οποίο είναι τεράστια εξέλιξη που δείχνει δάχτυλο εδώ Εβραίων. Μεγάλη εξέλιξη, επανέρχεται δηλαδή ο συντάκτης, ο άνθρωπος ο οποίος μας εμφάνισε το νέο αυτό, ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, λέγοντας ότι θα πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να είστε σίγουροι. Τα έχουμε ήδη πουλήσει, λέει. Το μόνο που έχει μείνει είναι να τελειοποιηθούν οι επίσημες διαδικασίες και με το που πάνε, λέει, στην αντίστοιχη χώρα στον κόλπο, θα μας άρουν οι Αμερικανοί τις κυρώσεις. Μεγάλες εξελίξεις, μεγάλες δηλώσεις. Λοιπόν, και συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω και αυτό. Έχουμε το τουρκικό IPEX, το οποίο αντιδράει. Για να δείτε τι κάνουν οι Τούρκοι και τι δεν κάνουμε εμείς. Αντιδράει το τουρκικό IPEX εναντίον της Ελλάδος, επειδή κλείσαμε, λέει, εμείς οι Έλληνες, 8 μειονοτικά σχολεία στη Θράκη, της Ισλαμικής Μουσουλμανικής Μειονότητας. Βάσει της Συνθήκης Λοζάνης, είναι μουσουλμάνοι ανθρωπικοί, Έλληνες μουσουλμάνοι. Και εμφανίζεται εδώ ένα σύχαμα, ένα Οντζού Κετσελή, εκπρόσωπος τουρκικού IPEX, και λέει ότι έχουμε μια κατίνα αντίστοιχα, έναν γλίτσα εδώ, δεν ξέρω είτε άντρας είτε γυναίκα τι είναι στη χώρα μας, ξέρω και τις δύο περιπτώσεις. Και είπε, λοιπόν, ο αντίστοιχος, ο ομόλογος εδώ, στην Τουρκία μάλλον, ότι καταδικάζουμε, λέει, την απόφαση της Ελλάδος να κλείσει ακόμα 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού φοιτητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76. Και ήθελε πολύ περισσότερο εδώ το σύχαμα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Θυμίζω ότι, όπως εξηγώ εδώ, και θα βρείτε τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης της Λοζάνης και των Σευρών, εδώ είναι μουσουλμανική η μειονότητα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν είναι τουρκική. Το ότι επιμένει είναι λόγος να τους βρίζουμε και να τους συχαινόμαστε, και τους συχαίνονται, καλά κάνουν και δεν τους δίνουν ούτε ένα ευρώ. Μην πηγαίνετε πουθενά, μην παίρνετε τα βρωμοπροϊόντα τους, τίποτα. Μποϊκοτάρετε τα συχάματα τους βρωμότουρκους. Και μεγάλο ζήτημα εδώ, βέβαια, είναι το τι κάνει. Καταρχάς, έχουμε θέμα έτσι κι αλλιώς στη χώρα. Κλείνουν τα σχολεία και των μουσουλμάνων και των χριστιανών. Βέβαια, καταστρεφόμαστε, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν έχει να κάνει με την Τουρκία το ότι κλείνουν σχολιά και μας έχουν διαλύσει γενίτσαροι που λέγεται Κούλης ή Τσίπρας, χαζοχαρούμενα τα απόβλητα της πολιτικής. Ένα κάτι το οποίο πρέπει να πω οπωσδήποτε και να το έχετε κατά νου είναι το ότι καθώς κάνουν αυτά τα παιχνίδια στη Θράκη, στο προξενείο, γιατί από εκεί έρχονται αυτά τα δελτία τύπου, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τολμήσει ποτέ να τους βάλουμε στη θέση του, να τους τρίξουμε τα δόντια, να μας τρέμουν μέσα στην πατρίδα μας. Κάνει κουμάντο ο πρόξενος στην Κομωτινή ο Τούρκος. Δεν σας κάνω πλάκα. Το εξηγώ εδώ, στον Ντόμινο. Εξηγώ περιστατικά όταν ήταν ο Αντρέας, φανταστείτε που το έπαιζε και μαγκάκι, η σοσιαλίστρια. Ο Αντρέας που το έπαιζε παλικάρι, του είχαν βάλει τα δύο πόδια σε μία γόβα στιλέτο οι Τούρκοι. Τους έκανε τεμενάδες κυριολεκτικά. Τους έλεγε, μπαίνανε persona non grata, το λέει ο Καψής, που ήταν αναπληρωτής προς εξωτερικών του. Υπήρχαν, λέει, τύποι που μπαίνανε να κάνουν προβοκάτσιες και για να μην ενοχλήσει την Τουρκία, ο Αντρέας έλεγε, αφήστε τους να μπουνε, τι θα μπουνε. Εδώ το σύχαμα, ο Γλίτσας. Και βάζανε μέσα την Τουρκιά, τους προβοκάτορες. Και τι κάνανε, θα τα διαβάσετε εδώ. Απειλούσαν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, επειδή πολλοί από αυτούς λόγω εγκύτητας μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους, για παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη να σπουδάσουν, και τους λέγανε, εάν δεν ψηφίσεις τους δικούς μας βουλευτές, γι' αυτό είναι και Τούρκοι αυτοί οι οποίοι είναι στο κοινοβούλιο, στην πραγματικότητα από την περιοχή εκείνη, ειδικά από συγκεκριμένα κόμματα, αν δεν ψηφίσεις τους δικούς μας ή στην τοπική κοινότητα ή στη Βουλή, θα διώξουμε το σχολείο σου από την εστία που μένει και θα πρέπει να βρει λεφτά να το πληρώνει εσύ το νίκη του στην Κωνσταντινούπολη. Ή θα το διώξουν και το Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Και τους απειλούσαν τους Έλληνες πολίτες εις γνώση της ΕΕΠ. Εδώ η ροφή, τα βλήματα, το μόνο που ξέρουν να κάνουν κακό στον Έλληνα και να πολεμούν τον Έλληνα. Πάλι με το Predator μάθαμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στελέχη της ΕΕΠ που αγόρασαν το παράνομο λογισμικό από τους Εβραίους. Αυτό είναι ο ρόλος της ΕΕΠ. Να γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι αλώνουν τον Ελληνισμό και προκαλούν τους Έλληνες και τους απειλούν και να το βουλώνουν, και ταυτόχρονα να πληρώνουμε δικά μας χρήματα λογισμικά, ύπουλα και βρώμικα των Εβραίων, για να μας παρακολουθούν και να έχουν και στοιχεία οι Εβραίοι εναντίον μας. Αυτό είναι η ΕΕΠ, δυστυχώς. Για να καταλάβετε τι σημαίνει διάλυση. Τα ονόματα, πρόσωπα, κτίρια, τα τάκεγα θα χορεύαμε γύρω από τις τάχτες τους και θα φτιάχναμε καινούρια και αλλού μακριά, τα οποία θα ανήκουν στους πολίτες και όχι στους χλεχλέδες πολιτικής. Λοιπόν, μεγάλη εισαγωγή εδώ. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στην περιοχή. Εισαγωγή, είμαστε στο μισό βίντεο. Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τον είπα, σκοτώθηκαν στην νέα επίθεση των Ιρανών στην Ιορδανία. Εδώ, και μάλιστα φτάνουμε στον αριθμό των 16 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής. Λίγα είναι εδώ. Θυσιάστηκαν στο βωμό του υπεριαλισμού και των καπιταλιστών. Εντάξει, ψυχανόμαλος πρέπει να είσαι για να είσαι μέλος αυτού του στρατεύματος. Δεν είναι ένα στρατός. Όπως είναι ο ελληνικός, για παράδειγμα, αμυντικός, ένας στρατός ο οποίος σκοτώνει στον πλανήτη παιδιά και αμάχους. Πρέπει να είσαι ψυχασθενής για να συμμετέχεις. Λοιπόν, ψόφισαν από βαλιστικό πύραυλο και επιθέσεις drone στην Ιορδανία, όπως ομολογεί η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Τέσσερις, λέει, εδώ επίσης τους στείλαμε σε νοσοκομεία της Ιορδανίας. Και ένας ακόμα, ο οποίος αγνοείται. Είναι MIA, Missing in Action, αγνοείται. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν έλεγαν οι Ιρανοί ότι σας σκοτώσαμε, σας φάξαμε, ψοφίσατε, έλεγαν τότε οι CENTCOM, πάλι η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, ότι αρνούμαστε, λέει, τις απόψεις που εκφράζει το Ιράν, τα νέα βιώνουν από το Ιράν, ότι μας σκότωσαν στρατό κτλ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Α, συγγνώμη, ήταν για τη Συρία αυτό. Είχαν πει οι Ιρανοί ότι σας σκοτώσαμε στην βάση της Συρίας, στην Αλ-Τάνφ, εκεί, στα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας. Δεν το παραδέχονται εδώ. Δεν ξέρω αν είναι στα ίδια πλαίσια, στην ίδια επίθεση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα κρύβουν νούμερα. Δεν είναι μόνο δύο αυτοί που πέθαναν τώρα, όπως δεν είναι 16 αυτοί που έχουν πεθάνει όλο αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, όσο και να λένε ψέματα, φαίνεται τελικά ότι λένε πιο αληθείς δηλώσεις κρατικές αξιωματούχων έρχονται από το Ιράν, πιο αληθινά είναι τα σχόλιά τους παρά τα αμερικανικά, για να καταλάβετε τι σημαίνει πλέον Δύση. Λοιπόν, ξεκινήσανε κανονικότητα, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος επίσημα πλέον στο Κογκρέσο το Αμερικανικό. Συνεχίσαμε τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης, ξεκάθαρα πράγματα. Άρα μπήκαμε πλέον σε κανονικό πόλεμο και όχι σε κάποιους βομβαρδισμούς εντυπώσεων κτλ. Είμαστε ήδη στην 8η, 9η μέρα, αν δεν απατώμε, και βέβαια έχει επανέλθει και ο ναυτικός αποκλεισμός. Κρατάμε, λέει, την πόρτα ανοιχτή για διπλωματικές λύσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν το βλέπει κανένα, ούτε ο Τράμπας το βλέπει. Αυτό το οποίο είπε, για παράδειγμα, είναι ότι όλη μου η ζωή ήταν συμφωνίες. Δεν βλέπω καμία συμφωνία. Μαζί τους δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει διπλωματική συμφωνία. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει, δεν έχει ιδέα τι ισορροπίε και τι ισχύει. Το να κάνει συμφωνίε χρηματικέ και να εξαγοράζει με τα δισεκατομμύρια του μπαμπάκα, τα οποία κληρονόμησε και να πιέζει πιο αδύναμου παίκτε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο εδώ συγκρούεσαι με ένα γαλβανισμένο πλέον λαό, ο οποίο σε βλέπει σαν εισβολέα, με έναν πολιτισμό χιλιετιών και εσύ είσαι ένα κυριολεκτικά ένα πίθηκο, ένα πιθήκι. Λοιπόν, τι χτυπήσανε την Μουαφάκ Σάλτη αεροπορική βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία. Εκεί τους ψώφισαν. Η πρεσβεία των Αμερικανών στην Ιορδανία είπε στους πολίτες της μην πηγαίνετε στην Άκαμπα ούτε στο αεροδρόμιο ούτε στο λιμάνι. Υπάρχουν, λέει, απειλές και έχουν κλείσει ουσιαστικά η Ιορδανία, που είναι τα συχάματα, δηλαδή οι ξεφτύλες της Δύσης. Έχουν ποδοπατήσει οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει σαν κράτος. Η Περιορδανία λέγονταν, η Transjordan. Έχει πάρει το όνομα της από τον ποταμό, δεν υπήρχε ποτέ σαν κράτος. Είναι ένα κατασκεύασμα, ένας νεολογισμός ύπαρξή τους. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Είναι ένα και αυτό προκεχωρημένο φυλάκιο των Δυτικών στην περιοχή, όπως είναι και οι Εβραίοι ή το αντίστροφο. Οι Εβραίοι έχουν το προκεχωρημένο φυλάκιο που λέγεται Ιορδανία και το Δυτικό φυλάκιο που λέγεται Αμερική. Πιο σωστό. Λοιπόν, επίσης οι Ιρανοί στα τελευταία νέα, θα τα πω εντάχει, λένε ότι τους βομβάρδισαν οι Αμερικανοί και ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μάλιστα, το οποίο ήταν. Είναι έγκλημα πολέμου και αυτό, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Ο Τραμπαρίφας είπε για τους σκοτωμένους Αμερικανούς στρατιώτες ότι είναι πολύ λυπηρή η εξέλιξη, ο θάνατος των δύο. Βέβαια, πραγματικά νομίζω ότι σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο τελικό, όλοι θα αφοσιώσουν έτσι κάποια λεπτά σιγής και μέσα μας, αν δεν το κάνουμε και εμείς, θα μιλήσουμε, θα σκεφτούμε αυτούς τους δύο εισβολείς στην Μέση Ανατολή και τους συμπεριληφθείς, οι οποίοι βρήκαν τον θάνατό τους. Αλλά λέει, ήταν, λέει, δίκαιος θάνατο, όχι δίκαιος, ήταν η θυσία τους μεγάλη, ιερός ο σκοπός, διότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν δεν είχε πυρηνικό όπλο πριν ξεκινήσει τον πόλεμο. Πολύ πιθανόν, αν αποκτήσει, θα φταίσει εσύ με αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είπαν ότι θα ψοφήσουν κι άλλοι και ότι κάθε κίνηση επιθετικότητας ή βαρβαρότητας θα την απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις ενόπλες δυνάμεις μας. Και ο Τραμπ κλιμακώνει περαιτέρω και κατά του Ιράν και κατά της Ρωσίας, για όσους δεν ξέρω αν έχουν μείνει ακόμα φίλοι στο κανάλι που θεωρούν ότι είχε συμφωνήσει κάτι ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, όνειρα, τι ήταν, χειμερινής νυχτός. Στο νομοσχέδιο το οποίο είχε περάσει ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, το αδικοχαμένο γεράκι του θανάτου, ένας άνθρωπος του θανάτου, του Χάρου, ο οποίος πήγε να βρει τον μπαμπάκα, είχε περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο ένα νομοσχέδιο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας με σκοπό να δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο, τον είπα, στον Τραμπ συγκεκριμένα, να μπορεί να επιβάλλει δασμούς μέχρι 500% σε χώρες οι οποίες έχουν εμπορικές σχέσεις με την ενεργειακή, με τον ενεργειακό κλάδο των Ρώσων. 500% δασμούς σε δεύτερες χώρες, δευτερογενείς δηλαδή, κυρώσεις. Και είπε τώρα ο Τραμπ, ζήτησε αλέπτους ρεπουμπλικάνους να βάλουν και το Ιράν σε αυτές τις κυρώσεις. Το στηρίζω, λέει. Αυτό ήταν το οποίο ήθελε να κάνει ο Λίντζεϊ. Θα γινότανε, λέει, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Λίντζεϊ και πρέπει να τον τιμήσουμε.

τούνελ, αεροδρόμια, δρόμους, σιδηροδρόμους, πολιτικές υποδομές, για να μην επιτραπεί η διαμετακόμιση, να μην επιτρέπεται η μεταφορά αγαθών, ανθρώπων. Και λένε ότι, για να δείτε πώς πάνε να στρογγυλέψουν τα εγκλήματα πολέμου, ότι εμείς δεν χτυπάμε. Χτυπάμε, λέει, υποδομές που χρησιμοποιεί ο στρατός. Μια γέφυρα προφανώς τη χρησιμοποιεί οποιοδήποτε. Προφανώς. Αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου. Ότι χτυπάμε, λέει, κάτι που έχει δυτή έτσι χρήση. Τι δυτή χρήση? Οι άνθρωποι θέλουν να έρχονται τα φάρμακα και τα φαγητά στην περιφέρειά τους. Τι σημασία έχει αν από εκεί περνάει και ο στρατός? Δεν μεταφέρουν, λέει, ρουκέτες από εκεί. Και πού να τις μεταφέρουν? Να χτυπήσει την αυτοκινητοπομπή. Τα χτυπά τη γέφυρα. Είναι έγκλημα πολέμου. Τελεία και παύλα. Οι Ιρανοί επίσης έχουν κενώσει, όπως μας λένε δημοσιογράφοι, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και σχολεία έχουν κενωθεί. Ο ανώτατος ηγέτης, αν ζει και αν είναι αυτός που βγάζει τα μηνύματα, ραβασάκια όμως, τα μπάχαμε νεοί, τους απειλεί τους Αμερικανούς και είπε ότι θα τους δώσουμε, λέει, ένα ξέχαστο μάθημα και αυτοί και οι περιφερειακοί σύμμαχοι θα τους δώσουν το μάθημα των Αμερικανών. Έχουν, λέει, επανειλημμένα παραβιάσει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών μας. Και επίσης είπε ότι αυτές οι παραβιάσεις της Ουάσιγκτον, του μνημονίου, δείχνουν ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι τελείως μηδαμινής αξίας και άκυρη, η υπογραφή του. Και πράγματι, η βρωμοϋπογραφή του, τα καλικατζούρες εκεί, τα ορνηθογράμματά του, πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. Επίσης, ένας επικεφαλής των... μάλλον ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι έχουν συμβατικό στρατό και φρούς επανάστασης και έχουν μια κοινή έτσι, επιτελική αρχή. Ο επικεφαλής αυτής της αρχής εδώ λέγεται Αλί Αμπντουλαχή, είπε ότι, ακόμη μια φορά, η Αμερική είναι ο μεγάλος σατανάς και ότι είναι εγκληματικό, προδοτικό, ένας προδοτικός εχθρός. Το ότι είναι μεγάλος σατανάς, δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, να σου πω την αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά. Έτσι φαίνονται. Δεν μπορεί να τους πεις κάπως αλλιώς. Παράλληλα, οι πολίτες στο Ιράν μετά από αυτά τα χτυπήματα υποφέρουν από συνεχόμενες διακοπές ρεύματος, αγγλιστή blackout. Έχουν τεράστιο πρόβλημα εδώ οι πολίτες και μέσα στη μέρα είπαμε ότι φτάσανε μέχρι και 50 βαθμούς φτάνε σε περιοχές του Ιράν, εδώ οι οποίες στερούνται του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, είναι και διεφθαρμένο το καθεστώς, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερες υποδομές, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι διακοπές ευθύνονται στους βομβαρδισμούς. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τον ύπνο τους, υπάρχει ζήτημα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα νοσοκομεία που βασίζονται σε αυτές. Διαβάζω εδώ ένας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τεχεράνης, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, όχι ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, το ρώτησαν για τα blackout και λέει: αν ξέρατε, λέει, πόσες ηλεκτρικές υποδομές έχουν βομβαρδιστεί τις τελευταίες δύο μέρες, δεν θα μας ρωτούσατε καν τι γίνεται με τη διακοπή ρεύματος. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω εδώ μέσα από την Τεχεράνη ότι άνθρωποι που έχουν μικρά καταστήματα κτλ. Έχουν φορητούς διαφορετές γεννήτριες για να μπορέσουν να σώσουν, οι οποίες κάνουν και μεγάλο θόρυβο, να μπορέσουν να σώσουν τα αγαθά, τα ψυγεία τους κτλ. Για να μπορούν να πουλήσουν. Τεράστια η ζημιά εδώ. Τεράστια ζημιά και στα νοσοκομεία. Τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, να πω λίγο για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ταρχοβίν, στην νοτιοδυτική επαρχία του Ιράν, στο Χουζεστάν. Στο Χουζεστάν, λοιπόν, υπάρχει ένα υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο εδώ, το οποίο πράγματι έφαγε βόμβα. Και όπως είπε η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, το εξετάζουμε, λέει, το θέμα. Ευτυχώς η εγκατάσταση είναι στα πρώιμα στάδια της κατασκευής, δεν έχει ακόμα κάποιο πυρηνικό. Υλικό στην περιοχή. Τελευταία φορά, λέει, που βρεθήκαμε εκεί εμείς, είπε εδώ ο Γενικός Γραμματέας, ο Ραφαέλ Γκρόση. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας, αλλά καλούμε για περιορισμό για εγκράτεια, στρατιωτική εγκράτεια στην εγκύτητα όλων των εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με τα πυρηνικά. Τι να καταλάβουν οι εισβολείς, οι υπεραλιστές, οι οποίοι, ξαναλέω, έχουν σκοτωθεί μόνο 16, ενώ θα πρέπει να έχουν αποδεκατιστεί για τα εγκλήματά τους και την επικινδυνότητα των επιθέσεών τους. Λοιπόν, ίσως υπάρχει μια άποψη, να ξέρετε, και θέλω να σας την πω. Οι ΗΠΑ εδώ να προσπαθούν, παίζοντας τα όλα για όλα, να ετοιμάζουν, δηλαδή το να αποκόψει στην πραγματικότητα το νότιο Ιράν από την υπόλοιπη χώρα, τις γέφυρες και αυτά, για να μπορεί να. Δεν είναι απλά να μην πηγαίνουν πύραυλοι και τα ντρόουν. Δεν μπορεί να πηγαίνει και ο στρατός. Γιατί από εκεί πηγαίνουν τα βλήματα και χτυπούν τα βλήματα που λέγονται Αμερικανοί στον κόλπο. Είναι πιθανό να αποκόψουν το νότιο Ιράν.

Ιράν από την υπόλοιπη χώρα, ίσως για να ετοιμάσουν κάποια περιορισμένη στρατιωτική εισβολή. Έχει υπονοήσει κάτι τέτοιο ο Τραμπ, και συγκεκριμένα από τη Συρία, Ιράκ-Ιράν. Μάλλον όχι Ιράκ-Ιράν, είναι ήδη στο Ιράκ. Οι τζιχαντιστές, οι οποίους τους απελευθέρωσε ο Τζολάνι, τους πήγαν στο Ιράκ, είναι εκεί, όταν γενοκτόνησαν τους Κούρδους. Είναι πιθανό λοιπόν μια τέτοιου είδους εισβολή να μεθοδεύεται. Δεν εξηγείται αλλιώς να χτυπήσει τέτοιες υποδομές. Έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις σιτηρών, δηλαδή τροφίμων, νερού. Είναι εγκληματικά τα χτύπηματα αυτά, και από ό,τι φαίνεται θέλουν να αποκόψουν τελείως, να απομονώσουν την νότια περιοχή. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει τον κόσμο να ξεσηκωθεί κατά του Μοσταμπά Χαμενεϊ του καθεστώτος. Ίσα-ίσα γαλβανίζει τον κόσμο και καταλαβαίνει ότι η Ουάσιγκτον σκοπίμως δολοφονεί και υποβάλλει τους Ιρανούς στα βασανιστήρια αυτά της εγκληματικότητάς τους, και επομένως καλά κάνουν και τους ηχαίνονται και τους χτυπούν και τους πονούν και ξεσηκώνονται. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Είναι νομίζω σαφές τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να πούμε ότι και οι Ιρανοί απαντούν με αντίστοιχου τύπου επιθέσεις στις υποδομές. Το μήνυμά τους στο Κουβέιτ συγκεκριμένα, το μήνυμά τους προς τους Αμερικανούς είναι ότι θα κλιμακώσουμε συντεταγμένα και ανάλογα, θα είναι ανάλογες τηρούν εδώ την αρχή της αναλογικότητας επιθέσεις. Αν μας χτυπήσετε γέφυρες, εργοστάσια, εγκαταστάσεις συνεργειακές κτλ., θα χτυπήσουμε ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Αυτή είναι η ιδέα, και χρησιμοποιούν το Kuwait, ξαναλέω, είναι η επιλογή, η χώρα που επελέγει από την Τεχεράνη για να στείλουν αυτό το μήνυμα, και εννοούν ότι θα χτυπήσουμε σε όλους τους συμμάχους στην περιοχή. Χτύπησαν συγκεκριμένα υποδομές αφαλάτωσης στο Kuwait και γέφυρες οι Ιρανοί, για να δουν, να δείξουν εδώ αυτή την ανταποδοτικότητα στα χτυπήματα. Και αυτό έγινε αφού χτύπησαν πρώτα βέβαια οι Αμερικανοί για πρώτη φορά το δίκτυο υποδομών, το ηλεκτροδότησης των Ιρανών, και είχαν, όπως είπαμε, τις διακοπές ρεύματος, και έτσι χτύπησαν αντίστοιχα και το Kuwait. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν απειλούν όλο τον κόλπο οι Ιρανοί. Έχουν πει ότι χτυπήσαμε στο Kuwait συγκεκριμένα, αλλά θα χτυπήσουμε και αλλού. Στο Kuwait που χτύπησαν, λέει, σε στρατιωτικού στόχου, λένε οι Ιρανοί. Βέβαια, χτύπησαν ξαναλέω και σε πολιτικέ υποδομέ. Ποιοι είναι στρατιωτικοί στόχοι? Έχει ένα στρατιωτικό κέντρο, υποστηρικτικό επιτελικό, δεν ξέρω τι είναι, στο Αριβιάν του Kuwait. Μετά έχουν μια εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Ali Al-Salem. Τα ξολοθρεύσαμε, λένε αυτά οι Αμερικανοί. Ήταν εύκολο στόχο, λένε οι Αμερικανοί, για μα. Και γιατί είναι πράγματι το Kuwait μια βάση μεγάλη για τους Αμερικανούς, είναι ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο για τις αμερικανικές δυνάμεις, άρα μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η επίθεση εκεί, στο στρατιωτικό επίπεδο εννοώ. Και επίσης υπάρχει η βάση Camp Al-Udairi, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην περιοχή αμερικανικές, που είναι 104 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ιράν. Και εκεί χτυπήσανε πάλι και προκάλεσαν, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, τεράστιες ζημιές. Μάλιστα. Θα δούμε αν πράγματι εδώ έτσι είναι. Μάλλον πριν συνεχίσω, να ξεχάσω, μην ξεχάσω να το ξέχασα πριν, ότι χτύπησαν και σε άλλο, συγγνώμη, δεν χτύπησαν μόνο στο υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο, χτύπησαν και στο εφιστάμενο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, το Μπουσέρ, οι Αμερικανοί. Και υπάρχει και εικόνα, μάλιστα, δείτε τι εδώ. Αυτή είναι η εικόνα της καταστροφής. Βλέπετε εδώ, είναι 12 Ιουλίου 2026 και βλέπετε ο κύκλος με τις διακεκομμένες γραμμές είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, και πράγματι εκεί μέσα πραγματοποιήθηκαν χτυπήματα, βομβαρδισμοί αμερικανικά. Αυτά τα δεδομένα είναι από τον ευρωπαϊκό το δορυφόρο, το Sentinel-2, όπου υπάρχει αντιπαραβολή μεταξύ 7 και 12 Ιουλίου. Βλέπετε το 12 Ιουλίου, εδώ είναι η επίθεση που παίρνουμε τώρα την εικόνα, δηλαδή τη ζημιά στο υφιστάμενο πυρηνικό εργοστάσιο που διαχειρίζονται οι Ρώσοι, για να καταλάβετε τι κάνουν τα καθάρματα, κοθόνια οι Αμερικανοί. Λέμε για αδιανόητα τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε, και αυτό το οποίο θέλω και θα προλάβουμε σίγουρα να το δούμε, έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποίησαν τεχνολογία οι Ιρανοί για να πετύχουν αυτά τα χτυπήματα και να δολοφονήσουν και άλλους Αμερικανούς, τι κάνανε και τι αξιοποίησαν. Καταρχάς, πρώτον, βγάλανε 60 δισεκατομμύρια πετρέλαιο που λύσανε. Στο διάστημα αυτό, μεταξύ της εκεχηρίας και της επανάρξης των εχθροπραξιών, όπως φαίνεται, βγάλανε, λέει, περίπου 70 εκατομμύρια βαρέλια προς την Κίνα οι Ιρανοί. Σχεδόν ένα μήνα κράτησε η εκεχηρία.
Άρα καταφέραν να κλειδώσουν περίπου 5 με 6 δις. Δηλαδή αυτό το ενός μήνα ήταν η λιθιοδέστατη από τον αρχιβλάξ που λέγεται Τραμπ. Ουσιαστικά απέκτησαν τεράστιο λίπος να κάψουν οικονομικό Ιρανοί. Τα πλοία αυτά είναι καθοδόν προς την Κίνα όλο τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θα τους έρχονται εκατομμύρια σιγά σιγά πίσω στα ταμεία της Τεχεράν. 20 λέει Ιρανικά τάνκερ, δεξαμενόπλια, περάσανε μέσα στον Ιούνιο και θα είναι λέει εδώ περίπου μόνο το δεύτερο μισό του Ιουνίου 50 εκατομμύρια βαρέλια έφυγαν από το Ιράν, το οποίο είναι ίσο με σχεδόν τις εξαγωγές ενός μήνα από το Ιράν προς την Κίνα πριν τον πόλεμο. Το επίπεδο ενός μήνα εξαγωγών είναι αυτά τα 5 εκατομμύρια, τα έφυγαν μόνο στο μισό του μήνα. Φανταστείτε τι βγάλανε που είχαν μαζέψει οι Ιρανοί και τα στείλανε όλα πακετάκι στους Κινέζους. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς εδώ δεν έχουν και στρατηγική Αμερικανοί, είναι ειλικρινά αχάμπαροι και μπάχαλοι και είναι και άμπαλοι. Λοιπόν, να μιλήσουμε τους ποδοσφαιρικούς όρους της ημέρας. Για να δούμε το θέμα το τεχνολογικό εδώ, γιατί βγάζουν λεφτά και κάτι τα κάνουν οι Ιρανοί. Στοχοποίησαν λοιπόν τους Αμερικανούς και τους δολοφονούσαν σε όλη την περιοχή, πώς χρησιμοποιώντας τα smartphones, τα κινητά αυτά, τα έξυπνα κινητά των Αμερικανών. Όπως διαβάζω στο Financial Times, το διάβασα, κυβερνοεπιθέσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Και έτσι οι Ιρανοί βρήκανε τις τοποθεσίες των κινητών των Αμερικανικών, γιατί βρήκανε το roaming, την υπηρεσία αυτή, με την οποία τη χρησιμοποιούσαν όταν είσαι εκτός χώρας σου. Δηλαδή είναι μεγάλη η τρίπλα που κάνανε εδώ. Χρησιμοποίησαν επίσης και διαφημίσεις οι Ιρανοί, ένα πρόγραμμα με διαφημίσεις, για να βρούνε τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν το προσωπικό των Αμερικανών, γιατί φύγανε από τις βάσεις, πήγανε σε ξενοδοχεία και τους βρήκαν και στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, τις υπηρεσίες περιαγωγής, το roaming, και την τεχνολογία διαφημίσεων για να τους βρούνε σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι τους βρήκανε και τους πιάνανε τον ένα με τον άλλο και τους σκοτώνανε. Ιρανοί hacker λοιπόν, γιατί ξαναλέω δεν είναι μόνο 16 νεκροί, τόσους μας λένε. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει ένα τηλεφωνικό δίκτυο, ένα δίκτυο υποδομών στη Μέση Ανατολή, το οποίο είναι απαρχαιωμένο, οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες, και το αξιοποίησαν αυτό το δίκτυο τηλεπικοινωνιών για να εντοπίσουν τα αμερικανικά τηλέφωνα και όσους εργάζονται για τους Αμερικανούς στην περιοχή. Αυτό μας λέει το Mobile Surveillance Monitor. Mobile Surveillance Monitor είναι μια αρχή που μελετάει το τέτοιου τύπου δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεις στις τηλεπικοινωνίες, και πράγματι είδε ότι τα δίκτυα της Μέσης Ανατολής δέχθηκαν τεράστιες επιθέσεις, προφανώς από το Ιράν, για να προσπαθήσουν να βρουν συγκεκριμένα τηλέφωνα με περιαγωγή. Έτσι λοιπόν τους βρήκαν, το διαβάζω και στο New York Times, και πρόκειται για συντονισμένη επίθεση, κακόβουλη κυβερνοεπίθεση, η οποία ήρθε μετά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος από τους Σιωνοχριστιανούς το Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν ήρθαν οι επιθέσεις, έτσι τους βρήκανε. Δεκάδες χιλιάδες, 50.000 και πάνω είναι Αμερικανοί στην περιοχή. Και αυτό το οποίο κάνανε ήταν, τους στείλανε τα SS7 Pings, έτσι λέγονται. Είναι ένα σιωπηλό αίτημα, το έρχεται μέσα από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, για να βρούνε ένα τηλέφωνο συγκεκριμένο, για να δουν αν έχει περιαγωγή. Και μέσα από αυτό αξιοποίησαν τις συμφωνίες αυτές περιαγωγής, για να βρούνε τηλέφωνα τα οποία ήταν αμερικανικά τηλέφωνα με περιαγωγή, και έτσι τους στοχοποίησαν. Και τους βοβάζουν, το τρώγανε και στα ξενοδοχεία και στα υπόγεια τα οποία μέναν, το τρώγανε στην κεφάλαια οι Ιρανοί. Άρα έχει εξαιρετικές δυνατότητες, όπως ομολογούν το New York Times, οι Ιρανοί για τέτοιου τύπου εντοπισμού στην πραγματικότητα. Μεγάλη κίνηση. Έτσι, και μου θυμίζει και το πώς οι Εβραίοι σκότωσαν τους εμπόλεμους της Χεζμπολά, αντίστοιχα με τους βομβητές, θυμάστε. Άρα τους βρήκανε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βρήκανε όλες τις ξενοδοχεία, λέει, στο Ιράκ, στο Μπαχρέιν, τους βρήκαν και στα ξενοδοχεία, και εργολάβους των Αμερικανών, πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Όποιος είχε αμερικανικό οτιδήποτε πάνω του, έτρωγε drone στην κεφάλα για να φύγει από τη Μέση Ανατολή, είτε ζωντανός είτε νεκρός. Σου λέει, θα φύγεις ψοφίμη από εδώ, είτε θα σηκωθείς και θα φύγεις, και έτσι ουσιαστικά τους τρομοκρατούσαν. Μεγάλη, ξαναλέω, επίθεση εδώ, και μεγάλες δυνατότητες
του Ιράν. Φημίζονται για τους hackers τους μαζί με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Μεγάλη επίθεση, κυβερνοεπίθεση εδώ. Πολύ δημιουργική τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε αυτήν την διένεξη οι Ιρανοί. Επίσης χρησιμοποίησαν όπως σας είπα, τις διαφημίσεις, συγκεκριμένες ταυτότητες που έχουν τα smartphone, για να βρούνε ουσιαστικά τις συσκευές αυτές τις αμερικανικές. Και αυτό είναι ένα θέμα και δημιουργήθηκε μάλιστα και ζήτημα και στην Αμερικανική Βουλή, όπως διαβάζω, στη Γερουσία, συγγνώμη, ο Ρον Γουάιντεν, γερουσίας από το Όρεγκον, είπε ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, που χρησιμοποιούν εμπορικές πληροφορίες τηλεπικοινωνιών κάποιοι για να στοχοποιήσουν Αμερικανικούς στρατιώτες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υπάρχει, λέει, τεράστια ζήτημα εθνικής ασφαλείας από ξένους hacker. Δηλαδή, συζητήθηκε στην γερουσία ότι μπορούν και μας σκοτώνουν με τα τηλέφωνά μας και τελικά δεν ελέγχουν. Δεν είναι αυτή η παντοδυναμία που νομίζουμε η Αμερική. Το ψηφιακό αποτύπωμα των Αμερικανών στρατιωτών και αξιωματούχων τους εκθέτει και τους καθιστά ανίσχυρους και ευάλωτους. Και όχι, δεν είναι αυτοί, έχουν φτιάξει ένα αφήγημα παντοδυναμίας. Βλέπετε εδώ, τους ξεφτύλισαν, τους άλωσαν οι Ιρανοί. Μεγάλο θέμα λοιπόν, κρατήστε το, ψάξτε το αν θέλετε παραπάνω. Και ότι έχουν μεγάλο δίκτυο hacker για κυβερνοεπιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή οι Ιρανοί και το ξέρουν οι Αμερικανοί. Και γενικότερα δεν είναι μόνο, όπως σας είπα, και η Ρωσία και η Κίνα έχουν βρει αδυναμίες στους Αμερικανούς, έχουν κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν, ιδίως η Ρωσία και η Κίνα κατά των Αμερικανών. Για παράδειγμα, το Φεβρουάριο οι Ιρανοί ήταν αυτοί που μπόρεσαν και κλέψαν από τον διοικητή του FBI, παρακαλώ, τον Γκας Πατέλ, έναν Ινδό Bollywood, πραγματικά ένας διευθυντής του FBI από τον Bollywood, πραγματικά κυριολεκτικά. Του έχουν βάλει δίπλα μια τελευταία εκεί που τον έχει κάνει του χεριού της και τον χειρίζεται. Αυτή είναι ο handler του, η χειρίστρια του, του Πατέλ. Και του πήραν, του κλέψανε email και φωτογραφίες από τον προσωπικό του λογαριασμό. Φαντάστε του διοικητή του FBI. Φαντάστε τι κλώνουν οι άνθρωποι. Και επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό είναι το Φλεβάρι και τον Απρίλη, είχαμε κυβερνοεπίθεση πάλι ιρανική σε κυβερνητικές υπηρεσίες των Αμερικανών σε συστήματα ηλεκτροδότησης και νερού, τα οποία προκάλεσαν διακοπές στη λειτουργία στην Αμερική μέσα και οικονομικές απώλειες. Οι Ιρανοί hacker χάκαραν επιτυχώς συστήματα αμερικανικά ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και τα τσάκισαν, υπήρχαν διακοπές και υπήρξε και οικονομικές απώλειες. Να καταλάβετε πόσο επιτυχημένοι και πόσο ισχυροί είναι. Εικάζω, τους βοηθούν και ζητούν πληροφορίες οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Αυτά, φίλες και φίλοι. Βλέπω ώρα περνάει. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια δική σας άποψη. Σε αυτό το κανάλι, εντάξει, μιλάμε και λίγο για τα εσωτερικά. Να κάνουμε και στην αποφώνηση ένα σχόλιο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε εδώ πολίτες αυτού του κόσμου. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί όλα αυτά μας επηρεάζουν, καταλαβαίνετε άμεσα. Ποιοι τάσσονται με αυτές τις δυνάμεις του πολέμου, ποια είναι τα θρασίμια και τα σκουλίκια του πολέμου, δηλαδή το ενίο κόμμα στη χώρα μας, με τους Ιωνο-Εβραίο-Ναζί χριστιανούς. Αυτή είναι στην πραγματικότητα ο πραγματικός αντίπαλος. Και έχουμε τις απολύξεις αυτής της κατάστασης μέσα στη χώρα μας. Μιλάμε για τα διεθνή. Γιατί επηρεάζουν τα ιστορικά κυρίως αυτά, περισσότερο από ότι εδώ οι μαριονέτες και το θέατρο, το κουκλοθέατρο που διεξάγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτά. Ξαναλέω, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς τα βλέπετε, τι πιστεύετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Καταγράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο και σκεφτείτε αν θέλετε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να πούμε και λίγο έτσι, εντάξει, για τα δικά μας εδώ. Διαβάζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το κοινοβουλευτικό αυτό, ξέρω, μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο 11 μόνο μέλη βουλευτές. Διαλύονται προφανώς, ήταν όλοι αχυράνθρωποι. Αν δείτε ποιοι μπήκανε όταν έγινε κυβέρνηση ο Τσίπρας, κάτι φρικιά κυριολεκτικά. Αν τους δείτε κάτι τύψη, κάτι τελειωμένοι, κάτι τελειωμένες, προφανώς δεν έχουν τον ηλιομήρα, δεν έχουν λόγο ύπαρξη στην πολιτική. Και ξαφνικά όλοι προφανώς πάνε στους γελασίτες, στο γελιοδέστατο κόμμα του Τσίπρα. Δεν είναι αστείο το ότι, γιατί γελάνε ειδικά οι νουδούλδες, ότι είναι 11 πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Είναι αστείο και προκλητικό και γελίο το ότι έχουν 150 πόσους, 156 βουλευτές είναι δημοκράτες. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για όλους αυτούς τους 156. Για όλους τους 156 αυτούς είναι συνυπεύθυνοι και εγκληματίες κατά του ελληνισμού. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
13: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
15: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησέ μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
17: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
16: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
17: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
16: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
17: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
18: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέντλεν.
7: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλωσορίζουμε μεγάλη χαρά στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πριν περάσουμε στα θέματα της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο», θα ήθελα δύο λόγια από εσάς, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας για όσα διέπραξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής στη χώρα, αλλά και τον αγώνα που δίνατε και δίνετε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Θα ήθελα λοιπόν δύο λόγια για μία ακόμη μαύρη επέτειο που έχουμε από εκείνη την περίοδο και είναι η σφαγή στο δίστομο.
1: Ναι, πράγματι συμπληρώθηκαν 82 ολόκληρα χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. Ήταν 10 Ιουνίου 1944. Είχαμε τη δολοφονία 229 αμάχων στο Διστόμο από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Από τότε υπάρχει η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, υπάρχει η αμετάκλητη απόφαση του Διστόμου, η υπαριθμόν 137-1997 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδιάς, επιδικάζει στους διστομίτες και στους συγγενείς τους αποζημιώσεις. Απαιτείται η υπογραφή και η άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης να εκτελεστεί αυτή η απόφαση. Μέχρι στιγμής κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει προχωρήσει στην χορήγηση αυτής της αδείας. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και απόφαση τον Απρίλιο του 26 από το τρίτο πολιτικό τμήμα του Ιταλικού Αριουπάγου, που επιτρέπει στους διστομίτες να εκτελέσουν τη δικαστική τους απόφαση στην Ιταλία εις βάρος των γερμανικών σιδηροδρόμων, διότι έχουν κάνει κατάσχεση ισχύρας των Ιταλικών σιδηροδρόμων 25 εκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Δηλαδή εκεί προχωρεί η εκτέλεση της απόφασης του Διστόμου και εδώ ακόμα περιμένουμε τον κάθε Υπουργό Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μας είχατε πει ότι θα συζητήσουμε για το αν η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι υπό επιτήρηση, γιατί η κυβέρνηση τώρα στη μακρά προεκλογική, μικρή προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, θα μας πει διάφορα και επειδή μας είπε ότι και μάλιστα με τρόπο έτσι θριαμβευτικό ότι βγήκαμε από την επιτήρηση. Σε τι ακριβώς θέση είναι η χώρα, κύριε Μαριά? Είναι υπό επιτήρηση ή όχι?
1: Αυτό είναι κρίσιμο γιατί έχει άμεση σχέση και με τον τρόπο που γίνεται η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της χώρας και για το αν πραγματικά βγήκαμε από τα μνημόνια. Έχω εδώ η ναυτεμπορική 3 Ιουνίου 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα, ίδια ημέρα. Το πρώτο θέμα, Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα. Βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ισορροπίες. Και λέει εδώ πέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Και βρήκα και από το Facebook την ανάρτηση τη σχετική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης». Προσέξτε, κάθε επιτήρησης. Κλείνει έτσι ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια για τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας, στην οικονομία της. Είναι έτσι τα πράγματα? Αυτό έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχω την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία είναι δελτίο τύπου 3 Ιουνίου 2026. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 3 και λέει «Αξιολόγηση μακροοικονομικών ανισορροπιών». Η Επιτροπή αξιολόγησε την ύπαρξη μακροοικονομικών ανισορροπιών για τα 7 κράτη-μέλη που επελέγησαν για εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις την έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης του 26. Η Ελλάδα, οι κάτω χώρες και η Σουηδία αξιολογείται ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον ανισορροπίες γιατί οι μακροοικονομικές ευπάθειές τους έχουν μειωθεί με την πρόοδο των ετών». Επομένως πατάει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης και λέει τελείωσε κάθε Με συγχωρείτε, εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τα κόμματα τι είπανε. Το αμφισβήτησαν επί της ουσίας και με πραγματικούς όρους ή όχι. Διότι από ό,τι φαίνεται και δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κομματικά φαίνεται δεν διαβάζουμε όλα τα κείμενα. Αμέσως από κάτω, μια γραμμή από κάτω, λέει εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας. Στην επόμενη σειρά. Με τις εκθέσεις μεταπρογραμματικής εποπτείας αξιολογείται η οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής, δηλαδή τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις, με έμφαση στην ικανότητά τους για αποπληρωμή. Οι αξιολογήσεις αυτές για την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι και τα τέσσερα κράτη-μέλη διατηρούν την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους. Άρα πληρώνει η Ελλάδα το χρέος, αλλά είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Και πώς βγαίνεις από τη μεταπρογραμματική εποπτεία, το λέει από κάτω γραμμή. Προσέξτε, δηλαδή και δημοσιογραφικά δεν διαβάζει κανένα τις ανακοινώσεις Κομισιόν ή δεν θέλουν. Λέει, δεδομένου ότι η Ισπανία είχε αποπληρώσει το 2025 πάνω από το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος, πρόκειται για τον πρώτο γύρο εκθέσεων μεταπρογραμματικής εποπτείας που δεν περιλαμβάνει πλέον την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει σε πολλές σας εκπομπές. Η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία του κανονισμού 472 του 13 όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους και των δανείων που έχει πάρει από τον EFSF και από τον ESM. Επομένως, μου κάνει εντύπωση τα παλαιά, ας πούμε, κόμματα της Ευρωπαϊκής Γραμμής, τα νεότευτα κόμματα με έμπειρους και πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και με άλλους που δεν είναι τόσο έμπειροι, δεν διαβάζουν τις ανακοινώσεις και να δούνε ότι μία γραμμή παρακάτω από την ανακοίνωση λέει ότι η Ελλάδα είναι σε μεταπρογραμματική εποπτεία. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτό που είναι το πιο βασικό. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή από το 2011 στο βιβλίο μου «Το μνημόνιο της χρεοκοπίας», αλλά και στην πορεία βεβαίως σαν ευρωβουλευτής και σαν βουλευτής από το 2013 και μετά που πέρασε ο κανονισμός, ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αυτός εδώ, ο οποίος διαμορφώνει τους όρους με τους οποίους ισχύει η εποπτεία σε όσα κράτη είχαν μπει σε μνημόνιο και τα οποία είχαν πάρει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει εδώ το άρθρο 14. Εδώ. Λέει, τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία. Μετά το πρόγραμμα, δηλαδή μετά το μνημόνιο, εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχουν λάβει από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, δηλαδή το πρώτο δάνειο που πήραμε εμείς από τις χώρες της Ευρωζώνης, τον ή μη χ σίγμα, δηλαδή είναι ένας οργανισμός αυτός που δίνει δάνεια της Κομισιόν, τον ESM και τον EFSF. Τελείωσε. Το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της εποπτείας και μετά το πρόγραμμα, σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος κλπ. Άρα είσαι σε δημοσιονομική εποπτεία. Και εδώ είναι η ανακοίνωση του Eurogroup 22 Ιουνίου 2018. Δηλαδή, όταν υποτίθεται με απόφαση του Eurogroup βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ στη σελίδα 6 της ανακοίνωσης λέει «Disbursement and cash buffer». Και πιο πριν λέει τη σελίδα 3 που μας νοιάζει «Post-Program Surveillance Framework». Δηλαδή «Post-Program», μετά το πρόγραμμα Surveillance Framework, το σύστημα εποπτείας, και λέει στα ελληνικά. Πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν από το 2018 ξέραμε ότι υπάρχει εποπτεία μετά το πρόγραμμα η οποία με βάση τον κανονισμό αυτό θα διατηρηθεί για πάρα πολλές δεκαετίες. Και μακάρι να ζούμε και εγώ και εσείς όταν θα βγει η Ελλάδα από την εποπτεία αυτή. Τι δάνεια λοιπόν μας έχουν δώσει? Μας έχει δώσει ο ESM και ο EFSF. Ανακοίνωση του ESM. Η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα δάνεια στον ESM μεταξύ του 2034 και του 2060. Και μετά συνεχίζει ότι θα αποπληρώσει η Ελλάδα τα δάνεια στον EFSF μεταξύ του 2023 και του 2070. Πάμε λοιπόν να δούμε πότε ξοφλάμε το 75%. Εδώ είναι ετήσια εισηγητική έκθεση κρατικού προϋπολογισμού 2026 για τον προϋπολογισμό που ισχύει. Ορίστε. Δάνεια στον EFSF. 2070 τελειώνει. Ποσό μέχρι στιγμής από το 2026 μετράει. Δεν έχει βάλει τις... Εδώ δεν έχουμε κάνει προώρες πληρώμες. Λέει λοιπόν ότι η οφειλή είναι 125 δισεκατομμύρια 695 εκατομμύρια. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό πότε θα εξοφληθεί το 75%. Επειδή οι δόσεις που πληρώνει ετήσια η Ελλάδα δεν είναι ίδιες, δηλαδή το 2026 θα πληρώσει τον EFSF 1,7 δις, ενώ το 2056 θα πληρώσει 3,5 δις, ενώ το 2064 που θα κάνουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε μαζί, θα πληρώσει 4,449. Υπολογίζω λοιπόν εγώ ότι το 75% της εξόφλησης του EFSF θα γίνει το 2064. Τότε θα έχει πληρώσει η Ελλάδα το 75% του χρέους στον EFSF. Τότε πληρώνοντας 4,4 δις, το 2064 θα έχει εξοφλήσει το 75%.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για τον ESM που υπάρχει οφειλή 59,4 δισεκατομμύρια, η εξόφληση θα γίνει το 2056 του 75%. Άρα το 2056 θα εξοφλήσουμε τον ESM το 75%, αλλά δεν θα βγει πάλι από τον κανονισμό 4,72 και τον έλεγχο η Ελλάδα, γιατί πρέπει να εξοφλήσει και τον EFSF και θα φτάσει το 2064. Αυτό για το αν έχουμε βγει από την εποπτεία. Και μάλιστα διάβαζα κάτω τα σχόλια που λέγανε στον κύριο Μητσοτάκη και είχαν δίκιο πολλοί και του λέγανε καλά αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορείς να καταργήσεις τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Αφού βγήκαμε από την εποπτεία μπορεί η Ελλάδα ή άλλη κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο περί ανεξάρτητης αρχής της ΑΔΕ, η οποία τι είναι? Είναι ο μηχανισμός εσόδων. Και ο μηχανισμός εσόδων δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση ή την εκάστοτε κυβέρνηση και από τη Βουλή. Είναι ανεξάρτητος. Και άμα θέλει δηλαδή ο μηχανισμός εσόδων, σου λέει δεν σου δίνω τα λεφτά αν εσύ κάνεις υπέρβαση. Είναι το μοναδικό κράτος στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών δεν ελέγχει τα έσοδα του κράτους. Αυτό μπορεί να καταργηθεί. Και επειδή είχαμε κάνει μια άλλη εκπομπή και εξηγούσαμε για το υπερταμείο, θυμόσαστε,
0: ναι,
1: και είχαμε πει ότι το υπερταμείο θα λειτουργεί 100 χρόνια και βγήκε κάποιος και έγραφε από κάτω τι είναι αυτά που λέτε, είναι παραμύθια, και είχε και πολύ απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Εγώ έχω άρθρο 186, νόμος 4389 του 16, ο νόμος του υπερταμείου, όπως ισχύει σήμερα, που τροποποιήθηκε από το νόμο 5301 του 26. Και λέει για το φίλο αυτό, ο οποίος ήταν και απαξιωτικός στον τρόπο που μιλούσε. Η εταιρεία, δηλαδή το υπερταμείο, εδρεύει σε Δήμο εντός της Αττικής. 2. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 χρόνια και αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρό. 99 χρόνια το 2016, επομένως το υπερταμείο θα καταργηθεί το 2115. Αυτά για τον φίλο μας, ο οποίος αμφισβητούσε και έλεγε και διάφορα. Και επειδή είχαμε και διάφορες κριτικές στο τελευταίο, τελευταία εκπομπή που κάναμε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τα 7 δις δηλαδή που θα δώσουμε τώρα τον Ιούνιο, θα δώσει ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να εξοφλήσει πρόωρα χρέος του 2029-2032, 33 και 34. Υπήρχαν και διάφορες κριτικές και μερικοί λέγανε λοιπόν ότι εγώ υποτίθεται έχω ευθύνη γιατί ήμουν, λέει, στην κυβέρνηση Τσίπρα. Και να ευχαριστήσω τον... Δεν απάντησα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Ευσταθίου, τον δημοσιογράφο που είδε ότι μπήκε και απαντούσε ότι εγώ από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2014 δεν είχα καμία σχέση με τους ΑΝΕΛ και βεβαίως ήμουν από τους σκληρούς επικριτές και της κυβέρνησης Τσίπρα. Στο ΔΕ Τσίπρα είχαμε δείξει ένα βίντεο ομιλίας μου το Σεπτέμβριο του 2018 στο Ευρωκοινοβούλιο, που πέραν των άλλων του έλεγα ότι αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τον κανονισμό 472 και δεν είμαστε εκτός επιτήρησης και που μόνο μία διέξοδο είχε σε αυτόν τον κανονισμό που το επιτρέπει να κάνει λογιστικό έλεγχο και δεν έκανε. Άρα λοιπόν, επειδή πολλοί γράφουν διάφορα και τα λένε 100 φορές, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα, αλλά φαίνεται ότι οι εκπομπές που κάνουμε όλες, αλλά ιδίως τα οικονομικά, τσούζουνε, γιατί δείχνουμε πραγματικά πως έχει το θέμα σε επίπεδο οικονομίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ να προσθέσω σε αυτούς τους φίλους που κάνουν κριτική σε μία μόνο συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα μνημόνια είναι τρία. Δεν είναι ένα, είναι τρία. Και για να έρθει το τρίτο είχαν προηγηθεί και άλλα δύο. Και εγώ η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για όλα και κυρίως για το πώς χρεοκόπησε η χώρα. Δεν μπορεί να συζητάμε για το τελευταίο και να ξεχνάμε τα άλλα δύο. Ήρθε ξαφνικά το μνημόνιο νούμερο τρία.
1: Τέλος έχετε πάντων, απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει εκπομπές για αυτά έγκαιρα. Λοιπόν, άρα να επανέλθω λοιπόν για να δείξουμε. 135 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδος ετησίως της Ελλάδος που θα πληρώσει προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι πρόωρες αποπληρωμές είχαμε πει ότι στον EFSF έχουν φτάσει και μάλλον στους δανειστές του πρώτου μνημονίου είχαν φτάσει στα 21,1 δις, συν 7 φτάνουμε στα 28 δις και ήδη είχαμε δώσει και 7 ακόμα κάτι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προώρα εξόβληση, άρα φτάνουμε στα 36 δισεκατομμύρια όπως βγάλαμε στην ανακοίνωση. Αλλά αυτά τα 7,7 δισεκατομμύρια, τα 6,94 δις, τα 7 δις, μπορούσε, όπως είπαμε, με την εθνική ρήτρα διαφυγής, που θα το εξηγήσουμε, να τα χρησιμοποιήσει για άλλο μέσο. Έχω κάνει λοιπόν μια εκτίμηση που θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε. Και σας είχα δείξει σε άλλη εκπομπή, σε σχέση με τους συνταξιούχους, πώς υπάρχει μια αφέμαξη της σύνταξής τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και από το κοστολόγιο της υγειονομικής περίθαλψης. Και σας είχα δείξει ένα ενημερωτικό σύνταξης το Μάρτιο του 26. Το Μάρτιο του 26 λοιπόν, αυτό το ενημερωτικό σύνταξης του δίνει μεικτά 1.200, κρύβω για να μην φαίνεται όνομα, 1.206 ευρώ μεικτά μηνιαίο. Από αυτά, αφού του γίνουν όλες οι κρατήσεις, παίρνει στο χέρι 882 ευρώ. Στις κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 84 ευρώ. και υγειονομική περίθαλψη 67 ευρώ. Σύνολο 151 ευρώ. Θα μπορούσε λοιπόν να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υγειονομική περίθαλψη για αυτόν τον συγκεκριμένο, άρα και για όλους τους συνταξιούχους. Και άρα ο συγκεκριμένος να παίρνει 151 ευρώ το μήνα παραπάνω. Λέει κάποιος, μα είναι τεράστια τα ποσά. Άψαξα και τα βρήκα. Προϋπολογισμός 2026, φετινός. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων είναι 721 εκατομμύρια ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική, δεν την έβαλα εγώ, αλλά αν τη βάλω και στην επικουρική, άλλα 167. Δηλαδή πάμε στα 884 εκατομμύρια ετησίως. Η υγειονομική περίθαλψη, άμα του κόψεις αυτό, πόσο πάει? Η σχετική έκθεση προϋπολογισμού του 26. Για κάθε 1% μείωση, γιατί είναι 6% σου κρατάει, φτάνει τα 578 εκατομμύρια. Άρα στο 6% είναι 3,5 δις. Συν 800 εκατομμύρια φτάζουμε 4,5 δις. Δηλαδή άνετα θα μπορούσε τουλάχιστον για 2 έτη προσωρινά να μην καταβάλουν οι συνταξιούχοι αυτή τη διαφορά και ο συγκεκριμένος να παίρνει δηλαδή συν 150 ευρώ, δηλαδή να παίρνει 15% αύξηση το μήνα επί 2 έτη. Εγώ δεν λέω να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής υποτίθεται παίρνει μόνο προσωρινά μέτρα. Αλλά εφόσον τα 7 δισεκατομμύρια υπήρχαν, γιατί δεν επεδίωκε μέσα από τη ρήτρα, την εθνική ρήτρα διαφυγής, να κάνει αυτή τη ρύθμιση και να πάνε τα χρήματα στους συνταξιούχους, που αυτό το ποσό θα καταναλωνόταν στην Ελλάδα και που εξηγήσαμε την άλλη φορά ότι τουλάχιστον το μισό από αυτό το ποσό θα επέστρεφε στο κράτος σαν φόρο εισοδήματος, σαν έμεσους φόρους, γιατί θα καταναλωνόταν αυτά τα χρήματα, και σαν επένδυση στην ελληνική οικονομία με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Άρα νέοι φόροι επί του εισοδήματος των μισθωτών που θα ήταν οι καινούργιες προσλήψεις, συν ΕΦΚΑ κλπ. Είναι πολύ απλά. Πολλοί θα αμφέβαλαν αν είχαμε δίκιο. Τους λέω λοιπόν να δούνε την εκπομπή που κάναμε 6 Τετάρτου 2026, που εκεί εξηγούσαμε με απλό τρόπο πώς μπορούν να γίνουν αυξήσεις και αξιοποιήσεις, όχι μόνο γενικώς και αορίστως, δηλαδή να μην πληρωθούν πρόωρα οι δανειστές ή να φορολογηθούν οι τράπεζες με τον αναβαλλόμενο φόρο που υπάρχει και δεν πληρώνουν μία ή, αλλά πώς και με την εθνική ρήτρα διαφυγής μπορεί να το κάνεις. Αλλά χρειαζόταν να κάνεις αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Ωραία. Τι είχαμε πει? Ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αίτημα εθνικής ρήτρας διαφυγής. Έγινε αίτημα τέτοιο? Μπορούσε να κάνει? Έγινε. Αλλά δεν έγινε από την Ελλάδα. Λοιπόν, στην ίδια ανακοίνωση, την οποία από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν διάβασαν κάποιοι κάτω από το επίδικο κομμάτι για την Ελλάδα, αλλά δεν διάβασαν και πιο πριν. Τη σελίδα λοιπόν 3 λέει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της. Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ποιο είναι άραγε αυτό το κράτος μέλος, το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει μέτρα που λαμβάνονται από το Φλεβάρι του 26 για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα κλπ. Εντός του ανωτάτου ορίου είχαμε πει ότι είναι 1,5% του ΑΕΠ για πρόσθετες δαπάνες για άμυνα της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, θα εφαρμοστεί ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο 0,3% έως 0,6% για την ίδια περίοδο κλπ. Άρα, συμπέρασμα πρώτο, μπορείς να κάνεις αίτημα και μόνος σου για Εθνική Ρήτρα Διαφυγής και δεν χρειάζεται να περιμένεις τους άλλους. Αυτός που έκανε την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής δεν ήταν βέβαια η Ελλάδα, αλλά ήταν η Ιταλία. Επειδή λοιπόν η Μελώνη έφαγε στραπάτσο στο δημοψήφισμα, έρχεται λοιπόν και υποβάλλει αίτημα 18 Μαΐου του 26, 1,5 μήνα αφού του είχαμε πει εμείς ότι γίνεται αυτό. Και βεβαίως η ίδια προσπαθεί να βρει έναν τρόπο και λέει ότι στο 1,5% που μου δώσατε δυνατότητα εθνικής ρήτρας διαφυγής για πολεμικές δαπάνες, να μην τα δώσω όλα αυτά τα λεφτά για όπλα, αλλά ένα μέρος να το δώσω για ανακούφιση των νοικοκυριών σε θέματα κόστους λόγω ενεργειακού που υπάρχει με αφορμή το Ορμούς. Και έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση, η οποία γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν και αρχίζει και γίνεται κουβέντα τώρα πώς θα εισπραχθεί το ποσό αυτό. Και επειδή έγινε Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, 11 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, έρχεται ο κύριος Ντομπρόφσκης και λέει ότι πράγματι μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους υπάρχει δυνατότητα της εθνικής ρήτρας διαφυγής που ήταν για την άμυνα να αξιοποιηθεί για θέματα ενέργεια. Και έρχεται και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος αυτός ήταν ο πρόεδρος, δεν μπορούσε να το εισηγηθεί για όλους, αλλά μπορούσε να το εισηγηθεί για την Ελλάδα, γιατί για μας, για την Ελλάδα μας νοιάζει. Δεν το εισηγήθηκε. Και τώρα λέει ότι αυτό, εφόσον εγκριθεί και εγκρίθηκε, σημαίνει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο 2026-2028. Δηλαδή έπρεπε να βγει η Ιταλία μπροστά για να δημιουργηθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος του 1,6 δις. Και δεύτερον, πού πάνε όμως αυτά τα 1,6 δις? Δεν θα πάνε στην κοινωνία, αλλά θα πάνε, λέει, για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στις τσέπες αυτών οι οποίοι ελέγχουν το χρηματιστήριο ενέργειας, οι οποίοι, αφού θα πούν για άλλη μια φορά εισηγείαν των κορόιδων, θα πάρουν για επενδύσεις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, υπάρχει και υπήρχε η δυνατότητα της εθνικής ρήτρας διαφυγής και το είχαμε πει. Αυτή μπορεί να πάει σε διαφορετικά πλαίσια ανάλογα με την πρόταση. Στην Ιταλία η πρόταση αυτή έγινε γιατί το μέτρησε η Ιταλία με συγκεκριμένο τρόπο και γιατί έχει πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με το ενεργειακό και ενεργειακούς ιταλικούς κολοσσούς οι οποίοι θα παίξουν το παιχνίδι. Εμείς εδώ σε Ελλάδα, αντί να έχει η κυβέρνηση ρημάξει κυριολεκτικά στη φορολογία όλη την κοινωνία και κυρίως τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, και αντί να δίνει 7 δις, μπορούσε να αξιοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής όχι 7 δις, 5 δις, 4 δις. Τώρα λοιπόν αξιοποιεί αυτό το 1,5 δις, το οποίο θα δοθεί για επενδύσεις στα θέματα της ενέργειας. Δεν θα δοθεί ως στήριξη, αν θέλετε, όσων έχουν ανάγκη και είναι τα νοικοκυριά. Συμπέρασμα, γιατί είπαμε πολλά. Πρώτον, τα 7 δις που δίνουν στους δανειστές μπορούσαν να είχαν πάει αλλού, υπέρ των κοινωνικών τάξεων που υποφέρουν, να έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία, να υπάρχει η δυνατότητα αυτή και να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο κέρδος, καθώς θα επέστρεφαν τουλάχιστον 3 δις πίσω στην ελληνική οικονομία. Τώρα το κέρδος θα είναι 134 εκατομμύρια. Και αυτά που λέει τα παραμύθια ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός εποπτείας δεν ισχύουν, αλλά δεν άκουσα και τα κόμματα παλαιά και νεότευκτα να του θέτουν τα θέματα και να του λένε τι ισχύει. Και φυσικά πάλι δεν είδα κανέναν να μιλάει για την εθνική ρήτρα διαφυγής. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες και μέσα στο σύμφωνο σταθερότητος και έξω από το σύμφωνο σταθερότητος, αρκεί να θέλεις να βάλεις τα θέματα. Επομένως αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχουμε να πούμε για τα θέματα αυτά και περιμένουμε τους φίλους να μας κάνουν κριτική, γιατί
0: ναι,
1: είναι αρκετοί που είναι καλόπιστοι, αλλά είναι και διάφοροι που από ό,τι φαίνεται με την καραμπίνα και θέλουν να αποδείξουν πράγματα τα οποία τώρα μας λένε ότι πήγε, λέει, το πρώτο μνημόνιο για τις τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το έχουμε πει από το 2011. Εδώ δεν κάνουμε μάθημα αναλυτικό.
0: Ναι.
1: Λέμε θέματα αιχμής. Ας διαβάσουν αυτά που λέγαμε από το 2011 και πιο παλιά και να δούνε τις θέσεις που έχει ο καθένας πριν κάνουν προσωπική κριτική. Τώρα το να λένε τις θέσεις τους είναι πολύ σωστό. Δεν έχουμε καμιά διαφωνία.
0: Τώρα, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, θα χρησιμοποιήσει πολλά πυροτεχνήματα, έχει και αυτόν τον Αμερικάνο δίπλα που είναι, από ό,τι φαίνεται, φοβερός στα πυροτεχνήματα, και κάπως έτσι χρησιμοποίησε αυτή την παρόλα ότι έχουμε βγει από την επιτήρηση. Έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά πάνε σε μια, τώρα να το πούμε, πλειοδοσία. Δεν μπορεί να το πει και πλειοδοσία. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για νέους μέχρι 24 ετών. Μας είχατε πει για την εμπειρία σας από το Λουξεμβούργο, νομίζω. Είναι ένα μέτρο που ισχύει και να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχαμε ζήσει εμείς οι Έλληνες επί Ανδρέα Παπανδρέου και χωρίς ηλικιακό όριο. Ήταν χρονικό μόνο το όριο, αν θυμάμαι καλά, 5 με 8 το πρωί και μετά το μεσημέρι όταν επέστρεφαν οι εργαζόμενοι από την δουλειά. Ήρθε μετά βέβαια ο πατέρας Μητσοτάκης και άρχισε τις μεταρρυθμίσεις όπου ιδιωτικοποίησε τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα λέω και για τους νεότερους, και είχαν γίνει πολλά και ωραία εκείνη την εποχή. Ακούσατε την ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη?
1: Ναι, άκουσα την ανακοίνωση, άκουσα και τις θέσεις του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς από ό,τι έχουν δει οι φίλοι που παρακολουθούν την εκπομπή, αναδιαστήματα κάνουμε κάποιες εκπομπές ή από τις Βρυξέλλες ή από το Λουξεμβούργο, και έτσι τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα αρκετό χρονικό διάστημα, είμαι στο Λουξεμβούργο. Είχαμε πει λοιπόν στις εκπομπές αυτές και το είχαμε παρουσιάσει και είχαμε πει και τα θετικά που υπάρχουν, ότι στο Λουξεμβούργο υπάρχει η δυνατότητα και το δικαίωμα της ελεύθερης μεταφοράς με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Δηλαδή είτε μπεις στο λεωφορείο, είτε μπεις στο τραμ, είτε μπεις στο τρένο και κινηθείς εντός της επικράτειας του Λουξεμβούργου, το οποίο σαν έκταση είναι περίπου σαν την Αττική, είναι δωρεάν. Κανένας δεν σε ρωτάει αν είσαι Λουξεμβουργέζος, Λουξεμβούργιος, αν είσαι Ευρωπαίος, αν είσαι τουρίστας, γιατί είσαι. Ούτε σου ζητάει ταυτότητα, πόσο χρόνο είσαι κλπ. Και κυκλοφορείς ελεύθερα. Η εμπειρία η δικιά μου λοιπόν έδειξε, και το είχαμε πει σε εκπομπή και ίσως δώσαμε και κάποιες ιδέες, αλλά και αυτοί που τα εισηγούνται δεν τα τεκμηριώνουν. Η εμπειρία λοιπόν η δικιά μου ήταν η εξής, ότι το 50% των μετακινήσεων που έκανα δεν θα τις έκανα αν υπήρχε το εισιτήριο. Δηλαδή ήταν και ένα κίνητρο το ότι μπορείς να μετακινηθείς χωρίς να πληρώσεις, για να πας να κατέβεις στο κέντρο της πόλης ή να πας μια μεγαλύτερη εκδρομή. Αλλά όταν κυκλοφορείς στο κέντρο της πόλης ή σε κάποιες συνοικίες ή και εκτός της πόλης, ας πούμε, για την περίπτωση του Λουξεμβούργου, προφανώς ξοδεύεις κάτι.
0: Ναι.
1: Διότι θα πάρεις ένα καφέ, θα καθίσεις να φας, θα ψωνίσεις ενδεχόμενα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι αφήνει έσοδα στο κράτος. Και επομένως, ενώ φαίνεται ότι έχει απώλεια το κράτος, στην ουσία έχει έμεση και άμεση απόδοση, γιατί παίρνει κάποιους φόρους και ταυτόχρονα αυξάνει το τζίρο. Άρα αυξάνονται και οι θέσεις απασχόλησης, άρα αυξάνονται και τα ποσά που πληρώνουν ως φόρο οι νέοι εργαζόμενοι κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κέρδος, και αυτό το είδα πολύ απλά. Πάμε λοιπόν στις προτάσεις που υπόθηκαν και έκανα και μια μικρή έτσι, μελέτη για το θέμα αυτό, γιατί το άκουσα και το ακούω συνέχεια στη τηλεόραση.

0: Η Μελίνα η Μερκούρια ύμνηστη είχε παλιά διαμορφώσει μια πρόταση και έλεγε «Οι Έλληνες μπορεί να μπαίνουν δωρεάν στα μουσεία και οι υπόλοιποι θα πληρώνουν». Και βγήκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι αυτό το μέτρο θα το κάνεις για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αλλιώς είναι αντίθετο με τη συνθήκη. Άρα λοιπόν, πρώτον δεν μπορείς να πεις για τους τουρίστες, και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών είναι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορείς να τους αποκλείσεις. Δεύτερον, μπαίνει ένα θέμα, αυτός που θα μπαίνει μέσα στο λεωφορείο θα είναι Έλληνας και θα είναι δωρεάν, και ο άλλος που θα μπαίνει θα του κάνει face control αν είναι τουρίστας και δεν θα πληρώνει. Και τι τουρίστας είναι, δηλαδή οι Ελληνοαμερικανοί ας πούμε, κάποιος που δεν έχει, είναι δεύτερης γενιάς θα πληρώνει. Λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να ισχύσουν. Ας πάμε όμως ποιο είναι το κοστολόγιο. Έστω ότι υπάρχει πρόταση για απεριόριστη μετακίνηση στην Αθήνα. Το κόστος λοιπόν της επιδότησης των συγκοινωνιών είναι 270 εκατομμύρια τησίως. Είναι αυτό που του είπε η Νέα Δημοκρατία. Πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες εξηγήσεις με ποσά. Τα 270 εκατομμύρια λοιπόν είναι η επιδότηση. Άρα είναι 22 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Οι μελέτες δείχνουν ότι μετακινούνται ημερησίως 1 εκατομμύριο πρόσωπα στην Αθήνα. Με μελέτη και ερωτήματα που έγιναν, εκτιμάται ότι αν υπάρξει η ελεύθερη μετακίνηση, τότε το 1 εκατομμύριο θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο 400.000. Δηλαδή τουλάχιστον 300 με 400.000 θα μετακινηθούν ενώ δεν θα μετακινούνται. Αυτό είναι το επιπλέον δηλαδή. Αυτό απαιτεί και περισσότερους σειρμούς, έτσι, και περισσότερα
1: Ναι.
0: δρομολόγια και περισσότερα λεωφορεία. Όμως αυτοί οι 400.000 άνθρωποι έκανα μία εκτίμηση, εάν ξοδέψουν 6 ευρώ, δηλαδή πάρουν έναν καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό, τότε το 30% θα επιστρέψει πίσω στο κράτος, τουλάχιστον. Επομένως τουλάχιστον 1,5 ευρώ. Άρα θα υπάρχει μια ύσπραξη από αυτούς τους ανθρώπους για το κράτος, τουλάχιστον 600.000 ευρώ ημερησίως. Άρα μηνιαίως θα φτάσει στα 18 εκατομμύρια. Και επειδή κανένας δεν θα δίνει 6 ευρώ, μπορεί να ξοδέψει 10, 12, 15, έβαλα ένα μέσο όρο. Στην ουσία, όσοι μετακινηθούν ελεύθερα, με τα ποσά που θα αφήνουν στην ελληνική οικονομία σε έμεσους φόρους, σε άμεση στήριξη που μπορεί να αυξηθεί και απασχόληση και αύξηση του τζίρου, στην ουσία θα πληρώνουν τα λεφτά τα οποία δίνει το κράτος 22 εκατομμύρια ετησίως. Σας έβαλα ότι κατεβαίνεις για βόλτα στην Αθήνα και πληρώνεις 6 ευρώ για γέλια. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα σου φύγει το δεκάρικο. Θα
1: Ναι.
0: κάτσεις μόνο για καφέ και λοιπά, θα σου φύγει. Άρα, αυτό που κάνουν στο Λουξεμβούργο, ξέρουν τι κάνουν. Πέραν το ότι έχουν μετακινήσεις δωρεάν, έχουν εξυπηρέτηση των εργαζομένων, έχεις λιγότερα γιοταχή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν, έχεις και ουσιαστικά ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή πίσω τα λεφτά έρχονται στην οικονομία. Άρα μπορεί να γίνει μια σοβαρότερη μελέτη για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι είδα και αυτοί που το υποστηρίζουν δεν λένε σοβαρά επιχειρήματα, λένε τι είναι 35 εκατομμυριά και βάλτε τα και μην τα δίνετε ξέρω εγώ κάπου αλλού. Λοιπόν, χρειάζεται μελέτη. Εγώ έκανα μια σύντομη έτσι μελέτη και προφανώς αν μπουν θέματα με στοιχεία αναλυτικά θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αποδεικνύεται όμως ότι κανείς δεν συζητά σοβαρά. Ούτε αυτός που κάνει την πρόταση, γιατί δεν είδα τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να βγει να το υποστηρίξει, να πει ότι το κοστολόγιο είναι τόσο και ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής. Δηλαδή πετάει ο καθένας μια ιδέα και μετά δεν την υποστηρίζει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία η οποία εμφανίζει ότι υποτίθεται είναι η μόνη σοβαρή δύναμη σε σχέση με την οικονομία και τους δίνει απαντήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Μαριά, ξέρω τώρα ότι σας βάζω πολλά θέματα, αλλά δεν θέλω να μην συζητήσουμε να πούμε μια κουβέντα για το τι έγινε σε αυτή την περιβόητη συζήτηση για την Ουκρανία, την οποία και η
0: Α,
1: Ελλάδα είχε
0: ναι.
1: θετήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θέσαμε το θέμα του πλωτού ντρόουν με τα 100 κιλά εκρηκτικά.

0: θεωρητικά, που όχι μόνο θεωρητικά, και έθεσε σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος. Γιατί αν πήγαινε κάτι στραβά, τώρα θα κάναμε άλλες συζητήσεις. Το θέσαμε αυτό το θέμα.
1: Εσείς τι λέτε.
0: Εγώ λέω όχι, είμαι βέβαιος. Αλλά επειδή θα με
1: Λοιπόν, εσείς
0: θεωρήσουν.
1: το λέγατε από τα πριν, γιατί εμείς
0: Ναι.
1: την εκπομπή είχαμε πει ότι θα τεθεί το θέμα ή
0: Ναι.
1: δεν θα τεθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για όσους δεν είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι στις 8 Ιουνίου υπήρχε πρόταση για συζήτηση του Ουκρανικού με πρωτοβουλία Δανίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Λετωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συζητηθεί το θέμα της Ουκρανίας. Και είχαμε
0: Ναι.
1: πει ότι είναι ευκαιρία να θέσει η Ελλάδα και το θέμα του Ουκρανικού ντρόουν. Αυτή εδώ είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς. Η εκπρόσωπος της Ελλάδος τη διάβασα πολύ προσεκτικά. Στην πρώτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στη δεύτερη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία, στην τρίτη παράγραφο καταγγέλει τη βιαιότητα της Ρωσίας, στην τέταρτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία για το Τσέρνομπιλ, επειδή γίνανε επίθεση λέει εκεί, στην πέμπτη παράγραφο καταγγέλει τη Ρωσία κλπ. Και λέει συμπερασματικά, οπότε μόνο εδώ μπορώ να βρω μία έμεση αναφορά. Το διαβάζω στη μετάφραση. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός δεν είναι μέσω της κλιμάκωσης και των σαφών ή έμεσων απειλών για επέκταση του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή που ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης και διάχυσης της βίας που θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο, αλλά μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην
0: Εσύ
1: κορφή
0: κορφή
1: κανέλα.
0: κανέλα.
1: Αντί λοιπόν να πει ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως λέει εδώ, επέκταση του πολέμου και ειδικότερα η Ουκρανία αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι είχε το ουκρανικό ντρόουν εξοπλισμένο κλπ. Και παρά τη δίδεν συγγνώμη κλπ. Η Ελλάδα επισημαίνει το θέμα αυτό. Κουβέντα ούτε για το ζήτημα αυτό. Την ώρα που ανέσκαγε αυτό το ντρόουν θα είχαμε όχι μόνο πρόβλημα στον τουρισμό, αλλά αν χτύπαγε και πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλοιο,
0: Ναι.
1: καταλαβαίνετε την οικολογική καταστροφή. Δυστυχώς, περιμέναμε να δούμε την τοποθέτηση, δεν θέλουμε ποτέ να προτρέχουμε και να προδικάζουμε, έτσι, και να κάνουμε δίκη προθέσεων. Εδώ είναι η τοποθέτηση η οποία έγινε 8 Ιουνίου και είναι αυτά τα οποία σας είπα. Δυστυχώς, άλλη μια ευκαιρία χάθηκε για να δείξει η Ελλάδα τη δικιά της αυτοτελή, αξιοπρεπή θέση στην παγκόσμια σκηνή.
0: Κύριε Μαγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα, ευθύνες εσύ γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
6: Κι εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιζώνω, έλαξε πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο εντασά.gr.
11: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: «Επιστρέφω σε εμένα». Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
1: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
2: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
3: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
2: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
3: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
1: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Κατά προφορφό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
8: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
9: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Μια ζωή ολόκληρη αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
9: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη. Μπορεί να κατάσχει ένα νησί. Μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία. Μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα. Μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
9: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
12: Πριν από 14 χρόνια, σαν σήμερα, στις 27 Εβδόμου του 2012, τελέστηκε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στην ιστορία της σύγχρονης μνημονιακής Ελλάδας. Η τράπεζα ΑΤΕ ξεπουλήθηκε τότε έναντι πινακίου φακής 95 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας δεν ξέρει πώς προέκυψε το ποσό αυτό στην τράπεζα Πειραιώς, τη στιγμή που μόνο τα ταμιακά διαθέσιμά της εκείνη την περίοδο ήταν άνω των 500 εκατομμυρίων, χωρίς να μιλήσουμε για την αμύθιτη περιουσία της, που δεν έγινε ποτέ καμία αποτίμηση. 5.500 άνθρωποι και 5.000 ακίνητα πέρασαν ξαφνικά σε μια νύχτα στην τράπεζα Πειραιώς. Απολύθηκαν μάλιστα τότε οι υπάλληλοι της πρώην ΑΤΕ, αποζημιώθηκαν και μετά με νέο μισθολόγιο πέρασαν στην Πειραιώς, χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να το γνωρίζουν, παρά μόνο οι συνδικαλισταράδες τους που ήταν και αυτοί στο κόλπο τότε. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αντιπρόεδρος τότε της κυβέρνησης Βενιζέλος Ευάγγελος, και το κορυφαίο το κερασάκι, υπουργός οικονομικών που ολοκλήρωσε το έγκλημα, Γιάννης Στουρνάρας, ο άνθρωπος των Γερμανών στην Ελλάδα, γι' αυτό μετά και του δώσαμε μόνιμο αξίωμα και τον κάναμε μόνιμο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον άνθρωπο που μας έθαψε. Αυτό κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πού πήγαν τότε το Ταμείο Συντάξεων των Υπαλλήλων, το Ταμείο το Επικουρικό, το Ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το Ταμείο Υγείας, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός, πού πήγαν όλα αυτά που ήταν χρήματα και είναι δικά τους, με τις τράπεζες, με 4 ανακεφαλαιοποιήσεις, με αναβαλλόμενο φόρο σε όλες. Από το 22 μοιράζουν τα υπερκέρδη και δίνουν μερίσματα. Τα μερίσματα είναι των υπαλλήλων της πρώην ΑΤΕ, τα μερίσματα είναι της κοινωνίας, του δημοσίου. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Αυτή η καταλύστευση πρέπει να σταματήσει. Να ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Και τους κάνουμε, τους δίνουμε αξιώματα. Βλέπετε ο Στουρνάρα, ο Σάλλας που έγραψε βιβλίο πρόσφατα «Αν αγαπάς τον Θεό και την Παναγία», τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Φίλες και φίλοι, πόνεσε το κεφάλι μου που το είδα. Μόνο και μόνο από τον τίτλο, χωρίς να το έχω διαβάσει. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο μηχανισμό του εμπρισμού να σου μιλάει για μέτρα πυρασφάλειας, έλεος, και από κάτω το σύστημα να πηγαίνει στις διαλέξεις του και να βαράει παλαμάκια. Να εξυψώνουμε τους νεκροθάφτες μας δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να φύγουν αυτοί άμεσα. Πρέπει να φύγουν χθες. Και πρέπει, δεν είναι ταμπού πλέον, κάποιοι να μπουν φυλακή. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα παραδειγματιστεί κανένας τους αλλιώς. Πρέπει να μπουν φυλακή κάποιοι. Πρώτα η Ελλάδα, στηρίξτε μας. Στηρίξτε απλούς Έλληνες πολίτες. Ελάτε μαζί μας. Όλοι μαζί, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν θα μας σώσει κανένας σωτήρας.
13: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
14: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Ενδιάζεσαι κάποιος. Ας ήσουν πλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
16: Αυτό ξαναπέστε.
15: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Υπάρχει μια εταιρεία, η Bright Business Solution, η οποία παλαιότερα δήλωνε ότι είναι συμβουλευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 2015 και μέχρι το 2019 είχε μηδενικά έσοδα. Το 2021 τα έσοδά της έφτασαν τις 30.000 ευρώ και από εκεί και πέρα άρχισε να κάνει business με το ελληνικό δημόσιο. Το 2022 ο τζίρος αυτής της εταιρείας εκτοξεύτηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Το 2023 ο κύκλος εργασιών διπλασιάζεται και ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 η Bright Business Solutions κάνει μια κίνηση ματ και εξαγοράζει τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Έναν από τους ιστορικούς γίγαντες του κλάδου των συμβούλων στην Ελλάδα, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Και ο τζίρος της, φίλοι μου, φτάνει τα 45 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από αυτή την εταιρεία, την Bright Business Solutions, είναι ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, ο πατέρας της πρωταθλήτριας του τένις, της Μαρίας Σάκαρη, που τα έχει με το γιο του Μητσοτάκη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο συμπέθερος του Μητσοτάκη είναι πίσω από αυτή την εταιρεία. Στις αρχές του 2025, επίσης, παρήχε μια προσωπική εγγύηση στην Optima Bank, ο Σάκαρης, για το δάνειο που πήρε 25 εκατομμύρια ευρώ και το πήρε για να εξαγοράσει έναν άλλο ανταγωνιστή, όπως σας είπα πριν, την εταιρεία DBC Διαδικασία. Σήμερα λοιπόν αυτή η εταιρεία εξαγόρασε και το 33,4% του ομίλου Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και από ό,τι καταλαβαίνετε υπάρχει μια συνεργασία αυτής της εταιρείας με το δημόσιο. Μπήκα στη διάβγεια και έψαξα. Ξέρετε πόσες αναρτήσεις υπάρχουνε? 299 αναρτήσεις. 299 αναρτήσεις που αφορούν την εταιρεία Bright Business Solutions. Πάρα πολύ όμορφα βγάζουν λεφτά. Και αν συγκρίνετε πόσα βγάζαν το 2015 με αυτή την εταιρεία και πόσα βγάζουν το 2025, θα καταλάβετε πώς οι εργολαβίες δίνονται εκεί που θέλει ο Πρωθυπουργός και πώς εκμεταλλεύονται τον Έλληνα φορολογούμενο και τα κρατικά ταμεία.
18: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν. Δεν είναι φιλέτο. Δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου. Πλήρης διαφάνεια. Ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους. Και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
18: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
21: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
22: Άλλο ένα άθλιο έγκλημα ετοιμάζεται να διαπράξει κατά του ελληνικού λαού και της χώρας η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1595 MW, που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 18 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Αυτός ο σταθμός θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έκανε άλλες εποχές, να παράξει ενέργεια για την Ελλάδα και να μην βρισκόμαστε σε ενεργειακή ασφυξία ποτέ. Αυτόν τον σταθμό τον κλείσανε πρόωρα και τώρα, παρακαλώ, ετοιμάζονται να τον κατεδαφίσουν, λες και είναι ιδιοκτησία τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε νόμιμα αυτές τις διαδικασίες και εσύ, ελληνική λαέ, κατάλαβε ότι πρέπει να διώξεις αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση από τον τόπο.

Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άτομο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ναι, γεια σας. Για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
4: Τι μου λες, ρε Γκρούεζα?
5: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
4: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
5: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
4: Φυσικά είμαι.
5: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
4: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
5: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
4: Ορίστε.
5: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
4: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
5: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκύλι, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Συνταρακτική αποκάλυψη. Δείτε τι Κία, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο, για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών, υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα, να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
8: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
9: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
8: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
9: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
8: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε. Όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους τέτοιους δρόμους, διάφορες τέτοιες ονομασίες, τι να μπορεί να φανταστεί. Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο, που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό, τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο, αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να παρπατήσεις. Εσύ πολιτική αφήνετε τις γυναίκες ή τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη. Να περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα. Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε.
8: Οι πληροφορίες μου λένε
11: ναι.
8: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανε. Θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
11: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
8: είναι γιατί
11: και...
8: αρνήθηκες.
11: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
8: Το ρισκάνει.
11: Είναι και πολλά τα λεφτά.
12: Εντάξει, ρε, μην τα ανησυχείς, ρε, εντάξει, τα λεφτά γρήγορα, τα λεφτά, πώς θα μου τα λεφτά, γρήγορα, μέτρα τα, άντε μη φοράω αστυνομία, μη λες τέτοια πράγματα, μέτρα, μετράω κοκόμπα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πω, και έχω ένα ραντεβού, ρε, κοκοτή, ώρα έχει, 12, 12, πρόλαβες, 12, 13, 14, 15, 16, 17, αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική, πόσο του μηνού έχουμε σήμερα, 27, 28, 29, 30, 31, τα χρόνια περνάνε, ρε Κόπο.
13: 27.
12: Κόπο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
13: 40 είμαι.
12: 40? Ναι. Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε Κόπο.
13: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
12: Κάνε λίγο δίαιτα. Πόσα κιλά είσαι?
13: Δεν είμαι πολλά. 75 κιλά.
12: 75, 76, 77, 78. Ρε Κόπο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρεί τη γιαγιά σου?
13: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
12: Πέθανε. Ναι, πόσο χρόνο είσαι?
13: Μεγαλούτσικη.
12: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
13: 98.
12: 98. Ναι. 99%. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
13: Εντάξει.
12: Σαϊτα, κοκό μου.
13: Σαϊτα.
12: Για χαβάκα.
13: Για χαβάκα.
12: Σαλαμαλίκου.
14: Με την ανεργία τι θα γίνει?
15: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
16: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
15: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο να κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, σε 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
16: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
15: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
16: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
15: Άλλη ερώτηση.
16: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
15: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
16: Όχι.
15: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό. Εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το αγνοείται σαν γεγονός? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών από όπου πέρασε η γερμανική μπότα? Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα? Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει? Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ, το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει, η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίες, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη. Θέλει να πατάξει διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.
0: ΕΡΤ ΟΠΕΝ. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
14: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
0: ΕΡΤ ΟΠΕΝ, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Τα έμαθες για το νέο νομοσχέδιο για την αρπαγή του νερού, όπως έγινε και με το ρεύμα που ιδιωτικοποιήθηκε και το σπάσανε σε εταιρείες και σε γεμίσανε με πολύχρωμα τιμολόγια και γίναμε όλοι ένα τσίρκο? Άκου τώρα τι γίνεται με το νερό. Πριν τρεις μέρες ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μόλις 10 ημερών του νομοσχεδίου για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης αλλά και άρδευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΑΕ βάζουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αγγλιοστάσια, καθαρισμούς που ανήκουν στους πολίτες κάθε περιοχής, κάθε τόπου στην Ελλάδα. Θα απορροφήσει τους οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων που αποτελούν συνεταιριστικούς φορείς των αγροτών που διαχειρίζονται τα νερά. Τα δίκτυα άρδευσης με την περιουσία τους να έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους αγρότες. Οι δύο αυτές εταιρείες ΑΕ που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο αναλαμβάνουν και την άρδευση των καλλιεργειών χωρίς απολύτως καμία γνώση. Οι αποφάσεις για καθημερινά τοπικά θέματα των εκάστοτε περιοχών θα λαμβάνονται από αυτές τις εταιρείες που θα λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους και όχι στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία. Ξεχάστε τον ανταγωνισμό. Γιατί? Γιατί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕΗ σε έναν τομέα φυσικού μονοπωλίου δεν θα υπάρχει πλέον πραγματικός ανταγωνισμός. Η έγκριση των τιμολογίων, των επενδυτικών σχεδίων και περιουσιακής βάσης από ανεξάρτητη αρχή απομακρύνει τις κρίσιμες αποφάσεις από τα αιρετά όργανα και περιορίζει τον άμεσο πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο. Και φυσικά έχουμε αυτή την αόριστη έννοια της λειψιδρίας που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Έκτακτη ανάγκη λειψιδρίας, η οποία καταργεί τις συνήθεις εγγυήσεις ελέγχου και δημοσιότητας για να κατευθύνει τις συμβάσεις σε συγκεκριμένους αναδόχους. Τα πράγματα είναι πάλι για ακόμα μία φορά πολύ δύσκολα. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε νύχτα μέσα στον Ιούλιο, χωρίς χρόνο για διαβούλευση, περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Ξανά, το περάσαμε με το ρεύμα. Αρθρογραφούσα ήδη ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, το 2025, τον Ιούλιο του 2025, και έγραφα τότε. Το νερό είναι το επόμενο εμπόρευμα. Πλέον όλα τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα, τις ζωές μας ως εμπόρευμα. Τα κοινωνικά μας αγαθά που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Όλα για αυτούς είναι εμπόρευμα. Μη γίνεις σαν για αυτούς. Μην αντιμετωπίζεις τα πάντα ως εμπόρευμα. Μην αδιαφορείς. Ασχολήσου, εναντιώσου. Το νερό θα έρχεται ακριβότερα στο σπίτι σου, όπως έγινε και με το ρεύμα. Αντέδρασε.

0: τα ακίνητα των βουλευτών. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έχει 122 ακίνητα, φίλοι μου. 122 ακίνητα. Η Μαρτίνου Γεωργία 108. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου Γεωργία. Τι μου θυμίζει το Μαρτίνου. Μαρτίνου Γεωργία. Μαρτίνου. Α, Μαρτίνου. Μαρτίνου, ναι. Η νέα πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο της Κιβωτού του Κόσμου του πατήρ Αντώνιου ονομαζόταν Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Ήταν η κυρία που ανέλαβε τη θέση τον Νοέμβριο του 2022. Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Τι σχέση έχει η Αλεξάνδρα Μαρτίνου με τη Γεωργία Μαρτίνου που έχει 108 ακίνητα. Είναι θεία της. Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι σύζυγος του εφοπλιστή Ανδρέα Μαρτίνου. Και είναι θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας που έχει 108 ακίνητα. Καλά, με το που έφυγε ο πατήρ Αντώνιος διορίσανε τη θεία της Γεωργίας Μαρτίνου της Νέας Δημοκρατίας ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου. Η Κιβωτός του Κόσμου που έχει καταγγείλει εδώ πέρα ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου το ότι είχε 17 εκατομμύρια τα οποία δεν τα βρίσκουνε και έχουν στείλει και στον Υπουργό αίτημα και έχουν κάνει και καταγγελία και δεν τους απαντάει κανένας που πήγαν τα 17 εκατομμύρια, που δήλωσε ότι είχε και πάρα πολλά ακίνητα η Κιβωτός του Κόσμου. Τι έχει να πει η δικαιοσύνη του Παύλου Μαρινάκη και του Μητσοτάκη για αυτή την καταγγελία σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6 του πατήρ Ευάγγελου Νικολάου, Παπανικολάου, που δήλωσε ότι λείπουν 17 εκατομμύρια από την Κιβωτό του Κόσμου και δεν τα βρίσκει κανένας. Δεν το λέω εγώ, αυτός το λέει. Του κλήρου άνθρωπος είναι.
1: Όταν πήρανε την Κιβωτό του Παπαντώνη, οι διευθυντές λένε ότι το έχω δει και εγώ στα βιβλία, στα χαρτιά, ότι οι διευθυντές που τοποθετήσανε τους δίνανε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Προσέξτε, εδώ λέτε για το ΜΠΚΠ για κάτι χρηματάκια που κάνανε και τα λοιπά και βάζανε σε κάτι αγρότες. Εδώ βάλανε δικά μας παιδιά, εκεί είναι, μπορεί να τα ελέγξει όποιος θέλει δημοσιογράφος, πέρανε από 5.000. Μέχρι που φαγωθήκαν 17 εκατομμύρια και καθήκανε και δεν υπάρχει. Άμα τη ρωτήσει την κυρία Υπουργό, λες κυρία μου Υπουργέ μου, πού πήραν τα λεφτά αυτά, λέει, δεν ξέρω, δεν τα έχουμε μετρήσει, δεν τα έχουμε κάνει, δεν ξέρουμε πού είναι τα σπίτια, δεν ξέρουμε εκείνο. Εδώ, πριν προτσίμιση.
0: Ένα λεπτό, πάτερ, για να καταλάβω. Δηλαδή από την Κιβωτό χάθηκαν 17 εκατομμύρια και κάποια κίνητα.
1: Τα κίνητα δεν ξέρω αν χαθήκανε ακόμα, αλλά 17 εκατομμύρια που άφησε ο πατήρ Αντώνιος, άλλοι λένε 15. Δεν ξέρω, δεν έδωσαν ποτέ αναφορά πόσα λεφτά πήρανε, πόσα ήταν ακριβώς, 15, 16, 17 και μέσα σε 3 χρόνια τι έχει το ταμείο και ποιος τα πήρε. Δεν έχουν δώσει αναφορά ποτέ.
0: Φοβερό.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει.

0: να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας Μιράζ και F-16 ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος φταίει για την κατάντια αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκε από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει Κύπρος Κυπριακή Πολεμική Αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυπολιψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση, πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
13: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
14: ναι,
13: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
14: ναι, ναι,
13: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
14: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
13: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
14: ναι,
13: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
14: Ρε σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
13: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
14: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
13: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
14: Ναι, ποιες πιθανότητες?
15: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
16: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
17: Καλαμάρια υπουργοί,
18: κεφαλόπουλα εργάτε,
19: συναγρίδα πιανίστρια,
20: φώκες στα κλειδιά,
21: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
22: και τσούφρα συγγραφή
23: και έργα κάπω του φτερά.
24: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
25: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος, τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
1: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μία διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μία κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα. Αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίγνεσθε. Και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην νεωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερική. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
0: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
1: υπάρχει,
0: του.
1: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού. Η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διαφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την Ελληνική Επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία.
0: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
1: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι και από τη γλώσσα και από τα ήθη και τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε. Βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα. Δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη. Ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο, δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
0: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα, αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκειν η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
1: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μία αφηρημένη έννοια, την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
0: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
1: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση ή η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
0: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
0: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
1: Έθνος της κοινωνίας.
0: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
1: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
0: ή στο σημερινό,
1: στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν, Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψη όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
0: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
1: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία, που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα, η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές, το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια.
0: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
1: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι. Αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλη, η βασιλεύουσα πόλη, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μη χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουντογιώργη.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούνου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com και Σάρωθρο.
6: Στα καράβια!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον άβλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Diplomatic Front, στο κανάλι μου. Είμαι ο Δόκτωρ Νίκος Παπαδάτος και σήμερα έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, τον οποίο φαντάζομαι όλοι ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τις θέσεις του ως διπλωμάτης και από τις απόψεις τις οποίες εκφράζει συχνά πυκνά στα μίντια της χώρα μας. Να δηλώσω ότι ο κύριος Αϊφαντής διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδος στο Ιράν και στη Φιλανδία. Κύριε Αϊφαντή, σας καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάτο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συνομιλήσουμε μαζί για όσα συμβαίνουν γύρω μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα ευθύς αμέσως να ξεκινήσω με τις καυτές θεωρώ εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, οι οποίες δείχνουν να βρίσκονται σε κλιμάκωση. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στον δυτικό τύπο ότι η Ρωσία υφίσταται συντηρητικά πλήγματα μέσω των drone operations, το οποίο έχει ξεκινήσει η Ουκρανία σε βοήθεια με βοήθεια των δυτικών συμμάχων και του νατοϊκού χώρου φυσικά. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό το οποίο ξεφεύγει της προσοχής θεωρώ τις τελευταίες ημέρες είναι ο ουσιαστικός ναυτικός αποκλεισμός, ο οποίος έχει επιτελεστεί στην περιοχή της Οδυσσού, όπου βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει αυξήσει τα συντριπτικά, θα έλεγα, χτυπήματα εναντίον στρατιωτικών και μη στόχων. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην περιοχή και πού οδεύουμε, κατά την άποψή σας, σε σχέση με αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κύριε Παπαδάτο, η υπόθεση της Ουκρανίας λειτουργεί επί μία τετραετία και είναι μία πληγή που ετοιμάζεται να κακοφορμήσει και να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση. Οι Ρώσοι δεν μπορούν να τελειώσουν την παρτίδα. Έχουν την υπεροχή, έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο, και όταν λέω στο πεδίο εννοώ στον Ντονμπάς, στις διάφορες περιοχές του Ντονμπάς. Όμως το κόστος που καταβάλουν είναι μεγάλο και ταυτόχρονα η Ουκρανία ενισχύεται και λειτουργεί σαν εργαλείο εξασθένσης και αποδυνάμωσης της ρωσικής πολεμικής μηχανής από τους Ευρωπαίους κυρίως και τους Αμερικανούς. Έτσι. Σε έναν βαθμό και τους Αμερικανούς. Άρα ένα πρόβλημα που δεν λύνεται, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που δεν τον κερδίζει η ομάδα που έχει υπεροχή, μπορεί να λειτουργήσει, να καταλήξει άσχημα. Γιατί άσχημα εν προκειμένου? Διότι η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να τον χάσει αυτόν τον πόλεμο. Και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σταυροδρόμι η Ρωσία. Δηλαδή βλέπει ότι όσο ο χρόνος περνάει, η διακηρυγμένη πολεμική της αντίπαλη, που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, από τις παρούσες κυβερνήσεις, και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενισχύονται. Ενισχύονται πολεμικά. Ενισχύονται και ταυτόχρονα η Ουκρανία είναι το εργαλείο, κυριολεκτικά το εργαλείο, το οποίο μετά μπορεί και να το πετάξουν οι δυτικοί, φθοράς της Ρωσίας. Έχει λοιπόν το εξής δίλημα. Ή θα κλιμακώσει τον πόλεμο, χτυπώντας την Πολωνία, χτυπώντας τα Βαλτικά κράτη, εκεί δηλαδή που είναι το logistic support της Ουκρανίας, ακριβώς όπως οι Ουκρανοί χτυπούν το ρωσικό έδαφος βαθιά μέχρι την Κασπία, έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια, χτυπώντας τις αντίστοιχες βάσεις, ή λοιπόν θα κλιμακώσει, και αυτό πολιτικά θα είναι καταστροφικό, γιατί θα δικαιολογήσει, θα λειτουργήσει ως αυτεκπληρούμενη προφητεία ότι η Ρωσία, ας πούμε, επειδή βομβάρδισε με συμπαντικά όπλα ένα αεροδρόμιο στην Πολωνία ή ένα σιδηροδρομικό σταθμό στη Λιθουανία, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ή θα περιμένει την πολιτική ανατροπή των κυβερνήσεων που είναι οι πολεμοκάπηλες, δηλαδή καπηλεύονται τον πόλεμο και προσπαθούν να διατηρηθούν στην εξουσία ακριβώς μέσα από τον αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών σε μια πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας, συγκεκριμένη δηλαδή προσπάθεια κατά της Ρωσίας γενικά, και να περιμένει τις δημοκρατικές διαδικασίες, κυρίως γαλλικές εκλογές περί αυτού. Πρόκειται σε 7 μήνες να έρθει ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος θα βγάλει τη Γαλλία από την συμμαχία. αυτή των προθήμων. Και αυτό θα είναι ένα κατάρρευση. Επίσης πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τις υπόγειες εξελίξεις που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πραγματικά ο Κιρ Στάρμερ και οι εργατικοί αυτοκτονούν εκλογικά, εντείνοντας τον πολεμικό εξοπλισμό της χώρας σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Και υπάρχει προοπτική και εκεί κυβερνητικών ανθρωπών. Για τη Γερμανία είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά και εκεί υπάρχει προοπτική. Συνεπώς, οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να δέχονται πλήγματα βαθιά μέσα στο εδαφός τους, περιμένοντας πολιτικές εξελίξεις που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν διπλωματική και εν της πράγμασης απομόνωση της Ουκρανίας, ή θα κλιμακώσουν. Υπάρχει και η άλλη λύση, να κλιμακώσουν μόνο μέσα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν γίνεται με την λογική μιας περιορισμένης επιχείρησης. Δηλαδή αργά ή γρήγορα, από τη στιγμή που απέναντι στη Ρωσία είναι ολόκληρο το ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα πρέπει να κάνει επιστράτευση για να ολοκληρώσει τη στρατιωτική της προσπάθεια. Με αποστολές Βορειοκορεατών και με άλλα ημίμετρα, δουλειά δεν γίνεται. Και αυτή η μακρά αποτυχία να τερματίσει επιτυχώς τον πόλεμο, αναμφίβολα θα δημιουργήσει πολιτικές εξελίξεις μέσα στην ίδια Ρωσία. Άρα κυριολεκτικά το νόμισμα είναι στον αέρα. Δεν έχει καθίσει ούτε κορώνα, ούτε γράμματα, ούτε καν όρθιο στο γρασίδι κάτω.
0: Εδώ να προσθέσω σε αυτά τα οποία μας λέτε ότι ήδη ο πρόεδρος της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες και η Δούμα, δηλαδή το κοινοβούλιο στη Ρωσία, στην ουσία προανήγγειλαν αυτό το οποίο μας λέτε, δηλαδή μια μάλλον πιθανή επιστράτευση με 300 έως 500.000 άνδρες περί το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέτε φαίνεται ότι οι Ρώσοι προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μια κλιμάκωση η οποία δεν ξέρουμε όπως λέτε, και αυτό είναι και που με απασχολεί πάρα πολύ, διότι δεν φαίνεται και στην ευρωπαϊκή πλευρά να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που μπορεί να έχει μια περαιτέρω και ενδεχόμενη, διότι αυτό συζητάνε ακόμα και για την αποστολή στρατευμάτων με την έννοια των ειρηνοποιών, των ειρηνευτικών δυνάμεων κτλ. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουν οι Ευρωπαίοι ως αυτό το σημείο. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί? Υπάρχει περίπτωση να δούμε ακόμα και ευρωπαϊκές δυνάμεις στα ουκρανικά εδάφη να αντιμετωπίζουν δηλαδή τους Ρώσους? Το πιστεύετε αυτό?
1: Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τους Ρώσους. Θα απειλήσουν με πυρηνικά πλήγματα τις ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα σβήσουν. Κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις θα σβήσουν. Η Ρωσία, με την λογική της Σοβιετικής Ένωσης και το γεγονός ότι τεράστια αεροκατοικημένη χώρα, ξέρει ότι θα επιβιώσει με τεράστιες απώλειες του πληθυσμού της ενός της ανταλλαγής πυρηνικών πληγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το τι θα κάνουν με τον πρόεδρο Τραμπ είναι πραγματικά, δεν είναι σαφές, και αυτό επιτείνει την αβεβαιότητα. Οι μεν Ευρωπαίοι λέγοντας ότι δεν μπορούμε να φάμε, ας πούμε, ένα πλήγμα έστω και συμβατικό, πολύ περισσότερο πυρηνικό, και να μην αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του και το ΜΑΓΚΑ δεν δίνουν δεκάρα εάν πληγεί μια ευρωπαϊκή πόλη. Άρα η κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη μεγαλώνει, και μεγαλώνει από την αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει τον πόλεμο γρήγορα. Συνεπώς μια λύση θα ήταν εν αναμονή. Μια λύση που πιστεύω εγώ ότι θα καταλήξει η Ρωσία είναι ότι εν αναμονή των πολιτικών εξελίξεων που θα άλλαζαν το διπλωματικό σκηνικό στην Ευρώπη, να επιστρατεύσει και να εστιάσει σε μια γενικευμένη επίθεση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και του αποκεφαλισμού της ουκρανικής ηγεσίας, το οποίο, εάν είχε συμβεί νωρίτερα, δεν θέλω το θάνατο του Ζελένσκι και κανενός ανθρώπου, αλλά λέω ότι εάν η Ουκρανία είχε αλλάξει ηγεσία νωρίτερα, θα είχε σωθεί πολλοίς κόσμος. Και το ίδιο το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οι Ουκρανοί, ας πούμε, και διαμαρτύρονται για τον αρχηγό του στρατού.

0: Και πιστεύω ότι ισχύει και ακριβώς το αντίστροφο. Όσο ο πόλεμος δεν κρίνεται επί του πεδίου με μια αποφασιστική νίκη, τόσο θα αρχίσουν να μπαίνουν σε στάδιο εφαρμογής διάφορες μαγικές εισαγωγικά προτάσεις για την ολοκληρωτική νίκη με πλάγιους τρόπους, με άλλους τρόπους, είτε αυτή είναι τα πυρηνικά, είτε είναι ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας. Αυτό που θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή, εγώ τώρα αυτά δεν τα λέω επειδή κάνω πολιτική, εγώ είμαι αναλυτής, λέω τι θα συμβεί. Αν δεν μας αρέσει, ωραία, ας δούμε μια εκπομπή, ας πούμε, τη Face Κορδά, ξέρω εγώ, ή ποια άλλη κυρία διαπρέπει στις ελληνικές τηλεοράσεις, να ευχαριστηθούμε αν συχαινόμαστε τις δυσμενείς εξελίξεις. Αλλά οι δυσμενείς εξελίξεις έρχονται, είναι αμήλικτες και αφορούν τη ζωή μας. Έτσι, αφορούν τη ζωή μας. Δηλαδή το ευρετικό επίπεδο στην Ελλάδα, αν όχι και την εμπλοκή ελληνικών στρατευμάτων, διότι επί της ουσίας είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός.
1: Πριν φτάσω σε αυτό, το οποίο είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία διακηρυκτικώς νομίζω με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν και ο πιο ενδεδειγμένος κατά την άποψή μου έχει λεχθεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και η αναλογία που κάνατε τη σύγκριση του καθεστώτος, του χιτλερικού καθεστώτος με το καθεστώς Ζελένσκι, δυστυχώς και σύμφωνα με πολωνικές δηλώσεις δεν απέχει και πολύ την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούγεται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον υποτιθέμενο ενιαίο και αδιέρωτο ουκρανικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε επί Σοβιετικής Ενώσεως, βέβαια, όταν η Ρωσία πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από την κομμουνιστική λογική της του κράτους τους. Βλέπουμε ότι το καθεστώς Ζελένσκι χτυπάει ακόμα και ιρανικά πλοία, είτε ηθελημένα, είτε ποιος ξέρει, από λάθος πληροφορίες του intelligence. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το γεγονός, ότι είχαμε ακόμα και εμπλοκή, ιρανική εμπλοκή δηλαδή, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ανοιχτό παγκόσμιο πόλεμο μόλις χθες, σε συνδυασμό με την αποτυχημένη συνάντηση Ρούμπιο-Λαυρόφ. Κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας το πείτε και εσείς, συνιστά και το τέλος του όποιου πνεύματος του Anchorage. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή επιδείνωση και των αμερικανο-ρωσικών σχέσεων, πέρα από το παραδοσιακό παίγνιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας που είναι στην ουσία συγκρουσιακό και σε πόλεμο, όπως λέτε.
0: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι μέχρι το 1940, έτσι, από το 1920 που υπήρξε Πολωνία μέχρι το 1940, ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής Δυτικής Ουκρανίας, η Γαλλικία δηλαδή, η περιοχή του Λβόφ, όλα αυτά ήταν Πολωνία. Και ότι οι Ουκρανοί εθνικιστές θεωρούνται τρομοκράτες και τους κυνηγούσε η καθόλου δεξιά αστυνομία του Πισούλτσι, Πολωνού Ιωνί δικτάτορα. Επανέρχομαι τώρα στην ουσία. Ναι, η εμπλοκή Ουκρανίας-Ιράν δείχνει ότι οι συγκρούσεις συνδέονται. Η συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο είναι μια υπόμνηση από πλευράς των Ρώσων ότι άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα γίνονται. Όντως, στο Anchorage είχε συμφωνηθεί, ήταν ένα νέο είδος Γιάλτα. Έτσι, δύο μεγάλες δυνάμεις είχαν μοιράσει όχι ακριβώς σφαίρες επιρροής, αλλά στην πράξη σφαίρες επιρροής, είχαν πει πώς θα συνεργαστούν μεταξύ τους και σε ποιες περιοχές του κόσμου θα αφήσουν την πρωτοκαθεδρία μία στην άλλη. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν σημαίνει ότι έχει ακυρωθεί οριστικά, σημαίνει όμως ότι υπάρχουν αιτιάσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποψία από ένα σημαντικό κομμάτι του ρωσικού κατεστημένου απέναντι στο αμερικανικό κατεστημένο και το ανάποδο. Και όντως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στο τραπέζι για να γυρίσουν τα πράγματα αλλιώς. Εξού και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι πραγματικά αυτοί που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, να γενικευθεί από εντελώς ιδιωτελή κριτήρια, για να παραμείνουν κάποια κόμματα και

0: κάποιοι πολιτικοί στους κυβερνητικούς στόχους, στην κυβερνητική πλειοψηφία. Το παλεύουν. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι έχει παιχθεί τίποτα. Ιδίως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν με το Ιράν, δηλαδή να αποδεχθούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό πρωτίστως έλεγχο, αν δεν παραδεχθούν δηλαδή την πολιτική τους ήττα, νίκησαν στο πεδίο της μάχης, υπό την έννοια ότι κατέστρεψαν την απερχιωμένη αεροπορία και το απερχιωμένο ναυτικό του Ιράν, έχασαν όμως πολιτικά, διότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία επιβολής της θέλησης στον αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορούν να καταλάβουν θέσεις, να δημιουργήσουν εκείνα τα προγεφυρώματα στις ακτές του Ιράν που θα τους επέτρεπαν να εξασφαλίσουν ελεύθερη ναυσιπλοεία, ακόλυτη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Αν το κάνουν αυτό, θα υποστούν τεράστιες απώλειες. Άλλωστε, δεν είναι προσανατολισμένος ο Αμερικανικός, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μια τέτοια επιχείρηση. Έχουν 50.000 περίπου άνδρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ίσως και παραπάνω να συνυπολογίσουν για το σημείο στο Ισραήλ. Από αυτούς όμως οι μάχημοι, αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν προγεφύρωμα, είναι 5 με 8.000. Είναι αστεία δύναμη. Δηλαδή, δεν κάνει μια μεραρχία. Από Παπανδρέου είχε στείλει στην Κύπρο, ας πούμε, 10.000 άνδρες με πολύ βαρύ πυροβολικό. Έτσι. Με άφθονο πυροβολικό. Δεν μπορούν ούτε να καταλάβουν τον Μπαντάρ Αμπάς. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι σε μάχες σώμα προς σώμα, επειδή ακριβώς πολεμούν στη χώρα τους, οι Ιρανοί είναι πολύ πολύ καλύτεροι από τους Αμερικανούς. Θα πιάσουν εχμαλώ τους, θα πιάσουν εχμαλώ τους διοικητές και δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον να βρεθεί εχμάλωτος των Ιρανών. Δεν είναι μια χώρα που περνάνε εχμάλωτοι γενικώς καλά. Αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο πολεμούσαν οι Ιρανοί στη Συρία και στο Ιράκ, ναι, κάποιοι είναι ανταλλάξιμοι, αλλά οι πολλοί όχι. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, το λέει και ο Μέσος Χάιμερ, το αναλύει πάρα πολύ καλά και εγώ παραπέμπω σε αυτόν, διότι μου έχει κάνει εντύπωση, εγώ έχω εμπειρία του Ιράν, και μου έχει κάνει εντύπωση η δυσδυτικότητα της σκέψης του, σαν να το έχει επισκεφθεί, σαν να έχει συνομιλήσει με τους Ιρανούς, σαν να έχει δει τις δυνατότητές τους και κυρίως την νοοτροπία τους. Πρόκειται για ένα λαό ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 6.000 χρόνια με κρατική συγκρότηση από την αυτοκρατορία του Ολάμ, έτσι, το 4.500 π.Χ., πρώτη αυτοκρατορία που συγκροτείται για να μπορέσει να θρέψει μια οργανωμένη κοινωνία, μέχρι τώρα οι Ιρανοί είναι παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να τους διώξει ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Χέσγκεϊθ, ούτε ο Ρούμπιο και διάφοροι άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι, οι οποίοι προέρχονται από ένα πολιτισμό μόλις 250 ετών, εάν προέρχονται από αυτό. Δηλαδή είναι πολύ... Στατιστικά οι Ιρανοί μπορούν να το αντέξουν. Και κυριολεκτικά πιστεύω ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδηγείται σε αδιέξοδο, διότι το Ισραήλ δεν θέλει να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν, ούτε μπορούν να απαντιστρωθούν λόγω του Ισραήλ. Πράγμα που επιχείρησε με διάφορες συμφωνίες και ακόμη επιχειρεί αυτές τις ώρες που μιλάμε, ο πρόεδρος Τραμπ που λέει με τις συνομιλίες κτλ. Δεν μπορεί να κερδίσει στο τραπέζι αυτό που δεν μπορεί να κερδίσει επί του πεδίου. Μπορεί να βομβαρδίσει γέφυρες, μπορεί όμως να αποβάσει στρατεύματα. Τα στρατεύματα αυτά θα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι κατεβάζει πάρα πολύ στρατό και παίρνει κέρυες θέσεις στα παράλια του Ιράν σε σχέση με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν είναι ένα οροπέδιο το οποίο πέφτει στον Περσικό. Μετά όσο πηγαίνει από τα υψίπεδα λοιπόν, από το κεντρικό και βόρειο Ιράν, με πυράβλους κρούς που έχουν αρκετούς και θα τους δώσουν και άλλους οι Κινέζοι, έτσι. Οι Ιρανοί μπορούν να εμποδίζουν την αυσιπλοεία στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Άρα δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η μόνη στρατιωτική λύση να τους ρίξει πυρηνικό να τους τελειώσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει. Άρα πρέπει να παραδεχθεί η δημόσια, που είναι μια τεράστια παραδοχή με τεράστιες γεωπολιτικές επιπτώσεις, που θα σημαίνει και το τέλος της παντοκρατορίας και της παντοδυναμίας, για να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ούτε παντοκράτορες ούτε παντοδύναμες.
1: Αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικά, υπό την έννοια ότι νομίζω απεργάζονται τέτοια σχέδια ακόμα και για πυρηνικά χτυπήματα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να υλοποιηθούν από τη μια πλευρά, αλλά και νομίζω ότι είναι και καταστροφικά σενάρια για δύο λόγους. Πρώτον, ακόμα και αν γίνει αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι από το Ιφσαχάν θα μπορέσουν να αντλήσουν το αποπλουτισμένο ουράνιο. Δευτερευόντως, το Ιράν απειλεί με ισοπαίδωση όλης της περιοχής της ευρύτερης, δηλαδή βιομηχανίες αφαλάτωσης, εάν καταστραφούν σε χώρες όπως το Μπαχρέιν ή η Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι αυτές οι χώρες μπορούν να οδηγηθούν στην εποχή του Χαλκού. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο εκτός από το πετρέλαιο που θίξατε με απαράμιλο τρόπο και εύστοχο κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και υποδομές AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή, όπου ο Elon Musk μόλις προ δύο ημερών είπε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ενδέχεται να χάσουμε όλη την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, και από αυτήν την μάχη, που είναι, θα λέγαμε, side effect, είναι παρενέργεια στα όλα για τα οποία συζητάμε, ευνοούνται οι Κινέζοι. Τι πιστεύετε για όλα αυτά και πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό που ο μεγιστάνας Έλον Μάσκ, ο ολιγάρχης αυτός, ανέφερε?
0: Αυτό που είπε τώρα ο Έλον Μάσκ δημόσια, κύριε Παπαδάτο, ότι από όλη την ιστορία δηλαδή επωφελούνται πολλαπλώς Κινέζοι. Εγώ το είχα πει από τις πρώτες στιγμές που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, ότι κερδισμένη είναι η Κίνα. Όποιος θέλει να ανατρέξει τα βίντεο και τον Ιούλιο πέρσι, αλλά από τον 28 Φεβρουαρίου και μετά, το είχα τονίσει κατά κόρο. Υπάρχουν μια σειρά αναλυτές, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που είναι ειδικοί σε ελληνικά πανεπιστήμια για την Κίνα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, ότι η Κίνα θα πληγεί, ότι η αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να εξουδετερωθεί η πρωτοκαθεδρία της Κίνας. Ο καθένας μπορεί να λέει, όπως έλεγε ο Τσαρούχης, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσει. Εγώ όμως υπήρξα κρατικός λειτουργός, έτσι, και όφυλα να εισηγούμε στην κυβέρνησή μου πράγματα τα οποία πίστευα κυριολεκτικά, όχι εκτιμούσα ότι θα γίνουν, όχι ευσεβείς πόθους, αλλά το τι θα γίνει, και να εισηγούμε πράγματα που μπορώ να κάνω, όχι πράγματα που θα φωνάξουμε κάποιον άλλον, έτσι, τον Σούπερμαν, να τα κάνει. Με αυτή λοιπόν τη λογική λέω ότι η Κίνα κερδίζει ραγδαία τον πόλεμο, το λέει τώρα και ο Έλον Μάσκ και μας προβληματίζει. Από την άλλη πλευρά, τα πυρηνικά πλήγματα δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Όταν εγώ ήμουν πρέσβης κάτω, ήτανε αντικείμενο πολλών συζητήσεων και πολλών συσκέψεων, όχι στο τοπικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, να πληγεί με τακτικά πυρηνικά όπλα η Ιρανική ηγεσία. Δηλαδή, ΚΟΜ, πόλη του Ιερατείου, η οποία είναι κάτι Αθήνα Κόρινθος, ας πούμε, ίσως Αθήνα Λαμία από την Τεχεράνη, εξαρτάται από που μετράει κανείς την Τεχεράνη, εντάξει. Να εξουδετερωθούν δηλαδή με πυρηνικά πλήγματα οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ώστε να πάψει να απειλεί, να είναι απειλή το Ιράν για τα δυτικά συμφέροντα. Υπήρχαν πάρα πολλά σχέδια, τα οποία δεν τα σκέψεις, τα σχέδια. Δεν ήταν σκέψεις, ήταν σχέδια. Είχε αποτιμηθεί και το πώς μια κλασική συμβατική επιχείρηση τύπου Ιράκ, εισβολή στο Ιράκ, απαιτούσε το λιγότερο 600.000 στρατιώτες για να υπάρχει ένα επίχρησμα κατοχής πάνω στο Ιράν. Συν τους Κούρδους, συν τους διάφορες τοπικές μειονότητες που ήλπιζαν οι Αμερικανοί ότι θα τους συνέδραμαν. Απαιτείται λοιπόν τεράστια προσπάθεια, την οποία απλούστατα η Δύση δεν είναι πλέον σε θέση να παράξει, να καταβάλει αυτή την προσπάθεια. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι ο λόγος που ο Στάλιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Κορέα ήταν γιατί ήθελε να δοκιμάσει. Ο Στάλιν δεν έκανε, ήταν άνθρωπος που υπολόγιζε πάρα πολύ. Είδε τις επιδόσεις των δυτικών στον πόλεμο με τη Γερμανία. Είδε δηλαδή ότι πόσο ταλαιπώρησαν οι Γερμανοί τα αμερικανικά στρατεύματα. Και πίστευε ότι η Δύση μετά την καταστροφή δεν ήταν σε θέση να αναλάβει συμβατική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Και οι Βορειοκορεάτες ακριβώς αυτό προσέφεραν μαζί με την επικουρία των Κινέζων, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, όταν έφτασε ο Μακάρθου στο Γιαλού, μπήκαν οι Κινέζοι, τον ξαναγύρισαν κάτω από τη Σεούλ. Ήθελε να δει λοιπόν αν η Δύση μπορεί να ανταπεξέλθει. Θυμίζω ότι το 49 μόλις η Σοβιετική Ένωση είχε αποκτήσει ατομικό όπλο και δεν είχε τα μέσα, δεν είχε την αεροπορία εκείνη που θα επέτρεπε να το ρίξει, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ήταν στο απειρόβλητο. Αν ήθελαν να ρίξουν η Σοβιετική ατομική βόμβα, θα την έδιναν το πολύ μέχρι την Αλάσκα ή στη Δυτική Ευρώπη. Δεν είχαν τα μέσα να την to deliver, ας πούμε, έτσι, να δεν είχαν αναπτύξει τους διπυρωτικούς πυράβλους. Είπε λοιπόν ο Στάλιν για να δούμε εάν μπορούν αυτοί οι τύποι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας μακράς, μαζικής, συμβατικής εκστρατείας της Χερσόνησος της Κορέας. Και τότε ζορίστηκε πάρα πολύ η Δύση για να ανταπεξέλθει και το μάτς έληξε ισόπαλο. Το μάτς έληξε ισόπαλο. Είναι ο 50ος τρίτος μεσημβρινός εκεί που τους χώρισε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα. Πολύ περισσότερο τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στο Ιράν. Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν συμβατική εκστρατεία μαζική είναι οι Κινέζοι. Επειδή δεν θέλουν να το κάνουν γιατί δεν βλέπουν το λόγο ότι θα κερδίσουν. Αλλά μόνο μια χώρα με αυτές τις δυνατότητες μπορεί να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα, να καταλάβει μια μεγάλη περιοχή κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κάνουν μαζική προβολή ισχύως. Μπορούν να βομβαρδίσουν, μπορούν να στείλουν πλοία, μπορούν να στείλουν ειδικές δυνάμεις, δεν μπορούν να στείλουν στρατό εκατοντάδων χιλιάδων που θα εξασφαλίσει κατοχή εδάφους. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εξουδετερώσουν την απειλή που συνιστά το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Άρα θα πρέπει να έρθουν σε ένα συμβιβασμό μαζί του. Αυτό αποτυπώνουν και οι διάφορες προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Δεν τα βρίσκουν στο συμβιβασμό. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει φοβερή αντίδραση. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν ευδοκιμεί κανένα σχέδιο. Και στο Ιράν υπάρχει αντίδραση, αλλά τώρα εντάξει, οι Ιρανοί παίζουν τα ρέστα τους. Αν χάσουν σε αυτή την περίπτωση, θα πάψουν να υπάρχουν ως έθνος.
1: Ναι, και αυτά που λέτε ενισχύονται, νομίζω, μην ξεχνάμε ότι από το MOU φτάσαμε στους βομβαρδισμούς. Από τους βομβαρδισμούς υπήρχε παύση του πυρός. Αναφέρουν ότι οι Patriot Pack 3 δεν παρκούν. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και χτήματα επί του πεδίου.
0: Γι' αυτό σταματήσαμε. Δεν έχουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Διότι είπαν ότι δεν υπάρχουν στόχοι, λέει, που να κάνουν ποιοτική διαφορά. Δεν υπάρχουν και μέσα που να κάνουν ποιοτική διαφορά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 70-80.000 σαχέν να ρίξουν. Δεν θα έχουν απλούς. Και θέλει 5-6 χρόνια η παραγωγή τους. Τότε τα συζητάμε. Τώρα όμως δεν έχουν τα μέσα να υποστηρίξουν μια παρατεταμένη εκστρατεία. Αυτό είναι και το δίδαγμα που βγάζει ο Πούτιν, ο Τζι Σινπίνγκ, η Πάντηση, η Βόρεια Κορέα, όλοι αυτό το δίδαγμα βγάζουν. Και οι Ιρανοί βέβαια.
1: Ναι, και από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος εξοντώσεις από τη μία πλευρά μπορεί να οδηγήσει και σε μια παρατεταμένη σύγκρουση από την άλλη. Άρα το παιχνίδι δεν είναι μηδενικού αθροίσματος όπως ίσως προέβλεψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο πλέον. Έχει επεκταθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Πηγαίνουμε σε μια παγκοσμιοποίηση του πολέμου που έχουν αναφέρει και πολλοί αναλυτές. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο στα καθημάς. Δηλαδή, αναφέραμε για τη Μέση Ανατολή και σας ευχαριστώ γι' αυτό γιατί. Patriot έχουμε και στη Σαουδική Αραβία και κάποιοι επιχαίρουν γι' αυτό, αναμειγνυόμεθα ας πούμε και σε αυτή την κρίση. Και θυμούμενος το τι έγινε στην Τουρκία, δηλαδή με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το ρόλο και του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει πολλαπλώς ευνοημένος, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στην περιοχή μας ο Ταγίπ Ερντογάν, καλός ή κακός, αρχίζει και εφαρμόζει μια ανεστραμμένη τριγωνική διπλωματία τύπου Νίξον. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι θέλει να έχει καλύτερες σχέσεις, δεν ξέρω αν θα το επιτύχει, και με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον πρόεδρο Πούτιν, από ό,τι έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ταυτοχρόνως, εμείς έχουμε την πολιτική των ήρεμων νερών, όπως ξέρετε, θεωρούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Δεν βλέπω ιδιαίτερα κάποια σημαντική στρατηγική σκέψη πίσω από την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ως προς αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτές τις κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές αλλαγές και αν θεωρείτε ότι αυτά εγκυμονούν και κινδύνους για τα καθημάς, δηλαδή για τον Έλληνα πολίτη και μια παπάτη και για την Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή στην Κύπρο των 200.000 Ελλήνων δεν ήταν μόνο εθνική, κοινωνική, αξιακή, ταξική, ήταν και οικονομική. Χάσαν όλες τις περιουσίες οι άνθρωποι αυτοί. Ας μην το ξεχνάμε, δηλαδή αν γίνει κάποια καταστροφή, η καταστροφή έχει πολλαπλές συνιστώσεις. Τι πιστεύετε για όλα αυτά, πώς το αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό?
0: Κύριε Παπαδάτο, εγώ έχω μιλήσει κυριολεκτικά έξω από τα δόντια. Έχω πει δηλαδή ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να διακινδυνεύσει την ύπαρξή του αποκρούοντας με στρατιωτικά μέσα οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση της Τουρκίας. Και όταν είναι το πολιτικό σύστημα, εννοώ και την όλη κόμματα. Με εξαίρεση τις απόψεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά Καραμάλι, όλοι οι άλλοι δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν επιλέξει τους κατάλληλους, τις κατάλληλες ηγεσίες και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο στράτευμα. Οι οποίοι δεν θα κάνουμε τον κόπο της μικρασίας εκστρατείας. Θα τους τα δώσουν. Εάν λοιπόν η Τουρκία επικαλούμενη οποιοδήποτε πρόσχημα, όσο εξωφρενικό για αν είναι, αποβιβαστεί, διότι περί αποβιβάσεως πρόκειται. Αυτό που έκανε στη Συρία, δηλαδή αυτοί οι μαυροντημένες παραστρατηγικές ομάδες, καβαλήσουν κάποια καΐκια και βγουν στοιχείο κτλ. Ο ελληνικός στρατός θα ιτηθεί εντός 48 ώρων. Είναι πλήρως ανίκανη, όχι γιατί δεν είναι δυνατή, γυμνασμένη κτλ., αλλά διότι δεν μπορείς να πας να παίξεις μπάσκετ φορώντας γάντια box. Είναι φτιαγμένος για άλλου είδους αποστολή. Η αξιωματική είναι άλλου είδους μυαλά.
1: Σε αυτό δεν φαντάζομαι ότι φταίνε πάντως οι ίδιοι στρατιωτικοί.
0: Δεν φταίνε οι ίδιοι. Δεν φταίνε οι ίδιοι. Δεν φταίνε τα μαύρα πιόνια που χάνουν από τα λευκά. Φταίει ο σκακιστής που είναι από πίσω, πώς τα έχει διατάξει. Εμείς έχουμε μείνει στη δεκαετία του 70. Φοβόμαστε μία επανάληψη της Κύπρου στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται να έρθουν έτσι οι Τούρκοι. Θα έρθουν μη επανδρομένα, θα έρθουν με καταδρομής αυτού του τύπου παραστρατιωτικούς, χωρίς καν στολή, με pick-up, μια σειρά από εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν περάσει τουρκικά χέρια, μέσω Βουλγαρίας, οι οποίοι θα εξοντώσουν τη δομή των ελληνικών δυνάμεων. Την ιεραρχία τους, την ικανότητά τους να δρουν συντονισμένα. Θα χτυπήσουν με τα μη επανδρομένα το πυροβολικό, τα όποια άρματα έχουμε πάνω στο νησί, και μετά θα έχουν και προκαλέσει τέτοιο ρήγμα που ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει φτιαχθεί διαφορετικά ο ελληνικός στρατός, να έχει διαφορετικούς ανθρώπους στη διοίκησή του, να έχει διαφορετικά σχέδια άμεσης παρέμβασης. Εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο. Είμαστε όπως στην αξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Όλοι όσοι είχαν πάει εκεί λέγανε ότι παιδιά είναι αυτοκτονική η διάταξή σας. Και τι απαντούσε ο Τρικούπης, ο σημερινός Ζούπης, και ο κυκλών κυκλούται. Δεν μπόρεσε να κυκλώσει τίποτα. Όχι ότι η τουρκική επίθεση ήταν καμία ένα αριστούργημα. Ήταν όμως μια κλασική επίθεση εκεί που έπρεπε να γίνει και από ανθρώπους οι οποίοι ηγήθηκαν επί του πεδίου. Οι Τούρκοι αξιωματικοί ήταν στην πρώτη γραμμή. Η δική μας του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου ήταν πολύ πιο πίσω. Έτσι. Και κάποια ανθυπολογαγή τράβαγαν τα ζόρια. Λοιπόν, εδώ πέρα και διπλωματικά είμαστε απομονωμένοι. Δεν έχει πάρει να πει κανείς τι είπε ο Τραμπ προχθές, όταν του κάνει το ερώτημα, είπε τον φίλο μου τον Ερντογάν, αν πει κανένας κερατάς που λέει και ο κ. Αβραμόπουλος, που θα πουλήσω και που θα πουλήσω τα F-35, και το έλεγε ενώ πηγαίνει σήμερα ο Νετανιάχου. Έτσι. Είμαστε λοιπόν διπλωματικά απομονωμένοι, αυτό το καταλάβω. Δηλαδή η Τουρκία είναι η darling των Αμερικανών στην περιοχή, είναι η darling των Ευρωπαίων στην περιοχή, τις αναγνωρίζουν περιφερειακό ρόλο, έναντι του οποίου οι ελληνικές ενστάσεις, sotto voce, σε κάποιες δηλώσεις, το casus belli είναι παροχημένο να καταργηθεί κτλ. Είναι αστείες. Η απάντηση είναι, αν μπορείτε να κρατήσετε τα νησιά, θα έπρεπε να έχετε τόσα χρόνια δημιουργήσει εκείνες προϋποθέσεις να μην μπορεί να τα πάρει η Τουρκία. Από τη στιγμή που τις δημιουργήσατε, δώστε τα να τελειώνουμε.
1: Κύριε Φαντή, επειδή αυτά που λέτε είναι πολύ, πολύ σημαντικά.
0: Αυτά είναι, δεν είναι άλλα. Το γεγονός ότι το λέω δεν είναι ότι είδα στον ύπνο μου τη Ζαντάκ. Προέρχομαι μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρω πολύ καλά τι μας λέει ο στρατός κάθε φορά που είναι κρίση. Θυμηθείτε την επίδοση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην μικροκρίση των ημείων, γιατί ήταν γεωγραφικά προσδιορισμένοι. Είχαμε πλοία στην περιοχή, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους αν θα πάνε ο ΙΚ ή Λοκατζίδες πάνω στα νησιά. Τελικά δεν πήγε κανένας, τα πήρανε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν πολύ καλύτερη αλυσίδα, ο Λιμπέρης έτρεχε στη Βουλή να βρει το Σιμίτιο και του πρότεινε να αφήσει το γάμο που ήταν η ανάληψη της κυβερνήσεως και να τρέχει για πουρνάρια η προάσπιση του εθνικού εδάφους. Αυτά εγώ τα βίωσα. Και τα έχουν βιώσει αρκετοί νοήμονες συναδελφοί μου, οι οποίοι για δικούς τους λόγους, σεβαστούς ενδεχομένως ή εγώ μπορώ να διαφωνώ, δεν μιλάνε. Εγώ όμως ούτε να διοριστώ περιμένω, ούτε παιδί έχω που θέλει να διοριστεί περιμένει, ούτε χρωστάω κανενός. Βγαίνω και λέω, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως πάνω σε αυτό.
0: Να μην τρέξει η ελληνική κρατική μηχανή, που σημαίνει Υπουργείο Εξωτερικών, Στρατός, Μυστικές Υπηρεσίες και κυβέρνηση από πάνω, να μην μπλέξει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, διότι είναι σαν τον αγύμναστο που κάνει, πώς το λένε, παίζει ρακέτες στην παραλία, να πάει να παίξει με έναν επαγγελματία μποξέρ, τύπου Ζαμπίδη. Θα φάμε το ξύλο του αιώνα. Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι έχουμε συγκροτηθεί. Εάν θέλαμε, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο. Έχουμε κατάλληλα οπλικά συστήματα. Έχουμε αξιωματικούς που ξέρουν να σκέφτονται. Πλην όμως δεν είναι στις κατάλληλες θέσεις. Είναι στην αποστρατεία περισσότερο. Έχουμε. Θέλω να πω, δεν είναι μοιραίο όπως μας το παριστάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς για αυτό που μόλις αναφέρατε. Επειδή από νεαρός φοιτητής θυμάμαι αυτό το περίφημο ίδρυμα το οποίο έχει τους επαείοντες επί της εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον έτσι διατείνονται οι ίδιοι, ποιος είναι ο ρόλος αυτών των Ινστιτούτων στη διαμόρφωση αυτής της ψυχολογικής κατάστασης, αλλά της πολιτικής και διπλωματικής απομόνωσης στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Διότι τελικά τίποτα δεν γίνεται με παρθενογένεση. Μπορώ και εγώ να σας πω από ό,τι βλέπω στα πανεπιστήμια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και ποια ιδρύματα, π.χ. τα ιδρύματα Σόρος, τα οποία βρίσκονται παντού και χρηματοδοτούν τους πάντες και τα πάντα εξ όσων γνωρίζω. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε πρόσωπα, αλλά οι λογικές τους και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οδηγούνται σε αυτή την ατζέντα και με συγχωρείτε στην ατζέντα των woke, των LGBTQ και ταυτόχρονα όχι από πλευράς, εάν θέλετε, σεξουαλικού προσδιορισμού, αλλά από την πλευρά της εξωτερικής πολιτικής και των αξιών που πρέπει να διέπουν μια κοινωνία και τον τρόπο που προσδιορίζονται και οι εξωτερικές μας σχέσεις. Αυτό είναι κάτι σχετικά καινοφανές τα τελευταία 15 χρόνια, όμως πάρα πολλά πανεπιστήμια επενδύουν πάνω σε αυτό και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επηρεαστεί από αυτό το κλίμα το ευρύτερο.
0: Κύριε Παπαδάτο, το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάθε χώρα και στην Ελλάδα είναι κρίσιμο Υπουργείο. Στη δεκαετία του 70, με αποκορύφωμα τη σιωπή όλων των διπλωματών, με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις, Σέκερης, Δούντας, Στοφορόπουλος, Ζέπος και τα λοιπά, Κώστας Ζέπος, οι οποίοι είχαν εναντιωθεί, Αλέξανδρος Ξύρης, που είχαν εναντιωθεί στη Χούντα και οι οποίοι όμως είχαν παραμεριστεί, ήταν στις άκρες του κόσμου πολύ, και οι οποίοι εναντιώθηκαν στη Χούντα, το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργήσε σαν εργαλείο των Αμερικανών για την Κυπριακή τραγωδία. Ήταν στο ίδιο μήκος σχήματος με τον Μπονάνο, τον Ιωαννίδη, τον Ανδρουτσόπουλο, αυτούς. Ωραία, από το 1974 και μετά, επειδή δεν πήγαινε άλλο, άρχισε μια τακτική του ίδιου τον Αβέροφ, έτσι. Ο οποίος Αβέροφ δεν ήταν και φιλοκομμουνιστής ούτε φιλοαριστερός. Άρχισε μια λογική ότι δεν μπορούμε, πρέπει να έχουμε ανθρώπους που να δουλεύουν πρωτίστως για μας. Δεν λέω μόνο για μας, πρωτίστως για τη χώρα τους. Άρχισε λοιπόν μια αναδιάρθρωση. Όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών, έγιναν ριζικές αλλαγές και κυρίως άρχισαν να μπαίνουν άνθρωποι που παλιά δεν μπορούσαν να περάσουν τα απέξω. Και είχαν τα ουσιαστικά προσόντα, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπορούσαν να μπουν. Δεκάδες. Αυτή η πολιτική της δεκαετίας του 80 και το γεγονός ότι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρά το ότι υπήρχαν βικοάτα και υπήρχαν φιλίκοοι των ξένων, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις αντιστάσεις, έτσι, δημιούργησε την ανάγκη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ τι είναι? Είναι ένα εργαλείο παράκαμψης του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξαρτάται απολύτως από χρηματοδοτήσεις ξένων κέντρων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι αφελής, νομίζει ότι είναι σε καθεδρικό ναό ενώ βρίσκεται σε πορνείο μέσα, αλλά αυτός το βλέπει σε καθεδρικό ναό. Αλλά το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα εργαλείο παράθεσμικό, παράκρατικό, που έχει φτιαχτεί από ξένους για να αποδυναμώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το αποκορύφωμα. Μια σειρά πολύ γνωστών στελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ διαπραγματεύεται στη Γενέβη, διαπραγματευόταν στη Γενέβη, επειδή να πει τρίτη Υπουργού Εξωτερικών, με Τούρκους ομόλογούς τους, δεν τους ξέρουμε, θα τους μάθουμε όμως, υποτίθεται ακαδημαϊκούς, για την λύση όλων των προβλημάτων. Δηλαδή, όταν είδαν ότι στις διερευνητικές επαφές, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα πρακτικό για κάθε διερευνητική επαφή, μερικά πράγματα δεν μπορούσαν να ληφθούν, τα έκαναν outsourcing. Όμως αυτοί που πήγαν εκεί, οι κυρίες και οι κύριοι που πήγαν, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, έτσι, στο Υπουργείο Εξωτερικών όλοι τους γνωρίζουν, κυκλοφορούν με ύφος επιβλέποντος επιλοχία στους διαδρόμους και μπαίνουν στο γραφείο του Υπουργού. Αυτοί που πήγαν εκεί έχοντας μια πιστοποίηση, έτσι, έχοντας διαπιστευτήρι από την ελληνική πλευρά. Δεν βρήκαν οι Τούρκοι στην τύχη 7-8 Έλληνες ακαδημαϊκούς ή μέλη του ΕΛΙΑΜΕ, πιάσαν να συζητάνε επί της ουσίας των ελληνοτουρκικών διαφορών ή μάλλον επί της ουσίας των απαιτησεών τους με αυτούς. Τους είχαν πει ότι αυτή είναι η αρμόδια. Άρα κάναμε ένα outsourcing. Αυτό το outsourcing συνεχίζεται. διότι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει μια θεσμική μνήμη κτλ. Ταυτόχρονα, όπως ακριβώς διαλύονται τα δημόσια πανεπιστήμια για να υπάρξει ανάγκη ιδιωτικών στην Ελλάδα, διαλύεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Γίνονται σημεία και τέρατα. Αδιανόητα, όχι για το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, για οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα στράτευμα στον κόσμο στο οποίο οι σκοποί μπορούν να κοιμούνται. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει γίνει και αυτό. Υπήρχε διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, ο οποίος συζούσε με τουρκάλα διπλωμάτη, ο Θεός να την κάνει διπλωμάτη. Διότι και να ήταν διπλωματικός, νομίζω ότι παραμένει, δούλευε για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θέλεις τράβα στην Αργεντινή και ζήσε τον ερωτά σου. Εάν πρόκειται περί αυτού, μα δεν πρόκειται περί αυτού. Όταν ο Ερντογάν έβγαινε και έλεγε για τους 7 που είχαν περάσει το βράδυ του πραξικοπήματος τα χαράματα με το ελικόπτερο και είχαν προσγειωθεί στην Αλεξανδρούπολη, ότι του είχε υποσχεθεί ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ξέρουμε πολύ καλά με ποιο διάβλο και ποιοι είχαν μεταφέρει αυτή την υπόσχεση του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη δέσμευση, να το πούμε κόμψα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία χάλασε διότι δεν συνεργάστηκαν μετά κάποιοι άλλοι μέσα στον κρατικό μηχανισμό, λέγοντας να πληρώσω εγώ την ύφη. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένα, σε αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει σε κατάσταση χειρότερη και από τον Παναθηναϊκό, για να το πούμε, από άποψη. Δηλαδή, έχει βαρύ όνομα και πλήρη ανυπολειψία. Και πλήρη ανυπολειψία. Δεν είναι σύνολο. Επιπλέον, υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών υψηλή συγκέντρωση ανά τετραγωνικό καθεστώ ανθρώπων που δουλεύουν εμφανώς για ξένα συμφέροντα. Είτε έχουν δώσει τον όρκο και είναι διπλωμάτες, είτε είναι παρατρεχάμενοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Διότι εκεί που έχουμε εδώ που έχουμε φτάσει, δεν πάει άλλο. Τι να πω. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Μακάρι να ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών να δούλευε σαν τη Ρεάλ ή έστω σαν την Μπενφίκα, μια ομάδα, ας πούμε, και να έλεγα να χαιρόμουν κτλ. Διότι μέσα, θα το τονίζω, σε αυτό το διαλυμένο, σε αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την κλασική λέξη που θα έλεγαν στον ελληνικό στρατό. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, υπάρχουν αξιόλογοι διπλωμάτες, αξιοπρεπέστατοι, που δεν έχουν κλέψει. Γιατί άμα κλέψεις, σε έχουν στο χέρι, αν βάλεις το δάχτυλο στο μέλι, που έχουν συγκρότηση, που προσωπικά τους υπολείπτομαι και από τους οποίους σε κάθε συζήτηση μαθαίνω. Αυτή είναι και της σειράς μου, και παλαιότερη και νεότερη. Υπάρχουν. Δυστυχώς, η πολιτική recruitment του Υπουργείου Εξωτερικών και ο τρόπος που διαλέγει τους νέους, τους νεαρούς διπλωμάτες, τους καθιστά μειοψηφίες. Το κάθε παλαβό κουδούνι έχει μπει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και κυρίως δεν είναι θέμα ότι έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι εκλαμβάνουν τη διπλωματία ως μια υπόθεση γκλαμουριάς. Έχουν μπει αμόρφωτοι. Δεν ξέρω να μιλήσουν ούτε γαλλικά, ούτε ελληνικά. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μπέγκιν. Δεν ξέρουν ποιος είναι, τι είναι το DMBM4. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε ξένες κοινωνίες, θα τις μελετήσουν και θα ενημερώσουν έγκυρα την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλάζει, ναι, αλλάζει. Γιατί είναι ένα μικρό σύνολο. Σε αντίθεση με τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες και οι κληρωτοί και οι τα στελέχη είναι πολύ, στο Υπουργείο Εξωτερικών, άμα βάλεις μέσα για τους κλητήρες, 2.000 δεν φτάνεις. Άρα, με στοχευμένες αλλαγές, μια άλλη πολιτική ηγεσία μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργικό εργαλείο.
1: Κύριε Πρέσβη, με αυτά που ακούσαμε και που είπατε, ελπίζω ότι και οι δικοί μας τηλεθεατές θα γίνουν λίγο σοφότεροι μετά από όσα άκουσαν.
0: Ελπίζω, γι' αυτό τα λέμε, για το να λέμε... Πώς το λένε, σας... τι ωραία που είμαστε, δεν έχει νόημα να κάνουμε βίντεο.
1: Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις απόψεις σας και να σας ρωτήσω, μια που φαίνεται ότι όλα οδηγούν στις εκλογές, έτσι ευθαρσώς, θα πολιτευτείτε, θα σας δούμε στον πολιτικό στίβο.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή σε
1: αφιπηρέτησα. Εάν το κάνετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία, καταρχάς ολόψυχα.
0: Αυτή τη στιγμή σε αφιπηρέτησα πριν ένα χρόνο. Ενώ δηλαδή είχα αρχίσει να μιλάω δημόσια, πριν ένα χρόνο υπέγραψα ένα κείμενο άλλων 89 ανθρώπων, σύνολο 90, μεταξύ των οποίων και κάποιοι συναδελφοί μου. Το κείμενο αυτό έχει προσυπογραφεί γύρω στους 6.000 ανθρώπους, με το οποίο καλούσαμε τον Αντώνη Σαμαρά και τον άλλο πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να παρέμβουν στα να δραστηριοποιηθούν πολιτικά για να ανακόψουν όχι την παρακμή της χώρας, για να γλιτώσουμε το χειρότερο. Κυρίως ελαυνόμενοι πρωτίστως εμείς που το υπογράψαμε από την από την δραματική κατάσταση των εθνικών μας θεμάτων. Από το γεγονός λέει ότι επαπειλείται η απώλεια εθνικού εδάφους, εθνικού χώρου προς όφελος της Τουρκίας. Λοιπόν, είναι προφανές ότι εάν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει έντονη πολιτική δραστηριοποίηση, προχωρήσει στη συγκρότηση πολιτικού φορέα, θα βοηθήσω από που μου ζητηθεί, εάν μου ζητηθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν και ένα και breaking news, όπως λέμε. Σας ευχαριστώ.
0: Από που ζητηθεί, εάν μου ζητηθεί. Εγώ λέω ότι δεν θέλω να γίνω ούτε... Τα χαρά είναι. Δεν ψάχνω τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Αν μου ζητηθεί όμως να βοηθήσω, όπου μου ζητηθεί, όπου κριθεί ότι μπορώ να... Η συνεισφορά μου να έχει μια προστιθέμενη αξία, θα το κάνω, διότι πιστεύω ότι ο άνθρωπος από τις θέσεις με τις οποίες ξεκινάει και η προσπάθεια που κάνει είναι η μόνη υγιής αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας και η μόνη ελπίδα για τη χώρα. Συνεπώς, αν μου ζητήσει, όπου μου ζητήσει, θα συνδράμω.
1: Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συζήτησή μας. Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Όταν λοιπόν και εγώ λέγω ότι χρειάζεται μια νέα εξωτερική πολιτική πραγματικά πολυδιάστατη, στην οποία η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελεί προαιώνιο εχθρό όπως ορισμένοι νομίζουν, αλλά μια δύναμη ανάσχεσης αλλά και πολιτισμικής συνέχειας, διότι έχουμε άρρηκτους και θρησκευτικούς αλλά και πολιτισμικούς θεσμούς και δεσμούς με την Ρωσία, όπως και με άλλες χώρες και με τη Γαλλία και με άλλες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βγάλουμε τα γυαλιά, τα οποία είναι μονοθεματικά, και όσοι δεν φορούν γυαλιά και έχουν πολύ μεγάλη μοιοπία θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν, γιατί η κυρία είναι, όπως περιγράψατε, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ελπίζω να συνταχτούμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά ολόψυχα για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Αφέντη, γεια σας.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο. Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευωγνώμων.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
14: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
15: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
16: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
6: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
5: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
6: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
5: και φαντασία!
6: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Η ινσουλίνη είναι μια απολύτως απαραίτητη ορμόνη. Χωρίς αυτήν ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει. Η πλήρης απουσία της είναι θανατηφόρα. Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία το πρόβλημα είναι το αντίθετο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χρόνια αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, οπότε υπάρχει ένα συνεχές αδιάκοπο σήμα προς τα κύτταρα να αποθηκεύουν ενέργεια, να μεγαλώνουν, να χτίζουν. Και αυτό δεν είναι υγιές. Η ινσουλίνη είναι μοναδική μέσα στην κατηγορία των ορμονών στην οποία ανήκει, τις πεπτιδικές ορμόνες, οι οποίες αποτελούνται από αμινοξέα ενωμένα μεταξύ τους σε αλυσίδες. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ορμονών, όμως η ινσουλίνη ξεχωρίζει ανάμεσα στις πεπτιδικές γιατί επηρεάζει κάθε κύτταρο. Αυτό είναι εξαιρετικά συνήθιστο γιατί συνήθως οι πεπτιδικές ορμόνες δεν έχουν τέτοια εμβέλεια. Κάθε κύτταρο στο σώμα έχει υποδοχής ινσουλίνης, ειδικά σχεδιασμένες πόρτες, ώστε να μπορεί η ινσουλίνη να πάει να χτυπήσει για να ανοίξουν και να μεταδώσει το μήνυμά της. Η ινσουλίνη θα κάνει κάτι διαφορετικό σε ένα εγκεφαλικό κύτταρο, για παράδειγμα, από ό,τι θα κάνει σε ένα κύτταρο των οστών. Παρόλο που και τα δύο ανταποκρίνονται στην ινσουλίνη, είναι πολύ διαφορετικά κύτταρα, οπότε και οι αντιδράσεις τους θα είναι διαφορετικές. Ωστόσο, το κεντρικό θεματικό μήνυμα της ινσουλίνης προς κάθε κύτταρο είναι το εξής. Πάρε ενέργεια, αποθήκευσέ την και αναπτύξου. Οπότε είναι εξαιρετικά προσιλωμένη στην αποθήκευση ενέργειας. Αυτή είναι η βασική της λειτουργία. Λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος που λέει στα κύτταρα τι να κάνουν με τα θρεπτικά συστατικά που είναι διαθέσιμα στο αίμα. Και το βασικό της μήνυμα είναι πάρε τα διαθέσιμα μόρια και αποθήκευσέ τα. Η ινσουλίνη θέλει να κάνει το κύτταρο πιο αποδοτικό, θέλει να χτίζει, να δημιουργεί, να αναπλάθει και να το κάνει με το πιο οικονομικό τρόπο. Δεν θέλει τις πατάλες, θέλει τα πάντα να λειτουργούν με την μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που επηρεάζει τον μεταβολισμό, τον επιβραδύνει. Καταστέλει το μεταβολικό ρυθμό, κάνοντας το σώμα πιο αποτελεσματικό στο να διατηρεί και να αποθηκεύει ενέργεια. Υπάρχουν μεταναλύσεις μελετών που δείχνουν ακριβώς αυτό, συγκρίνοντας δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων με δίαιτες χαμηλών λιπαρών. Θυμηθείτε, οι υδατάνθρακες είναι αυτοί που ενεργοποιούν έντονα την ινσουλίνη, ενώ τα λιπαρά δεν την ενεργοποιούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, δηλαδή στις δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων και στις δίαιτες χαμηλών λιπαρών, βλέπουμε μείωση του σωματικού βάρους. Όμως αυτό που παρατηρούμε επίσης είναι ότι στις δίαιτες χαμηλών λιπαρών ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, ενώ στις δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε συνολικά. Μπορεί να υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι στην αρχή, σε κάποια δίαιτα των χαμηλών υδατανθράκων, μπορεί να βλέπουμε μια μείωση του μεταβολικού ρυθμού, όμως μετά τη δεύτερη, μετά τις 2-2,5 εβδομάδες η αύξηση του μεταβολισμού είναι εμφανής. Γι' αυτό αν δεν ισορροπείς η ινσουλίνη είναι δεδομένο ότι τα κιλά θα επιστρέψουν γρήγορα και δυναμικά. Όταν η ινσουλίνη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, το σώμα τείνει να αποθηκεύει περισσότερη ενέργεια, ακόμα και αν η πρόσληψη θερμίδων δεν έχει αλλάξει. Με απλά λόγια, το σώμα κρατά περισσότερες θερμίδες από ό,τι θα κρατούσε υπό συνθήκες χαμηλής ινσουλίνης, ακριβώς επειδή ο μεταβολισμός έχει επιβραδυνθεί και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει αυξηθεί. Τώρα, όταν τα επίπεδα ινσουλίνης είναι χαμηλά, το σώμα απομακρύνεται έντονα από την αποθήκευση ενέργειας, σε σημείο που κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, μα καλά, πού πηγαίνει όλη αυτή η ενέργεια. Δεν μπορεί να εξαφανίζεται και ναι, πράγματι δεν εξαφανίζεται μαγικά. Όταν η ινσουλίνη είναι χαμηλή, το σώμα αποφεύγει τόσο πολύ την αποθήκευση ενέργειας, ώστε ενεργοποιεί δύο βασικά κανάλια απώλειας ενέργειας. Το πρώτο είναι η αύξηση του μεταβολικού ρυθμού. Αυτό είναι γνωστό εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, κυρίως μέσα από μελέτες σε άτομα με διαβήτη τύπου 1. Όταν λείπει η ινσουλίνη, παρατηρείται σημαντική αύξηση της βασικής ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή του κόστους ενέργειας, απλώς για να διατηρηθεί κάποιος στη ζωή. Πραγματική εκτόξευση του μεταβολικού ρυθμού. Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 που έχουν έλλειψη ινσουλίνης είναι πραγματικά πάρα πολύ αδύνατοι και αστρώνε πάρα πολλές θερμίδες μέχρι να ξεκινήσουν θεραπεία με την ινσουλίνη. Μόνο τότε επιστρέφει το βάρος στα φυσιολογικά επίπεδα. Μάλιστα, υπάρχει ένα αναγνωρισμένο είδος διατροφικής διαταραχής, όπου άτομα με διαβήτη τύπου 1 μπαίνουν στον πειρασμό να υποδοσολογήσουν σκόπιμα την ινσουλίνη τους για να χάσουν βάρος. Ενδέχεται να φτάσουν σε κατάσταση σοβαρής και τοξαίωσης και υπογλυκαιμίας, να νιώθουν άρρωστοι εξαντλημένοι, αλλά μπορούν να παραμείνουν τόσο αδύνατοι όσο επιθυμούν.
Δεν χρειάζεται να κάνουν μετό το φαγητό τους, ούτε να λιμοκτονούν μέσω της παραδοσιακής ανορεξίας. Μπορούν να τρώνε ό,τι θέλουν, απλά να μην κάνουν ένεση ινσουλίνης. Αυτό είναι μια κατάσταση, μια πάθηση πάρα πολύ σοβαρή, ονομάζεται διαβουλημία και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Βλέπουμε λοιπόν πως όταν τα επίπεδα της ινσουλίνης είναι πάρα πολύ χαμηλά, καθίσταται αδύνατη η αποθήκευση λίπους. Έτσι, όταν η ινσουλίνη πέφτει, η θερμιδική απώλεια αυξάνεται, αφενός μέσω της ενίσχυσης του μεταβολισμού, δηλαδή τη μετατροπή ενέργειας σε θερμότητα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η απώλεια ενέργειας με τη μορφή κετονών. Όταν η ινσουλίνη είναι χαμηλή,

άνθρακα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ενέργεια, αλλά τελικά αποβάλλονται. Δηλαδή πρόκειται για μια πραγματική θερμιδική απώλεια. Όλα τελικά περιστρέφονται γύρω από την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι εκείνη που θα πει στο σώμα τι να κάνει με τη διαθέσιμη ενέργεια. Όταν τα επίπεδά της είναι αυξημένα, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και το σώμα παίρνει εντολή να αποθηκεύσει ενέργεια και να χτίσει, να δημιουργήσει ιστούς. Αντίθετα, όταν η ινσουλίνη είναι χαμηλή, ο μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται και το σώμα στρέφεται προς τη διάσπαση αποθηκευμένων ουσιών. Και οι δύο αυτές φάσεις, χτίσιμο και διάσπαση, είναι απαραίτητες. Για να μπορέσεις να οικοδομήσεις κάτι, είτε πρόκειται για μυϊκή μάζα, είτε για οστική πυκνότητα, χρειάζεσαι διαστήματα διάσπασης. Ένα υγιές σώμα διατηρεί τη ζωτικότητά του μέσα από αυτό το συνεχές πέρασμα από τον αναβολισμό στον καταβολισμό και αντίστροφα. Όταν μιλάμε ειδικά για τα λιποκύτταρα, θέλουμε να υπάρχουν συχνότερες περίοδοι χαμηλής ινσουλίνης, ώστε αυτά να διασπούν τα αποθηκευμένα τριγλυκερίδια τους αντί να τα επανασυνθέτουν. Η συνεχής παρουσία της ινσουλίνης παγιδεύει την ενέργεια μέσα στα λιποκύτταρα. Η απουσία της επιτρέπει την απελευθέρωσή της. Αυτές οι βασικές μεταβολικές αρχές είναι πάρα πολύ ουσιώδεις, γιατί όλοι μεγαλώσαμε ακούγοντας πως το σωματικό βάρος ρυθμίζεται από μια απλή εξίσωση, οι θερμίδες που μπαίνουν και οι θερμίδες που βγαίνουν. Όμως αυτή η απλοποίηση παραβλέπει το πιο σημαντικό μέρος της εξίσωσης, το πώς το σώμα διαχειρίζεται αυτές τις θερμίδες ανάλογα με την ορμονική του κατάσταση. Δυστυχώς για τον μέσο άνθρωπο που θέλει να χάσει βάρος, η παραδοσιακή προσέγγιση είναι αυτή της μείωσης των θερμίδων. Όταν όμως δεν συνοδεύεται από έλεγχο της ινσουλίνης, τότε απλά καταλήγει σε αυξημένη πείνα. Και αργά ή γρήγορα η πείνα πάντα νικάει και το βάρος επιστρέφει. Γιατί καταλήγει σε αυξημένη πείνα? Γιατί είπαμε η θεματική επίδραση της ινσουλίνης από πάνω μέχρι κάτω είναι να λέει στα θρεπτικά συστατικά να αποθηκευτούν και να κλειδωθούν μέσα στα κύτταρα. Αυτό μπορεί να δουλέψει μια χαρά, για παράδειγμα για το σηκώτη, το οποίο έχει την ικανότητα να αποθηκεύει ενέργεια έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσει όταν τη χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και με τα λιποκύτταρα, το ίδιο ισχύει και με τα μυϊκά κύτταρα. Ο εγκέφαλος όμως δεν έχει καμία ικανότητα στο να αποθηκεύει ενέργεια. Οπότε εξαρτάται αποκλειστικά από την ενέργεια που θα βρει στην κυκλοφορία του αίματος. Και τα καύσιμα που μπορεί να βρει εκεί είναι είτε η γλυκόζη είτε οι κετώνες. Όταν ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μια σχετική μείωση της ενέργειας στο αίμα, η γλυκόζη είναι κλειδωμένη στα κύτταρα επειδή η ινσουλίνη είναι αυξημένη, λίπος δεν καίγεται, οπότε κετώνες δεν παράγονται επειδή η ινσουλίνη είναι αυξημένη, τότε η μόνη του λύση είναι να προκαλέσει πείνα, γιατί αισθάνεται ότι η ενέργεια που έχει διαθέσιμη μειώνεται. Και αυτός είναι ο λόγος που κάθε προσέγγιση που ξεκινάει με το φάε λιγότερο, που είναι η τέλεια εκδήλωση της προσέγγισης που βασίζεται μόνο στις θερμίδες, είναι καταδικασμένη. Μπορούμε να χάσουμε βάρος μειώνοντας τις θερμίδες, αλλά είναι κάτι που προσωπικά δεν μπορώ να υιοθετήσω, γιατί οδηγεί σε αυξημένη πείνα, μιζέρια και έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Όλα αυτά μαζί είναι η τέλεια συνταγή για την αποτυχία, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Το πρώτο βήμα σε μια ουσιαστική προσπάθεια απώλειας βάρους είναι το να μειώσουμε την ινσουλίνη. Εάν μειωθεί η ινσουλίνη, ο μεταβολισμός θα αυξηθεί, θα παράγουμε κετώνες, οι οποίες θα προκαλέσουν κορεσμό στον εγκέφαλο. Έτσι ο εγκέφαλος θα πει δεν χρειάζεται, έχω ενέργεια, δεν χρειάζεται να πεινάω πια, δεν χρειάζεται να τρώμε συνέχεια, οπότε μπορούμε να κάψουμε το αποθηκευμένο λίπος. Γι' αυτό υποστηρίζω με έμφαση ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι να ελέγξουμε τους υδατάνθρακες. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αποφεύγουμε τα τρόφιμα που βρίσκονται μέσα σε κουτιά, σακουλάκια με barcodes. Συνήθως είναι πολύ επεξεργασμένα άμυλα και σάκχαρα. Οι υδατάνθρακες στη φύση πάντα συνοδεύονται από φυτικές ίνες, με εξαίρεση τα γαλακτοκομικά. Έτσι πρέπει να τους καταναλώνουμε. Οπότε αποφεύγουμε τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες, δίνουμε έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά, καταναλώνουμε ποιοτική πρωτεΐνη και καλά λιπαρά και τρώμε μόνο όταν πεινάμε και όχι από ρουτίνα ή συνήθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ινσουλίνη θα πέσει, ο μεταβολισμός θα ευνοήσει τη διάσπαση του αποθηκευμένου λίπους και οι θερμίδες θα τακτοποιηθούν από μόνες τους χωρίς να χρειάζεται να μετράμε την κάθε μπουκιά. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία!
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι.
8: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον άβλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μχήμ, βαθέα να πέσει μχήμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Θα συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, αρθρογράφο και αναλυτή πάνω σε διεθνή ζητήματα, τον κύριο Ερίκο Φινάλη. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Φινάλη.
6: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
5: Μέσα στο θέρος συμβαίνουν τα πάντα εντός και εκτός, από τις ιδιωτικοποίησεις ΑΕ μέχρι και το Κυπριακό. Αλλά τι να κάνουμε, ο κύριος Γκουτέρες κλείνει την θητεία του και ήθελε αυτή την επαφή στην Κύπρο. Καταρχάς, δεν ξέρω, έχετε κάποια νεότερα εσείς?
6: Όχι, γιατί η συνάντηση, όπως είπατε και εσείς, συνεχίζεται στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, που υποτίθεται ότι είναι ουδέτερη ζώνη. Υποθέτω ότι σε κάνα μισάωρο θα τελειώσουν και να δούμε αν θα υπάρξουν κοινές ανακοινώσεις.
5: Μάλιστα. Τώρα, τι καταλαβαίνετε από αυτό το πλήρες αδιέξοδο? Ξαφνικά εμφανίζεται επικοινωνιακά μία κινητικότητα.
6: Ναι. Καταρχήν, εντάξει, είναι εμφανές ότι ο κύριος Γκουτέρες θέλει να δείξει κάτι τελειώνοντας τη θητεία του. Να πω κάτι αιρετικό ίσως. Ο κύριος Γκουτέρες θα καταλήξει να μας είναι συμπαθής στο μέλλον. Δηλαδή, σε σχέση με το τι ετοιμάζεται γενικά για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα θυμόμαστε τον κύριο Γκουτέρες με συμπάθεια. Είναι το τι ετοιμάζουν γενικά, δηλαδή, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
5: Μέχρι και ο Ινφαντίνο, ο οποίος χθες μας είπε ότι θα δώσει και ένα κομμάτι η FIFA σε ιδιώτες για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διαφωνεί η UEFA.
6: Ναι.
5: Είναι εκεί μια πρόταση.
6: Εκεί φαίνεται η κατρακύλα. Τώρα, επειδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε όμως με το μικρότερο κακό πάντα και επειδή μιλάμε στο σήμερα, ο κύριος Γκουτέρες επιχειρεί να προωθήσει μια νέα ασαφή συμφωνία που ουσιαστικά θα σπρώχνει προς την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που όπως είπατε είναι η μόνη νόμιμη οντότητα στο νησί και η μόνη οντότητα που αναγνωρίζεται διεθνώς, η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος, και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κυριολεκτικά όλα πλην ενός τα κράτη που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, μέσω μιας δημιουργικής ασάφειας. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και από τα λεγόμενα των επισήμων και ιδίως της κυρίας Ολγκίν που βγάζει την πρόμικη δουλειά στην περιοχή, ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο.
5: Μάλιστα.
6: Θα έχουμε μία συνομοσπονδία, θα έχουμε, δηλαδή, κοιτάξτε, Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να επαναλαμβάνουν όλοι, πώς μαθαίνουν τα παιδιά την προπαίδεια στο δημοτικό, θα έπρεπε να λένε όλοι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Μάλιστα. Ακούγεται έτσι, πώς το λένε, το έχουμε πει πολλές φορές, ναι, αλλά ξεχνιέται. Το πρόβλημα της Κύπρου είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Δεν είναι πρόβλημα του αν θα υπάρξουν δύο ξεχωριστές βουλές, για παράδειγμα, δύο ξεχωριστά κοινοβούλια, όχι ένα ομοσπονδιακό έστω κοινοβούλιο εκλεγμένο κτλ. Κτλ. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να καταλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής.
5: Θα έρθω σε αυτό. Καλά το θέτετε εσείς. Διότι εδώ έχει μεταφερθεί όλο πολιτικά και στρατηγικά το ζήτημα σαν μια αναδιαφθέτηση μεταξύ δύο κοινοτήτων, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής. Δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι να τα βρουν αυτοί στο πώς θα είναι οι βουλές, πώς θα είναι οι υπηρεσίες. Λες και ακριβώς. Δεν υπάρχει στρατός κατοχής απάνω στο νησί. Πέρα από όλα τα άλλα που υπάρχουν, βρετανικές βάσεις, νατοϊκά, ισραηλινοί, πέρα από όλα τα άλλα, αλλά το μείζον.
6: Ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Δεν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς και ευρωπαϊκά, και το οποίο έχει υποστεί εισβολή και μία συνεχιζόμενη κατοχή. Και εδώ μπαίνουν βέβαια και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της διεθνούς κοινότητας κτλ. Που αλλού χτυπιέται και σε ό,τι αφορά μια κατοχή που συνεχίζεται 52 χρόνια δεν τρέχει και τίποτα σε τελική ανάλυση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας δεν είναι η υποκρισία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα είναι να ξανατεθεί η υπόθεση πάνω στη σωστή της βάση. Δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά. Και δεν είναι και δύο ισότιμες κοινότητες. Δηλαδή έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουμε και ένα κατοχικό καθεστώς, το οποίο υπάρχει χάρη στην παρουσία του τουρκικού στρατού. Είναι, εάν ήθελε κανείς να το δει, είναι σχετικά απλό. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε έτσι. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπεται να το δούμε έτσι.
5: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώτο ζήτημα, επειδή όντως απλό είναι. Όμως, κοιτάξτε, επειδή δεν είναι ξεκομμένο από τις μεγαλύτερες εξελίξεις που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Μεσανατολικό, τις εξελίξεις στο Περσικό, την Ουκρανία, τα πάντα όλα. Θεωρείτε ότι αυτή η επίσπευση επικοινωνιακά τώρα, πέρα από το ότι ο Γκουτέρες φεύγει, είναι μόνο για αυτά ή είναι στους ευρύτερους σχεδιασμούς μια προσπάθεια τακτοποίησης κατά πώς βολεύει κάποιους του Κυπριακού?
6: Πάντα ήταν αυτή η πτυχή πάντα υπήρχε, δηλαδή να επιληθεί εντός εισαγωγικών το θέμα με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις που ενεργοποιούνται στην περιοχή. Εδώ να πούμε έτσι δευτερευόντως ότι δεν αξιοποιήθηκε ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κυπριακή Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, καθόλου η στάση αρχής που τηρούν διάφορες δυνάμεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Στάση αρχής εννοώ ότι για λόγους αρχής και επειδή του συμφέρει σε αυτές τις δυνάμεις να τηρείται το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζανε πάντα την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αναγνωρίζανε, μιλάμε για χώρες που είναι ισλαμικές ας πούμε, δεν αναγνωρίζανε το κατοχικό καθεστώς και εξακολουθούν να μην το πράττουν. Αυτό δεν αξιοποιήθηκε, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε ίσως αν υπάρξει χρόνος στη συνέχεια. Φυσικά λοιπόν και πάλι προσπαθούν να το επιλύσουν με τρόπο που να συμφέρει μία σειρά δυνάμεις στην περιοχή. Το πρώτο πράγμα είναι, μιλώντας για τους άμεσα εμπλεκόμενους, η Βρετανία θέλει να διατηρήσει το καθεστώς των βάσεων στην Κύπρο, που θεωρούνται βρετανικό έδαφος. Η Τουρκία θέλει αυτό που ήθελε διαχρονικά, βασικά θέλει ολόκληρη την Κύπρο, έστω και αν χρειαστεί να το κάνει με στάδια, δηλαδή να έχουμε μία λεγόμενη συνομοσπονδία και τα λοιπά, μέχρι να καταπιεί όλο το νησί. Και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν άλλα προβλήματα να σκεφτούν. όταν αποφασίσουν να ασχοληθούν με την Κύπρο, ίσως τα πράγματα να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
5: Ερώτηση.
6: Γιατί η διάθεση που έχουν και οι Αμερικάνοι και βασικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Βρετανία είναι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τουρκίας προκειμένου να την έχουν με την πλευρά τους. Και όλη η αγωνία είναι αυτή. Γι' αυτό και φαίνεται να εμπλέκεται έμεσα αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είχε εμπλακεί έστω έμεσα με τέτοιο τρόπο στις προηγούμενες συναντήσεις, διότι αναμένεται να δώσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία, ώστε η Τουρκία να καταδεχτεί να συζητήσει το Κυπριακό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν συζητάνε κάτι οι άνθρωποι.
5: Σωστά.
6: Έχουν κάνει, πήγε ο αντιπρόεδρος
5: της Τουρκίας. Συζητάνε, κύριε Φινάλη, δύο χωριστά κράτη.
6: Ακριβώς, yes. Αυτό λέω. Δεν συζητάνε κάτι, αυτό λέω. Πήγε, είπε ο άνθρωπος, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, πριν λίγες μέρες που γιόρτασαν την εισβολή, την οποία ονομάζουν ειρηνευτική επιχείρηση, αν σας θυμίζει κάτι. Γιόρτασαν λοιπόν την εισβολή και είπε δύο κράτη, αυτή είναι η πραγματικότητα στο νησί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε. Υπάρχουν δύο κράτη και ο τουρκικός στρατός που είναι παράγοντας εγγύησης της ειρήνης και της σταθερότητας.
5: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε αναλύσει με ωραίο τρόπο, έχετε καταδείξει το ρόλο των Εγγλέζων, των Τούρκων, των κατοχικών ηγετών, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Ελλάδα και Κύπρος, η ελλαδική πλευρά έχει στρατηγική. Τι καταλαβαίνετε μετά από 52 χρόνια? Η Τουρκία λέει απροκάλυπτα, ακόμη και αν δεν είχα έναν Τούρκο πάνω στην Κύπρο, θα τον εφήβρα.
6: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει, όχι τώρα, ούτε τα τελευταία 50 χρόνια, έχει διαχρονικά μία σταθερή πολιτική για την Κύπρο. Τι επιδιώξεις έχει στην Κύπρο. Και αυτή η πολιτική συνεχίζεται, εφαρμόζεται και προωθείται ανεξαρτήτως του ποιο καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Τουρκία. Είτε έχουμε χούντα, είτε έχουμε δημοκρατία, βάλτε τη σε πολλά ή λίγα εισαγωγικά, Ερντογάν και μαλιστές κτλ. Υπάρχει μια ενιαία γραμμή της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εδώ και δεκαετίες. Και υποστηρίζεται από όλο το φάσμα το πολιτικό, πλην κάποιων εξαιρέσεων μικρών κτλ. Τώρα η Ελλάδα ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα». Μην πάμε τώρα στις παλιές ιστορίες και στις παλιές αμαρτίες, γιατί θα χρειαστούμε μία μέρα να μιλάμε. Ξεκίνησε από το «δεν αναγνωρίζουμε τα τελεσμένα», που ήταν και μία αναγκαστική εκείνη την εποχή, δεν σήκωνε να λες κάτι άλλο. Βέβαια το υπονόμευε την ίδια στιγμή με το ότι η Κύπρος κοίται μακράν κτλ. Αλλά είχε μία τέτοια πολιτική και τώρα έχει φτάσει να μη συμμετέχει καν στην πραγματικότητα στις όποιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις γίνονται. Να ακολουθεί και να ακολουθεί στη γραμμή που θα θέλανε, που θέλουνε, που προωθούνε οι δυτικές δυνάμεις γενικά. Έτσι, με έναν υποτιθέμενο ρεαλισμό. Αυτή είναι η πολιτική γραμμή της Ελλάδας, δυστυχώς, της επίσημης Ελλάδας δηλαδή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά αντί να βάζει πλάτες, έστω να βάζει πλάτες στην Κύπρο κάθε φορά που υπάρχει μια ηγεσία η οποία τηρεί έστω τα προσχήματα, τους βάζει τρικλοποδιές. Και οθεί στο να υπάρξει μια συμφωνία πάση θυσία. Τα είδαμε αυτά και με το σχέδιο Ανάν και με τις επόμενες προσπάθειες, το Κραν Μοντανά κτλ. Αυτή είναι δυστυχώς η γραμμή που επικρατεί, να κάνουμε ό,τι θα ικανοποιήσει τους συμμάχους μας.
5: Λέει εδώ ο Ρέστης, και δεν μας λέει και τίποτα και η τρέχουσα κατάσταση, διότι ποντάρουμε πολλές φορές σε στρατηγικές, όπως τις λέμε εμείς, δεν τις λένε οι άλλοι συμμαχίες, βλέπε Ισραήλ, και την ίδια στιγμή χθες ο Τραμπ κάνει μια δήλωση ότι όπου θέλω πουλάω το F-35 και βουλώστε το, Viper κτλ. Άρα λέει ζούμε σε άλλο πλανήτη, διότι εδώ η σωστή μεριά της ιστορίας είναι ότι ο Τραμπ έχει άλλους σχεδιασμούς για την Τουρκία, είτε με είτε χωρίς Ερντογάν, ευρύτερα, στην ευρύτερη περιοχή. Μήπως εμείς στο τέλος βρεθούμε στη μέση στην όποια κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας.
6: Ναι, δυστυχώς δεν θα βρεθούμε στη μέση, θα βρεθούμε από κάτω. Δεν θα βρεθούμε στη μέση. Είμαστε στην κατηγορία, μας έχουν εντάξει η πολιτική μας τάξη, το πολιτικό μας σύστημα μας έχει εντάξει στην κατηγορία και κερατάς και δαρμένος. Δηλαδή, δίνουμε τα πάντα χωρίς έστω ανταλλάγματα. Έτσι, ας ξεχάσουμε δηλαδή τι λέει το διεθνές δίκαιο ή διεθνής νομιμότητα κτλ. Κτλ. Και ας πάμε κόντρα σε αυτά. Πάμε χωρίς ανταλλάγματα. Κόντρα σε ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα. Μιλάω για τις ειδικές και πολύ στενές σχέσεις με ένα καθεστώς σαν του Ισραήλ, για παράδειγμα. Έτσι, δεν υπάρχουν ανταλλάγματα σε αυτά. Είναι μονομερής η στάση αυτή που κρατάει η Ελλάδα.
5: Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, ερώτηση κύριε Φινάλη, αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται ένα ενιαίο αδιαίρετο κράτος, χίλιες φορές δεν είναι καλύτερο να μείνει για πάντα κατεχόμενα μη νόμιμη περιοχή ένα τμήμα της, να μην υπάρχει πουθενά στα χαρτιά όμως το κατεχόμενο τμήμα από ομοσπονδία, γιατί να νομοποιηθεί η κατοχή? Βέβαια θα πει κάποιος, έτσι όπως τα έκανε η σωστή μεριά της ιστορίας, δεν υπάρχουν πλάτες και φίλοι να στηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Μόνο εχθρούς δημιουργήσει η σωστή μεριά της ιστορίας, αλλά μήπως είναι καλύτερα να τα αφήσουμε όσο έχουν?
6: Κοιτάξτε να δείτε, η χειρότερη εξέλιξη θα ήταν πράγματι να αναγνωριστεί η κατοχή ως νόμιμη. Με οποιαδήποτε μορφή, είτε συνομοσπονδίας είτε δύο ξεχωριστών κρατών, όπως ζητάει η Τουρκία επισήμως πλέον, δεν ούτε καν προσχηματικά δεν συζητάει κάτι άλλο. Όντως αυτή θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη, αλλά αν μιλάμε για ιστορία, η ιστορία έχει να επιδείξει μια ευρία γκάμα στάσεων και αντιδράσεων. Και η ιστορία της Κύπρου και η ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, δεν υπήρχαν πλάτες. Δεν υπήρχαν πλάτες, δεν υπήρχε... δηλαδή θέλω να πω, η ιστορία, ναι, μπορεί να ερμηνευτεί και με τον α τρόπο και με τον β. Μπορούμε να τη θυμόμαστε ολόκληρη, μπορούμε να θυμόμαστε κομμάτια της, εάν ολόκληρη δεν μας εξυπηρετεί.
5: Σωστά. Τώρα θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε καλή πληροφόρηση. Ποια είναι η εικόνα καθ' ολοκληρίαν στην Κυπριακή Δημοκρατία? Διότι από τη μία υπάρχουν τα παιχνίδια των μεγάλων, υπάρχουν τα θέλω της Τουρκίας, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν θες να συνομιλήσεις για την επίλυση του Κυπριακού, με την Τουρκία πρέπει να συζητάς και όχι με τον Έρχιουμαν. Λοιπόν, αλλά υπάρχει και ο κυπριακός λαός. Πού είναι οι Ελληνοκύπροι, είναι και οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι βεβαίως κάπου έχουν χαθεί στην πλημμυρίδα των επίκων. Άλλο θέμα αυτό. Ποια εικόνα έχετε από εκεί?
6: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το άλλο θέμα που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή το ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν γίνει μειονότητα στις περιοχές τους και έχουν κατακλειστεί, όπως είπατε, από επίκους, παράνομους επίκους, έτσι, που τους έχει κουβαλήσει η Τουρκία για να αλλοιώσει την εθνική σύνθεση του νησιού και για να επιβληθεί και στους Τουρκοκύπριους. Και εδώ είναι, υπάρχουν διάφορες αναλογίες, έτσι. Κάθε κατοχική δύναμη προσπαθεί να κάνει τέτοια πράγματα και στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη και αλλού. Με επίκους δηλαδή και με τη βία τη στρατιωτική και την παρουσία του στρατού να κατοχυρώσει τετελεσμένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Τώρα, ο κυπριακός λαός, όπως και ο ελληνικός λαός, έχει περιόδους ανάτασης και έχει και περιόδους, πώς να το πω, όχι παράδοσης, αλλά ενός μπορεί να κυριαρχήσει και ένας, ας πούμε, ρεαλιστικός κινησμός, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό φυσικά και από την πολιτική τάξη κάθε χώρας. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια ηγεσία η οποία να δείξει ότι έχει διάθεση να το παλέψει, έχει προτάσεις, έχει τρόπους, έχει μια αποφασιστικότητα, εκεί βλέπεις και μια ανάταση λαϊκή. Κάπου να μπορεί να ακουμπήσει. Όταν σχεδόν όλη η πολιτική τάξη της Κύπρου υπερθεματίζει σε αυτά που λέει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν, οι οποίοι μιλάνε, θέλουμε πάρα πολύ να βρούμε μια λύση. Ναι, πάνω σε ποια βάση? Έστω πάνω στη βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όχι, πάνω σε μια ρεαλιστική, θα σου πούνε, βάση. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα κυριαρχεί και οτιδήποτε άλλο θεωρείται περίεργο, ακραίο, μη ρεαλιστικό κτλ. Κτλ. Ναι, ο κυπριακός λαός είναι σαστισμένος, ας πούμε. Ο ίδιος κυπριακός λαός που έχει μεγαλουργήσει στο παρελθόν και που έχει εκπλήξει και το 2004 και την ηγεσία του, την πολιτική, πλην αυτών που έδωσαν τη μάχη και τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, είναι μια τέτοια κατάσταση. Προσέξτε όμως, υπάρχει και στον κυπριακό λαό, δηλαδή και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην τουρκοκυπριακή, πολλοί κόσμος ο οποίος δεν θέλει να διανοηθεί ότι δεν θα υπάρχει η κυπριακή δημοκρατία.
5: Αυτό το λέτε και για τα κατεχόμενα?
6: Φυσικά και για τα κατεχόμενα. Υπάρχουν κινήσεις στα κατεχόμενα, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες οι οποίοι δίνουν ένα αγώνα μόνοι τους, εγκαταλελειμμένοι και από την κυπριακή δημοκρατία στην πραγματικότητα. Έναν αγώνα υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε, είναι εξαιρέσεις. Δεν είναι τόσο εξαιρέσεις. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θέλουν να ζουν με αυτό το καθεστώς. Μία διαφορετική πολιτική στάση από πλευράς της κυπριακής δημοκρατίας θα μπορούσε να κερδίσει και να ενεργοποιήσει αρκετό από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι χωρίς καμία υποστήριξη υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν παράγοντες στα κατεχόμενα οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Υπάρχουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους και τους γνωρίζετε και τι διώξεις έχουν υποστεί την εφημερίδα Αυρούπα, Αφρικα κτλ. Κτλ. Από τους ανθρώπους που στην κατεχόμενη Λευκοσία βγάζουν έξω από το μαγαζί τους τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους το σπάνε και την ξαναβγάζουν και τους το ξανασπάνε. Από τουρκοκυπριακές ομάδες οι οποίες έχουν συμπήξει συλλογικότητες μαζί με Ελληνοκύπριους και κάνουν διεθνή αγώνα υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά φυσικά ακούγονται λίγο περίεργα και παράτερα, γιατί δεν συζητιούνται κάπου, δεν βολεύει να συζητιούνται. Πριν ένα χρόνο έγινε στην Κύπρο μια συνδιάσκεψη ευρωπαϊκή οργανώσεων που ανήκουν σε μια συλλογικότητα που λέγεται Διεθνής Ένωση Αγώνα των Λαών, με πρωτοβουλία της Κυπριακής Οργάνωσης Ένωσης Κυπρίων, στην οποία δραστηριοποιούνται και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, και θέσανε με πολύ καθαρούς όρους το θέμα της Κύπρου. Δηλαδή ως θέμα εισβολής, κατοχής και με αιτήματα να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί και να υπάρχει μια ενιαία ανεξάρτητη Κύπρος.
5: Μάλιστα. Άρα υπάρχει και από κάτω, υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει ένα κλίμα, μια συναντήληψη να το πω έτσι, για ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος στο πλαίσιο της κυπριακής δημοκρατίας και τις επιταγές του συντάγματος του 60, αλλά παρόλα αυτά λέτε αυτό δεν φτάνει και δεν χρησιμοποιείται καν ως ένα από τα διπλωματικά εφόδια, εγώ δεν θα πω όπλα, στις συζητήσεις που γίνονται. Σωστά?
6: Έχετε διαβάσει εσείς τίποτα από όλα αυτά που σας λέω στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης?
5: Όχι βέβαια.
6: Δεν σας λέω στα κυπριακά, στα ελληνικά. Έχετε διαβάσει κάτι? Υπάρχει όμως. Το ότι δεν το έχουμε διαβάσει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
5: Σωστά.
6: Δηλαδή, επειδή δεν εξυπηρετεί αυτό το κλίμα της παρέτησης και του κατευνασμού της κατοχικής δύναμης κτλ. Κτλ., δεν λέγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω, δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και στα κατεχόμενα έναν μοναχικό αλλά γενναίο αγώνα υπέρ της κυπριακής δημοκρατίας. Γιατί είναι μόνοι τους, είναι εγκαταλελειμμένοι. Και το ίδιο πιστεύω ότι νιώθουν και πάρα πολλοί Ελληνοκύπριοι. Σε πολιτικό επίπεδο, αν διαβάσετε τι δηλώνουν οι βασικές δυνάμεις του νησιού, είναι λίγο καταθλιπτικό. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή είναι πώς θα βοηθήσουμε να προχωρήσει ο κύριος Γκουτέρες και η κυρία Ολγκίν το σχέδιό τους. Το οποίο σχέδιό τους, προσέξτε, είναι ασαφές. Δεν λένε ακριβώς τι θα κάνουμε. Για να μην μπει η Τουρκία με το καλημέρα όχι και φανεί η Τουρκία ότι δεν είναι η δύναμη που βοηθάει τις διαπραγματεύσεις κλπ. Έχουμε μια δημιουργική ασάφεια. Τι ακριβώς λέει το σχέδιο, είναι στην πραγματικότητα είναι μια επανέκδοση ενός εξυγχρονισμένου σχεδίου ΑΝΑΝ. Το οποίο απορρίφθηκε πανηγυρικά. Γι' αυτό μιλάνε. Αλλά προσέξτε, η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς, δηλαδή το καθεστώς του κυρίου Ερχιουρμάν, ο οποίος εμφανίζεται ως ισότιμος με τον κύριο Χριστοδουλίδη και ήταν ντροπή του κυρίου Γκουτέρες που πήγε και τον επισκέφθηκε στο λεγόμενο προεδρικό, στη διμερή συνάντησή τους, στο προεδρικό της κατοχής δηλαδή, έπρεπε να τον επισκεφθεί σε έναν ουδέτερο, να συνομιλήσει μαζί του σε έναν ουδέτερο χώρο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ίσωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ασάφεια, ούτε καν αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την Τουρκία. Η Τουρκία λέει
5: αν εμφανιστεί ως αυτό το ίδιο πράγμα με ένα περιτύλιγμα συνομοσπονδίας, δεν θα χαλάσει και την καρδιά της?
6: Όχι βέβαια. Εάν στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κράτη που λέγονται συνομοσπονδία, έτσι, αλλά η πραγματικότητα είναι δύο κράτη, το κατοχικό καθεστώς το 37% του νησιού και στο υπόλοιπο πλην των Βρετανικών βάσεων, πιο ακριβώς η Κυπριακή Δημοκρατία, όχι. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία θα δώσει την κυριαρχία της για μια συμφωνία που ουσιαστικά απλώς θα νομιμοποιεί το καθεστώς το κατοχικό.
5: Μάλιστα.
6: Και θα λέγεται, δεν ξέρω, συνομοσπονδία.
5: Ομοσπονδία.
6: Συνομοσπονδία, δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
5: Μην κολλήσουμε. Μπορεί να λέγεται.
6: Όταν είναι στριμωγμένη και πρέπει να εμφανίσει ότι κάτι γίνεται. Εάν λέγεται συνομοσπονδία, δεν έχει κάποιο πρόβλημα η Τουρκία, εάν de facto υπάρχουν δύο κράτη, δύο κυβερνήσεις, δύο κοινοβούλια, και μάλιστα με τη μορφή της συνομοσπονδίας θα μπορέσει να εφαρπάξει και τη διεθνή εκπροσώπηση αυτού που σήμερα λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία.
5: Έτσι,
6: γιατί δεν νομίζω ότι θα αφήσει τον κύριο Χριστοδουλίδη, ας πούμε, να εκπροσωπεί διεθνώς την Κύπρο. Θα διεκδικεί να συνεκπροσωπεί και μετά να εκπροσωπεί σκέτο.

0: Αυτό είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί να ονομάζεται, η Τουρκία το λέει γιατί πάει σκληρά στο τραπέζι δύο κράτη και η διεθνής κοινότητα το ονομάζει ομοσπονδία που θα γίνει συνομοσπονδία. Δεν το λέει το δεύτερο σκέλος, είναι στα πλαίσια της δημιουργικής ασάφειας.
1: Μάλιστα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε λόγω της κρισιμότητας των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και θέλω να δώσω μια είδηση. Καλοί οι πανηγυρισμοί μέχρι προχθές για την ικανότητα της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας με τους Patriot, αλλά όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι Χούτι τελικά κατάφεραν να περάσουν και το φράγμα της δικής μας αντιεροπορικής άμυνας των Patriot που προσφέραμε στη Σαουδική Αραβία, στο Γιανμπού και να πλήξουν σφοδρά με ντρόνς και πυράβλους το σαουδαραβικό δηληστήριο Samreef και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Είναι ο αγωγός που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει το πετρέλαιό της στην Ερυθρά Θάλασσα παρακάπτοντας το στενό του Ορμούς. Οι Χούθοι το χτύπησαν τελικά και φλέγεται. Άρα σας ρωτώ, αυτές οι εξελίξεις και οι αναδιευθετήσεις γύρω από την Κύπρο έχουν σχέση και με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή?
0: Φυσικά και έχουν, από την αρχή το, και εσείς σωστά το θέσατε σε αυτή τη βάση, από την αρχή το είπαμε, έχουν καταρχήν σε ό,τι αφορά τις συστοιχίες της ελληνικές Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το θέμα δεν είναι αν κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνά τους οι Χούθοι ή οποιοδήποτε άλλος. Το θέμα γιατί κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Έτσι, όσο ικανός και
1: σωστά,
0: να είσαι ως στρατιωτικός, ας πούμε, επί του πεδίου και τα λοιπά, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν θα νιώσουμε ντροπή.
1: Όχι, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο.
0: Άμυνα,
1: όχι, όχι. Τα αντίθετα.
0: Το θέμα είναι τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί κάτω.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τι δουλειά έχουν οι Patriot, τους οποίους τους αγοράσαμε, τους χρυσοπληρώσαμε και τους έχουμε για την αεράμυνα της Ελλάδας. Όχι της Κύπρου, γιατί δεν μας αφορά το θέμα. Τους έχουμε για την άμυνα της Ελλάδας. Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε με τέτοιο άμεσο τρόπο σε μια εντελώς άδικη, παράνομη και απρόκλητη σύραξη στην περιοχή? Για ποιο λόγο εμπλεκόμαστε? Δηλαδή το ένα θέμα είναι γιατί απογυμνώνουμε τα νησιά μας από τρόπους άμυνας. Αυτό έχει να κάνει και με το άδειασμα αποθηκών ολόκληρων για να πάνε στην Ουκρανία, έχει να κάνει και με τους Patriot που δόθηκαν στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, για ποιο λόγο τέτοιες εμπλοκές της Ελλάδας σε άδικες πολεμικές σειράξεις? Τι κερδίζουμε σαν αντάλλαγμα δηλαδή? Τι κερδίζουμε, τη συμμαχία της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας? Αυτό είναι το αντάλλαγμα που κερδίζουμε στη συγκεκριμένη, για να πάμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη Σαουδαραβική. Κερδίζουμε αυτό το πράγμα? Βγήκε, ας πούμε, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, και ας μην κάτσουμε να δούμε τώρα πόσο σκοταδιστικό καθεστώς είναι, γιατί έχουμε γίνει ρεαλιστές όλοι και δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Βγήκε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να μιλήσει ενάντια στην κατοχή της Κύπρου? Ζήτησε από την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της σε αντάλλαγμα της βοήθειας που δίνει η Ελλάδα? Είπε κάτι έστω 10% από αυτό το ακραίο μαξιμαλιστικό που σκέφτομαι εγώ? Όχι. Για ποιο λόγο είμαστε εκεί? Το θέμα δεν είναι αν διαπεράστηκαν οι άμυνες. Το θέμα είναι για ποιο λόγο είμαστε εκεί. Και εδώ πάει, θα μου επιτρέψετε, και αυτό που σας είχα έτσι σαν υπονοήσει στην αρχή. Έτσι, το Ιράν δεκαετίες τώρα χωρίς καμία αναγνώριση και χωρίς καμία ένδειξη κατανόησης από την Ελλάδα και από την Κύπρο πλέον, στα διεθνή φόρα και στις ισλαμικές διασκέψεις, με νύχια και με δόντια υπερασπίζεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το κάνει όχι επειδή είναι καλό το Ιράν, το κάνει γιατί το συμφέρει. Το συμφέρει να εφαρμόζεται και να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Όσο δεν ταιριάζει με το αφήγημα της προπαγάνδας που μας βομβαρδίζει κάθε μέρα, αλλά του συμφέρει. Το ίδιο έχουν κάνει και με την Αρμενία. Ακριβώς το ίδιο. Έτσι, την οποία Αρμενία, Τουρκία και Ισραήλ χέρι-χέρι την ξεπατώσανε και έγινε η πρώτη εθνοκάθαρση εκεί, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, πριν λίγα χρόνια, όταν εξοπλίσανε μαζί Τούρκοι και Ισραηλοί τους Αζέρους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αυτά τα πράγματα ή έστω ας μην κάνεις τίποτα, μην ανακατεύεσαι. Τι δουλειά έχουν οι πάτριωτοι ελληνικοί εκεί πέρα? Και γιατί δεν είναι στα νησιά μας? Γι' αυτό δεν τους αγοράσαμε. Τους αγοράσαμε για να υπερασπίζουμε ένα οποιοδήποτε άλλο κράτος. Και από τη μία έχουμε το αφήγημα, όταν συζητάμε για την Κύπρο, για το Αιγαίο, για τη Θράκη και πάει λέγοντας, έχουμε την ερώτηση που είναι τόσο λογική και τόσο έτσι κατανοητή. Μα τι θέλετε, πόλεμο? Αλλά την ίδια στιγμή εμπλεκόμαστε σε 2-3 πολέμους, όπου δεν κερδίζουμε και τίποτα. Διότι όταν εμπλέκονται οι άλλες δυτικές δυνάμεις, ληστεύουν, κερδίζουν, καταλαμβάνουν κυριαρχικούς χώρους κτλ. Εμείς τι κερδίζουμε από αυτή την... Το να είμαστε οι καλοί υπηρέτες... Συγγνώμη, αλλά... κάπου εκεί πάει στο τέλος το πράγμα.
1: Ρίκος Φινάλης, θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί τελικά τίποτα δεν είναι άσχετο. Το ένα με το άλλο κουμπώνουν. Καλημέρα κύριε Φινάλη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
5: Δεν είσαι μόνη.
6: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
6: Δεν
5: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
6: Δεν σε σταματάει.
5: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000
7: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό που πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε γράψει πολύ συχνά στο Μιλιτέρ και έχουμε πει εδώ και με καλεσμένους μας ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα αναζητείται. Ήρθε μια ομιλία σήμερα στη Βουλή να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη. Ο ομιλητής είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλιτέρ News, είναι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής. Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε μια ομιλία στη Βουλή με αφορμή το αίτημα άρσης της ασυλίας σας για μια μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον σας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσμίμηση, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Να θυμηθούμε λίγο την υπόθεση, γιατί έχει κατατεθεί αυτή η μήνυση.
1: Κύριε Καρβουνόπουλο, ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση στο στούντιό σας. Και ο κύριος Γεωργιάδης επιδιώκει πάντα να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα στοχευμένα. Επενδύει σε αυτό πολιτικά. Και το καταφέρνει. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να τα βάζει με όλους, αδιακρίτως, ακόμα και όταν χρειάζεται να κάνει σωρία μηνύσεων σε συναδέλφους βουλευτές, κάτι ασυνήθιστο και για τον παραμικρό λόγο και πολλές φορές λανθασμένα και αδίκως. Και το δεύτερο, χρειάζεται να υπάρχει υποδοχή από τα μέσα ενημέρωσης, εύκολη πρόσβαση για τον κύριο Γεωργιάδη, ώστε να έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ανέδειξα τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης εξαγόραζε την πρόσβασή του στα μέσα ενημέρωσης και τόσο πολύ είναι εύκολο για αυτόν να βγαίνει στην τηλεόραση ή στα μέσα ενημέρωσης γενικότερα.
0: Έχετε πει, για να το συνοψίσω, ότι επί της ουσίας ζητούσε από επιχειρηματίες να δίνουν διαφήμιση σε μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά,
0: ναι,
1: και για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του, επέλεξε για κάτι που εγώ είπα αυτονόητο, ότι ξέρω πως γίνονται οι διαγωνισμοί στα νοσοκομεία, το έχω πει δημόσια και παρουσία του και στη Βουλή και στη τηλεόραση, απευθείας αναθέσεις, φωτογραφικοί διαγωνισμοί, τις περισσότερες φορές με ζημία του δημοσίου,

0: χρειάζεται ως συστατικό να περιγράψεις γεγονός συγκεκριμένο που έλαβε χώρα σε χρόνο και τόπο, που εν γνώση σου γνωρίζεις ότι είναι ψευδές, αλλά εσύ το διασπείρεις. Χωρίς γεγονός δεν υφίσταται η έννοια της ψυχοφαντικής της φήμησης. Και στην προκειμένη περίπτωση, η συνέντευξή μου στον κύριο Σαχίνη, γιατί εκεί ήταν η αφορμή όπου σκέφτηκε ότι έπρεπε να με μηνύσει, δεν υπάρχει κανένα γεγονός που αναφέρεται στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί το έκανα αυτό όμως τώρα, σας το είπα. Γιατί επιδιώκει πάντα να βρίσκεται στην επικαιρότητα.
1: Να δούμε λίγο τι είπατε σήμερα στη Βουλή. Είναι γύρω στα 7-8 λεπτά. Νομίζω ότι αξίζει να το δούμε, γιατί μάλλον δεν θα το δούμε κι αλλού.
0: Αξίζει, σωστά, σωστά. Και είναι και από τις σπάνιες φορές που χρειάζεται ένας πολιτικός να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας άλλος πολιτικός είναι διαπλεκόμενος.
1: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι είπατε στη Βουλή.
2: Με στιγμές έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, σε δύσκολες περιστάσεις για τη χώρα και σε περιστάσεις που τα όρια του πολιτικού λόγου ήταν δυσδιάκριτα και δύσκολο να τα τηρήσεις. Δεν τα ξεπέρασα ποτέ αυτά τα όρια. Γι' αυτό και στα 58 μου χρόνια ποτέ μου δεν με μήνυσε πολίτης και πόσο μάλλον συνάδελφος. Απόδειξη ότι σεβόμουν τα όρια. Τα επιχείρηματά μου, είτε πιστικά είτε όχι, ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για εμένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπος ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, γιατρός, που πιθανόν στο τέλος της θητείας μου να είχα το στίγμα ότι είναι και συκοφάντης. Ο κύριος Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα έπασε μια συνέντευξή μου στον έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη. Στην συνέντευξη αυτή, όταν την δείτε, δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χρόνο και τόπο και που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Βασικό στοιχείο της συκοφαντικής δυσφήμισης, είστε πολύ έγκριτοι νομικοί εδώ πέρα, σας βλέπω στην αίθουσα, άρα δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Από μόνο και μόνο την έγκληση φαίνεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, καταλαβαίνετε το ύφος, ότι η εικόνα μου που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κύριου Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τώρα, για να μην σας κουράσω, τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μήνυσε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς. Σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει, αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας, αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μήνυσε, που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου και η στεροφημία μου, θα αποδείξω πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου, που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της

0: Βάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Οβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να τη δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός Υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Λοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό, δεν τελειώνει εκεί, και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, θα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... Στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει ότι εγώ είχα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Οβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε? Πού τον ήξερε? Ότι είναι Αναστασίου. Και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην ενδώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω, ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα, στη δίκη μου του δίνει αυτή την ένοικη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου, που του λέω ότι στο TCR ήσουν ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκη στην υπόθεση τη δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης, στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην τουλουπάκι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα, ζητώ να ξανανοίξει η υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Κύριε Σαλμά, φοβερά και τρομερά αυτά που ακούσαμε και στο κλείσιμό σας ζητήσατε να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης. Κάτι που από ό,τι μαθαίνουμε κάποια κόμματα το βλέπουν πολύ θετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι τιμητής των πάντων, να θεωρεί ότι όλοι όσοι έχουν διαφορετική άποψη από την κυβέρνηση είναι προβληματικοί και ότι όλα στο 100% του συνόλου των όσων κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι σωστά. Δεν μπορεί να είσαι αντικειμενικός εξ ορισμού. Μία φορά, θυμάμαι, ο κύριος Γεωργιάδης διαφώνησε με τον κύριο Μητσοτάκη, όταν είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σκέφτεται να δημιουργήσει ασυμβίβαστο βουλευτού με τον υπουργό. τότε που θύχτηκε η πιθανότητά του να είναι υπουργός, ο ίδιος δηλαδή για ίδιον συμφέρον, τότε μόνο είπε εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
2: Έκανε πίσω ο κ. Μητσοτάκης αυτό νομίζω.
0: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι κατάληξε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Μία απλή μήνυση για συκοφαντική της φήμησης σε ένα βουλευτή χρειάζεται να περάσει από την διαδικασία της Άρης Ασυλίας, ώστε η Ολομέλεια να δώσει την έγκριση για να μπορέσει ο βουλευτής να πάει στο πτεσματοδίκη και να πει αυτά που πρέπει να πει. Η άρση της ασυλίας μου σήμερα, δυστυχώς θα σας το πω με θλίψη, έγινε μόνο με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα άλλα κόμματα είτε ψήφισαν όχι, είτε παρόν, είτε απήχαν. Και το πιο θλιβερό, κύριε Καρβουνόπουλε, περίπου 30-40 βουλευτές όταν έβγαιναν από την αίθουσα με έβρισκαν και μου λέγανε συγγνώμη που ψηφίσαμε. Αλλά ήταν κομματική πειθαρχία. Το πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε. Είναι ότι καταλύεται στην πράξη ο θεσμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης των βουλευτών. Σε μια τέτοια περίπτωση που εγώ είμαι παλαιότερος του κύριου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι από το 2000, παρότι είμαστε συνομήλοι και αυτός ήρθε το 2004. Και ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως είναι πολύ μεταγενέστερος. Σε μια τέτοια περίπτωση μήνυσης ενός συναδέλφου που ήμασταν στο ίδιο κόμμα, έπρεπε να αφήσει τους βουλευτές ελεύθερους, ώστε να μην φέρνει σε δύσκολη θέση ανθρώπους που ζήσαμε χρόνια μαζί και που δεν πίστευαν ότι αυτό ήταν συκοφαντία, να τους αναγκάσει να ψηφίζουν καταργώντας όλα τα αντανακλαστικά ηθικής και αξιοπρέπειας και ενσυναίσθησης του τι θέλουν να κάνουν και της ελεύθερης έκφρασης. Αυτά είναι πιο σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η θητεία Μητσοτάκη από όλα τα υπόλοιπα. Επειδή όμως η συκοφαντική δυσφήμιση στα 58 μου χρόνια είναι κάτι που το βλέπω πολύ σοβαρό και είναι αυτό που είπα στη Βουλή, ότι στα τόσα χρόνια, 26 χρόνια έκλεισα πριν λίγους μήνες κοινοβουλευτικής θητείας. Σε αυτά τα χρόνια μην έχετε αμφιβολία ότι υπήρξαν στιγμές που ήμασταν κυβέρνηση, ήμασταν αντιπολίτευση, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντιπολίτευσης, αξιωματικής. Ζήσαμε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και ιδιαίτερα στις συγκυρίες που η χώρα κινδύνευε. Όμως πάντα κρατούσαμε τα όρια του πολιτικού λόγου. Και τα όρια αυτά που ήταν δύσκολο πολλές φορές να τα καθαρίσεις, τα σεβάστηκα. Γι' αυτό και ποτέ δεν είχα τέτοια θέματα με κανένα πολίτη στα 58 μου χρόνια, ούτε με κανένα συνάδελφο βουλευτή, αλλά είχαμε με αυτόν που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη είχα προειδοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη και του είχα ζητήσει να μου απαντήσει αν ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης ώστε να βγαίνει αυτός και να κάνει καριέρα. Αυτό δεν είναι κάτι απλό. Αυτό σε όσα είπα στον κύριο Σαχίνη ήταν το μόνο που ήταν υπαινιγμός για παθητική δωροδοκία. Αυτό και δεν μου τα απάντησε και δεν μου έκανε μήνυση.
2: Μάλιστα.
0: Συνεπώς, επειδή είπαμε καθηγητής ιατρικής, γιατρός με καριέρα, χιλιάδες ασθενείς, φίλους, πιστούς ανθρώπους τόσα χρόνια, αυτό που δεν τους χρώσταγα ήταν να είμαι και συκοφάντης σε αυτή την ηλικία και μετά από μια καριέρα λαμπρή. Είπα λοιπόν ότι με την τιμή μου και το ήθος μου δεν παίζω και επειδή είχα προειδοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη, έκανα σήμερα πράξη αυτό που δεν μπορούσα να κάνω για να μην μπει κάποιος, αφού το ήξερε τόσο καιρό αυτά που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν διαπλεκόμενος, γιατί δεν τα έλεγες, γιατί η νομοθεσία δεν επιτρέπει να βγάλεις μηνύματα συνομιλίας, ούτε και η ηθική μου το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν κάποιος σε μηνύει, ο Άριος Πάγος έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τα μηνύματα για υπερασπιστική σου γραμμή. Και έτσι έκανε το λάθος ο κύριος Γεωργιάδης και μου έκανε μήνυση, οπότε με νομιμοποίησε να αποκαλύψω τα μηνύματα που ο ίδιος μου έστελε, που περιληπτικά είναι τα δύο και όχι μόνο τα εξής.
3: ότι ζητούσε από τον κύριο Φρουζίτης Νοβάτης, όσο ήταν υπουργός, να δίδει διαφημίσεις σε site. Πότε? Μέσα στα μνημόνια, όταν κόβαμε μισθούς και συντάξεις, που εμείς οι άλλοι υπουργοί δεν λέγαμε καλημέρα με τις βιομηχανίες, με τις κλινικές, με τα διαγνωστικά, γιατί παίρναμε σκληρά μέτρα. Την ώρα λοιπόν που εμείς παίρναμε σκληρά μέτρα, ο κ. Γεωργιάδης, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, με θράσος συνομιλούσε με τον πρόεδρο των Συνδέσμων Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και του ζήταγε, που του υποδείχθηκε και του ζητούσε να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης. Προφανώς όχι γιατί τον ενδιέφερε να πάνε καλά τα μέσα, αλλά γιατί ήθελε να βγαίνει. Και ο κύριος Φρουζής έδινε. Άρα αυτό λοιπόν είναι ένα έμεσο αντάλλαγμα που αν κουμπώσει μαζί με αυτά που έλεγαν οι μάρτυρες για τον κύριο Γεωργιάδη, για το Harvard Project, για τις αποφάσεις που πήρε και ευνόησαν την Οβάρτης και που τις ξέρω κι εγώ, γιατί με διαδέχτηκε και ξέρω τι άλλαξε στις πολιτικές που ευνόησε την Οβάρτης και τις άλλες εταιρείες, τότε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην αρχιοθετική του διάταξη που μπήκε στο αρχείο δεν ήταν τόσο καθαρή, γιατί υπήρχαν χρήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν οι εισαγγελείς και αρχιοθετήθηκε, όλα αυτά οδηγούν ότι πρέπει η υπόθεση Νοβάρτης για τον κύριο Γεωργιάδη να ξανανοίξει. Και βεβαίως το ζήτησαν και άλλα κόμματα σήμερα στη Βουλή και θα γίνει αυτό ώστε να μπορέσω και εγώ να καταθέσω πλέον τα επιπρόσθετα στοιχεία, γιατί τώρα με το στοιχείο που έδωσα σήμερα στη Βουλή είναι αποδεικτικό του ανταλλάγματος. Έχουμε και τις πράξεις τις ευνοϊκές, οπότε πιθανώς θα διερευνηθεί το πόσο κουμπώνει η παθητική δωροδοκία και άλλα δικήματα.
2: Άρα να διερευνηθεί για τον κύριο Γεωργιάδη, δηλαδή.
3: Σωστά. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση να. Είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, ο ορισμός της διαπλοκής. Διαπλοκή είναι όταν είσαι υπουργός, αποφασίζεις για τον τζίρο εταιριών και ζητάς από τις ίδιες εταιρείες να ενεργήσουν έμεση χρηματοδότηση για να επωφελείσαι εσύ και αυτές το κάνουν. Που σημαίνει κάποιο αντάλλαγμα τους έδωσες, κάποια υποχρέωση σου έχουν. Αν δεν σου είχανε, δεν το κάνανε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο ορισμός της διαπλοκής του πολιτικού με του επιχειρηματία. Και απορώ πώς θα τον κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης στη θέση του ως υπουργό μετά από αυτή την έτσι ναι. εμφάνιση της παραδοχής του ότι ήταν διαπλεκόμενος. Δευτερευόντος.
2: Ναι.
3: Δευτερευόντος. Ο κύριος Γεωργιάδης ενεπλάκη πρωτοφανώς, αν και ήταν υπουργός ή και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, με μάρτυρες προστατευόμενους. Με άλλο μήνυμα που κατέθεσα σήμερα στη Βουλή, έδειξα, που έλεγε τι, ότι εγώ Μάριε στη δίκη τη δική σου που έκανες εναντίον του Μανιαδάκη, ήμουν με τον Μανιαδάκη.
2: Προστατευόμενος μάρτυρας.
3: Ο Μανιαδάκης ήταν προστατευόμενος μάρτυρας με το όνομα Αναστασίου.
2: Ναι.
3: Ήμουν με τον Μανιαδάκη, ακούστε τώρα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στη μήνυση που κάνει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που θίχτηκε και συκοφαντήθηκε από τον Μανιαδάκη και που καταδίκασε το δικαστήριο αυτό το Μανιαδάκη τελεσίδικα με μήνες φυλάκισης, ήρθε και έδωσε ένορκη βεβαίωση ο κύριος Γεωργιάδης που εξυμνεί τον κύριο Μανιαδάκη ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο που γνώρισε και δεν είχε πρόθεση καμία να θίξει τον κύριο Σαλμά. Μείναμε άναυδοι εγώ και οι δικηγόροι μου στο δικαστήριο με την ένορκη κατάθεση του Γεωργιάδη, που δεν είχε καμία δουλειά να εμπλακεί στη δική μου τη μήνυση και να δώσει χαρτί ότι ο άνθρωπος που τελικά καταδικάστηκε τελεσίδικα είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο.
2: Ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχατε χάσει αυτή τη δίκη.
3: Όχι, το είπε σήμερα στην απάντηση που έβγαλε μια ανακοίνωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση, αλλά θα σας το πω τώρα. Να ολοκληρώσω για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Γεωργιάδης λοιπόν μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει: εγώ στη δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη, γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί όταν του ζήτησα να μην ενδώσει στην Τουλουπάκη,
2: ναι.
3: και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Δηλαδή προσέξτε, ο Μανιαδάκης μίλαγε με την Τουλουπάκη μόνο ως Αναστασίου.
2: Ναι.
3: Ο Άδωνης αποδεικνύεται ότι γνώριζε ποιος ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας την ώρα που έβγαινε δημόσια και έλεγε θα σκοτώσουμε τους, θα ξεσκεπάσουμε τους προστατευόμενους μάρτυρες, δηλαδή μία ηθοποιία κλόουν. Την ώρα που μίλαγε με τον προστατευόμενο μάρτυρα και επηρέαζε την κατάθεσή του. Και όχι μόνο αυτό, με αντάλλαγμα να μην του κάνει μήνυση, γιατί σας θυμίζω ο κύριος Μανιαδάκης ως Αναστασίου έλεγε για τον κύριο Γεωργιάδη ότι οι συνεργάτες του έφτιαχναν τις τιμές στα φάρμακα και ευνοούσαν την Οβάρτης εν γνώση του κύριου Γεωργιάδη. Αλλά δεν πήγε ποτέ να του κάνει μήνυση, αυτό ήταν το ένα αντάλλαγμα για να γλιτώσει από την Τουλουπάκη, την εισαγγελέα που έκανε την έρευνα, και δευτερευόντως να του δώσει και άλλα ανταλλάγματα που δεν τα ξέρουμε κιόλα στην πορεία. Ένα από αυτά όμως ήταν να του δώσει ένορκη βεβαίωση για να γλιτώσει από τη δίκη που του μήνυση που του έκανα εγώ, που πράγματι επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου, μιας και αυτό αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό πρώτερου έντιμου βίου. Δηλαδή, ως αντάλλαγμα του επηρεασμού του μάρτυρα, έδωσε χαρτί για άλλη δίκη που επηρέασε το αποτέλεσμά της. Και αυτός ο τύπος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον χαιρετάν και τον φιλάν κάτι γιαγιούλες ή κάτι τύποι στα νοσοκομεία και ντρέπομαι πραγματικά για το πώς κατάτησε η Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη που τον όρισε αντιπρόεδρο και που δεν τον έχει ακόμη παρετήσει μετά από αυτές τις αναφορές.
2: Ναι. Πιστεύετε ότι θα τον παρετήσει και ρωτώ γιατί.
3: Η παρέτηση είναι. Ακούστε κύριε Καρβουνόπουλε, η παρέτηση είναι ίδιων ανθρώπων με ευτυχία, φιλότιμο, αξιοπρέπεια. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτά τα στοιχεία για να παραιτηθεί. Ίσα-ίσα, αντί να κρυφτεί, έκανε μια ανακοίνωση σήμερα αυτό που είπατε. Και που λέει αυτές οι ανοησίες που λέει ο Σαλμά, αυτά που είπα εγώ είναι ανοησίες. Που σηκώθηκαν όλα τα κόμματα, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και είπαν πρωτοφανές. Αλλά για τον κύριο Γεωργιάδη είναι ανοησίες αυτά όλα. Και ότι τι να μας πει ο Σαλμάς που έχασε τη μήνυση με το Μανιαδάκη. Προσέξτε τώρα. Στη μήνυση με το Μανιαδάκη καταδικάστηκε.
2: Ο Μανιαδάκης.
3: Ναι. Άρα την κέρδισα. Και λέει στη δήλωσή του σήμερα ότι την έχασα.
2: Και πώς το λέει.
3: Λοιπόν, τώρα λοιπόν, το να πει ένας άνθρωπος που είναι υπουργός, αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, σε απάντησή του, ότι έχασα τη μήνυση με τον Μανιαδάκη, που είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι καταδικάστηκε ο Μανιαδάκης, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
2: Έχετε επιλέξει μια ατάκα του.
3: Σας ζήτησα όμως για να εξηγήσω αυτό, να δείξετε μια. Πριν δύο εβδομάδες δήλωσή του στο Action 24. Δείξτε την και θα σας πω.
4: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός.
2: Ήταν πολύ σύντομη η επιλογή σας, ναι.
3: Μπορεί να έχει και δίκιο.
2: Ναι.
3: Μάλλον έχει δίκιο.
2: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζουμε ότι έχει θέμα ψυχιατρικό, αλλά.
3: Όχι. Εγώ δεν λέω. Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι ορθοπαιδικός, δεν είμαι ψυχίατρος.
2: Ναι.
3: Όταν όμως ένας άνθρωπος παραδέχεται σε δημόσιο λόγο ότι εγώ είμαι ο λίγον παλαβός.
2: Ναι, μάλλον εννοώ ότι είναι οξύθυμος, κάπως έτσι ακούστε, να το.
3: Ακούστε, δεν το ξέρω, ακούστε.
2: Τέλος πάντων, εφόσον την έχετε κερδίσει την υπόθεση,
3: όχι.
2: Δεν μπορεί να λέει ότι.
3: Αυτό μπορεί να εξηγεί, να σας το πω γιατί. Μπορεί να εξηγεί γιατί μπορεί. Να λέει δημόσια ότι έχασα μια δίκη που κέρδισα αποδεδειγμένα και να το κάνει άνετα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πραγματικά έχει δίκιο στη δήλωσή του αυτή. Έχω αμφιβολία για το ολίγον.
2: Μάλιστα. Προς το παρόν κύριε Σαλμά, τα χέρια τα έχουμε σηκώσει ψηλά εμείς οι πολίτες. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αυτό το πράγμα δεν είναι κανονικότητα και χρησιμοποιώ τη λέξη κανονικότητα γιατί θα θυμάστε ότι το 2019 προεκλογικά ερχόμενος προς την εξουσία ο κ. Μητσοτάκης επικαλεί το πολύ συχνά την ανάγκη να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό υποστήριζε. Αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα και θα περάσουμε και στην καθημερινότητα του πολίτη ο οποίος επίσης δεν ζει μια κανονικότητα και ακούει για την υπόθεση Νοβάρτης, για τα λεφτά που παίχτηκαν ή δεν παίχτηκαν, εν πάση περιπτώσει. Ακούει χιλιάδες άλλες δεκάδες μάλλον άλλες υποθέσεις οι οποίες έχουν ως μη σκανδάλου όλα αυτά τα χρόνια. Και την ίδια ώρα περνάει μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία κυριαρχεί η ακρίβεια και το ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό βέβαια είναι και ένα όπλο της κυβέρνησης. Ο κόσμος είναι τόσο πιεσμένος από το να βγάλει το μήνα του, που δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται γύρω μας. Όπως αυτά που περιγράψατε στη Βουλή.
3: Λοιπόν, σήμερα ήρθα αποφασισμένος, γιατί είστε παρεμβατικός δημοσιογράφος και η εκπομπή που κάνετε είναι πολύ σοβαρή. Ήρθα αποφασισμένος όμως να τελειώσουμε με το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι, παρότι
3: είχατε
2: την ιστορία της Βουλής, ναι.
3: Αυτό που θα σας πω είναι πιο σημαντικό από το τι λέει ο κάθε Γεωργιάδης. Πάμε λίγο να δούμε ιστορικά τι έκανε η κυβέρνηση αυτή. Καταρχάς να πούμε το εξής. Υπάρχει ακρίβεια σήμερα, ναι ή όχι?
2: Καλά, δε. Το ερώτημα νομίζω σαφώς.
3: Λοιπόν, από τη στιγμή που πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση έκανε σύσκεψη με τους φορείς για να δει πώς μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα της ακρίβειας, ανεπιτυχώς γιατί αποτελέσματα δεν είδαμε από τη σύσκεψη, έχουμε δύο παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι αποδέχεται η κυβέρνηση ότι το κράτος έχει ρόλο παρέμβασης και υποχρέωση παρέμβασης, που ταυτόχρονα δεν τον άσκησε 7 χρόνια. Και δευτερευόντως, ότι υπάρχει ακρίβεια, αφού ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε, που τα 7 χρόνια δεν επιλύθηκε ως πρόβλημα. Συμφωνούμε?
2: Ναι.
3: Είναι απλό. Αν είχε επιλυθεί, δεν θα συζητούσαμε. Αν το κράτος δεν είχε καμιά δουλειά να εμπλακεί, δεν θα κάναμε σύσκεψη. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η κυβέρνηση αυτή από το 19 πήρε μέτρα υποτιθέμενα για την ακρίβεια. Δηλαδή, αρχίσαμε να κάνουμε ελέγχους στην αγορά το 19. Μετά με τον κορονοϊό αρχίσαμε να κάνουμε πιο εντατικούς ελέγχους και να βλέπουμε αν υπάρχει κερδοσκοπία. Μετά βάλαμε το καλάθι της νοικοκυράς, μετά βάλαμε το καλάθι του Πάσχα, μετά το καλάθι του μαθητή, μετά με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε βάλαμε ένα 5%, ζητήσαμε να ανεβάζουν τις τιμές, να... δηλαδή πράγματα τα οποία βεβαίως δεν απέδωσαν, και φτάσαμε τώρα να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που, ακούστε, σας έχω δώσει και να δείχνουμε ένα ενδεικτικό.
2: Ναι.
3: Φτιάξαμε μια πλατφόρμα που θα μπαίνει ο πολίτης να βλέπει ποιος πουλάει πού. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς στα σούπερ μάρκετ και συνονούνταν τις τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήξερε και ο ένας που είναι ο άλλος τώρα. Είναι πιο εύκολο για αυτούς, γιατί συνονούνται και ποιες τιμές είναι πάνω, ποιες κάτω. Δέστε τώρα για παράδειγμα εδώ.
2: Αυτή είναι η πλατφόρμα.
3: Αυτή είναι η πλατφόρμα.
2: Ναι.
3: Και πάμε και λέμε ένα γάλα φρέσκο.
2: Ναι.
3: Βλέπεις το Γαλαξία 0,90 και βλέπεις το Κρητικό 1,33.
2: Ναι.
3: Το λίτρο, το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
3: Ξέρετε πόση διαφορά έχει το 0,90 από το 1,33? Είναι δυνατόν αυτός που έχει το γάλα να πουλάει με τέτοια διαφορά? Δηλαδή, αφού πουλάει 0,90 ο Γαλαξίας, δεν θα βγάζει, λέμε τώρα, 20 cents, δεν θα βγάλει 20 λεπτά.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Αφού βγάζει 20 στα 90, στο 1,33 ο Κρητικός, δεν θα βγάζει 53. Ξέρετε πόσο είναι το 53, αν το αγοράζει 70, το 1,33. Είναι 100%, είναι ο 90% κέρδος.
2: Τεράστιο.
3: Αλλά εγώ σας λέω ότι ο πολίτης, αλλά εδώ σας, α, δίπλα, βλέπετε.
2: Ο καφές,
3: ο καφές Λουμίδης Παπαγάλος. Εγώ τώρα είμαι πολίτης,
2: ναι,
3: στο Παπάγου ή ναι, στην Κυψέλη, και βλέπω αυτή την εφαρμογή και λέει, το Λουμίδη Παπαγάλο το πουλάει 15-20 ο Σκλαβενίτης, 19-50 ο Βασιλόπουλος και 21 ο Γαλαξίας. Δηλαδή, ο Γαλαξίας πουλάει 6,5 ευρώ πάνω τον καφέ Λουμίδη, και ο Γαλαξίας πουλάει και 40 λεπτά το λίτρο φτηνότερο.
2: Μας.
3: Εγώ σας λέω όμως αυτό σε τι με βοηθάει εμένα. Εγώ τώρα που θέλω να πάρω Παπαγάλο Λουμίδη καφέ και ένα μπουκάλι γάλα, πού να πάω?
2: Θα κάνετε μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ.
3: Μπράβο. Για να δείτε λοιπόν τώρα γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο δήθεν με εφαρμογές, αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Θα σας πω τι έκανα εγώ τώρα ως ερευνητής, ως γιατρός. Τι κάνουμε εμείς στην επιστήμη μας, στην ιατρική, που είναι μια σοβαρή επιστήμη,
2: να.
3: Και ο ασθενής πρέπει να γίνει καλά, και όταν κάνουμε έρευνα έχει αρχή, μέση και τέλος. Διαπίστωσα ότι πολλά μπακάλικα, πολλά μίνι μάρκετ πουλούν προϊόντα πολύ πιο φτηνά από ό,τι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν η παρατήρηση.
2: Και ψάξατε το γιατί.
3: Μάλιστα. Πήγα λοιπόν σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να σας πω ότι όλα σχεδόν τα σούπερ μάρκετ έχουν το ίδιο θέμα. Απλά πήγα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ μιας μεγάλης αλυσίδας και αγόρασα 30 προϊόντα.
2: Ναι.
3: Και πήρα ένα, τα συνηθισμένα που παίρνουν όλα τα νοικοκυριά. Και πήρα ένα τιμολόγιο που παίρνουμε μια απόδειξη φεύγοντας. Στη συνέχεια πήγα σε ένα μίνι μάρκετ ενός γνωστού μου και του ζήτησα να μου ανοίξει στον υπολογιστή του τους προμηθευτές που αγοράζει αυτά τα προϊόντα τα ίδια, για να δω πόσο τα αγοράζει από τον χονδρέμπορα προμηθευτή,
2: να.
3: Όχι από την εταιρεία που έχει το προϊόν. Το λέω αυτό γιατί στα παραδείγματα που θα δούμε και θα σοκαριστείτε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παίρνουν τεράστιες ποσότητες, αγοράζουν απευθείας από τις εταιρείες και σίγουρα είναι σε τιμές, μπορεί και στο μισό, μπορεί πολλές φορές, αυτού που λέει ο χονδρέμπορας που πουλάει σε ένα μινι μάρκετ. Άρα σε ό,τι θα σας πω που είναι κέρδος των μεγάλων σούπερ μάρκετ, προσθέστε κι άλλο ένα κέρδος, βάλτε το εσείς όσο θέλετε, που αγοράζουν αυτοί,
2: ναι,
3: σε χαμηλότερες τιμές μεγάλες τεράστιες ποσότητες. Είδα λοιπόν ότι το ποσοστό κέρδους είναι και μέχρι και 200 και 230 και 250%, στη χειρότερη περίπτωση σε 70%. Δηλαδή μιλάμε τώρα, όταν αγοράζει ένα ευρώ κάποιος στο σούπερ μάρκετ, το πουλάει 3.
2: Πώς η Ουκρανία ή το Ιράν.
3: Κύριε Καρβουνόπουλε,
2: σας ρωτώ επειδή η κυβέρνηση πάντα επικαλείται τις διεθνείς.
3: Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα,
2: να δούμε, λοιπόν,
3: για να δούμε τώρα ποιος φταίει.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν, το πρώτο.
3: Ένα καθαριστικό,
2: ναι,
3: το βλέπετε εδώ, το ίδιο αραβαντής ένας εξαίρετος,
2: ναι,
3: χονδρέμπορας που τον είδα στον υπολογιστή του, στον mini market, ναι, που αγοράζει, όπως και ο κύριος Κλαβενγκίτης είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, δεν έχω τίποτα μαζί του, δεν αποτελεί μομφή,
2: ναι.
3: Όμως είναι έτσι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ. 1,54 είχε αυτό το προϊόν, το βλέπετε.
2: Ναι.
3: Στο σούπερ μάρκετ το πήραμε 5,33, έχω το τιμολόγιο, μπορεί να το δείξετε αργότερα, και κάνει μια έκπτωση στο 5,33 και το κάνει 4,63.
2: Ναι.
3: Δηλαδή το κέρδος από το 1,54 που αν το αγόραζε από το απλό χονδρέμπορα θα ήταν 3,09 ευρώ. Δηλαδή το αγοράζει 1,5, το πουλάει 4,5. 200% κέρδος σε αυτό. Αυτό φταίει η Ουκρανία. Αυτό είναι εισαγόμενο. Φταίει το πετρέλαιο.
2: Όχι.
3: Πέστε το στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Θεοδωρικάκο για να μην ξανακοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε σε άλλο παράδειγμα.
2: Ναι, πάμε στο επόμενο παράδειγμα να δούμε.
3: Μία μουστάρδα 17-500 γραμμάρια. Ο χονδρέμπορος 0,88, το βλέπετε εκεί την τιμή. Και προσέξτε, είναι οι ίδιες ημερομηνίες, με δύο μέρες διαφορά. Στο σούπερ μάρκετ 2,74. Διαφορά 1,86 κέρδος, 210%. Κύριε Καρβουνόπουλε, να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, αυτό χονδρέμπορος 0,88, άρα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα το πήραν 0,60-0,70 και να το πουλάνε 2,74, δηλαδή να βγάζουν από ένα προϊόν 2 ευρώ κέρδος, που να τα βρει ο κόσμος ο φτωχός.
2: Ναι.
3: Λέει ο κόσμος ακρίβεια το μεγάλο μου πρόβλημα. Κοροϊδεύει η κυβέρνηση και πάνε και αγκαλιάζουν τους Γεωργιάδες και χειροκροτούν τους Θεοδωρικάκους και χειροκροτούν τον Μητσοτάκη. Να σου πω κάτι, καμιά φορά η αμαρτία είναι δική τους, του κόσμου. Όταν δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνω εγώ σήμερα έπρεπε να το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και θα σας πω πώς λύνεται.
2: Ναι.
3: Πάμε να δούμε ένα άλλο προϊόν. Mm-hmm. Μία βαζελίνια πι. Ένα ευρώ βλέπετε πάνω. Έτσι, 1,001. Στο σούπερ μάρκετ στο ράφι 3,27. Κέρδος 202,27 ευρώ. 227 κέρδος.
2: Εγώ θέλω το ποσοστό.
3: Ένα λεπτό. Τι να συζητήσουμε τώρα. Πίσω λεφτά. Ξέρετε τι έκανε η κυβέρνηση. Κάλεσε τον κατασκευαστή της βαζελίνης αυτής να συνεννοηθεί με το σούπερ μάρκετ. Τι να συνεννοηθεί. Ο κατασκευαστής, αφού το πουλάει ένα ο χονδρέμπορας, θα το δίνει κανένα μισό ευρώ θα το δίνει ο άνθρωπος. Τι να συνεννοηθούμε. Και το σούπερ μάρκετ το πουλάει 3,27.
2: Να.
3: Τι συνεννόηση να κάνουμε. Ποιος είναι το πρόβλημα. Ο κατασκευαστής που φτιάνει τη βαζελίνη ή το σούπερ μάρκετ που αποδεδειγμένα βγάζει 227% κέρδος. Ξέρετε τι σημαίνει 227. Να το παίρνεις 1 ευρώ, βάλτε και πόσο το παίρνει από τον ίδιο, είπαμε, από την εταιρεία την ίδια, όχι από χονδρέμπορα, και να βγάζεις τώρα 2, στο 1 ευρώ να βγάζεις άλλα 2,5 ευρώ. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για την ακρίβεια. Βάλτε και ένα επόμενο.
2: Να.
3: Αυτά τα μωρομάντιλα που τα παίρνω εγώ κατά κόρον, τα έχω και στο γραφείο μου και στο ιατρείο μου και στο σπίτι, και ανακάλυψα κι εγώ πόσο λοιπόν τα πληρώνω. Νόμιζα επειδή τα βλέπα προσφορά τα τρία μαζί, έτσι. 1,52 είναι η τριπλή συσκευασία.
2: Ναι.
3: Τρία, βλέπετε, τρεις συσκευασίες, mm-hmm. 1,52 ο μεσολαβητής, ο χοντρέμπορας. 4,15.
2: Στο σούπερ μάρκετ.
3: Και ναι. Κάνει και μια έκθεση, το κάνει κάπου 2, δεν φαίνεται εκεί τώρα, 2, κάτι. Δηλαδή, κέρδος 0,90, άρα ήταν 2,40 θα το πουλάει, όπως λέει το τιμολόγιο.
2: Άρα 60%
3: άρα,
2: πάνω.
3: Γιατί στα μωρομάντιλα 60 και μου λες ότι κάνω και έκπτωση. Και γιατί το έχει βάλει 4,15, που είναι τιμή 2,5 φορές πάνω. Εικονική.
2: Ναι.
3: Πάμε στο επόμενο. Ένα αρωματικό ανταλλακτικό. Ορίστε, πόσο το έχει εκεί ο χονδρέμπορας, 1,7 με ΦΠΑ, 2,10
2: ναι.
3: Στο σούπερ μάρκετ, 5,32 με το ΦΠΑ, κέρδος 2,6 ευρώ, δηλαδή το 1,7 πήγε 4,3 σε ένα αρωματικό. Να βγάλει 2,6 ευρώ κέρδος το σούπερ μάρκετ, 150%. Και δέστε τώρα και πόσο παίρνει ΦΠΑ η κυβέρνηση. Το οποίο παίρνει ο Μητσοτάκης από αυτή την κερδοσκοπία, έρχεται ο Μητσοτάκης και παίρνει το ΦΠΑ το παραπανήσιο, το οποίο θα έρθει τώρα στην έκθεση να το μοιράσει,
2: το για, επίδομα,
3: να πει, για να πει στους ηθαγενείς να τους μοιράσει ένα καθρεφτάκι και να τους πει σας σώζω. Λοιπόν, έχω κι άλλο παράδειγμα.
2: Δεν θυμάμαι, ναι, έχουμε και αυτό εδώ.
3: Και ένα
2: ναι.
3: Μπαρίλα σάλτσα, 400 γραμμάρια. Τι λέει εκεί, 1,420. Mm. Στο σούπερ μάρκετ, 2,63 και μια έκπτωση 2,56. 80% το κέρδος, δηλαδή 1,14 ευρώ. Γιατί να μου πάρεις εμένα το φτωχό που μπήκα στο σούπερ μάρκετ 1,5 ευρώ, και λέω 1,5 γιατί θα το πήρε πιο φθηνά το μεγάλο σούπερ μάρκετ, είπαμε, ναι. Έτσι. Γιατί να, για ένα πράγμα που κάνει 1,5 ευρώ να μου πάρεις άλλο 1,5 κέρδος.
2: Ναι.
3: Πού να τα βρω με τα 300 ευρώ σύνταξη και τα 500. Πού να βρει αυτό το ζευγαράκι το νέο των παιδιών που κάνανε ένα παιδί. Πώς να τα βγάλουν πέρα. Που δεν κάνουν δεύτερο παιδί και τρίτο και δημιουργείται το πρόβλημα το δημογραφικό. Επειδή κάνει πλάκα ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Μητσοτάκης. Και προσέξτε. Τι? Και ο κόσμος τους αγκαλιάζει και τους χειροκροτεί.
2: Ναι.
3: Είναι αυτή η ζημιά που κάνει το 20-23% που δηλώνει ότι θα ψηφίσει αυτούς, που υπονομεύει το δικαίωμα των υπολείπων να προσπαθήσουν να βρουν μια εναλλακτική λύση, γιατί ακούστε, ο κόσμος δυσκολεύεται να τη βρει, γιατί αυτό που σας κάνω εγώ είναι πραγματική, όχι αντιπολίτευση, φωτίζω με κόστος, γιατί εδώ θα πω μόνο ματεπώνυμα, αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά. Τι να λέμε τώρα, ότι υπάρχει ακρίβεια και δεν έγιναν οι θεσμοί και δεν λειτουργήσε η αγορά.
2: Τι
3: και
2: δεν έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτά που μας δείξατε, τι δεν έχει κάνει.
3: Όχι, τα έχει κάνει όπως τα θέλει.
2: Όπως
3: θέλει να υπάρχει η ακρίβεια, για λόγους που πρέπει κάποτε να εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης, την υποθάλτη, έτσι δηλαδή την ακρίβεια, μπορούσε να το κάνει αυτό και δεν θέλει. Αλλά επειδή μπορεί να με ρωτήσει κάποιος, ωραία, και τι να κάνει η κυβέρνηση και το κράτος τώρα που το διαπιστώνουμε αυτό, θα σας πω. Τι είπαμε, 200% κέρδος, μάλιστα. Πάνω από 50% κέρδος, 90% φορολογία. Θα στα παίρνει το κράτος.
2: Ναι.
3: Ό,τι θέλει, δεν κάνει το κράτος. Ό,τι νόμο θέλει, δεν περνάει.
2: Ναι.
3: Δεν λύνονταν το πρόβλημα. Τέλειωσε. Δώσε αντικίνητρα να γίνει αυτό. Δεν θέλει να το κάνει. Προφανώς. Τελειώσαμε. Τώρα από εδώ και πέρα το μπαλάκι είναι στον κόσμο.
2: Ναι, και το ερώτημα ποιος άλλος δεν μπορεί να στέκει μετά από όλα αυτά. Ναι. Γιατί υπάρχει δικαιολογία που καλλιεργήθηκε από την κυβέρνηση ότι αν φύγουμε εμείς ποιος θα έρθει. Νομίζω ότι
3: τώρα, κύριε Καρβόγλου,
2: ο πίσης είναι πολύ χαμηλός πλέον.
3: Επειδή εγώ δεν
2: θέλω... Όποιος και να έρθει,
3: θα σας πω.
2: Το είχατε πει στην προηγούμενη συνέντευξη ότι οποιοδήποτε άλλος...
3: Ναι, αλλά με όλο το σεβασμό.
2: Ναι.
3: Επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για τον εαυτό μας, μιλάει ο κόσμος όταν μας ψηφίζει, αλλά να σου πω και κάτι. Αν βάλω τα βιογραφικά μου με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω, ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, αλλά και κοινοβουλευτικά, θα δείτε ότι δεν υπερέχει. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και με άλλους συναδέλφους, αλλά εγώ δεν είμαι για να πω για τους άλλους. Ό,τι υπερέχει σε ό,τι είναι από την κυβερνητική του εμπειρία που του δόθηκε ευκαιρία ως πρωθυπουργός να συναντάτε με τους ηγέτες. Και εσείς να ήσασταν πρωθυπουργός, θα είχατε φωτογραφία με τον Μακρόν, θα είχατε φωτογραφία με τον Ερντογάν, θα είχατε φωτογραφία με τον Τραμπ. Ο πρωθυπουργός δεν έχει. Εσείς μπορεί να είχατε κιόλας, έτσι, και μια χειραψία. Εδώ δεν έχει. Αλλά ας μην το ξαναπούμε αυτό. Είναι μια προβληματική περίπτωση αυτή η κυβέρνηση που απαγορεύεται να ξαναπούμε το, μετά από αυτό αναντικατάστατο στή. Δηλαδή, μετά από αυτόν που δεν ασχολείται με αυτά που σας είπα για την ακρίβεια, δεν υπάρχει κανένας άλλος που θα μπορούσε να ασχοληθεί.
2: Ναι. Κάνετε καλά πάντως που βάζετε και τις δικές μας ευθύνες των πολιτών. Γιατί οι πολιτικοί θέλουν πάντα να χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών. Πολλές φορές το κάνουμε και εμείς δημοσιογράφοι. Αλλά ναι, έχουμε ευθύνες.
3: Τα ξαναπάω εγώ σε σούπερ μάρκετ και θα ξανααναφέρω εγώ ονόματα επιχειρήσεων για να φωτίσω,
2: ναι,
3: το πώς λειτουργεί η αγορά της ακρίβειας. Αν ξαναδώ να αγκαλιάζονται με τον Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκη και τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος. Με συγχωρείτε πάρα, ναι, πολύ. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε.
2: Ναι.
3: Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε στην πολιτική για πάντα. Ας πληρώνουν όσο θέλουν. Και αυτοί που θέλουν να αλλάξουν, ας εξηγήσουν σε αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσουν λίγο χώρο σε κάποια άλλη επιλογή που σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο φιλότιμη προσπάθεια για να σεβαστεί το εισόδημα της κοινωνίας και του κόσμου. Απλά πράγματα.
2: Ναι, τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια σε αυτό το τεράστιο θέμα της ακρίβειας.
3: Σωστό, είπα, τι προσπάθεια.
2: Ναι.
3: Άμα μπει στο λογιστήριο ενός σούπερ μάρκετ, θα το βρεις αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι απλό. Ακόμα και τριγωνικές εισαγωγές να κάνει με άλλες εταιρείες που δεν εμφανίζουν το 1 ευρώ, εμφανίζουν το 2,5 για να μην φαίνεται το κέρδος, σας το απέδειξα πώς μπορεί να το παρακάμψεις.
2: Ναι.
3: Και μόλις το βρεις, πάρ' τα μέτρα σου. Τους καλείς και τους λες: εδώ, πώς λέγεις εσύ. Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, όλα τα σούπερ μάρκετ. Ακούστε. Είδα αυτό. Τι έχεις να πεις. Αυτό τελειώνει. Ναι. Έχετε 5 μέρες να τα αλλάξετε στις μεσόνες. Αλλιώς φέρνω νομοσχέδιο πάνω από 30% 40% κέρδος, 90% φορολογία.
2: Ναι. Τέλειωσε. Και τελειώνει η ιστορία.
3: Τέλειωσε. Δεν το θέλουνε.
2: Ναι. Κύριε Σαλμά, ρίξατε 2 βόμβες σήμερα. Μία για την Νοβάρτης, να δούμε αν θα ανοίξει ξανά η υπόθεση, έστω και τον κύριο Γεωργιάδη μόνο. Και δεύτερο, βέβαια, αυτή η ανάλυση που μας κάνετε για την ακρίβεια.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Το πιο σημαντικό γιατί αφορά τον κόσμο. Ναι.
3: Πρέπει να πιάνουμε ένα θέμα κάθε φορά και να το φωτίζουμε.
2: Ναι.
3: Τον κύριο Γεωργιάδη ασχολούνται αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, ένα μικρό ποσοστό.
2: Οπότε από φθινόπωρο να ασχοληθούμε και με την υγεία που την ξέρετε.
3: Με μεγάλη μου χαρά. Εκεί θα δείτε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό κουράγιο.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια. για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
8: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
7: Αχ, το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
9: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
10: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
9: Γιατί με αφήσει εδώ που λες.
11: Γιατί μας αφορά.
9: Εμά.
10: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
9: Όχι.
10: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
16: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
17: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
18: Καλαμάρια υπουργοί.
19: Κεφαλόπουλα εργάτες.
20: Συναγρίδα πιανίστρια.
21: Φώκες στα αθλητικά.
22: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
23: Και τσούφα συγγραφή.
24: Και έργα κάπω του φτερά.
25: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
26: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
27: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
28: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
29: Ητοπάθεια. Υποχωρητικότητα. Κατευνασμός.
30: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
29: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα ζωντανά, ολοζώντανα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω Ελλάδα, Κύπρος, Τρόδος, χαμός. Όπου και αν βρίσκεστε σε αυτό τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε. Σήμερα 30 Ιουλίου, Πέμπτη. Είμαστε 8 και 12 εδώ, ώρα Ελλάδος. Υπενθυμίζω ότι το βιντεάκι αυτό είναι ζωντανό. Πιο ζωντανό, πεθαίνεις. Και είχαμε μια πολύ ωραία εισαγωγή σήμερα από έναν φίλο της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, τον Bill Randen, τον οποίο θα τον δείτε, έχουμε και το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο, το τραγούδι All I Can Give You. Μπείτε, ακούστε τον, είναι ένας άνθρωπος, ξαλέω, φίλος και της εκπομπής, ομοειδεάτης και του καναλιού και δικός μου. Και είπαμε έτσι να δώσουμε, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το σαν καλλιτέχνης και τα τραγούδια του, και επειδή έχουμε συντονιστεί σαν σκέψεις και ο ίδιος είναι αδάμαστος, θα τον έλεγα, θα τον χαρακτήριζα καλλιτεχνικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τραγούδι του σήμερα, ξαναλέω, Τρίτη 30 Ιουλίου. Εδώ ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ γνωστούς φίλους. Εύχομαι να είστε με παράτε τέλεια αυτό το βραδάκι της Πέμπτης, καθώς εκπνέει εδώ ο Ιούλιος. Παγκράτη, να λοιπόν και οι γείτονες. Έχουμε προς Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω ότι και αύριο Παρασκευή, έχουμε την προσφορά η οποία τρέχει από τις εκδόσεις Συμφωνόμων, και όποιος επιθυμεί μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο δικό μου μέσω των εκδόσεών μας. Εάν το κάνει και έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις μας, μπορεί να ζητήσει αφιέρωση όπου θέλει και θα σταλεί το βιβλίο απογεγραμμένο από μένα προσωπικά με την αφιέρωσή σας όπου εσείς επιθυμείτε. Απλά για να το κάνετε αυτό πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις εκδόσεις μας στο 210-33-16-036, είτε στο info@infognomon.gr, info@infognomon.gr, και να ζητήσετε τη σχετική αφιέρωση. Άντε και Σαββατοκύριακο. Δίνουμε μια μικρή, θα ενημερώσει το βιβλιοπωλείο όποιος αγοράσει τα βιβλία αυτά σήμερα, αύριο και το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπουν, θα δουν τις τελευταίες παραγγελίες. Όλες οι παραγγελίες που έχουν τέτοιο σχετικό αίτημα θα φύγουν υπογεγραμμένες. Εξωτικά πατήσια, χαμός. Προς Κολιάς ή προς Αμερική. Δεν τη Αμερική. Εξωτικά μ' αρέσει. Εξωτικά μαγευτικά και ονειρεμένα. Και από κάτω η Βραζιλία. Έτσι, σε συνέχεια. Πλάτη με πλάτη. Back to back. Πατήσια Βραζιλία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω πολλά θέματα και σήμερα και θα ξεκινήσω μάλλον με ένα ηλαροτραγικό και μάλλον το οποίο προκάλεσε κλαυσίγελο στην ελληνική κοινωνία. Θυμάστε μια ανεκδίγητη Δόμνα Μιχαηλίδου, μια πραγματικά τελευταία πολιτικό, δεν έχει λόγο ύπαρξης στην πολιτική τύψα, ειλικρινά δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, τι θα έκανε αν δεν ήταν άνθρωπος του κομματικού σωλήνα. Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής, υπουργός κοινωνικής συνοχής, δεν σε κάνω πλάκα, και οικογένειας. Δόμνα Μιχαηλίδου, ας δούμε μάλλον τι ακριβώς έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό σε αναπτυξιακές

τέτοιες κοπέλες. Λοιπόν, η Δόμνα, η οποία αν τη δεις και αν την κοιτάξεις καλά, δεν είναι μόνο ο Κούλης ο οποίος έχει τα γουρλωμάτια και φαίνεται ότι είναι σαλταρισμένο το παιδί. Η Δόμνα είναι η κλασική περίπτωση γυναίκας που την βλέπεις και λες: η κοπέλα αυτή είναι τρελή, καλύτερα να μην βγω μαζί της, γιατί ξέρω εγώ θα με κυνηγάει, δεν ξέρω, θα με. Είναι τέτοιου τύπου τύπησα, το βλέπεις, το μάτι γυαλίζει. Αυτή λοιπόν την τύπησα, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, τη βάλανε υπουργό οικογένειας για να μας πει και να προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις σε ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι ζωντανοί, δεν είναι ζόμπι, γιατί πρόκειται για πολιτικό ζόμπι, τη βλέπετε την τύπησα. Ακούστε δήλωση εδώ τι είπε το στούκας πολιτικής που βουίζουν τα αυτιά μου ακόμα. Δεν υπάρχει, λέει εδώ, υπουργός οικογένειας Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion και τη διαφορετικότητα. Τι κοτσάνα πέταξες, μάτια μου. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Πρώτον, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Τι υπάρχει του παρελθόντος, αυτή που έχεις στο μυαλό σου, τα φαντάσματα που έχεις μέσα, τους δαίμονες οι οποίοι σε καταπολεμούν και γι' αυτό έχεις και το τρελό βλέμμα. Τι υπάρχει αν δεν υπάρχει, θα μας εφανίσετε, θα σας εξαφανίσουμε, αυτό είναι το μήνυμά σου. Γι' αυτό λέει, πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Για το inclusion. Άκου επίπεδο ανθρώπου. Αυτοί οι άνθρωποι τους λες φύγε πέρα, ρε λεκέ. Τέτοιους ανθρώπους που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, ψευτοπροδευτικοί, τριτοτέταρτοι, αυτός ο τύπος ομιλίας, δηλαδή του νούμερου, να μιλάω αγγλικά, ελληνικά και να αναλάθουμε γιατί νομίζω ότι είμαι προχώ και έχω και το Starbucks στο χέρι, inclusion και διαφορετικότητα. Inclusion. Άκου εδώ. Φαντάσου τι σκέφτεται αυτό το άτομο, πώς μιλάει, πού βρίσκεται, πού. Δηλαδή σκέφτεται ξεπουλημένα. Σκέφτεται και μιλάει, το μυαλό της, ταχύτητά της είναι φραγκολεβαντίνικη. Το πρώτο μόνο που της νοιάζει είναι να συντονιστούμε με τους καιρούς, με τις φιλελεύθερες και τις φιλελεύθερες συχνότητες να συντονιστούμε. Δεν μας νοιάζει να προωθήσουμε τη χώρα, μας νοιάζει να είμαστε προχώ και in και στην τάση και trending, να κάνουμε trending. Ακούστε δήλωση υπουργός της Ελλάδος, μια τελευταία τέλος πάντων του σωρού, γι' αυτό λέει πρέπει να μιλήσουμε για το inclusion. Το inclusion. Το έκανε και ουδέτερο. Αποφάσισε ο φωστήρας, ο Αϊνστάιν εδώ της πολιτικής, είναι το inclusion. Και διαφορετικότητα. Και πραγματικά καταλήγει στο να μας πει, όχι απλά δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, έχουμε λέει και δημογραφικό πρόβλημα γι' αυτό και δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Το οποίο χρυσομαλούσα εδώ με το απαστράπτο βλέμμα. Η απαστράπτουσα ύπαρξη είναι ο Κούλης η μία, η άλλη είναι εδώ η κυρία και οι δύο με τα ματάκια τα οποία μας μαγεύουν, τους φάρους σας, καθόλου τρέλα. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το προκάλεσε αυτό το δημογραφικό πρόβλημα? Ο Φούφουτος, οι δαίμονες ή ξέρω εγώ τα φαντάσματα που έχεις στο μυαλό σου και σε κρατούν ξύπνια τη νύχτα? Ποιος, ο Αλέκος, η Πάπια? Ποιος προκάλεσε το δημογραφικό πρόβλημα πανέμορφη μου Δόμνα Μιχαηλίδου και δεσμεύεσαι να μην υπάρξει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος στο βωμό του inclusion και της, της ψευτοκουλτουρο γελιότητας? Ποιος, για πες μου, είσαι πολύ προχώ, στο δίνω αυτό, αν μη τι άλλο είσαι προχώ, πρόσχε μη χτυπήσε κανένα τοίχο. Λοιπόν, μιλάμε για περιπτωσάρα, δεν σε κάνω πλάκα, και επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά για να καταλάβει τι μηδενικά, δηλαδή είναι όλοι σκουπίδια. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα σκουπιδαριό το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη και είναι ο ένας πιο σκουπίδι από τον άλλον. Τρελοσκούπιδο, βρωμοσκούπιδο και αρχισκούπιδο Κούλης. Για να καταλάβετε τι επίπεδο ανθρώπου μιλάμε, η Δόμινα Μιχαηλίδου, ακούστε εδώ, είχε δώσει μια συνέντευξη κάπου, δεν μπορώ να το θυμάστε κάποιοι από εσάς. Μίλησε, διαβάζω από ιστοσελίδα. Η Δόμινα Μιχαηλίδου μίλησε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε όταν αρρώστησε ο πατέρας της και την αγωνία που είχε η Δόμινα, αν θα προλάβει τις εκλογές. Καθώς η κατάσταση της υγείας ήταν μια αναστρέψιμη. Και λέει, όταν αρρώστησε ο πατέρας μου το Φεβρουάριο του 2021, όταν καταλάβαμε ότι η κατάστασή του είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Και μάλιστα είχα την αγωνία και λέω, σκέψου να είναι πολύ άρρωστος και να προλάβει τις εκλογές και να μην βγει και καλό το αποτέλεσμα. Η κοπέλα αυτή, που είναι προφανώς, έχει τεράστια προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Όταν λέει αρρώστησε ο πατέρας μου και καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, η αγωνία μου ήταν αν θα προλάβει τις εκλογές. Δεν ξέρω, τα σχόλια δικά σας. Αυτόν τον άνθρωπο τον έβαλε υπουργό οικογένειας για να μας πει ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, γιατί πρέπει να είμαστε inclusive και διαφορετικότητα.

0: για να καταλάβετε τι σημαίνει απειλή αφανισμού του έθνους από αυτό το μόρφωμα που λέγεται δημοκρατία. Χωρίς περιστροφές.
1: Δεν ξέρω. Βαριστομάχιασα.
0: Λοιπόν, αυτά εδώ για την τύψα με την οποία ξαναλέω, τη βλέπεις και λες πω φίλε αυτή τρελά μάτια, γυαλίζει το μάτι, θα μπλέξω, θα με σφάξει, θα είναι κάθε μέρα από το σπίτι μου. Τέτοιου τύπου επίπεδο άνθρωπος. Λοιπόν, να πω σε άλλα νέα, πριν πάω στο μεγάλο ζήτημα εδώ, ότι έχουμε μια εξέλιξη στον Εύξηνο Πόντο. Γιατί θυμίζω ότι πριν από λίγη μέρα, την Κυριακή είχα βγει στο Action 24, δεν τους άρεσε μάλλον η Κάζο αυτό το οποίο είπα, το πνίξαν το βίντεο, το ανέβασα σε αυτό το κανάλι μου, το κατέβασαν, το ξανανέβασα μόνο ηχητικό, μπείτε δείτε το, όπου εκεί ξεφτιλίζεται όλο το κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο μάλιστα το στήριξαν και κάποιοι στην ομιλία, μπείτε δείτε εσείς και κρίνετε. Λοιπόν, εκεί ένας πτέραρχος, ο οποίος δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είπε ότι πρέπει, λέει, να πάμε να στηρίξουμε, να πολεμήσουμε, να θυσιαστούμε, δεν ξέρω, τους εφοπλιστές στη Σαουδική Αραβία, για να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τι ενδιαφέρουσα πλοκή εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο στον Εύξηνο Πόντο, όπου είχαμε διπλή επίθεση με μία επανδρομένα ντρόουν σε ελληνικά τάνκερ, τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Ακούστε εδώ. Δηλαδή δεξαμενόπλαια τα οποία μεταφέρουν αργό πετρέλαιο ελληνικών συμφερόντων. Πού έγινε αυτό? Στο Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία, στα χωρικά ύδατα, στο θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, δηλαδή της κοινοπραξίας του αγωγού κοινοπραξίας της Κασπίας, που εμπλέκεται εδώ το Καζακστάν και εμπλέκεται και η Σεύρον. Πρόκειται για το συμμετέχει η Αμερικανική Σεύρον σε όλο αυτό το στην κοινοπραξία. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι χτύπησαν οι Ουκρανοί προφανώς δύο πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ενώ το πλοίο, θα σας πω ποιο είναι το πλοίο εδώ, λέγεται Νίσο Σύφνος, της οικογένειας Αλαφούζου παρακαλώ, με σημαία Νίσον Μάρσα προφανώς γιατί είναι Ανθέλινες. Καθώς λοιπόν το πλοίο αυτό φόρτωνε αργό πετρέλαιο, το χτύπησαν τα ουκρανικά καθάρματα οι Ναζί του Κιέβου. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Παράλληλα, όχι, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, λέει, κοντά στους συλλέκτες εισαγωγής του πετρελαίου στο κατάστρωμα του πλοίου. Το κατάφεραν να το κρατήσουν ασφαλές το πλήρωμα, όπως διαβάζω, με τη συνδρομή τριών σκαφών υποστήριξης που κινητοποιήθηκαν ανάμεσα, κατασβέστηκε η φωτιά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς ούτε ανθρώπινες απώλειες. Και παράλληλα χτύπησαν το πλοίο Μαράθι υποσημαίας νήσου του Μαν. Πρόκειται για την εταιρεία Dynacom του Προκοπίου, είναι αυτός ο οποίος στέλνει τους ανθρώπους, ο επικίνδυνες αποστολές, αυτός ο εφοπλιστής, ο δισεκατομμύριος εφοπλιστής που στέλνει τους ανθρώπους στο στενό του Ορμούς, καθώς πέφτουν βόμβες, του λέει μην μασάτε, πηγαίνετε, δεν ξέρω τι τους υπόσχεται ή τι τους απειλεί. Αυτός λοιπόν τούτος εδώ, το πλοίο του πάλι, κατευθυνόταν και αυτό προς το θαλάσσιο τερματικό σταθμό εκεί του αγωγού αυτού και δέχθηκε επίθεση 6 ναυτικά μίλια από τις εγκαταστάσεις. Όσο ακριβώς χρειάζεται για να είναι μέσα στα ναυτικά, στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. Και διαρωτώ με, εδώ πρέπει να προστατεύουμε την ελληνική ναυτιλία ή μόνο όπου δεν χαλάει το αφήγημα του Κούλη και των λοιπόν ροφών, του τρελωμάτη, της τρελωματούς, της τρελοκαμπέρος, όλων αυτών των ψυχασθενών, των ψυχανόμαλων που είναι στην κυβέρνηση, αν δεν τους πειράζει να υπερασπίζουμε τα συμφέροντα ελληνικών εταιριών? Να, ένα ερώτημα για προβληματισμό σε ξεφτυλισμένους, σε ορντινάτσες κτλ. Ας προβληματιστούμε λίγο. Λοιπόν, το πλοίο λέγεται Νίσος Σύφνος. Έτσι λέγεται το πλοίο του Αλαφούζου. Και το άλλο λέγεται Μαράθι. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου τις απόψεις. Ξαναλέω, είμαστε ζωντανά. Επομένως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι με τα χαράς. Νερό πίνω, όχι κάτι πιο βαρύ. Μην προβληματιστείτε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε και ένα ακόμα, πρέπει να το πω και αυτό, διότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο θέμα της Κύπρου μας. Και επειδή κάποιος μου είπε ότι είναι από την Κύπρο στην αρχή και ξέρω είστε πολλοί από εκεί, και είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Χριστοδουλίδης είναι ένα μαύρο τσακάλι, μια βδέλα του ελληνισμού, ένα καρκίνωμα που σε πολύτιμα δημοκρατία θα ήταν πιθανότητα στη φυλακή, στα κάτεργα. Όλο δισακέλ, τα συχάματα αυτά στην Κύπρο θα υπέφεραν από τη δημοκρατία, θα υπέφεραν τη βάσανο της δημοκρατίας, κουφάλες αυτή. προσπαθούν να φέρουν λύση, όπως λένε στο Κυπριακό, η οποία λύση, να ξέρετε, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα και πρέπει να το πούμε, είναι βάση οι δύο μάλλον ιδέες, προτάσεις που υπάρχουν επί του, του τραπέζι. Είναι, η πρώτη είναι η ελληνοκυπριακή, όπως την αποκαλούν, που είναι η ΔΔΟ, αυτό το μόρφωμα, το τράβεστο μόρφωμα, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, αυτή η ΔΔΟ, ή μάλλον υπάρχει εν μέρη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που είναι μια διαλυμένη χώρα, δεν λειτουργεί, ή η οποία είναι τουρκοβρετανική λύση, και υπάρχει καθαρά η αμυγός τουρκική λύση, που είναι τα δύο κράτη. Το δεύτερο το προκρίνει Άγκυρα. Άρα πάμε σε μια συνομιλία με τους Τούρκους, με την κατοχική δύναμη, για να την νομιμοποιήσουμε, την κατοχή της και την εισβολή της. Και αντί για να μιλάμε για θέμα εισβολής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σφαγών, βαρβαροτήτων κτλ., θα μιλάμε πώς να τα βρούμε, να κάνουμε κουμπαγιά, να γυαλιάζουμε τα δέντρα. Δεν χτυπάς το κεφάλι σου και τα σπάς και τα γυαλιά σου στο δέντρο πάνω, πας και στρώσεις το γκλάβα σου, και εσύ και οι υπόλοιποι του Συρφετού εκεί στην Κύπρο. Αντί για να μιλάμε για την εισβολή και την παρόμοια κατοχή, μιλάμε για ένα διακοινωτικό ζήτημα. Πρέπει να επιληθεί με συμπερίληψη, διαφορετικότητα, συνειδητότητα, εαυτότητα, ηλικιότητα, νορμαλιότητα, όλες αυτές οι ότητες από τις οντότητες, τις μηδαμινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είτε τουρκοβρετανική λύση, που έχει υιοθετήσει η Λευκοσία και δυστυχώς και η βρωμερή Αθήνα, είτε καθαρά τουρκική λύση που έχει υιοθετήσει η Άγκυρα με τα δύο κράτη. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ, ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν δημοσιεύματα για το πού το πάει ο Χρυστοδουλίδης, που είναι ο κούλης της Κύπρου και είναι και σαν γραμμή, δηλαδή ψαλιδόπηγος, αυτή την κορμοστασιά την ίδια του πολιτικού χλεχλέ. Λοιπόν, υπάρχει μία συμφωνία, όπως φαίνεται, ένα προσχέδιο το οποίο μιλάει για ένα υποτυπώδες κεντρικό κράτος, στο οποίο κράτος θα διαχειρίζεται θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά εκεί θα έχουν δικαίωμα βέτο οι Τουρκοκύπροι, που είναι το. Ούτε το 40%, αν βάλεις και τους επίκους, είναι και λιγότεροι. Θα έχουν δικαίωμα βέτο, άρα δεν θα είναι ένας πολίτης μία ψήφος. Αυτό αποφάσισε ο Φωστήρας, ο Χρυστοδουλίδης, ο άνθρωπος του Μέθησου, του Βρωμομέθησου. Μαζί τα ήπιατε, μαζί τα ρουφούσατε, δεν ξέρω. Πες μας, απάντησέ μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Βρωμομέθησου, αυτό αποφάσισε εδώ, ότι δεν θα ισχύει ένας πολίτης μία ψήφος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και επίσης, θα υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία στο αξίωμα, δηλαδή το ύψιστο αξίωμα. Θα υπάρχει μεταβατική περίοδος 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι θα πάρουν απευθείας πτήσεις, απευθείας εξωτερικές σχέσεις, απευθείας εμπόριο κτλ. Παράλληλα, ο τουρκικός στρατός θα μείνει στην Κύπρο, ο εισβολέας δηλαδή, θα τον μεταβαπτίσουν σε νατοϊκή στρατιωτική παρουσία, τον εισβολέα, αυτό που μας σκότωνε, ξαφνικά θα είναι ο σύμμαχος, ο προστάτης του ΝΑΤΟ. Λοιπόν. Αυτό εδώ λέει θα είναι μια συμφωνία που δεν θα πάρει την απόφαση ο Κυπριακός λαός, γιατί όταν το τόλμησαν να το βάλουν ενώπιον του, να το θέσουν ενώπιον του 2004, το σχέδιο Ανάν, περί αυτού πρόκειται. Διότι είναι το σχέδιο Ανάν, το οποίο το καταψήφισαν οι Κύπροι και θέλουν να το περάσουν μέσω του κοινοβουλίου τώρα. Δεν θα το περάσουν από το κοινοβούλιο, μην και τύχει και αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός. Οι προδότες, τα σκουπιδαριά, οι πληρωμένοι, άμα γυρίσει στους πολιτικούς, καλά και τους βρωμιάρδες εδώ στην Ελλάδα, τα λέσια, αν τους γυρίσει ανάποδα, δεν ξέρει αν θα βρει τουρκικές λίρες, αν θα βρει, ξέρω εγώ, λίρες αγγλικές. Τι λίρες είναι το θέμα, αγγλικές ή τουρκικές? Κάποιοι εδώ, κάποια απόνερα έχουν πάρει σίγουρα και δολάρια. Ένα εφιάλτης είναι αυτό που μεθοδεύουν, να ξέρετε, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν μιλάει κανείς για τις περιουσίες των ανθρώπων, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δεχθούμε όχι μόνο την νομιμοποίηση των τελεσμένων της εισβολής, αλλά και των επίκων, αλλά και το να έχει δυνατότητα να ασκεί βέτο η μειοψηφία στην απόλυτη πλειοψηφία. Και εδώ ουσιαστικά θα μπει το νησί υπό την ουσιαστική κυδαιμονία της Τουρκίας. Αυτό ετοιμάζουν, να ξέρετε. Και θα σας πω τι είχε πει προφητικά ο μέγας καθηγητής Νεοκλήσαρης, ο τεράστιος καθηγητής που είναι φάρος του ελληνισμού, πρέπει να το μελετάμε όλοι οι Έλληνες, προφητικά για αυτά τα οποία γίνονται. Ακούστε, για γνώση και αφύπνιση, είχε πει ότι εάν οι Ελληνοκύπροι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα 2 επίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και μετά το χωρισμό την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από σένα προφανώς. Αυτά ετοιμάζουν οι ολετήρες του ελληνισμού, το το καρκίνωμα που λέγεται πολιτικό σύστημα σε Λευκοσία και Αθήνα. Αγκαλιά. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς το να κασάργησε, Διαμαντή. Επαναλαμβάνω, έχουμε ζωντανό βίντεο που σημαίνει οποιαδήποτε απορία σας, με τα χαρά στην ακούω σκέψη κτλ. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για την για το θέμα το μεγάλο, και αν μείνει χρόνος θα δούμε και άλλα θέματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι μεγάλη εξέλιξη, δεν υπερβάλλω. Να πω ότι χτυπήσαν οι Αμερικανοί Τετάρτη χθες, και γιατί προσπάθησαν οι Ιρανοί να χτυπήσουν στην Ιορδανία, δεν τα κατάφεραν, τα κατέριψαν τα ντρόουν οι Αμερικανοί, και σε απάντηση αυτής της απόπειρας η κεντρική δίκη των Αμερικανών εξαπέλυσε ισχυρές υποθέσεις, όπως μας λέει εδώ, και χτύπησαν σε διάφορα σημεία των Ιρανών και των φρουρών της Επανάστασης. Είπαν ότι αποδυναμώνουμε τους Ιρανούς και τους πλειοεξούσιους στην περιοχή. Χτυπήσαμε, λέει, κέντρα διοικήσεως, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες περιοχές αμυντικές, οχυρωματικές παρακολούθησης κτλ. Σε όλη την περιοχή. Και ότι είναι η πρώτη φορά οι Αμερικανοί που χτύπησαν μέσα σε 5 μέρες. Θυμίζω, χτυπούσαν για 13 μέρες συνεχόμενα, κατάπαυστα. Σταμάτησαν για 5 μέρες και επανήλθαν τώρα με αυτό το χτύπημα στο στενό του Ορμούς και σε άλλες περιοχές. Γιατί χτύπησαν, ξαναλέω, προηγήθηκε χτύπημα ιρανικό. Και αυτό έχει αξία εδώ. Οι Ιρανοί τι λένε, ότι για ποιο λόγο χτύπησαν, ενώ 5 μέρες δεν υπήρχαν γεγονότα, συμβάντα. Χτυπήσαμε, λέει, επειδή παρακινούν τα πλοία οι Αμερικανοί στο στενό του Ορμούς να διέρχονται του νότιου παράνομου διαδρόμου, και από εκεί είχε περάσει και ο Προκοπίου και τα λοιπά, και είχε φάει στο κεφάλι. Εικάζω, είτε είναι άνθρωπος των Αμερικανών είτε είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, δεν έχει διαφορά στην πραγματικότητα, για ίδια λύπηση είναι η περίπτωσή του. Από εκεί λοιπόν πάνε οι Αμερικανοί πλοία, και για να σταματήσει αυτή η παραβία στην πραγματικότητα του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, το οποίο διέχεται των χωρικών μας υδάτων, λένε εδώ οι Ιρανοί ότι γι' αυτό χτύπησαν συμβολικά στην αρχή στην Ιορδανία. Γιατί λέω συμβολικά? Γιατί δεν έσπηραν τον όλεθρο. Χτύπησαν συμβολικά για να στείλουν μήνυμα: σταματήστε να στέλνετε τα πλοία από τον νότιο διάδρομο που είναι το Ομάν. Απάντησαν οι Αμερικανοί χτυπώντας, και μάλιστα σκότωσαν και ένα παιδάκι στην ίσο Κέσμ. Χτύπησαν οικογένεια, τη σκότωσαν, και σκότωσαν και ένα παιδάκι. Τριμελή οικογένεια, πατέρας, μητέρα και δίχρονο παιδάκι, το οποίο λέει εδώ το Ιράν ότι είναι μάρτυρες. Μας χτυπήσανε, λέει, στις περιοχές Μπουσέρ, Φάρς και Κουζιστάν, και στην ίσο Κέσμ, μέσα στο ενό τορμούς, όπου εκεί στη γειτονιά Τσάταγκού σκότωσαν ένα, ακούστε εδώ, μια οικογένεια και μαμά, μπαμπά και ένα δίχρονο μωρό. Και άλλα δύο, λέει, παιδάκια ηλικίας 7 και 9 τραυματίστηκαν, ευτυχώς διασώθηκαν μέσα από τα συντρίμια και τα πήγανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, επειδή αυτή η επίθεση στην ίσο Κέσμ και ειδικά η δολοφονία των παιδιών τρελαίνει τους Ιρανούς, και δεν το κάνουν επίτηδες στα χριστιανοκαθάρματα, τρελαίνει τους Ιρανούς, απάντησαν με τον μόνο τρόπο που θα μπορούσαν να στείλουν για τους παιδοβιαστές, την κυβέρνηση Έπσταϊν, την παγκόσμια, που είναι, μετέχει και ο Κούλης, μετέχει η Φοντερνάτσανα, οι γκόμενες του Χίτλερ και οι γκόμενοι του Χίτλερ στην Ευρώπη, όλοι μαζί είναι στη συμφορία αυτή. Είναι 100% ομοειδεάτες και συνδετημόνες και κοινωνοί των ίδιων διαστραμμένων ιδεολογιών, και τους έδωσαν τη μόνη απάντηση που μπορούσαν να τους δώσουν. Εξαήλωσαν, χτύπησαν την Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, την βάση Al-Azraq, την αεροπορική βάση στην Ιορδανία των Αμερικανών, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, και κατέστρεψαν 3 F-35 αεροσκάφη και σκότωσαν, δεν ξέρουμε πόσους, στρατιωτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και αξιωματικούς. Επλήγησαν και άλλες περιοχές στη βάση και κατέστρεψαν ολοσχερώς 3 αεροσκάφη τα τελευταίας γενιάς F-35, τα οποία είναι πανάκριβα, κοστίζει το καθένα 110 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό δις ζημιά από μία επίθεση και μόνο. Και μάλιστα λένε εδώ φρουρή της Επανάστασης, απευθυνόμενοι στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και όχι στο σύγχαμα τον Αμπτάλα και στην άλλη τη θίτσα, μόνο για κεφτεδάκια είναι η Βασίλισσα Αράνια, η Μπίμπι Μπό. Αλλά απευθυνόμαστε, λέει, στο λαό, στον έντιμο λαό της Ιορδανίας και σας ευχαριστούμε, λέει, για την έντιμη στάση σας και την συνεργασία κάποιων εξημών από την Ιορδανία, δηλαδή, οι οποίοι πιέζεται την θηλιά γύρω από το λαιμό του εχθρού και τον αφήνεται εκτεθειμένο. Εικάζω κάποιοι συνεργάζονται με τους Ιρανούς ή αυτό εννοούν εδώ οι Ιρανοί, κάποιοι συνεργάζονται από την Ιορδανία με το Ιράν. Ο Αμερικανικός εχθρός είναι απροστάτευτος εναντίον μας, όπως λένε οι Αμερικανοί, καθώς στοχοποίησαμε τις κατοχικές βάσεις τους στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και σε απάντηση στο έγκλημα που σκότωσαν τα παιδιά μας στην Ίσο Κέσμ και για να σας βοηθήσουμε να απελευθερώσετε την Ισλαμική γη της Ιορδανίας από την απανολεθρία που είναι οι Αμερικανοί κατακτητές, στοχοποιήσαμε εκεί το αεροδρόμιο με τα F-35 στην αεροπορική βάση Al-Azraq στην Ιορδανία. Ολοσχερώς καταστρέψαμε 3 F-35 και βαρύτατες ζημιές σε άλλα αεροσκάφη. Ξαναλέω, σπήραν το θάνατο σε διάφορους εκεί στρατιώτες και αξιωματικούς, όπως λένε εδώ. Η περιοχή μας, καταλήγουν οι φρούς της Επανάστασης, δεν θα δεχθεί ποτέ ένα στρατό εισβολής ο οποίος σκοτώνει, δολοφονεί παιδιά και δολοφονεί με βάρβαρο τρόπο αθώες οικογένειες μέσα στη νύχτα καθώς κοιμούνται. Μάλιστα. Δεν έχω τι να πω σε αυτό. Και λένε ότι τις πληροφορίες για το πώς θα χτυπήσουμε στην βάση αυτή τις συνέλεξαν η κεντρική διοίκηση και μάλλον η υπηρεσία πληροφοριών της κεντρικής διοίκησης των φρουρών της Επανάστασης και του στρατού από κοινού. Θυμίζω οι Ιρανοί έχουν και φρουρούς της Επανάστασης και τακτικό στρατό. Έχουν ένα κοινό επιτελικό σώμα αυτή τη στιγμή της Κατάμ Αλανμπίγια. Αυτοί λοιπόν βρήκανε, λέει, που πρέπει να χτυπήσουμε. Και χτύπησαν με δικές πληροφορίες, όπως λένε, και όχι πληροφορίες τρίτων. Επίσης υπογραμμίζουν ότι η βάση αυτή είναι κεντρικό πλέον σημείο των Αμερικανών για τους βομβαρδισμούς τους στη Δυτική Ασία. Δυτική Ασία εννοούν την Μέση Ανατολή. Και στην πραγματικότητα με αυτό το χτύπημα, λένε φρούρι της Επανάστασης, αποδεικνύουμε ότι έχουμε πετύχει αεροπορική κυριαρχία, μάλλον πυραυλική κυριαρχία έναντι των αντιπυραυλικών δυνάμεων των Αμερικανών, στοχοποιώντας τους, πρώτα στοχοποιήσαμε, λέει, τα ραντάρ ενημέρωσης και προειδοποίησης και επιτήρησης των Αμερικανών και μετά βομβαρδίσαμε την βάση στην οποία την κάναμε θρύψαλα. Μεγάλη, ξαναλέω, εξέλιξη αυτή, το ότι χτύπησαν και βομβάρδισαν και κατέστρεψαν F-35, μιλάμε ζημιά δισεκατομμυρίων, και να δούμε πώς είναι οι νεκροί εδώ στην πραγματικότητα. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Να σας πω, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό οι νεκροί να είναι παραπάνω από δεκάδες, όπως ομολογεί το Πεντάγωνο. Το έχω ξαναπεί σε αυτό το κανάλι, ότι μόνο όταν αποδεδειγμένα από αμερικανικές εφημερίδες αναδεικνύονται το θέμα ότι κάποιοι σκοτώθηκαν Αμερικανοί, τότε ξαφνικά το Πεντάγωνο λέει ναι, ναι, θα το αναφέραμε και εμείς, απλά μας προλάβατε κάποια δευτερόλεπτα. Είναι πολύ πιθανό, λοιπόν, επειδή λένε οι Αμερικανοί ότι μόνο 400 είναι οι τραυματίες και οι νεκροί, συνολικά δηλαδή. Είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ περισσότεροι. Σίγουρα είναι όπως. Μάλλον σίγουρα είναι 400. Λένε οι Ιρανοί ότι από αυτούς οι 64 είναι αξιωματικοί και μάλιστα από τους αποδεδειγμένους, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από τους που έχουν ομολογήσει. Και μάλιστα χτυπήθηκαν και δύο στρατηγοί. Έχουν τραυματιστεί δύο στρατηγοί και οι πιο συχνοί τραυματισμοί, λένε οι Ιρανοί, για τις αμερικανικές απώλειες είναι, λέει, εγκεφαλικές κακώσεις. Μάλιστα. Εγκεφαλικές κακώσεις, αλλά παρόλα αυτά το Πεντάγωνο υποβαθμίζει τις ήττες και τους θανάτους, όπως κάνανε και στο Βιετνάμ, οι Θρασίδηλοι, στο Αφγανιστάν μια ζωή, ένα μόλεμα, ένα κακό σπυρί μέσα στο οποίο η Αμερική πρέπει να σπάσει, να σκάσει εισβολών και μπλέκανε εκεί που δεν τους παίρνανε οι μπουχές ομούρδες, οι κοκκινομαγουλάδες. Λοιπόν, και γιατί τα καταφέρνουν οι Ιρανοί, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα εδώ, πώς μπορούν δηλαδή και χτυπάνε και σκοτώνουν τόσους εισβολείς στην Ιορδανία, στη Συρία. Η Ιορδανία, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, γιατί τι κάνουν οι Αμερικανοί όταν τους διέλυσαν στην γειτονική τους περιοχή, δηλαδή στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ κτλ. Μαζέψαν όλα τα συχάματα εκεί, τους εισβολείς, τους βρωμοπόδαρους, και τους πήγαν όλους τους στρατιώτες τους στην Ιορδανία, για να είναι πιο μακριά, απομακρυσμένα, και στη Συρία. αλλά και εκεί τη φάγανε στο κεφάλι. Δηλαδή τους πήγανε στην Ιορδανία που σας είπα τους κατέστρεψαν τώρα, τους πήγανε στη βάση Αλ-Τάνθ στη Συρία με το βρωμοτζόλανο μαζί και τους χτυπάνε και τους στερίζουν και τους σκοτώνουν παντού. Δεν έχει καμία σημασία απόσταση από ό,τι φαίνεται εδώ. Ξαναλέω, είναι μεγάλη η επιτυχία των Ιρανών. Στην Ιορδανία τους παίρνανε πρώτα, παίρνανε τα θύματα και τα πηγαίνανε στην Ιορδανία εκεί για να τους κρύψουν με ελικόπτερα όσους είχαν τραυματιστεί. Άρα έχουν καταφέρει λοιπόν εδώ να σπάσουν όχι μόνο τις άμυνες των Αμερικανών κοντά τους στη γειτονιά, δηλαδή στον κόλπο, αλλά και αυτούς που αποτραβήχτηκαν, φύγανε στην αρχή, πήγανε σε αποθήκες στον κόλπο. Τους βρήκαν και στις αποθήκες, τους θάψαν εκεί μέσα στα hostel και στα τέτοια που μοιράζονταν 10 άτομα ένα μπάνιο οι βρωμιάριδες οι Αμερικανοί. Τους βρήκαν και εκεί και τη φάγανε στην κεφάλα οι Αμερικανοί εισβολείς. Φύγανε και από τα hostel και από τις πισίνες, που κάτι πισίνες άδειες από εκεί κάναν τις αποστολές τους. Φύγανε και από εκεί, πήγανε στη Συρία και στην Ιορδανία και τους εξαϊλώνουν και εκεί. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο χάνουν οι Αμερικανοί, είναι και το θέμα, το τεράστιο οικονομικό θέμα το ναυτικό, και αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το συμπεριλάβουμε στο σκεπτικό μας, που έχουν τα δύο αεροπλανοφόρα εκεί, τα υποβρύχια, τα υπόλοιπα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Εδώ αυτά τα πλοία κάποτε πρέπει να βγουν για επισκευές, για συντήρηση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να επιχειρούν μόνο με τα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, μπορεί να εξοπλίζονται με μαζούτ κτλ., αλλά πρέπει να βγουν και σε συντήρηση. Αυτά τα κόστη είναι τεράστια. Και είναι και κόστη ετοιμότητα στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία δεν μπορούν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε εντός της έδρας τους. Εδώ είναι η έδρα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί έχουν προκεχωρημένα φυλάκια, τα οποία έχουν εξολοθρεύσει. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Η σάρκα των Αμερικανών είναι ένα με τα βρωμοσίδερά τους στις βάσεις αυτές. Και έχουν τα πλοία τους, τα οποία ξαναλέω κοστίζουν. Και δεν συντηρούνται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κόστος ετοιμότητας για οτιδήποτε ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια σκέψη, διαβάζω σκέψεις, ερωτήσεις σας. Ωραία. Λοιπόν, άλλες ανακοινώσεις από τους Ιρανούς εδώ, όχι μόνο κατά της Ιορδανίας, αλλά απειλούν και άλλες χώρες, προσέξτε, επειδή σας είπα ότι προσπάθησαν να περάσουν δύο δεξαμενόπλια, η Κάζο μπορεί να ήταν και αυτού του τσαπιοκυλιά Ελλήνων εφοπλιστών, που είναι οι χειρότεροι λακέδες, οι πιο βρωμιάριδες ειλικρινά. Κάποιοι πολλοί ζουν από αυτούς στην Ελλάδα και είναι θετικό, αλλά πραγματικά αν ειλικρινά αυτά δεν αξίζουν τίποτα. Δεν αξίζουν να έχουν τα πλοία, είναι αθέληνες, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό, είναι σκυλιά κατά της Ελλάδος. Κάποιοι, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, έχουν κάνει και δωρεές στον ελληνισμό. Κάποιοι λάτσιδες, κάτι τέτοιο, είναι βαθιά αθέληνες, συχαίνονται την Ελλάδα, έχουν έρθει εδώ στο ελληνικό να κλέψουν, να ρημάξουν. Είναι πρόβλημα και είναι και εχθροί, όπως είναι εχθροί και το πολιτικό σύστημα. Είναι η λεγόμενη βρωμοαλίτ, δηλαδή πολιτικο-οικονομική καθεστική ατάξη. Λοιπόν, κάποιοι πιθανόν είναι και αυτοί. Λένε οι Ιρανοί εδώ προσπάθησαν δύο δεξαμενόπλαια να περάσουν από την νότια εδώ διαδρομή, το νότιο διάδρομο, ο οποίος δεν είναι ασφαλής, λένε οι Ιρανοί. Και ένα από αυτά τα δεξαμενόπλια έπιασε φωτιά, μάλιστα. Το ανάγκασαν οι Ιρανοί να φύγει. Πολύ πιθανόν το χτύπησαν. Και λένε εδώ οι Ιρανοί ότι το στενό του Ορμούζ είναι στην περιοχή μας, στην Αιγαλίτιδα ζώνη μας. Και το ελέγχει ο στρατός μας, το ναυτικό μας μάλλον, το φρόντ της Επανάστασης. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να έρθει κανένας παρήσακτος από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και να το επιτρέψουμε να εμπλακεί το τι θα γίνεται στα δικά μας νερά, στα δικά μας ύδατα. Επίσης είπε ότι οι χώρες, είπαν οι φρόντ της Επανάστασης, οι χώρες οι οποίες βοηθάνε τον εισβολέα και τον επιτιθέμενο θα αντιμετωπίσουν και αυτές, θα πληρώσουν το τίμημα αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Όποιες, λέει, εμπλέκονται στη βοήθεια του επιτιθέμενου, αν δεν αλλάξουν συμπεριφορά τους, θα δεχθούν πολύ σκληρή απάντηση, ράπισμα. Δεν θα ανοίξει ο στενό του Ορμούζ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, μέχρι να τελειώσει και η ρητορική, το φίδι, τα δηλητήρια που βγάζει ο Τραμπ, ελπίζω να πνιγεί σε αυτά ο Βαψομούρης, μέχρι να τελειώσουν, λέει, και η ρητορική του, η τοξική, και οι απειλές του και οι παρεμβολές που κάνουν στην θαλάσσια, στην αυσιπλοεία στην περιοχή μας, αν δεν τελειώσουν. Δεν πρόκειται να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Αυτή είναι εδώ η απάντηση. Καθώς βλέπουμε, λέει, τους τρομοκράτες της ΕΝΚΟΜ να βαρδίζουν και να σκοτώνουν παιδιά στην ίσο Κέσμ. Ξαναλέω, σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ ζητάει, είναι στο έλεος του Μακρόν, του Μέρτς, του Γουρλεμάν δεν νομίζω να το θεωρεί δεδομένο. Οι σκουπιδάνθρωποι είναι δεδομένοι, αλλά ζητάει τη βοήθεια των Ευρωπαίων γιατί δεν μπορεί. Και ζήτησε, ακούστε εδώ, άκουσαν. Ζήτησε από τους Ευρωπαίους υποστήριξη για να ανοίξουν τα στενά του ορμού. Μια κοινή επιχείρηση, τώρα του θυμήθηκε τους Ευρωπαίους, και του λένε πνίξου βρωμοσύχαμα, σαπιομούρι, και εσύ και ο Μαγουλάς ο Τζέι Ντιβάν, σας ηχαινόμαστε. Δεν, με τίποτα δεν τους πείθει. Ποιους τους Ευρωπαίους, ποιους ήταν τα τσιράκια τους. Τον έχουν συχαθεί, όχι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι και στο Λευκό Οίκο που τον κάνουν μετό, περνάνε και ξερνάνε και μετά συνέρχονται. Τον συχαίνονται μέχρι και οι Ευρωπαίοι αρχισυχαμένοι. Το θεϊκό σύχαμα που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Θέλουν, λέει, να φτιάξουν μια κοινή περιπολία στο στενό του ορμούς, αλλά δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Κανέναν δεν μπορεί να. Ο Πιτ Χέξεθ, ένας δημοσιογράφος κακιάς ώρας στην πραγματικότητα, κάτι από εργαστήριο Αντένα, κάτι. Ένας αμόρφωτος κυριολεκτικά, ο οποίος τον έκανε υπουργό άμυνας και πολέμου, μάλλον γιατί δείχνει και τι χώρα είναι η Αμερική. Και πραγματικά, αν διαλυθεί η Αμερική, θα είναι ευχής έργων και να μείνουν κάποιες πολιτείες που σώνονται. Οι υπόλοιπες να διαλυθούν, θα είναι ευχής έργων. Προσπαθεί, λέει, να πείσει τους Άγγλους και τους Γάλλους να φτιάξουν μια ναυτική συμμαχία. Βρήκε τους Άγγλους, που είναι διαχρονικά συχάματα και πολεμοκάπηλοι και εισβολείς και φωνιάδες των λαών, έναν Wes Streeting. Αν δείτε τη φάτσα του, θα καταλάβετε. Βρετανό, ένας χαφιές των εργατικών. Συμφώνησε, λέει, στην αρχή, αλλά υπάρχει σκεπτικισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα μόνο με τους δύο Anglo-Saxons, με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Δεν βγαίνει το θέμα, δεν πάει παρακάτω. Λοιπόν, είναι μεγάλη ήττα εδώ. Τεράστια ήττα. Θυμίζω ότι κάνανε παραπονάκια. Του Νταΐ όμως τα παραπονάκια, ότι για ποιο λόγο δεν μας βοηθήσετε, θα σας τσακίσουμε, θα σου σπάσω τα ποδάρια που δεν με βοήθησες. Αυτή είναι η προσέγγιση των Αμερικανών. Επειδή δεν με έσωσες, θα σε σπάσω, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Και τώρα πάλι το πάνε να το παίξουν, αντί για να ζητήσουν σαν ερπετά που είναι να συρθούν στο πάτωμα και να μου παρακαλούμε βοηθήστε μας, πάνε να το παίξουν πάλι βοηθήστε με or else, ή αλλιώς θα σε τιμω, θα μας κάνει ντά αν δεν βοηθήσουμε. Θα κάνουν, λέει, ένα συνέδριο διεθνές οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί αυτή τη βδομάδα για να βρουν, λέει, ποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια πολεμικά πλοία θα βοηθήσουν ναρκαλευτικά, ποια θα βοηθήσουν να προστατέψουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία κτλ. Αλλά εδώ μιλήσανε 5 αξιωματούχοι Άγγλοι και λένε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρχει καμία κίνηση στο εγγύς μέλλον, διότι κανείς στην Ευρώπη δεν στηρίζει αυτό τον πόλεμο, ο οποίος είναι πόλεμος επιλογής. Θα πω εγώ ότι είναι πόλεμος εμπεραλιστικός. Εξαιρετική εξέλιξη. Βασιλικούλα, ναι. Ο νέος, όχι ένας Μιαούλης, ο νέος Κουντουριώτης, θα έλεγα. Ο νέος Κουντουριώτης. Αυτό είναι, ο ανθελληνισμός βαράει κόκκινο. Λοιπόν, μιας και μίλησα για θαλάσσιες αποστολές και οι Σαουδάραβες, ακούστε εδώ, γιατί και αυτό κολλάει με αυτά τα οποία μου λέγανε την Κυριακή και πήγαν να με φημώσουν και τους τη φορέσαμε. Οι Σαουδάραβες, λοιπόν, είπαν και αυτοί θα φτιάξουν μια δική τους αποστολή, διεθνή συμμαχία, για να φυλάξουν την Ερυθρά Θάλασσα από επιθέσεις των Χούθη. Οι οποίες επιθέσεις των Χούθη δεν είναι κατά της διεθνούς ναυτιλίας, είναι κατά του βρωμομορφώματος αυτού του οίκου του Σαούντ. Οι Σαούντ, οι βάρβαροι. Κατά των Σαούντ είναι οι Χούθη και όχι κατά της ναυτιλίας. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουν καλέσει 50 χώρες να ενταχθούν σε μια διεθνή συμμαχία οι Σαουδάραβες. Τα κεντρικά, λέει, της συμμαχίας αυτής θα είναι στη Ριγιάτ, τη βρωμοπρωτεύουσά τους, την μουσλιμο-ισλαμο τζιχαντοπρωτεύουσά τους. Δεν έχουν πει ποιους έχουν καλέσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω έχουν καλέσει τους Αμερικανούς, Πακιστάν, Αίγυπτο, Τουρκιά, Τζιμπουτί, Σομαλία, Σουδάν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν ξέρω αν ο Κούλης, ο οποίος σίγουρα τα χοντροπέρνει και από εκεί, από όπου μπορεί να τα ρουφήξει, τα ρουφάει. Αυτός και το βρώμο Υπουργικό Συμβούλιο Εγκληματική Οργάνωση θα πρέπει πραγματικά να εκτείει ποινή, να είναι με μπάλες και να βαράνε πέτρες οι κουφάλες. Τα βρωμοπέρ, τα ρουφάνε, τα παίρνουν από παντού. Είμαι σίγουρος και από τους Σαουδάραβες, αν τους δοθεί ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν πει ναι, Τζιμπουτί, Σουδάν και Αίγυπτος. Έχουν συμφωνήσει στη συμμαχία. Να σου πω ότι η Αίγυπτος στην Μεσόγειο, ένα λιμάνι τους, δέχτηκε επίθεση από ντρόουν. Μεγάλη και αυτή η εξέλιξη, σημαντική εξέλιξη. Δεν ξέρω ποιος τους βάρεσε, μπορεί οι Εβραίοι. Α, ξέχασα, τώρα που είπα οι Εβραίοι, μπορεί να βάρεσαν. Λοιπόν, ακούστε και ένα νέο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα χτύπημα στην αμυντική, στην καρδιά της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, το οποίο στην Τουσάς, στην περιοχή του Εσκίσεχίρ, ακούστε το λίγο εδώ, πρόκειται για μια θυγατρική της Τουσάς, του γίγαντα αυτού της Τουρκίας της αμυντικής βιομηχανίας, και πρόκειται για μια γραμμή παραγωγής όπου φτιάχνουν κινητήρες αεροσκαφών. Εκεί έχουν αναβαθμίσει τα F-16, έχουν παραγάγει F-16, και εκεί θα κάνανε και αναβάθμιση των kit των F-16 σε Viper. Εκεί αναπτύσσεται και το μαχητικό, το προτιθέμενο 5ης γενιάς, το Καν, ξαναλέω, στο Εσκίσεχίρ. Και εκεί λοιπόν σας πληροφορώ, πραγματοποιήθηκε κάποια έκρηξη, φωτιά και έκρηξη. Η επίσημη αυτή τη στιγμή δικαιολογία, αιτιολογία του συμβάντος από το καθεστώς εκεί, είναι ότι πρόκειται για ατύχημα και τα λοιπά, φωτιά. Δεν αποκλείεται να είναι και εκεί κάποιο χτύπημα, κάποιος δάχτυλος εκεί, κρατήσει το. Ποιος μπορεί να είναι πίσω από τη δολιοφθόρα, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το παρακολουθούμε. Λοιπόν, και πάμε πίσω να το τελειώσουμε το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθοι λένε, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, ότι μιας και τα καταφέρνουν μια χαρά απέναντι στους Σαουδάραβες, τους έχουν ξεφτυλίσει, δεν περνάει τίποτα, Σαουδαραβικό. Θα πάει τώρα ο Κούλης, αν θυσιάσει τους στρατιώτες μας, πρέπει να σηκωθεί η χώρα για να μην πάει κανένας και να το στείλουμε αυτόν πακέτο να πάνε να πολεμήσει αυτόν και τη βρωμοφάρα του, να πάνε να πολεμήσουν αυτοί, τα παιδιά των υπουργών εκεί, οι μπουχέσες, οι σαπιοκυλιάδες, οι ρουφαταυγό τους, όλοι αυτοί να πάνε εκεί να πολεμήσουν και όχι τα δικά μας τα παιδιά με τα πλοία μας, να πολεμήσουμε για τους Σαουδάραβες τα πετρέλαια. Λοιπόν, οι Χούθοι τι λένε, επειδή νικούν δίχως να υδρώσουν, θα θέλουν να βάλουν, λέει, και αυτοί δασμούς στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούστε εδώ, δεν κάνω πλάκα. Και μάλιστα το επιβεβαιώνει και ο υπουργός ενημέρωσης της Ιεμένης, ο Μωαμάρ Αλ Εριανί, ο οποίος πράγματι λέει ότι ό,τι κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης στο στενό του Ορμούς, θέλουμε να το κάνουμε εμείς στο στενό του Μπάμπαλ Μάντεμπ. Θα φτιάξουμε, λέει, μια οντότητα νομική, η οποία θα μπορεί να συλλέγει πληρωμές από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που θα περνάνε κτλ. Δηλαδή θα έχουν δασμούς. Ξαναλέω, είναι παράνομοι δασμοί και στο Ορμούς και στο Μπάμπαλ Μάντεμπ, διότι είναι φυσικά τα νερά αυτά, δεν είναι τεχνητά όπως το ιδιόρυγμα του Σουέζ. Μπορεί να χρεώσεις για θέματα ασφάλειας, ξέρω εγώ, αν στείλεις κάποιο πιλότο να ρημουλκίσει και ρημουλκό και τα λοιπά τα πλοία, ή για θέματα περιβαλλοντικά ή ασφάλισης, μπορεί να βάλεις κάποια κόστη, αλλά όχι να έχεις διόδια. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι με αυτούς τους πολέμους των Αμερικανών επιβαρύνθηκε η ανθρωπότητα, και θα θυμηθείτε το, και στην Ερυθρά Θάλασσα και στον στενά του Ορμούς θα πληρώνουμε πολύ παραπάνω, θα κερδίζουν εδώ και οι Χούθοι, διότι έχουμε αυτούς τους μπουχές, αυτές τις αθλειότητες, τους άχρηστους, πανάχρηστους, τα πολιτικά σκουπίδια, τα φασισταριά, τους δικτάτορες. Καλά, Ισραήλ είναι γενοκτονικά κτίνη, ανθρωπόμορφα τέρατα, διαβολοτέρατα, και βέβαια διαβολοτέρατα σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, και θα πληρώνουμε εμείς τα δικά τους τα κερατιάτικα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε ώρα λίγο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Λοιπόν, ο Λεωνίδας ρωτάει αν είναι δυνατόν να μην νικήσουν αυτό τον πόλεμο οι Αμερικανοί. Φίλτατε, αν τα είχαν νικήσει, θα είχαν νικήσει ήδη. Έχουν χτυπήσει 30.000 στόχους από την αρχή του πολέμου το Φεβρουάριο. Εβραίοι, σιωνιστικά ανθρωπόμορφα τέρατα και Αμερικανοί, 30.000 στόχους. Πιστεύεις, μπορεί και από 10 τον κάθε στόχο, 300.000 βόμβες. Πιστεύεις δηλαδή ότι με τι πρέπει να γίνει για να νικήσουν, να χτυπήσουν όλους 30.000 στόχους? Δεν μπορούν να νικήσουν. Τελειώσαμε. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα μέτωπο στην αυλή των Ιρανών και οι ίδιοι να πολεμάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι αδύνατο. Αν ήταν να νικήσουν, θα είχαν νικήσει. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε. Και να πω και λίγο για την Ουκρανία. Κρατήστε και αυτό. Οι Ιρανοί, λένε, σκοτώσανε 4 ομάδες πολιτοφυλακές, οι οποίες εδώ εισέβαλαν στη χώρα στα νοτιοανατολικά. Και όπως λένε οι ίδιοι, είναι σιωνιστικές αυτές οι... Να ξέρετε, η διεθνής ισλαμιστική τζιχαντιστική τρομοκρατία είναι έμπνευση κατά βάση της MI6 της Αγγλικής και της Αμερικανικής CIA και της Mossad. Οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών αυτές είναι που φτιάχνουν τους τρομοκράτες και τους οργανώνουν. με λεφτά από τον κόλπο, δηλαδή Κατάρ, κατά βάση Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, υλικοτεχνική υποστήριξη από την Τουρκιά και εκπαίδευση, παροχές, νοσοκομεία, αλλά επιτελικά είναι από πίσω η Mossad, η CIA και MI6. Πολύ σωστά λοιπόν λένε οι Ιρανοί ότι μπήκανε κάποιοι τρομοκράτες της CIA και της Mossad, ξέχασαν την MI6, εισέβαλαν λέει στην περιοχή μας στο Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά της χώρας, και τους εξουδετέρωσαν. Μπήκανε λέει μέσα 15 τρομοκράτες εδώ με Καλασνίκοφ και τους ετοιμάζανε κάποιο σαμποτάζ, δολιοφθορά και να χτυπήσουν οικονομικούς στόχους, δηλαδή να αποσταθεροποιήσουν. Άρα βρήκανε κάποιους εδώ οι Εβραίοι, τις γνωστές τρομοκρατικές ομάδες που έχουν, γιατί οι Εβραίοι είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς, οι οποίοι πληρώνουν τρομοκράτες ανά την Ιφίλιο και δηλητηριάζουν, δολοφονούν κόσμο κτλ. Δεν είναι τρομοκράτες ούτε το Ιράν, ούτε η Χεσμπολά για παράδειγμα, ούτε η Χούθη. Τρομοκράτες είναι, ξέρω εγώ, η Αλ-Νούσρα, η Χαγιάτα Χρεαλσάμ, ο Τζολάνι. Αυτή είναι το πρόβλημα εδώ. Ή αυτοί που χτυπάνε εδώ στην οι μπαλούχοι, ποιος ξέρει τι, που ήρθανε. Και βέβαια τα κράτα που υποστηρίζουν την εθνική τρομοκρατία, σας είπα ποια είναι, είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και όχι σιητική. Δηλαδή και η Χαμάς που είναι τρομοκρατική οργάνωση, και αυτοί σουνίτες είναι. Είναι σουνιτική η τζιγαντιστική τρομοκρατία και από πίσω είναι χρήματα και υποστήριξη των Εβραίων. Οι Εβραίοι έχουν δώσει χρήματα και στη Χαμάς. Το έχει παραδεχθεί ο Νετανιάχου. Λοιπόν. Ωραία. Επομένως μπήκανε λέει εδώ, τους βρήκαμε, τους εξεδετερώσαμε, τους σκοτώσαμε. Αν θέλουν να έρθουν να τους πάρουν οι Εβραίοι. Επίσης είχαμε μια εξέλιξη στα δύο μέτωπα και θα το μαζέψω με αυτό σιγά σιγά. Το θέμα της Κασπίας θάλασσας που χτύπησαν εκεί οι Ουκρανοί και σκότωσαν και έναν Ιρανό. Είχαμε μια επαφή μεταξύ του Αμπάς Αράχτσι, του Υπουργού Εξωτερικών των Ιρανών, και του ομολόγου του συμπιχάτου Σιχάματος εκεί στο Κίεβο, και έγραψε ο Αράχτσι, είδα τα σχόλιά του στο X, είπε ότι μας ενημέρωσαν λέει οι Ουκρανοί ότι δεν θέλουν να κλιμακώσουν και ότι ήταν λάθος λέει η επίθεσή τους σε πλοίο δικό μας και θα πληρώσει το Κίεβο αποζημίωση για την ζημιά, για τις ζημιές. Μάλιστα μας είπαν ότι ναι, ότι θα πληρώσουν και ότι εν πάση περιπτώσει έγινε λέει κατά λάθος το χτύπημα. Μάλιστα. Να πω ότι δεν μπορεί να γίνει κατά λάθος το χτύπημα, διότι ο Ζελένσκι είχε βγει και έλεγε ότι πανηγύριζε και έλεγε σας χτυπήσαμε επίσημα, ξέρουμε ποιοι ήσασταν και γι' αυτό σας σκοτώσαμε και στηρίζετε τους Ρώσους και παίρνετε στοιχεία από τους Ρώσους για να δολοφονείτε Αμερικανούς, άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθους. Τώρα είτε γελιοποιείται ο συμπιχά, είτε πιάνουν κορόιδο τον Αράχτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί το δέχεται αυτό. Μάλλον θα σας πω γιατί το δέχεται αυτό. Ο Αράχτσι ήταν, λέει, το χτύπημα αυτό δεν το θέλαμε, λέει ο συμπιχά στον Αράχτσι, αλλά του είπε ο Αράχτσι ότι δεν μπορούμε να το δεχθούμε διότι το ομολόγησε ο πρόεδρός σας στην πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθείτε ότι διαπράξατε, λέει ο Αράχτσι, μια παράνομη και εγκληματική πράξη που οδήγησε στο θάνατο και την τραυματισμό Ιρανών πολιτών και πρέπει να πληρώσετε όλες τις ζημιές και τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Ναι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει. Διάβαζα, να ξέρετε, ότι ετοιμάζανε χτύπημα οι Ιρανοί. Ετοιμάζανε χτύπημα σε κάποιο λιμάνι στον Εύξεινο Πόντο. Δηλαδή να δώσουν ένα μήνυμα στους Ουκρανούς, συμβολικά, με μικρή ζημιά δηλαδή, αλλά από ό,τι φαίνεται το πήραν πίσω γιατί υπήρξε διπλωματία εδώ. Ο Αράχτσι, ο οποίος είναι ο πιο διπλωμάτης είναι ο άνθρωπος, εντάξει, επενεύει και είπε ότι όχι, μην ρίξουμε. Λένε ρε παιδί μου ότι θέλανε να ρίξουν ένα αναβαλιστικό πύραυλο, μια μικρή κεφαλή, συμβολικά ας πούμε, αλλά σου λέει μην ανοίξουμε κι άλλο μέτωπο, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Κασπία θα μείνει ελεύθερη. Γιατί αν συνεχίσουν και χτυπούν οι Ουκρανοί στην Κασπία, θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Είναι η γραμμή σωτηρίας των Ουκρανών η Κασπία. Από εκεί δέχονται την υποστήριξη από τους Ρώσους, από εκεί έρχονται όλα τα στρατιωτικά εξαρτήματα, ό,τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή, και τρόφιμα και φάρμακα στην πραγματικότητα και για τον απλό λαό, έρχονται όλα από εκεί. Λοιπόν, γιατί όμως έγινε αυτό, αυτή η προσπάθεια των Ουκρανών να ανοίξουν το μέτωπο? Καταρχάς, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί να δείξουν ότι είναι χρήσιμοι. Δηλαδή, βλέπουν τον πόλεμο αυτό των Εβραίων και των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών στους Αμερικανούς και βλέπουν αυτό το οποίο ρώτησε πριν ο φίλος, αν θα νικήσει η Αμερική, ότι η Αμερική δεν μπορεί να νικήσει, και θεωρεί η Ουκρανία ότι είναι μια ευκαιρία να αποδείξει στους συμμάχους της ότι έχει την τεχνολογία και έχει και την τεχνογνωσία, η οποία είναι αποδεδειγμένη επί του πεδίου, για να είναι χρήσιμη στους Αμερικανούς, οι οποίοι δεν μπορούν να νικήσουν ή μάλλον χάνουν. Αυτό ήταν ο στόχος και ο σκοπός αυτής της επίθεσης. Δηλαδή θέλει, μάλλον πιο βαθιά να το δούμε, θέλει να καταστήσει το ΝΑΤΟ εμπόλεμο κατά των Ρώσων στην πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός, γι' αυτό έκανε και αυτά που έκανε και με εμάς. Θυμάστε και μας παραλίγο με την που έφερε στην λευκάδα τον ντρόν και παραλίγο να μας βάλει όλους φωτιά. Στην πραγματικότητα θέλει να κλίμα. Ο στρατηγικός στόχος των Ουκρανών είναι να μας καταστήσει όλους εμπόλεμους. Και πώς θα το κάνει εδώ? Στην πραγματικότητα θέλει, εάν πει ότι πολεμάμε και εμείς τους Ιρανούς, είναι πολύ απλό. Αν ανοίξει λοιπόν το μέτωπο και ενωθούν οι δύο διενέξεις, τότε το σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Οι Αμερικανοί πολεμούν το Ιράν, η Ουκρανία πολεμάει το Ιράν και τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι συμμαχική με τους Ιρανούς, άρα οι Αμερικανοί θα έρθουν εξ αντικειμένου αναγκαστικά σε κάποια φάση αντιμέτωποι με τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ο στρατηγικός στόχος λοιπόν είναι να διευρύνουν τη ζώνη κλιμάκωσης, να πάμε σε μια νέα φάση. Αυτό θέλουν οι Ουκρανοί εδώ, να μπει το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα στον πόλεμο. Και δεν είναι μόνο Αμερικανοί, είναι το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Υπάρχουν τεράστια κέρδη για το ΝΑΤΟ αν γίνει κάτι τέτοιο, να χτυπήσουν εδώ, γιατί η Κασπία είναι ένας διάδρομος ευρασιατικός, διαμετακομιστικός κόμβος και είναι ο διάδρομος βορρά-νότου, δηλαδή είναι ο διάδρομος μεταφοράς προϊόντων από Ινδία, Ιράν και Ρωσία, και αυτό θέλουν να το χτυπήσουν οι δυτικοί, οι νατοικοί. Επίσης θέλουν να χτυπήσουν, και γιατί η Κασπία θάλασσα είναι ένας διαμετακομιστικός κόμβος κυρίως για τους Κινέζους, προφανώς είναι εκτός δυτικής επιρροής, άρα χτυπά στα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας, ιδίως συγκεκριμένη περιοχή, την περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός, ξαναλέω εδώ, να χτυπήσουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Κινέζων, και να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Ανατολικών εν γέννη, γι' αυτό και επιχείρησαν να διευρύνουν τον πόλεμο στην Κασπία θάλασσα. Αυτά, λες και βλέπω, είμαστε στην ώρα. Υπάρχει κάποια απορία, γιατί μου έχει διαφύγει? Με τι όπλα θα μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τη διεύρυνση, θα έλεγα, του πολέμου. Δηλαδή είχε πει ο Ζελένσκι ότι θα αποδείξω στον Τράμπα ότι στοχοποιούν οι Ιρανοί τις βάσεις των Αμερικανών με ρωσικά δεδομένα. Ο Τραμπ είπε ναι, ας φέρει τα στοιχεία να τα δούμε. Πήγε στην μάση των Ζελένσκι. Προφανώς και θα ήξερε πολύ περισσότερο ο Τραμπ από ότι δεν έχει. Η πληροφορία των Ουκρανών είναι ανύπαρκτη. Ό,τι παίρνουν το παίρνουν από τους Άγγλους ή από τους Αμερικανούς. Εν προκειμένου από τους Άγγλους. Προφανώς θα τα ήξερε ο Τραμπ και προφανώς το συνάντησε και δεν του είπε: α, ναι, με έπεισες, μας χτυπάνε με δεδομένα ρωσικά, άρα ας μπούμε στον πόλεμο. Γιατί δεν μπορούν να μπουν στον πόλεμο? Γιατί είναι στα κόκκινα, είναι στα όρια τους. Μάλιστα, διαβάζω ότι οι Patriot, τα αποθέματα σε Patriot των Αμερικανών, έχουν εξοδέψει το 67% των αποθεμάτων τους κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, για να καταλάβετε. Έχουν φτάσει τα αποθέματα των Patriot κάτω από 1000, δηλαδή οι πύραυλοι αναχέτησης, και των THAAD κάτω από 250, για να καταλάβετε το τεράστιο πρόβλημα, την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν εδώ να έχουν πέσει, λέει εδώ, στο 48% τα THAAD και έχουν πέσει κατά 67%, έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους σε Patriot. Αυτά, φίλες και φίλοι, και είχαμε και άλλα θεματάκια, αλλά είμαστε πάνω στην ώρα. Για παράδειγμα, είχαμε το θέμα αυτό του πυράβλου κρούς του ρωσικού, ο οποίος χτύπησε στην Πολωνία και βγήκε ο Τούσκ. Το θυμάστε αυτό το σύχαμα, ο Τσίπρας, την έννοια ότι ίδιας ιδεολογίας, τότε στο Eurogroup, ο Μερκελιστής δηλαδή, Τσιπροτούσκ, ο οποίος έσπευσε να πει ότι πράγματι μας χτύπησε η Ρωσία, και υπάρχει, λέει εδώ, ζήτημα, δεν είναι απλά ντρόουν, είναι πύραυλος κρούζ ρωσικός ο οποίος έσκασε στην Πολωνία. Φαίνεται εδώ ότι, όπως έχω πει πολλές φορές, έχουν σπάσει τα ταμπού. Οι Ρώσοι χτυπάνε και στη Δυτική Ουκρανία ανοιχτά πλέον. Είχαμε και άλλα πολλά ντρόουν στη Ρουμανία, και εδώ τώρα και πυράβλους κρούζ στην Πολωνία. Δεν υπολογίζουν όσο υπολόγιζαν. Είναι ξεκάθαρα στα μάτια τους εμπόλεμη ζώνη η περιοχή αυτή, διότι χώρες όπως είναι, για παράδειγμα, η Πολωνία έχει στηρίξει πλήρως αυτόν τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι καθάρματο του πολέμου, είναι και αυτή πίσω από τους θανάτους, είναι και οι Πολωνοί. αλλά είναι πάρα πολύ ενσχετικές αυτές οι εξελίξεις όπου βλέπουμε πλέον νατοϊκό έδαφος να μην το υπολογίζουν οι Ρώσοι, σου λέει τι θα κάνετε, και να πέφτουν κανονικότητα βροχή, η πύραυλη κρούζ και τα ντρόουν. Πάρα πολύ ενσχετικές εξελίξεις, η κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα, θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά. Δεν ξέρω που θα οδηγηθεί αυτό, πάντως σίγουρα όπως είπα έχουν σπάσει όλα τα ταμπού. Αυτά φίλες και φίλοι, ξέρω πώς σας φαίνονται, θα με τα χαράς να ακούσω τις απόψεις σας, σχόλιά σας, αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει όπως πάντα, καταγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Είπαμε μια φορά την εβδομάδα, είμαστε δεσμευμένοι εδώ να είμαστε ζωντανά, θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα αντίστοιχο βίντεο, με τα χαράς, ωστόσο ακόμα και αν το είδατε το βίντεο αυτό τριχρονισμένα, να γράψετε την άποψή σας και να απαντήσω δεύτερο χρόνο. Τα διαβάζω όλα τα σχόλια. Αντώνης Αγαπάκης, υπάρχει ΝΑΤΟ? Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Είναι ένας μηχανισμός, ένας φερετζές, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να δίνουν νομιμοποίηση κινήσεις τους. Ειδικά οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν συχαθεί τα ομολογουμένως συχάματα, τους δρακονιανούς και τους ερπετόμορους, αυτά τα σαυροειδείς, όσο αφάτσες, επειδή είναι και η άσχημα της ψυχής τους της Ευρώπης. Τους συχαίνονται οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν τους λογαριάζουν και στην πραγματικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε το φερετζέ ο Ρεπουμπλικάνος. Έχει δυσανεξία στους χλεχλέδες, σαν αυτή τη με τα τρελά μάτια την τρελοκαμπέρο. Δεν τους θέλουν, άρα ούτε το φερετζέ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, το ΝΑΤΟ είναι ένας φερετζές. Δεν είναι τυχαίο να θυμάστε, κρατήστε το αυτό, λέγεται Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μεσόγειο, με τον Ελληνισμό ή με άλλες χώρες. Αφορά αποκλειστικά τους Αγγλοσάξονες, τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στην Βορειοατλαντική Θάλασσα. Κατά βάση τους Αγγλοσάξονες δηλαδή. Εντάξει. Αυτά. Λες και φίλοι, ξαναλέω, με τα χαράς να ακούσω τα σχόλιά σας και αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας τρόπος να βοηθήσετε παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε και αυτό το σύνδεσμο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
7: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
6: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
7: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
6: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
7: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
6: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
7: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις
9: 30.000 θα τις
8: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλο σου.
8: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
9: Αριστοφάνη.
10: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
11: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Σήμερα θέλω να δώσουμε όσο μπορούμε σε βάθος ορισμένα στοιχεία γύρω από τις στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο και κυρίως να δώσουμε την υφή, θα έλεγα, την ουσία αυτών τα οποία εξελίσσονται και στο μέτωπο επί του εδάφους αλλά και κάτω στη Μαύρη Θάλασσα. Ξεκινάω με ένα πρώτο το οποίο πιστοποιεί το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αλλά κυρίως το παραδέχεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Η θαλάσσια έξοδος της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα έχει πλέον αποκοπεί. Το τονίζω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου, ο οποίος βέβαια γκρίνιαζε το τέλος της περασμένης εβδομάδας ότι η Ρωσία έχει χτυπήσει 35 μεταφορικά καράβια τα οποία, προσέξτε, όλα πήγαιναν προς ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και δεν έβγαιναν. Η ουσία, όπως την εξηγούν οι Ρώσοι, είναι η εξής. Όταν βγαίνουν έξω είναι γεμάτα με σιτηρά, με ηλιέλαιο και άλλα αγροτικά προϊόντα τα οποία επιφέρουν στην Ουκρανία περί τα 900 εκατομμύρια δολάρια το μήνα έσοδα. Όταν γυρίζουν όμως, πολλά από αυτά περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου, ίσως και άδεια. Φορτώνουν όμως την Κωνσταντσα και σε άλλα λιμάνια της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και έρχονται να ξεφορτώσουν σε ειδικά κατασκευασμένα terminals, κυρίως στο λιμάνι Τσερναμόρσκ, είναι στην περιοχή της Οδυσσού, στην Οδυσσό, και άλλα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται εκεί και τα οποία η Ρωσία το τελευταίο 15ήμερο έκανε αυτές τις επιδρομές, όπως σας είπα. Έχει χτυπήσει 35 τέτοια μεταφορικά πλοία, με αποτέλεσμα η μεγάλη διεθνές αυτό consortium Maersk μεταφορών, δανέζικων συμφερόντων, έχει αρνηθεί να συνεχίσει να κάνει μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα και να πλησιάζει στα λιμάνια της Ουκρανίας. Λοιπόν, επί του μετόπου και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα τα δούμε τώρα με έναν από τους ανθρώπους ο οποίος επιβεβαιώνει κάθε φορά στρατιωτικούς χάρτες, όχι αυτούς που δίνουν οι Ρώσοι, αλλά αυτοί

0: fiction.
1: Λένε όλοι για τον πόλεμο στην Ξηρά, όπου πράγματι έχει συντελεστεί, κύριε Λιάτσε, να το πούμε αυτό, μια συγκλονιστική αλλαγή για τη Ρωσία. Δηλαδή, εκεί που μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο το πράγμα καρκινοβατούσε, δηλαδή πήγαινε αργά-αργά, ξαφνικά οι Ρώσοι όπου χτυπούνε παίρνουν και μια πόλη. Έτσι, περίπου 5 σημεία του μετόχου στο Ντόνιετς, την ευρύτερη περιοχή του Ντόνιετς, έχουν πέσει πόλεις ή έχουν καταληφθεί κατά 70-90%. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Κωνσταντίνοφκα. Αλλά θα πούμε και άλλες πόλεις, και το Κουπιάνσκ έχει κυριευθεί κατά 80%, η Λίμπαν έχει χαστεί το κέντρο της, όλες οι γύρω πόλεις από το Σλοβιάνσκ και το...
2: και το Κραματόρσκ.
1: Κραματόρσκ, ακριβώς, έχουν πέσει στα γρία των Ρώσων, οι οποίοι ετοιμάζονται να πνίξουν το Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, τις τελευταίες πόλεις φρούρια, μέσα στο Ντόνιετς. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται και ένας πόλεμος στη θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως πολύ σωστά είπατε, στα οποία εγώ θα αφιερώσω το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μου σήμερα. Λοιπόν, οι αναφορές γίνονται από πολύ μεγάλα μέσα, έτσι, όπως το Reuters και άλλα. Λοιπόν, τι μας λένε τώρα οι αμερικάνικες πηγές? Ότι το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ουκρανικό πλοία, πολλά πλοία και λιμάνια. Δηλαδή, οι Ρώσοι έπληξαν τον τερματικό σταθμό εμπορικευματίων του Τσερνόμαρσκ, που το αναφέρατε προηγουμένως, κοντά στην Οδυσσό. Η Ρωσία, σημειώνω κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω, δεν έχει ξεχάσει ποτέ την Οδυσσό. Εκτός του εμβληματικού αυτού που είπε ο ίδιος ο Πούτιν ότι είναι ρωσική πόλη, και αυτό σημαίνει πολλά, έτσι. Συνέχεια όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα λιμάνια στην Οδυσσό και στο Νικολάεφ χτυπιούνται. Επίσης, αυτά μέσα σε 2-3 μέρες χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία που μετέφεραν χίδιν φορτίο, δηλαδή σιτάρι και τελπά, κριθάρι και αυτά, τα οποία, όπως είπατε, πηγαίνουν για να φορτώσουν, φορτωμένα με κριθάρι και σιτάρι, τους αφήνει η Ρωσία να περνάνε και επιστρέφουν με όπλα. Αυτό άργησε κιόλας, θα πω εγώ, η Ρωσία να τον αντιμετωπίσει.
2: Αυτό το τονίζουν πολλοί αναλυτές, ότι άργησε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν είμαστε γενικό επιτελείο του Ρωσικού στρατού.
1: Όταν το 2022, το Σεπτέμβριο, γινόταν όλος εκείνος ο θόρυβος για το ότι θυμάστε πόσο υποκριτικά μίλαγε η Δύση, θα πεινάσει, λέει, η Αφρική αν οι Ρώσοι κόψουν το σιτάρι το ουκρανικό. Δεν είδαμε να πεινάει καμιά Αφρική. Το αναπλήρωσε η Ρωσία και οι άλλες ανατολικές
2: μάλιστα
1: χώρες. Λοιπόν,
2: το σιτάρι όμως το ουκρανικό δεν πάει στην Αφρική. Πάει για αποπληρωμή των όπλων τα οποία παίρνει η Ουκρανία. Ας μην γελιόμαστε, η κοροϊδία των Ευρωπαίων δεν έχει όρια.
1: Το σημαδιακό πλοίο που χτυπήθηκε και ξεκίνησε και ξεχύλισε το ποτήρι, στα γόνα δηλαδή, ήταν το Golden Leo με σημαία Γουινέας Μπισάου. 9 μέρη του πληρώματος σκοτώθηκαν και 8 διασώθηκαν. Αυτό σήμανε πολλά, σήμανε συναγερμό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία έχει πει ότι άλλαξα την κλίμακα των χτυπημάτων μου και θα υποφέρετε. Εξήγηλε ότι θα κάνει επίθεση με 4.000 drones τύπου Γκεράν. Και θυμίζω ότι τελευταία έδειξα και το τελευταίο υπερσύγχρονο Γκεράν 5, το οποίο έχει δικό του εξελιγμένο κινέζικο κινητήρα και είναι εκπληκτικό όπλο που δεν συλλαμβάνεται. Στα γρήγορα λέω ότι έχουν χτυπηθεί από τους Ουκρανούς, και άρα οι Ρώσοι δικαίως αμήνονται, στην περιοχή Μπριάνσκ με 21 βαλιστικούς πυράβλους. Το γνωστό

0: Κούρσκ με 6 βαλιστικούς, 7 πυράβλους στο Ροστόφ, 18 βαλιστικούς πυράβλους στην Κρυμαία. Άρα οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παραπονούνται για χτυπήματα, έτσι, διότι η Ρωσία ανταποδίδει αυτά που κάνουν οι Ουκρανοί. Βεβαίως,
1: κύριε Ρωμανέ, ξαναπέστε το, η Ρωσία απαντάει ακριβώς, ανταποδίδει, αυτή είναι η λέξη που είπατε. Η Ρωσία δεν έχει την πρωτοβουλία. Είναι οι απαντήσεις που δίνει σε αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε σε αυτές τις περιοχές και σε πολλές άλλες.
0: Η Ρωσία γιατί να έχει την πρωτοβουλία εκτός στρατιωτικών χώρων και δυνάμεων? Μόνο η Ουκρανία το κάνει αυτό. Μόνο η Ουκρανία. Και αναγκάζεται η Ρωσία να απαντά. Ωστόσο, είχαμε και μια ασύλληπτη εξέλιξη, όπως λέει το Ρόιτερ, όπου ο Ζελένσκι ο ίδιος μίλησε για τις τελευταίες 96 ώρες. Τις τελευταίες 96 ώρες. Οπότε σάρωσαν και την Οδυσσό οι Ρώσοι για ναυτικό αποκλεισμό. Για τέλος, ρωσικός ναυτικός αποκλεισμός στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είπε ο Ζελένσκι και ζήτησε τη σύνοδο του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ. Λοιπόν, από τις 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, δηλαδή εδώ και 5 μέρες, όπως λέει το Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο, που είναι ουκρανικό, το Ukraine Forum, η χώρα, η Ουκρανία, έχασε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα θαλάσσια λιμάνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο χτύπημα. Χθες, λέει το πρακτορείο του Κιέβου, κανένα πλοίο μας δεν μπόρεσε να καταπλέψει στα λιμάνια μας. Χθες, η εφημερίδα Financial Times αναφέρει ότι η Ουκρανία ήρθε για πρώτη φορά αντιμέτωπη, κοιτάξτε πόσο αργά είναι αυτό το χτύπημα, για πρώτη φορά με τις παραδόσεις καυσίμων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να νεκρωθούν και τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κωνσταντζάς και των υπόλοιπων ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρώην υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο γνωστός Δημήτρο Κουλέμπα, θεωρεί ότι στην Ουκρανία εξαιτίας των ρωσικών πλημάτων θα ξεκινήσουν σύντομα ελλείψεις τροφίμων. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, περνάμε πλέον στον ολοκληρωτικό πόλεμο για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και φέρνει μια τεράστια αλλαγή, θα φέρει μια τεράστια αλλαγή στον πόλεμο. Τώρα, ως προς την Οδυσσό, με ρωτάνε πολύ, καλά, αφού μας λέτε ότι ο πόλεμος καθυστερεί, ναι, με τον ρυθμό που είχαν οι Ρώσοι μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, εγώ τότε έλεγα ότι θέλουμε άλλα 2 χρόνια πολέμου. Αν οι Ρώσοι επιταχύνουν και ρίξουν 4.000 γκυαράν, παραδείγματος χάρη στο Κίεβο, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες. Κανείς δεν ξέρει. Το κουμπί και ο χειρισμός είναι στα χέρια των Ρώσων. Και τότε μου λένε, με ρωτάνε πολύ, μήπως, λέει, βιάστηκε να βομβαρδίσει την Οδυσσό. Όχι. Η Οδυσσό βομβαρδίζεται διότι είναι η τελευταία ανάσα. Γύρω-γύρω από την Οδυσσό υπήρχαν, και τώρα δεν υπάρχουν, 13 τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Δηλαδή εισαγωγών όπλων. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, έτσι σαρώθηκε η Ουκρανία, η Οδυσσό, συγγνώμη, 56 ώρες, με αποτέλεσμα, όπως εκτιμά η εταιρεία GrowWex, η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής από τα τέλη Ιουλίου, από τώρα δηλαδή, έως τον Αύγουστο, όπου περίπου το 30% της νέας παραγωγής μεταφέρεται απευθείας στα λιμάνια. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι επιθέσεις κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την παρουσία των Ουκρανικών συντηρών στις διεθνείς αγορές. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ξαναλέω, έχει δηλώσει ότι ο Οδυσσός αποτελεί ιστορικά ρωσική πόλη και ότι εντάχθηκε η περιοχή της Βόρειας Μαύρης Θάλασσας εντάχθηκε στην Ουκρανία κατά τη Σοβιετική περίοδο. Θα είναι το γνωστό δώρο του Λένιν και μετέπειτα του Κρούτσεφ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα οι 200.000 περίπου Ρώσοι πολίτες που κατοικούν στην υπερδυστερία αργά ή γρήγορα θα ενωθούν με την Οδυσσό και με την μητέρα Μόσχα. Αυτή θα είναι η τελική πινελιά σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε να μην συζητάμε άλλο για αυτό το θέμα.
1: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Δεν έχουν πατήσει οι Ρώσοι μέσα στην πόλη της Οδυσσού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όχι. Γιατί ο αποκλεισμός, ο θαλάσσιος, είναι το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση.
0: Βεβαίως. Και τώρα, αν θέλετε να περάσουμε και λίγο στα Χερσαία, τα οποία είναι σημαντικά, και να δείξουμε τον πρώτο χάρτη που είναι αμερικάνικος, όπως είπατε και εσείς, του Ινστιτούτου Μελέτης της Ουάσιγκτον. Όπως βλέπετε πάνω, είναι δύο ημερών χάρτης. 26 Ιουλίου, κάτω στο μικρό τετραγωνάκι, δείχνει την κρίσιμη περιοχή του Βοφτσάνγκ. Το Βοφτσάνγκ είναι, ναι, το Βοφτσάνγκ είναι νοτίος του Κούρσκ. Βλέπετε λοιπόν ότι όλη η περιοχή αυτή είναι κόκκινη και ακόμη πιο πολύ και πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής το Χάρκοβο. Άρα οι Ρώσοι προεκτείνουν το προγεφύρωμα, τα πιο σκούρα που βλέπετε θεωρούν οι Αμερικάνοι, και αυτό με τις διαγώνιες γραμμές, ότι είναι ρωσικά και ότι το Ρος το ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό είναι ψέμα, αλλά τι να κάνουμε, το δεχόμαστε. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι. Όλο το κόκκινο και το Ρος είναι Ρώσοι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε
1: ακριβώς.
0: Μην λέμε ψέματα. Πάμε τώρα στον δεύτερο χάρτη, τον Ζακοστήλη, όπου επιτέλους παραδέχθηκαν στο Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον ότι τελείωσε η Κωνσταντίνοφ. Γιατί μας λέγανε κάτι ανοησίες. Έτσι. Λοιπόν.
1: Μα και πριν δύο εβδομάδες ακόμα ο Ζελένσκι ήθελε να φωτογραφηθεί εκεί πέρα, δηλαδή με Photoshop.
0: Ξέρετε, εγώ που παρακολουθώ ουκρανικά κανάλια, έχω βαρεθεί να βλέπω ολόκληρο βίντεο που λέει απελευθερώθηκε η Κρυμαία με ουκρανικές σημαίες. Άλλο βίντεο και από κάτω ουρλιάζουν, ας πούμε, και τα λοιπά, Ουκρανοί οι οποίοι λένε Σλάβα Ουκράνια και τα λοιπά, δόξα στην Ουκρανία και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλο βίντεο που λέει ότι απελευθερώθηκε, ξέρω εγώ, η Μαριούπολη. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο με ψεύτικα δίκτυα. Ωστόσο, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι το ελάχιστο της αλήθειας. Βλέπουμε εδώ ότι έχει καταληθεί στις κόκκινες περιοχές, Ρώσια κόκκινες, είναι Ρώσια, η Κωνσταντίνοφκα, και πάλι θα σας δείξω εγώ χάρτη ρωσικό κατόπιν στη συνέχεια, όπου οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει πιο πάνω από το Ολεξιέβο, πιο πάνω από την Τουρσκίβα, την οποία απειλούν στο 30%, και έχουν πάει ακόμη πιο πάνω, ψηλά, απέναντι από εκεί που λέει Ράι Ολεξανδρινφκά. Εκεί έχουν κάνει μια σφήνα με δυνάμεις και έχουν κόψει το Κραματόσκ από το Σλαβιάνσκ. Αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα δεχθούν.
1: Δεν το δείχνουν. Να, εδώ δεν φαίνεται, αλλά αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Από Κωνσταντίνοφκα μέχρι Αλεξάνδροφκα, αν το πιάσει κάποιος, είναι ένα ημικύκλιο, το πω έτσι.
0: Θα το δείτε ότι είναι κύκλιο σε επόμενο χάρτη. Γι' αυτό λέω εγώ ότι οι Ρώσοι επελάβουν σχεδόν όπου θέλουν. Όπου θέλουν, όπου βάλουν στόχο. Πάμε στην επόμενη εικόνα, όπου είναι η Ντομπροπύλα, την οποία είναι πάρα πολύ διστακτική οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι να τη δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα που η Ντομπροπύλα, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη, ελπίζω να τον βλέπετε, από αυτό που δείχνουν στο χάρτη του Ντομπροπύλα, είναι η τρίτη εικόνα κατά σειρά.
1: Σας έχω στείλει. Ναι. Το Ντομπροπόλιο είναι στα Ρώσικα, Ντομπροπύλα, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, οι Ρώσοι δεν ακουμπάνε μόνο τον γκρίζο, έχουν φτάσει στα μισά της πόλης. Δείτε το, να το χορτάσει το μάτι σας, να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια. Θα το δούμε και παρακάτω. Πάω στην τέταρτη εικόνα, όπου είναι η ιστορία με το Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ. Πώς γίνεται η προέλαση. Να το κύπελο το μεγάλο που βλέπετε δεξιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το κύπελο το μεγάλο, το οποίο πού πηγαίνει η κυρία Μύτη, πού πηγαίνει, ανάμεσα στο Κραματόρσκ και στο Σλαβιάνσκ. ανάμεσα
1: σαν σφήνα στο μπαίνει μέσα, ναι.
0: Σαν σφήνα μπαίνει και μπήκε. Και μπήκε μέσα. Τώρα θα σας δείξω με λεπτομέρειες και την ίδια εικόνα εδώ. Να λοιπόν πώς πάει αυτό που σας έλεγα, βλέπετε, από την Αλεξανδρόφσκα πάει και έχει χωθεί στο Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Θα το δούμε και πιο κάτω. Πιο καλά. Εδώ είναι το. Αυτό είναι η σωστή εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία σωστή εικόνα. Πώς προχωρούνε, το βλέπετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς πάνε τα βέλη, έχει κοπεί η επικοινωνία μεταξύ Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ. Τώρα, τι μας λένε διστακτικά οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι υποτίθεται ότι έχουν ένα διεθνές ίδρυμα, Ινστιτούτο Πολέμου, και θα πρέπει να δείχνουν τα σωστά πράγματα την ώρα που γίνονται. Γιατί άμα δείξεις αυτή την εικόνα που σας δείχνω εγώ με καθυστέρηση 20 ημερών, δεν είσαι έγκυρος, είσαι μπαγάσας, να το πω ελληνικά.
1: Οπότε... Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ότι και από πάνω, από το βορρά, πάνε στο Κραματόρσκ. Δηλαδή αυτή η σφήνα που λέτε μεταξύ του Σλαβιάνσκ και του Κραματόρσκ.
0: Βεβαίως. Από την Ολεξέγεβα Ντουρσκίβα, από πάνω. Εγώ είμαι πατήσιρος, λίγο μια λεπτομέρεια. Τι να κάνω τώρα. Έτσι, μάλιστα. Μια λεπτομέρεια. Έχουν πατήσει οι Ρώσοι από πάνω. Λοιπόν, τώρα... αυτά με τους χάρτες, αλλά θέλω να δούμε και μερικές χαρακτηριστικές εικόνες, έτσι, μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τους βομβαρδισμούς που γίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπετε τους μαύρους καπνούς, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και επίσης, εδώ είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μιλάμε για το Κίεβο τώρα, μου λέτε. Βλέπω την ταμπέλα εδώ πέρα. Που λέει Μπορίς Πολύ, είναι το κεντρικό αεροδρόμιο του Κίεβου, έτσι, το διεθνές αεροδρόμιο.
0: Αυτά, ναι, δεν συμβαίνουν στα περίχωρα. Ξαφνικά οι Ρώσοι εξαφανίζουν από προσώπου γης ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Το Κίεβο είναι μια πολιορκημένη πόλη. Με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Λοιπόν, έτσι ζουν οι άνθρωποι συνέχεια στα καταφύγια.
1: Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Ρωμανέ, εδώ εξήγηση γι' αυτό, διότι επειδή ακριβώς το Κίεβο δεν το πείραζαν, το θόπευαν θα έλεγα οι Ρώσοι τα προηγούμενα χρόνια, έκαναν το λάθος και μετέφεραν μέσα στον αστικό ιστό, πολύ σωστά το είπατε, μικρές φάμπρικες βιομηχανίες συναρμολόγησης drones και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές του Κιέβου, κάποια κτίρια παλιά σοβιετικά που υπήρχαν εκεί πέρα, σε φάμπρικες παραγωγής, ουσιαστικά συναρμολόγησης ντρόουν και άλλων στρατιωτικών αυτών. Τώρα αυτοί οι καπνοί που βλέπουμε προέρχονται από ένα τέτοιο, δύο ίσως τρία κτίρια στις παρυφές της πόλης. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Θα σας δείξω ακριβώς από που προήλθε και θα σας δείξω την επόμενη εικόνα που είναι η εικόνα του βομβαρδισμού. Εδώ, αν δείτε την εικόνα 9, στο πίσω μέρος είναι τα κτίρια που διαλύονται, στη μέση γραμμή έχουν διαλυθεί τα πάντα και ήταν τα κτίρια παραγωγής drones και είχαν το θράσος να κάνουν διεθνή έκθεση παραγωγής drones.
1: Διεθνή έκθεση στρατιωτικού υλικού, όπως λέγαμε, και ήταν και ξένοι εκεί μέσα.
0: Έτσι, βεβαίως. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Αυτό έγινε στις 24 Ιουλίου. Τι έγινε? Χτύπησαν την Ουκρανική έκθεση με ντρόουν στο Κίεβο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε στρατιωτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Έτσι. Εκεί δήλωσε το Κίεβο 100 νεκρούς και 100 τραυματίες και 10 νεκρούς, αλλά οι Ουκρανοί δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με αναφορές για διαμερισμένα σώματα που δυσκολεύουν τον απολογισμό. Τι παραδέχθηκε το Κίεβο? Παραδείχθηκε το Κίεβο ότι έχουν σκοτωθεί οι κορυφαίοι επικεφαλής της ειδικής μονάδος Α της SBU, όπως ο Έντουαρ Σιρένκο, ο Αλεξάνδερ Κοργέγκο, έχω κατάλογο, λέκτορας ειδικός στο τεχνητή ευφυΐα των ενόπλων δυνάμεων, η Βαλεντίνα Σαβίτσκα, επικεφαλής του Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας και Στρατηγικής Επικοινωνίας της SBU, των Ουκρανικών Δυνάμεων, η Εκατερίνα Σαλαπούγια, επικεφαλής νομικού τμήματος, ο Μπογκδάν Δημητρόφσκι, Μελίνουσκα, Μελίσνη, συγγνώμη, προβεβλημένο στέλεχος. Και βέβαια αυτά δεν είναι τα ονόματα των ανθρώπων του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είχαν πάει και ανατοϊκοί. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Εμένα δεν σας κρύβω, μου φαίνει στο μυαλό τους πρώτους βομβαρδισμούς του Βερολίνου επί Χίτλερ, και μετά από λίγο μπήκανε τα ρωσικά στρατεύματα μέσα. Δεν μπορεί να βομβαρδίζει μία δύναμη όπως η Ρωσία τόσο δυνατά το Κίεβο και να μην σκοπεύει να το καταλάβει. Το Κίεβο πάει για κατάληψη, έτσι όπως συνεχίζει ο Ζελένσκι. Σε αυτόν τον χάρτη σας δείχνω την Κωνσταντίνοφκα, στο νούμερο 1.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα πάμε στο νούμερο 2, που είναι το Μπιλίτσκε.
1: Το Μπιλίτσκε,
0: σημαντικός, ναι, κόμβος. Σημαντικός κόμβος. Στο νούμερο 3, που είναι η Ντομπροπύλα. Όλο αυτό, όλη αυτή, ναι, ναι, όλη αυτή η γραμμή είναι ρωσική. Στο νούμερο 4...
1: Είναι και είναι και οι αρτηρίες που το δίνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Οι αρτηρίες, ναι, που όλες αυτές έχουν αποκοπεί. Είναι πάρα πολύ, έτσι, μεγάλο το ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό έβαλα τα χ. Θα το πω αμέσως. Λοιπόν, μεταξύ 4 και 5, δηλαδή Κραματόρ και ο Σλαβιάς, έχει γίνει η γνωστή σφήνα. Άρα ξέχασα να βάλω και τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος κόπηκε. Όπου έχω χ, έχει κοπεί ο δρόμος για τους Ουκρανούς. Βλέπετε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα δεν υπάρχει ανεποδιασμός για τις δύο πόλεις. Και σύντομα, όχι, κόπηκε και η αρτηρία μεταξύ 4 και 5, δεν ξεχωρίζω το νούμερο, το 10 νομίζω είναι, ενώ, ναι, έχει κοπεί και ο 13 που είναι από πίσω. Α, να μην ξεχάσω τη σημαντικότερη δήλωση που έγινε αυτές τις ημέρες από τον Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν. Τα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας ήταν δώρο του Στάλιν. Θα επιστρέψουν, ακούστε, στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Είναι η πιο σκληρή.
1: Αργά ή γρήγορα.
0: Έτσι, αργά ή γρήγορα, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντική εικόνα που μας δίνεται μέσα από τους χάρτες αυτούς, διότι, και είπαμε σήμερα και είναι πολύ, έχει μεγάλη ουσία, πρώτον, η θαλάσσια, ο θαλάσσιος αποκλεισμός, και δεύτερον, η δραστήρια προώθηση στο μέτωπο, με ουσιαστικά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι περιοχές αυτές, Κωνσταντίνοφκα, Κραματόρσκ, Σλαβιάνσκ, Ντομπροπόλια, ήταν φρούρια απόρθητα ακόμα ως αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κόσμος δεν τα ξέρει και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν κολλήσει σε μερικά χωριουδάκια, όπως κάποιοι λένε. Δεν είναι έτσι. Όταν πέσουν, το έχετε με δικά σας λόγια το λέω τώρα, όταν πέσουν αυτά τα απόρθητα φρούρια και πέφτουν, η Κωνσταντίνοφκα τελείωσε, το Κράσνη Λιμάν τελείωσε, το Ντομπροπόλια τελείωσε, μένει αυτό το κομμάτι Σλαβιάνσκ Κραματόρσκ που είναι και μεγάλες πόλεις, και ουσιαστικά μετά, όπως έχετε πει και εσείς κύριε Ρωμανέ, πίσω δεν υπάρχει μέχρι το Κίεβο παρά στέπα. Δεν μπορούν να κάνουν αντίσταση, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν και έμψυχο υλικό.
0: Εγώ θέλω να κλείσω, κύριε Λιάτσε, την σημερινή θεωρώ επιτυχημένη συνομιλία μας και επίδειξη ντοκουμέντων με μια βαρύδουπη και σημαίνουσα φράση του Ρώσου ηγέτη. Η Μόσχα ήταν ο μόνος πραγματικός εγγυητής της ουκρανικής κυριαρχίας και το Κίεβο σφράγισε τη μοίρα του όταν χαρακτήρισε τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτό τα λέει όλα για μένα.
1: Θεωρώ ιδιαίτερα εξαιρετική την τελευταία φράση υπόμνηση του κυρίου Ρωμανού σχετικά με την δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι ό,τι πιο ουσιαστικό έχει υποθεί μέχρι τώρα. Αυτό ότι η εγγύηση για αυτή την υπάρχουσα Ουκρανία, που εδώ που τα λέμε δεν είχε κανένα νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και ηθικό δικαίωμα να υπάρχει σε αυτά τα σύνορα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ακριβώς για τους λόγους που αναφέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρώτον, διότι οι τέσσερις περιοχές της Δυτικής Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δυτικής Ουκρανίας, αφέθηκαν εκεί μετά την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ο κάθε Στάλιν ήξερε ένα πράγμα, ότι είναι κομμάτια, περιοχές του μεγάλου συνόλου που λέγεται Σοβιετική Ένωση. Πριν από 1,5-2 χρόνια είχαν πει Πολωνοί ηγέτες, δεν σκοτώνονται τόσοι Πολωνοί μέσα στην Ουκρανία για το τίποτα και για τα ουκρανικά συμφέροντα. Τα ξεχνάμε αυτά ή ντροπαλά τα αποφεύγουν να τα λένε αυτά τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έδωσε τόσους αγώνες ο Βίκτορ Όρμπαν και οι άλλοι Ούγγροι για την μειονότητα την Ουγγρική εκεί γύρω στα Καρπάθια, έτσι ώστε να αφήσουν 200-250.000 πληθυσμό της Ουκρανίας που είναι ουγγρικής καταγωγής, για να τους αφήσουν έτσι στα κρύα του λουτρού. Και φυσικά ο Βλαδίμιρ Πούτιν είπε για κάτι άλλο. Εμείς, η Ρωσία ήταν η εγγύηση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και έπαψαν να μας θεωρούν τιτουλόβα ενάτσια, λέει, δηλαδή έθνος με τίτλο μέσα στην Ουκρανία. Τα ρωσικά ήταν η γλώσσα που μίλαγαν όλοι, αλλά ήταν αυτή η γλώσσα που κυνηγήθηκε όσο καμία μα καμία άλλη γλώσσα, και μάλιστα σε συνθήκες 21ου αιώνα στη σύγχρονη εποχή και μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα για όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για στρατιωτικές εξελίξεις και χάρτες που μας έδωσε τώρα ο κύριος Ρωμανός, ναι, έχει αποκλειστεί πλέον η Μαύρη Θάλασσα, η διέξοδος, η θαλάσσια της Ουκρανίας. Βασικά όχι τόσο η διέξοδος όσο η είσοδος, γιατί μην ξεχνάτε αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Χτυπήθηκαν 35 καράβια φορτηγά, μεταφορικά δηλαδή, όταν έμπαιναν, όχι όταν έβγαιναν με σιτηρά. Προσέξτε το αυτό. Έχει τη δική του σημασία, διότι δεν τα φόρτωναν μόνο οι Ουκρανοί με στρατιωτικό εξοπλισμό και με εξαρτήματα όταν έμπαιναν μέσα. Τα φόρτωναν σε βουλγαρικά λιμάνια, τα φόρτωναν σε ρουμανικά λιμάνια. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν εκεί από την Αλεξανδρούπολη, και υπάρχει ένας τεράστιος συντονιστικός μηχανισμός νατοϊκός που δουλεύει για αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τσάκισαν οι Ρώσοι εκεί πέρα. Απαντούν δηλαδή σε όλες αυτές τις συνεχείς προκλήσεις. Και οι δηλώσεις του Βλαδίμιρ Πούτιν τώρα, αυτή την εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, και μάλιστα μπροστά σε στρατιωτικούς, γιατί ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ρωσικού ναυτικού που υπόθηκαν όλα αυτά, μπροστά σε αξιωματικούς, έχει τη δική του σημασία όταν μίλησε και για την Πολωνία και για τη Ρουμανία και για την Ουγγαρία, και το υπόλοιπο, το μεγάλο κομμάτι από το Κίεβο και ανατολικά είναι εκείνο το οποίο πάντα άλλαζε χέρια από εδώ και από εκεί, αλλά θεωρείται ρωσικός κόσμος. Θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια, και όπως υπάρχει μια έκφραση στα ρωσικά, ο Αύγουστος είναι μήνας όπου γίνεται οργανωτική προετοιμασία, είχαν πει κάποιοι παλιότερα. Θα δούμε τι ακριβώς προετοιμασία θα είναι αυτή, αλλά ουσιαστικά με τις εικόνες που δείχνουμε γίνεται ολοφάνερη. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θέλουμε και μέσα στο καλοκαίρι, φέρτε φίλους, προτείντε για καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο. Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
15: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
16: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρό Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Καλημέρα κύριε Φουσκά.
19: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
18: Πρώτα-πρώτα.
19: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
18: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα. Και θέλω στο σήμερα, λίγο πριν πάμε στο τότε, κύριε Φούσκα, όπου επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκη Σωμήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
19: Ακριβώς.
18: Λέει.
19: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο για Γιαννάκη Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια. Με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
18: για το φάκελο,
19: Βουλής, για το φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα, φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ, και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 1992, είτε λέγεται σχέδιο Ανάν, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέριψε το σχέδιο Ανάν, το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 1952 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Η μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 1956. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος σε αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γιώργος Παπανδρέου πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντι τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίνη, ήταν ο Μακάριος. θέλει να τον εξοδελίσουν. Να τον εξοδελίσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
18: Σωστό.
19: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια, του λέει, μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Και τους φάξαμε, τους φάξουμε. Του κοιτάει ο Μακάριος στο σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης οπίτα όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του.
18: Μετά, σωστά.
19: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
18: Κύριε Φούσκα,
19: αλλά,
18: θέλω να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
19: Ναι.
18: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου. Όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ. Δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου. Τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
19: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν αλεξιδοντιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουν και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει, ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
18: Στην Ελλάδα.
19: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο η προτεραιότητά σας θα είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκοσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
18: Μάλιστα.
19: Και ο Μανούσος, που φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβηξε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά στις δεκαετίες του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η, αν θέλετε, η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα, η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κτλ. Να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα, και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
18: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα. Έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
19: Ναι.
18: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
19: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974, να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε. Mm-hmm. Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
18: Σωστά.
19: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη, ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν τώρα γι' αυτό τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο. Που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο αχίλιος πτέρνα της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
18: Σωστό.
19: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μία λύση στο κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικές ο Καραμαλής στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
18: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν. Όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ. Παρά τις ηρωικές προσπάθειες, όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
19: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχεία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνωμοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές.

0: η καραμανλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελβικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά, χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδιεξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε. Δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι το ελληνικό κατεστημένο, θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε, που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας στην επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθη Ελλάς, λέει εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήτανε μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι όσοι το φρουρά δεν έλεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αν είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μην λέει τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, το William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπριοι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα κυπριακή δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το κυπριακό τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός, αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει. Ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί. Δεν αναγνωρίζεται

0: τη μειοψηφική στάση, τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τη θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρη και βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα είναι παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Ελλάδα δεν έχει θέση, νομίζω, για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή. Από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι. Δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί αυτό, πάει.
0: Να περιοριστεί γύρω στο 20 με 25%.
1: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, του 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, που οι εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν, και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθερά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις κρυφές διαπραγματεύσεις ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν 2 χρόνια, τον είχε βγει το βιβλίο. Ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει βιβλία, 3 βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρά Ασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρά Ασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίο. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτό είναι ο ιμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι, βέβαια, σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα, για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ, σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι. Όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκης από αυτά. Η Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
13: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
15: Κεφαλόπουλα εργάτες.
16: Συναγρίδα πιανίστρια.
17: Φώκια στα πλυντήρια.
18: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
19: Κετσούφρα συγγραφή.
20: Και έργα κάπου τσουχτερά.
21: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.

0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κατά τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος, που είναι η τελευταία σήμερα της φετινής σεζόν. Στο παρελθόν, όχι πολλά χρόνια πριν, οι άνθρωποι τα καλοκαίρια παραθέριζαν. Δεν έκαναν διακοπές. Η διαφορά, αν το σκεφτείτε, είναι τεράστια. Η αδιφάγος καπιταλιστική αγορά μετέτρεψε τις πόλεις, τα χωριά, τα βουνά, τις θάλασσες, τα ιστορικά μνημεία και ολόκληρη τη φύση σε εμπόρευμα. Ουσιαστικά, καταστρέφοντάς τα. Βομβαρδισμός διαφημίσεων κάθε είδους. Από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που προκαλούν σε κάθε άνθρωπο την επιθυμία να διασχίσει χιλιάδες χιλιόμετρα για να καταναλώσει τοπία, υπηρεσίες και ανθρώπους στο όνομα ενός κατασκευασμένου από τις ίδιες τις διαφημίσεις ονείρου. Μια επιθυμία που στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητος δεν υπήρξε ως τέτοια μέχρι πριν από 50 με 100 χρόνια. Το κακό ξεκινάει 50 χρόνια περίπου πριν. Στο παρελθόν, για εκατοντάδες, για χιλιάδες χρόνια, ταξίδευαν μόνον οι έμποροι, οι πολεμιστές, οι μοναχοί και οι αναζητητές. Θυμίζω τις περιπλανήσεις του Πλάτωνα, του Πυθαγόρα, στη λεκάνη της Μεσογείου και πολλών άλλων βεβαίως. Αυτοί όμως είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό και οι τρεις κατηγορίες που προανέφερα και δεν ήταν διακοπές ή ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα πλήρωναν ένα μεγάλο κόστος σε χρόνο και ταλαιπωρίες για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Στις μέρες μας και μάλιστα σε μια χώρα όπως η δική μας, μια χώρα που αυτοεξαλείφεται, ο τουρισμός έχει γίνει βαριά βιομηχανία, βιάζοντας τις έννοιες και το βαριά και το βιομηχανία, αλλά ταυτόχρονα και την ίδια τη χώρα. Από πού και ως πού βαριά βιομηχανία. Για πολλούς δεν αποτελεί παρά μόνον μια κοντόφθαλμη διαδικασία μακρόχρονης καταστροφής της χώρας από κάθε άποψη στο όνομα του βραχυπρόθεσμου και εύκολου κέρδους. Θα με συγχωρήσετε γιατί θα ήθελα να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του σημερινού μας καλεσμένου, το οποίο έχει τον τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική ανάπτυξη», με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και αφορά στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, κάνοντας τις κατάλληλες διακρίσεις. Όμως, πριν συζητήσουμε τον καλεσμένο μας και παραθέσουμε τα στοιχεία για να στηρίξουν πιθανώς ότι ο τουρισμός δεν είναι ευλογία, να σας διαβάσω λίγο κάτι το οποίο το αισθάνονται όλοι οι κάτοικοι τουλάχιστον της Αθήνας. Διαβάζω λοιπόν. Τα αποτελέσματα του υπερτουρισμού στην Αθήνα παρουσιάζονται ανάγλυφα σε ένα ρεπορτάζ της Ελευθερίας Τσαλίκη στον ενημερωτικό ιστότυπο News 24/7 στις 28 Ιουνίου του 2025 με το χαρακτηριστικό τίτλο «Θέλω να πατήσω ένα κουμπί και να εξαφανίσω τους τουρίστες». Με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν 10 εκατομμύρια τουρίστες το 25 και πολύ περισσότερους το 26 που τρέχει τώρα, το κοινό αίσθημα των μόνιμων κατοίκων είναι πως νιώθουν πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για αυτούς σε αυτή την πόλη. Είμαστε ξένοι φίλοι και φίλες στην πόλη μας. Και δεν αφορά μόνο στην Αθήνα αυτό, έτσι. Τώρα συνεχίζω από το βιβλίο. Το ρεπορτάζ καταγράφει την αγανάκτηση των Αθηναίων όπως της 69χρονης Μαρίας, που κατοικεί στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία λέει πως δεν υπάρχει χώρος για το σώμα σου στην πόλη. Η καθυστέρηση λόγω του συνωστισμού πολλαπλασιάζει το χρόνο μετάβασης από το ένα σημείο στο άλλο, είτε για να επιστρέψεις στο σπίτι σου, είτε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για να βγάλεις δε βόλτα το σκύλο σου στην αεροπαγή του. Ήδη είναι αργά από τις 8 το πρωί, καθώς έχει γεμίσει με ουρές από τουρίστες που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη. Μικρή παρένθεση ότι αυτά τα βιώνει κάθε άνθρωπος που ζει στις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας, στο Παγκράτη, στα Εξάρχεια, στο Μέτς, έτσι. Ξαφνικά βλέπεις, λέει, τους ανθρώπους, αυτούς τους τουρίστες, αυτές τις ορδές των τουριστών, σαν εχθρούς, έτσι. Συνεχίζω από το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι γειτονιές χάνουν τον οικιστικό τους χαρακτήρα, μειώνονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες και οι μόνιμοι κάτοικοι γίνονται, χωρίς να το θέλουν, εχθρικοί με τους τουρίστες. Σε σημείο που σκέπτομαι, λέει η Μαρία, όταν βγαίνω και βλέπω ομάδες τουριστών που ουρλιάζουν γιατί κανείς δεν τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας, πόσο θα ήθελα να έχω ένα κουμπί για να τους εξαφανίσω. Υποθέτω πολλοί το έχουν νιώσει αυτό το αίσθημα. Αντίστοιχα παράπονα εκφράζουν ο 34χρονος Ηλίας από την Πλάκα, που έχει καταρτήσει ειδικό πρόγραμμα για να μετακινηθεί, έτσι ώστε να αποφύγει μέρη με τουριστικό συνωστισμό και να πάει, για παράδειγμα, σε ένα μεζεδοπολείο, επιλέγει τη Νέα Σμύρνη. Η 28χρονη Ελίνα, που μένει στα Εξάρχεια και αναγκάζεται καθημερινά να εγκαταλείπει τη γειτονιά της για να πιει καφέ σε μια άλλη συνοικία. Η 44χρονη Μαρία από την Κυψέλη, με τα αμέτρητα Airbnb, που η ζωή της έχει γίνει αβίωτη από το θόρυβο που κάνουν τα ροδάκια των βαλιτσών των τουριστών, ή ο Δημήτρης που ζει στο Κουκάκι, όπου η κάδη των απορριμμάτων είναι μόνιμα ξεχυλισμένη από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο, γιατί είναι πρακτικά επιβεβαιωμένο ότι ένας τουρίστας αφήνει πίσω του τουλάχιστον διπλάσια απορρίμματα από έναν ντόπιο και οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τη διαρκή απέκταση των τραπεζοκαθισμάτων. Φίλοι και φίλες, αυτή είναι μια εικόνα. Και περιγράφονται και αισθήματα, περιγράφονται και οι τρόποι που βιώνουν οι άνθρωποι την πόλη τους. Βεβαίως, όταν μετακινούνται οι υπουργοί, οι ξένοι καλεσμένοι, ο κ. Μητσοτάκης, οι δρόμοι κλείνουν. Εμείς περιμένουμε για να περάσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα και οι πομπές των επισήμων. Των επισήμων σε τι? Θα τα πούμε όμως σε μια άλλη συζήτηση. Αυτά λοιπόν είναι τα αισθήματα των Αθηναίων. Και για να δούμε τελικά, ο μαζικός τουρισμός είναι ευλογία ή είναι κατάρα? Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν με το σημερινό μας καλεσμένο, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής οικονομίας, ο οποίος, όπως προανέφερα, εξέδωσε από τις εκδόσεις Κουκίδα το βιβλίο που σας είπα, δηλαδή με τίτλο «Τουριστική μονοκαλλιέργεια ή τουριστική αποανάπτυξη», γιατί αυτό το βιβλίο, παρότι μικρό, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις, μήπως καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα του υπερτουρισμού. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Χάρης Ναξάκης. Κύριε Ναξάκη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθατε στην πρόσκλησή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ναξάκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, ότι υπάρχει μία έννοια, η έννοια της προόδου μέσω της κυριαρχίας πάνω στη φύση. Η ανθρώπινη γνώση και η ανθρώπινη δύναμη εργαλειοτεχνικά θέλουν να επιβληθούν στη φύση. Αυτό, όπως το βιβλίο σας αναφέρεται, ήταν ένας συντελεστής του μαζικού τουρισμού από τη δεκαετία του 50 κλπ. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο?
1: Βεβαίως. Κύριε Λαμπρόπουλε, για τους περισσότερους ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας, του τριτογενή τομέα παραγωγής, των λεγόμενων υπηρεσιών, και ο υπερτουρισμός αποτελεί απλώς μια ανισορροπία, θα λέγαμε μια μικρή εκτροπή από την βιώσιμη ανάπτυξη. Για να ασκηθεί όμως μια ριζική κριτική στο φαινόμενο του υπερτουρισμού, αυτό έχει δύο βασικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η κριτική στην ιδεολογία της πρόοδου, που εντοπίζει, όπως είπε ο Έντγκαρντ Μορέν, την ανθρώπινη αλήθεια μόνο στην ανιούσα κίνηση της ιστορίας. Η ιδεολογία της πρόοδου στηρίζεται σε μια απλή αρχή: το αύριο είναι καλύτερο από το χθες. Τα κοινωνικά συστήματα εξελίσσονται από ένα αρχαϊκό βαθμό πολυπλοκότητας προς ένα πιο σύνθετο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε μέσω μιας γραμμικής πορείας από το καλό στο καλύτερο. Η δεύτερη ανθρωπολογική προϋπόθεση για να ασκήσουμε μια κριτική στον υπερτουρισμό είναι η οικοδόμηση ενός ανθρώπινου φαντασιακού που δεν θα έχει καταληφθεί από την παράλογη ιδέα ότι κάθε ανθρώπινη επιλογή καθοδηγείται από την οικονομική λογική, που ταυτίζει την απόλαυση με την ευτυχία, με την απεριόριστη δηλαδή κατανάλωση εμπορευμάτων. την λατρεία της οικονομικής μεγέθυνσης. Σύμφωνα με την φιλελεύθερη σκέψη, η επιθυμία και η απόλαυση είναι το κέντρο ενός ατομοκεντρικού κόσμου και όχι η αναζήτηση του κοινού καλού. Αρκεί οι άνθρωποι μέσω της αγοράς να καλύψουν τις ακόρεστες επιθυμίες τους με εμπορεύματα. Στην περίπτωσή μας, αρκεί να δημιουργηθεί μια αγορά των επιθυμιών αναψυχής, έτσι ώστε ο ακόρεστος καταναλωτής να ικανοποιήσει τα εγωιστικά πάθη του μέσω του «καταναλώνω, άρα υπάρχω». Όμως, αν πρόοδος είναι οι υπερτουριστικοποιημένες πόλεις και χωριά, χωρίς κοινά αγαθά, με τις τιμές των ενοικίων και τις τιμές των αγαθών στα ύψη, χωρίς πρόσβαση σε ελεύθερους χώρους και στον υγειαλό, με έλλειψη νερού και ρεύματος, με αύξηση των απορριμμάτων, με την πολιτιστική ταυτότητα εμπορευματοποιημένη, ή είναι χώρες τουριστικής μονοκαλλιέργειας με εγκατάλειψη ή υποβάθμιση κάθε άλλης μορφής παραγωγικής δραστηριότητας και απασχόλησης, τότε θα μπορούσε κάποιος να πει το εξής, ότι η συντήρηση, η στροφή προς τα πίσω, είναι ευφιέστερη λύση σε σχέση με την τουριστική επιτάχυνση για την αναζήτηση της ευζοίας. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων, δηλαδή ενός μοντέλου λιτού τουρισμού που δεν θα καταστρέφει το φυσικό και ανθρωπογενές κεφάλαιο, είναι μια επίγουσα ανάγκη. Πρόοδος είναι η ομορφιά μιας πόλης, η ομορφιά μιας πόλης ή ενός χωριού, ο καθαρός υδροφόρος ορίζοντας και ο αέρας, τα καθαρά ποτάμια, τα υγιή οικοσυστήματα, η άγρια χλωρίδα και πανίδα, η πολιτιστική κληρονομιά, ό,τι δηλαδή είχαμε στο παρελθόν και η ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου και αν προκειμένου η τουριστικοποίηση καταστρέφει. Αυτή, θα μου επιτρέψετε τον νεολογισμό, οπισθοδρομική πρόοδος, πρέπει αυτήν την οπισθοδρομική πρόοδο πρέπει να επαναφέρομαι ως πρόοδο του μέλλοντος, διότι χωρίς την έξοδο από ένα φαύλο κύκλο απεριόριστης δημιουργίας νέων επιθυμιών αναψυχής, θα αναπαράγεται διαρκώς το αίσθημα της στέρησης και του ανικανοποίητου.
0: Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, θέλω ένα σχόλιο από το φίλο μας το Βαγγέλη εδώ στο chat, ο οποίος λέει: «Όπου δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει ούτε φαγητό». Φίλε Βαγγέλη, πριν απαντήσει ο κύριος Ναξάκης, αν θέλει να το σχολιάσει, φίλε Βαγγέλη, ήθελα να σου πω εγώ ότι τουρισμός δεν υπήρχε πάντα και φαγητό υπήρχε σε πολλές περιόδους σε επάρκεια. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, ξέρω όμως ότι στη δεκαετία του 60, και εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε, όμως στη δεκαετία του 60 δεν είχαμε τουρισμό. Τότε μόλις άρχιζε, αλλά η Ελλάδα έκανε τα μεγαλύτερα βήματα ανάπτυξης των τελευταίων 200 χρόνων, δηλαδή από όταν απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Συνεπώς νομίζω ότι η παρατήρησή σου δεν ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγαίνει το ψωμί χωρίς να καταστρέφεται η χώρα μας. Κύριε Ναξάκη, αν θέλετε κάτι να σχολιάσετε πριν συνεχίσουμε.
1: Στο συγκεκριμένο όχι, έτσι κι αλλιώς θα φανεί στην πορεία της συζήτησης, θα φανεί μια απάντηση, ωραία, θα προκύψει μια απάντηση για αυτή, θα έλεγα, την πολύ κοντόθαλμη αντίληψη.
0: Θα θέλατε να μας πείτε λίγο για τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με την κολοσιαία ανάπτυξη, αν θέλετε, ή μάλλον πάμε όπως θέλετε εσείς, δεν θέλω να σας καθοδηγώ, εσείς καλύτερα πέστε μας.
1: Για να μιλήσουμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού, καλό θα ήταν να δώσουμε σύντομα έναν ορισμό του τουριστικού φαινομένου, πώς αυτό εξελίχθηκε για να φτάσουμε στην εκτροπή του, θα λέγαμε, ως υπερτουρισμός. Όπως ξέρουμε, και αυτός είναι ένας γενικά αποδεκτός ορισμός, τουρισμός είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με την προσωρινή παραμονή του ατόμου εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του με σκοπό την αναψυχή και οι υποδομές που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών αναψυχής, για τις διακοπές δηλαδή. Μετά το τέλος του Δευτέρου, το είπατε και εσείς στην αρχή, το τουρισμός είναι ένα νεωτερικό φαινόμενο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, αναπτύχθηκε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. Λόγω της βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των χαμηλών και μεσαίων κοινωνικών τάξεων, της καθιέρωσης της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας, Ελλάδα στις άδειες μεταποδοχών κτλ. Μέχρι τότε τουρισμό έκαναν μόνο οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες. Ο μαζικός τουρισμός γεννήθηκε μετά το 50 σε ιστορικές παλιές πόλεις ως αστικός τουρισμός ή σε παραθαλάσσιες περιοχές και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε οικοτουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, συνεδριακό, αγροτοτουρισμό, προσφάτως γαστρονομικό τουρισμό κλπ. Τα τελευταία δε χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναπτύχθηκε ο λεγόμενος τουρισμός της πλατφόρμας του Airbnb, που είναι η προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών για διακοπές μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και πελατών μέσω της ψηφιακής δικτύωσης. Σήμερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, ο τουριστικός τομέας συμβάλλει με 11,7 δολάρια στο παγκόσμιο παραγόμενο προϊόν και προβλέπεται μέχρι το 2030 οι παγκόσμιες τουριστικές μετακινήσεις να εκτοξευτούν στο 1,8 δις τη στιγμή που ο τουριστικός τομέας δημιουργεί μία από τις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το νόμισμα έχει πάντα δύο πλευρές και μια πλευρά μπορεί να είναι αυτή η λαμπερή την οποία πήγε να παρουσιάσει προηγούμενα ο φίλος που έκανε την παρέμβαση και η άλλη είναι η σκοτεινή πλευρά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρισμός μέχρι το 2050 θα έχει τραγικά δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, διότι θα αυξήσει κατά 154% την κατανάλωση ενέργειας, κατά 152% την κατανάλωση νερού, κατά 250% τα στερεά απόβλητα και κατά 130% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που οδηγεί ως γνωστό στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Πότε όμως σε μια περιοχή, σε μια χώρα δημιουργείται το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού δημιουργείται όταν ο αριθμός των τουριστών υπερβαίνει τη φέρουσα τουριστική ικανότητα μιας περιοχής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ως φέρουσα τουριστική ικανότητα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν ταυτόχρονα να επισκεφτούν ένα τουριστικό προορισμό χωρίς να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά και χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση του τουρίστα. Η φέρουσα τουριστική ικανότητα ενός τόπου σχετίζεται με τη θαλάσσια ρύπανση, με το συνοστισμό της πόλης και στα ιστορικά μνημεία, με το νερό, τα απορρίμματα, τη χωρητικότητα των ακτών κλπ. Πότε όμως το φαινόμενο του υπερτουρισμού, πότε δημιουργείται το φαινόμενο του υπερτουρισμού, έχουμε δηλαδή υπέρβαση της δυνατότητας ενός τόπου να δεχτεί άλλους τουρίστες? Εδώ έχουμε κάποιους δείχτες. Δείχτης μέτρησης του υπερτουρισμού μιας χώρας, μιας πόλης ή ακόμα και ενός χωριού είναι η σχέση μεταξύ τουριστών και μόνιμων κατοίκων. Όταν οι τουρίστες υπερβαίνουν τους μόνιμους κατοίκους, τότε η χώρα ή η πόλη εξαρτάται μονομερώς από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, είναι τουριστικά κορεσμένη, μετατρέπεται σε ένα πάροχο στην ουσία υπηρεσιών ύπνου και διασκέδασης. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι ένας τόπος θα υπερτουριστικοποιηθεί με όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό? Ναι, μπορούμε. Έχουμε κάποιους δείκτες που μπορούμε να το μετρήσουμε αυτό. Οι οποίοι είναι οι εξής, τις λέω γρήγορα. Πρώτος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλήμματα διαιρούμενος με τον μόνιμο πληθυσμό. Δεύτερος δείκτης, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων κατά τους μήνες με υψηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το σύνολο των διανυκτερεύσεων. Τρίτος, οι αεροπορικές αφήξεις δια του αριθμού των μόνιμων κατοίκων σε μια τουριστική περιοχή. Τέταρτος δείκτης, ο αριθμός των καταλήμματων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα γνωστά Airbnb, σε σχέση με τα κλασικά καταλήμματα και τους μόνιμους κατοίκους. Και πέμπτος, το ποσοστό συμμετοχής του τουρισμού στο ΑΕΠ ενός τουριστικού προορισμού.
0: Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που δεν ήξερα και το οποίο το έμαθα διαβάζοντας το βιβλίο σας και θα συνεχίσουμε αμέσως βέβαια μετά, ότι Ο εγχώριος τουρισμός, κύριε Ναξάκη και φίλοι, έχει μειωθεί, οι Έλληνες δηλαδή, έχει μειωθεί η εγχώρια τουριστική, ας πούμε αυτή τη λέξη, απόλαυση από τους Έλληνες κατά 42% από το 2008 μέχρι το 2022. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα πλέον δεν είναι για τους Έλληνες. Είναι για τους, για το μαζικό τουρισμό, για τους tour operators, για όλους τους άλλους, εκτός από εμάς. Κύριε Ναξάκη μου, παρακαλώ, συνεχίστε εσείς.
1: Αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Άλλωστε, τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΤΕ, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΕΤΕ, ο εισερχόμενος τουρισμός, η μόνιμη δηλαδή κάτοχοι ξένων χωρών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 24, έφτασαν τα 41 εκατομμύρια και οι εισπράξεις ήρθαν στα 30,2 δις ευρώ. Τα 30,2 δις ευρώ είναι η άμεση συνεισφορά του τουρισμού που προέρχεται από τη δαπάνη εισερχόμενων τουριστών, από τη δαπάνη τουριστών κουραζιέρας, από τη δαπάνη εταιριών κουραζιέρας, τις αερομεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις επενδύσεις.
0: Από αυτά που εκτός λέτε,
1: όμως από την άμεση... Ναι.
0: Όχι, παρακαλώ, ήθελα να πω ότι από αυτά που λέτε βγαίνει ότι όλοι κερδίζουν εκτός από τους Έλληνες ουσιαστικά, εκτός αν μιλάμε και για τους μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που περνάνε σιγά σιγά στα χέρια ξένων, τα μεγάλα πλοία κρουαζιέρας.
1: Ναι, κερδίζει.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι προφανές και θα φανεί, παρακάτω με τα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω. Εκτός από την άμεση συνεισφορά του τουρισμού, η οποία σημειωτέων αντιστοιχεί στο 13% του ΑΕΠ της χώρας, υπάρχει και η έμεση συνεισφορά σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κάθε ένα ευρώ, πρέπει να ξέρουμε το εξής, κάθε ένα ευρώ που δημιουργεί τουριστική δραστηριότητα προκαλεί μια πρόσθετη δραστηριότητα τουλάχιστον ενός ευρώ από άλλους κλάδους της οικονομίας. Εστίαση, οδικές και εναέριες μεταφορές, εμπόριο, ψυχαγωγία, ταξιδιωτικά γραφεία, συνέδρια, ενοικιάσεις αυτοκίνητων κλπ. Αν υπολογίσουμε τώρα την άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ, που είναι 13%, συν την έμεση συνεισφορά για την οποία αναφέρθηκα προηγούμενα, που σχετίζεται με τους άλλους τομείς οικονομίας, τότε φτάνουμε στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, το οποίο εξαρτάται στην ουσία από τον εισερχόμενο τουρισμό, μιας και οι Έλληνες δεν κάνουν τουρισμό. Όταν η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία μιας χώρας ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, αυτό σημαίνει ότι ένα στα 3 ευρώ που κερδίζει η ελληνική οικονομία παράγονται από τον τομέα του τουρισμού. Αν αυτό και μόνο, από μόνο αυτό το στοιχείο, δεν είναι ο ορισμός της μονοκαλλιέργειας, της μετατροπής της χώρας σε μια τουριστική αποικία, τότε τι είναι? Το πρόβλημα με τον υπερτουρισμό δεν είναι μόνο ότι οδηγεί σε μια χωροταξική και χρονική υπερσυγκέντρωση ατόμων σε ένα τόπο, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ντόπιων, ή ότι εξαντλεί τα δημόσια αγαθά και αλλοιώνει το φυσικό τοπίο, αλλά ότι σταδιακά προσαρμόζει την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής στις ανάγκες του τουρισμού, μετατρέποντας έτσι τον τόπο σε τουριστική μονοκαλλιέργεια. Για να γίνει κατανοητή αυτή η αδιανόητη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον τουρισμό, αρκεί να θυμίσουμε ότι το 1980 το ποσοστό του πρωτογενή τομέα παραγωγής της γεωργίας και της ξενοτροφίας στο ΑΕΠ ήταν 25% και της μεταποίησης της βιομηχανίας 15%, και σήμερα είναι μόλις 4% της γεωργίας και 9% της βιομηχανίας. Όταν μόνο η άμεση συνεισφορά του τουρισμού είναι 13% μαζί με την έμεση 30%. Η μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία οδηγεί στην υποβάθμιση ή εγκατάλειψη κάθε άλλης μορφής παραγωγικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Αν, παραδείγματος χάρη, στο Νότιο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά, που στηρίζονται κατά 60% στον τουρισμό, δεν έχουμε μονοκαλλιέργεια, τότε τι έχουμε? Μπορεί η Αθήνα να δέχεται ετησίως 6 με 7 εκατομμύρια ξένους τουρίστες και το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Βαρκελόνη πολλαπλάσιους από τα 7 εκατομμύρια που δέχεται η Αθήνα, αλλά η Ισπανία για παράδειγμα έχει ένα δευτερογενή τομέα που συμμετέχει κατά 28% στο ΑΕΠ της χώρας. Καμία σχέση με το 9% που συμμετέχει στην Ελλάδα. Η γιγάντωση βέβαια του τουρισμού δεν αποτυπώνεται μόνο στα 41 εκατομμύρια φίξεων τουριστών και στο ότι παράγει το 30% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και στη μεγέθυνση των τουριστικών υποδομών. Με βάση την στατιστική απογραφή του 23, η χώρα διαθέτει 887.000 κλίνες σε ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών, από 1 έως 5 αστέρων, και 435.000 κλίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και 900.000 κλίνες σε Airbnb. Mm. Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι το 85% των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα κατευθύνονται σε πέντε περιφέρειες. Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία και Ιόνια νησιά. Στις πέντε αυτές περιφέρειες συγκεντρώνεται το 82% των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Η συντριπτική πλειοψηφία, το 70% των ξενοδοχειακών μονάδων, των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, των καταλυμάτων βραχυγόνιας μίσθωσης, της σκηνής των κρουαζιεροπλοίων, των υποδομών, λιμενικές και άλλες κλπ. Άρα στο ερώτημα αν ο τουρισμός αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή, η απάντηση είναι η εξής. Ο ατμός, για παράδειγμα, και ο ηλεκτρισμός ήταν ο πυρήνας της βιομηχανικής επανάστασης το 18ο αιώνα. Σήμερα ο πυρήνας της καινούργιας επανάστασης είναι το ψηφιακό, η τεχνητή νοημοσύνη, τα άειλα εμπορεύματα κλπ. Είναι αστείο να λέμε ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει την βαριά βιομηχανία μιας χώρας. Μόνο σε μια χώρα η οποία λειτουργεί παρασιτικά στον καταμερισμό της εργασίας και στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή, μπορεί να έχουμε μια τέτοια υπερδιόγκωση ενός τομέα, το 30% του παραγόμενου ΑΕΠ να είναι από τον τουρισμό. Μια τέτοια χώρα είναι μια χώρα η οποία ζει παρασιτικά και δεν ζει παραγωγικά.
0: Κύριε Ναξάκη, επιτρέψτε μου, επειδή σήμερα στις μέρες μας έχουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες εξαρτώνται σε ένα μεγάλο βαθμό και από τον τουρισμό, είναι οι χώρες του κόλπου. Μια καμπή της ιστορίας, ένας πόλεμος, τις αποστερεί αυτές τις χώρες, είχαν βασικά το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες, αλλά αποστερεί αυτές τις χώρες από όλα εκείνα τα έσοδα, από όλες εκείνες τις επενδύσεις τις οποίες είχαν κάνει και στον τουρισμό, βεβαίως και στα μεγάλα data center. Να βλέπουμε δηλαδή ότι η εξάρτηση, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα τόσο τρομερά μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει το ΑΕΠ, ό,τι και αν δείχνει, εν πάση περιπτώσει, είναι μάλλον καταστροφικό για τη χώρα που δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό της. Παρακαλώ.
1: Προφανώς γνωρίζουμε ότι κάθε μονοκαλλιέργεια είναι μία λάθος επιλογή. Είναι προτιμότερο να έχεις πολλαπλές επιλογές παρά μόνο μία. Αν είσαι προσδεδεμένος μόνο προς μία κατεύθυνση, μία διεθνής κρίση, μία κρίση του COVID, μία χρηματιστηριακή κρίση, ένας πόλεμος κλπ. Αν έχεις μία μονομερή κατεύθυνση που μπορεί να επηρεάσει το προϊόν αυτό, σε οδηγεί σε αδίέξοδο. Mm. Και να έρθω τώρα στο ερώτημα του φίλου που έκανε την παρατήρηση στην αρχή. Καλά θα πει κάποιος, ποιο είναι το πρόβλημα από την υπέρμετρη τουριστικοποίηση της χώρας? Χρήματα εισπράττει η Ελλάδα από τους ερχόμενους τουρίστες, κέρδη έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, δουλεύουν τα εστιατόρια, εργασία βρίσκουν οι ντόπιοι στον τουριστικό τομέα κλπ. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί γκρινιάζομαι για το φαινόμενο του υπερτουρισμού? Ας πάρω το παράδειγμα της Κρήτης. Η Κρήτη έχει πληθυσμό 620.000 κατοίκους. και υποδέχεται 7,5 εκατομμύρια τουρίστες. Οι δε επιχειρηματίες του τουρισμού έχουν βάλει ως στόχο, λέει, το 2050 να υποδεχτούν 40 εκατομμύρια τουρίστες. Τα Χανιά μόνα τους υποδέχονται 4 εκατομμύρια τουρίστες και έχουν 400.000 ξενοδοχειακές κλίνες. Και προκύπτει το απλό ερώτημα. Τι θα γίνει με το νερό? Ας πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πού θα βρεθεί το νερό? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διευθυντών Ξενοδοχείων, να μην πει κανένας ότι μεροληπτούμε, ότι λέμε στοιχεία από μία πλευρά αντιπολιτευτική. Ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων λένε ότι ενώ η κατανάλωση νερού ημερησίως ανά άτομο σε ένα νοικοκυριό είναι περίπου 150 λίτρα, στα πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία που είναι πρώτη Κρήτη σε όλη την Ελλάδα, η κατανάλωση ημερησίως νερού ανά άτομο είναι 500 λίτρα. Μπάνιο, τουαλέτες, πισίνες, νεροτσουλήθρες, πλήσιμο πιάτων, προετοιμασία, φαγητού κλπ. Πού θα βρεθεί τόσο νερό? Ήδη στη Βόρεια Κρήτη το αγροτικό αντρευτικό νερό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των ξενοδοχείων και όχι για την άλευση της γης από τους αγρότες. Όταν η αναλογία τουριστών ανακάτοικο στο Ηράκλειο είναι 22 κάτοικοι, 22 τουρίστες ανά έναν ντόπιο, πώς θα μετακινηθούν οι γηγενείς κάτοικοι στην πόλη? Πού θα πάνε τα σκουπίδια? Ποιος θα πει διορθώσει τις υποδομές που καταπονούνται? Τι κερδίζει η τοπική οικονομία της Κρήτης από τον τουρισμό, εκτός από τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και τους χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό? Πάρτε το παράδειγμα, θα σας πω το εξής, πάρτε το παράδειγμα του πρωινού και των άλλων γευμάτων σε ένα μεγάλο πεντάστερο ξενοδοχείο. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι εισαγόμενα. Μέλι, βούτυρο, κρέας, τυρί, ολλανδέζικο κλπ. Διότι είναι χαμηλής ποιότητας και το μόνο που προσφέρουν είναι η αύξηση των κερδών των μεγάλων ξενοδόχων. Αν το πρωινό στα ξενοδοχεία της Κρήτης ήταν από ένα τοπικό κριτικό καλάδι προϊόντων, λάδι, ελιές, ανθότυρο, γραβιέρα, αβοκάντο, καπνιστά κρέατα και λουκάνικα, παξιμάδια, ξεροτίγανα, καλτσούνια κλπ., τότε θα είχαμε σύνδεση του τουρισμού
0: με την, τοπική
1: οικονομία, με την τοπική παραγωγή προϊόντων, και θα υποφελούνταν οι Κρήτες παραγωγή και θα είχαν ένα κίνητρο να μείνουν στον πρωτογενή τομέα και να δουλέψουν. Εκφράζοντας την αγανάκτησή του σε αυτό που λέω τώρα, ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος στα Χανιά είπε: «Από όταν γεννήθηκα, ακούω ότι αν κατανάλωνε κάθε τουρίστας 100 γραμμάρια γραβιέρα, δεν θα έφτανε το τυρί για πουθενά αλλού. Μας λένε ότι όλα είναι θέμα κόστους. Αλλά τι να συγκρίνουμε? Ένα τυρί Γκούντα Ολλανδίας που παράχθηκε σε ένα εργοστάσιο όπου 5 άτομα βγάζουν 300 τόνους την ημέρα, ή να εξετάσουμε ένα ποιοτικό παραδοσιακό χρητικό τυρί που παράχθηκε από γάλα ζώων ελευθέρας βοσκής?»
0: Ακριβώς έτσι.
1: Ας δούμε άλλο παράδειγμα. Τις επιπτώσεις μιας αλόγιστης τουριστικοποίησης μιας περιοχής. Είναι γνωστή η μελέτη του Δήμου Αθηναίων σε 14 γειτονιές της Αθήνας, Εξάρχεια, Κουκάκι, Μεταξυργείο, Ψηρή, Πλάκα κλπ. Όπου κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται κατά 50% η παραγωγή απορριμμάτων, η κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά 50%. Γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διαχείριση του όγκου των απορριμμάτων και οδηγεί σε ελλείψεις ενέργειας και νερού. Η δυσμενέστερη δι' επίπτωση είναι η εκτείναξη της τιμής των ενοικίων. Στην περιοχή Μακρυγιάννη, με πυκνότητα διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης 13.000 κλίνες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.450 ευρώ. Στο δε Μοναστηράκι η μέση τιμή ενοικίου είναι 1.700 ευρώ. Άλλο παράδειγμα, σε μια πρόσφατη ημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Νησιά σε κίνδυνο», επισημάνθηκε ότι η υπέρμετρη τουριστικοποίηση των νησιών του Αιγαίου έχει οδηγήσει στο να χαθούν 140.000 στρέμματα δάσους, διότι οικοπεδοποιήθηκαν, έγιναν βίλες, NBRB, τσιμεντένιες επιφάνειες, δρόμοι κλπ., οδηγώντας ουσιαστικά στην εξαφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ίσως το βιβλίο θα μπορούσε να έχει, για το οποίο μιλάμε, θα μπορούσε να έχει έναν άλλο τίτλο. «Η τουριστική τραγωδία των κοινών αγαθών».
0: Mm.
1: Στην ουσία, ο τουρισμός οδηγεί σε μια τραγωδία, σε μια εξαφάνιση όλων αυτών που ορίζαμε ως κοινά αγαθά και σε μια ραγδαία ιδιωτικοποίηση του κόσμου όλου και του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου.
0: Ακριβώς.
1: Και προκύπτει βέβαια το ερώτημα, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις του υπερτουρισμού.
0: Θα θέλατε, πριν φτάσουμε εκεί, να σχολιάσουμε δύο ζητήματα τα οποία τα σχολιάζετε στο βιβλίο σας. Το φαινόμενο της πλατφόρμας, το Airbnb, το Booking και όλα αυτές τις... οι οποίες δώσαν μια τρομακτική μεγάλη όθηση στον τουρισμό. Αν θέλατε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς κερδοφορούν με αέρα κοπανιστό αυτές οι πλατφόρμες, κερδίζουν δισεκατομμύρια από το τίποτα στην ουσία, μια ιδεούλα την οποία την κάνανε, την εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο λοιπόν για το φαινόμενο του Airbnb και μετά για κάτι άλλο και προχωράμε αν θέλετε στις προτάσεις.
1: Το πιο τραγικό με το φαινόμενο του Airbnb είναι το εξής, ότι τη δεκαετία, το 2010, εμφανίστηκε μια θεωρία, στην αρχή με καλές προθέσεις, η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού.
0: Άλλο πράγμα.
1: Η οικονομία του διαμοιρασμού ήταν μια αντίληψη συνεργατικής οικονομίας, πώς μπορούμε να κάνουμε από κοινού κάποια πράγματα και όχι με κύριο άξονα το κέρδος. Είναι τρομερό πώς ο καπιταλισμός κατάφερε, διότι αυτοί οι δύο νεαροί οι οποίοι ίδρυσαν την Airbnb, με αυτήν την ιδέα ξεκίνησαν. Ένα διαμέρισμα είχαν σε μια πόλη της Αμερικής και σκέφτηκαν γιατί την κουζίνα, το σαλόνι μάλλον, το χολ, να μην το... στην αρχή φιλοξενούσαν κάποιους φίλους. Οικονομία του διαμοιρασμού. Στη συνέχεια σκέφτηκαν γιατί να τους φιλοξενούμε δωρεάν και να μην έναντι ενός ενοικίου μικρού στην αρχή νοικιάζουμε ένα διαμέρισμα μέσα στο διαμέρισμα το οποίο νοικιάζανε. Ναι, το Airbnb αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή του δόρατος, επειδή η ψηφιοποίηση του κόσμου δυστυχώς, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα, η ψηφιοποίηση του κόσμου είναι η ατμομηχανή του συστήματος. Το Airbnb δίνει δυστυχώς σε ορισμένους ανθρώπους ένα γρήγορο κέρδος μεγαλύτερο από την μακροχρόνια μίσθωση. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, ούτε από τις χειρίαρχες πολιτικές δυνάμεις που είναι στην εξουσία, να βάλουν ένα φραγμό, γιατί στην ουσία πρόκειται για την εξαφάνιση της κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό. Η κατοικία, ακόμα και με τη μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης, έδινε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που πήγαινε σε μια περιοχή να βρει ένα σπίτι για να μείνει. Αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η δυνατότητα έχει εξαλειφθεί, διότι όλα γίνονται Airbnb. Δεν υπάρχει μια πολιτική κοινωνικής κατοικίας ούτε από το κράτος ούτε από τους δήμους. Υπάρχει μια επέλαση του γρήγορου, εύκολου κέρδους.
0: Η οποία, κύριε Κεναξάκη μου, εσείς είστε καθηγητής οικονομικών, δεν είναι παραγωγική αυτή η επένδυση? Το να πουλάμε τα σπίτια μας ή το να τα νοικιάζουμε τα σπίτια μας σε ξένους, οι οποίοι σήμερα έρχονται, αύριο δεν έρχονται. Γιατί ξέρετε, όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν να βρουν κάτι καινούριο, κάτι εξωτικό, κάτι διαφορετικό από τις χώρες τους, όταν σιγά σιγά καταστρέφονται οι χώρες προορισμού, πάβουν να πηγαίνουν εκεί και ψάχνουν άλλους τουριστικούς προορισμούς σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι, συνέβη στην Ισπανία δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια, είναι τρελό. Αν θέλετε ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω, να σας παρακαλέσω να πείτε και δύο πραγματάκια ακόμα πριν περάσουμε στις προτάσεις σας.
1: Όχι, ρωτήστε με. Δεν ήθελα να μείνω περισσότερο στα Airbnb, διότι θα πρέπει να ανοιχτεί μια συνολικότερη συζήτηση για το τεχνολογικό παράγοντα και την ψηφιακή παράμετρο που θα μας έβγαζε, θα μας έφτανε ο χρόνος δηλαδή.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ είχα στο μυαλό μου, όταν σας το ρώτησα, ότι στην πραγματικότητα τα Airbnb πολλαπλασιάζουν τον τουρισμό. Πολλαπλασιάζουν δηλαδή αυτούς τους αριθμούς, τους τρομακτικούς αριθμούς, 45 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας ρωτήσω, τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν νερό και μπαίνουν διάφορες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές είναι ενεργοβόρες, πολύ, καταναλώνουν δηλαδή πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να μπορέσουν να παράγουν πόσιμο νερό. Θα ήθελα να μου πείτε αν θα θέλατε αφενός τις συνέπειες, τις οικολογικές συνέπειες από την αφαλάτωση, αν είναι θέμα της συζήτησής μας, αλλιώς το αφήνουμε για άλλη φορά, ή να μας πείτε το κόστος, που είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με, το πληρώνουμε εμείς όλοι, οι Έλληνες φορολογούμενοι δηλαδή, όχι tour operators, όχι οι τουρίστες, όχι, κανείς δεν έχει κάνει μια μελέτη που να βλέπει τα έσοδα και τα έξοδα του τουρισμού από τη χώρα, και αυτό ήταν η δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα. Αν θέλετε να μας πείτε για αυτά τα έξοδα των υποδομών, αφαλάτωση, αεροδρόμια, λιμάνια, ποιος θα πληρώνει και ποιος θα καρπούται τελικώς.
1: Ναι, το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας και της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι όσοι περισσότεροι τουρίστες τόσο καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Όπως είπε και η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, στο συνέδριο του Economist που έγινε στα Χανιά, η χώρα και η Κρήτη δεν έχει πρόβλημα, λέει, υπερτουρισμού. Απλώς παρατηρούνται ορισμένες αριθμίες την τουριστική περίοδο αιχμής. Γιατί να έχουμε, λέει, πρόβλημα υπερτουρισμού, λέει ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Υποδεχτήκαμε, λέει, το 24-40 εκατομμύρια τουρίστες, όταν μόνο το Παρίσι υποδέχεται 37 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Η Γαλλία έχει
1: σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της.
0: Η Γαλλία έχει βιομηχανία,
1: ναι. Σύμφωνα με
0: τους υποστηρικτές.
1: Μα προφανώς. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της μετατροπής της χώρας σε τουριστικό υποδείται παράδεισο, οι όποιες αριθμίες δημιουργούνται από την υπερσυγκέντρωση τουριστών είναι αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων τουριστικών υποδομών. Αλήθεια, ποιος αποφάσισε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη υποδομές για τον τουρισμό και όχι υποδομές για την υγεία, την παιδεία κλπ.
0: Έτσι.
1: Σύμφωνα με μελέτη του 25 της Εθνικής Τράπεζας, στα ελληνικά νησιά που καλύπτουν το 11% του παγκόσμιου νησιώτικου τουρισμού με πυκνότητα 33 επισκέπτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ημερησίως, για να μην χαθεί, λέει, η τουριστική ελκυστικότητά τους, πρέπει να διατεθούν την επόμενη δεκαετία 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές. Γιατί να διατεθούν 35 δις ευρώ για τουριστικές υποδομές? Η φέρουσα όμως ικανότητα ενός τόπου, όσο αφορά τον τόπο αυτών καθεαυτών, πόσες φορές δηλαδή η ανθρώπινη δραστηριότητα, πόση ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να αντέξει χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, και όχι οι επιδιώξεις για κερδοφορία των επιχειρηματιών του τουρισμού, μας λέει αυτή η φέρουσα ικανότητα ότι δεν γίνεται να βάλεις ως στόχο 50 και 60 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Αν ντόπιοι και τουρίστες μαζί τείνουν να υπερβούν τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύσεων που μπορεί να αντέξει ένας τόπος, τότε θα πρέπει να μηδενιστούν οι νέες τουριστικές αφίξεις και να μην κατασκευαστεί κανένα έργο υποδομής που να υπηρετεί το στόχο της αύξησης των τουριστικών ροών. Εκτός όμως από τις κουρασμένες και ανεπαρκείς υποδομές, σύμφωνα με τις επιχειρηματίες του τουρισμού, οι όποιες αριθμίες, χωρίς ποτέ να φταίει η τουριστική επιβάρηση, οφείλονται, λέει, στην έλλειψη έξυπνης διαχείρισης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα όποια προβλήματα δημιουργούνται σε έναν τουριστικό προορισμό είναι απλώς προβλήματα συνοστισμού. Η λύση είναι απλή. Όταν συνοστίζονται πολλοί τουρίστες σε ένα τόπο, να τους διοχετεύουμε αλλού ή να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Η διασπορά όμως των τουριστικών ροών εντός μιας χώρας ή μιας περιφέρειας από τις κορεσμένες στις λιγότερο κορεσμένες περιοχές απλώς μετατοπίζει το πρόβλημα, τουριστικοποιεί ολόκληρη τη χώρα ή την περιοχή, διότι δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή επέκταση του τουριστικού τομέα. Η λύση δεν είναι να συνεχιστεί το μοντέλο της μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα μέσω της αύξησης των αφήξεων και απλώς αυτήν την αύξηση να τη διοχετεύσουμε στην ενδοχώρα. Να αλλοιώσουμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά και να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των κατοίκων στις λιγότερο αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Δεν υπάρχουν δηλαδή πολιτικές ισορροπίας μεταξύ φέρουσας ικανότητας ενός τόπου και αέναης τουριστικής μεγέντησης. Αυτοί που αρνούνται, όπως το τουριστικό λόμπι, την άμεση σχέση μεταξύ της αύξησης των τουριστικών ροών και της αύξησης των μη αναστρέψιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιβαρύσεων σε ένα τόπο, συμπεριφέρονται όπως το λόμπι των ορυκτών καυσίμων που αρνείται τη σχέση με την κλιματική αλλαγή. Το σλόγγαν της τουριστικής βιομηχανίας «Όσο περισσότεροι τουρίστες, τόσο καλύτερα» πρέπει να αντιστραφεί, να θεσμοθετηθούν τουριστικά όρια στα πλαίσια ενός μοντέλου λιτού τουρισμού, λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης. Η οικοδόμηση ενός πολιτισμού των τουριστικών ορίων και όχι της τουριστικής επιτάχυσης μέσω της επιβράδυσης του ρυθμού μεγέθυνσης του τουριστικού τομέα και της μετατροπής της χώρας σε τουριστική μονοκαλλιέργεια και αποικία προϋποθέτει μία, θα την ονόμαζα, πολιτική επιλεκτικής αποανάπτυξης. Πρώτον, να μείωση της τουριστικής δραστηριότητας σε υπερκορισμένες περιοχές. Δεύτερον, μηδενική τουριστική μεγέθυνση σε κορεσμένες περιοχές. Και τρίτον, λελογισμένη ήπια ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλό βαθμό ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα δε στις 5 υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιφέρειες της χώρας, Νότιο Αιγαίο, της επαναλαμβάνω, Κρήτη, Ιόνια, Κεντρική Μακεδονία και Αττική, πρέπει να ξεκινήσει η αποτουριστικοποίηση ή η τουριστική στασιμότητα, που αυτό έχει ορισμένες πρακτικές απολύξεις που θα μπορούσα να αναφερθώ στη συνέχεια.
0: Είστε μας εσείς, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω μόνο, γράφετε σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σας ότι με συγχωρείτε. Κάπου το έχασα. Εν πάση περιπτώσει, πέστε, ολοκληρώστε την πρότασή σας. Έχετε στο βιβλίο σας συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Στα πλαίσια λοιπόν ενός μιας αντίληψης ενός λιτού τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν τα κινήματα, οι συλλογικότητες σε κάθε περιφέρεια ή σε δημοτικό επίπεδο κλπ. Θα πρέπει να πιέσουν μια ορισμένη κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μια κατεύθυνση ουσιαστικά, όπως είπαμε, ήπιου τουριστικού μοντέλου ανάπτυξης, ορίων και όχι τουριστικής επιτάχυνσης. Λοιπόν, αυτή η κατεύθυνση έχει τα εξής δεδομένα. Πρώτον, θα πρέπει να μπουν κάποιες απαγορεύσεις. Να μπει ένα τέλος διαμονής για κάθε τουρίστα. Να καθοριστούν ανώτερα όρια επισκέψεων, όρια στις διαθέσιμες κλίνες στους μήνες αιχμής.
0: Αυτό ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό, κύριε Νεξάκη. Ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο.
1: Βεβαίως. Ναι, υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν και διαδηλώσεις όπως στην Ισπανία κλπ.
0: Στη Βενετία.
1: Έχουν υπάρξει κάποια πρώτα αποτελέσματα. Να υπάρχει ένας καθορισμός ανώτερων ορίων επισκέψεων. Να υπάρξουν ποσοστώσεις επισκεπτών άδειες εισόδου σε ιδιαίτερα ευαίσθητους προορισμούς, φυσικά πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Να μην υπάρξει καμία νέα άδεια για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων. Μιλάμε για τις 5 υπερκορεσμένες περιοχές που ανέφερα προηγούμενα. Αυτά τα μέτρα αφορούν αυτές: Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια, νησιά και Δυτική Μακεδονία και Αττική. Καμία νέα άδεια λοιπόν για πεντάστερα και τετράστερα ξενοδοχεία. Όχι στην εκτός σχεδίου δόμηση για τουριστική εκμετάλλευση. Περιορισμός των κρουαζιεροπλοίων ημερήσια ανώτατα όρια αφήξεων. Καμιά δημόσια επιχορήγηση για ανέργηση νέων ξενοδοχείων. Αυστηρές προϋποθέσεις για πράσινες υποδομές και κυκλικότητα στη χρήση πόρων. Πρέπει βέβαια εδώ να τονίσω ότι μέτρα όπως το τέλος διαμονής, ο φόρος διαμονής, από μόνα τους αποτελούν μια μη αποδοτική λύση για περιοχές που εξαρτούνται μονομερώς από τον τουρισμό, διότι δεν αντιμετωπίζει ριζικά το πρόβλημα που είναι η μονομερής εξάρτηση από την διαρκή αύξηση του τουριστικού τομέα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός αυτών καθ' αυτών των τουριστικών ροών. Με τέλη ή χωρίς τέλη, με έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών ή βελτίωση των υποδομών, χωρίς όρια στις τουριστικές ροές, τα προβλήματα θα παραμείνουν και θα μεγεθύνονται. Τώρα, όσο αφορά το τεράστιο πρόβλημα των Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων και της έλλειψης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, το οποίο πρόβλημα αυτό δεν λύνεται με ρυθμίσεις φοροεισπρακτικού χαρακτήρα όπως η φορολόγηση των εσόδων από τα Airbnb κλπ. Απαιτούνται ριζικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, καμία έκδοση νέων αδειών για βραχυχρόνια μίσθωση στις υπερκορεσμένες και κορεσμένες περιοχές, τις 5 δηλαδή τουριστικοποιημένες περιοχές της χώρας που ανέφερα προηγούμενα. Για τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τουριστικοποιημένες περιοχές να τεθεί πλαφόν. Π.χ. το 60% να διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση και το υπόλοιπο για μακροχρόνια. Χρηματοδοτική ενίσχυση σε επενδύσεις δημόσιων, δημοτικών και συνεταιριστικών φορέων για τη δημιουργία κατοικιών για κοινωνική μη κερδοσκοπική χρήση. Αγορά από τους Δήμους καινών εγκαταλειμμένων ακινήτων ή ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων και διάθεσή τους ως κοινωνικές κατοικίες σε τιμές πολύ χαμηλότερες της αγοράς. Τώρα, σε πόλεις, χωριά και περιφέρειες της χώρας με χαμηλή ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων,

0: κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κλπ. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό το επίπεδο των προτάσεων, ένα κρίσιμο ζήτημα για όλο το ζήτημα του τουρισμού είναι αυτό το οποίο ονομάζω επανατοπικοποίηση των διακοπών. Όπως γνωρίζουμε, η παγκοσμιοποίηση, εκτός των άλλων, έχει επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τουριστικών μετακινήσεων με όχημα τα φτηνά αεροπορικά εισιτήρια, τα χαμηλά κόστη μετακίνησης, και αποτελούν ένα από τους βασικούς λόγους υπερτουριστικοποίησης ορισμένων περιοχών του πλανήτη. Διότι ικανοποιεί τις φιλοδοξίες ενός ατομικιστικού κόσμου που επιδιώκει αδιάκοπη κινητικότητα, συνεχή αύξηση των τουριστικών απολαύσεων χωρίς όρια. Η υπερκατανάλωση όμως τουριστικών επιθυμιών και προσδοκιών οδηγεί στην αύξηση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Σε ένα τουρίστα, για παράδειγμα, για να μετακινηθεί από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, αντιστοιχούν 1000 κιλά διοξιδίου το άνθρακα. Ενώ αν επέλεγε να κάνει διακοπές με τρένο στην Ευρώπη, θα αντιστοιχούσαν λιγότερη ρήπη, 55 για παράδειγμα κιλά διοξιδίου του άνθρακα. Άρα η γνώμη μου είναι ότι μισό λεπτό να βρω την κατάλληλη σημείωση, ότι οι διακοπές πρέπει να επανατοπικοποιηθούν, που σημαίνει στα όρια της χώρας, με λιγότερους ρήπους και κατανάλωση ενέργειας, με σύνδεση με τα τοπικά προϊόντα που παράγουν σε κάθε περιοχή, και όχι αυτή η παγκοσμιοποίηση των τουριστικών επιθυμιών μέσω του μοντέλου που έχει επιλεγεί σήμερα.
1: Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε, κύριε Ναξάκη μου. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας γράφετε, στη σελίδα 58 νομίζω, ότι το μέλλον είναι πολύ προβληματικό, διότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή του τουριστικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας, τόσο θα καθυλώνεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική οικονομία. Είπατε προηγουμένως για αυτά πολλά, για τη σχέση του ΑΕΠ με το τουριστικό εισόδημα, αλλά πέστε μας αυτή τη σκέψη, γιατί νομίζουν οι πολλοί άνθρωποι, νομίζουν ότι όσο μεγαλώνει η τουριστική μερίδα, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει η χώρα, η οποία στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη έχουν φτάσει στον πάτο της Ευρώπης, κάτω και από τη Βουλγαρία. Αυτό λέμε και κλείνουμε για σήμερα.
0: Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα από εδώ, από το χωριό μου. Εδώ στο χωριό υπάρχει ένα κεφαλοχώρι, τέλος πάντων, το οποίο έχει γυμνάσιο, λύκειο κλπ. Το γυμνάσιο λύκειο έχει 300 μαθητές. Το πιστεύετε ότι από τους 300 μαθητές οι 250, οι 270, το μοναδικό τους όνειρο είναι να βγάλουν άρον-άρον και με το ζόρι το λύκειο και να πάνε γκαρσόνια στα ξενοδοχεία της περιοχής? Όταν την δεκαετία του 70 και του 80 το όνειρο ήταν και καλλιεργούνταν και από τους γονείς, να σπουδάσεις, να μπεις στο πανεπιστήμιο, να μορφωθείς, να κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Τι τεράστια ανθρωπολογική μετάλλαξη έχει συμβεί όταν 50 χρόνια μετά στην ίδια περιοχή, σε ένα γυμνάσιο λύκειο 300 μαθητών, το 90% έχει ως όνειρο να τελειώσει μεταβίας το σχολείο, δεν ξέρει καν να γράψει το όνομά του και να συντάξει μια πρόταση που να βγάζει νόημα και να θέλει να πάει να δουλέψει ως γκαρσόνι στα ξενοδοχεία. Έχει συντελεστεί μια καταστροφική αλλαγή στις συνειδήσεις της χώρας αυτής. Όσο μεγενθύνει το τουριστικό τομέας, τόσο παρασιτεί η χώρα. Και μεγαλύτερο απόδειξη από τον παρασιτισμό αυτό δεν είναι από την εγκατάλειψη ακόμα και της μόρφωσης.
1: Κύριε Ναξάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σπουδαία τα στοιχεία που παραθέσατε. Μια καλή ιδέα θα ήταν να αγοράσει κανείς και το βιβλίο, διότι όταν τα λέμε προφορικά τα στοιχεία, πολλές φορές ενδεχομένως να μην μπορεί να τα συγκρατήσει κανείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Για τη σημερινή συζήτηση. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και για το θέμα και για άλλα. Να είστε πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και καλό μας καλοκαίρι. Γεια σας.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά.
0: Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να υπενθυμίσω ότι μας λέγανε να κάνουμε οικονομία στο νερό, έτσι. Και όσοι είχαμε μια συνείδηση οικονομίας, ενδεχομένως να κάναμε. Τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο το 50% του νερού που κυκλοφορεί στις ολυνώσεις για παροχή νερού χάνεται. Αντί λοιπόν να κάνουν επενδύσεις, να μην χάνεται αυτό 50%, αντί να φτιάξουν μικρές δεξαμενές, να κλείσουν διάφορα ύδατα, να τα χρησιμοποιήσουμε στις δύσκολες στιγμές του καλοκαιριού ή άλλες εποχές του χρόνου, αυτοί κάνουν επενδύσεις σε data center που είναι πολύ πολύ περισσότερο ενεργοβόρα και υδροβόρα. Γιατί να τους πιστεύουμε πια? Όλα εμείς τα πληρώνουμε. Επίσης, ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, ο Ελληνισμός θα έλεγα καλύτερα, η Ελλάδα και η Κύπρος δηλαδή, υφίστανται πολλές κατοχές. Κατοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ και 70 χρόνια, 80. Κατοχή από την Τουρκία, η οποία κατέχει τη μισή Κύπρο. Κατοχή από τις Βρυξέλλες που κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα με οικονομική κατοχή από το 2010. Και προσφάτως και από το Ισραήλ. Νομίζω ότι η τουριστική κατοχή είναι άλλη μια καταστροφική για το μέλλον, για το παρόν και ενδεχομένως και για το παρελθόν. Γιατί καταστρέφονται και τα μνημεία τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του τα έχει δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ραχιώτη.

0: Τόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην εκπομπή του Δόρατος. Ένα πολύ μικρό σχόλιο για το κάθε φορά, που δεν θα έπρεπε βέβαια, αλλά κάθε φορά εκπλήττομαι από το πόσο ψεύτες μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι. Πόσο γεννημένοι να λένε ψέματα. Μένω έκπληκτος. Ερχόμενος για την εκπομπή, άκουγα τον κύριο Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι να δηλώνει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Να αισθάνονται ασφαλείς πότε? Όταν το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπελάγους κατήγγειλε ότι 4 τουρκικές μηχανότρατες αλίευαν επί τουλάχιστον μία εβδομάδα μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου, ακόμα και μέσα στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή των Φούρνων. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι υπήρξε απραξία των αρμοδίων αρχών παρά την απουσία σκαφών του λιμενικού. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στα νησιά, ένα μεγάλο μέρος της επιβίωσής τους εξαρτάται από τα αλιεύματα. Άλλο τώρα αν έχει αυτή η χώρα, πάει, θέλει, φιλοδοξεί με τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα που δεν μπορεί να πάνε Έλληνες, πάνε μόνο ξένοι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτά. Κι όμως έρχεται αυτός ο άνθρωπος και λέει πράγματα τα οποία η ίδια του η ζωή, το πολιτεύεστε. Είναι, θα μου πείτε, πρώτη φορά είναι? Όχι, δεν είναι η πρώτη, είναι η χιλιοστή φορά. Σε κάθε περίπτωση, οι Τούρκοι αλλιεύουν τα αλλιεύματα των Ελλήνων ψαράδων και το Αιγαίο, φίλοι και φίλες, έχει σύνορα, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, εν πάση περιπτώσει, όμως έχει σύνορα και μακάρι να ήταν αδιαπέραστα από τους Τούρκους, από τους Αμερικανούς, από τους Ισραηλινούς, από όλους αυτούς που κατέχουν και νέμονται τη χώρα μας. Αυτό ήταν το σχόλιο μόνο, ή μια εντύπωση ερχόμενος εδώ για την σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η Ελλάδα πεθαίνει και όχι μόνο δημογραφικά, αλλά και οικονομικά. Αλλά και άποψη σημασίας και ειδικού βάρους στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Από άποψη προσδοκίμου ζωής, διαρκώς πέφτει. Θυμίζω ότι οικονομικά η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι κάτω και από τη Βουλγαρία, η οποία ήταν από πίσω μας, τώρα όμως είναι και αυτή μπροστά. Μπορούμε πια να είμαστε ήσυχοι, το καταφέραμε και αυτό. Είμαστε στον πάτο. 7 χρόνια διακυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, μονάχα πλούτο για την ολιγαρχία, μονάχα ακρίβεια, δυστυχία για τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, δεν είναι ωραία η καταστροφολογία, το καταλαβαίνω. Δεν είναι ωραία, αλλά αν είναι η πραγματικότητα έτσι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, από άποψη προσδοκίμου ζωής, πέφτει διαρκώς η Ελλάδα από άποψη προσδοκίμου. Από άποψη υγιούς προσδοκίμου. Ένα μεγάλο μέρος, νομίζω, τα νούμερα, να με συγχωρήσετε, μπορεί να μην είναι ακριβή που θα πω, ότι οι Έλληνες καταναλώνουν το 35% περίπου από για την υγειονομική τους δαπάνη από την τσέπη τους. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που είναι 13, τους Νορβηγούς, τους Σουηδούς που είναι 16. Δηλαδή η Ελλάδα στην Ελλάδα όλα τα πληρώνει ο φουκαράς, ο άνθρωπος της καθημερινότητας και του μόχθου, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι άλλοι δεν χορταίνουν μεγάλες εταιρείες που διαπλέκονται, που κάνουν, που δείχνουν. Έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, όπως είπαμε προηγουμένως, που οδηγείται όπως και η χώρα και αυτό στην ανυπαρξία. Με μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια τα περασμένα που μπορούσαν οι άνθρωποι να σπουδάζουν δωρεάν. Να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το δωρεάν που είχε μια γενιά ή δύο γενιές στο παρελθόν στην Ελλάδα, έτσι, στη φτωχή Ελλάδα, που ήταν πολύ πλουσιότερη από ό,τι είναι τώρα. Μας μάρανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι και οι φίλοι και όλα αυτά πράγματα που μας κατέστρεφουν διαρκώς επί 16 χρόνια. Μια παιδεία που γονατίζει τους γονείς με τις δαπάνες των παιδιών τους. Το όνειρο να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και μια παιδεία που όχι μόνο αλλάζει το Σύνταγμα για να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις στα πανεπιστήμια, αλλά και στη μέση εκπαίδευση. Διάβαζα πρόσφατα, αγοράζονται σωριδών μεγάλα εκπαιδευτικά συγκροτήματα δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικά κεφάλαια. Τα φάντς. Εδώ είναι η πατρίδα, αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός, με άλλα λόγια η πατρίδα της κερδο... δεν είναι η πατρίδα των Ελλήνων, είναι η πατρίδα της κερδοσκοπίας των ολίγων. Τι πέτυχε λοιπόν, αυτά πέτυχε αυτή η εξαιρετική κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι, η χώρα χάνεται, μοιράζεται σε Ισραηλινούς, Τούρκους, έχουν τη μισή Κύπρο, έτσι. Και μιλάμε τώρα και συζητάμε και για την Κύπρο, για το νέο σχέδιο Ανάν. Λοιπόν, μιλάμε για τους Ισραηλινούς, είπαμε, τους Τούρκους, τους Αμερικανούς, τις Βρυξέλλες. Τι χώρα είναι αυτή? Πόσο πρέπει να ντρεπόμαστε, τι αναξιοπρέπεια πρέπει να αισθάνεται ο Έλληνας? Θα το συζητήσουμε και αυτό με τον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Πόσοι Έλληνες έχουν χάσει αυτή την έννοια, την αίσθηση της αξιοπρέπειας τελείως? Νομίζω ότι αυτά τα 16 χρόνια των μνημονίων έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο και βεβαίως οι προδοσίες, οι ψευτιές και οι τρελές πολιτικές που μεσολάβησαν. Οι περισσότεροι Έλληνες σήμερα, ποια είναι η φιλοδοξία τους? Ό,τι μπορέσω να αρπάξω. Από που μπορώ. Από που μπορώ, αν μπορώ. Ή να γίνουμε Ευρωπαίοι, ή να μεταναστεύσουν οι νέοι, ή να μάθουν να μιλάνε άπτεστα αγγλικά, γαλλικά ή άλλες γλώσσες, ευγενείς γλώσσες του Βορρά, πουλώντας υπηρεσίες στους τουρίστες. Προημερών η επέτειος, και τελειώνω, προημερών έγινε η γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Έτσι τη λένε, εκείνη την ημερομηνία του Ιουλίου του 1974, κάνοντας δεξιώσεις ποιοι? Αυτοί που καταπατούν κάθε άρθρο του συντάγματος. Σας θυμίζω, αν το είχατε ακούσει, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο Μακαρίτης τώρα, ο συνταγματολόγος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, κύριος Κασιμάτης, είχε πει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο στο ελληνικό σύνταγμα που να μην έχει καταπατηθεί. Όχι ότι το σύνταγμα αυτό είναι καλό, σε καμιά περίπτωση. Το σύνταγμα αυτό είναι άθλιο. Έτσι. Το έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές. Όμως ακόμα και σε αυτό το σύνταγμα έχει καταπατηθεί κάθε άρθρο του. Το ίδιο το σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα της καταπάτησής του, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Για τη χώρα μας λοιπόν, αλλά και για τα διεθνή θέματα, θα μιλήσουμε σήμερα με έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, έναν εξαιρετικό ποινικολόγο, δικηγόρο και αγωνιστή. Αγωνιστή για τη δημοκρατία και την ευημερία των πολλών, όχι των λίγων. Είναι το ακριβώς αντίθετο, στην ακριβώς αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του, η άριστή του δηλαδή, είναι ο κύριος Γιάννης Δραχιώτης. Κύριε Δραχιώτη, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας κύριε Λαμπρόπουλε, γεια σας αγαπητέ Άρη, ευχαριστώ για την εκ νέου πρόσκληση στην εκπομπή σου.
0: Την πλουτίζετε κύριε Γιάννη, την πλουτίζετε. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη γιορτή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τη δημοκρατία που αποκαταστάθηκε και γι' αυτό γιορτάζουν.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η γιορτή έχει ξεπέσει όπως έχουν ξεπέσει όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Φέτος ήταν χαρακτηριστικό ότι κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν εμφανίστηκαν, ενώ καλούνται πλέον σε αυτή την επέτειο, που είναι μια εθνική επέτειο, διάφορες τηλεπερσόνες πλέον, επιχειρηματίες και τέτοια. Είναι στο πλαίσιο του γενικού ξεπεσμού. Όμως θα έλεγα ότι σε σχέση με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κυριαρχίας της Ελλάδας του 1974, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο όλο πρώτο από τα σχόλια που ανέφερες, αγαπητέ Άρη, στις σημερινές ή χτεσινές, δεν θυμάμαι, δηλώσεις του Μητσοτάκη στο Αγαθονήσι, αυτές, ξέρεις, τις δηλώσεις που συνηθίζουν να κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί του συστήματος κάθε καλοκαίρι από κάποιο μακρινό νησί για να ανυψώσουν το ηθικό των νησιωτών, συνδυαζόμενο βέβαια με κάποια μπάνια για τους ίδιους σε πολυτελή ξενοδοχεία. Και είπε ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες. Και το λέει ο Πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει φέρει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ίδιο το επίπεδο που έχουν έρθει, θα έλεγα, οι σχέσεις Βενεζουέλα-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την Τρίτη του Γενάρη, δηλαδή μετά την εισβολή
0: του Μαδούρο,
1: του Προέδρου. πρακτικά τι σημαίνει αυτός ο παραλληλισμός που κάνω. Ότι παριστάνουν ότι έχουν αντιπαλότητα ή έχθρα, ενώ ο ένας έχει υποκύψει στον άλλον. Όπως η Βενεζουέλα έχει υποκύψει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτελεί εντολές των Ηνωμένων Πολιτείων η κυβέρνησή της, η ελληνική κυβέρνηση έχει δορυφοριοποιηθεί πλέον στην Τουρκία, στην τουρκική κυβέρνηση. Εκτός από τη γνωστή υποτέλεια που μας τη σέρνουμε εδώ και 200 χρόνια από συστάσεις του ελληνικού κράτους προς τον αγγλοσαξονικό κόσμο, στους Άγγλους παλαιότερα, στους Αμερικανούς σήμερα και στους συναυτό, πλέον η Ελλάδα επαναδορυφοριοποιήθηκε και στην Τουρκία. Πρακτικά η Ελλάδα κάνει αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση για να ακριβολογώ, ό,τι λέει η Τουρκία. Αυτή η συνθήκη ισχύει ήδη από το 2020, όταν επέβαλαν δια των όπλων, δηλαδή με την παρουσία του πολεμικού τους ναυτικού, ότι μόνο η Τουρκία έχει ΑΟΣ πέραν του 25ου παράλληλου, δηλαδή πέραν του μισού Αιγαίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει άρνηση του ότι έχουν τα νησιά Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Άρα από εκεί και πέρα κυριαρχικά δικαιώματα στο μισό Αιγαίο ασκούν μόνο οι Τούρκοι. Αυτό το έχει αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση με κάποια γκρίνια περί διεθνούς δικαίου κάθε φορά που επαναεπιβεβαιώνεται αυτό που de facto επέβαλε η τουρκική κυβέρνηση από το 2020 και μετά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν, νομίζω, το επεισόδιο, όπως συνηθίζεται να λέγεται, της Κάσου.
0: Της Κάσου, που τολμήσαμε να απλώσουμε το καλώδιο, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Επιχείρησε να απλώσει ένα καλώδιο που θα τη συνδέσει με την Κύπρο και το Ισραήλ. Και απλώς ήρθε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και είπε όχι, αυτά είναι λυμένα από το 2020, δεν δικαιούστε να ασκείτε κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Από τον 25ο μεσημβρινό και μετά δεν δικαιούστε, τέλος.
1: Ακριβώς. Και το πιο τραγικό παράδειγμα είναι η de facto απαγόρευση της αλιείας για τους Έλληνες ψαράδες έξω από τα 6 μίλια, που ουσιαστικά είναι άσκηση του ίδιου κυριαρχικού δικαιώματος από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή που θεωρεί ότι είναι η υφαλοκρηπίδα της και ΑΟΣ της όλη η θάλασσα πέραν του 25ου παραλλήλου. Πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και ο ακροατές μας τι λέμε, πέραν του μέσου των Κυκλάδων. Αυτός ο Πρωθυπουργός που τα έχει δώσει όλα, που παρέδωσε την ελληνική θάλασσα και την μετέτρεψε σε γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας, λέει ότι οι νησιώτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Αν είναι ασφάλεια το να απαγορεύονται να ψαρεύουν, απαγορεύεται να ποντίζουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια, απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε πράξη στην περιοχή τους και στη θάλασσά τους, τότε τι να την κάνουν την ανασφάλεια, αν αυτό είναι η ασφάλεια που τους οργάνωσε.
0: Τους παρέχει ασφάλεια η Τουρκία, κύριε Ραχιώτη. Τους παρέχει ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ζουν σε μια περιοχή οι νησιώτες που κυριαρχεί ένα άλλο κράτος. Και αυτό έχει πια πάρει μια de facto κατάσταση που τίνει να δώσει και νομικά αποτελέσματα, γιατί ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις οι de facto καταστάσεις μετά από κάποια χρόνια δίνουν και νομικά αποτελέσματα, όρατο κυπριακό.
0: Όρατα ήμια που δεν τολμούσε να πάει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, ο κύριος από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μάλιστα.
1: Έχουμε δεχτεί πλέον ότι τα ίμια δεν είναι ελληνικό έδαφος. Δεν λέμε τι είναι, αν είναι ουδέτερο, αν είναι τουρκικό έδαφος. Σίγουρα όμως δεν είναι μέρος που έχουν προσπέλασει οι ελληνικές αρχές. Πάντως δεν είναι ελληνικό έδαφος αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και με τις νομικές επιπτώσεις που έχουν de facto καταστάσεις. Γι' αυτό, για την εισαγωγή
0: που κάνατε. Ακριβώς. Θα ήθελες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον πόλεμο στο Ιράν, μικρό σχόλιο, και να συνεχίσουμε με Ουκρανία, με Ευρώπη και για να έρθουμε στα δικά μας, τα οποία μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Μικρό σχόλιο με πολύ μεγάλες επιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί σκοτώνονται άνθρωποι, ακριβώς, καταστρέφονται χώρες. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. πρακτικά αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και στο Ιράν και στην Ουκρανία και σε άλλα μέτωπα είναι τον πόλεμο της Δύσης για την επιβολή της νεοαπικιοκρατίας. Κάθε ένας από αυτούς τους πολέμους είναι ένα επεισόδιο του μεγάλου πολέμου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πλέον περισσότερο από καθαρό το ότι η Δύση προσπαθεί να εξοντώσει κάθε ανεξάρτητη φωνή, κάθε αντίθετη φωνή στην παντοκρατορία της αυτή τη στιγμή, κάθε αντίθετη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ώστε να επιβάλλει μια νέα αποικιοκρατία, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη, όπως ήταν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, πριν αρχίσουν τα απελευθερωτικά κινήματα στην Ασία, στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτό είμαστε. Το Ιράν, μέρος αυτού του πολέμου, αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια και δύσκολη σύγκρουση με έναν ισχυρότατο αντίπαλο που το αντιμετωπίζει σαν ένα εμπόδιο στην εξασφάλιση της πλήρους κυριαρχίας του στην Δυτική Ασία. Είναι ο μόνος κρατικός παράγοντας ο οποίος παραμένει ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ασία και η προσπάθεια είναι να το εξοντώσουν. Τις εκεχηρίες και τις επαναλήψεις των πολέμων δυστυχώς κατά τη γνώμη των συγκρούσεων, δυστυχώς πρέπει να τις βλέπουμε σαν επεισόδια του πολέμου ο οποίος έχει ξεκινήσει και το τέλος του δεν είναι ορατό και εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιοριστούν σήμερα με ακρίβεια. Είναι δεδομένο ότι και σε αυτή τη φάση της σύγκρουσης που άρχισε μετά την κατάρρευση του μνημονίου κατανόησης που είχαν δεχτεί να υπογράψουν οι Αμερικανοί μετά την de facto ήττα τους στην δεύτερη φάση του πολέμου, ότι συναντούν ισχυρότατη αντίσταση από το Ιράν και φαίνεται να είναι προσανατολισμένοι σε έναν πόλεμο που με κύκλους θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό πλεονέκτημα που θεωρούν ότι έχουν, δηλαδή τη μεγαλύτερη πολεμική και οικονομική ισχύ σε σχέση με το Ιράν και να το οδηγήσουν στην καταστροφή. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Ήδη αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια ισχυρότατη σχέση μεταξύ ηγεσίας και λαού. Υπάρχει μια σχετική αμυντική επάρκεια και υπάρχει και ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την άμυνα της χώρας με την έννοια ότι είναι μια σύμπλεξη διαφορετικών δημοκρατικά εκλεγμένων από διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους παραγόντων οι οποίοι ισορροπούν και παράγουν ένα μοντέλο εξουσίας το οποίο διατηρεί από τη μια ισχυρή σχέση με το λαό και από την άλλη έχει ικανότητα να παίρνει τις αποφάσεις που χρειάζονται για την άμυνα της χώρας ανεξαρτήτως απολειών. Αυτός ο συνδυασμός δείχνει ότι το Ιράν μπορεί να αντισταθεί μακροπρόθεσμα στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον από το αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ευρύτερες συμμαχίες των θυμάτων του υπεριαλισμού, των χωρών που είναι στόχοι του υπεριαλισμού. Οποιαδήποτε χώρα αν αφαιθεί μόνη της να αντιμετωπίσει το κτίνος που λέγεται σήμερα υπεριαλιστική δύση, μακροπρόθεσμα δεν θα έχει καλή εξέλιξη. Η κατάσταση, οι συμμαχίες είναι αναγκαίες, δεν είναι διαμορφωμένες ακόμα στο επίπεδο σφιχτών, να το πω έτσι, συμμαχιών. Δυστυχώς μετά το 1991 και τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας δεν υπάρχει καμιά συμμαχία στρατιωτική στον κόσμο που να είναι στο επίπεδο του ΝΑΤΟ και αυτό περιπλέκει πραγματικά της δυνατότητας άμυνας όλων των χωρών που είναι θύματα αυτή τη στιγμή της επίθεσης του υπεριαλισμού και είναι αναγκασμένα να αντισταθούν. Το τι μορφή θα πάρουν αυτές τις συμμαχίες κανένας δεν το ξέρει. Σίγουρα θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τις συμμαχίες που είχαμε δει στο παρελθόν, γιατί πρέπει να στηρίζονται σε μια ετερότητα ιδεολογικών βάσεων, κοινωνικών συστημάτων και ιστορικών παραδόσεων, θα έλεγα, που όμως αυτές οι ετερότητες πρέπει να συγκλίνουν στην ανάγκη άμυνας απέναντι στον υπεριαλισμό. Είναι δύσκολα καθήκοντα, χρειάζονται χρόνο για να επιληθούν από τις χώρες της αντίστασης και τίποτα δεν είναι προδιαγραμμένο. Το σίγουρο είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να αντιστέκεται.
0: Ακριβώς αυτό το γεγονός, νομίζω ότι κανένας, ίσως ελάχιστοι τουλάχιστον εκτός Ιράν, δεν πίστευε ότι το Ιράν θα καταφέρει να αντιπαρατεθεί στις ενωμένες δυνάμεις των Αμερικανο-Ισραηλινών τόσο καιρό και μάλιστα μέχρι τώρα, τουλάχιστον νικηφόρα. Αυτό το νικηφόρα, κατά τη γνώμη σου, έχει συνέπειες σε σχέση... Μιλάμε για σήμερα, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο. Ακόμα και πυρηνικά μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι τρελοί. Διάφοροι τρελοί υπάρχουν στον κόσμο. Εκτός από τους ψεύτες τους δικούς μας. Νομίζεις ότι αυτό έχει σημασία, παίζει ρόλο αυτή η ήττα ή μέχρι σήμερα η ήττα παίζει ρόλο για το μέλλον, το κοινό μας μέλλον?
1: Θα έλεγα προς το παρόν παίζει μικρό ρόλο, όχι μεγάλο. Γιατί ναι, μεν είναι ένας παράγοντας αισιοδοξίας, είναι μια ανάσα για όλους τους λαούς και για μας το ότι το Ιράν είχε μια διαφορετική τύχη για τον εαυτό του, οργάνωσε μια τύχη για τον εαυτό του, για να ακριβολογώ, διαφορετική από αυτή της Βενεζουέλας, μπόρεσε να αντισταθεί στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, είναι μια ανάσα για όλους μας, είναι πρώτα-πρώτα μια ανάσα για τον ίδιο το Ιρανικό λαό. Πλην όμως τα πράγματα δεν έχουν κριθεί ακόμα και δεν νομίζω ότι θα κριθούν στο κοντινό μέλλον. Χρειάζεται οι λαοί και πρώτα-πρώτα ο Ιρανικός λαός και η ηγεσία του να δουν όλες τις, να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, να οργανώσουν την άμενά τους. Φαίνεται ότι έχει συνείδηση η Ιρανική ηγεσία ότι παλεύει με έναν ανώτερο εχθρό που δεν πρέπει να τον υποτιμήσει, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που έχει. Χρειάζονται πολλοί παράγοντες να συντρέξουν ακόμα για να μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για οριστική νίκη του Ιράν σαν χώρας που αντιστέκεται στον υπεριαλισμό. Είμαστε μπροστά σε έναν πόλεμο που τώρα έχει ξεκινήσει και να μην θεωρούμε ότι λήγουν τα πράγματα κάθε φορά που υπάρχει μια ανακοχή ή ένα απλό σταμάτημα των εχθροπραξιών όπως είναι αυτές τις μέρες. Οι στόχοι της Δύσης είναι επεξεργασμένοι, είναι εγκληματικοί για τους λαούς, αλλά είναι επεξεργασμένοι, έχουν στρατηγικό βάθος σε αυτό που κάνουν και νομίζω ότι το Ιράν θα παραμείνει στόχος τους για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
0: Δηλαδή νομίζεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατηγική, δεν κινούνται, έχουν στρατηγική, μάλιστα.
1: Έχουν στρατηγική, βεβαίως. Βεβαίως έχουν στρατηγική και η στρατηγική τους είναι η ολοσχερής συντριβή της αντίστασης του Ιράν, η αλλαγή καθεστώτος και η επιβολή μιας ηγεσίας υποτελών καλή ώρα σαν τη δικιά μας, ώστε να μπορούν αφενός να ελέγχουν τη χώρα και τον πλούτο της, αφετέρου να μην έχουν αντίσταση στη Μέση Ανατολή, να ελέγξουν οριστικά τη Δυτική Ασία. Αυτή είναι η στρατηγική τους. Και αυτή τη στρατηγική θέλουν να την υπηρετήσουν με όλα τα όπλα που διαθέτουν. Όπλο της Αμερικής, της Δύσης είναι το Ισραήλ, όπλο της Δύσης είναι η Ουκρανία, είναι τα Εμιράτα του Κόλπου, αλλά και αυτές καθ' αυτές οι δυνάμεις που έχει και οι στρατιωτικές βάσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ασίας. Να είστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιήσουν όλα τους τα όπλα μηδενός εξαιρουμένου προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που είπες προηγουμένως για εκείνες συμμαχίες που θα έπρεπε να έχουν ήδη δημιουργηθεί. Δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί. Καταρχάς, οι Κινέζοι, λέει ο Τραμπ τουλάχιστον, υπόσχονται ότι δεν θα πουλήσουν όπλα στο Ιράν. Αντιθέτως, εγώ διάβαζα σήμερα ότι οι παραγγελίες για τα man πάντα, αυτά τα φορητά αντιαεροπορικά που μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή στα αμερικανικά αεροπλάνα και στα ισραηλινά αν μπουν στον πόλεμο, έχουν αρχίσει αρχίσουν να παραδίδονται ή πρόκειται άμεσα σε επόμενες ημέρες να παραδίδονται. Ένα αυτό είναι για την Κίνα. Νομίζεις πρώτον, η Ρωσία είναι εμπνεγμένη σε ένα πόλεμο ζωής και θανάτου, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολη θέση, υποθέτω ότι βοηθάει όσο μπορεί, κατευθύνει με τους δορυφόρους της τα πλήγματα, τους πυράβλους τους Ιρανικούς, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, γιατί θα μιλήσουμε αμέσως για την Ουκρανία, εκεί τα πράγματα σοβαρεύουν. Βλέπεις εκεί, και θα ήθελα να μπεις και για τους BRICS, Κίνα, Ρωσία λοιπόν και BRICS, οι οποίοι BRICS 5 χρόνια δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπισαν σε αυτό το μόρφαο, που βεβαίως δεν είναι είναι οικονομικό και όχι κάτι άλλο, αλλά ούτε μια ανακοίνωση, βρε αδερφέ. Θα μου πεις βέβαια ότι είναι η Ινδία μέσα, που είναι φιλοαμερικανή και όλα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχουν στο διεθνές στερέωμα. Κίνα, Ρωσία, BRICS και πάμε για την Ουκρανία.
1: Ναι, έτσι όπως το λες είναι, δεν υπάρχει σήμερα μια στρατιωτική συμμαχία χωρών οι οποίες να μπορούν να σταθούν απέναντι στη Δύση. Οι χώρες παλεύουν μόνες τους. Φαίνεται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ελπίζω και εγώ, όπως και οι ακροατές μας φαντάζομαι, αυτά να γίνουν σχετικά γρήγορα, γιατί διαφορετικά κάθε μεμονωμένη χώρα είναι δύσκολο να αντισταθεί στον μπλοκ αυτού που λέμε Δύση, το οποίο εκτός από τις 10-15 χώρες που είναι ο σκληρός πυρήνας της Δύσης, συστρατεύουν άλλες καμιά 40-50 χώρες, έτσι, μια από τις οποίες είναι και η δικιά μας και πολλές βαλκανικές χώρες, χώρες Ανατολικής Ευρώπης και μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο αγγλοσαξονικός κόσμος ολόκληρος, οπότε δεν μιλάμε μόνο για τις 10 χώρες του σκληρού πυρήνα, μιλάμε για ένα μπλοκ χωρών 50 χωρών.
0: 52 χώρες βεβαίως.
1: Ναι, που συμμετέχουν σε κάθε πόλεμο της Δύσης και αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα μια μεμονωμένη χώρα, άσχετα από τις τακτικές επιτυχίες που μπορεί να έχει, όπως σήμερα έχει το Ιράν για παράδειγμα. Για τους BRICS νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα οικονομικό εργαλείο για τον Παγκόσμιο Νότο, δεν είναι όμως πρόπλασμα καμιάς στρατιωτικής συμμαχίας σαν αυτή που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος, δεν μπορεί να είναι, γιατί ακριβώς κάποιες από τις κυβερνήσεις των BRICS στον ένα ή στον άλλο βαθμό ελέγχονται από τη Δύση ή επηρεάζονται ή πιέζονται από τη Δύση. Οπότε δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτές τις προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας που ούτως ή άλλως είναι σε ένα πρωτόλιο επίπεδο σαν πρόπλασμα κάποιας μελλοντικής συμμαχίας. Θα ήθελε πολύ φαντασία για να το δει κάποιος έτσι.
0: Σε σχέση με την Κούβα, κανείς δεν δείχνει δηλαδή μια πραγματική έμπρακτη συμπαράσταση από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή όλες αυτές οι ρητορίες περί διεθνούς δικαίου από την Κίνα, από τη Ρωσία, δεν ξέρω από ποιον άλλον, στον αέρα, άσφαιρα δηλαδή, όπου είναι τα ζωτικά μας συμφέροντα μόνο. Η Κούβα είναι μακριά.
1: Ακριβώς έτσι, και αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν υπάρχει ένα μπλοκ χωρών στον πλανήτη που να νιώθει ότι ανήκει σε μια συμμαχία που έχει υποχρεώσεις απέναντι στις λοιπές χώρες του πλανήτη οι οποίες σχετίζονται με αυτό το μπλοκ. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο μπλοκ αυτή τη στιγμή. Το μόνο τέτοιο μπλοκ είναι το αντίπαλο των χωρών που αντιστέκονται το ΝΑΤΟ. Και καταλαβαίνει κάθε χώρα, μεμονωμένη χώρα, ότι τα περιθώρια της να στηρίξει την Κούβα χωρίς να κάνει πόλεμο ή χωρίς μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία αποτροπής, ότι δεν υπάρχουν μπροστά σε αυτό το γενοκτονικό καθεστώς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κούβα. Το γενοκτονικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Κούβα μοιάζει πάρα πολύ με το σχέδιο γενοκτονίας που εφάρμοσαν οι Αμερικανοϊσραηλινοί στη Γάζα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο ο βομβαρδισμός κάθε νύχτα, ήταν η πείνα. η οποία τα πρώτα της βήματα, αν θυμόσαστε, είναι ακριβώς αυτά που εφαρμόζονται σήμερα στην Κούβα. Η στέρηση ενέργειας, τροφίμων, φαρμάκων και η αποσύνδεση από την παγκόσμια οικονομία. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα και στη Γάζα και εξελίχθηκαν σε αυτή τη γενοκτονία που ακολούθησε. Γενοκτονία προσπαθούν να επιβάλλουν σήμερα και στην Κούβα. Να είναι σαφές σε όλο τον κόσμο αυτό. Σήμερα άκουγα την ομιλία του Δίες Κανέλ, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΚ Κούβας, για την επέτειο της 26ης Ιουλίου, την επέτειο της επίθεσης στη Μονκάδα. Δηλαδή που έχετε ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μια γενοκτονία, αντιμετωπίζουμε την προσπάθεια να μας αποκόψουν από την παγκόσμια οικονομία, να μας αποκόψουν από τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να το κάνουν αυτό δια της βίας μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα στην Κούβα και δυστυχώς αυτό έλεγε και ο Δίας Κανέλ στην ομιλία του, πρέπει ο κουβανικός λαός να λύσει μόνος του το υπαρξιακό του πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς εδώ είμαστε, πρέπει να αντισταθεί μόνος του οποιοδήποτε λαός δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή, λόγω τότε δεν υπάρχουν άλλα διεθνή εργαλεία τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν.
0: Είχα σκοπό να πάμε στην Ουκρανία, αλλά επειδή και ένας φίλος εδώ ρώτησε τώρα, ο φίλος Brain Dog, αυτή η ξινή λατρά, ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν συμμετέχουν οι Ισραηλοί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Σε αυτή τη φάση εννοώ τώρα. Και λέει με αφορμή αυτή την ερώτηση, αυτή η ξυνήλα Τραμπ προς Νετανιάχου που τη συμπεριφέρεται σαν κακιασμένη γκόμενα μπορεί να κρύβει κάτι πιο σοβαρό. Αν θες και τις δύο ερωτήσεις μαζί μας απαντάς για να πάμε στην Ουκρανία.
1: Θα πρότεινα στους ακροάτες σας και σε εμάς τους ίδιους να μην επηρεάζονται από τα δυτικά μιμιέ και από τα σχόλια που κάνουν, τα οποία συνήθως είναι στα δευτερεύοντα, στο αν είναι ξινός ή γλυκός ο τάδε, πώς είναι ντυμένος, πώς χαργεντίστηκε ο Χ ή και ο Ψ, και όχι στην ουσία των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Και ειδικά αν μιλάμε για την Αμερικανο-Ισραηλινή σχέση, δεν είναι σχέση μεταξύ κρατών αυτή, είναι σχέση προγεφυρώματος με τη μητέρα, με την κύρια βάση. Οπότε νομίζω ας αφήσουμε τις ξυνήλες και τις προσωρινές κόντρες. Είναι πολύ εσωτερικά ζητήματα αυτά, δεν αλλάζουν τη στρατηγική σχέση που υπάρχει μεταξύ του προγεφυρώματος των Αμερικανικών συμφερόντων που είναι το Ισραήλ και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει αποδειχτεί ότι εργάζονται μαζί, θα εργαστούν μαζί. Η προσωρινή κατανομή ρόλων που γίνεται γιατί αυτή τη στιγμή για μια σειρά λόγους προτιμούν οι Αμερικανοί να κάνουν μόνοι τους τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό βολεύει ενδεχομένως, μια υπόθεση που κάνω εγώ, τη συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν άλλων αραβικών χωρών. Αν συμμετείχε το Ισραήλ, αυτό
0: δεν θα μπορούσε. Σωστά.
1: Θα ήταν εμπόδιο στο Κατάρ, στα Εμιράτα ή στο Μπαχρέιν, στο να πάρουν μέρος στους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται, όπως επίσης και το ότι είναι αρκετά απασχολημένο με την ισοπαίδωση του Νότου Λιβάνου αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, να μετατρέψει σε Γάζα δηλαδή το Νότιο Λίβανο. Αυτά είναι θέματα εσωτερικού καταμερισμού του Δυτικού Μπλοκ. Θέλουν να μας τα παρουσιάσουν σαν σοβαρές αντιθέσεις, σαν συγκρούσεις, σαν οτιδήποτε άλλο. Θέλουν το μικρό να το κάνουν μεγάλο, για να κάνουν οι λαοί φόκους σε άσχετα δευτερεύοντα ζητήματα που δεν σχετίζονται καθόλου με τις πραγματικές πολιτικές που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα έλεγα κάντε φόκους στα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους λαούς και όχι στα ενδυματολογικά, χαρακτηρολογικά και διάφορα τέτοια που προσπαθούν να μας ταΐσουν αυτή τη στιγμή.
0: Γιάννη, στην Ουκρανία ο πόλεμος συνεχίζεται. Πάμε στον πέμπτο χρόνο να κλείσουμε. Οι Ρώσοι μοιάζει να έχουν αλλάξει τακτική. Δηλαδή, χτυπούν βαθιά στις ουκρανικές περιοχές, το ίδιο κάνουν βέβαια και οι Ουκρανοί στη Ρωσία, με μεγάλο κόστος για τους Ρώσους είναι αλήθεια, και ενδεχομένως να είναι μονόδρομος πλέον για το Κρεμλίνο να κάνει εντατικότερη την παρουσία του στον πόλεμο. Όχι με ειδική στρατιωτική επιχείρηση, αλλά με κανονικό πόλεμο πλέον. Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπεις? Βλέπεις δηλαδή ότι θα προχωρήσουν οι Ρώσοι επιτέλους στο να τελειώσουν, αν μπορούν βεβαίως, τον πόλεμο στην Ουκρανία?
1: Στα πλήγματα με όπλα μεγάλου ελληνικούς είναι προφανές ότι η Ρωσία ακολούθησε τις δυτικές αποφάσεις. Οι δυτικοί έδωσαν τα κατάλληλα όπλα στους Ουκρανούς, πρακτικά δεν τα έδωσαν, τύπιστα εγκατέστησαν στο ουκρανικό έδαφος, οι ίδιοι τα χειρίζονται και στο έδαφος αλλά και στο πληροφοριακό επίπεδο και σίγουρα στο επίπεδο της λήψης των επιτελικών αποφάσεων. Αυτά δεν τα έχουν αφήσει στους Ουκρανούς. Οι Ρώσοι αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν αυτές τις αποφάσεις που έλαβαν οι δυτικοί, να πλήξουν το σύνολο της Ρωσίας πρακτικά με όπλα μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα να πλήξουν μη στρατιωτικούς στόχους. Όπως βλέπετε, οι δυτικοί χτυπάνε διελιστήρια, έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό της ρωσικής οικονομίας με βενζίνη, χτυπάνε τις αλυσίδες, τις εμπορικές αλυσίδες, τις αλυσίδες των logistic, πρακτικά σκοπεύουν δηλαδή στο να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα στον πληθυσμό. Αναγκάστηκαν οι Ρώσοι να ακολουθήσουν σε πλήγματα, σε στρατιωτικούς στόχους, σε μεγάλο βάθος. Αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Είναι σαφές ότι σε στρατηγικό επίπεδο η Δύση σήμερα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο Ρωσονατοϊκό πόλεμο. Η Ρωσία αμήνεται επιτυχημένα. Ακολουθάει πάρα πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια, επιλύει μια σειρά τεχνικά προβλήματα που προκαλεί η επιθετικότητα της Δύσης, αλλά δεν πάβει να δέχεται μια μαζική επίθεση αυτή τη στιγμή που στις συνοριακές περιοχές με την Ουκρανία και στην Κρυμαία και στις νέες περιοχές προσπαθούν ο στόχος των δυτικών να κάνουν το βίο αβίωτο, να αναγκάσουν τον πληθυσμό να φύγει από αυτές τις περιοχές, ώστε έτσι η δουλειά μετά των δυτικών να είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι και νέες περιοχές χωρίς πληθυσμό ή με μειωμένο πληθυσμό γίνονται πολύ πιο ευάλωτες σε οποιοδήποτε επιθετικό σχέδιο. Το ουκρανικό έχει περιπλακεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι φανερό ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ανατρέψει τη δυτική επίθεση στο σύνολό της και δεν μιλάω για το αν θα καταλάβει τη Χίψη πόλη στο Ντονμπάς. Κρίνονται μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Ρωσίας από τη Δύση, άσχετα από τις λεκτικές κόντρες μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Ο καταμερισμός έχει γίνει, έχουν αναλάβει συγκεκριμένα κομμάτια της επιθετικής προσπάθειας οι Αμερικανοί και άλλα κομμάτια οι Δυτικοί, και αν κρίνει κάποιος από τα κονδύλια που διατίθενται για τη συνέχιση του πολέμου, είναι φανερό ότι πρέπει να περιμένουμε κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι ύφεση της σύγκρουσης, και νομίζω ότι ο όποιος χειρισμός από την πλευρά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον τη στρατηγική εικόνα. Θα πάμε σε μια κλιμάκωση που και εδώ νομίζω ότι το στρατηγικό βάθος της κάθε πλευράς και οι συμμαχίες που εν τέλει θα διαμορφωθούν και θα πάρουν μέρος στη σύγκρουση θα είναι αυτές που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, έχει η Ρωσία τη δυνατότητα? Η αλήθεια είναι ότι μάχεται μόνη της εναντίον 52 χωρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που εκπλαγίου, εκτός από τη Βόρεια Κορέα βέβαια, που από ό,τι φαίνεται και βοηθά και με όπλα, με πυράβλους, αλλά και με θα στείλει και στρατιώτες. Λένε, δεν ξέρω πόσο είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να κερδίσει αυτή την ιστορία η Ρωσία ή θα ακολουθεί διαρκώς τις πρωτοβουλίες των Δυτικών.
1: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περιμένουμε στο άμεσο μέλλον μια σημαντική επιτυχία από την πλευρά της Ρωσίας, ακόμα και αν καταληφθεί κάποια μεγάλη πόλη στο Ντονμπάς, που δεν έχει συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε μόνο για σχετικά μικρές πόλεις από 10 έως 50 χιλιάδες προπολεμικού πληθυσμού, αλλά προφανώς αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζουν τη στρατηγική εικόνα όταν ο αντίπαλος της Ρωσίας έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις να πάει σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Είναι ορατό νομίζω αυτό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει πλέον και η ρωσική ηγεσία. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις και από την πλευρά της Ρωσίας. Είναι διαφορετικό πράγμα αν αμήνεται κάποιος επιτυχώς. Είναι διαφορετικό πράγμα αν η μια ή η άλλη πλευρά έχει κάποιες τακτικές επιτυχίες στο Α ή στο Β μέτωπο, και διαφορετικό πράγμα η κατάληξη αυτής της τιτανομαχίας η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Προφανώς δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, προφανώς δεν πρόκειται πλέον για τα δικαιώματα ή για την κατάσταση του ρωσικού πληθυσμού στην Νοβορώσια, δηλαδή στις τέσσερες επαρχίες που συγκροτούν το Ντομπάς και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σήμερα στη Ρωσία κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κρίνονται οι μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή, κρίνεται η ίδια η ύπαρξη της Ρωσίας. Ο στόχος που έχει η Δύση αυτή τη στιγμή είναι καθαρός, όπως και στην περίπτωση του Ιράν, ίσως και χειρότερα εδώ πέρα, να πάψει η Ρωσία να υπάρχει ως οντότητα. Νομίζω ότι στη Ρωσία δεν τους ενδιαφέρει να επιβάλλουν μια ελεγχόμενη κυβέρνηση. Όχι ότι θα τους χάλαγε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν αυτή τη στιγμή είναι
0: τη διάλυση
1: της Ρωσίας, τη διάλυση σε μικρά αντιμαχόμενα κράτη ή την υποδάβληση συγκρούσεων σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ασίας, τον αέναο πόλεμο δηλαδή, που θα διευκολύνει τον έλεγχο τους. Αυτά είναι μέγα ζητήματα αυτή τη στιγμή για την προοπτική του πλανήτη. Και οι επιλύσεις δεν έχουν φανεί από την άλλη πλευρά ποιες πρέπει να είναι.
0: Το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε ή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας απέναντι στο πολιτικό σύστημά της ή εν πάση περιπτώσει στο κυβερνών πολιτικό σύστημά της.
1: Έτσι
0: είναι. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία αυτή είναι ενωμένη, έχοντας κατανοήσει αυτό που μόλις είπες, ότι δηλαδή η διάλυσή της είναι επιθύρες, εάν δεν είναι ενωμένη.
1: Όχι μόνο είναι ενωμένη η ρωσική κοινωνία, αυτό θεωρείται το δεδομένο. Οι φιλοδυτικές τάσεις είναι πολύ περιορισμένες σε ένα κομμάτι της ελίτ, το οποίο έχει πολιτική επιρροή, αλλά και να την έχει δεν μπορεί να την κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αυτό το κομμάτι δεν ενδιαφέρει τους δυτικούς πλέον. Δεν τους ενδιαφέρει να συνεργαστούν με ένα κομμάτι της ρωσικής ελίτ. Τους ενδιαφέρει να συντρίψουν την Ρωσία. Άρα το φιλοδυτικό κομμάτι είναι αδιάφορο και για τους δυτικούς και πολύ περισσότερο για το ρωσικό λαό. Ο ρωσικός λαός είναι ενοποιημένος στην άμυνα της χώρας. Αυτό είναι σαφές. Και θα έλεγα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει ένας εντονότατος διάλογος αυτή τη στιγμή μεταξύ των πολιτικών κομμάτων της Ρωσίας για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Υπάρχει μια αρκετά έντονη ανταλλαγή απόψεων και δημόσια. Θα έλεγα ότι πρωτοσταθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την συζήτηση, το οποίο κατά τη γνώμη μου κάνει και τις πιο οργανωμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα πράγματα, και μια παράμετρος Πολύ σημαντική βέβαια είναι η πρόθεση της συμμαχίας με την Κίνα, έτσι αυτό λέγεται σε όλους τους τόνους τουλάχιστον από τα αριστερά ρωσικά κόμματα, τα δύο αριστερά κόμματα που είναι στη Βουλή, αλλά και από τα μικρότερα αριστερά κόμματα, αλλά νομίζω ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό δεν διαφωνεί και κανένας στο πολιτικό σύστημα όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά όμως δεν είναι λόγια, είναι πολιτικά και στρατηγικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν και οι επιλύσεις στο πεδίο είναι πάντα πολύ δύσκολες, πολύ πιο δύσκολες από τις διακηρύξεις. Έτσι, σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάντως το ερώτημα που έθεσες, όντως μιλάμε για μια ενοποιημένη κοινωνία. Ο πόλεμος ως γνωστόν στις περισσότερες περιπτώσεις ενοποιεί τις κοινωνίες. Αυτό έχει συμβεί και στη Ρωσία. Είναι μια κοινωνία η οποία θέλει να αμυνθεί, θέλει να διατηρήσει την πατρίδα της, θέλει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.
0: Πριν μιλήσουμε για τα ελληνικά, μια ερώτηση από το φίλο μας τον Γιώργο εδώ, που έχει δύο ερωτήσεις αλληλοδιάδοχες. Κύριε Ραχιώτη, μήπως η αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι κυρίως ιδεολογική, αφού δεν κατάφερε να συσπυρώσει ούτε τους Ρώσους της Ουκρανίας πέρα από τον Ντονμπάς? Βέβαια, φίλε Γιώργο, η λέξη ιδεολογική δεν είναι ακριβής, γιατί προφανώς η Ρωσία δεν έχει κανένα καθεστώς ιδεολογικό διαφορά σε σχέση με τους άλλους, με τους καπιταλισμό έχει ενολίγης, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, Γιάννη, να σου πω και την άλλη ερώτηση από τον ίδιο φίλο, και λέει: κύριε Ραχιώτη, αφού η Ρωσία διεξάγει, και απαντάς και στα δύο μαζί, αφού η Ρωσία διεξάγει υπαρξιακό πόλεμο, γιατί δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον λαό? Τον φοβούνται τόσο οι ολιγάρχες και η ηγεσία της, ή πλανάτε, ή πλανάτε ακόμη το φάντασμα του Λένιν?
1: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλες τις απόψεις που κατατίθενται μέσα αυτών των ερωτήσεων. Θα σταχυολογήσω κάποια σημεία. Πρώτον, δεν θα μίλαγα για αποτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αντιμετωπίζει η Ρωσία μια νέα κατάσταση από το 2023 και μετά. Στο πρώτο στάδιο θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει επιτυχημένο ή αποτυχημένο όταν είχε στόχους ουσιαστικά την απελευθέρωση των ρωσικών πληθυσμών στην περιοχή του Ντονμπάς και την αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Προφανώς η επιτυχία ήταν μερική, έλυσε κάποια προβλήματα, έχει φτιάξει μια νέα ρωσική ζώνη στα εδάφη της πρώην Ανατολικής Ουκρανίας, έχει αποτύχει τον κεντρικό στόχο της αποναζιστικοποίησης και της ουδετεροποίησης της χώρας. Άρα μιλάμε δηλαδή για εν μέρει αποτυχία και επιτυχία. Αυτά όμως αφορούσαν το 2022. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία αντιμετωπίζει μια ανατολική επίθεση. Με ιστορικό πρόσχημα την προσπάθεια της να επιλύσει το πρόβλημα των ρωσικών πληθυσμών το 2022 και το θέμα της απειλής που δεχόταν από την Ουκρανία, αλλά αυτά πλέον είναι ιστορία. Η πραγματικότητα είναι ότι το ΝΑΤΟ επιτίθεται κατά της Ρωσίας, η Ρωσία αμήνεται, άλλο το πιο επιτυχημένα, άλλο το λιγότερο. Όσον αφορά τα ιδεολογικά ζητήματα, βεβαίως κάθε πόλεμος έχει και ιδεολογικές διαστάσεις και η αλήθεια είναι ότι η ρωσική ηγεσία προσπάθησε να δώσει και μια ιδεολογική διάσταση από την αρχή, μιλώντας για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ρωσική ελίτ που αποτελεί σήμερα το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, η οποία έχει δημιουργηθεί μετά το 1990, δεν έχει πολύ σχέση με οποιαδήποτε ιδεολογία. Ουσιαστικά δεν έχει προλάβει να διαμορφώσει μια ιδεολογία. Έχει κάποια ιδεολογικά σπαράγματα, θα έλεγε κάποιος, παρά μια ενιαία και συνεκτική άποψη. Και αυτό το πράγμα δυσκόλεψε πάρα πολύ την ίδια την Ρωσία να μιλήσει με τους ουκρανικούς πληθυσμούς, με τους ρωσικούς πληθυσμούς της Ουκρανίας, αφού η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ουκρανία είχαν ρωσική συνείδηση. Όντως υπάρχει πρόβλημα, αλλά αυτό το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στην δεκαετία του 90 και σίγουρα

0: πολλές και δεν υπάρχουν απλές αποφάσεις να ληφθούν. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και είναι δύσκολο, τουλάχιστον για μένα που παρακολουθώ αυτές τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, να υποδείξω το χ ή το ψ. Φαντάζομαι ότι και οι περισσότεροι από εμάς έχουν ανάλογη δυσκολία να κάνουν υπόδειξη το ότι πρέπει να γίνει αυτό ή το άλλο, τουλάχιστον στο τακτικό και στο στρατηγικό επίπεδο. Μπορούμε να έχουμε μια γνώμη στο γεωπολιτικό επίπεδο πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα, αλλά στις επιμέρους αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε θέση.
1: Γιάννη, μιλώντας για την πατρίδα μας, ήθελα να σου πω ότι η χώρα μας είναι πλέον σε μία από τις χειρότερες θέσεις. Στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίων σε διάφορους τομείς. Όλοι οι δείκτες στο κατακεφαλήν οικονομικό εισόδημα σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης. Δικαιοσύνη, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοκρατίας, εγκληματικότητας. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες η Ελλάδα έχει φτάσει στον πάτο. Και άλλες χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί όλες, όχι άλλες, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν καπιταλιστικό σύστημα. Σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου, πριν πάμε στα ειδικότερα, σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδος?
0: Αν πρέπει να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, και αυτή η εποχή είναι ίσως και η εποχή που τίθενται τέτοια ζητήματα, γιατί κλείνει μια πολιτική χρονιά. Παραδοσιακά θεωρούμε ότι το πολιτικό έτος ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη και τελειώνει στο τέλος Ιουλίου. Όντως πρέπει να γίνει κάποιος απολογισμός και να πούμε πού οφείλεται αυτές οι διαπιστώσεις που κάνεις και εσύ, Άρη, και που έκανες και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά και που είναι διαπιστώσεις του μέσου ανθρώπου πλέον, του μέσου κοινωνού στην κοινωνία μας. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να, αν προσπαθήσουμε κάπως να γενικεύσουμε και να φύγουμε από την περιπτωσιολογία στην οποία θα συμφωνήσουμε όλοι κρίνοντας τα κακώς κείμενα, νομίζω ότι αυτά που χαρακτήρισαν και τη χρονιά που πέρασε αλλά και τα χρόνια που διανύουμε στη χώρα μας είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι η ενίσχυση του ελέγχου της χώρας από ξένους παράγοντες, και εδώ αναφέρουμε είπα Ισραήλ πρώτα-πρώτα, αλλά και από την Τουρκία με τη μορφή της δορυφοριοποίησης της χώρας προς την Τουρκία. Το δεύτερο είναι ο ηθικός ξεπεσμός που έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τον έλεγχο της χώρας από τους ξένους, γιατί δεν αφήνει περιθώριο λήψης ανεξάρτητων πολιτικών αποφάσεων, δεν αφήνει ρόλο στο πολιτικό σύστημα πέρα από τη διαφθορά, γι' αυτό λέω σχετίζεται και με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Και το τρίτο είναι όντως οι οικονομικοί δείκτες, που ενώ η συνολική οικονομία μπορεί να πει κάποιος ότι σε κάποιους παράγοντες βελτιώνεται, ταυτόχρονα οι δείκτες που αφορούν τα λαϊκά στρώματα είναι καταστροφικοί. Είναι ακριβώς αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή έχουμε μια πορεία φτωχοποίησης, ακρίβειας, διάλυσης των δομών οι οποίες σχετίζονται με τα λαϊκά στρώματα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική επιλογή και της κυβέρνησης και των πατρώνων της, να γίνει μια μεταφορά πλούτου, δηλαδή όπως γίνεται και στις περισσότερες χώρες που υπακούν στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, από τα λαϊκά στρώματα προς τις ελίτ και κυρίως προς τους ξένους, προς τον ξένο παράγοντα. Άρα συνοψίζοντας, εγώ εντοπίζω τρεις αιτίες της εικόνας που όλοι διαπιστώνουμε. Η μία είναι ο συνεχιζόμενος και ο βαθύτερος έλεγχος της χώρας από τους ξένους, ο ηθικός ξεπεσμός της πολιτικής ελίτ που εκφράζεται με σκάνδαλα, με αμοραλισμό, με εκποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις χωρίς κανένα κανόνα πλέον, μέχρι και τους αρχαιολογικούς χώρους, έτσι, μέχρι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, δεν μιλάμε για την υγεία και την εκπαίδευση.

0: και με μια αρπαγή βιωτικού επίπεδου από τα λαϊκά στρώματα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα τρία σημεία που χαρακτηρίζουν την εποχή που διανύουμε σήμερα στην Ελλάδα, τα οποία κάποιος μπορεί να τα αναλύσει σε πάρα πολλές επιμέρους παραμέτρους φυσικά.
1: Επίτρεψέ μου ένα δευτερόλεπτο, μια μικρή διακοπή. Γιάννη, φίλε Κώστα, τις ερωτήσεις τις βλέπω. Απλώς διαλέγω ποιες θα περάσω. Π.χ. μια ερώτηση του τύπου «Άρη ρώτησε τον κύριο Ραχιώτη πώς θα γίνει η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν». Δεν μπορώ να τη δώσω στον κύριο Ραχιώτη. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρώτα και κύρια έχει αλλάξει το θέμα. Ή μάλλον αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι μια χώρα που κινδυνεύει πάνω απ' όλα έχει την εθνική της ανεξαρτησία. Δεν έχει την αλλαγή καθεστώτος. Εάν δεν είναι η ερώτηση, ας πούμε, λίγο ύποπτη, τότε μάλλον κάνεις λάθος στην εκτίμησή σου. Πρώτα είναι η εθνική ανεξαρτησία και μετά θα δούμε εάν ο λαός εκείνος θα αποφασίσει να αλλάξει την οποιαδήποτε πολιτική διακυβέρνηση. Ένας άλλος φίλος λέει: «Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραχιώτη και κύριε Λαμπρόπουλη για τον αγώνα σας, από το δικό σας μετερίζει για μια καλύτερη κοινωνία. Καλό καλοκαίρι». Και εμείς σας ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ και που είσαι μαζί μας και που παρακολουθείς και που συμμερίζεσαι αυτά που λένε οι καλεσμένοι μας. Γιάννη, θα ήθελα πριν μπούμε στην τελική ευθεία που είναι κανένα δεκάλεπτο, 12-15 λεπτά το πολύ, να μου πεις, έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις χοντρικά σήμερα. Το ΝΑΤΟ είναι μια δύναμη που εξασθενεί ή μια δύναμη που ισχυροποιείται ή παραμένει σταθερά, κατά τη γνώμη σου, και πόσο επικίνδυνο εξακολουθεί να είναι για τη χώρα μας, πόσο επικίνδυνη είναι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ?
0: Όσον αφορά για τη συνολική αξιολόγηση του ΝΑΤΟ, μπορεί από κάποιες παραμέτρους, από κάποια σκοπιά κάποιος να πει ότι ισχυροποιείται, από κάποια άλλη σκοπιά να πει ότι εξασθενεί. Οι παράμετροι ή οι σκοπιές από τις οποίες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ΝΑΤΟ ισχυροποιείται είναι ότι έχει υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των μελών του από το 1991 μέχρι σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που μια στρατιωτική συμμαχία ελέγχει πρακτικά το σύνολο της Ευρώπης με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι πάρα πολύ δεμένη συμμαχία σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Δεν είναι μια χαλαρή συμμαχία όπως ήταν στο παρελθόν. Υπάρχει μια αυστηρότατη διοίκηση, μια επιτελική διοίκηση με την ηγεσία των Αμερικανών, η οποία ελέγχει αυτή την δομή, και υπάρχει και μια τεράστια εμπειρία 70 ετών πλέον επίλυσης εσωτερικών ζητημάτων και πειθάρχησης τυχόν διαφωνιών, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι κρίσιμες. Απ' την άλλη, μπορεί κάποιος να πει ότι αυτή η συμμαχία παρουσιάζει κάποια σημάδια φθοράς, με την έννοια ότι ο ηγέτης της συμμαχίας φαίνεται να προβληματίζεται ορισμένες φορές αν πρέπει να συνεχίσει να είναι ηγέτης του συνόλου ή πρέπει να κάνει διάφορα υποσύνολα συμμαχιών με τα οποία να προχωρεί. Νομίζω πάντως ότι αυτοί οι προβληματισμοί, γιατί συνήθως η εξασθένηση τέτοια επιχειρήματα θέτει, οι οπαδοί της εξασθένησης του ΝΑΤΟ θέτουν τέτοια επιχειρήματα, δηλαδή τις ρητορικές συγκρούσεις που γίνονται στις διάφορες συνόδους του ΝΑΤΟ ή τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, όπως η τελευταία της Ισπανίας. Στο παρελθόν έχουν συμβεί και σοβαρότερες διαφοροποιήσεις, ακόμα και προσωρινές αποχωρήσεις από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, χωρίς εν τέλει να θυγεί πραγματικά η συμμαχία από αυτά. Πιστεύω ότι αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι στο ρητορικό επίπεδο. Αν δει κάποιος αντικειμενικά πώς προχωράνε τα πράγματα, η Νατοϊκή Συμμαχία είναι πειθαρχημένη. Όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δαπανούν αυτά που δίνουν εντολές οι Αμερικανοί να δαπανίσουν για στρατιωτικές δαπάνες. Οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει και έναν καταμερισμό παθηκόντων αυτή τη στιγμή μέσα στη συμμαχία και έχουν επιβάλει και μια κοινή στρατιωτική παρουσία σε όλους τους πολέμους που επιλέγει η Αμερική να δώσει. Ακόμα και μικρές χώρες σαν την Ελλάδα, όπως ξέρετε, υποχρεώνονται να στείλουν στρατό, να στείλουν ναυτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, να στείλουν αντιαεροπορικούς πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, να υπόσχονται ότι τις Μπελαρά, που όταν θα τις πάρουμε, θα τις στείλουμε και στη Νότια Συνική Θάλασσα, όπως ισχυρίστηκε πρόσφατα αυτός ο άνθρωπος που αισθάνει τον Υπουργό Αμήνης στην Ελλάδα. Ας μην σχολιάσω παραπάνω το ζήτημα, βλέπετε ότι ελέγχουν σε μεγάλο βάθος το σύνολο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, άσχετα αν παρουσιάζονται σημεία εξασθένησης για το ορατό μέλλον, για τις ζωές τις δικές μας ζωές, για την προοπτική των επόμενων δεκαετιών δηλαδή τουλάχιστον, θα είναι ένας ισχυρότατος κίνδυνος για όλους τους λαούς και σαν τέτοιο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Διαφωνώ πάρα πολύ με απόψεις που ακούστηκαν πρόσφατα από κάποιους που εμφανίζονται και σαν προοδευτικοί αναλυτές στη χώρα μας, που λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας υποδιάλυσης οργανισμός, οπότε δεν έχουμε και κανένα λόγο να φύγουμε, αφού θα διαλυθεί μοναχό του, γιατί να μπούμε και στη φασαρία να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Θεωρώ αυτές τις απόψεις ότι στερούνται τεκμηρίωσης και θα τις έλεγα ότι δεν είναι καν σοβαρές. Για χώρες σαν την Ελλάδα είναι κρισιμότατο ζήτημα το να συγκροτηθεί ρεύμα αποχώρησης από το ΝΑΤΟ και να μην περιμένουμε να πέσει το ΝΑΤΟ, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ σαν σάπιο μήλο, οπότε δεν θα έχει και λόγο η συζήτηση για αποχώρηση. Αυτά τα πράγματα στερούνται σοβαρότητας και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας και την οργάνωση αυτού του κινήματος και αυτών των λαϊκών δυνάμεων που θέλουν την ανεξαρτησία της χώρας με τη μορφή της αποδέσμευσης από τα δυτικά μπλοκ, ό,τι μορφή και να έχουν αυτά. Αυτά όσον αφορά το ΝΑΤΟ και νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή το και τι λέμε και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Θα ήθελα να μας κάνεις, αν θέλεις και εσύ, να μας έκανες ένα προς ένα, επειδή ενδεχομένως να έρθουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν ξέρω, το Δεκέμβριο, το Φεβρουάριο, κάποτε, εν πάση περιπτώσει, όταν δει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ενδεχομένως να ευνοηθεί από τη συγκυρία. Δεν είναι πολλά τα σκάνδαλα που σκάνε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει οποτεδήποτε τις εκλογές. Όπως αυτό το δημοκρατικότατο σύνταγμα του δίνει τη δυνατότητα. Το δημοκρατικότατο σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, αν ήθελες να μας κάνεις ένα προς ένα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής. Και μετά να συζητήσουμε και για την τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τις δυνατότητες. Πάμε λοιπόν λίγο, αν θέλεις, γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, όσο μπορείς βεβαίως, να μας πεις για τα κόμματα της ελληνικής, του κοινοβουλίου.
0: Είναι σημαντικό ερώτημα, ακριβώς γιατί έχει εκλογές η χώρα και προφανώς σε κάποιους μήνες, προφανώς σε λιγότερο από ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές σε κάθε περίπτωση, άσχετα αν αυτό θα είναι φθινόπωρο ή άνοιξη. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει κανένα λόγο η σημερινή κυβέρνηση να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Μπορεί βέβαια να βρει κάποιο λόγο ανά πάσα στιγμή. Μιλάω για το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να περιμένει ο ελληνικός λαός τίποτα από τις εκλογές που θα έρθουν, δυστυχώς, και δεν χαίρομαι καθόλου που κάνω αυτή την εκτίμηση. Γιατί το σύνολο του πολιτικού συστήματος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ελέγχεται από τα ξένα αφεντικά της χώρας και είναι αποφασισμένο να υπακούσει και να κινηθεί μέσα στα όρια που οι ξένοι έχουν προδιαγράψει για τον κάθε πολιτικό χώρο. Πρακτικά αυτό που θέλουν ο Αμερικανικός παράγοντας και οι Ευρωπαίοι φυσικά που κινούνται σε αυτά είναι να φτιάξουν ένα νέο διπολισμό, προσπαθούν να τον πετύχουν με τη Νέα Δημοκρατία και με το νέο κόμμα που φτιάχνουν με τον Τσίπρα, ο οποίος είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή για τον Αμερικανικό παράγοντα, πολύ δεδομένη, πολύ συζητημένη μεταξύ τους, δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν, είναι όλα καυτοποιημένα. Τώρα απλώς αυτό που ασχολούνται είναι να πείσουμε εμάς να ψηφίσουμε ή τον μπλοκ του Μητσοτάκη ή τον μπλοκ του Τσίπρα και στις δύο περιπτώσεις κερδίζουν οι ξένοι ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος, ο τοπικός κυβερνητικός αντιπρόσωπος, να το πω έτσι, γιατί και η αντιπολίτευση ούτως ή άλλως είναι ελεγχόμενη. Νομίζω ότι έχουν αποδεχτεί το ρόλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης που δεν φύγει τα αμερικανικά συμφέροντα, ίσα ίσα τα υπηρετεί σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, και οι υπόλοιποι, κοινοβουλευτικοί σχηματισμοί, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και το ΚΚΕ, το οποίο έχει προσαρμόσει την πολιτική του σε επίπεδα που να μην είναι ενοχλητικά για τον ξένο παράγοντα, τουλάχιστον στα μείζωνα ζητήματα, και οι ακροατές μας δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους τη ρητορική της μεγάλες κορώνες, που και αυτές βέβαια με τον καιρό περιορίζονται, αλλά να κοιτούν την ασκούμενη πολιτική από κάθε κόμμα, και εκεί θα καταλάβουν γιατί επιβεβαιώνεται αυτό που μόλις είπα. Και φυσικά το ίδιο είναι δεδομένο και για τα σπαράγματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του πασοκικού χώρου, που αυτά είναι οι σχηματισμοί που εκπροσωπούνται σήμερα. Άρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες με το υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστούν στο εσωτερικό, θα συνεχιστεί δηλαδή η αρπαγή πλούτου των λαϊκών στρωμάτων, η καταστροφή του βιωτικού επίπεδου του με τον τρόπο που είπες εσύ στην εισαγωγή σου στην σημερινή εκπομπή, να μην τα επαναλαμβάνω, δηλαδή την καταστροφή της παιδείας, της υγείας, των θεσμών μέσω των οποίων βελτιώνεται και ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο μιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Είναι δεδομένα, τα περιέγραψες αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εισαγωγή σου, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ανεξαρτήτως πώς θα παρουσιαστούν τα συμμαχικά μπλοκ, είτε προεκλογικά είτε μεταεκλογικά, για να κυβερνήσουν, αν δεν τους φτάσει η ακραία καλπονοθία την οποία προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
1: Με την επιστολική ακραία ψήφου, βέβαιος.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία όταν έχουμε μπόνους 50 ευρώ, όταν έχουμε επιστολική ψήφο, όταν μπορούν μέσω των δικαστηρίων να απολύουν βουλευτές, όπως έχει γίνει και στην υφιστάμενη Βουλή, άσχετα αν δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Σήμερα η Βουλή έχει 297
1: ευρώ. Λείπουν τρεις βουλευτές, βεβαίως, γιατί είναι βεβαίως.
0: Να πουληθεί, διαγράφτηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις. Ουσιαστικά είναι δικτατορίες αυτά που έχουμε με κοινοβουλευτικό μανδύα, και πρέπει να είναι σαφές αυτό. Αυτά όσον αφορά το κοινοβουλευτικό σύστημα, από το οποίο δεν πρέπει να περιμένουμε, κατά τη γνώμη μου, το παραμικρό. Ακόμα και από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί αυτό που υπενήχθηκες, υπάρχουν δύο ομαδοποιήσεις, θα έλεγα, στο εξωκοινοβούλιο. Η μία είναι αυτοί που θέλουν να μπουν στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι και δίνουν γίνει και είδωρ στα αφεντικά της χώρας, όπως είναι το κόμμα της Καριστινού, ας πούμε, η οποία πρόσφατα διευκρίνησε ότι δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς είχαμε κακές κυβερνήσεις που δεν εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνουν αυτοί οι πολύ καλοί οργανισμοί.
1: Κύριε Ραχιώτη, σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Αυγερινός από εκπρόσωπος τύπου. Μάλιστα, τέλος πάντων, αυτό είναι εσωτερικά τους, δεν μας αφορά εμάς, μάλιστα.
0: Δεν μας αφορούν αυτά. Είναι ενδεικτικά πάντως της κατάστασης, του ότι δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο μπορεί να είσαι αισιόδοξος από αυτό το κόμμα ή από τα υπόλοιπα κόμματα, πολύ περισσότερο, όπως είναι του Σαμαρά ή άλλα ακροδεξιά σχήματα που πάνε να φτιαχτούν ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές συστημικές λύσεις. Μιλάμε για απολύτως συστημικές λύσεις. Είναι δεδομένος ο έλεγχος από τους ξένους και δεδομένη η επίθεση στα λαϊκά στρώματα και δεδομένο το βάθεμα της εξάρτησης με το πολιτικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε τι πρέπει να ελπίσουμε? Στη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων.
1: Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, κύριε Ραχιώτη?
0: Δυνάμεις υπάρχουν, Αν και το δυνάμεις μάλλον πρέπει να το βάλουμε με δέλτα μικρό στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την έννοια ότι πλέον θα έλεγα ότι υπάρχουν ομαδοποιήσεις και πολιτικές συσσωματώσεις που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βλέπουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρον σαν ραγιά των δυτικών, ότι αυτό έχει κόστος, έχει οικονομικό κόστος, έχει πολιτικό κόστος και τώρα πια έχει και υπαρξιακό κόστος.
1: Πολύτως.
0: Έτσι. Φαίνεται αυτό, δηλαδή οι μέρες του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού δεν είναι απεριόριστες αν συνεχίσει σε αυτό το ραγιαδισμό που χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια την χώρα μας. Χρειάζεται οπωσδήποτε να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, δεν ξέρω πώς θα το πω, που θα αναγνωρίζει το κεντρικό ζήτημα της χώρας, το ζήτημα της υποτέλειας και της ανάγκης ανεξαρτησίας δηλαδή, και θα κάνει σαφές και καθαρές προτάσεις επ' αυτού του ζητήματος. Δεύτερον, που θα είναι με σαφήνεια τοποθετημένος ή τοποθετημένη στον πληθυντικό υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Δεν μιλάμε ουδέτερα δηλαδή για ανεξαρτησία, για χειραφέτηση, για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ. Αυτό το ζήτημα το βλέπουμε από τη σκοπιά των λαϊκών στρωμάτων, της βελτίωσης της θέσης της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων δηλαδή, αλλά και που θα δίνει μια άλλη γεωπολιτική προοπτική για τη χώρα. Αυτές κατά τη γνώμη μου είναι οι προϋποθέσεις για να συγκροτηθούν πολιτικοί φορείς ή πολιτικός φορέας, ο οποίος θα εκφράσει την ανάγκη της χώρας για μια ανεξάρτητη πολιτική. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι δύσκολος. Ελπίζω ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Δηλαδή, τώρα πια που οι δρόμοι, η κοινωνική, η πολιτική για τις επαναστάσεις φαίνεται να έχουν κλείσει, ο δρόμος είναι η συγκρότηση, εννοείται, σχημάτων με αυτά τα προτάγματα που περιγράψατε. Και βεβαίως, αναρωτιέται κανείς γιατί ενώ υπάρχουν, δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, ας το αφήσουμε ίσως για μια άλλη εκπομπή, εκτός αν θέλετε να σχολιάσετε εσείς.
0: Χωρίς ανεξαρτησία, καταρχήν, μην περιμένετε επαναστάσεις, μην περιμένετε κοινωνική χειραφέτηση. Το πρωτεύον ζήτημα είναι η ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες συγκλήσεις όσων πολιτικών χώρων βάζουν αυτό το πρόταγμα. Πολιτικών ομάδων θα έλεγα, γιατί είναι δύσκολο να μιλήσουμε για πολιτικό χώρο. Μπορεί να τα βρούνε, μπορεί να προχωρήσουν παράλληλα. Σημασία έχει ότι το κεντρικό ζήτημα πρέπει να είναι η ανεξαρτησία της χώρας. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πολιτικό ρεύμα. Είτε έχει ενιαία χαρακτηριστικά, είτε έχει πολιτικών, κοινωνικών και επιστημονικών, θα έλεγα, δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την κατεύθυνση και γίνονται διακριτές σαν ένα σαφές πολιτικό ρεύμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που έχει να λύσει η κοινωνία μας, αλλά και το όποιο πολιτικό σύστημα δεν θέλει να ενταχθεί στην ξενοδουλεία.
1: Ραχιώτη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Παραπάντα η συζήτηση μαζί σας, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι εμπλουτίζει και τη σκέψη και ενδεχομένως τη δράση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να έχουμε πιο αισιόδοξα πράγματα να συζητήσουμε με τη νέα πολιτική σεζόν.
1: Μακάρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και πάλι ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, θα συνεχίσουμε βέβαια με τον κύριο Λεκάκη για να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα της στο Ιράν. Ναι, ένα μικρό διάλειμμα και δεν θα αργήσουμε πολύ, με ένα άλλο link θα μπούμε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
12: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
13: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος, σε μια εκπομπή που είναι η τελευταία αυτή τη σεζόν και νομίζω ότι επειδή συμπίπτει με τον αγώνα ενός λαού, του Ιρανικού λαού για την ανεξαρτησία του, για να αποφασίζει το ίδιο για τις τύχες του, μια χώρα που θέλει να αποφασίζει ίδια για τις τύχες της, και όχι Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες, το Τελαβίβ ή το η Μόσχα ή το Πεκίνο, θέλει να αποφασίζει μόνη της. Γι' αυτό λοιπόν είναι ένας καλός επίλογος για τις εκπομπές μας αυτής της χρονιάς, ο ηρωισμός, η οργάνωση και η αντοχή των Ιρανών πρέπει να είναι ένα δείγμα, ένα παράδειγμα για όλους μας. Τα έβαλαν με τις ισχυρότερες δυνάμεις του πλανήτη και τουλάχιστον μέχρι σήμερα νίκησαν. Αυτό δείχνει ότι όλα είναι δυνατά. Δίνουν μαθήματα αντίστασης, σθένους, όπως είπαμε, και αγάπης για τη χώρα τους ως προαπαιτούμενο για οτιδήποτε άλλο. Ο πιο αρμόδιος για να συζητήσουμε μαζί του για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Αλέξης Κερκυραίος Λεκάκης, είναι γνωστός και φίλος της εκπομπής, γνωστός και στο κανάλι, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λεκάκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Θέλετε να μας πείτε, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, έχετε λιμένες υποχρεώσεις, θέλετε να μας να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για τον πόλεμο στη Δυτική Ασία, είπα Ιράν, και ποιες είναι οι πιθανές προοπτικές, ή μάλλον πέστε μας καταρχάς για την επικαιρότητα. Τι είναι εκείνο που αξιολογείται σαν πιο σημαντικό σήμερα, χτες, αυτές τις μέρες για αυτόν τον πόλεμο?
1: Πολύ σημαντικό θεωρώ εγώ είναι ότι τις τελευταίες ώρες το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Αυτό έχει σημασία διότι δεν δέχτηκε προηγουμένως το Ιράν κάποια επίθεση στο εδαφός του. Όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το Ιράν πάντα απάνταγε. Δηλαδή υπήρχε προηγουμένως μια επίθεση του Ισραήλ των ΗΠΑ και το Ιράν ακολούθως απάνταγε. Τώρα βλέπουμε ότι το Ιράν επέλεξε να χτυπήσει. Δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό ευνηδιαστικά, αλλά έχει μια σημειολογία.
0: Τι σας λέει αυτό, κύριε Λεκάκη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι αρκετές ερμηνείες. Μπορεί να είναι μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Ιράν πλέον έχει αλλάξει δόγμα, ότι δεν περιμένει κάθε φορά να δεχτεί επίθεση τυπικά για να μπορεί να απαντήσει, ότι παρακολουθεί τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το κέντρο επιχειρήσεών τους πλέον έχει μεταφερθεί στην περιοχή από το Κατάρ. Φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί στην Ιορδανία, διότι η βάση στο Κατάρ, αλλά η μεγάλη βάση των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και στις άλλες περιοχές που είναι πολύ κοντά στο Ιράν, έχουν εμπολείς απέναντι, εννοώ από την άλλη όχθη του Περσικού κόλπου.
0: Έτσι, έχουν καταστραφεί βέβαια.
1: Έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και φαίνεται ότι έχουν εκενωθεί σε μεγάλο βαθμό και φαίνεται ότι έχουν αποτραβηχτεί, δηλαδή το κέντρο επιχειρήσεων των ΗΠΑ προς την Ιορδανία. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία διεξήγαγαν μια αεροπορική επιχείρηση στο Ιράκ, σε πολλές περιοχές του Ιράκ, σε πολλές θέσεις των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης, στα αραβικά είναι Hashd al-Shaabi. Οι δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης δημιουργήθηκαν το 2014 με αφορμή το Ισλαμικό κράτος τότε που είχε καταλάβει μεγάλο μέρος της χώρας, μετά από μια σχετική φάτουα του Αγιατολά Σιστανή, κορυφαία θρησκευτική αρχή των Σιητών στο Ιράκ, αν όχι όλου του Σιητικού κόσμου.
0: Α, όλου του Σιητικού κόσμου.
1: Ενδεχομένως, ναι, ο Σιστανή. Έκτοτε αυτή η πολιτοφυλακή ομπρέλα, γιατί αποτελείται από πολλές οργανώσεις, ενσωματώθηκε στις κρατικές δομές του Ιράκ. Έχει επίσημη θεσμική υπόσταση, υπάγεται στο γραφείο του Ιρακινού Πρωθυπουργού και έχει φυσικά σχέσεις με το Ιράν. Ναι, προφανώς το Ιράν είχε συμβάλει τότε το 2014 και ύστερα στην οργάνωση, στην εκπαίδευση, στον εξοπλισμό αλλά και στον συντονισμό των επιχειρήσεων, και έχουν σχέση με το Ιράν φυσικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο προηγούμενο διάστημα πιέζουν την Ιρακινή κυβέρνηση για να αφοπλίσει αυτή την επίσημη κρατική οργάνωση, ένοπλη οργάνωση, θα λέμε είναι ένας παράλληλος στρατός, αλλά έχει επίσημη θεσμική υπόσταση και μάλιστα πολύ σημαντική παρουσία στην εγκρίζωση του Ισλαμικού κράτους του Ιράκ. Για να κλείσω την παρένθεση, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν ζημιές σε στρατόπεδά τους. Φαίνεται ότι έχουν σκοτωθεί δεκάδες μέλη των δυνάμεων λαϊκής κινητοποίησης. Φανταστείτε δηλαδή ότι το Ιράκ επισήμως έχουν δεχτεί μέρος των ενόπλων δυνάμεων του επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράκ. Και αυτό έρχεται μάλιστα σε συνέχεια ότι λίγες μέρες πριν είχε συναντηθεί ο Ιρακινός Πρωθυπουργός καινούριος
0: με τον Τραμπ.
1: Με τον Τραμπ, ναι, ακριβώς. Ναι. Θα αναρωτηθεί γιατί η Σαουδική Αραβία, διότι η Σαουδική Αραβία κατηγορεί μέλη οργανώσεις, αυτή πολιτοφυλακή που σας είπα που έχει δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, αποτελείται από διάφορες, θα λέμε, οργανώσεις, παραστρατιωτικές οργανώσεις. Εντάξει, τυπικά αυτό δεν υφίσταται πλέον, αλλά στην πράξη ναι, είναι μια συσσωμάτωση θα λέγαμε, και κατηγορεί ότι κάποιες ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, είναι συμμαχικές προς το Ιράν, εξαπέλυσαν τις προηγούμενες μέρες επιθέσεις σε πετρελαϊκές ενεργειακές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι Χούθοι κατά τη Σαουδική Αραβία, αλλά και οι Ιρακινές και ομάδες, οι οποίες ονομάζονται, ας πούμε, σχηματικά η Ισλαμική Αντίσταση του Ιράκ.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε μια κλιμάκωση τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ, εντάξει, ως ήθιστε, είπε ότι θα απαντήσει σκληρά, εντάξει, το συνηθίζει αυτό άλλωστε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα δεδομένα επί του πεδίου, τα οποία δεδομένα επί του πεδίου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκλωβιστεί. Έχουν εγκλωβιστεί καθότι δεν μπορούν να επιτύχουν τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς τους. Οι πολιτικοί αντικειμενικοί σκοποί τους, να υπενθυμίσω, έχουν αλλάξει, δηλαδή, αλλά έχουν, θα λέγαμε, ανακοινωθεί, αν βάζαμε αθρηστικά, είναι η αλλαγή καθεστώτος. Το είπε ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ στην αρχή, αν θυμόσαστε καλά, στον πόλεμο του Ραμαντάν, του Ραμαζανίου. Μετά βέβαια όσο έβλεπαν ότι αυτό προφανώς δεν θα γίνει, άρχισαν να αλλάζουν, να λένε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι θα δημιουργούσε ένα πυρηνικό αρμαγεδόνα στην περιοχή, ούτε αυτό προκύπτει. Μετά είπαν για το βαλιστικό πρόγραμμα, το πυραυλικό βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μετά είπαν για να ανοίξουν τα στενά Χορμούζ, το οποίο είναι ένα καινούριο ζήτημα, δεν υπήρχε προηγουμένως, το οποίο ούτε αυτό κατόρθωσε να κάνει η διοίκηση Τραμπ. Ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν το έχει κατορθώσει αυτό. Και αυτό διότι υποτιμήθηκε οι Ιρανικές δυνατότητες. Το Ιράν απέδειξε πλέον ότι δεν είναι ένας απλός δρόν. Είναι μια περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και απέδειξε μια ανθεκτικότητα αξιοσημείωτη. Και πλέον ναι, και το Ιράν έχει, προφανώς έχει δεχτεί σοβαρά πλήγματα σε επίπεδο επίγειων, το σημείο επίγειες, έτσι, διότι το Ιράν δεν έχει τις στρατηγικές του εγκαταστάσεις, την πλειοψηφία τους τέλος πάντων σε επίγειες τοποθεσίες, τις έχει σε υπόγειες τοποθεσίες, αλλά ναι, πράγματι έχει δεχτεί σε επίγειους στόχους σοβαρές ζημιές και φυσικά όχι μόνο σε στρατιωτικούς στόχους, σε πολιτικές υποδομές, σε γέφυρες, σε εργοστάσια, σε σε εργοστάσια που δεν έχουν καμία σχέση, λέγαμε, με τον πόλεμο, σε φαρμακοβιομηχανίες, το οποίο φυσικά καταλαβαίνει, νομίζω, οποιοδήποτε ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση δεν είναι το σύστημα, είναι ο λαός του Ιράν. Όταν στοχεύονται φαρμακοβιομηχανίες και δει φάρμακα κατά του καρκίνου, όταν τη στιγμή που το Ιράν έχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη δυσκολία στην εισαγωγή φαρμάκων, ένεκα του καθεστώτος των κυρώσεων, το οποίο, ναι μεν, τυπικά δεν αγγίζει τα φάρμακα, αλλά πολλές εταιρείες δεν μπορούν να διενεργήσουν τις συναλλαγές στο Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα ή φοβούνται μην υποπέσουν
0: στις κυρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κώστα, και εγώ θα προσθέσω μια δική μου ερώτηση σε αυτό. Λέει, θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε ένα νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν, δεδομένου, πριν ολοκληρώσω την ερώτηση, οι Αμερικανοί έχουν αυτή την αλληλοδιέ, τη συμπεριφορά, την επαναλαμβανόμενη, δηλαδή χτυπάμε, πάμε για μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, το παραβιάζουμε το μνημόνιο, ξαναχτυπάμε, πάμε για άλλο μνημόνιο. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι αυτό το pattern μπορεί να το συνεχίσουν και στο μέλλον. Είναι μια εκδοχή αυτή. Εάν πάνε σε ένα νέο μνημόνιο, δεν είναι φυσικό, όπως κάνουν ήδη μέχρι τώρα οι Ιρανοί, να ζητάνε κάθε φορά και περισσότερο? Λέει ο φίλος μας δηλαδή εδώ, αν θα συμφωνήσουν οι Ιρανοί σε νέο μνημόνιο αν δεν τους δοθούν πίσω όλα τα κλεμμένα κεφάλαια? Έχουν το πάνω χέρι τώρα, πρέπει να πιέσουν. Και όχι μόνο σε αυτό, υποθέτω, κύριε Λεκάκη, τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το προηγούμενο, το μνημόνιο αυτό, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, αν το διαβάσουμε παράγραφο προς παράγραφο, ήταν φυσικά, ικανοποιούσε τα περισσότερα αιτήματα των Ιρανών.
0: Σωστά.
1: Και όχι μόνο αιτήματα των Ιρανών, καινούργια θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι το Ιράν. Και φυσικά δεν υπήρχε καμία μνήμα για το πυραυλικό του πρόγραμμα. Όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, το έθετε ως τελευταίο σημείο συζήτηση, εφόσον εκπληρώνονταν προϋποθέσεις, οι οποίες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση στο πυρηνικό ζήτημα ήταν να υπάρξει ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, το οποίο βέβαια δεν συνέβη ποτέ, το να ανασταλούν οι κυρώσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων και φυσικού αερίου, το οποίο συνέβη για πολύ λίγες μέρες. Δεν βλέπω να έδωσε σε αυτό το μνημόνιο, τουλάχιστον, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αξία να το λέμε, αλλά επί χάρτου είδαμε ότι ικανοποιήθηκαν περισσότερα αιτήματα, ιδίως του Ιράν, τα οποία δεν ήταν διατεθειμένα να συζητήσει ούτε η κυβέρνηση Biden, ούτε η κυβέρνηση Ομπάμα.
0: Σαφές, κύριε, βεβαίως.
1: Το ζήτημα είναι φυσικά, ναι, πολύ ορθά ελέγχθη, ότι ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά το δοκούν, αυτό κάνουν το προηγούμενο, μιλάνε για συνομιλίες, χτυπούν παράλληλα για να εξαναγκάσουν το Ιράν σε υποχωρήσεις κτλ. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, αλλά αυτές οι μικρές ανάπαυλες, τις οποίες ενδεχομένως, ναι, οι Ιρανοί δεν έχουν αυταπάτες για τη διοίκηση Τραμπ, νομίζω η Ιρανική ηγεσία είναι πεπισμένη ότι τα επόμενα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τα επόμενα περίπου 2,5 χρόνια ή 2 χρόνια που υπολείπονται, περίπου 2,5 χρόνια που υπολείπονται για να λήξει η προεδρία Τραμπ, θα είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία βιώσιμη με μια διοίκηση η οποία έχει δείξει ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Δεν νομίζω να έχουν τέτοιες αυταπάτες. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν αυτές τις ανάπαυλες για να ανασυντάξουν, να αναπληρώσουν το οπλοστάσιο τους, το οποίο βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Θέλει χρόνια.
1: Θέλει χρόνια, διότι η αναχαιτιστική πύραυλη των συστημάτων αεράμυνας THAAD και Patriot ακριβώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να κατασκευαστούν.
0: 400 το χρόνο κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, και υποτίθεται τους αυξήσουν σε 1,000, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Και πολλούς λέτε, νομίζω.
0: Και πολλούς, ακριβώς.
1: Και πολλούς λέτε. Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies, είναι ένα πολύ γνωστή δεξαμενή σκέψη στις ΗΠΑ, η οποία αντλώντας και από πηγές οι οποίες φαίνονται να συμπίπτουν με πηγές από το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ, αναφέρθηκε, έβγαλε κάποια στατιστικά στοιχεία για τους αναχαιτιστικούς πυράβλους των ΗΠΑ και λέει ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου του Ραμαζανίου, υπολογίζονταν ότι στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ είχαν απόθεμα σε αναχαιτιστικούς πυράβλους του συστήματος Patriot γύρω στους 2.430 και σήμερα, δηλαδή 27 Ιουλίου που βγάλανε την εκτίμησή τους, υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει 759 έως 827.
0: Έχουν ξοδευτεί στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και τα λοιπά, έτσι.
1: Κυρίως έχουν ξοδευτεί στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Στον πόλεμο με το Ιράν.
1: Και έχουν απομείνει από 2.330, υπολογίζουν, έχουν απομείνει 759-827. Αυτό το απόθεμο όμως των ΗΠΑ δεν είναι μόνο για το θέατρο της Δυτικής Ασίας. Προφανώς είναι και το απόθεμα που έχουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι στην Ανατολική Ασία.
0: Για όλο τον πλανήτη, βεβαίως.
1: Στο Ταϊβάν, στην Ταϊβάν, π.χ. Αντίστοιχα, η αναχαιτιστική πυραυλή αναφέρει ΘΑΤ, η οποία είναι λιγότερη. Υπολόγιζε ότι έως τις 27 Φεβρουαρίου ήταν γύρω στους 452 και έχουν μειωθεί κατά 50% περίπου. Σήμερα, υπολογίζοντας ότι έχουν απομείνει μόνο 234 έως 278.
0: Δεν κάνεις πόλεμο με αυτά τώρα. Κύριε Λεκάκη, επειδή ο χρόνος σας είναι...
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό κιόλας, που φαίνεται κιόλας ότι τις τελευταίες αυτό τον μήνα όπου υπήρξε μία αναζωπήρωση από τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε οποίες απάντησε το Ιράν, βλέπουμε ότι το Ιράν είχε αυξημένη αποτελεσματικότητα στα πλήγματά του και ακρίβεια αλλά και καταστροφικότητα στις αμερικανικές βάσεις.
0: Το αποδίδουν σε ρωσική και κινέζικη παρέμβαση στην κατεύθυνση και στο δίνουν τις συντεταγμένες.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τέτοιες διαβαθμισμένες πληροφορίες, αλλά έχω παρατηρήσει μία τάση. Και μία τάση στα αμερικανικά και στα δυτικά μέσα εν γέννη. Όποτε το Ιράν επιτυγχάνει σφοδρά πλήγματα, πάντα ψάχνουν κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Έχω λίγο μία επιφύλαξη. Ναι, προφανώς μπορεί. Δεν το έχει κρύψει η Κίνα, ιδιωτικές εταιρείες κινέζικες, ιδιωτικές εισαγωγικά. Έτσι. Πάντα εισαγωγικά ιδιωτικές.
0: Βέβαια, γιατί ελέγχεται, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Δημοσιοποιούν εικόνες ακριβίας. Δημοσιοποιούσαν φέτος από αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή, ο οποίος φυσικά ήταν προσβάσιμος για όλους. Και αν αυτές ήταν προσβάσιμες, φανταστείτε τι περισσότερες εικόνες είναι για τους Ιρανούς προφανώς. Αλλά και το Ιράν έχει δικούς του στρατιωτικούς δορυφόρους. Και όσον αφορά και τους πυράβλους, έχει μια εγχώρια βιομηχανία και έχει αποδείξει ότι είναι μια ιδιαίτερως εξελιγμένη εγχώρια βιομηχανία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, διότι προφανώς έχουν υποστεί μια ταπείνωση μέχρι στιγμής, ιστορική θα λέγαμε, και από την άλλη δεν μπορεί με βάση τα δεδομένα και εν όψη και επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, δεν μπορεί να πάει σε έναν γενικευμένο πόλεμο πάλι η Ουάσιγκτον, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αυτό λέει η λογική. Και από την άλλη δεν μπορεί να επιτύχει αυτά που θέλει. Και βλέπουμε αυτές τις κάθε τόσο κτυπήματα των ΗΠΑ, ιδίως στα νότια παράλια του Ιράν, κυρίως εκεί εστίασαν, αλλά όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί, οι οποίες φαίνεται ότι είχαν ως σκοπό να διαβρώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν στα νότια παράλια, να ασκούν έλεγχο στα στενά Χορμόζ. Αυτό δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Το Ιράν εξακολουθεί να ελέγχει τη διέλευση, τη κίνηση στα στενά Χορμόζ. Δεν έχουν κατορθώσει οι ΗΠΑ να επαναφέρουν την κίνηση στα προπολεμικά επίπεδα.
0: Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, έχω τουλάχιστον 3-4 ερωτήσεις πρέπει οπωσδήποτε να σας τις θέσω. Καταρχάς, αν θέλετε να μας πείτε, επειδή το παρακολουθείτε, είμαι βέβαιος και έχετε, ποια είναι η κατάσταση στην Ιρανική κοινωνία, έχει αλλάξει κάτι στην Ιρανική κοινωνία, επιτείνεται η συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, χαλαρώνει, είναι η ίδια, πώς το αισθάνεστε, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο τώρα να κάνουμε εκτιμήσεις, καθότι τώρα δεν είμαι εκεί. Η επικοινωνία δεν είναι τόσο εύκολη με το Ιράν, όχι γιατί δεν υπάρχει διαδίκτυο, δεν είναι τόσο... Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Σωστά, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει, ο κόσμος είναι πιο επιφυλακτικός από το κινητό... Εντάξει, είναι και μια εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρξε μια συσπήρωση από τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, καθότι αντιλήφθηκε ακόμα και κόσμος που μπορεί να μην ήταν ενθουσιασμένος με την οικονομική κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αντιλήφθηκε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ελευθερωτές. Όταν χτυπούν πυρηνικές εγκαταστάσεις που μπορεί να έχει τρομερές συνέπειες από την εκροή ραδιοενέργειας, πιθανής ραδιοενέργειας, χτυπήματα σε δεξαμενές πετρελαίου έξω από τη Τεχεράν που δημιούργησε μια περιβαλλοντική καταστροφή και αυτή τη μαύρη βροχή, να χτυπούν σχολεία, να σκοτώνονται 168 μαθητές στο σχολείο Μινάπ, στην περιοχή Μινάπ, μαθητές δημοτικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νοσοκομεία, φαρμακοβιομηχανίες, εργοστάσια να χάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους, άμαχοι, ολόκληρες πολυκατοικίες. Πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν ακόμα και άνθρωποι που ενδεχομένως να μην ήταν ενθουσιασμένοι, ότι αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν τους νοιάζει και πολύ η χώρα τους, ιδίως όταν ακούν τον Τραμπ να θέτει και ζητήματα διαμελισμού της χώρας, να λέει ότι θέλει να πάρει το πετρέλαιο της χώρας, νομίζω εντάξει. Και φυσικά το είδαμε βέβαια και στους δρόμους, όπου υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση στους δρόμους, κάθε μέρα να βγαίνει κόσμος και να διαδηλώνει. Φυσικά αυτό δεν είναι όλο το Ιράν, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλο το Ιράν ο κόσμος που βγήκε έξω, αλλά ήταν αναμφίλεκτα, ήταν μια πολύ μεγάλη παρουσία.
0: Όμως κύριε Λεγκάκη, με συγχωρείτε, από ό,τι άκουγα.
1: Όπως και στην κηδεία του Χαμενέη.
0: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Ήταν 40 εκατομμύρια στους δρόμους, από ό,τι έλεγε ο κύριος Βατικιώτης που ήταν εκεί.
1: Ήταν πολύ μεγάλη παρουσία αυτή του κόσμου. Περνάει πολλά μηνύματα. Ναι, πράγματι. Ήταν, θα λέγαμε, άνευ προηγουμένου.
0: Είναι μια ένδειξη συσπήρωσης, θα έλεγε κανείς αυτό, έτσι, καθαρά.
1: Περισσότερος κόσμος από το θάνατο του Χομενή, του
0: Βέβαια.
1: Ιδρυτικού πατέρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι.
0: Αν θέλατε να μας λέγατε δύο πράγματα για το... ο περίφημος άξονας της αντίστασης. Αν οικοδομείται εκ νέου... θέλω να πω, μιλήσαμε για τους κατά ήπιες μπολά του Ιράκ, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος κύριε Λεκάκη, δεν σας διέκοψε, είναι πάρα από 150.000-200.000 μαχητές, ή κάνω λάθος?
1: Νομίζω ίσως συνολικά εννοείται,
0: ναι.
1: Οι πολιτοφυλακές που είναι φίλιες προς το Ιράκ,
0: ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Αλλά οι συγκεκριμένοι που λέτε είναι από τις πιο ισχυρές, είναι πολύ ισχυρές. Από τις πιο ισχυρές και έχουν και πολιτικά κόμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιος λέει αυτές οι πολιτοφυλακές λειτουργούν κράτος εν κράτη και δεν έχουν καμία αγίωση, κανένα εκτόπισμα στην Ιρακινή κοινωνία, αυτό θα ήταν εσφαλμένο. Συγκεντρώνουν τα κόμματά τους, τα οποία έχουν τώρα μια κυβέρνηση συνασπισμού, συγκεντρώνουν πολύ σημαντικό ποσοστό τα κόμματα, τα κομματικές πτέρυγες αυτών των σιητικών πολιτοφυλακών. Και είναι ένας καθοριστικός βραχίωνας της τρέχουσας Ιρακινής κυβέρνησης.
0: Ναι, αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Η οποία πιέζεται ασφυκτικά αυτή τη στιγμή η Ιρακινή κυβέρνηση, πιέζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συντρίψουν τον άξονα της αντίστασης, θέλουν να αφοπλιστούν αυτές οι πολιτοφυλακές και συγκεκριμένα κιόλας και η επίσημη υπόσταση δυνάμεις λαϊκής κινητοποίησης, εκβιάζοντας το Ιράκ μέσω των πετρελαϊκών εσόδων, διότι όπως γνωρίζετε ως επακόλουθο της Αμερικανικής εισβολής το 2003 στο Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν το Ιράκ να λαμβάνει τις εισπράξεις από τις πωλήσεις πετρελαίου σε αμερικανικούς λογαριασμούς σε αμερικανικές τράπεζες.
0: Και ελέγχει έτσι τη βεβαίως.
1: Και ελέγχει και μάλιστα απειλούσε το προηγούμενο διάστημα στην επιλογή Φερρυππίν του Ιρακινού Πρωθυπουργού. Δεν ήθελε τον Νούρι Αλ-Μαλίκι να εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός του Ιράκ και εκβίαζε ότι δεν θα απελευθερώσει αυτά τα χρήματα του Ιράκ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το Ιράκ. Το Ιράκ είναι ένα κράτος ρεντιέρης που λέμε, rentier state. Εξαρτάται συντριπτικά από τα πετρελαϊκά έσοδα το Ιράκ, εν αντιθέσει με το Ιράν, το οποίο έχει μια πιο διαφοροποιημένη οικονομία, έχει βιομηχανία κτλ.
0: Ποια είναι η πολιτική σχετισμή στο Ιράκ, πώς είναι, είναι φιλοϊρανική ή φιλοδυτική, σουνιτική ή οτιδήποτε?
1: Κοιτάξτε, οι κυρίαρχοι πολιτικό ρόλο έχουν τα σιητικά κόμματα, καθότι εκπροσωπούν και την πλειοψηφία του Ιρακινού πληθυσμού. Στην τρέχουσα κυβέρνηση τρέχουν Ιρακινός πρωθυπουργός, ο οποίος είναι μια, θα λέγαμε, επιλογή συμβιβασμού. Σας είπα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβίασαν και κατάφεραν να μην εκλεγεί ο Μαλικί πρωθυπουργός και εν ολίκης επέβαλαν τον σημερινό πρωθυπουργό του Ιράκ, βέβαια και με τη συγκατάθεση του Ιράν. Υπήρξε δηλαδή ένα συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ήταν προφανώς η ενδεδειγμένη επιλογή του Ιράν ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Υπάρχει ένας, προσπαθεί η κάθε Ιρακινή κυβέρνηση να σκηνοβατεί ανάμεσα στις πιέσεις και από τις δύο πλευρές. Προφανώς βέβαια ο λαός, ο Ιρακινός, είναι πιο κοντά στο Ιράν από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυτούς τους εκβιασμούς της πίεσης με το ζήτημα των εσόδων του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Βέβαια βλέπουμε ότι το Ιράκ κάνει και κάποιες συμφωνίες. Είδαμε τώρα τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός του Ιράκ με τον Ερντογάν, όπου υπέγραψαν συμφωνίες ενεργειακές, οικονομικές. Η Τουρκία θέλει, είχαν υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια με το Ιράκ να δημιουργηθεί ένας εμπορικός διάδρομος, ο λεγόμενος δρόμος της ανάπτυξης, ο οποίος ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στεναχωρμός, κάτι που δεν συμφέρει το Ιράν, δηλαδή από το λιμάνι ΦΑΟ που βρίσκεται στο Ιράκ να συνδέεται με σιδηροδρομικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομους μέχρι τη Τουρκία, ώστε να μπορεί να γίνεται εμπόριο. Αυτό το Ιράν δεν το θέλει και οι σύμμαχοί του στο Ιράκ προσπαθούν αυτό να το, θα λέγαμε, δολιχοδρομήσουν.
0: Αν θέλετε, πέστε μας λίγο και γιατί γίνεται στο Λίβανο, το άλλο και στη Χεσμπολά, η άλλη πλευρά του άξονα της αντίστασης. Υποτίθεται ότι περνάνε δύσκολες μέρες οι Ισραηλοί εκεί. Διάβαζα τις προάλλες την περασμένη εβδομάδα ότι το 1/3 της ταξιαρχίας Γκολάνη, η οποία είναι η πιο επίλεκτη ταξιαρχία των Ισραηλινών, έχει χάσει το 1/3 των αξιόμαχων ανδρών της. Έχετε κάποια γνώση για τα θέματα αυτά?
1: Γνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικές απώλειες για το Ισραήλ, διότι με τις χερσαίες δυνάμεις του μπαίνει σε ένα, θα λέγαμε, πολεμικό θέατρο που ευνοεί τη Χεσμπολά. Είναι ορεινό το θέατρο επιχειρήσεων. Η Χεσμπολά γνωρίζει την περιοχή πολύ καλά, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έρχονται οι Ισραηλινές δυνάμεις, προσεγγίζουν τις δυνάμεις αντίστασης και έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες και ιδίως από τα drones, τα FPV. Δεν έχουν κατορθώσει ακόμα οι Ισραηλινοί να επιτύχουν τους σκοπούς τους στο Λίβανο. Παρόλο που η Χεσμπολά Έχει όχι μόνο να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, αλλά έχει να κάνει και με...
0: Η δοσυλλογική κυβέρνηση του ΑΟΝ.
1: Ακριβώς, μια δοτή κυβέρνηση. Έτσι. Να υπενθυμίσω, θα πει κάποιος, α, είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου. Πώς είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου? Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι ως εξής. Εκλέγεται από τη Βουλή, ήταν καινή για πολύ καιρό θέση, διότι δεν υπήρχε ο αναγκαίος συμβιβασμός στη Βουλή. Ο ξένος παράγοντας πάλι, δηλαδή συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Σαουδική Αραβία, εκβίαζαν το Λίβανο, ο οποίος υφίσταται μια οικονομική κρίση, ότι δεν θα λάβει δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα αν δεν εκλέξει τον δικό τους άνθρωπο. Καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή αυτός ο εκβιασμός έπιασε τόπο. Ανέχθηκε η Χεσμπολά με τους βουλευτές της και το κίνημα Αμάλ, το έτερο σιητικό κόμμα.
0: Ο πρόγονος της Χεσμπολάχ, έτσι.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Είναι η μήτρα, θα λέγαμε, ναι, και αποσπάστηκαν. Και εκλέχθηκε αυτός ο πρόεδρος, επιλέχθηκε από τη Βουλή, ο οποίος επέλεξε έναν πρωθυπουργό μη κοινοβουλευτικό. Και οι οποίοι ασκούν μια πολιτική η οποία θα λέγαμε είναι άνω ποταμών, αν τη σκεφτόταν κάποιος, για τη δικιά του χώρα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η χώρα μας δέχεται εισβολή, έχει μια κατοχική δύναμη και η κυβέρνηση κάνει μια συμφωνία με την κατοχική δύναμη, που όχι μόνο είναι κατοχική δύναμη, εξαπολύει και επιθέσεις κατά των ενόπλων.

0: άπαξ και αφοπλιστεί η μόνη δύναμη που ασκεί αντίσταση στον εισβολέα, ότι μετά από την καλή τους θέληση και από την τιμιότητά τους θα αποχωρήσουν από τα κατοχόμενα εδάφη. Και σύν αυτό, οι δύο χώρες, πέρα το ότι δεν έχουν ορίσει τα σύνορά τους, κατέχει και άλλα εδάφη τα οποία κατέχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή πριν την έναρξη του νέου πολέμου του 2023 και ύστερα, δηλαδή οι φάρμες ΣΕΠΑ, τις οποίες κατέχει παρανόμως το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αυτή, η δοτή κυβέρνηση του Λιβάνου, συνάπτει μια συμφωνία. Και μάλιστα η Χεζμπολά, λένε για τη Χεζμπολά. Η Χεζμπολά είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους στο Λίβανο.
1: Mm.
0: Είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε ψήφους σταθερά στο Λίβανο. Και μαζί με τους συμμάχους του σχηματίζει μια πλειοψηφία. Όχι απόλυτη πλειοψηφία, αλλά μια πλειοψηφία. Γιατί τη Χεζμπολά δεν τη στηρίζει μόνο η σιητική κοινότητα του Λιβάνου, το οποίο το έχω ακούσει πολλές φορές να λέει, το οποίο είναι εξαιρετικά εσφαλμένο.
1: Mm.
0: Του στηρίζει ένα σημαντικό τμήμα της χριστιανικής κοινότητας. Του στηρίζει ένα κομμάτι της σουνιτικής κοινότητας. Αλλά το πολιτικό σύστημα του Λιβάνου, το οποίο είναι, θα λέγαμε, ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά, θα λέγαμε, μη δημοκρατικό, εξαιρετικά μη λειτουργικό, εξαιρετικά, θα λέγαμε, που είναι, θα λέγαμε, είναι πολύ εις βάρος της πλειοψηφίας των Σίτων, γιατί η μεγαλύτερη κοινότητα της χώρας είναι οι Σιήτες, η μεγαλύτερη και από τους Σουνίτες και από τους Χριστιανούς. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε μια απογραφή της δεκαετίας του 30. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία απογραφή, προφανώς γιατί δεν συμφέρει τους χριστιανούς και δεν συμφέρει τους σουνίτες. Και έχει επιβληθεί αυτό το σύστημα κακέκτυπο, το οποίο αν υπήρχε ένα σύστημα πιο αντιπροσωπευτικό, η Χεζμπολά θα σχημάτιζε κυβέρνηση πλειοψηφίας. Αλλά δεν μπορεί, έχει ένα όριο στις έδρες που λαμβάνει, παρότι αυξάνει από εκλογές σε εκλογές τους ψήφους της.
1: Mm, είναι το σύστημα τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, είναι με βάση, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στο θρησκευτικό δό.
1: Έτσι.
0: Αλλά όχι, και αυτό είναι απαράδεκτο, διότι επιτείνει το σεχταρισμό στη λιβανική κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επίσης στηρίζεται σε πραγματικότητες που δεν υπάρχουν στον πληθυσμό. Σε μια απογραφή της δεκαετίας του 30.
1: Επειδή πρέπει να πλησιάσουμε προς το τέλος, να κάνω μια ερώτηση, να ενώσω σε δύο, μια ερώτηση από τους φίλους μας και μετά να μας κάνετε και μια πρόβλεψη για τις εξελίξεις στην περιοχή. Λένε εδώ πέρα δύο φίλοι, σας ανησυχεί, ή μάλλον ανησυχεί το Ιράν, η πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, που βέβαια δεν φαίνεται να προχωράει τόσο απλά και τόσο εύκολα, γιατί ζητάνε πολλά οι Αμερικανοί από τους Σαουδάραβες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ πρώτα, αλλά το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο, λέει η κυρία από κάτω, κάποιος κύριος, κυρία, δεν ξέρω, κύριε Λεκάκη, δεν σκέφτεται το Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσουν πυρηνικά?
0: Με την πρώτη, ναι, είναι κάτι που ανησυχεί το Ιράν αυτό.
1: Mm.
0: Βέβαια, ακριβώς αυτό που είπατε, έχει θέσει μια προϋπόθεση, την οποία βέβαια την ανακοίνωσε εκ των υστέρων.
1: Mm.
0: Λες και άλλαξε άποψη ο Τραμπ, είναι του χαρακτήρα του αυτό. Δεν ξέρουμε αν όντως άλλαξε άποψη, ήταν από την αρχή αυτός ο όρος να αναγνωρίσει το Ισραήλ και να ενσωματωθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, το οποίο δεν είναι εύκολο για τη Σαουδική Αραβία στην παρούσα συγκυρία. Ναι, αλλά είναι κάτι που θα οδηγεί στην πυρηνικοποίηση της Μέσης Ανατολής. Συγγνώμη, της Δυτικής Ασίας, προκρίνω τον όρο Δυτική Ασία.
1: Είναι πιο ορθός, σωστό.
0: Μέση Ανατολή είναι ένας όρος δυτικοκεντρικός, προήλθε από τους Βρετανούς, για εκείνους από τη δικιά τους σκοπιά.
1: Ιδωμένη η περιοχή, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Θα δημιουργεί ζητήματα, διότι πολλές άλλες χώρες θα πούν γιατί να μην προστρέξουν και εκείνες σε ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι η συμφωνία, η οποία δεν έχει γίνει, μιλάει για ένα πυρηνικό πρόγραμμα, για όχι προφανώς για πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά για ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Βέβαια, αυτό που αντιλαμβάνεστε,

0: να πάει κανείς από εκεί στο άλλο βήμα δεν είναι και εύκολο να ελεγχθεί ή να αποτραπεί. Ναι, το Ιράν το βλέπει, δεν το βλέπει αυτό θετικά, καθώς φαίνεται και φυσικά φαίνεται για άλλη μια φορά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επιτρέπεται, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι στο Ιράν. Να έχει ένα πρόγραμμα πυρηνικό. Αυτό φυσικά ενδυναμώνει στο εσωτερικό του Ιράν εκείνους που επιθυμούν πυρηνικά όπλα στο Ιράν για λόγους αποτροπής. Είναι και κάτι που και σε επίπεδο κοινής γνώμης είναι πολύ έντονο, να το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα ως μέσο προστασίας, το οποίο έγινε πασιφανές ιδίως μετά τον πόλεμο.
1: Επιβάλλεται πλέον, κύριε Λεκάκη, επιβάλλεται.
0: Ναι, γιατί η συζήτηση λέει ότι αν είχε το Ιράν την πυρηνική αποτροπή δεν θα τολμούσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να δολοφονήσουν την ηγεσία των Ιρανών. Όχι ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν πλήγματα στοχευμένα, αλλά δεν θα τολμούσαν να πλήξουν την ηγεσία της χώρας. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, να δεχτεί το Ιράν πλήγμα με πυρηνικά.
1: Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Λεκάκη, τρεις εκδοχές υπάρχουν. Ή κάνουν νέα συμφωνία που θα είναι επαχθέστατη για τους Αμερικανούς, δεν θα το δεχτούν εύκολα και θα την καταστρατηγήσουν. Δεύτερο, να συνεχίσουν εντονότερους βομβαρδισμούς, αλλά αυτό δεν βγάζει πουθενά από ό,τι φαίνεται. Και τρίτο, να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Υπάρχει άλλη εκδοχή?
0: Το να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά, γιατί να το κάνουν όμως αυτοί, γιατί δεν μπορούν να καθυποτάξουν το Ιράν?
1: Ακριβώς.
0: Εννοείται. Δηλαδή, ακριβώς. Αντίστοιχα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόνη χώρα σημειώνω που έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην ιστορία της ανθρωπότητας, κατά ανθρώπων, γιατί πυρηνικές δοκιμές έχουν γίνει, αλλά κατά ανθρώπων, ένας λόγος που λέγαμε είναι ότι για να καθυποτάξουν την Ιαπωνία, διότι δεν συνθηκολογούσε, έδειχνε αντίσταση μέχρι τη τελευταία στιγμή, για να το επισπεύσουν και να τους επιβάλλουν μια συνθηκολόγηση ανεφόρων. Αυτό λένε οι Αμερικανοί, τέλος πάντων. Για να την δικαιολογήσουν, όπως αντιλαμβάνεις. Δεν θα το βλέπα πιθανό, διότι τα πυρηνικά, η θεωρία λέει ότι προβλέποντας το έσχατο μέσο αποτροπής, δηλαδή αν υπάρξει κίνδυνος για την ίδια την επιβίωση του κράτους, όχι για επιθετικούς σκοπούς, αλλά θα μου πει κάποιος ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεφύγει από τη λογική. Έχουμε ξεφύγει από την λογική διότι έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος φαίνεται ότι θέτει τα Ισραηλινά συμφέροντα πρώτα από τα Αμερικανικά της χώρας του. Δεν το βλέπω όμως πιθανό. Δεν το βλέπω αυτό πιθανό να γίνει χρήση πυρηνικών. Αυτό που βλέπω πιθανό είναι ότι το υπόλοιπο της θητείας Τραμπ το Ιράν θα είναι δύσκολο χρονικό διάστημα για το Ιράν. Δεν νομίζω αυτή η διοίκηση των ΗΠΑ να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, καθότι φαίνεται ότι στο τέλος της ημέρας κάνει αυτό που επιθυμεί το Ισραήλ. Δηλαδή είδαμε ότι υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεννόησης το οποίο δυσαρέστησε το Ισραήλ, καθότι οι όροι ήταν εξαιρετικά υποφελείς για το Ιράν. Είδαμε ότι πολύ σύντομα, ειδικά ο όρος που αφορούσε το Ισραήλ, δηλαδή την αποχώρηση από το Λίβανο, η παράγραφος έλεγε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα του Λιβάνου, που σημαίνει ουσιαστικά να μην είναι πλέον κατεχόμενο ένα σημαντικό μέρος της χώρας, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το Ιράν θα προσπαθήσει και νομίζω πλέον έχει αποφασίσει ότι τα στενά Χορμόζ, το οποίο είναι κάτι που δημιουργήθηκε καινούριο, είναι μια σημαντική μόχλευση που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Δεν θα την ανταλλάξει αυτή τη μόχλευση για μικρά ανταλλάγματα. Και το είδαμε μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν έκανε πίσω στον έλεγχο των στενών Χορμόζ για χάρη του μνημονίου. Ναι. Το μνημόνιο έλεγε ότι αναλάμβανε ότι δεν θα όσο για τις πρώτες 60 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρέωνε τέλη διέλευσης, αλλά μετά θα μπορούσε να το κάνει. Και ότι θα αναλάμβανε, αυτός είναι ο όρος κλειδί, θα αναλάμβανε τους διακανονισμούς για τα στενά ορμός. Το Ιράν αμέσως ερμήνευσε ότι η κυκλοφορία πρέπει να γίνει με βάση τις οδηγίες που δίνει εκείνο, δηλαδή από το δικό του διάδρομο των στενών, από το δικό του διάδρομο στα στενά ορμός και όχι από τον διάδρομο που προωθεί η Ουάσιγκτον, τον νότιο διάδρομο από το Ομάν. Βλέπουμε τώρα όποια... οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο επιχειρεί να περάσει από τον νότιο διάδρομο από το Ομάν, δέχεται προειδοποιήσεις και αν δεν συμμορφώνεται, πλήττεται. Και δεν υπάρχει καμία κίνηση αυτή τη στιγμή σε αυτό το διάδρομο που προκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τελευταία πρόβλεψη για το μέλλον, κύριε Λεκάκη. Έχετε κάτι να, έχετε σκεφτεί κάτι, έχετε καταλήξει σε κάτι, θα συνεχίζετε σαν ή αυτή η τρέλα, κάθε ένα μήνα θα έχουμε αναβίωση των συγκρούσεων?
0: Κοιτάξτε, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν συμβεί κάτι, ένα σενάριο πιθανώς στις ενδιάμεσες εκλογές, να χάσει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου Τραμπ, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου εάν χάσει και τα δύο σώματα θα προχωρήσουν. Έτσι λένε ήδη ότι θα προχωρήσουν να μειώσουν τις εξουσίες του Προέδρου Τραμπ στον διεξάγει πόλεμο και δι' κατά του Ιράν και ίσως και να προχωρήσουν και στην καθαίρεση του, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ πολλωμένες αυτή τη στιγμή, πολύ διχασμένες. Εάν κατορθώσει να επιβιώσει από αυτές τις εκλογές, δηλαδή να κρατήσει έστω ένα σώμα, δεν προβλέπω να αλλάξει κάτι ριζικά. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτόν τον εκβιασμό, τα πλήγματα, πιστεύοντας ότι θα πιθαναγκάσει κατά αυτόν τον τρόπο το Ιράν να του δώσει αυτό που θέλει, αλλά δεν θα το πάρει, πιστεύω. Θεωρώ ότι δεν θα το πάρει, αν και δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις. Μέχρι στιγμής αυτό έχει φανεί. Φυσικά και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη στρατιωτικά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Διότι για να καταφέρει αυτό που θέλει στο Ιράν θα έπρεπε να δεσμεύσει τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις, τεράστιους πόρους για κάτι που δεν αφορά τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό βλέπω για το Ιράν, ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος. Οικονομικά το Ιράν έχει δυσκολίες. Ο αποκλεισμός που έκαναν πριν το μνημόνιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο τον επανέφεραν πάλι, ήταν αποτελεσματικός, ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Το παραδέχθηκε ακόμα και ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά ευθύς, το οποίο δεν συνηθίζεται στον Ιρανικό πολιτιστικό κώδικα, το να είναι κάποιος ευθύς. Δεν θεωρείται ότι να είναι κάποιος ευθύς. Όμως ο Πεζεσκιάν είναι ευθύς άνθρωπος. Είναι ειλικρινής και είπε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων, δεν κατόρθωσαν να εξάγουν ούτε ένα βαρέλι πετρελαίου.
1: Γιατί δεν το, γιατί δεν το συνεχίζουν αυτό, σε αυτό το μοτίβο?
0: Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επανέφεραν τον.
1: Το επανέφεραν, ναι, αποτελεσματικά μπορούν.
0: Αυτή τη φορά δεν έχουμε ακόμα εικόνα κατά πόσο αποτελεσματικός είναι. Βέβαια το Ιράν είπε ότι αυτή τη φορά δεν θα το ανεχθεί αυτό. Δεν θα το ανεχθεί αυτό.
1: Θα χτυπήσει πλοία.
0: Ότι... αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Έτσι. Ναι, αν θα χτυπήσει πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτή είναι η συζήτηση. Τι εννοεί, ότι θα χτυπήσει την πηγή του αποκλεισμού. Δηλαδή τα αμερικανικά πλοία, τα οποία βέβαια είναι σε μία απόσταση. Ή, όπως έχουν πει οι Ιρανοί αξιωματούχοι, θα διευρύνει το πεδίο, δηλαδή θα προκαλέσει ζημιά ευρύτερη στην περιοχή και στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων, ώστε να πιεστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον αποκλεισμό τους. Αυτό μένει να φανεί. Έχουν πει όμως ότι αυτή τη φορά οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν θα δεχτούν αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν είναι εύκολο βέβαια το Ιράν να αποκλειστεί, γιατί έχει μεγάλα χερσαία σύνορα.
1: Έχει συνορεύει την Κασπία.
0: Ακριβώς έχει την Κασπία θάλασσα, συνορεύει στα ανατολικά με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, βορειοανατολικά με το Τουρκμενιστάν, με την Αρμενία, με το Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο δεν έχει καλή σχέση, με την Τουρκία, με το οποίο έχει, θα λέγαμε, καχύποπτες και ανταγωνιστικές σχέσεις, με το Ιράκ, και φυσικά η Κασπία θάλασσα, έτσι, που έχει επικοινωνία και με τη Ρωσία.
1: Ρωσία.
0: Μέσω του Πακιστάν έχει και επικοινωνία με την Κίνα, διαμέσου του Πακιστάν. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί και παράλληλα ενώ έχει μεγάλα οικονομικά ζητήματα το Ιράν, διότι όπως είπα προηγουμένως έχει πληγεί και η βιομηχανία του Ιράν, το οποίο έγινε σκόπιμα για να επιτείνει την οικονομική κρίση. Πολλοί Ιρανοί έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη δουλειά τους, διότι έχουν καταστραφεί επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Το Ιράν όμως την ίδια στιγμή είναι μια χώρα, δεν είναι σαν τις αραβικές μονάρχες του Περσικού κόλπου, οι οποίες είναι χώρες που εξαρτώνται πλήρως για τα τρόφιμα από εισαγωγές. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Ναι. Παράγει, οι Ιρανοί λένε ότι παράγουν περίπου το 90% των αναγκών τους σε τρόφιμα. Και είναι αλήθεια σε μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω αν το ποσοστό αυτό είναι λίγο φουσκωμένο, αλλά γνωρίζω ότι παράγουν σχεδόν τα πάντα. Και αυτό ήταν μια πολιτική στοχευμένη του Αλί Χαμενεϊ, του δολοφονηθέντος ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έλεγε ότι το Ιράν πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν αυτάρκες, να έχει αυτάρκεια τόσο στα τρόφιμα και όσο τεχνολογική και στην πολεμική βιομηχανία, το οποίο βλέπουμε βέβαια ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, γιατί βλέπω κι εγώ ένα σχόλιο, η σκληροπυρηνική εντός του Ιράν, πώς τώρα ακούγονται πιο έντονα. Κοιτάξτε, το σκληροπυρηνική σαν όρους. Σκληροπυρηνική το λένε για τα αμερικανικά μέσα, τα ευρωπαϊκά μέσα. Τι σημαίνει σκληροπυρηνικός ακριβώς? Είναι ρητορικό το ερώτημα. Σκληροπυρηνικός σημαίνει αυτός που δεν θέλει τις συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τον επιτιθέμενο. Θα λέγαμε ότι είναι η πιο ανυποχώρητη στα εθνικά θέματα αυτή η πτέρυγα. Βέβαια αυτή η πτέρυγα, η οποία έχει ως κέντρο, θα λέγαμε, τον Τζαλιλί, ο οποίος είναι ένας πολιτικός και είναι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, δεν πλειοψηφεί στις δομές εξουσίας του Ιράν αυτή τη στιγμή. Δεν πλειοψηφεί στο Ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας, που είναι το κορυφαίο όργανο του Ιράν. Αυτή η ομάδα, η οποία αυτή η ομάδα όμως ουσιαστικά λέει ότι δεν επιθυμούν συνθηκολόγηση και δεν επιθυμούν στην παρούσα συγκυρία διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Αυτό λέει αυτή η ομάδα.
1: Ενδεχομένως να έχουν πιο πολύ δίκιο από όλους αυτοί, κύριε, γιατί τώρα είναι ευκαιρία τους.
0: Δεν είναι ότι είναι άφρονες, ότι είναι αυτοκτονικοί στις πεπιθήσεις τους. Ακολουθούν μια ανυποχώρητη στάση στα εθνικά θέματα. Αυτό σημαίνει αυτό που λένε σκληροπυρηνική. Ένα άλλο που λένε στη Δύση πολύ συχνά, η σκληροπυρηνική φρουρή της Επανάστασης. Θα δείξω πώς αυτή η όρη είναι από τον δυτικό αμερικανικό παραμορφωτικό φακό. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, εν αντιθέσει με αυτόν την ομάδα Τζαλιλί.
1: Μάλλον έπεσε η γραμμή. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη. Στο μεταξύ, εγώ θα ήθελα να πω τις ευχαριστίες μου σε αυτούς που ήταν συντελεστές όλη αυτή τη χρονιά, την κυρία Ευθυμίου, Λέκα, Μαυρογέννη, τον κύριο Ντάφο, τον κύριο Γιάννο και το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Παπαδήμα. Επίσης την ΕΡΤ Open, πάνω απ' όλα τον ήρωή και την ΕΡΤ Open. Βεβαίως πάνω από όλους μάλλον εσάς που είστε μαζί μας και είσαστε στην ουσία η δύναμη για αυτή την εκπομπή, για αυτό το κανάλι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα ξεκινήσουμε ξανά με το καλό. Πάντως θα μας λείψετε. Τώρα, ήθελα να πω επίσης να προσθέσω ότι ενώ έχουμε τους Ιρανούς, μόλις συνδεθούμε, θα με ενημερώσουν η κυρία Ευθυμίου, αν συνδεθούμε με τον κύριο Λεκάκη, Ήθελα να πω ότι από τη μια έχουμε το παράδειγμα των Ιρανών, τον Ιράν. Συνδεθήκαμε, κύριε Λεκάκη, με ακούτε?
0: Ναι, σας
1: ναι,
0: ακούω.
1: Ολοκληρώστε για να μην σας καθυστερούμε περαιτέρω.
0: Ναι, να πω το
1: βεβαίως.
0: Για να δώσω ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε λίγο τους όρους, δηλαδή το καθεστώς, η θεοκρατία, όροι που είναι κενή περιεχομένου και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί όλος τυχαίως η Σαουδική Αραβία, έχετε ακούσει ποτέ να την λέει κανείς καθεστώς?
1: Ενώ είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, μάλιστα.
0: Ναι. Πραγματικά, ναι. Χωρίς εκλογές τίποτα. Λοιπόν, ναι. Να ολοκλήσω τη σκέψη μου. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος φέρεται από τα δυτικά μέσα ότι είναι σκληροπυρηνικός, ο οποίος ελέγχει τα πάντα, ελέγχει τις διαπραγματεύσεις, το οποίο δεν ισχύει, ότι κάνει κουμάντο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, ψήφισε υπέρ της υπογραφής του μνημονίου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Καταψήφισε ο Τζαλιλή, αυτός που είναι προγόμος, αλλά υπερψήφισε ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ο διοικητής του Εθνικού Στρατού, Αρτές, και άλλοι που συνδέονται με τους φρουρούς. Δεν είναι απομένως τόσο απλά τα ζητήματα που λέμε «Α, είναι σκληροπυρηνική αυτομάτως». Σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν διαφορές στην Ιρανική πολιτική ελίτ, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται και όταν λαμβάνονται ακολουθούνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Μια παρατήρηση μόνο, κύριε Λεκάκη μου, ότι μιλάμε τόση ώρα κι εσείς κι εγώ και παντού τα ακούω, αλλά για το Μοτστάμπα Χαμενέι δεν λέει κανείς τίποτα. Τελικώς, αυτό το πρόσωπο, αυτός ο άνθρωπος, ο ανώτατος ηγέτης, είναι ζωντανός, υπάρχει? Δηλαδή δεν είναι παράξενο κατά εσάς? Οι λόγοι ασφαλείας δεν δικαιολογούν. Θα μπορούσαν να έχουν ένα βίντεο επικαιροποιημένο. Θέλω να πω, δεν δικαιολογούν αυτή τη μακρόχρονη εξαφάνισή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το λαό. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Και συγγνώμη που έθεσα την τελευταία στιγμή αυτό το ερώτημα και σας τραβάω παραπέρα.
0: Εντάξει, είναι εύλογο το ερώτημά σας για τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια με τις απώλειες που έχει υποστεί το Ιράν σε επίπεδο ηγεσίας, το οποίο αναμφίβολα είναι μια αποτυχία στην αντικατασκοπία του Ιράν.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβανόμενη. Παρόλο που γνώριζαν και τώρα, δηλαδή στον πόλεμο του Ραμαζανίου, όπου λίγο πολύ αναμέναμε να υπάρξει κάποιος πόλεμος από την πλευρά των ΗΠΑ, πάλι με όσα είχαν προηγηθεί, με τον πόλεμο των 12 ημερών και προηγουμένως με τις δολοφονίες κατά Ιρανού αξιωματούχου, είδαμε ότι πάλι κατάφεραν ακόμα και και τον κορυφαίο αξιωματούχο της χώρας, τον Αλί Χαμενεά, να δολοφονήσουν. Τους σημειωτέων δεν κρυβόταν, όπως έλεγαν τότε, τα αξιόπιστα μεγάλα μέσα δυτική ενημέρωση σε κάποιο λαγούμι ότι είχε καταφύγει στη Ρωσία. Ήταν στο γραφείο του όπου ήταν καθημερινά. Νομίζω ότι ο λόγος που δεν υπάρχει κάποιο βίντεο και τα λοιπά είναι για λόγους ασφαλείας. Για να μην βρουν τον Μοσταμπά Χαμενεΐ, γιατί να μην έχει καμία αμφιβολία με το που γνωρίζουν που είναι, θα αποπειραθούν να τον δολοφονήσουν.
1: Σαφέστατα, βεβαίως.
0: Διότι ξέρουν ότι ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, η επιλογή του έγινε και ως μήνυμα. Διότι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έχει, είναι η άποψή μου, υπό κανονικές συνθήκες ο Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν θα έχει επιλεγεί ανώτατης ηγέτης του Ιράν.
1: Διότι, ναι, το λέγατε και παλιότερα, θυμάμαι αυτό, πριν από την εκλογή του, βεβαίως.
0: Φυσικά το έλεγα αυτό, διότι ο ίδιος ο πατέρας του είπε ότι δεν θέλει να γίνει, ότι του είχε απαγορεύσει αυτό το ενδεχόμενο. Θα υπήρχε από την υπόλοιπη πολιτική ελίτ σε καιρό ειρήνης μεγάλη αντίδραση, διότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ένα έντονο αντιμοναρχικό στοιχείο. Αυτοτικό στοιχείο, αλλά οι συνθήκες του πολέμου, το πώς δολοφονήθηκε ο Αλί Χαμενεΐ, το συμβούλιο που επιλέγει τον ανώτερο ηγέτη ήθελε να δείξει ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική, ότι θα υπάρξει συνέχεια, και έγινε σε συνθήκες εξαίρεσης που λέμε. Νομίζω και φυσικά σε τέτοιες συνθήκες και η αντίδραση δεν θα μπορούσε να είναι ανάλογη αν ήταν σε περίοδο ειρήνης. Γι' αυτό και ήταν η διάζουσα αυτή η περίπτωση. Θέλω να δείξω ότι δεν θα αλλάξει η πολιτική και θα επιλέξουν κάποιον ο οποίος δεν θα συμβιβαστεί με τις ΗΠΑ, καθότι δολοφόνησαν και μέλη της οικογένειάς του.
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα του, τον πατέρα του κτλ. Κτλ. Και άλλες συγγενείς του. Θα ήθελα να σταθώ και στο ζήτημα της Ουκρανίας. Ναι, βλέπουμε ότι έχουμε μία εμπλοκή της Ουκρανίας, η οποία εκτύπησε ένα πλοίο στην Κασπία θάλασσα και ποιος από τον να χαθεί μια ζωή. Το Ιράν είπε ότι θα απαντήσει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι θα απαντήσει το Ιράν. Έχει δείξει ότι,
1: ότι το κάνει.
0: Απαντάει.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Διότι έχει καταλάβει ότι μόνο έτσι χτίζει την αποτροπή του. Τα τελευταία χρόνια έχει δει ότι αν διστάσει ή αν κάνει κάτι πιο συμβολικό, αυτό τελικά δεν ενισχύει την αποτροπή του Ιράν, και έχει δει ότι ιδίως από πέρσι που έχει χτυπήσει πολύ σκληρά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τον πόλεμο των 12 ημερών και ύστερα, αλλά και οι πρώτες απαντήσεις, η αληθινή υπόσχεση 1-2, που σταδιακά ήταν όλο και πιο έντονες, βλέπει ότι αυτό ενισχύει κατά κάποιο τρόπο την αποτροπή.
1: Κύριε Λεγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι ευχόμαι σε όλους και στους φίλους της εκπομπής σας.
1: και στο Ιράν. Και στο Ιράν. Έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά στον Ιρανικό λαό, ο οποίος, να το πούμε αυτό, διότι κάθε φορά όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχει μια προσπάθεια να δαιμονοποιείται ένας λαός.
1: Έτσι.
0: Για να δημιουργηθεί νομιμοποίηση των πλεγμάτων, ώστε οι καλές βόμβες να είναι βόμβες ελευθερίας,
1: ναι,
0: οι βόμβες
1: ναι.
0: κατά σχολείων και μαθητών. Είναι ένας λαός ο οποίος έχει περάσει πολλά, έχει τρομερή αυταπάρνηση, η ανθεκτικότητα αλλά και η δύναμη του Ιρανικού λαού είναι πραγματικά, θα λέγαμε, έχει προκαλέσει νομίζω δέος σε όλους τους λαούς. Είναι ένας λαός ιδιαίτερα περήφανος και ιδιαίτερα ευφυής. Και είναι ένας λαός, όποιος τον έχει δει και από κοντά, και συστήνω στους φίλους εκπομπής, ας σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος, ο ανέτιος πόλεμος, να επισκεφθούν κάποια στιγμή το Ιράν, να δουν από κοντά αυτόν τον λαό, τον μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος πολιτισμός έχει κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από τα βάθη της ιστορίας του.
1: Ακριβώς.
0: Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, δυστυχώς, η οποία Ελλάδα έχει μεγάλο πολιτισμό, αλλά δεν έχουμε πάρα πολλά πολιτιστικά στοιχεία κρατήσει από αρχαιότητα των χρόνων.
1: Δουλίτσες να κάνουμε, κύριε Λεκάκη, δουλειές.
0: Ακριβώς. Έχουν εκλείψει. Είναι ένας λαός ο οποίος αναγεννάται από τις τάχτες του, έχει δείξει ότι δεν υποχωρεί και έχει μια, θα λέγαμε, αλλεργία στις υποδείξεις των ξένων δυνάμεων, των μεγάλων ξένων δυνάμεων. Ακόμα και αν αυτό απαιτεί μεγάλο κόστος.
1: Κοστίζει πάρα πάρα πολύ, ακριβώς, έχετε δίκιο.
0: Και αν είναι ένα κόστος και για τους υπόλοιπους λαούς, οι οποίοι ναι μεν διαφωνούν για αυτή την κατάσταση, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ή για κυβερνήσεις, αλλά δεν το συζητώ για κυβερνήσεις, εντάξει, μην πάμε στις κυβερνήσεις.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Θα πούμε όπως παλιά, θυμάστε, στο σκηνηματογράφο, στο ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Λεκάκη. Ευχαριστούμε και πάλι. Φίλοι και φίλες, κλείνοντας λοιπόν την τελευταία εκπομπή της σεζόν, να έχουμε από τη μια λοιπόν τους Ιρανούς, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Λεκάκης. Και από την άλλη έχουμε τη δικιά μας την πατρίδα, που πολλές φορές αισθανόμαστε πολύ βαθιά αυτή την αναξιοπρέπεια που βασιλεύει πάνω στη χώρα. Οι Ιρανοί νίκησαν τις υπερδυνάμεις και εμείς βρεθήκαμε σε μία από τις χειρότερες θέσεις του κόσμου, στο εθνικό εισόδημα, στη δικαιοσύνη, αυτό λέω από τους διεθνείς οργανισμούς, έτσι τους δυτικούς, στη δικαιοσύνη, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη δημοκρατία, στη διαφθορά, σε όλα οδεύουμε προς τον πάτο της υφηλίου. Ούτως ή άλλως. 7 χρόνια Μητσοτάκη, συγγνώμη που μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι εγκολπώνει όλα τα δεινά αυτής της χώρας. Γεννήθηκε βέβαια από τον Τζίπρα, ο οποίος με τη σειρά του γεννήθηκε από τους προηγούμενους, έτσι, από όλη αυτή την ολιγαρχία που εκμεταλλεύεται αιώνες αυτή τη χώρα, αυτή και οι γόνοι της,

καινούργιοι και παλαιότεροι. Όμως αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη χώρα. Όταν λέω σε αυτή τη χώρα εννοώ τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. 7 χρόνια λοιπόν οδήγησαν τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημα στοιχεία, πίσω και από τη Βουλγαρία. Και έρχονται και λένε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε, αλλά δεν λένε ότι το χρέος αυξήθηκε επίσης σε απόλυτους αριθμούς. Όπως επίσης αυξήθηκαν και οι προκαταβολές εκ μέρους της χώρας για την εξόφληση των δανείων. Γιατί? Γιατί πληρώνουν προκαταβολικά τα δάνεια? Ζητάνε τα χρήματα οι δανειστές, φαίνεται, για να προωθούν τους πολέμους της. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έτσι. Αυτή η περίφημη αύξηση του ΑΕΠ, να μην ξεχνάμε όμως ότι οφείλεται στον πληθωρισμό, αλλά και στην εκποίηση της χώρας κομμάτι-κομμάτι. Την ίδια στιγμή οι πλούσιοι γίνονται πολύ πλουσιότεροι. Αμύθιτα πλουσιότεροι, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε για τους εφοπλιστές, για τους οποίους είναι η μοναδική περίπτωση που ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε 2 φορές βέτο. Να μιλήσουμε για τα καρτέλ, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχει νόημα να τα επαναλαμβάνει, σκέφτεται κανείς. Οι πλούσιοι λοιπόν γίνονται όλο και πλουσιότεροι, γιατί κατατρώγουν τη χώρα σαν καρκίνος, την ίδια στιγμή που η μεσαία τάξη και οι κατώτερες εισοδηματικά τάξεις γίνονται όλο ένα και φτωχότεροι. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας, σε όσους περισσότερους μπορούμε να πείσουμε, να εξηγήσουμε, ας κάνουμε ο καθένας ό,τι μπορούμε, ότι η χώρα πλέον είναι ή εμείς ή αυτοί. Γιατί προσέξτε, ναι, είναι οι Βρυξέλλες που μας υποχρεώνουν, ναι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι η Τουρκία με τις απειλές της και ναι, είναι οι Ισραηλινοί με τα Predator και τις βρώμικες τακτικές που ακολουθούν. Όλοι αυτοί, ναι, αλλά αν δεν υπήρχε εκείνη η τάξη πολιτική και οικονομική η οποία λέει το ναι διαρκώς σε αυτούς τους παράγοντες, τότε δεν θα ήταν έτσι. Δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Η χώρα λοιπόν πλέον είναι ή εμείς ή αυτοί. Μόνο που εμείς είμαστε οι συντριπτικά περισσότεροι. Αυτή είναι η αντίπαλή μας στον αγώνα μας για δικαιοσύνη, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Ακόμα και αν πολλοί από εμάς δεν είναι οργανωμένοι και δεν παλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο όπως ίσως παλεύουν άλλοι, είμαστε βέβαιοι ότι τα παραπάνω ιδανικά είναι και δικά τους. Ευχή λοιπόν, τουλάχιστον εκ μέρους της εκπομπής, να μην σκύβουμε το κεφάλι, να μην εγκαταλείπουμε τη χώρα στα χέρια των όρνεων που την εκμεταλλεύονται 200 χρόνια, ή εμείς ή αυτοί, αρκετά εκμεταλλεύτηκαν και εμάς και τη χώρα. Φτάνει λοιπόν πια μέχρι εδώ στόχος μας, μοναδικός σε αυτή τη φάση, θα δούμε στο μέλλον, είναι η πολιτική τους εξαφάνιση, ο πολιτικός τους εκμηδενισμός για να σωθεί η χώρα. Κυβέρνησης και υποτελούς αντιπολίτευσης, την κυβέρνηση και την υποτελή αντιπολίτευση περιλαμβάνουμε εδώ, έτσι, για να σωθεί η χώρα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μπορεί ακόμα να σωθεί. Φίλοι και φίλες, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
11: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
12: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
13: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
12: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
13: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
11: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
15: Πας στη Τζιά Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
16: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις. Ο αιώνας που διάγουμε έχει αποκληθεί από πολλούς, οι δήμονες και μη, ακόμη και τους σύγχρονους φιλοσόφους, ως ο αιώνας της μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης και των λεωφόρων της τεχνολογίας αιχμής. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά έχουμε πολλές ψηφίδες από ένα παζλ που θέτουν μεγάλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμη και γεωπολιτικά ερωτήματα. Αυτή η τεχνολογία αιχμής είναι μόνο για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα και οι ορίζουσές της? Είναι δυνατόν να μας οδηγεί σε καταστάσεις ολοκληρωτισμού μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης? Είναι δυνατόν να μιλάμε πια για απόλυτο έλεγχο ακόμη και για το πώς κινείται ο άνθρωπος μέσα στο μεγάλο διακύδευμα της ελευθερίας? Είναι απλά τεχνοφοβία μπροστά στο άγνωστο για κάποιες γενιές που τεχνολογικά είναι αναλφάβητες? Και αν είναι έτσι, τότε πώς όλα αυτά έχουν σχέση ακόμη και με τις νέες οπτικές, για παράδειγμα, των βιομετρικών δεδομένων? Μέχρι τώρα ξέραμε τα φυσιολογικά, το αποτύπωμα ή το DNA. Αν σας πει κάποιος ότι σήμερα μπορεί να είστε ένα αντικείμενο μέσα στον χωροχρόνο, τον ηλεκτρονικό, μόνο από την περπατησιά σας ή από τις κινήσεις σας, μπορεί να σας φανεί σαν ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Όλα αυτά όμως έχουν και κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα. Και ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένας γνώριμος της εκπομπής πάνω σε μεγάλα ζητήματα, κυρίως όμως είναι ένας από τους ανθρώπους που στην τεχνολογία αιχμής ποτέ δεν έχει πει όχι, μέσα σε αυτήν βρίσκεται, είναι άλλωστε στον χώρο της επιστήμης των υπολογιστών και είναι ειδικό σε θέματα και κυβερνοασφάλειας και κυβερνοστρατηγικής, ιδίως στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας απόψε ο κύριος Φεντερίκο Γκαράσκο, ο οποίος είναι βεβαίως και ιδρυτής της Grapes. Καλησπέρα κύριε Γκαράσκο.
1: Καλησπέρα αγαπητή κύριε Σαχίνη, όπως πάντα είναι ξεχωριστή τιμή και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε πάλι στο φιλόξενο στούντιο. Όπως βλέπουν και οι θεατές μας, έχουμε δύο υπολογιστές, άρα είμαι σε γνώριμο περιβάλλον. Η συζήτηση που θα έχουμε απόψε θα έχει σημαντικά και προκλητικά θέματα και υποψιάζουμε ότι οι θεατές ίσως να χάσουν λίγο τον ύπνο τους. Γιατί όπως αναφέρατε, βαδίζουμε όντως μεθοδικά σε μια εποχή ολοκληρωτικής επιτήρησης. Αυτό σημαίνει ότι

0: ότι η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθεί μαζικά ώστε να ελέγξει την ανθρωπότητα. Και αυτό γιατί φαίνεται, το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά, υπάρχουν γεωστρατηγικές, πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις που πρέπει αναγκαστικά να οδηγήσουν τις ελίτ, τις τεχνολογικές ελίτ που θα περιγράψουν παρακάτω, αλλά κυρίως νομίζω και το σύνολο των ανίκανων πολιτικών που διαφεντεύουν αυτόν τον κόσμο, να ελέγξουν λοιπόν τις κοινωνίες, γιατί επίκειται μεγάλη κοινωνική αναταραχή λόγω των μεγάλων φλεγόντων θεμάτων. Η κοινωνία μετασχηματίζεται σιγά σιγά και φαίνεται ότι δημιουργείται και η ανάγκη ότι το AI πρέπει να πετύχει πάση θυσία. Εγώ που είμαι επιστήμονας πληροφορικής αναγνωρίζω έτσι μία πίεση ώστε αυτή η νέα τεχνολογία να πετύχει και να δημιουργήσει για τον καπιταλισμό μία νέα πηγή κέρδους, ξεχνώντας πιθανότατα περιφερειακές ανισότητες, φτώχεια, παγκόσμιες ανακατατάξεις, ώστε όλοι να πιστέψουμε τελικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πανάκια στην οποία θα υπακούσουμε. Και μέσα σε αυτό το τοπίο προφανώς αναγορεύεται σημαντικό ρόλο του ανθρώπου και της ελευθερίας. Και πια εμείς, πια οι επιστήμονες της πληροφορικής, νομίζω πρέπει να είμαστε σαν τους ανθρώπους που εισήγαν πριν αιώνες στη γραφή, όπου ενώ αρχικά υπήρχαν οι φήμες και οι διαδόσεις για γνώση, με τη γραφή έγινε περιστατωμένο και τεκμηριωμένο ή βίβλο, πολλά κείμενα που στην αρχή δυστυχώς ήταν το κυνήγι μαγισσών, αλλά αυτή η τεκμηριωμένη γνώση οδήγησε στην αναγέννηση, το διαφωτισμό. Άρα εμείς πια να τεκμηριώσουμε την ψηφιακή εποχή σωστά, ανθρωποκεντρικά, για να έρθει μια νέα αναγέννηση και ένας διαφωτισμός πέρα από τη μόνο τεχνική, τη μονοκρατορία της τεχνολογίας και του χρήματος. Και θα ήθελα λίγο...
1: Πριν μισό λεπτό, γιατί κάνετε μια εντυπωσιακή εισαγωγή. Είπα εισαγωγικά εγώ ότι τεχνοφοβικό δεν μπορεί να σας αποκαλέσει κανείς. Με αυτά ασχολείστε. Παρ' όλα αυτά εσείς βγαίνετε κατευθείαν και λέτε ότι μπαίνουμε σε λεωφόρους εξ αντικειμένου ολοκληρωτικής επιτήρησης. Άρα όλα αυτά που ακούμε περί πρόοδου των κοινωνιών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, νέα παιδεία στο χώρο της υγείας και των επιστημών. Με βάση αυτό που μου είπατε, καταρχάς βλέπω μια σπουδή, δηλαδή φούσκα στις μέρες μας, η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να αποδώσει για το καλό της κοινωνίας, ενώ αντιθέτως τα περισσότερα είναι για το καλό του πορτοφόλιου κάποιον. Τι είναι εδώ? Θέλω να μείνουμε λίγο στον κεντρικό.
0: Θα μιλήσουμε αντικειμενικά τεχνοκρατικά. Όντως η τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά τα τελευταία της επιτεύγματα με τα LLM, είναι πρωτοποριακά και θα βοηθήσει. Όμως θέλω να είμαι στην αρχή ξεκάθαρος σε εσάς και στους θεατές. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πάντα εργαλείο της άρχουσας τάξης, ώστε ο καπιταλισμός, που δυστυχώς ευτυχώς είναι το σύστημα το οικονομικό που έχουμε, πάντα να βρίσκει το επόμενο κουτάκι να το κυλήσει, ώστε τελικά οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και σίγουρα επαναλαμβάνω ότι ναι μεν υπάρχει η τεχνολογική πρόοδος, αλλά βλέπω αυτή την αγωνία, την εναγώνια προσπάθεια από τις εταιρείες Silicon Valley, αλλά και όλο και των οργανισμών, να μας αποδείξουν ότι το AI είναι τελικά η πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα από τον καρκίνο μέχρι τη φτώχεια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι, και αν θυμάσαι σε προηγούμενη μας εκπομπή ανέφερα ότι η κοινωνία είναι απροετοίμαστη να δεχθεί τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές μιας νέας τεχνολογίας, σε αντιστοιχεία με την απροετοιμασία της 200 χρόνια πριν, που όταν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση αυξήθηκαν οι κοινωνικές αναταραχές, προέκυψαν ιδεολογίες είτε θετικές είτε αρνητικές, ο κομμουνισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, απότοκο αυτής της ανικανότητας της κοινωνίας να χωνέψει ομαλά τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν οι τεχνολογικές επαναστάσεις, που στο τέλος είναι κοινωνικές και οικονομικές επαναστάσεις.
1: Άρα λέτε ότι εδώ είναι κρίσιμο οι μίστες στο χώρο της επιστήμης. Αντί να απομονωθούν στα κουτάκια παραγωγής, κώδικα, αλγόριθμου κτλ., να διατυπώσουν ανοιχτά στην κοινωνία ένα ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο αλφαβητάρι, ούτως ώστε η κοινωνία να μπορεί να διαμορφώσει όρους προς όφελός της.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ποια η τεχνολόγη...

0: όπως έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι που εφήβραν την ατομηχανή ή τη μηχανή εσωτερικής καύσης, πρέπει να ανοίξουν την πόρτα στην πολιτική, γιατί αυτή τη στιγμή οι αλλαγές είναι μαζικές, παγκόσμιες και γρήγορες. Δεν είναι δηλαδή μια ατομηχανή που σήμερα φτιάχνεται στο Μάντσεστερ και μετά από 30 χρόνια θα φτάσει στην Ινδία. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να υπάρχουν 10-15 καινούρια μοντέλα LLM και ξαφνικά τη Δευτέρα να βρούμε ανακοίνωση από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Αμερικής ότι ένα καινούριο LLM απαγορεύεται να κυκλοφορήσει. Είναι τόσο δραγμές οι εξελίξεις σε τεχνολογικό αλλά και στο επερχόμενο κοινωνικό που νομίζω οι τεχνολόγοι πια πρέπει να είναι ενεργά πολιτικά άτομα.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το πεδίο και θα πάμε ειδικά. Αισθάνομαι εγώ, ο οποίος όμως δεν είμαι ο γνώστης που είστε εσείς, ότι στην εποχή μας ακόμη και οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες και οικονομικές δεν διεξάγονται πια μόνο μέσα από θεσμούς και κυρίως μέσα από θεσμούς, ακόμη και εκλογές, αλλά μέσα από τις αόρατες αρχιτεκτονικές των δικτύων. Βλέπω δηλαδή με τα δικά μου μάτια ότι ο κόσμος πια εμφανίζεται ως μία πλατφόρμα, ως πλατφόρμες. Κάνω λάθος ή πάμε πια σε μία κατάσταση ψηφιακού κόσμου, άρα εδώ μπαίνουν και τα μεγάλα ζητήματα της επιτήρησης.
0: Ναι.
1: Είναι υπερβολικό αυτό που λέω?
0: Όχι, στην πραγματικότητα, αν με ρωτήσετε γυρνώντας όλο τον πλανήτη, δεν νομίζω ότι γίνεται σοβαρός κοινωνικός πολιτικός διάλογος. Υπάρχει αυτή η αόρατη λαβυνθιροποίηση του δικτύου, δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει πολυγλωσία, βερμπαλισμός, χωρίς όμως να υπάρχει όραμα για τη συνολική πορεία της ανθρωπότητας. Και θα ήθελα λίγο σκηνοθέτης,
1: παρακαλώ,
0: να δει λίγο την οθόνη μου, γιατί ουσιαστικά κάνω μια αλληγορία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ψάρια σε ένα πολυτελές ενιδρίο. Και μάλιστα τότε το ενιδρίο είναι τόσο έξυπνο ότι κάνει ψεύτικα κύματα, μας φέρνει φαγητό στην ώρα μας, ελέγχει τη θερμοκρασία και αναδιαστήματα φέρνει και αρπακτικά ψάρια να νομίζουμε ότι έχουμε κινδύνους. Ενώ ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Είναι ο κίνδυνος, είναι ο κατασκευαστής, ο αρχιτέκτονας αυτού του ενιδρίου, το οποίο είναι ένα ιδεατό ενιδρίο πια στην εποχή μας. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία που ελέγχει τα πάντα. Και θα ήθελα να δείξω λίγο στο επόμενο slide ότι είναι τόσο έξυπνη πια η ζωή μας σε αυτό το ενιδρίο, ώστε δεν μας καταργεί την ελευθερία, μας την κατευθύνει. Δεν μας απαγορεύει να έχουμε επιλογές, αλλά μας οριοθετεί όπως το τζαμένιο περιθώριο του ενιδρίου. Και δεν επιβάλλει τι θα σκεφτούμε, αλλά με influencing μηχανισμούς πώς θα σκεφτούμε. Και τελικά έχουμε πιστεί ότι έχουμε ελευθερία, αλλά είμαστε μέσα στο ενιδρίο. Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ωκεανοί και ζητάμε περισσότερα δικαιώματα, καλύτερο φαγητό, καλύτερη θερμοκρασία, περισσότερα φυτά, αλλά τα ζητάμε από αυτούς που μας έβαλαν μέσα στο ενιδρίο. Και τελικά, ενώ παλιότερα ο δυνάστης είχε όνομα και επίθετο, είχε δηλαδή διεύθυνση, ήταν το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο συγκεκριμένος βιομήχανος, πια νομίζω η κοινωνία ανάμεσα στα άλλα στοιχεία από προσανατολισμού δεν γνωρίζει και ποιος είναι ο εχθρός της. Και θέλω να συνεχίσω λιγάκι ότι έτσι είμαστε ξεκάθαρα εχμάλωτοι των δικών μας ημιλογών. Από το right-left shift που κάνουμε στο κινητό μας, την εργασία που νομίζουμε ότι μας δίνει ελευθερία αλλά τελικά χωρίς αυτή δεν μπορούμε να ζήσουμε, και τα κόμματα που ψηφίζουμε που τελικά ενώ θέλουμε να αποτινάξουμε τη διαφθορά είναι αυτά τα ίδια διαφθαρμένα. Και θέλω να φέρω παραδείγματα ότι συνολικά οι κινήσεις μας μάλλον στοχεύουν λανθασμένα. Παράδειγμα, οι οικολόγοι ζητούν αλλαγές από τις ίδιες εταιρείες που έχουν προκαλέσει τις μολύνσεις. Απαιτούμε ιδιωτικότητα από τους γίγαντες της πληροφορικής που αυτοί έχουν επιβάλει και μάλιστα εμπορεύονται τα προσωπικά μας στοιχεία. Ζητάμε αλλαγές από ένα διαφθαρμένο πολιτικό σύστημα το οποίο αυτό έχει στήσει τη διαφθορά. Και τελικά, ενώ έχουμε αυθονία δεδομένων, όντως ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρουμε για το παρελθόν μας, ξέρουμε πώς δουλεύουν πράγματα, αλλά πια λείπει

0: η ριζοσπαστική φαντασία. Και θέλω να συνεχίσω γιατί θέλω να κάνω ένα προήμιο πριν πάμε σε κάποια στοιχεία και βίντεο. Σίγουρα το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα παίζει ρόλο. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για την εκπαίδευση, διότι μεγαλώνει εδώ και αιώνες υπαλλήλους. Ουσιαστικά μας διδάσκει να βρίσκουμε λύσεις μέσα σε πλαίσια και δεν μας δημιουργεί τη φαντασία έξω από αυτά τα πλαίσια, να τα αμφισβητήσουμε αυτά τα πλαίσια. Επίσης μαθαίνουμε βελτιστοποίηση, εγώ σαν μηχανικός αυτό έχω σπουδάσει, αλλά όχι τη φαντασία. Μαθαίνουμε να μεταρρυθμίζουμε μικρές, απλές κοινωνικές αλλαγές, αλλά όχι να επαναστατούμε. Και ζητάμε αλλαγές, αλλά πόσοι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δημιουργήσουμε αλλαγές. Και τελικά έχω γράψει αυτό το οποίο με εκφράζει πάρα πολύ, ότι οι ψηφιακοί αλγόριθμοι ενισχύουν όλο αυτό, τη ζωή στο ενίδριο, διαμορφώνουν συμπεριφορές με ένα συστημικό τρόπο, ώστε τελικά να δημιουργούμε ένα προβλέψιμο εαυτό για το σύστημα που μας ελέγχει. Έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει πια την τεχνολογία. Έχουμε αναφέρει ήδη σε εκπομπή ότι η τεχνολογία ξέρει τα πάντα για μας. Από το που βρισκόμαστε ακόμα και την ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί βλέπουμε αυτά τα βίντεο? Μήπως τα βλέπουμε όταν είμαστε στεναχωρημένοι, όταν έχουμε χωρίσει, όταν έχουμε τσακωθεί. Άρα έχουμε αποκαλύψει το χαμένο μας εαυτό, το προβλέψιμο εαυτό σε κάποιες εταιρείες πληροφορικής.
1: Άρα σε αυτό το σχηματικά ενιδρίο που κάποιοι έχουν φτιάξει για μας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα έξυπνα δίκτυα, ας τα ονομάσω έτσι, δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής εντός του ενιδρίου, αλλά μάλλον διαμορφώνουν ενεργά υποδόρια με άλοθη ότι εμείς έχουμε ελευθερία επιλογών, τη συμπεριφορά, τις επιλογές μας και τις επιθυμίες μας. Αλλά δεν μας το λένε, διότι εγώ έχω ελεύθερη υποτίθεται βούληση επιλογών μέσα στο ενιδρίο. Καλά το καταλαβαίνω?
0: Το καταλάβατε πολύ απλά και θα το πάρω σχηματικά φυσικά. Ο δούλος, ο σκλάβος στη Ρώμη έβλεπε τις αλυσίδες του και αναγνώριζε ότι ήταν σκλάβος. Ο εργάτης στο φέουδο γνώριζε ότι είχε το φεουδάρχη, το οποίο είχε δικαιώματα ζωής και θανάτου πάνω του. Ενώ τώρα βλέπετε πολύ καλά, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, έχουμε μπει στην ρουτίνα της καθημερινότητας με αόρατες αλυσίδες μέσα σε ένα αόρατο λαβύρινθο και το πλέγμα πάνω από αυτό, όπως θα δείξουμε παρακάτω, είναι μια συστοιχεία εξαιρετικά ανεπτυγμένων συστημάτων πληροφορικής που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν η αόρατη αλυσίδα του δούλου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
1: Αυτά που περιγράφεται, που βεβαίως ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έχει περιγράψει και ο Orwell και ο Huxley, τίνουν περισσότερο όμως στην άποψη Huxley και ο λιγότερο στην άποψη Orwell. Γιατί εδώ γίνονται με την ευχαρίστησή μας, την τέρψη μας, οικία βουλήση.
0: Ναι. Κάποτε πίστευα ότι ίσως ναι, να ήμασταν κοντά στο Huxley, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύστημα ίσως καμιά φορά δεν μπορεί να ελέγξει τις ζωτικές μας ανάγκες, όπως την πείνα.
1: Α.
0: Και τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Γι' αυτό θέλω να πάω λίγο στην επόμενη διαφάνεια, όπου αναφέρω ανάμεσα στους άλλους 4 κρίσιμους κινδύνους. Βέβαια, έχω πάνω αριστερά, όπως βλέπετε, το σύσυφο. Φαίνεται δεν μπορώ να κάνω παρουσίαση χωρίς το σύσυφο. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ο αγαπημένος φιλόσοφος και νομίζω φαίνεται. Το πρώτος κίνδυνος που έχουμε από την τεχνητή νοημοσύνη και τα καινούργια συστήματα είναι ότι μπορούν να γίνουν επιθέσεις χαμηλού προϋπολογισμού. Και εδώ είναι το πρώτο καμπανάκι που θέλω να αποκαλύψω στους θεατές μας, να ξέρουν ότι με φτηνά μέσα οποιοδήποτε κακόβουλος, χρησιμοποιώντας drone αλλά και βιολογικά όπλα, μπορεί αύριο σε ασύγχρονο χρονική στιγμή να κάνει ζημιά σε πόλεις, σε αστικές περιοχές, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Το έχουμε δει στους πολέμους. Φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει ο νέος αστικός ανταρτοπόλεμος. Υπάρχουν φτηνές μεθοδολογίες για να επιτεθεί μια εξτρεμιστική ομάδα όπου θέλει. Δεύτερος κίνδυνος. Ελίτ τεχνοζηλωτών. Θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα 2 και μετά αργότερα περισσότερα άτομα τα οποία για μένα είναι επικίνδυνα. Και το λέω ξεκάθαρα στους θεατές μας, σαν άνθρωπος της πληροφορικής, είναι ηγέτες κολοσσών, είναι οι σύγχρονοι Ιούλοι Κέσαρες, οι οποίοι είναι πολλοί και μου δημιουργούν

0: Τρίτο πρόβλημα. Κοινωνική αναταραχή. Διότι η φτωχοποίηση αρχίζει και φαίνεται ειδικά στην Ευρώπη. Όποιος ταξιδέψει μπορεί να καταλάβει το κέντρο των μεγάλων πρωτευουσών ότι βρίσκεται σε παρακμή. Ο συνδυασμός της χήμερας του AI που προφανώς θα δημιουργήσει κοινωνικές αναταράξεις και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Η αλαζονία της εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και μία αδύναμη και μάλλον βουλημική πολιτική εξουσία. Παντού, στην Ισπανία για παράδειγμα, δονείται από σκάνδαλα πρώην πρωθυπουργών, γνωρίζουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη, η οποία αυτή βουλημική εξουσία πια δεν έχει όραμα και αυτή η απουσία οράματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες κοινωνικές αναταράξεις. Και αυτό που θα είναι η κύρια συζήτησή μας, η ολοκληρωτική επιτήρηση, γιατί θα είναι αναγκαίο κακό ή αναγκαίο καλό για την άρχουσα τάξη, ώστε να επιτηρεί, να επιβλέπει, δηλαδή, να ελέγξει την ενδυνάμει κοινωνική αναταραχή.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό περιγράφεται πριν δούμε αυτό που ετοιμάζεται. Το γεγονός ότι αλλάζει σε πολλούς κρίσιμους τομείς και η φύση της ίδιας της εργασίας ή αν θέλετε η κατάλυση του ρόλου της εργασίας και ταυτόχρονα η ταχύτητα επιλογών από AI. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα πριν την εκπομπή χρειαζόταν να γίνει σε μία από τις ρομποτικές κάμερες ρύθμιση. White balance. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει κάπου είχε μπλοκάρει, τηλεφωνήσαμε στην υπεύθυνη εταιρεία. Η εταιρεία είπε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό ούτε με manual ούτε με τίποτα, πρέπει να έρθει απάνω. Ένας οπερατέρ πιάνει στο κινητό, στο AI και λέει θέλω να κάνω αυτή τη λειτουργία. Του δίνει την απάντηση και δίνει τη λύση. Αυτομάτως, αυτός που παρήχε μέχρι χθες την κάμερα παραμερίζεται. Το δίνω έτσι ως παράδειγμα. Αυτό δεν παίζει ρόλο σε όλα αυτά που περιγράφετε, αυτός ο μετασχηματισμός.
0: Προφανώς και αυτό θα προκαλέσει κοινωνική αναταραχή και θέλω να σας. Ξέρετε, είναι συζητήσεις για ολόκληρες εκπομπές. Θα σας πω λίγο την άποψή μου και τι αντίκτυπο έχει αυτό στην κοινωνία. Φανταστείτε λοιπόν ότι ναι, ένα κράτος πια, ναι, το ΑΕΠ του προέρχεται από ρομπότ. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Γιατί λοιπόν αυτό το κράτος να επενδύσει σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια, κοινωνικές παροχές, όταν πια για το σύστημα κράτος οι έμβοι οργανισμοί είναι παράσιτα.
1: Άρα τι δεν κράτος προσφέρουν. Είναι. Τι κράτος είναι αυτό και ποιος το κουμαντάρει.
0: Αυτό είναι ένα δυστοπικό κράτος που εμείς όλοι θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν πια η φυσική μας οντότητα δεν θα έχει να προσφέρει στην κοινωνία, προφανώς και η έννοια του κράτους καταραίει, γιατί θα σκεφτεί το κράτος εγώ γιατί να προσφέρω.
1: Ποιος καταναλώνει τα προϊόντα, θα σας πει κάποιος, που παράγει το X ρομπότ. Ο κανένας ή τα ίδια τα ρομπότ. Το ένα φέρνει το άλλο, αλλά πρέπει να σας συντριγκάρω. Γιατί ξέρετε, θα σκεφτεί κάποιος, ελάτε τώρα κύριε Καράσκο, υπερβολές. Αφού είναι καπιταλισμός όπως είπατε, αφού είναι κέρδος, είναι και τα προϊόντα. Τα προϊόντα δηλαδή πού θα τα διαθέτουν στα ρομπότ.
0: Κύριε Σαχίνα, αυτές οι ερωτήσεις που ξέρετε δεν μου απαντιούνται σε 5-10 λεπτά. Θα χρειαστεί ο Μάρξ και όλοι οι οικονομολόγοι να έρθουν να τα απαντήσουν. Προφανώς υπάρχουν πολλές σκέψεις, γιατί πρέπει το κουτάκι του καπιταλισμού να κυλάει, να κινείται, να γράφονται αυξήσεις, να γράφονται τα ΑΕΠ. Δεν έχω μία μονοσήμαντη απάντηση. Σαφέστατα όμως, οι έμβοι οργανισμοί θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η νέα τεχνολογία είναι ένας κίνδυνος και τώρα όλοι να γίνουν πολιτικά όντα. Αυτό που έπρεπε να είναι χρόνια, αντί να τρέχουμε στα mall και στα Instagram, πια πρέπει να σκεφτούμε την ανθρώπινη μας φύση. Και μια που λέμε ανθρώπινη φύση, ας δούμε ένα συγκλονιστικό βίντεο. Είναι συγκλονιστικό για μένα σαν άνθρωπο και σαν πατέρα. Δεν θα έχω κανένα προήμιο, θα το δούμε μετά. Εδώ είναι ο ιδρυτής της OpenAI, ο Sam Altman, που κάνει αυτή τη δήλωση. Το έχω υποτιτλήσει, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν.
2: One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life. And all of the food you eat during that time before you get smart. And not only that, it took like the very widespread evolution

0: 100 billion people that have ever lived and learned not to get eaten by predators and learned how to like figure out science and whatever to produce you, and then you took whatever you took. So the fair comparison is, if you ask ChatGPT a question, how much energy does it take once its model is trained to answer that question versus a human? And probably AI has already caught up on an energy efficiency basis measured that way.
1: Well, okay. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
2: Τι λέτε.
1: Ουσιαστικά ο κύριος
2: Ο κύριος αυτός από πού προέκυψε, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια που δαπανήθηκε για τον ίδιο είναι μη συμφέρουσα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι σοκ.
1: Αυτό είναι σοκ γιατί ο κύριος αυτός πολύ ανοιχτά και προκλητικά εξομοιώνει ένα βιολογικό οργανισμό με ένα κέντρο κόστους. Με ένα κουτάκι στο Excel, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, το οποίο έχει κόστος, είσοδο, έξοδο, σούπερ μάρκετ. Θέλω να ρωτήσω αυτόν τον κύριο, ο οποίος δεν έχει παιδιά, την αγωνία, τη χαρά, τη θλίψη, την απογοήτευση, την ενθάρρυνση όταν βλέπει ένα ζωντανό οργανισμό να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, την γνωρίζει? Εάν δεν τη γνωρίζει, καλό είναι να μην μιλάει, γιατί υπάρχουν οι ανθρώπινοι οργανισμοί. Νομίζω ότι δεν ανήκει στους ανθρώπινους οργανισμούς κάποιος που λέει αυτά. Και συγγνώμη που θα το πω, κάποιος κύριος με στενό μουστάκι στη Γερμανία το 1936 κάτι τέτοια έλεγε για κάποιες άλλες ομάδες.
2: Μισό λεπτό όμως, κύριε Καράσκο. Αν εσάς σας σοκάρει ο ιδρυτής του OpenAI, εμένα με σοκάρει εξίσου και το κοινό του, το οποίο γελά επιδοκιμαστικά, σχεδόν με δέος, ακούει έναν γκουρού, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, να τους μοιεί σε μια νέα πολιτική, κοινωνική και φιλοσοφική αντίληψη. Αυτό κατάλαβα. Αν δούμε το πλάνο, αν παίξετε το πλάνο παρακαλώ.
1: Θέλετε να το ξαναπαίξουμε.
2: Δεν χρειάζεται ο ήχος, το πλάνο μόνο να παίξετε. Θα δείτε, δεν βλέπω κάποιον να σηκώνει να του λέει, όπα μεγάλε τι είναι αυτά που λες. Ναι. Τους βλέπω τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον, με θαυμασμό, με χαμόγελα. Με σοκάρει εξίσου. Δεν τους συζητάω για τον ίδιο, τον κύριο Άλτμαν. Ναι.
1: Προφανώς. Είναι κατανοητό. Προφανώς ένας ηγέτης έχει το ακροατήριό του και γι' αυτό δίνεται η μάχη. Δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι κακοί, υπάρχουν και οι καλοί, θα τα δείξω στους θεατές μας. Ουσιαστικά όμως εμείς σαν άνθρωπο, όταν αυτό εδώ βλέπετε.
2: Ναι, αυτό μου έκανε. Ειδικά αυτό το πλάνο.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και ο Χίτλερ είχε μεγάλο ακροατήριο. Έτσι.
2: Αυτοί είναι
1: όλοι
2: λοιπόν
1: οι παράφρονες.
2: Οι τεχνοθεουδάρχες.
1: Ναι.
2: Αυτοί είναι.
1: Και πάμε σε έναν επόμενο.
2: Ναι.
1: Τον Πίτερ Τιλ. Λοιπόν, ας το παγώσουμε λιγάκι, να ενημερώσω το κοινό. Ο Πίτερ Τιλ είναι μεγάλος επενδυτής. Μαζί με τον Έλον Μάσκ ήταν η δημιουργή του PayPal. Έχει τις ιδέες ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι είναι εργαλεία παραγωγής. Μάλιστα, σε ένα βιβλίο θρηλυκό θα το δείξουμε μετά, το 01, ισχυρίζεται ότι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να επενδύσουμε είναι τα μονοπόλια. Άρα ένας καπιταλιστής ισχυρίζεται ότι οι μόνες σωστές επενδύσεις είναι σε μονοπόλια, όπως η Google που είναι μονοπόλιο στο search, όπως το Facebook. Εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ καπιταλιστής, μάλλον κομμουνιστικός καπιταλιστής μου φαίνεται αυτός. Πάμε λοιπόν να δούμε στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα τι συμβαίνει. Πάλι δεν θα πούμε και θα το σχολιάσουμε μετά.
3: I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating.
4: Yeah, well, I don't know. I would
3: This is a long hesitation.
4: There's so many questions implicit
3: Should
4: in this.
3: Should the human race survive?
4: Yes.
3: Okay.
4: But I also would like us to radically solve these problems.
3: Right.
4: And so, you know, it's always, I don't know, you know, yeah, transhumanism is this, you know, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body.
1: Νομίζω καταλάβαμε.
2: Τι λέτε, κύριε Καράσκο?
1: Νομίζω τα σχόλια είναι περιττά. Ο άνθρωπος
2: δηλαδή
1: πολύ ξεκάθαρα ισχυρίζεται ότι το
2: πριν
1: μέλλον.
2: Πριν το ισχυρίζεται, αυτός ο δισταγμός για το μέλλον των ανθρώπων, της φυλής των ανθρώπων, είναι εξόχως ανατριχιαστικός, με συγχωρείτε. Ο. Ναι. Άνθρωπος είναι ο ίδιος, υποτίθεται. Και λέει όχι, τρανσουμανισμός. Προχώ κατάσταση.
1: Το δυστύχημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικονομική και πολιτική ισχύ. Είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές του Facebook και της Palantir. Θα αναλύσουμε μετά και τη σχέση του με το πολιτικό σύστημα της Αμερικής. Και αυτός ο άνθρωπος ξεκάθαρα διστάζει να απαντήσει στην ερώτηση αν θα πρέπει να υπάρξει η ανθρωπότητα, να ανθίσει, και αναφέρει τη λέξη τρανσουμανισμός, τρανσανθρωπισμός πολλές φορές. Είναι γνωστός για αυτή την πεποίθηση που ουσιαστικά η βιολογία θα παράγει ένα σκελετό και η τεχνολογία θα γεμίζει αυτό το σκελετό, φαντάζομαι, με βάση το PNL, τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας που θα έχει επενδύσει.
2: Θέλω να πάμε σε μια διακοπή. Ξέρετε, ακούγοντάς σας όμως, μου δημιουργεί, είναι, είπατε, από τους μεγαλοεπενδυτές Palantir, ε?
1: Ναι.
2: Η Palantir σήμερα ελέγχει περίπου το 60% των δημόσιων λειτουργιών των Ηνωμένων Πολιτειών και θέλει να μπει και στο ζήτημα της υγείας εσχάτως. Άρα εδώ μεγιστοποιείται και η ευθύνη των πολιτικών που λένε εντάξει, προχώρα, πάρε και αυτό, σου δίνω και εκείνο, σου δίνω και τ' άλλο. Να λοιπόν ένα εκρηκτικό μείγμα σε όλα τα όσα ανατριχιαστικά. Αν σας πει κάποιος, εντάξει μωρέ, μπορεί να κάνουν και πλάκα, τι του απαντάτε?
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα που έχουν σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι, και εγώ και εσείς, αγαπητοί κύριε Σαχίνη, έχουμε παιδιά. Για να τα αφήσουμε σε παράφρονες, αλόφρονες και απάνθρωπες ηγεσίες όπως αυτή. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι αιτία επανάστασης. Εγώ, σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος έμβιος οργανισμός έχει αυτές τις απόψεις. Είναι εχθρός μου. Ξεκάθαρα.
2: Πάω σε διακοπή. Όπως καταλάβατε, έχει πολύ άγριες διαθέσεις για την απόψινή εκπομπή ο κύριος Καράσκο. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Καράσκο, πρέπει να σας πω ότι στο διάλειμμα έχω γίνει δέκτης μηνυμάτων μέχρι ανατριχύλας, αλλά επειδή σας θυμίζω, είπαμε στην αρχή της εκπομπής αυτής ότι τα έξυπνα δίκτυα πια δεν περιορίζονται στη διευκόλυνση της ζωής, αλλά διαμορφώνουν ενεργά τη συμπεριφορά. Αναρωτιέμαι, αν όλα αυτά μετατοπίζουν από το πεδίο της απόφασης, το πεδίο της πρόβλεψης, και έχω τους δύο αυτούς κυρίους, με δεδομένο ότι δεν αφορά πλέον τι επιλέγουμε, αλλά τι έχει ήδη προβλεφτεί να επιλέξουμε, με συγχωρείτε, η ανθρωπότητα είναι μπροστά σε υπαρξιακό ζήτημα.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως ανέφερα στην περίπτωση του ενιδρίου, υπάρχει τεχνική που μας κάνει κύματα, μας δίνει το φαγητό μας την κατάλληλη ώρα, μας δίνει την ψευδέση ότι υπάρχουν αντίπαλοι γιατί βάζουν και επιθετικά ψάρια, και αυτό πρακτικά είναι η καθημερινότητά μας. Και θα ήθελα λίγο να σκεφτούν αυτή τη στιγμή οι θεατές μας. Έχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της μέρας σιωπής, περισυλλογής, σκέψεις, ή είναι συνεχώς το κινητό, σε σκέψεις που τους έβαλαν το κινητό, άγνωστοι για αυτούς άνθρωποι, άγνωστοι για αυτούς συνθήκες, και πρακτικά εκτός από την καθημερινότητά τους έχουν και ολόκληρο το φόρτο και τα σκουπίδια της ψηφιακής μας εποχής? Και για να συνεχίσω λίγο με τους δύο αυτούς απάνθρωπους, μάλλον αυτό που θέλω να μετασχηματιστεί η κοινωνία είναι κάτι σαν και αυτό. Θα ήθελα να δείξω το τρίτο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε ένα προήμιο, αν είναι έτοιμο να δείχνουμε. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το αμερικάνικο, ή το Εσύ έχεις ταλέντο, στο οποίο για πρώτη φορά εμφανίζεται άνθρωπος και 8 ρομπότ. Θα το δούμε, γιατί έχει σχέση με ανθρωπισμό, έχει σχέση με τέχνη, έχει σχέση με γεωστρατηγική και κατασκοπία. Πάμε λοιπόν.
5: Oh no, it's robots.
1: Αυτά είναι πραγματικά ρομπότ. Δεν είναι AI, είναι πραγματικά ρομπότ που βγαίνουν στην πίστα.
6: What do you mean?
5: Look what he does. He moves them with his hand. Look.
7: What?

Ωραία, το σταματάω κάπου εδώ. Φαντάζομαι είναι συγκλονιστικό και αυτό το βίντεο, γιατί σίγουρα οι προηγούμενοι κύριοι θα ήθελαν ένα τέτοιο κόσμο. Εγώ το δείχνω γιατί υπάρχει ένα μείγμα ρομπότ και ανθρώπου που συμπεριφέρεται σαν ρομπότ. Άρα τελικά μήπως και οι άνθρωποι που θα επιβιώσουμε πρέπει να κινούμαστε σαν ρομπότ ή να είμαστε εξαρτήματα ρομπότ ή να έχουμε στοιχεία από ρομπότ. Αλλά θα βάλω και μια παράμετρο γεωστρατηγικής και θα ήθελα λίγο να δείξει την οθόνη μου η σκηνοθεσία, γιατί θα ήθελα να δείξω το εξής. Αυτά είναι ρομπότ από την εταιρεία Unitree, μια από τις μεγαλύτερες κινέζικες εταιρείες που κάνουν ρομπότ. Το συγκεκριμένο που είδαμε ήταν αυτό εδώ, το G1. Και ουσιαστικά η Κίνα σε ένα show με τόση τηλεθέαση στην Αμερική πούλησε αυτά τα ρομπότ. Αυτά τα ρομπότ, να ξέρετε, μπορούν να πουληθούν γύρω σε 13.000, μπορεί να έρθουν πιθανότητα και στο Ηράκλειο Κρήτης στην Ελλάδα και να είναι ένας οικιακός βοηθός. Άρα ουσιαστικά σε αυτό το βίντεο σας έδειξα το σύμπλοκο μεταλλικής ύπαρξης, βιολογικής ύπαρξης, αλλά ταυτόχρονα δείτε πώς ένας κατασκευαστής αυτού του νέου προϊόντος εμέσως κάνει διαφήμιση και είσοδο στην αγορά της Αμερικής. Συνεχίζοντας όμως τα βίντεο, δεν θέλω να σταματήσουμε, έχει σημασία να δούμε το επόμενο.

0: Άρες ανθρωπότητας, αγαπητοί κύριοι Σαχίνου και αγαπητοί θεατές. Αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνουμε? Πάμε να το ξαναδούμε.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχετε δίκιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σε ορυχεία κοβαλτίου στον Κονγκό και για να έχουμε όλοι μας τα κινητά μας, τα υπερπολιτελή αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν σαν ζώα. Υπάρχουν αυτοί για μας? Προφανώς δεν υπάρχουν για τους προηγούμενους κύριους που είδαμε. Οι υπόλοιποι εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να γίνουμε έτσι, με αόρατες ψηφιακές αλυσίδες? Γιατί εγώ ισχυρίζομαι τελικά και στις μεγαλοπόλεις μας, με τους γυάλινους ουρανοξύστες, μπορεί να είμαστε έτσι και στην πλάτη να έχουμε τις σκέψεις και τα βάσανα που μας δίνει μια ψηφιακή ζωή που δεν τη θέλουμε. Φαντάζομαι είναι αρκετές σκέψεις, γι' αυτό είπα ότι σαφέστατα η σημερινή συζήτηση
1: αυτό
0: είναι...
1: Ιδίως αυτό το τελευταίο κοντράστ τώρα τα είπε όλα, γιατί αυτό που βλέπουμε ως εικόνα στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, αυτό δεν λέμε, για την ευμάρεια και την τεχνολογία αιχμής του πρώτου κόσμου, τελικά εσείς λέτε μέσα στους γυάλινους πολυόροφους ουρανοξύστες, με έναν τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι σωματική καμπούρα, μπορεί να είναι ψυχολογική καμπούρα, αλλά μιλάμε για τελειολογικές καταστάσεις πια.
0: Ναι, ξέρετε, κάνω αυτή την αντιστοιχία. Αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν ένα φυσικό βάρος, αλλά όλοι μας μέσα στις πόλεις, μέσα σε μια ζωή που ίσως δεν θέλουμε την ουσία της, να κουβαλούμε ένα κινητό, ένα τάμπλετ πάνω στο κεφάλι μας και όλες τις σκέψεις της προσωπικής μας ζωής και του άγχους που μας έχει δώσει αυτό το κυνήγι της ψηφιακής θεωρητικά ευμάρειας. Και μια που λέμε ευμάρεια, θα ήθελα να δούμε τον επόμενο κύριο που είναι ο Έλον Μάσκ. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Θα ήθελα 5 με 6 λεπτά να αναφέρω σε αυτόν τον κύριο. Τυπικά είναι όντως τρισεκατομμυριούχος και προσέξτε, είναι πλουσιότερος από το φτωχότερο 46% του πλανήτη, δηλαδή 3,8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αθρηστικά. Ό,τι και να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, που θα το δείξω παραπάνω, είναι ένας πραγματικά καινοτόμος, είναι ο καινοτόμος της εποχής μας. Αυτό για μένα είναι προσβολή της ηθικής της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τόση περιουσία όσο ο μισός πλανήτης. Νομίζω κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Δεν μπορεί αυτός ο κύριος να έχει διαπραγματευτεί τόσο σωστά τον εαυτό του και περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι απλά να επιβιώνουν. Για να είμαι ειλικρινής, πάλι προσπαθώ να τα βρίσκω τα πράγματα έτσι στη σωστή του βάση. Αυτός ο άνθρωπος όντως είναι ο καινοτόμος εποχής μας. Από τους μεγαλύτερους καινοτόμους στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί δεν πουλάει ένα προϊόν, δεν πουλάει δηλαδή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πουλάει τη μετεξέλιξη του που είναι το ρομπότ και ουσιαστικά η μετεξέλιξη αυτή σημαίνει δεν έχω ανθρώπινη εργασία, με όλα τα θετικά της. Δεν πουλάει πυράβλους. Πουλάει το όνειρο ότι διαμέσω αυτών των πυράβλων εγώ κάποια στιγμή θα κατοικήσω στον Άρη. Δεν συμφωνώ με αυτό το όραμα. Έχει πολλούς υποστηρικτές. Ας λύσουμε πρώτα τα προβλήματα στον πλανήτη μας, σε αυτό τον ωραίο μας το ωραίο διαστημόπλιο και μετά πάμε αλλού. Και θα ήθελα λίγο να δείξω ότι ο άνθρωπος αυτός όντως είναι ηγέτης, είναι καινοτόμος. Εδώ είμαστε το 2006, όπου για πρώτη φορά έστειλε πύραυλο. Καταστράφηκε αυτός ο πύραυλος και μαζέψανε τα κομμάτια ένα-ένα για να τα συναρμολογήσουν και να δουν πού προέκυψε το λάθος, πώς προέκυψε. Και όντως, πολλά χρόνια μετά, σχεδόν μια εικοσαετία, κατάφερε δύο συγκλονιστικά πράγματα. Θα ήθελα να το δούμε και αυτό, γιατί η τεχνολογία όντως έχει πράγματα θετικά και προφανώς όσο αυτά τα πράγματα βοηθούν την ανθρωπότητα και όχι ένα-δύο μόνο, πάμπλουτους, τότε είναι θετικό στην ύπαρξή μας. Θα ήθελα λίγο, γιατί είναι εντυπωσιακό, είναι πράγματα καινοτόμα στην εποχή μας, ανεξαρτήτως αν έχουν άμεση χρήση ή όχι. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Εδώ θα το περιγράψω λιγάκι. Έχει σταλεί ένας πύραυλος στο διάστημα και ο φέρον σωλήνας που έχει το καύσιμο, κοιτάξτε να δείτε, κάνει ελεύθερη πτώση Και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτός ο σωλήνας προσγειώνεται σε μια μεταλλική βάση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε το επόμενο, γιατί αυτό το κάνει και σε δύο μικρούς πυράβλους. Για μένα είναι εντυπωσιακά. Δηλώνει ότι είμαστε κοντύτερα, πιο κοντά, στο να έχουμε το όνειρο το να απικήσουμε νέους πλανήτες. Βέβαια, όποτε ο άνθρωπος απικεί καινούριους χώρους και καινούριες χώρες, μάλλον τις καταστρέφει. Δηλαδή, στην Αυστραλία, πριν πάνε οι Άγγλοι, υπήρχαν περίπου 40.000 διαφορετικά έμβια όντα, θηλαστικά νομίζω, αλλά εξαφανίστηκαν όλα. Αντίστοιχα και στην Λατινική Αμερική, μην αναφέρω ότι έκαναν οι κοκκισταδόρες οι προγονείς μου. Και επανέρχομαι με την εικόνα του Elon Musk και θέλω λίγο να το πάω στην πολιτική. Αυτός ο άνθρωπος με το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια περιουσία μπορεί να αγοράσει πολλά πολιτικά συστήματα. Το έκανε στις προηγούμενες εκλογές, έδωσε 250 εκατομμύρια και αγόρασε πρακτικά την εύνοια του Προέδρου Τραμπ. Φανταστείτε με 1 τρισεκατομμύριο. Άρα υπάρχει η σκοτεινή πλευρά και έχω κάνει ένα εφέ εδώ και τον παρομοιάζω με κάποιον που λέγεται Ιούλιος Κέσαρας. Ο Ιούλιος Κέσαρας, θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, ήταν entrepreneur, ήταν επιχειρηματίας κι αυτός. Για πολλά χρόνια ζούσε με δανεικά από τους φίλους του. Νομίζω ο Κράσος ήταν ένας πλούσιος Ρωμαίος που τον χρηματοδοτούσε. Και κάποια στιγμή για να μπει στη σύγκλη του έπρεπε να βρει πολλά χρήματα. Και τι αποφάσισε? Να κάνει επίθεση στη Γαλατεία. Οπότε με το εμπόριο των δούλων, το χρυσό και τις πρώτες ύλες, απέκτησε όντως οικονομικό υπόβαθρο και σταδιακά, φτιάχνοντας πρώτα την Τριανδρία με τον Κράσο και τον Πομπείο, κατάφερε να γίνει ο πρώτος Κέσαρας. Αλλά μετεξελίχθηκε σε τύρανο. Και αυτό είναι ένα μάθημα που μας δίνει η ιστορία. Επίσης, συστήνω σε όλους τους θεατές μας να δουν το έργο του Σέξπιρ Ιούλιος Κέσαρας, γιατί κάποια στιγμή ο Βρούτος με τον Κάσιο τον δολοφονούν και έχει και ελληνικό περιεχόμενο, γιατί γίνεται μια μεγάλη μάχη στους Φιλίππους, στη Μακεδονία, όπου ιτάται ο Κάσιος με τον Βρούτο από τον Αντώνιο, τον Φερέλπη Αντώνιο, και φυσικά ακούγεται η περίφημη ρίση, νομίζω, ο Βρούτος προς τον Κάσιο, γιατί ο Κάσιος ρίχνει το βάρος στα αστέρια και του λέει ο Βρούτος: «Κάσε, δεν είναι τα αστέρια, το λάθος είναι δικό μας». Άρα φιλοσοφήσαμε λιγάκι, αλλά η ουσία είναι ότι προσέξτε, όταν μαζεύετε το χρήμα σε λίγους που πιθανότατα να μην έχουν τη σοφία ηγετών, αλλά να έχουν την εικόνα του τρανσανθρώπου, όπως οι φίλοι του, γιατί είναι φίλοι όλοι αυτοί, ο Σαμ Άλτμαν και ο κύριος που ανέφερα πριν, τότε πιθανότατα να μετασχηματιστούν σε Ιούλη Κέσαρη. Και γι' αυτό ρωτάω, ο Κίβης ερήφθη για τον επόμενο Ιούλιο Κέσαρα?
1: Έχω όμως μια ερώτηση εδώ. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα συστήματα είναι μια οντότητα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνουμε, που δεν λογοδοτεί. Δεν λογοδοτεί πουθενά. Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις? Δηλαδή, η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί στα δημιουργήματα του κάθε κυρίου Elon Musk? Και τα δημιουργήματα είναι κάποιες οντότητες που δεν λογοδοτούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τις ζωές των κοινωνιών?
0: Σήμερα δεν λογοδοτούν. Να σας ενημερώσω ότι την περασμένη εβδομάδα ο Χαβιέ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, εισάγει νομοσχέδιο όπου μπορούν να ιδρυθούν εταιρείες από agents AI, δηλαδή από πράκτορες AI, από μη φυσικά πρόσωπα. Άρα αυτά τα φυσικά πρόσωπα, φανταστείτε ένα σενάριο, ιδρύουν μια εταιρεία και έχουν ένα εμπόριο. Επίσης, επειδή πάει καλά το εμπόριό τους, επεκτείνονται και κάνουν τα ρομποτάκια χρηματιστηριακές επενδύσεις. Και επειδή είναι πολύ καλά και έξυπνα, βγάζουν πολλά δισεκατομμύρια. Και με αυτά τα δισεκατομμύρια εξαγοράζουν τον Έλον Τραμπ, τον Έλον Μάσκ, εξαγοράζουν όλες τις κυβερνήσεις και τελικά αυτός ο νόμος γίνεται νόμος όλων των κρατών της ανθρωπότητας. Και τελικά βγάζουν και έναν υποψήφιο πράκτορα AI. Τελικά μπορούν ή δεν μπορούν. Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, αν θυμάστε κύριε Σαχίνη, πριν από 2 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, ήρθαμε το μεγάλο διακύβευμα, την αλήθεια και τη σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια. Κάναμε μια ωραία 2ωρη εκπομπή. Στην επόμενη μας φιλοσοφική συζήτηση είχαμε ένα άλλο διακύβευμα, την καινοτομία και την κοινωνία, προς όφελος της κοινωνίας, δηλαδή είπαμε προσέξτε, είναι κρίσιμες οι εποχές, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κοινωνικό μοντέλο για να ανταπεξέλθουμε στη νέα επανάσταση της ψηφιακής και της τεχνικής νοημοσύνης. Και τώρα έχουμε ένα νέο διακύβευμα, το πιο σημαντικό για μένα. Θέλουμε την ελευθερία των ανθρώπων ή θα μείνουμε στη συλλογική μας απάθεια? Και δεν μπορούσα στην ελευθερία να μην αναφέρω τον Καζαντζάκη, το οποίο ξέρετε είναι ένα μικρό τμήμα από την ασκητική, και δεν μπορούσαμε προφανώς να μην το κάνουμε στην Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, που ό,τι και να λέμε, η Κρήτη έχει ένα φιλελεύθερο, ελεύθερο πνεύμα. Θέλω να τονίσω και να είμαι απόλυτος. Ιστορικά, το νησί της Κρήτης πολέμησε τους Ναζί περισσότερο από ολόκληρα κράτη όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, να μην πω και η Γαλλία, μαζί. Δηλαδή, ολόκληρα κράτη παραδόθηκαν στους Ναζί, η Κρήτη όμως με το ελεύθερο, το φιλελεύθερο πνεύμα ανταπεξήλθε.
1: Άρα εδώ ανοίγεται ένα πεδίο. Καταρχάς, έχουμε πλέον χαρακτηριστικά τεχνοθεολογίας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κύριοι μαζί με τους οργανισμούς τους οποίους έχουν χιλιάδες υπαλλήλους, εξειδικευμένους, αν θέλετε την τεχνολογική ελίτ, καλοπληρωμένους, λειτουργούν με όρους, πιστεύετε, τεχνοθεολογίας ή είναι θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τελικά, ακριβώς γιατί άλλες δυνάμεις ιτώνται κατά κράτος στο πεδίο της οικονομίας από αυτούς τους τεχνοκολοσσούς?
0: Ναι, είναι προφανές ότι υπάρχει τεχνοθεολογία και θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα, αν και έχω προετοιμάσει και slide για να δείξουμε πόσο ελεύθερη είναι η κοινωνία μας, ο πλανήτης μας.
1: Δείξτε το, δείξτε τα.
0: Αλλά θα κάνω μια μικρή παρένθεση, δεν πειράζει, γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Όντως υπάρχει ολόκληρη θεωρία πίσω από την τεχνολογία και κυρίως πώς η τεχνολογία μπορεί να πείσει τους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν σε αυτό την ενότητα που λέγεται τεχνοθεολογία και τη μηχανική της πειθούς. Οπότε, αν μπορούσε να δείξει ο σκηνοθέτης μας κάποιους ιδεολόγους της κοινωνικής μηχανικής και της πειθούς. Θα ήθελα οι θεατές μας σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτά τα ονόματα. Ο Σκίνερ είναι ο εισηγητής, αυτό που λέγεται operant conditioning, δηλαδή σου δείχνει ότι μαθαίνεις και αντιδράς με βάση ποινές ή ενθάρρυνση που έρχεται απ' έξω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να ξέρει κάποιος που έχει ένα γιγαντιαίο εργαλείο όπως το Facebook ή το Instagram, ότι εγώ πρέπει να δώσω κάποιες ποινές, κάποια benefit ή κάποια ενθάρρυνση στο χρήστη για να συνεχίσει. Ένα άλλο όνομα είναι ο Μπερνέ, ο οποίος για όσους ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις είναι αυτός που εισήγαγε την έννοια και κυρίως τη στρατηγική στην επικοινωνία και τη διαίρεση του κόσμου σε ομάδες. Και θα αναφέρω και έναν σύγχρονο, τον BJ Fogg, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο Stanford. Προσέξτε, είχε ένα περίφημο εργαλείο που λεγόταν Persuative Technology, δηλαδή το εργαστήριο της πειθούς, το οποίο μετά το μετονόμασε σε Behavior. Από το εργαστήριό του βγήκαν μεγάλα μυαλά που ουσιαστικά σχεδίασαν τις εφαρμογές που έχουμε στα χέρια μας. Από αυτούς βγήκε, από αυτό το εργαστήριο βγήκε η δημιουργή του Instagram, πάρα πολλοί που δουλεύουν στη Google, στο Facebook. Αν βλέπετε κινήσεις, για παράδειγμα το infinite scroll, το notification σε διάφορες εφαρμογές, αυτά έχουν προκύψει από μελέτη της συμπεριφοράς. Και θα ήθελα λίγο, επειδή...
1: Βάλατε και Μπρεζίνσκι.
0: Ναι, πάντα μου αρέσει να συνδυάζω την κοινωνία, την τεχνολογία και την γεωστρατηγική και βάζω τον Μπρεζίνσκι διότι για μένα είναι μια ιδιοφυΐα και θα σας το αποδείξω, διότι από το 1970 με αυτό το βιβλίο, προσέξτε τον τίτλο, «Μεταξύ δύο εποχών, ο ρόλος της Αμερικής στην εποχή της τεχνοτρονικής». Το ξέρατε αυτό το βιβλίο?
1: Το βιβλίο το ήξερα.
0: Ο Μπρεζίνσκι είναι μια μεγάλη μορφή, δεν βγαίνουν τόσο μεγάλες στρατηγικές μορφές. Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το μεγάλο σκακιστή, το Grand Chessboard. Ήταν σύμβουλος προέδρων. Μαζί με τον David Rockefeller ιδρύσανε το Trilateral Commission, Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία. Και προσέξτε τώρα σε αυτό το βιβλίο του άνθρωπος, 55 χρόνια πριν, τι αναφέρει. Βρήκα μάλιστα σε σελίδα 97. Εισάγει την έννοια της τεχνοτρονικής, δηλαδή η τεχνολογία θα κυριαρχήσει με αιχμή του δόλατος στην Αμερική, είναι φιλοαμερικάνος προφανώς, και τι μας λέει, ότι προσέξτε, μια παρατεταμένη κοινωνική κρίση στην Αμερική υπάρχει. Woke agenda, η αιώνια ταξική διαφορά, η ανάδυση μιας χαρισματικής προσωπικότητας. Μπορεί να είναι ο Τραμπ, μπορεί κάποιος άλλος. Και η εργαλειοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την απόκτηση εμπιστοσύνης. Τότε τα έλεγε μέσα μαζικής ενημέρωσης, εγώ τα λέω τώρα social media. Θα αποτελούσαν τα σκαλοπάτια για τη σταδιακή μεταμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια έντονα ελεγχόμενη κοινωνία. Με διαφορετικούς τρόπους, τόσο ο δογματικός όσο και ο συντηρητικός, ίσως να έβρισκαν τους πειρασμούς που ενυπάρχουν στις νέες τεχνικές κοινωνικού ελέγχου, υπερβολικά δύσκολους για να τους αντισταθούν. Ουσιαστικά μας λέει 55 χρόνια πριν ότι στην τεχνοτρονική εποχή αυτό που περιέγραψα, λόγω παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης, μία ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει το μαζικό έλεγχο.
1: Άρα να κάμψει και τις όποιες αντιρρήσεις, αντιστάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι, και συνεχίζω, δεν ξέρω αν θα κουράσω, εγώ θα ήθελα να το πω όμως, γιατί πρέπει σιγά σιγά οι ακροατές να μην βλέπουν μόνο πώς να μαγειρεύουν ή ποια ταξίδια να κάνουν. Θα ήθελα λίγο να διαβάσουν και να δουν σε τι κρίσιμες εποχές ζούμε. Αυτός λοιπόν έχει δύο επιλογές, δύο ages. Είτε θα πάει προς το καλό, αυτή η τεχνοτρονική εποχή, προς το κακό. Προς το καλό, το πάω πολύ γρήγορα, θα υπάρχει παγκόσμια αλληλεγγύη, ροές πληροφορίες, ενότητα στους πολιτισμούς, πέρα από κάθε έθνος και μια παγκόσμια συνείδηση. Αν πάει όμως κάτι στραβά, τι γίνεται? Προσέξτε, ισχυρίζεται ότι θα υπάρχουν τεχνοκρατικές ελίτ που αποκτούν ισχύ μέσω ελέγχου αλγορίθμων και επιστημονικής ειδίκευσης. Αυτά τα λέει 55 χρόνια πριν. Μαζική χειραγώγηση. Διάβρωση του έθνους κράτους. Κοινωνικός κατακερματισμός. Άρα αποδυναμώνονται οι ομάδες. Παθητικοί πληθυσμοί εξαρτημένοι από κεντρικά συστήματα. Αυταρχική τεχνοκρατία που κάνει δυνατή τη διακυβέρνηση από ειδικούς, όχι από δημοκρατική συνένεση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι λοιπόν η τεχνοκρονική εποχή. Και ρωτώ ευθέως και εσάς και τους θεατές, προς ποιο μέρος της ζυγαριάς βρισκόμαστε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε στο σκοτεινό κόκκινο που έχω φτιάξει? Βλέπετε να υπάρχει συνεργασία? Ξεκίνησε από συνεργασία. Υπάρχει διαίρεση. Βλέπετε να υπάρχουν σοφοί ηγέτες που να βοηθούν τις ενότητες των λαών? Αντιθέτως, διακυβερνήσεις από ειδικούς και όχι από δημοκρατική συνένεση. Τώρα, θα αναφέρω λίγο και τον Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ιδεολόγος αυτού του φιλελεύθερου κομμουνιστικού καπιταλισμού. Εισάγω καινούριο όρο, γιατί δεν μπορεί να είσαι φιλελεύθερος και να υποστηρίζεις ότι θα επενδύσεις μόνο σε μονοπόλια καπιταλιστικά. Έχει γράψει το περίφημο βιβλίο 01, που είναι εντολές προς entrepreneurs, προς επιχειρηματίες, και κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο ειδών μυστικά. Τα μυστικά της φύσης και τα μυστικά για τους ανθρώπους. Σωστό. Αν βρεις ένα μυστικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια επιλογή, όπως λέει ο Φάουστ, το Βάγνερ. όσοι λίγοι γνώριζαν τι μπορεί να μάθει κανείς και ήταν αρκετά ανόητοι ώστε να δείξουν γνημνή την καρδιά τους, να φανερώσουν τα αισθήματά τους στο πλήθος από κάτω, η ανθρωπότητα πάντα τους σταύρωνε και τους έκαιγε. Και συνεχίζει. Οι καλύτεροι επιχειρηματίες το γνωρίζουν. Κάθε σπουδαία επιχείρηση χτίζεται γύρω από ένα μυστικό που παραμένει κρυφό από τον έξω κόσμο. Δηλαδή θέλει να φτιάξει μια κρυφή κοινωνία τρανσανθρωπισμού. Μια μεγάλη εταιρεία είναι μια συνωμοσία για να αλλάξει τον κόσμο. Όταν μοιράζεσαι το μυστικό σου, ο αποδέκτης γίνεται συνεργός. Άρα θεωρεί την εταιρεία ότι έχει ένα μοναδικό επιχειρηματικό μυστικό. Είναι μια συνωμοσία. Μεταξύ ποιον άραγε? Και έρχομαι σιγά σιγά να κάνουμε, να χαρτογραφήσουμε αυτό που με ρωτήσατε. Την τεχνοθεολογία.
1: Πριν την χαρτογραφήσετε, θα κάνω μια αναγκαστική διακοπή. Ο χρόνος φεύγει νερό, αλλά παρακολουθώ και εγώ και φαντάζομαι και τηλεθεατές με εξαιρετικό ενδιαφέρον την ανάλυση σας απόψε. Σπέβδω να πω ότι θα πάμε και σε πιο πεζά ζητήματα και της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά με έναν τρόπο μας δείχνετε τη μεγάλη εικόνα αυτού που εσείς εκτιμάτε ότι είναι το κρίσιμο στοίχημα σήμερα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Σας είχα διακόψει πάνω που πήγατε να δείξετε μερικά πρόσωπα όταν σας ρώτησα για το αν μιλάμε για τεχνοθεολογία πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τους έχουμε χαρτογραφήσει, είναι γνωστοί. Ο Πίτερ Τιλ είναι ο πρώτος. Θεωρώ ότι είναι ο ηθήνος νους πίσω αυτή την τεχνοθεολογία. Και υπάρχουν άλλοι δύο φίλοι του, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάκς, οι οποίοι αυτοί ήταν στην ομάδα που έφτιαξε το PayPal και αυτοποκαλούνται The PayPal Mafia. Να ενημερώσω ότι και οι δύο ακριανοί, ο Έλον Μάσκ και ο Ντέιβιτ Σάκς, έχουν καταγωγή από την Νότια Αφρική, μετανάστες στην Αμερική. Ο Πίτερ Τιλ έχει γερμανική καταγωγή. Και οι τρεις γνωρίζουν τον αντιπρόεδρο, τον είπα. Μάλιστα, δούλευε πριν στην εταιρεία επενδύσεων του Πίτερ Τιλ, ο οποίος προφανώς είναι ο αντιπρόεδρος με πρόεδρο
1: τον
0: περίφημο Τραμπ. Τώρα, ο Σαμ Άλτμαν, ο ιδρυτής της OpenAI, έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Πίτερ Τιλ και με τον Έλον Μάσκ. Με τον Έλον Μάσκ, μάλιστα, τώρα δεν έχουν καλές σχέσεις. Μαζί ξεκινήσανε το OpenAI. Ο Έλον Μάσκ θεώρησε ότι πήρε το σταυρό δρόμο ο Άλτμαν, οπότε διαχώρισαν τα τσανάκια τους. Ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ είναι το παιδί του Πίτερ Τιλ, γιατί είναι ο πρώτος που επένδυσε $500,000, ήταν η πρώτη επένδυση. Και αυτός είναι ο Άλεξ Κάρπ, πολύ φίλος με τους προηγούμενους, ειδικά με τον Πίτερ Τιλ, και είναι ο ιδρυτής της Palantir. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για την Palantir, νομίζω είναι πια γνωστή η Palantir, κάνει το software ελέγχου όλων των πολεμικών συστημάτων και της ομογενοποίησης των οπλικών συστημάτων, τον είπα.
1: Η Palantir είναι αυτή που πρόσφατα είδαμε ένα απόσπασμα από ένα εσωτερικό βιβλίο που έχει για το πώς πια δεν χρειάζεται να διοικηθεί από τίποτα άλλο. Εμείς μπορούμε να διοικήσουμε τον κόσμο και να αποδώσουμε τα καλά στην υπερδύναμη των ΗΠΑ, αλλά το κουμάντο εμείς. Ναι. Αφήστε θεσμούς, αφήστε εδώ, εμείς.
0: Εμείς και το software μας με αρκετά ακριβό software, έτσι. Γύρω από το Department of Defense, και αυτός είναι ο Larry Ellison. Είναι ο ιδρυτής της Oracle, είναι μια μυστήρια περίπτωση. Ήταν από τους πρώτους που είχε συμβόλαιο με το Department of Defense της Αμερικής για την περίφημη βάση δεδομένων του, την Oracle, η οποία στην αρχή δεν δούλευε. Και παρόλα αυτά συνέχιζε να είχε contracts, και με το Defense έχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες cloud. Ναι. Το λέω αυτό για να μην παραξενεύονται οι άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν τα αμερικάνικα προϊόντα του cloud. Ανά πάσα στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να δει τα στοιχεία τους. Και είναι η Amazon με τον Jeff Bezos, είναι η Microsoft και οι δύο ιδρυτές της Google. Αυτή λοιπόν είναι η πηγή, η καρδιά της τεχνοθεολογίας.
1: Φοβερό.
0: Τώρα, συνεχίζοντας...
1: Κράτησα και αυτό που είπατε. Οτιδήποτε αμερικανικής κατασκευής, προέλευσης, που έχει σχέση με τα cloud, μην απορείτε, διότι ανά πάσα στιγμή επικαλούμενοι οποιοδήποτε λόγο εθνικής ασφάλειας,
0: ναι,
1: Μάλιστα. Το cloud σας, το συνεφάκι σας μπορεί να κατέβει στα δικά τους αρχεία.
0: Ναι, τόσο και όπως ξέρετε πολύ καλά, στο cloud είναι πάρα πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.
1: Και του ελληνικού.
0: Πάρα πολλά cloud δίνουν, εναποθέτουν στοιχεία των πολιτών τους στη ΣΥΠΑ. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή ξέρουμε από ελληνική ιστορία, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάς έχει παραδοθεί στο δυτικό τομέα, είτε Άγγλοι είτε Αμερικάνοι, άρα δεν χρειαζόταν το cloud να μας αποδείξει ότι έχει εξαρτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, γρήγορα, μια που μιλάμε για ελευθερία, πάμε να δούμε, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερίες στο πλανήτη μας. Φαντάζομαι μοιράζεται η οθόνη μου, οπότε εδώ έχω μια πολύ ωραία ανάλυση τι είναι δημοκρατία από το IDEA, το International Institute για τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε τι ωραία τα διαιρεί, θα ήθελα να το δουν και να το αποθηκεύσουν οι θεατές μας. Και πάμε να δούμε πού υπάρχει δημοκρατία σε αυτό τον έρμο τον πλανήτη. Μόνο 6,6% είναι αυτό που λέμε πλήρες δημοκρατίες, ενώ το υπόλοιπο είναι ημιτελείς δημοκρατίες, μη δημοκρατίες, τυραννίες, και έχω αυτό τον πίνακα όπου μας λέει πρακτικά ποιες είναι οι λίγες δημοκρατίες με ισχυρούς θεσμούς, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ελευθερία λόγου. Και προσέξτε, είπα, δεν είναι και τόσο δημοκρατία, είναι λίγο λατωματική και είναι λογικό, γιατί τα κόμματα παίρνουν πολλά χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα πόσο ελεύθερα και φιλελεύθερα είναι. Να αναφέρω Πακιστάν, Ιγυρία, Τουρκία που είναι υβριδικά καθεστώτα, Κίνα, Ρωσία και Ιράν είναι αυταρχικά καθεστώτα. Και όσο περνάει ο καιρός, από το 1980 έως το 2020, φαίνεται μεγαλύτερο ποσοστό χωρών οδεύουν προς την απολυταρχία και λιγότερα οδεύουν προς τη δημοκρατία. Παρόλο που έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα για την ελεύθερη έκφραση. Ελευθερία τύπου. Λιγότερο από το 1% του πλανήτη χέρι ελευθερίας τύπου. Αυτά είναι επίσημα δεδομένα από Reporters Without Frontiers. Τα ξέρετε, φαντάζομαι. Και η χώρα μας, η Ελλάς, είναι στην 86η θέση. Κάνει παρέα με τη Μογγολία, το Νεπάλ, την Παραγουάη, την Αλβανία, έτσι, στις ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες. Και δυστυχώς έχουμε βγει στα μανταλάκια, διότι ακόμα και τα Human Rights Watch πέρυσι είχε τίτλο From Bad to Worse. Κράτος δικαίου, πού βρισκόμαστε? Όσο πιο πράσινο είναι έχουμε κράτος δικαίου, δυστυχώς η πλειοψηφία είναι μακριά από το πράσινο και μόνο 12,8% από τον παγκόσμιο πληθυσμό έχει κράτος δικαίου. Προπορεύονται οι σκανδιναβικές χώρες, τριτοκοσμικές χώρες, με τη Βενεζουέλα τελευταία, και η Ελλάδα στην 48η θέση στο κράτος δικαίου, κάτω από το Μαυρίκιο και πάνω από την Γρενάδα. Και αθρηστικά δείτε τελικά ότι μάλλον η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου, το κράτος δικαίου είναι σπάνια σε αυτόν τον πλανήτη. Η πλειοψηφία του κόσμου ζει κάτω από δύσκολες, αυταρχικές, απολυταρχικές και απολυταρχικά καθεστώτα. Οικονομική ελευθερία υπάρχει. Ξέρετε, γιατί ζούμε στον καπιταλισμό και θα έλεγε κάποιος, πολύ ωραία αυτά, Φεντέρικο, δεν χρειάζεται να έχεις και πολλές δημοκρατίες. Τι κράτος δικαίου, τι ελευθερία τύπου. Έχεις ελευθερία οικονομική. Λοιπόν, σας ενημερώνω και ενημερώνω και τους θεατές μας ότι αυτές οι εταιρείες, τα ονόματά τους είναι εδώ, έψαξα και τα βρήκα, διαχειρίζονται το 42% του συνόλου των κεφαλαίων. Άρα πρακτικά αυτές έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι. Άρα κινούν το χρήμα και είναι μέτοχοι σε εταιρείες όλων των ειδών. Μεγάλες επικοινωνιακές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες τροφίμων, μεταφορών, πετρελαίων. Άρα να έχετε στο μυαλό σας ότι η οικονομική ελευθερία έχουν αυτές οι εταιρείες. Δεν έχει ο απλός πολίτης. Και θα βάλω άλλη μία παράμετρο, γιατί ο κύριος Τραμπ πρακτικά νομίζω ότι πιο πολύ ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά του και μάλλον πριν πει κάτι ή αποφασίσει κάτι συμβουλεύει τον οικονομολόγο του και μετά τη γεωστρατηγική, το συμφέρον της χώρας του. Εδώ είναι το Trump Coin, το οποίο το εξέδωσε
1: λίγο πριν αναλάβει.
0: Λίγο πριν αναλάβει, Αν δείτε αυτή είναι η πορεία του, δηλαδή όταν ανέλαβε έφτασε στην τιμή των 44 δολαρίων και τώρα βρίσκεται γύρω στα 2 δολάρια, δηλαδή έχει χάσει περίπου το 92%. Να ξεκινήσουμε από ότι είναι αδιανόητο για το δικό μου μυαλό τουλάχιστον να υπάρχει πρόεδρος εκλεγμένος μιας δημοκρατίας ο οποίος να σορτάρει με το όνομά του την αξία.
1: Το νόμισμα, μάλιστα.
0: Βέβαια, μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί εμέσως, πλην σαφώς, να δωροδοκίσει κάποιους. Ναι. Δεν αποκλείεται κάποιες μέρες πριν να είπε στο φίλο του τον Πούτιν, που είναι φιλαράκι και είναι της ίδιας συνωμοταξίας, ξέρεις, αγαπητέ, δεν αγοράζεις λίγο από το νόμισμά μου, έτσι κι αλλιώς θα το σορτάρω, θα πάει στο Θεό και μετά θα πέσει. Θα σου πω πότε θα το πουλήσεις. Και αν χρειαστεί, κάνουμε μετά κάποια deals. Στην Αλάσκα, στη Σιβηρία, θα τα βρούμε στην πορεία. Και δεν είχε μόνο το δικό του νόμισμα, είχε και το νόμισμα της Μελάνια. Άρα ουσιαστικά είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος ο Τραμπ και κάθε Τραμπ να χρηματοδοτεί όχι πια αντιπάλους, αλλά συνέτερους άλλων κρατών για γεωστρατηγικές δράσεις. Επίσης, ένα άλλο συγκλονιστικό είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει κάνει χιλιάδες πράξεις χρηματιστηριακές όλα αυτά τα 2 χρόνια που είναι στην εξουσία. Και είναι κλασικό πια ότι νομίζω οι χρηματιστές δεν κοιτάνε τις πραγματικές αξίες αλλά τα λόγια και το tweeting του Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά πριν αγοράσεις πετρέλαιο, κοιτάζεις ο Τραμπ τι λέει σήμερα, θα κλείσουμε τα στερνάτους ή όχι.
1: Άρα, αυτό το παιχνιδάκι Παρασκευής Δευτέρας να είναι η αποτύπωσή του.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Συνεννοούταν να αγοράζει πετρέλαιο και αντιστοίχως έβγαζε τις ανακοινώσεις.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Και για να ολοκληρώσουμε λίγο την οικονομική ελευθερία, έχω πίνακα με το ανώτατο όριο συναλλαγής σε μετρητά. Και φαίνεται μια χώρα που λέγεται Ελλάς έχει το αυστηρότερο όριο, 500 ευρώ μόνο για αγορές με μετρητά. Οι υπόλοιπες έχουν μια μεγαλύτερη ελευθερία. Θα δώσω και το παράδειγμα της Ελβετίας που έχει πολύ μεγάλο και πρόσφατα έγινε δημοψήφισμα στην Ελβετία αν οι Ελβετοί θα ήθελαν να καταργηθούν τα μετρητά ή όχι. Η απάντηση ήταν όχι σε καμία περίπτωση κατάργηση.
1: Σε μια κοινωνία που τα ψηφιακά τα παίζει τα δάκτυλα, έτσι.
0: Ναι, είναι πρωτοπόροι. Στο bitcoin, στο blockchain, παρόλα αυτά θέλουν τα μετρητά. Θεωρούν ότι κομμάτι της προσωπικής σου ελευθερίας είναι εγώ να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου και να μην δίνω λογαριασμό σε κανένα τι αγόρασε και πότε το αγόρασε.
1: Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, αυτό δεν έχει σχέση και με αυτή την ανάπτυξη των αυτόνομων κακόβουλων πια συστημάτων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή τα περίφημα ηλεκτρονικά σκουλίκια, δηλαδή ο Ελβετός μπορεί να σκέφτηκε ότι αύριο το πρωί μπορεί να μπλοκαριστούν τα πάντα από το χρήμα μέχρι τις υπηρεσίες υγείας.
0: Προφανώς.
1: Και σου λέει γύρευε τη δουλειά σου να έχω και μετρητό απάνω μου για να μπορώ να λειτουργήσω. Γιατί πια ακούω και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι αυτά τα συστήματα μπαίνουν σιγά σιγά με γρήγορους ρυθμούς στο παιχνίδι.
0: Πολύ σωστά κύριε Σαχίν και ανοίγουμε τώρα το κεφάλαιο επιτηρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να δείξει η σκηνοθέτης μας την πρώτη εικόνα για τις επιτηρήσεις. Δεν είναι τυπογραφικό ή φωτογραφικό λάθος. Μια που μιλάμε για ελευθερία, δεν μπορούσα να μην φέρω την ελευθερία που μας έφερε το εμβόλιο COVID. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μια πραγματική διαφήμιση στην Αυστραλία, όπου παραμύθιζαν τον κόσμο να κάνουν το εμβόλιο COVID για να αποκτήσουν την ελευθερία. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για πολλούς λόγους. Άκουγα κυρίως τον αξιότιμο καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, αλλά όταν είδα ότι η ελευθερία συνδέεται με ένα προϊόν που έχει δοκιμαστεί 3 με 6 μήνες, επειδή εγώ δίνω αξία στις λέξεις φιλία, ελευθερία, αγάπη, κατάλαβα ότι είναι ένα marketing ώστε να διοχετευθεί αυτό το προϊόν. Προχωράμε λοιπόν. Θα δούμε τις επιτηρήσεις σε όλες αυτές τις σφαίρες, οι οποίοι είναι λίγο ομόκεντροι ή παράκεντροι κύκλοι. Προσπάθησα λίγο να τα κάνω εκλαϊκευμένα, για να καταλάβουν οι θεατές μας, όχι μόνο η απόψη, αλλά και του μέλλοντος, ότι η τεχνολογία μπορεί να ελέγξει όλη τη σφαίρα της ύπαρξής μας, από τη βιολογική, φυσική, κοινωνική, οικονομική και γεωστρατηγική διάσταση της ζωής μας. Βιολογική. Ποιος είσαι, τι σκέφτεσαι. Κοιτάξτε εδώ τι υπάρχουν. Μπορείτε να τα σημειώνετε. Βιομετρική αναγνώριση προσώπου. Όλα αυτά, να ξέρετε, όλα όσα θα πούμε, μπορούν να μπουν σε μία βάση δεδομένων και με ένα κωδικό που θα από πίσω θα έχει το όνομα Γιώργος Σαχίνης, να έχουμε πλήρη στοιχεία του αγαπητού Γιώργου Σαχίνη. Αναγνώριση προσώπου, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνή, DNA, βιομετρικά ψηφιακά διαβατήρια, πιστοποιητικά υγείας, τα διαβάζω, εμφυτεύματα RFID, να ξέρετε στη Σουηδία,
1: ναι,
0: υπήρχε κάποια στιγμή η μόδα.
1: Πιλωτικά μάλιστα.
0: Πιλωτικά, να εμφυτεύσουμε μέσα στο υποδόρια τέτοια συστήματα, ώστε να ανοίγει η πόρτα μας, να πληρώνουμε κάποια μικρά ποσά. Ξέρετε, οι Σουηδοί και κάποιοι έχουν εντύπωση ότι για όλα τελικά χρειάζεται αυτοματισμός και να μην αυτενεργήσουμε, να μην σκεφτούμε. Όσο περισσότερα τέτοια βάζουμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ επιρρεπείς είμαστε να γίνουμε εξαρτήματα ενός συστήματος.
1: Έως γενετικές βάσεις δεδομένων.
0: Ναι.
1: Φοβερό, και εγκεφαλικές.
0: Ναι.
1: Βλέπω εδώ.
0: Τώρα, θα ήθελα λίγο να δώσουμε έμφαση. Brain Computer Interface. Neuralink, από πίσω είναι πάλι ο φίλος μας, ο Elon Musk, το έχουμε δείξει. Υπάρχει δυνατότητα σε πρωτόλιο στάδιο εγκεφαλικά κύτταρα να επικοινωνούν με ψηφιακές οντότητες και να κινείται χέρι, να κινούμε κάποια άλλα όργανα, αλλά ταυτόχρονα...
1: Για καλό σκοπό σου λέει. Θα πείτε
0: να
1: όχι,
0: ξέρετε,
1: σε κάποιον που έχει προβλήματα εγκεφαλικής λειτουργίας, θα πείτε όχι, θα σας πει κάποιος.
0: Αυτό... Δεν θα πω όχι, θα την κάνουμε τη συζήτηση κι αλλιώς. Απλά ποιος είναι αυτός που κινεί το μηχάνημα, γιατί αυτός αν είναι ο κύριος Σαμ Άλτμαν θα πω όχι. Γιατί ξέρω ότι αυτός θα ζητήσει πληροφορία από τον εγκέφαλό μου και θα το μεταλαμπαδεύσει κάπου αλλού. Φυσική διάσταση. Πού βρίσκεσαι και τι κάνεις, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Τα κινητά τηλέφωνα θα δούμε στην πορεία. Προφανώς GPS tracking, νομίζω πια ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος σε όλα αυτά. Βάζω και τα έξυπνα οχήματα. Ίσως είμαι πια μιας κάποιας ηλικίας, προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, το full manual, το μηχανικό αυτοκίνητο με τις 5-6 ταχύτητες. Μάλιστα, εγώ έχω τύχει να οδηγήσω και όταν ο Λευγιάς ήταν στο τιμόνι. Παρά αυτά τα έξυπνα οχήματα, γιατί καταρχήν, αν χαλάσουν, θέλεις μια περιουσία να τα φτιάξεις. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, επειδή ασχολούμαι πληροφορική, δεν έχω εμπιστοσύνη που θα με πάνε. Γιατί κάποια στιγμή, κύριε Σαχίνη, μπορεί να πέσει σε μια λίμνη της Ζηρίχης, αυτό το έξυπνο όχημα, γιατί κάποιος έκανε ένα εσκεμμένο λάθος, γιατί εγώ είχα πει όλα αυτά τα πράγματα στην εκπομπή. Ενώ καλύτερα να έχω τον έλεγχο στο τιμόνι. Δεν έγινε και τίποτα, να κουραστώ λίγο παραπάνω, να αλλάξω ταχύτητα. Και στις επιτηρήσεις λοιπόν θα ήθελα να δείξουμε 4-5 βίντεο, είναι πολύ σύντομα αλλά είναι εξαιρετικά κατατοπιστικά και νομίζω έχουν και μια ιστορική αναμνηστική παράμετρο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό εδώ. Εδώ είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο του COVID.
1: Της πανδημίας,
0: όπου αναγνώριζε, προσέξτε, ποια άτομα έχουν μάσκα και όχι. Έτσι. Τώρα που τα βλέπουμε νομίζω γελάμε. Ας πούμε αυτός ο κύριος με το κόκκινο κουτάκι δεν έχει. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα τιμολόγησης από πίσω που λέει εσύ αγαπητέ με το ID 1235 γιατί δεν φορούσες μάσκα. Γιατί δεν φορούσες αυτό το προϊόν. Συνεχίζω ότι μια παραλλαγή του χρησιμοποιείται για να βλέπουμε ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν υπάλληλοι στο γραφείο με τα ονοματεπώνυμά τους, ώρα ακριβώς τι έκαναν, το κούρεμά τους κτλ. Και εδώ ένα άλλο βίντεο, πάλι στην περίφημη εποχή COVID, που σε πραγματικό χρόνο μελετάει την απόσταση. Κοιτάξτε, τα κόκκινα, τα άτομα που είναι κόκκινα, δεν έπρεπε να είναι τόσο κοντά και ας είναι μια αγαπημένη οικογένεια, έτσι. Βάζει μια παράμετρος, απόσταση πρέπει να είναι 1,5-2 μέτρα και κοκκινίζει ότι... Και ίσως αν έχεις δώσει και την κάρτα σου, να σου χρεώνει την κάρτα γιατί ήσουν 2,2 εκατοστά μακριά από αυτόν. Καταλαβαίνετε. Για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Αυτό βέβαια έχει και μια θετική παράμετρο. Προσέξτε, επειδή είμαστε σε εποχή Μουντιάλ, εδώ βλέπουμε τη ζώνη του Μαρόκο σε σχέση με τη Βραζιλία. Το Μαρόκο το πήγε πολύ καλά και για όσους ξέρουν ποδόσφαιρο, εδώ είναι μια 4-4-2 ζώνη. Κοιτάξτε τι αρμονικά ωραία οι παίκτες του Μαρόκο εφάρμοσαν τη ζώνη. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θετική χρήση της κάμερας. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Έχουμε ένα drone στην Κορέα, σταματάω λιγάκι, όπου καταλαβαίνει, εκτός από να μετράει πόσοι είναι εδώ, καταλαβαίνει ποιος είναι, του βάζει ένα ID και τι κάνει. Και ο λόγος που το κάνει, γιατί μετά θα στείλει, θα πετάξει κάποια κομφετή, είναι για ένα εμπορικό ρόλο, αλλά θα μπορούσε να είναι πάλι η ευαθμονόμηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και του καθοσπρεπισμού μιας κοινωνίας.
1: Θα δεν πρέπει να είναι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα θα μπορούσε να είναι. Και διαλέγεται ήπιους χαρακτηρισμούς. Τα πάντα θα μπορούσε να είναι.
0: Προφανώς. Εγώ το αφήνω στη φαντασία των ανθρώπων. Απλά τους ενημερώνω ότι η τεχνολογία υπάρχει. Και θα δούμε και ένα παράδειγμα. Και εδώ πάλι κίνηση σε εσωτερικό χώρο. Οι άνθρωποι παίρνουν έναν αριθμό, άμα δείτε ID33, ID10 και κινούνται. Άρα, χωρικά, φυσικά, έχουμε αυτό το βραχιολάκι που μας ακολουθεί. Το ερώτημα είναι αν το θέλουμε ή όχι. Συνεχίζω με τις μορφές επιτηρήσεων. Αυτό το πούμε μετά. Αλλά ας το πούμε τώρα. Δεν ξέρω, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, θα κάνουμε και μία μικρή εισαγωγή για τις εκλογές. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πάρκο. Έχουμε τον drone, παρακολουθεί τους πάντες και κάποιοι έχουν φυτέψει αυτή τη συσκευή. Το International Mobile Subscriber Identity Catcher. Αυτό είναι μία εξομοίωση κεραίας επικοινωνιών που μπαίνει κάπου επίγεια και μπορεί να συλλάβει όλα τα κινητά που βρίσκονται εδώ. Χιλιάδες κινητά. Και θα σας πω ένα σενάριο. Έστω ότι εδώ είναι μια εκδήλωση ενός αλφα κόμματος. Άρα ο αντίπαλος ή κάποιος που θέλει να κάνει προπαγάνδα έχει τα κινητά όλων όσων βρέθηκαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Άρα έχει προσωπική πληροφορία κορυφαία του καθενός που μπορεί να τη διαχειριστεί προς όφελος κάποιον τρίτον εν αγνία του ιδιοκτήτη.

0: σκέφτεστε, τι κάνετε, τι σκέφτεστε, τι επιλέγετε. Εδώ την έχουμε αναλύσει πολλές φορές, κοινωνικά δίκτυα, messaging, λογοκρισία πλατφόρμων. Προσέξτε τώρα, το έκανα κίτρινο γιατί θέλω να αναφέρω μια ιστορία που ίσως να μην είναι πολύ γνωστή. Το 2024 κατήγγειλε ο Elon Musk ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια κρυφή συνάντηση μαζί του και του ζήτησε να λογοκρίνει κάποιες ομάδες πολιτών για να μην υπάρχει πόλωση στα μηνύματα στην πλατφόρμα που διαθέτει. Ο Elon Musk αρνήθηκε και λίγες εβδομάδες μετά, λίγους μήνες μετά, του έδωσαν πρόστιμο νομίζω 124 εκατομμύρια. Ο ίδιος ο Elon Musk λέει ότι εγώ αρνήθηκα, αλλά σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι άλλες πλατφόρμες δέχτηκαν. Και όντως άλλες πλατφόρμες δεν πήραν πρόστιμο. Αν δέχτηκαν ή δεν δέχτηκαν, ας το κρίνουν οι θεατές μας. Και το τελευταίο και πιο συγκλονιστικό είναι το social scoring συστήματα στην Κίνα.
1: Τα οποία ήδη λειτουργούν. Ναι, ναι.
0: Προφανώς. Communist Party of China. Public Republic of China. Ξέρετε, λέμε για την Κίνα, έχει μεγάλη τεχνολογία, έχει μεγάλο πολιτισμό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να ήμουν πολίτης της Κίνας. Εγώ προσωπικά. Ακόμα και είχα υπερσύγχρονα τρένα, σε ήσυχους δρόμους, με καταπληκτικά κτίρια, γιατί δεν θα ήθελα η ανθρώπινη συμπεριφορά μου να παίρνει σκορ. Αφήστε με να κάνω λάθος, όπως λέει ο Παπα Κωνσταντίνου.
1: Μόνο που αυτό το μοντέλο που περιγράφεται σιγά σιγά γίνεται και δυτικό, ξέρετε, έτσι.
0: Δεν είναι... Φανώς. Μα γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Mm. Γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι στους θεατές μας. Και μια που λέμε λογοκρισία πλατφορμών, να ενημερώσουμε ότι στην Αγγλία 30 συλλήψεις κάθε μέρα για μηνύματα σε social δίκτυα τα οποία δεν αρέσουν σε κάποιους. Από να βρίσω τον πρωθυπουργό, από το να κάνω σατυρικό σχόλιο για έναν υπουργό κτλ. 30 συλλήψεις την ημέρα στην Αγγλία. Και ερχόμαστε οικονομική επιτήρηση. Και σε αυτό είναι ενημερωμένοι οι χρήστες και οι θεατές μας. Θα ήθελα να το κρατήσουν. Προσπαθώ να το οργανώσω, επαναλαμβάνω, να τα κάνω εκλαϊκευμένα. Επιτήρηση στο ψηφιακό χρήμα, τα πορτοφόλια μας. CBDC, Central Bank Digital Currency. Mm. Το ευρώ πια να είναι ψηφιακό, έξυπνο ψηφιακό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλούς λόγους κεντρικής κατεύθυνσης, για παράδειγμα έλλειψη προϊόντων, έλλειψη υπηρεσιών, θα μπορούσε μια τράπεζα να κατευθύνει ή να επιβάλλει την κατανάλωση κάποιων προϊόντων. Να απαγορεύσει την αγορά κάποιων προϊόντων. Για το καλό μας. Το θέλουμε κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι γίνεται πριν προχωρήσουμε γεωστρατηγική. Όλες αυτές οι επιτηρήσεις έχουν ένα βασικό πρόβλημα. Φαίνεται οι κυβερνήσεις δεν εμπιστεύονται τους πολίτες τους. Δηλαδή οι κυβερνήσεις τους ανατρέφουν, τους πηγαίνουν στα σχολεία, επενδύουν για την υγεία τους, αλλά φαίνεται δεν έχουν εμπιστοσύνη. Σαν να έχετε ένα παιδί που το μεγαλώνετε και το έχετε βάλει μια κάμερα παντού, 15 κινητά, γιατί μεγαλώσατε έναν άγνωστο σε εσάς άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Μόνο που αυτές οι κυβερνήσεις τις επιλέγουν οι πολίτες τους οποίους τελικά επιτηρούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δείξουμε και ένα βίντεο που είναι συγκλονιστικό για μένα, για το πώς κλέβεις iPhone και αγοράζεις προϊόν 10.000 δολαρίων χωρίς να τα κουμπίσεις, χωρίς να είσαι ο ιδιοκτήτης. Πάμε να το δούμε και θα καταλάβουμε. $10,000 from his locked iPhone.
2: Really hope it doesn't work. Really hope it doesn't work.
3: I'm gonna get you to put that phone down on top of this device.
2: Okay.
3: Just put it down there.
2: Just put it on, like a. All
3: right. I feel like I'm a bit of a magician, but I'm like, yeah. I haven't changed anything, right?
2: Okay. Yeah.
3: It's still locked.
2: It's locked.
3: Nothing else.
2: Yeah.
3: This is just a regular payment terminal. Nothing weird about that.
2: Seen these.
3: We'll start with a little, like, maybe 100. No, maybe $5. Let's start with something like.
2: Five.
3: Start with five.
2: That sounds great. Yeah, $5.
3: Like, will we be able to get this out of your phone?
2: I hope not, but I kind of feel like you will. Let's see.
3: So now I'm going to charge $5 on this device.
0: Εδώ είναι $5. Θα το επιταχύνω για να πάει στα 10.000.

0: Πάντα 10.000. Πάντα 10.000.
1: Έτσι απλά και ωραία. Η πραγματικότητα όταν υπήρχε μια προβληματική κατάσταση στην επικοινωνία Visa, iPhone, κάνει μία από τις μεθόδους προστασίας του ιδιοκτήτη, δηλαδή το Face ID, το Touch κτλ. Δεν δούλεψαν και έγινε μία αγορά $10,000 εν άγνοια του ιδιοκτήτη του κινητού. Ωραία. Και πάμε στην τελευταία ενότητα που είναι η γεωστρατηγική. Πάλι αφήνω την κάρτα να τη δουν οι θεατές μας. Ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακή διακυβέρνηση, ψηφιοποιημένες εκλογές, που θα είναι το επόμενο μας θέμα. Και από την άλλη μεριά έχουμε κύβερνο πόλεμο, λογισμικό κατασκοπία spyware, που θα είναι οι επόμενες ενότητες μας. Δηλαδή από αυτά καταλαβαίνετε ότι σε παγκόσμια κλίμακα πια όλος ο πλανήτης που έχει ψηφιακή διάσταση καταχωρείται, ελέγχεται. Και θα δώσουμε τώρα έμφαση στις δύο πιο κρίσιμες, γιατί έχουν σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή ψηφιακές εκλογές και λογισμικό κατασκοπίας. Αν θέλετε, προχωράμε κατευθείαν στις εκλογές, έτσι. Φαίνεται η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, έχει παράδοση νοθείας. Ισχυρίζομαι ότι με τα ψηφιακά συστήματα, όσο πιο ψηφιακά είναι, όσο απομακρυνόμαστε από το χαρτί και το σταυρό, τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος.
2: Δηλαδή λέτε ότι δεν υφίσταται το αδιάβλητο με ισχυρά ηλεκτρονικά φίλτρα αδιαβλήτου, δεν υπάρχει αυτό?
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Και μάλιστα θέλω να είμαι και καυστικός, κύριε Σαχίνη, και είναι η πρώτη μου σοβαρή παρέμβαση σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό administration. Από την εμπειρία μου στα Τέμπη δεν μπορώ να έχω καμία εμπιστοσύνη σε ό,τι έχει σχέση με διαφύλαξη ψηφιακών στοιχείων. Τελεία παύλα.
2: Κρατήστε το. Δεν είναι τελεία παύλα. Είναι τελεία για διακοπή και επαναρχόμαστε ακριβώς με αυτό. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις με τον κύριο Φεντερίκο Καράσκο. Κοιτάξτε, θέλω να μείνουμε λιγάκι στις εκλογές. Θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο ότι η Γαλλική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας κατηγόρησε ανοιχτά μια εταιρεία τεχνολογίας και μάλιστα Ισραηλινών συμφερόντων, την Black Core, ότι παρενέβη στις σκοτσέζικες εκλογές, στις δημοτικές γαλλικές εκλογές, στις εκλογές στη Νέα Υόρκη και μια άλλη εταιρεία παρενέβη στην Αφρική, σε τρεις χώρες. Έρχεστε εσείς τώρα εδώ και μου λέτε, με βάση και την προτέρα κτηθήσα εμπειρία που αναλυτικά σε πολλές εκπομπές έχουμε δει τι έχει γίνει με τα ηλεκτρονικά αποτυπώματα στα Τέμπη, εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ελληνικό κουβέρνο. Σας ρωτώ όμως, οι εκλογές δεν είναι αδιάβλητες με βάση τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και τους κωδικούς ισχυρούς θώρακες που ακούμε? Και θέλω να σας πενθυμίσω, και το ξέρετε, ότι στην Ελλάδα τις εκλογές τις πραγματοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, για λογαριασμό του οποίου όμως λειτουργεί μία καθόλου αξιόπιστη, δεν έχει αφισβητηθεί μέχρι τώρα, μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Είναι η ιδιωτική εταιρεία αυτή που κάνει τις εκλογές και μάλιστα στην εποχή του τάμπλετ πια το έχουμε αναγάγει και σε χρόνο ρεκόρ το αποτέλεσμα. Εσείς μου λέτε δεν είναι αδιάβλητες?
1: Κύριε Σαχίνη, οπουδήποτε μπαίνει ο ψηφιακός παράγοντας, είτε στην Ελλάδα είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα δείξω και παράδειγμα, οι εκλογές για μένα είναι διαβλητές. Τώρα, επειδή με τσιγκλάτε λίγο με την Ελλάδα, επαναλαμβάνω και το λέω ρητά. Οτιδήποτε έχει σχέση με ψηφιακή διασφάλιση στοιχείων, βίντεο, βάσεων δεδομένων, JSON, θα καταλάβουν οι τεχνικοί, και εμπλοκή ελληνικής κυβέρνησης, είναι εντελώς αφαιρέγιο για μένα. Τελεία και παύλα. Αν θέλετε σας το αναλύσω, απλά η εμπειρία μου με τα Τέμπη με έδειξε ότι εάν δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε, να κρατήσουμε, να επεξεργαστούμε ψηφιακά βίντεο που έπρεπε να υπάρχουν για ένα έγκλημα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορούν να είναι φερέγγια δεδομένα ψηφιακά που ταξιδεύουν, ειδικά τώρα που θα μπουν και οι Έλληνες του εξωτερικού και θα στέλνουν αβέρτα κουβέρτα πάνω από το ίντερνετ και σε ποιους σερβέρς θα φτάνουν. Επίσης είπατε ιδιωτική εταιρεία. Γιατί δεν το κάνει το ελληνικό κράτος και το αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία. Εγώ είμαι καχύποπτος με τις ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί αν εγώ είμαι ο Elon Musk και αγοράσω αυτή την ιδιωτική εταιρεία με ένα τρισεκατομμύριο, θα βγάλει εμένα τον Φεντερίκο πρωθυπουργό με 99%. Τόσο απλά. Νομίζω είναι απλή λογική.
2: Για προχωρήστε λίγο, για προχωρήστε.
1: Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε την οθόνη μου.
2: Ανάψτε φωτιές απόψε, βέβαια. Έτσι.
1: Νομίζω η απλή λογική είναι αυτή.
2: Ναι, η απλή λογική είναι, αλλά πού το στηρίζετε και το λέτε, θα σας πει κάποιος.
1: Θα το πω γενικά.
2: Δεν έχουν συστήματα διασφάλισης του απορρίτου και των επιλογών και των μετάδοσης των αποτελεσμάτων και της μη αλλοιωσής τους.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
2: Παρακαλώ.
1: Α, πάμε στη θεωρία. Υπάρχουν κατά βάση τρεις μεθοδολογίες χειραγώγησης. Το δείχνω λίγο επιστημονικά και εκπαιδευτικά, γιατί θέλω να εκπαιδευτούν οι θεατές. Έξυπνοι θα καταλάβουν. Σαν ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Έχουμε πρώτον την ψυχολογική επικοινωνία. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, σε προετοιμάζω ψυχολογικά για να ψηφίσεις, να μην ψηφίσεις, να ψηφίσεις το Α ή το Β. Είναι λογικά όλα αυτά. Επίσης, έχω παρακολούθηση και υποκλοπές για το τι κάνει το σώμα πριν την κάλπη. Και μετά έχω και τεχνολογική παρέμβαση, είτε στο λογισμικό, είτε στο υλικό, μετά την κάλπη. Και βλέπετε, είναι ένα τρίγωνο συμπλεκόμενο μεταξύ τους, στο διηνεκές. Τώρα, για την ψυχολογική επικοινωνία, έτσι μιλάμε λίγο θεωρητικά, θα πάμε και πρακτικά. Είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, αυτό που λέμε sentiment analysis. Με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να δούμε τι αισθάνεται το κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Cambridge Analytica, όπου 87 εκατομμύρια περίπου χρήστες του Facebook υποκλάπησαν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πολλά στοιχεία κοινωνικής συμπεριφοράς, και έτσι έγινε σε πραγματικό χρόνο ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος. Στοχευμένη προπαγάνδα. Θα τα πάω λίγο γρήγορα, αλλά είναι λίγο... Το push polling, τι σημαίνει? Φαλκιδευμένες δημοσκοπήσεις. Ένα καταπληκτικό εργαλείο που το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Παράδειγμα, ενισχύουμε ποιος θα είναι ο νικητής, οπότε η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να είναι με τον νικητή. Ή κλαίμε, παρηγορούμε το χαμένο, οπότε ο κόσμος πρέπει να κινηθεί προς το χαμένο να το βοηθήσουμε. Πληρωμένα μέσα. Ειδικά για την Ελλάδα, όταν είναι στη θέση 80+, και κατανοώ και εγώ από το εξωτερικό, βλέποντας ότι είναι πρακτικά κυβερνητική προπαγάνδα, νομίζω είναι αυτονόητο. Και τεχνικές ψεύδους. Μία κλασική μέθοδο, μάλιστα την παρουσιάσαμε στην πρώτη μας εκπομπή, που εσείς αγκαλιαζόσατε με την Πρέσβη, τον είπα πριν έρθει, τα deep fake και fake news. Αυτά επηρεάζουν αυτό, είναι ψυχολογική επικοινωνία. Είναι μέθοδοι αλλίωσης αποτελέσματος. Γιατί επηρεάζω την ψυχολογία, λέω λανθασμένα μηνύματα.
2: Και διαμορφώνω και μια κρατούσα αντίληψη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Κάπου σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή.
1: Και εδώ έχω μια φωτογραφία από κέντρα τα οποία είναι όλα μποτάκια. Δηλαδή υπάρχει software, κάπου είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή, ίσως να μην έχουν ξαναδεί οι θεατές μας. Αυτά είναι δεκάδες, εκατοντάδες κινητά, τα οποία είτε ψηφίζουν σε polls, είτε στέλνουν μηνύματα, είναι μποτάκια, στέλνουν fake news, διαδίδουν ψέματα ή κατευθύνουν.
2: Μπορούν όλα αυτά, μόλις ανέβει η εκπομπή η απόψινή στο YouTube, να κατευθύνουν σχόλια.
1: Προφανώς.
2: Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Με ένα μια κεντρική κονσόλ που λέει, θέλουμε αυτά τα μηνύματα, τα άλλα μηνύματα, ή να συλλέξουμε μηνύματα. Παρακολούθηση και υποκλοπές. Σας ανέφερα τον Κάτσερ. Δηλαδή, γίνεται μια διαδήλωση ή μια συγκέντρωση ενός κόμματος, ενός πολιτικού αρχηγού. Έχουμε αυτό το διαβολάκι. Οπότε κάνουμε εξόρυξη όλων των κινητών που συμμετείχαν. Και προφανώς μπορούμε να στείλουμε μηνύματα υπέρ ή εναντίον. Ή να πάρουμε απόψεις. Ή να κατευθύνουμε απόψεις. Το spyware, που θα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Και δύο άλλα πιο τεχνικά θέματα. Οι πλατφόρμες OSINT. Και η εκμετάλλευση δικτύου. Ουσιαστικά με αυτά υποκλέπτουμε πάλι κινητά, τηλέφωνα και πληροφορία. Εδώ σας έδειξα τη χρήση του. Έτσι. μπαίνει πολύ απλά μέσα στο πλήθος και συλλέγουμε σαν κουνουπάκια ή σαν μέλισσες όλα τα κινητά. Και τεχνολογική παρέμβαση μετά τις εκλογές. Λοιπόν, πρώτο, γεωγραφική χειραγώγηση. Υπάρχουν μεθοδολογίες ώστε άνθρωποι που ψηφίζουν στην Α περιφέρεια να φαίνεται ότι ψηφίζουν στη Β περιφέρεια, γιατί είναι όμορες. Μάλιστα, είναι μια μεθοδολογία που γίνεται τουλάχιστον 100 χρόνια. Και να σας ενημερώσω ότι οι εταιρείες που πουλάνε spyware, όταν κάποιος πει μια κυβέρνηση, κάποιος ιδιώτης, θέλω spyware. Για ποιο λόγο το θέλεις? Για να παρακολουθώ πολιτικούς αντιπάλους. Ωραία, θα ήθελες με μια έκπτωση 10-15% να σου δώσω και ένα λογισμικό που ταυτόχρονα σου χειραγωγεί και σου αλλοιώνει αποτελέσματα?
2: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Πάνε πακέτο. 2-1. Παραβίαση EVMs, Electronic Voting Machines. Όπου χρησιμοποιούν voting μηχανές ψηφοφορίας, στην Αμερική έχουν ειδικές μηχανές, εδώ θα έχουμε tablet, αλλού έχουν κινητά.
2: Είναι... Εδώ όμως θα έχουμε τα tablet μετάδοση των αποτελεσμάτων, τα οποία υποτίθεται θα βγαίνουν από την κάλπη, τα φάκελα θα μετριούνται, θα καταγράφονται και θα στέλνονται. Εκεί μπορεί να γίνει παρέμβαση. Δηλαδή στέλνω από το tablet στο server της εταιρείας.
1: Είναι το νούμερο 3 που λέω money the middle, δηλαδή στη μετάβαση. Αλλά πριν να δούμε ένα βίντεο,
2: ναι,
1: πώς ένας καθηγητής στην Αμερική με δύο απλές κινήσεις αλλοιώνει το αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ψηφίζουν ηλεκτρονικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, λοιπόν, θα το περιγράψω λίγο σαν ένα προήμιο. Αυτός ο καθηγητής έχει φέρει ένα μηχάνημα στάνταρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει τρεις κοπέλες οι οποίες θα ψηφίσουν. Θα κάνει ένα τρίκ που μπορούμε να το περιγράψουμε και πρακτικά το αποτέλεσμα θα βγει αυτό που ήθελε ο ίδιος. Προσέξτε λοιπόν.
3: Today, in fact, and we're going to conduct an election. This machine that I brought with me, I bought this one on eBay. It was used until very recently in Ohio. And the way that works is election officials prepare that on a PC somewhere and copy it to the machines using removable memory cards like this. Election officials are going to put it in the machine like this before the election. But what our election officials don't know is that I, the attacker, have already infected that memory card with malicious software. Here are our candidates. George Washington or Benedict Arnold. Okay, so we have one vote here for George Washington.
1: Είναι τρεις οι κοπέλες.
3: George Washington.
1: Ψηφίζουν όλες George Washington. Oh, αλλά το αποτέλεσμα, προσέξτε, είναι ότι ο κύριος Arnold παίρνει δύο ψήφους αντί να πάρει μηδέν. Λοιπόν, αυτή η τεχνική, να ξέρετε, την έχει εισάγει κάποιος χούστη, ένας hacker, και με αυτό την καρτούλα που βλέπετε πείραξε μέσα το λογισμικό του, γιατί όταν ξεκινά όλα αυτά τα συστήματα απαρίθμησης ψήφων πρέπει το άθροισμα όλων να είναι μηδέν, δηλαδή ξεκινάει από μηδενική βάση. Αυτός λοιπόν αλλίωσε πολύ απλά και έβαλε έναν αρνητικό αριθμό και κάποιο θετικό. Όντως το άθροισμα του ήταν μηδέν, αλλά ξεκίνησε ο ένας υποψήφιος από τα αποδυτήρια με μείον. Και ο άλλος με συν 4. Και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα που ήθελαν. Money in the middle. Μεταδίδονται δεδομένα. Είναι το ψωμοτήρι του hacker να τα υποκλέψει, να τα αλλοιώσει και να τα συνεχίζει να τα στέλνει. Θα με καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι τεχνικοί. Επιθέσεις σε σερβερ. Κάπου δεν αποθηκεύονται. Μπορεί να γίνει επίθεση με χρήση τεχνικών AI ήδη αυτή τη στιγμή και τελικά να καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και προσέξτε και το νούμερο 5, εσωτερική δολιοφθορά. Όταν υπάρχει διαφθορά σε διάφορα επίπεδα, γιατί κάποιος να μην πληρωθεί, να αλλάξει ένα μικρό ποσοστό ώστε να βελτιώσει τη θέση σε μια μονοεδρική εκλογή.
2: Εδώ...
1: Πριν όμως προχωρήσουμε,
2: ναι,
1: θα ήθελα να δούμε και αυτή την εικόνα. Γιατί με ρωτήσατε στην Ελλάδα τι γίνεται κτλ. Εδώ τον Απρίλιο του 26 έγινε μια διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών του ΙΠΕΣ. Φαίνεται ήταν σκηνοθετημένη, δεν ξέρουμε ούτε σε αυτό τι έγινε τελικά. Εγώ όμως έμεινα λίγο στην υποδομή. Εδώ πρακτικά θεωρώ σε αυτούς τους σερβερς αποθηκεύονται κάποια ονόματα των εκλογέων, ας μας βοηθήσει κάποιος. Αλλά αυτοί είναι οι υπολογιστές που είχα εγώ όταν πρωτοπήγα στο Πανεπιστήμιο. Μιλάμε για υπολογιστές 20ετίας. Αυτοί οι υπολογιστές και αυτή η υποδομή και αυτή η πόρτα θα ανταπεξέλθουν σε θέματα ασφάλειας, φεργιότητας, εμπιστοσύνης στις εκλογές. Κύριε Σαχίνη, δεν πείθομαι.
2: Δεν πείθεστε.
1: Λυπάμαι που θα το πω. Δεν πείθομαι. Και μάλιστα, όταν σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως το 95% των χωρών, που είναι προτεκτοράτα, εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις, γιατί να πιστέψω ότι οι εκλογές είναι φερέγγιες?
2: Άρα για σας η ασπίδα εδώ ποια θα ήταν? Γιατί κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό. Υπάρχει μία τάση της γρήγορης έκδοσης των αποτελεσμάτων για τις ανάγκες της τηλεοπτικής εκλογικής βραδιάς σε όλες τις χώρες που γίνονται οι εκλογές. Εδώ έχει αναχτεί ως με εγκυρότητα, βεβαίως οφείλω να πω, στις γαλλικές προεδρικές εκλογές το exit poll θεωρείται έκδοση αποτελέσματος. Συνήθως δεν έχει απόκληση. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ειλικρινά, το κρίσιμο εδώ σε μια δημοκρατία, δεν θα πω εδώ τώρα καλή, τύπης, σε μια δημοκρατία, είναι η γρήγορη έκδοση αποτελεσμάτων ή η έκδοση σωστών αποτελεσμάτων?
1: Προφανώς η έκδοση, φερέγγιων αποτελεσμάτων.
2: Μάλιστα. Εάν εγώ εκδώσω όμως γρήγορα αποτελέσματα σε 2 ώρες, τα οποία θα λένε Φεντερίκο Καράσκο 60%, Γιώργος Σαχίνης 30%, την επομένη το πρωί που ο Γιώργος Σαχίνης θα βγει να πει ότι εγώ μετρώντας τα δικά μου με τους εκλογικούς μου αντιπροσώπους βρίσκω ότι έχω 45%, θα μπορεί να το περάσει όταν θα έχει φτιαχτεί μια ευρέα αντίληψη, θα έχει πανηγυρισμούς των οπαδών? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει θώρακας εδώ? Υπάρχει ασπίδα? Ποιο? Αν εσείς λέτε ότι, καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι λέτε σε όλα τα κόμματα, από το κυβερνών μέχρι το μικρότερο, ότι προσοχή τη βραδιά των εκλογών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σίγουρο ότι μέσω ταμπλέτας θα έχουμε τα έγκυρα αποτελέσματα. Καλά το λέω?
1: Τα λέτε πολύ καλά. Όπως ξέρετε, τα βασικά στοιχεία μιας εκλογικής διαδικασίας είναι η ανωνυμία, να μην ξέρετε τι έχω ψηφίσει, και η εμπιστοσύνη. Αυτό για να το επιτεύξει κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει εκλογικούς αντιπροσώπους σε κάθε εκλογικό κέντρο και να μετράνε χαρτί-χαρτί, σταυρό-σταυρό.
2: Προσέξτε, τα δικά του όμως.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει ότι μετά το πέρας της καταμέτρησης η ψήφη που μέτρησε αθρηστικά το ίδιο το κόμμα είναι σε αρμονία, ακριβή, με το συνολικό. Ναι. Δεν θα μπορέσει όμως κανένα κόμμα να δει συσχετιζόμενα αποτελέσματα άλλων κομμάτων. Και όταν σε μια εκλογική βάση υπάρχουν πιθανότητα άγνωστοι, θανόντες, μη διευκρινισμένοι, και κυρίως όταν θα γίνει και ψηφοφορία από το εξωτερικό, ειδικά η μετάδοση των δεδομένων μέσω το ίντερνετ, εμένα μου χτυπάει όλα τα καμπανάκια της κυβερνοασφάλειας. Άρα για τα κόμματα, καλό να έχουν εκλογικούς αντιπροσώπους παντού.
2: Δεν μπορούν τουλάχιστον να έχουν όλα. Μισό λεπτό. Το ξέρετε, πρακτικά εδώ μερικά δεν μπορούν να έχουν πλήρης εκλογικούς συνδυασμούς. Πώς θα έχουν?
1: Αυτά δυστυχώς μπορεί να είναι θύματα. Δηλαδή να τους υποκλαπούν μικρά ποσά, ώστε να κουμπώσουν κάπου σε κάποιες περιφέρειες και να είναι προς όφελος κάποιου
2: άλλου. Είπατε και κάτι ακόμη. Άρα, κατά τη γνώμη σας, γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη και σήμερα πιστική εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων?
1: Προφανώς.
2: Είναι μια καβάντζα, είναι ένα σημείο που θα μπορούσε να γίνει, να το πω έτσι, αλλίωση αποτελεσμάτων?
1: Μπορεί να γίνει. Ως άνθρωπος της απλής λογικής, έχω πολλά σενάρια που θα μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
2: Ωραία, θα σας
1: ένα πει... από αυτό είναι να μην είναι καθαρά η εκλογική, να μην είναι καθαρή η εκλογική κατάσταση.
2: Ωραία. Θα σας πει κάποιος λοιπόν εκείνη τη βραδιά, είτε δια της παρεμβάσεως, αφού λέτε, γιατί παίρνω την κακόβουλη, υπάρχει και καλόβουλη, ότι όλα τρέχουν κανονικά, τα τάμπλετ περνούν τα κανονικά αποτελέσματα, μεταδίδονται στο σερβερ κανονικά και η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει στη χώρα να οργανώνει τις εκλογές διαχρονικά δίνει το σωστό αποτέλεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πάω τώρα στην περίπτωση που δεν δίνει το. Εσείς λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά. Δεν μπορεί τη Δευτέρα το πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, δια των εκλογικών σάκων στο εκλογοδικείο, παύλα πρωτοδικείο, να κάνω εγώ αντιστοιχήσεις και να δω τι συμβαίνει εδώ.
1: Πρέπει να πάνε όλα μαζί τα κόμματα συντονισμένα. Γνωρίζω ότι κυρίως τα κόμματα μοναδικά ψάχνουν την ακρίβεια των ψήφων και κυρίως φοβάμαι να το πω μεταξύ υποψηφίων, μήπως ο ένας...
2: Μη φοβάστε, αυτό κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή,
2: μάχη του Σταυρού, εγώ και εσείς που είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, εγώ υποπτεύομαι ότι κάποιοι έχουν προσθέσει Σταυρούς σε εσάς και θέλω να κάνω την αντιστοίχηση.
1: Πρακτικά δεν γίνεται μάχη για την ορθότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, για τη δημοκρατία, αλλά γίνεται μάχη για τη βουλευτική καρέκλα. Και αυτό είναι προς όφελος τελικά της πλειοψηφίας, της μεγάλης πλειοψηφίας του ενός ή δύο κομμάτων.
2: Άρα, κύριε Καράσκο, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε ενδεχομένως να υπάρξει μία διοκομματική επιτροπή που θα έπρεπε να συζητήσει ανοιχτά το θέμα αυτό. Τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, είναι πολύπλοκο το θέμα.
2: Τεχνικά σας ρωτώ, ναι. Έτσι, δεν είστε εσείς ο πολιτικός, αλλά με βάση αυτό που μου λέτε ότι για σας είναι ανοιχτή η διαδικασία του αδιάβλητου. Μα εγώ ακούω και του Υπουργείου Εσωτερικών και τα κόμματα δεν τα βλέπω να θέτουν τέτοιο θέμα.
1: Κύριε Σαχίν, μιλάμε για την δημοκρατία και την αξιοπιστία στην Ελλάδα. Αυτό για μένα, συγγνώμη που θα το πω, είναι λίγο ανέκδοτο. Άρα και τις καλύτερες προθέσεις να τις έχουμε και να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο. Να σας πω ένα πολύ απλό που ίσως φανεί κοινικό. Έστω ότι λοιπόν εγώ ζητάω την προμήθεια 1000 υπολογιστών. Μήπως καταντήσουμε πάλι ο ΠΚΠ και αντί για 1000 υπολογιστές τιμολογήσουμε 10 εκατομμύρια και έρθουν 2 υπολογιστές. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τελικά τεχνικό. Τεχνικό μπορώ να σας βρω μια λύση. Όπως για παράδειγμα να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή εκλογών ελεγχόμενη από το δημόσιο, από φερέγγιους υπαλλήλους και να μην υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, να το κάνει το δημόσιο. Και η σύμπραξη των κομμάτων να έχουν μηχανισμούς ασφαλείας και συνεννόησης με στόχο τη φερεγγιότητα. Θα γίνουν όμως κάποιες προμήθειες. Αυτές οι προμήθειες θα είναι φερέγγιες. Θα υπάρχουν συμφέροντα. Τα δύο πρώτα κόμματα θα θέλουν να συνεργαστούν. Γιατί θα έρθει το πακέτο νούμερο 3, Ελλάδα 3.0 και θέλουν να μοιράσουν την πίτα. Θα το κάνουν. Προσέξτε, δεν είναι τόσο το τεχνικό θέμα. Είναι η βούληση του πολιτικού συστήματος να υπάρχει αξιόπιστη εξουσία.
2: Το κρατώ. Θα πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να πάμε λιγάκι σε αυτό το λογισμικό, το κατασκοπευτικό. Γιατί στην Ελλάδα αυτή η ιστορία σέρνεται και από ό,τι φαίνεται θα σέρνεται για πολύ ακόμη. Και υπάρχουν αποκαλύψεις. Θέλω να πάμε στη διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Πάω σε μια πονεμένη ιστορία, η οποία έχει δημιουργήσει και μείζωνα πολιτικά ζητήματα, αντιπαραθέσεις, κυβερνώντος κόμματος, αντιπολίτευσης, πολιτών, δημοσιογράφων. Περασμένη Παρασκευή, κύριε Καρασκό, είχα εδώ ένα από τα θύματα του Πρέταντορ, το κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος είπε για το κομμάτι της ΕΥΠ, παρότι τελούσε με πολλά ερωτηματικά ποιοι λόγοι εθνικής ασφαλείας όθησαν σε μια νόμιμη επισύνδεση επειδή είχε εισαγγελική υπογραφή. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει αυτό το ακούω, όχι το δέχομαι, το ακούω, ας μου εξηγηθεί ο λόγος. Εκείνο όμως που περιέγραψε είναι πως σε αυτή τη διαδικασία ως φυσική συνέχεια προέκυψε η παρακολούθησή του από ένα κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ, έχει έρθει απάντηση από επίσημα εργαστήρια του Καναδά, εκ παραλλήλου με αυτό που γινόταν από την ΕΥΠ, και όπως είπε καταλήγει ότι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο παρακολουθήθηκε χρονικά δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας άλλος εκτός από αυτόν που ήδη τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Πώς λοιπόν λέει, μου λένε εμένα ένας ιδιώτης, τον οποίο όμως θα κάνω αγωγή, σας τα λέω περιληπτικά. Τι έχετε να πείτε εδώ?
1: Έχω να πω πολλά θέματα, θα ξεκινήσουμε λίγο δημοκρατικά. Από πού και
2: καταρχάς να ρωτήσω εγώ, αυτό που τεχνικά που είπε ο κύριος Λαζόπουλος στέκει?
1: Προφανώς στέκει.
2: Στέκει.
1: Η ΕΥΠ τον παγίδευσε αρχικά και την κρίσιμη στιγμή του έστειλε το Πρέτατορ. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα σας το περιγράψω και μετά.
2: Δεν μπορούσε ο ιδιώτης να το κάνει από μόνος του, θα σας πει κάποιος.
1: Κύριε Σαχίνη, το Πρέτατορ στοιχίζει 50 με 80 εκατομμύρια. ξέρετε κανένα ιδιώτη να δώσει αυτά τα χρήματα για να παρακολουθήσει τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, αφού μπορεί να το δει στο Μέγκα, δωρεάν. Επίσης ο ιδιώτης, ο κύριος Σταλ Ντιλιάν, όχι ούτε Μπομπ Ντίλαν, ούτε Φρανκ Σινάτρα, ούτε Έλβις Πρίσλεϊ, είναι ο άνθρωπος που πουλάει το λογισμικό. Αυτός έχει κανένα λόγο να το πουλάει και να το δοκιμάζει, να το εφαρμόζει? Εσείς όταν αγοράζετε ένα αυτοκίνητο, το παίρνετε από τον έμπορο και το οδηγάτε εσείς. Δεν του λέτε έλα να οδηγήσει το αυτοκίνητό μου. Άρα έχουμε να πούμε πολλά. Αν μας επιτρέπει η σκηνοθέτης να δούμε λίγο την οθόνη μου, θα ξεκινήσουμε το μεγάλο θέμα του Πράτατο από ένα μικρό κοριό, γιατί είναι στο γενικότερο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας για κατασκοπία. Αυτός είναι ένας μικρός πομπός, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιηθεί από κατασκόπους, αλλά και από έναν απατημένο σύζυγο, να δει αν η σύζυγός του τον απατάει, με ποιον, πότε και γιατί. Και μια που δείχνω τον πομπό, θα ήθελα να δείξει λίγο και η κάμερα. Εδώ έχω μαζί μου...
2: Ή από μια απατημένη σύζυγο, για να είστε σωστός.
1: Είναι παράδειγμα, ναι.
2: Λοιπόν,
1: το πήρα από ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω έναν σκάνερ, δηλαδή έναν ανιχνευτή συχνοτήτων. Αν τον ανοίξω και με κάποια απλή χρήση, μπορώ να δω αν ανάμεσά μας βρίσκεται μία συσκευή που εκπέμπει ή δέχεται συχνότητες. Άρα αυτό είναι ένα εργαλείο. Όταν μπαίνουμε σε χώρο που πιθανολογούμε ότι υπάρχει πομπός, να το χρησιμοποιούμε για να τον ανακαλύψουμε. Τώρα, έχω μαζί μου μια που... και διάφορα κινητά, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Το Predator είναι ένα προχωρημένο λογισμικό και απαιτεί τα tablets. Ή τα απαιτεί τα έξυπνα κινητά που έχουν λειτουργικά συστήματα νέας τεχνολογίας. Το Android και το Operating System της Apple. Εάν δεν θέλετε Predator, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στα κινητά που έχει η γιαγιά και ο παππούς
2: μας, τα κουμπάκια.
1: Με τα κουμπάκια, τα οποία έχουν ένα πρωτόλιο λειτουργικό σύστημα.
2: Άρα,
1: και το
2: Predator
1: δεν έχει
2: πάλι φτιάχνει. Ποτέ, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν. Φυσικά, για τον κοριό της ΑΕΠ που παγιδεύτηκε ο κύριος Λαζόπουλος και θα μιλήσουμε, αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή θα παγιδευτούν.
2: Και αυτά.
1: Και αυτά. Τώρα, πάλι επειδή μου αρέσει, ξέρετε, να διδάσκω, θα ήθελα λίγο το κοινό μας να χωρίσουμε λίγο το spyware σε τέσσερις κατηγορίες. Δηλαδή το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε. Χωρίς την πρώτη κατηγορία, πώς μολύνομαι. Το zero click σημαίνει δεν πατάω τίποτα. Κάποια στιγμή μου έρχεται ένα μήνυμα στο WhatsApp, τρέχει κώδικας στο WhatsApp και μολύνθηκα. Δεν πάτησα τίποτα.
2: Πώς?
1: Το δεύτερο είναι
2: δεν
1: το...
2: Δεν πάτησα τίποτα.
1: Φυσικά.
2: Στο WhatsApp.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θώρακα WhatsApp που λένε όλοι...
1: Το Pegasus που είναι ένα άλλο λογισμικό.
2: Το έχουμε ακούσει και αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι το zero click.
2: Χωρίς click, χωρίς τίποτα. Σου έρχεται και τέλος.
1: Ναι. Ενώ το Predator είναι one click, δηλαδή μου έρχεται ένα μήνυμα που μου λέει Φεντερίκο, πώς θα περνάς στο Ηράκλειο, να ξέρεις θα σε γνωρίσουμε αυτόν τον κύριο, κάνε εδώ να βρεθείτε. Κάνω κλικ και όντως μου
2: έρχεται. Περιγράφετε τώρα το περιστατικό που μας περιέγραψε ο Λαζόπουλος. Του ήρθε ένα μήνυμα που του έλεγε θα τα πας καλά με την υγεία σου και ένα link εφημερίδα των συντακτών.
1: Έτσι, θα το δούμε, θα το δείξουμε λεπτομέρως.
2: Α.
1: Βέβαια. Και η τρίτη περίπτωση είναι κάποιος παίρνει το κινητό μου, φυσικά ακουμπάει κάποια πράγματα, συνδέει και κάνει setup το λογισμικό. Δεύτερη κατηγορία είναι για ποιο σκοπό. Το Predator και το Pegasus είναι αυτά που λέμε μισθοφορικό λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται για υψηλού επίπεδου κατασκοπίες πολιτικών προσώπων, μεγάλων επιχειρηματιών, στρατιωτικών, διακρατικών και διακατασκοπικών σχέσεων. Αυτό που λέμε spyware είναι λογισμικό που χρησιμοποιείται πιο φθηνό, πάλι για να δούμε ο απατημένος ή η απατημένη σύζυγος τι γίνεται, και υπάρχει και malware, δηλαδή λογισμικό που φτιάχνουν τα κράτη και τα εμφυτεύουν σε συγκεκριμένους πολίτες τους ή ξένους πολίτες που θέλουν να κατασκοπεύσουν. Η άλλη κατηγορία είναι η λειτουργικότητα. Ξεκινάμε full control του κινητού. Ναι, Pegasus και Predator είναι full control. Να ενημερώσω τους θεατές μας, αλλά και αυτούς που μολύνθηκαν, ότι όταν μπει στο κινητό τους το Predator,
2: ναι,
1: να έχουν υπόψη ότι ένα άλλο αόρατο χέρι το κρατάει μαζί με αυτούς. Άρα δεν ξέρει μόνο τις φωτογραφίες που βγάλανε, το βίντεο που τραβήξαν, ξέρει προφανώς με ποιο μιλάει, τι έχει αποθηκεύσει, όπως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
2: Αλήθεια
1: προφανώς.
2: Τώρα. Και πείτε μου κάτι.
1: Φανταστείτε, σας λέω.
2: Μπορεί και την κάμερα ακόμη να τη λειτουργεί ενώ εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αν είχα Predator και κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, χωρίς να ανάψει το λαμπάκι, θα μπορούσε η κάμερα, το μικρόφωνο και άλλα συστήματα να μας ακούν.
2: Άρα η μόνη λύση είναι να το σπάσεις, να το καταστρέψεις. Μόνο αυτή η λύση.
1: Προφανώς. Αν προσέξετε, αυτά τα καινούργια έξυπνα κινητά δεν έχουν μπαταρία που βγαίνει. Ενώ τα παλιά έχουν. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα το πούμε στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία ξεκάθαρα. Και η ανθεκτικότητα. Δηλαδή, αν κλείσω το κινητό μου, χάνεται το Predator ή ξαναυπάρχει. Το Predator, το Pegasus είναι έξυπνα, μπαίνουν στη μνήμη και με το ανοίγω ξανακάνουν reboot. Τώρα, ιστορικά όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον κύριο.
2: Snowden.
1: Αυτός είναι ο Edward Snowden, υπάλληλος της NSA, όπου κάποια στιγμή το 2013 κατάλαβε ότι η Αμερική, και πάω στον επόμενο χάρτη, παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Τότε παρακολουθούσε όλο τον πλανήτη, με πράσινο βλέπετε λιγότερη παρακολούθηση, με κόκκινο πιο εντατική παρακολούθηση. Και ουσιαστικά από τότε ξεκινάει η εποχή του spyware έντονα, με την έννοια ότι μια στιγμή τι γίνεται εδώ, τελικά τα κινητά τι συσκευές είναι. Θέλω να έχουν υπόψη τους οι θεατές μας ότι τα κινητά είτε υπάρχει Predator είτε δεν υπάρχει, έτσι κι αλλιώς για τις μεγάλες εταιρείες, την Apple, την Google, που σας είπα έχουν σχέση με το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, είναι πομπή, φάρη της ύπαρξής μας. Αν αποφασίσει αυτή τη στιγμή αύριο ο Τραμπ, ότι θέλει να με παρακολουθήσει, θα πάρει ένα τηλέφωνο στο NSA, National Security Agency, θα έχει το κινητό μου και θα με ψάξει, χωρίς να κάνω τίποτα. Ούτε να εγκαταστήσω πράγματα, τίποτα, επειδή είναι Android. Και θα τρέξω λιγάκι γρήγορα την ιστορία και θα μείνω λίγο στο 2019, όπου η Ισραηλίτικη NSO γίνεται πια One Billion Company, δηλαδή πια το spyware γίνεται σημαντικό στις εμπορικές συναλλαγές. Το Pegasus το 2021 εμφανίζεται και αλλάζει το τοπίο, γιατί είναι πιο οικονομικό σε σχέση, μάλλον είναι πολύ δυνατό γιατί έχει το zero click, και η αγορά το 2024 σταθεροποιείται στα 10 με 12 δις. Εδώ σας έχω μία λίστα από τις σημαντικότερες εταιρείες που ασχολούνται με spyware, δηλαδή κατασκοπευτικό λογισμικό. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες. Μία από αυτές είναι η κινητή Alexa. Η πιο σημαντική είναι NSO, που βγάζει το περίφημο Pegasus. Και τώρα λίγο να μιλήσουμε για τον Tal Dilian, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Interlexa. Επαναλαμβάνω, δεν λέγεται ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley. Ο άνθρωπος έχει μεγάλες ικανότητες και περγαμήνες. Ήταν στη Mossad, ήταν διευθυντής του Military Intelligence, της Διεύθυνσης Military Intelligence. Είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες τμήματα κυβερνοκατασκοπίας στο Ισραήλ. Και αυτή η ομάδα, το Division, παράγει πολλές εταιρείες και με δισεκατομμύρια τζίρο. Άρα είναι ένας άνθρωπος ικανός στον χώρο της κατασκοπίας και στον χώρο του επιχειρήν.
2: Άρα ισχυρός παίκτης, όχι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Προφανώς. Είναι γνωστός.
2: Είναι γνωστός. Άρα όταν μιλά, δεν μιλά στο βρόντο.
1: Νομίζω ξέρει τι λέει και ίσως έχει και στοιχεία που δεν τα έχει αποκαλύψει ακόμα. Τώρα, πώς λειτουργεί το Predator, πώς γίνεται η μόλυνση. Έχω αυτή την εικόνα και θα το πάμε βήμα-βήμα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μας έρχεται ένα SMS. SMS spoofing, δηλαδή μας ψαρεύει. Μας στέλνει ένα μήνυμα από κάποιον που τον ξέρουμε, αλλά βέβαια μέσω μιας υπηρεσίας φαίνεται να είναι το νούμερό του, δεν είναι το πραγματικό σας νούμερο, είναι η επωνυμία του κινητού σας. Μας φέρνει ένα μήνυμα φιλικό προς εμάς.
2: Μόνο SMS ή μπορεί να είναι ένα μήνυμα, μισό λεπτό, μπορεί να είναι ένα μήνυμα στο Messenger, μπορεί να είναι ένα μήνυμα...
1: Στο Predator δεν είναι SMS. Σε άλλες τεχνολογίες είναι WhatsApp, email κτλ. Κάνει ο χρήστης κλικ γιατί ενδιαφέρεται για το μήνυμα. καθώς και τον πηγαίνει σε ένα άλλο site, όπου εκεί ξεκινάει η μόλυνση, δηλαδή γίνεται download, πρωτόλια μορφή του λογισμικού. Και όσο είναι ανοιχτό το Wi-Fi, κατεβαίνει το λογισμικό και μολύνεται πλήρως.
2: Να τώρα ρωτήσω κάτι, αν το πάρεις χαμπάρι, την ώρα που το πατάς το παίρνεις χαμπάρι, υπάρχει τρόπος να προλάβεις κάτι να σώσεις ή όχι?
1: Εάν δεν είσαι online εκείνη τη στιγμή, δεν θα κατέβει. Άρα μία λύση είναι να απενεργοποιήσει τα data, το Wi-Fi, τα πάντα. Άρα να μείνει απομονωμένο. Αλλά ποιος θα το κάνει?
2: Ποιος θα το κάνει?
1: Έτσι. Και εδώ φέρνω παραδείγματα.
2: Η μόνη λύση είναι λοιπόν να μην το κλικάρεις όταν σου έρθει. Ναι. Εφόσον το αντιληφθείς όμως.
1: Προσέξτε, θα σας δείξω τώρα μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι πραγματικά μηνύματα τα οποία ο παραλήπτης.
2: Λάκι μου είναι για το λάζο.
1: Είναι για το λάζο. Είναι το βρήκα το μήνυμα. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι. Έμαθα ότι έχεις κάποιο πρόβλημα την υγεία σου, διάβασα αυτό εδώ και ανησύχησα. Έτσι. Και διάφορα άλλα. Επίσης να ενημερώσω το κοινό ότι πολλά μηνύματα στάθηκαν την επομένη της ονομαστικής εορτής του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, δηλαδή στις 26 Ιανουαρίου, από ένα λογαριασμό που έκανε σπούφ, δηλαδή κορόιδεψε ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης, σε διάφορα άτομα, λέγοντας σου ευχαριστώ για τα χρόνια σου πολλά. Και όλα αυτά τα ονόματα μολύνθηκαν. Τώρα, εδώ θέλω να μείνουμε προσεκτικά σε αυτή και το επόμενο slide. Πώς λειτουργεί? Έτσι, και αυτό είναι καμπανάκι, κυρίως για αυτούς που έχουν μολυνθεί και ισχυρίζω ότι δεν έγινε και τίποτα, γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
2: Δεν έχω να κρύψω κάτι και τα λοιπά. Μάλιστα.
1: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα για μένα ότι όταν γίνεται, αυτό είναι ποινικό, έτσι, όταν γίνεται εις βάρος σου μια ποινική πράξη και την αγνοείς, δίνεις ένα μήνυμα στο ακροατήριο ότι, παιδιά, δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν όλοι και εγώ να παρακολουθώ εσάς τους πολίτες. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνετε. Όπως είναι το περίφημο του κυρίου Γιαννόπουλου που έγινε, δεν έγινε και τίποτα για αυτό το κολόσπιτο. Έτσι, συγγνώμη για την έκφρασή μου. Έτσι, νομίζω εκπαιδεύτηκε ο Έλληνας ότι δεν έγινε και τίποτα με λεφτά αγνώστου προέλευσης να χτίσουμε σπίτια. Έτσι και εδώ δεν έγινε και τίποτα να μας παρακολουθούν. Άρα, ένα, πλήρης έλεγχος αισθητήρων. Τα αυτονόητα, το μικρόφωνο και τα πάντα, αλλά προσέξτε, είναι έξυπνο και όταν μας παρακολουθεί, οι ενδείξεις ότι είμαι εδώ και σε παρακολουθώ χάνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει το λαμπάκι και κυρίως καμιά φορά μπορεί να μαυρίσκει η οθόνη, παρόλα αυτά από πίσω ακούει, βλέπει και κάνει τα πάντα. Υποκλοπή επικοινωνιών. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κινητό, επαναλαμβάνω, ίσα να βρίσκεται ένα όρατο χέρι δίπλα. Μηνύματα σε Signal, WhatsApp, Viber, Telegram, όλα.
2: Όλα.
1: Όλα, γιατί έχει την οθόνη μπροστά.
2: Σπάτε ένα μύθο τώρα εδώ που λένε ότι το Signal δεν σπάει με τίποτα.
1: Ναι.
2: Καληνύχτα.
1: Η αλήθεια είναι το Telegram, θα πίστευα εγώ περισσότερο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν, προσέξτε, έχουν μια κρυπτογράφηση, θα με καταλάβουν πάλι η τεχνική, που προήρθε από έρευνα της αμερικάνικης NSA.
2: Εγώ θέλω να σας καταλάβει ο κόσμος. Τεχνική σας καταλαβαίνω.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
2: υπάρχει κάτι που μπορεί να μείνει κρυφό?
1: Τίποτα.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα κρυφό.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα στο οποίο έχουμε ηλεκτρονική ή φυσική επαφή, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
2: Άρα, όταν ακούω εγώ, πήγαινε να τα πούμε στο WhatsApp ή έλα στο Viber. Καλά, και τα δύο αυτά είναι θριαλίδα. Αλλά πιο σίγουρο είναι το Signal, λέτε αυτά είναι κομπογιαννίτικα.
1: Προφανώς.
2: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προφανώς φωτογραφίες, βίντεο και προσέξτε. Κωδική πρόσβασης για e-banking. Βέβαια, αφού βλέπει την οθόνη σου. Τι κάνεις? Άρα και τι αγοράζεις, σε ποια τράπεζες μπαίνεις, προφανώς και σε τι τοποθεσία είσαι. Και προσέξτε, μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε interpersonization, δηλαδή να μπω εγώ στο κινητό σας, κύριε Σαχίνη, και να πάρω τηλέφωνο το Τραμπ και να πω γεια σας, δημοσιογράφος Σαχίνης, θα ήθελα μια συνέντευξη και να είμαι εγώ ο Φεντερίκο από πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και έχω προσοχή όλα αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά με την έννοια ότι κάποια στιγμή αυτοί που έχουν παραβιαστεί από το Predator, αν έχουν κάποιες εξαρτήσεις, μπορούν να βρεθούν χωρίς χρήματα στους λογαριασμούς.
2: Θα σας πω και το χειρότερο. Έχουν μπει στο δικό σας κινητό που έχετε τον τραπεζικό λογαριασμό Απόψε που λέτε αυτά που λέτε λοιπόν, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι και αύριο το πρωί εμφανίζεστε με καταθέσεις. Δεν έχετε προλάβει να το δείτε γιατί θέλετε 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον αντίπαλο του Μάσκ. Για μια στιγμή. Μέχρι άντε να αποδείξετε εσείς μετά.
1: Και κάνω και ένα tweet. Μάλιστα. Ότι ευχαριστώ τον Μάσκ που μου έδωσε 5 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα. Άντε να αποδείξεις μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας και ότι όλα αυτά που έλεγες απόψε είτε υπέρ είτε κατά του Μάσκ δεν τα έχεις πάρει. Μου λέτε φοβερά πράγματα δηλαδή.
1: Επαναλαμβάνω. Όταν το Predator μπει στο κινητό ή τα αντίστοιχα υψηλής τεχνολογίας spywares, είναι σαν ένα αόρατο χέρι να ελέγχει το κινητό. Μάλιστα. Το θέλουμε.
2: Αυτό δεν ενδιέφερε, ως φαίνεται, κάποιους υπουργούς, κάποιους αρχηγούς επιτελείων κτλ. Δεν τους ενδιέφερε για να κάνουν μηνύσεις αγωγές. Ακόμη και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί δεν τους ενδιέφερε. Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα πάμε στην επόμενη εικόνα, πώς καταλαβαίνω που έχουμε μολύνθει και μετά θα πάμε λίγο σε παραδείγματα ποιοι μολύνθηκαν κτλ. Ξαφνικά έχουμε υπερθέρμανση, αδικαιολόγητη κατανάλωση δεδομένων και γρήγορη εξάρτηση μπαταρίας. Γιατί το Predator στέλνει με το σερβερ πληροφορία, άρα συμβαίνουν όλα αυτά. Περίεργη συμπεριφορά κατά το stand-by, φωτίζεται η οθόνη, ταρματίζει σιγά-σιγά, παράσιτα κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάποιες λήψεις SMS, παράξενων SMS, παράδειγμα από άτομα που δεν τα ξέρω, το λογαριασμό της ΔΕΗ, κάποια παράξενα κουλά πράγματα. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος. Σκάει το κινητό, δηλαδή αυτό το crash, και δεν μπορώ να πληκτρολογήσω σωστά. Δηλαδή βγαίνουν 2α, 5β. Και εμφάνισε αυτό που λέει αόρατο των εφαρμογών στις ρυθμίσεις. Όταν είσαι λίγο προχωρημένος, μπορείς να δεις λίγο τις εφαρμογές που τρέχουν και βλέπεις κάποια παράξενα ονόματα. Δεν είναι, ας πούμε, ο browser, δεν είναι το WhatsApp, δεν είναι το Instagram. Τώρα, είπαμε για το Predator. Θα ήθελα όμως να πούμε λίγο και για τον κοριό της ΑΕΠ για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ο κοριός ΑΕΠ είναι κατεφημισμό. Δεν υπάρχει κοριός. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε εδώ, το οποίο παρεμβάζεται μέσα στους telecom providers. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το Predator. Το Predator έρχεται κρυφά, χωρίς να το ξέρει κανείς. Μόνο όπως το λέω. Εδώ υπάρχει ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο ώστε να παρακολουθεί κάποιος. Θα πρέπει να υπάρχει δικαστικό αίτημα, εισαγγελέας να το αποδεχτεί, να δώσει εισαγγελική διάταξη και πιθανότητα να ενημερωθεί και η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ. Και γίνεται μετά σε συνεννόηση με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών μια επισύνδεση, έχει σχέση με λογισμικό και υλικό, και η κατευθείαν τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι, κυρίως τηλεφωνική και χωροταξικά που βρίσκομαι, έρχεται στο σταθμό ανάλυσης της ΑΕΠ και αυτά καταγράφονται. Δηλαδή πρακτικά καταγράφεται με ποιον μιλάω, τι λέω, πού βρίσκομαι και όλο το δίκτυο των... Τα λεγόμενα μεταδάτα με ποιους
2: μιλάτε. Μιλάτε για την νόμιμη,
1: είναι δηλαδή
2: για την νόμιμη επισύνδεση.
1: Αυτή...
2: Γιατί υπάρχει ενδεχομένως και παράνομη επισύνδεση. Την οποία δεν τη γνωρίζω ούτε εγώ ούτε εσείς.
1: Εγώ σας περιγράφω
2: το θεσμικό πλαίσιο.
1: Το θεσμικό πλαίσιο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Και έχω ένα πίνακα για να τα διαιρέσουμε λιγάκι. Όπως ανέφερα, η ΑΕΠ απαιτεί οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση. Ενώ το Predator όχι. Και αν δείτε, το Predator είναι υπερβολικά ανώτερο σε σχέση με το σύστημα της ΑΕΠ, ουσιαστικά η ΑΕΠ ακούει. Ενώ το Predator έχει τον έλεγχο όλου του κινήτου.
2: Ναι. Να σας ρωτήσω, στην περίπτωση του κυρίου Λαζόπουλου, τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβει με μια λογική αλληλουχία. Η κασία θα κάνετε,
1: ναι,
2: αλλά...
1: το έχω και σε λεπτομέρεια. Ισχυρίζουμε ότι για κάποιους λόγους, προφανής για μένα, ο κύριος Λαζόπουλος είναι μια προσωπικότητα που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Άρα είναι ένα αγκάθι στο μάτι του συστήματος, οποιοδήποτε συστήματος. Ο άνθρωπος είναι ένας σατυρικός καλλιτέχνης με έντονη πολιτική κατεύθυνση. Μπορεί να εγείρει ή να εξηγείρει άτομα, άρα είναι αυτό που είπα, ένα καρφί στο μάτι του συστήματος. Αλλά το σύστημα πρέπει να ξέρει με ποιον μιλάει ο κύριος Λαζόπουλος. Άρα εγκαταστήθηκε η ΑΕΠ, τον παρακολούθησαν. Για μένα τυπικά έπρεπε να τον ενημερώσουν κάποια στιγμή. Και μετά, επειδή ίσως ήθελαν επιπλέον πληροφορία, μπορώ να κάνω πολλές εικασίες, του έστειλαν την κατάλληλη στιγμή, όταν είδαν ότι ήταν συναισθηματικά αδύνατος, το μήνυμα αυτό του SMS και μόνος του παγιδεύτηκε στο Predator, ώστε πια να έχουν πλήρη έλεγχο του κινητού.
2: Μάλιστα. Εδώ.
1: Εδώ έχω μία κατανομή που προέρχεται από ένα πολύ ωραίο site που λέγεται Predator Gate, μπορούν να το βρουν οι θεατές μας, και έχω λίγο μία κατανομή από τις παγιδεύσεις των θυμάτων. Συνολικά ήταν 118 άτομα, ΕΙΠ μόνο παγιδεύτηκαν 11, μόνο Predator 78, ΕΙΠ και Predator 29. Έτσι. Και εξηγώ λίγο παρακάτω γιατί γίνονται αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αλλά πριν έχω μια εκτίμηση κόστους του Predator. Έτσι. Ψάχνοντας διάφορες πηγές, φαίνεται ότι οι 20 συσκευές σε ένα πακέτο που δίνει η εταιρεία είναι περίπου 13 με 14 εκατομμύρια. Και από το βασικό πακέτο για 10 με 20 συσκευές είναι 8 εκατομμύρια, άρα το κόστος ανά άδεια πάει περίπου μισό με 1 εκατομμύριο. Κάνοντας απλές πράξεις για τα 107 άτομα που είναι στο Predator, φαίνεται χοντρικά το Predator να στοιχίζει από 50 έως 85 εκατομμύρια ευρώ άπαξ.
2: Συγγνώμη, να καταλάβω, ναι. Δηλαδή με βάση αυτό που μου περιγράφεται, να πιστέψουμε λοιπόν ότι ήρθε ο ιδιώτης κύριος Ντίλιαν εδώ και δαπάνησε 50 εκατομμύρια για να παρακολουθήσει όχι μόνο τον κύριο Λαζόπουλο, τον κύριο Κουκάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, τους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης από πάρτι του.
1: Προφανώς είναι παράλογο. Ο άνθρωπος θέλει να βγάλει 50 με 85 εκατομμύρια. Όχι να τα χαρίσει.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι.
2: Εκτός αν τα έχει παραδώσει τα στοιχεία αυτά σε άλλη χώρα. Πληρώθηκε από αυτή. Αλλάζει το πράγμα. Εντάξει.
1: Τώρα μπαίνουμε σε καταστάσεις James Bond, τα οποία.
2: Προφανώς.
1: Αλλά η απλή λογική είναι ότι ο κύριος Ντίλιαν.
2: Ξέρετε, αυτό το σύστημα επανεξήχθη από τη χώρα με υπογραφές από το Υπουργείο Εξωτερικών, από Γενικό Γραμματέα, ναι. Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, σας λέει κάτι αυτό?
1: Ναι, μου λέξει το αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση γνώριζε την ύπαρξη του Predator.
2: Μάλιστα.
1: Και καλό είναι να είναι ξεκάθαρη.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, κάνουμε λοιπόν γιατί κάποιος να παγιδευτεί μόνο με ΑΕΠ. Γιατί για αυτό το άτομο θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Δεν μπορούμε να παίζουμε, δηλαδή είναι κάποιος σημαίνων, ο οποίος γι' αυτόν τυπικά πρέπει να έχουμε τον εισαγγελέα. Είναι χρήστες κινητών παλιάς γενιάς. Δεν έχουν δηλαδή έξυπνα, οπότε το Predator πιθανολογώ ότι δεν παίζει, για παράδειγμα, από Android 6 και κάτω, οπότε είχε ο άνθρωπος, οπότε πάμε να τον παγιδεύσουμε με ΑΕΠ. Και για μείωση του κόστου, βλέπετε, είναι ένα κοστοβόρο. Ποιοι παγιδεύτηκαν με ΑΕΠ? Η κυρία Καΐλη, ο κύριος Ζερβάκης και αρκετοί δημοσιογράφοι. Βλέπω τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κίρτσο, τον Μακαρί, τον κύριο Τράγκα και τον κύριο Άρη Σπίνο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε. Αυτά τα ονόματα, έτσι, είναι και επιχειρηματίες. Και πάμε τώρα γιατί κάποιος και Predator και ΑΕΠ, όπως ο κύριος Λαζόπουλος. Αρχικά μέσω ΑΕΠ επιχνηλατείται η συμπεριφορά πριν το στοχευμένο μήνυμα. Δηλαδή γίνεται μια ιχνηλάτηση, που κινείται, με ποιους επικοινωνεί, τι έξτρα πληροφορία θέλουμε να πάρουμε που δεν μπορούμε να την πάρουμε. Δηλαδή ο κύριος Λαζόπουλος μπορεί να μιλούσε με κάποιους και μετά να έστελνε φωτογραφίες. Εάν το σύστημα παρακολούθησης ήθελε και τις φωτογραφίες, δεν αρκεί ο κοριός ΑΕΠ. Πρέπει να παγιδευτεί με Predator. Όταν θέλουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη και νομικό άλοθη, ώστε να δικαιολογήσουμε το ΑΕΠ και το Predator δεν θα τον ενημερώσουμε ποτέ. Όταν θέλουμε να έχουμε συνεχή τεχνική επιτήρηση, γιατί κοιτάξτε τι, υπάρχει ένα τρίκ. Εάν εγώ αλλάξω SIM, η ΑΕΠ έχει χάσει το στίγμα μου. Α, βέβαια. Εάν βάλω άλλη SIM. Εάν όμως είμαι στο ίδιο κινητό με οποιαδήποτε SIM, το Predator έχει εγκατασταθεί, ζει και διαφεντεύει. Άρα, για να έχω πάντα παρακολούθηση του αντικειμένου, του υποκειμένου, είτε αλλάξει κινητό, είτε αλλάξει SIM, χρησιμοποιώ το συνδυασμό. Αυτά χοντρικά.
2: Άρα, για να καταλάβω κάτι.
1: Επίσης, συγγνώμη, ένας άλλος παράγοντας είναι κάποια θύματα που είναι πολύ ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα, βάλτε στο Predator και θα βλέπω τα πάντα. Στο Twitter, άρα Instagram κτλ.
2: Ότι ο κύριος Λαζόπουλος είχε κλειδώσει πλήρως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρακολουθεί το από την ΕΕΠ. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, το σύστημα Predator, το μήνυμα για τον Μολύνη, του ήρθε μεν αλλά δεν το πάτησε, τη γλίτωσε από αυτή την άποψη.
1: Ναι,
2: αυτή
1: αν δεν πάτησε το
2: από αυτή την
1: ναι.
2: Κατά δήλωσή του δεν πάτησε. Ναι. Αποπειράθηκαν τον Μολύνη και με το Predator.
1: Μάλιστα, βέβαια φαίνεται εδώ από το Predator Gate ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μολυνθεί και από Predator και έχει και τον κοριό της ΕΕΠ. Όπως βλέπω και τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Μιλωνάκη, κάποια άλλα στελέχη και βλέπω από τους δημοσιογράφους το Θανάση τον Κουκάκη, το Στέφανο Χίο, Λάκης Λαζόπουλος, το βλέπετε, και Αλέξη Παπαχελάς. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι και ο κύριος Παπαχελάς έχει πέσει θύμα όλων των μεθόδων παρακολούθησης. Φαίνεται, προφανώς είναι ένας σημαίνων δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, άρα προφανώς θα έπρεπε να ελέγχουν το κινητό του από όλες τις μεριές.
2: Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε μιας εκπομπής που νομίζω ότι έχει ανάψει πολλές φωτιές. Κύριε Καράσκο, συμπερασματικά λοιπόν, επ' αυτού για να το κλείσουμε αυτό.
1: Ναι. Για να κλείσουμε το θέμα Predator, έχω κάποια ερωτήματα που εγώ σαν λογικός άνθρωπος, αλλά φαντάζομαι κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, που πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι εύλογα. Οπότε, αν θα μπορούσε πάλι ο σκηνοθέτης να δείξουμε την οθόνη μου. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί υπήρξαν τόσες πολλές θεσμικές παρεμβάσεις ώστε ο Πρωθυπουργός να αναλάβει την ΕΕΠ από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και επίσης να υπάρξει ο περιορισμός της ΑΔΑΕ στην ενημέρωση των πολιτών. Τι μυστικά κρύβονται. Δεύτερον, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ και υποπτία από τον Πρωθυπουργό όταν οι ιδιωτικοί φορείς, όπως ισχυρίζονται, καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες με τη χρήση του Predator.
2: Μισό λεπτό. Δεν καταφέρουν να παρακολουθούν πολίτες μόνο. Με συγχωρείτε. Καταφέρουν να παρακολουθούν τον αρχηγό ΓΕΘΑ.
1: Ναι.
2: Κύριε Καράσκο. Οι ιδιώτες.
1: Ναι.
2: Αν δεκτούμε αυτή την εκδοχή.
1: Εδώ αν...
2: Και να έχουν στα χέρια τους υλικό. Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι χρηστικό. Ας υποθέσουμε ότι εγώ είμαι αρχηγός ΓΕΘΑ. Έρχεται η πληροφορία τελικώς επιβεβαιωμένη ότι με παρακολουθεί το Predator. Ωραία. Εγώ δεν κάνω μήνυση. Δεν κάνω αγωγή γιατί θέλω να είμαι καλό παιδί στην εξουσία. Τα κινητά μου δεν θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη, να έχουν πεταχτεί.
1: Ναι. Θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, αγαπητή κύριε Σαχίνη. Πρώτο και κυριότερο, πώς γίνεται να έχει μολυνθεί το κινητό του πιο σημαντικού στρατιωτικού σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου σε καθημερινή βάση, εβδομαδιαία.
2: Σε καθημερινή βάση.
1: Όλοι οι στρατιωτικοί τυπικά θα πρέπει να ελέγχουν, και γι' αυτό υπάρχει και ο στρατός και τα συστήματα ασφαλείας, να ελέγχουν τη φερεγγιότητα του κινητού του σε καθημερινή βάση. Ταξιδεύει, μιλάει, διαπραγματεύεται. Είναι δυνατόν να είναι το κινητό, όπως για παράδειγμα, ενός ανώνυμου πολίτη. Πρώτον. Και δεύτερον, έχετε καταλάβει τι σημαίνει ότι παγιδεύτηκε με Predator το κινητό του αρχηγού Εθνικής Αμήνης. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης και άνθρωπος με λογική, δεν μπορώ να πιστέψω ότι

0: χρησιμοποιήσουν το εργαλείο τους, το έχουν ήδη δοκιμάσει και δουλεύει. Πώς ορίζεται τελικά η κατασκοπία στην Ελλάδα? Έτσι. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, 100 πλάς άτομα παρακολουθούνται. 15.000 παρακολουθούνται από τον κοριό της ΕΥΠ. Αυτό είναι ένα μαζικό πείραμα. Πολλοί κόσμος παρακολουθούνται και δεν ενημερώνεται. Και πολλοί κόσμος παρακολουθούνται με το Predator. Και δεν κινείται φίλο. Μήπως τελικά είναι ένα σιωπηλό πείραμα για επόμενα στάδια? Και το τελευταίο. Γιατί η πλειονότητα των θυμάτων δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν εξαρτήσεις, συμφέροντα, κάποιο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν?
1: Εντάξει, το τελευταίο νομίζω ότι το έχουν απαντήσει στην τελική πλειοψηφία όσων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Τι είναι αυτό εδώ?
0: Ναι, θέλω να το παρουσιάσω και αυτό στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη. Γιατί αυτές οι δύο κυρίες ήταν θύματα revenge porn, δηλαδή οι κυρίες αυτές εκβιάστηκαν από κάποιους, άρα ουσιαστικά κάποιοι παρενέβησαν στον ψηφιακό στους κόσμο και τις απειλούσαν. Mm-hmm. Αυτές λοιπόν οι δύο κυρίες με κάπα κεφαλαίο ακολούθησαν τη νομική οδό, δεν φοβήθηκαν, δεν είπαν όλα καλά, συμβαίνει, και μετά από προσπάθεια και χρόνο και προφανώς ψυχολογική κούραση δικαιώθηκαν. Και αυτές οι δύο κυρίες, θα το πω ξεκάθαρα, έχουν μεγαλύτερο θάρρος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη. Αυτές οι δύο κυρίες για μένα αξίζουν περισσότερο και από τους 300 βουλευτές μαζί. Και μιλάω με κάθε ειλικρίνα, σαν επιστήμονα, σαν άνθρωπος. Αυτές οι δύο κυρίες είχαν το θάρρος, με το κόστος, κυρίως το ψυχολογικό, να παραστούν.
1: Το ψυχολογικό, γιατί ήταν δημόσια έκθεση και μάλιστα για προσωπικά τους δεδομένα.
0: Αυτές οι δύο κυρίες.
1: Τα πιο, αν θέλετε, έτσι. Ναι, ναι.
0: Αυτές οι δύο κυρίες σέβονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους και τη γοητεία τους από ότι 300 βουλευτές μαζί. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται ολόκληρο πολιτικό σύστημα να βρίσκεται η ψηφιακή τους ύπαρξη σε απειλή, σε παρακολούθηση, ακόμα χειρότερο από το revenge porn, και να μην κουνιέται φίλο στη Βουλή, και δύο κυρίες να έχουν το θάρρος και το θράσος να πούν μέχρι εδώ, η προσωπικότητά μου είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο και θα δώσω τη μάχη μου. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πού βρίσκεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Το είπα τώρα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
0: Και κλείνω το κομμάτι Predator με αυτή εδώ την εικόνα. Θέλω να τη δείξω. Γιατί λέμε για επιτελικό κράτος. Να, τελικά το ape, τελικό κράτος, πιάστηκε από αυτό το φόρο.
1: Αυτή είναι η βίλα των Ορίων που δείχνετε, ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί, κύριε Καράσκο, ο χρόνος τρέχει. Έχουμε μπει σε μία διαδικασία γύρω από τα Τέμπη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα τρίτο μπάζωμα μετά τα ξεμπαζώματα των Τεμπών, παρά τα όσα ακούω μεγαλόφημα για τις δικαστικές διαδικασίες κτλ. Οφείλω να πω ότι ανήκατε σε μια ομάδα τεχνικών συμβούλων και έτσι σας γνωρίσαμε περισσότερο με τις αναλύσεις σας, που είχατε εγκαίρως προειδοποίηση ότι έτσι όπως οδεύει το πράγμα και δικαστικά, παρά τις πομφόλιγες που θα ακουστούν, η μεγάλη δίκη, η δίκη των δικών, πρώτον, η δίκη είναι κολοβή, δεύτερον, δεν έχει βασικά στοιχεία, τρίτον, λείπουν βασικές κατηγορίες. Τώρα πια είναι όλα σε εξέλιξη και θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας.
0: Νομίζω τα έχετε πει όλα. Καταρχήν, πολλές ευχαριστίες που μας φιλοξενούσατε με την ομάδα Κοκοτσάκη. Νομίζω βοηθήσαμε την ελληνική κοινωνία να καταλάβει το τι έγινε, τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, στο ψηφιακό κόσμο. Γιατί για μένα έγινε μια δολοφονία στον ψηφιακό κόσμο. Όταν στοιχεία χάνονται, κρύβονται, δεν εμφανίζονται, και όταν αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στη δικαιοσύνη. Γιατί...
1: Μα τι λέτε τώρα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι κατέρευσαν όλες τις συνωμοσίες και όλα τα σενάρια. Οι ξυλολιάδες και πάει λέγοντας. Και εσείς λέτε.

0: ότι δεν ήρθαν στοιχεία. Επιμένετε?
1: Ναι, επιμένω. Προφανώς. Όταν εγώ παρουσιάζω και η ομάδα μας ότι γίνονται διαγραφές, ναι, έτσι όντως ξεκαθαρίζει η υπόθεση. Διαγράφονται τα πάντα. Έτσι ξέρω και εγώ να κλείνω τις υποθέσεις. Είναι δικαιοσύνη αυτό όμως? Θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον τον ψηφιακό κόσμο που είναι ξεκάθαρο, ξέρετε, ήταν πολύ εύκολος ο ρόλος μου τελικά από ένα σημείο και μετά, γιατί στον ψηφιακό κόσμο που η πλειοψηφία του κόσμου είναι φιλική, γνωρίζει τι σημαίνει delete, τι σημαίνει φάκελος δυστύχημα, γνωρίζει τι σημαίνει αλλοιώνω εικόνες, δεν είναι τόσο πολύπλοκο όσο η χημεία, και βλέπει πολύ απλά ότι ενώ εμείς παρουσιάζουμε ξεκάθαρες δολοφονίες αρχείων, το delete είναι δολοφονία αρχείων, να μην γίνεται τίποτα. Προσέξτε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, γιατί υπάρχει, τουλάχιστον στο κομμάτι του βίντεο, εντελώς απαξίωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, παρακολούθησα κάποιες δίκες που έγιναν στη Λάρισα για τα βίντεο που χάθηκαν από το σταθμό Θεσσαλονίκη για την εμπορική αμαξοσία, η οποία δίκη τελικά είναι αιώλη. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, είναι ενδιαφέρον ότι εδώ δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος που μας ακούει. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ειδικά στα βίντεο. Μία αόρατη εξουσία δεν θέλει να ρηχτεί φως, οπότε θα ήθελα λίγο να μοιράσω την οθόνη μου, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνω αυτή την ιδεολογία με την πίπα του Μαγκρίτ, ένας μεγάλος Βέλγος ζωγράφος. Εδώ αυτό που βλέπουμε δεν είναι μία πίπα. Είναι μία εικόνα μιας πίπας. Και συνεχίζω. Όταν υπάρχει συγκάλυψη και μία απόδοση δικαιοσύνης, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι μία εικόνα, ένας αντικατοπτρισμός, μία φωτογραφία της δικαιοσύνης. Και ξέρετε, όταν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, υπάρχει απαξίωση της ζωής και των νέων. Άρα το κράτος δεν είναι δημοκρατία. Και είμαι πολύ ξεκάθαρος. Όταν υπάρχουν γονείς ή συγγενείς που έχουν χάσει τα θύματά τους και απαξιεί το σύστημα να τους βοηθήσει, δεν είναι η δημοκρατία. Βέβαια, έχουμε μιλήσει αρκετά. Εγώ θα ήθελα λίγο να φέρω ένα καινούριο στοιχείο. Μου έκανε αλγινή εντύπωση η συκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της ηγεσίας της. Εγώ θα περίμενα η Εκκλησία, που κατανοεί τον πόνο και ουσιαστικά με την μεταφυσική προσπαθεί να δώσει γαλήνη και ηρεμία στα ανθρώπινα δράματα, θα έπρεπε να είναι κοντά, να έχει έναν ισχυρό λόγο, ίσως ισχυρότερο από το να ζητάει αύξηση του επιμίσθιου τους.
0: Όχι, δεν ζήτησε, της τη δώσα. Αυθορή και παραχρήμα. Δεν
1: ναι,
0: ζήτησε,
1: σε κάθε περίπτωση,
0: δεν την αρνήθηκε, πίνελα και στον εξάρεστο.
1: Εγώ σας φέρνω εδώ τον πίνακα του Μικελάντζελο από την Καπέλα Σεξτίνα, που είναι η πτώση.
0: Γιατί όμως μένετε στην εκοφαντική σιωπή της Εκκλησίας? Εδώ τόσοι και τόσοι σιώπησαν. Γιατί ειδικά στην Εκκλησία?
1: Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η Εκκλησία στην Ελλάδα πάντα ήταν δίπλα στο λαό, σε αντίθεση με την Καθολική Εκκλησία και τον Παπισμό. Έχουμε παραδείγματα ιερέων που πολέμησαν. Το κρυφό σχολείο. Άρα όταν υπάρχει μια αδικία, θάνατος, έγκλημα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρώ ιστορικά, πρέπει να είναι δίπλα στο λαό και όχι στην εξουσία. Αλλιώς γίνεται παπική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικά τώρα που νομίζω εξαργυρώνει ίσως τη σιωπή της με ένα πολύ ωραίο διπλασιασμό του επιμίσθιου της. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ξέρετε τι γίνεται. Πιστεύω στη Θεία Δίκη, αλλά πάνω απ' όλα πιστεύω στην κρίση του λαού. Ο λαός σιωπηλά κατανοεί ότι οι εξουσίες καταραίουν και πρέπει να τις καταστήσει με κάτι άλλο.
0: Θέλω να κλείσουμε με αυτό που έχετε επιλέξει εσείς αντί επιλόγου,
1: ναι,
0: διότι στέκεστε σε τρία βασικά διαχρονικά μηνύματα. Και θέλω εδώ να σας ρωτήσω, σε αυτό όλο το δυστοπικό περιβάλλον υπάρχει ακτίδα φωτός?
1: Προφανώς υπάρχει ακτίδα φωτός. Θα μου επιτρέψετε βέβαια 2-3 λεπτά να μιλήσω για την Ελλάδα.
0: Να μιλήσετε για την Ελλάδα.
1: Γιατί μιλήσαμε για ελευθερία, οπότε θα ήθελα πάλι να δείξουμε την οθόνη μου. Εδώ έχω τον πίνακα του Peter von Hess με την είσοδο του Όθωνα στις 25 Ιανουαρίου του 1833 στο Ναύπλιο. Η Ελλάς μόλις έχει τυπικά απελευθερωθεί, αλλά δεν έγινε ποτέ ένα ελεύθερο κράτος, και θα ήθελα λίγο να πάω στο επόμενο και να διαβάσουμε προσοχή τι γράφω οι θεατές μας. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς χρεοκοπημένο και υπευθυκευμένο προτεκτοράτο, άρα δεν είναι ελεύθερο. Έλληνες φεύγουν, τα λαμπρότερα μυαλά φεύγουν, και σε αυτή την υποτέλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Υπάρχουν μόνο πειραματισμοί. Το τελευταίο πείρασμα που σας είπα, πιστεύω, είναι το Predator. Και κοιτάξτε άλλα πειράματα. Έτσι, πώς σας πάω τη συζήτηση από την ελευθερία στην υποδούληση ενός λαού. Το Κυπριακό και η απουσία 12 μιλίων είναι να δούμε οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει οντότητα κρατική που μπορεί να δεχτεί αυτόν τον εξευτελισμό, να υπάρχει Κυπριακό τόσα χρόνια και να μην έχει διεκδικήσει τα 12 μίλια? Είναι ένα πείραμα γεωστρατηγικής αυτό. Πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει μια χώρα? Μεταπολίτευση. Υπήρξε ποτέ μεταπολίτευση? Ή τα απομεινάρια των δοσιλόγων μετεξελίχθηκαν στους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και οδήγησαν τη χώρα σε υπερδανισμό? Τα μνημόνια, 1, 2, 3. Άξιζε η Ελλάδα τόσα μνημόνια? Και άλλες χώρες ήταν χρεωμένες. Γιατί 2, γιατί 3? Πού ήταν το πολιτικό σύστημα? Πού ήταν η άρχουσα τάξη? Δημοψήφισμα και ευτελισμός της αριστεράς. Άλλο ένα πείραμα για να δούμε πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει το πολιτικό σύστημα σε μια χώρα, να κάνει τέτοιες κολοτούμπες, και αν μπορούμε εκεί να διαλύσουμε την αριστερά. COVID και εγκληματική διαφορά, τα βάζω μαζί. Mm-hmm. Και τα τέμπη και το COVID είναι πόσο μια κοινωνία μπορεί να αντέξει σε εγκλήματα και κρατικά και να μην αντιδρά. Και το Predator. Μήπως είναι η απαρχή ενός πειράματος ψηφιακού ολοκληρωτισμού? Δεν μπορεί πολιτικοί, ηγέτες, στρατιωτικοί να παρακολουθούνται και να είναι αδρανείς. Το μήνυμα που περνάνε είναι: λαέ ελληνικέ, μη σε νοιάζει αν σε παρακολουθούν. Παρακολουθούν και εμένα. Στις λύσεις και τις προτάσεις, κύριε Σαχίνη, για να επιταχύνω, ανεξαρτησία από τους γίγαντες, τις χωρίζω σε τρεις κατηγορίες. Πρώτα, τεχνολογική λύση. Το Grapes, η εταιρεία μου, πηγαίνω λίγο παρακάτω, το Grapes, η εταιρεία μου, κάποια στιγμή χρησιμοποιούσε το OpenAI, σαν ένα κομμάτι. Κάποια στιγμή, το 2024, αυτός ο κύριος, πρώην αρχηγός της National Security Agency της Αμερικής, έγινε μέλος των σοφών του OpenAI. Οπότε εμείς στείλαμε ένα κείμενο σε συνεργάτες και φίλους ότι κόβουμε κάθε σχέση με το OpenAI, διότι δεν εμπιστευόμαστε αυτή την πλατφόρμα. Και είμαι εναντίον του κυρίου αυτού, που είναι καλύτερα να ρουφάει παρά να μιλάει. Επανερχόμαστε λίγο στις προτάσεις. Τις χωρίζω, όπως είπαμε, τεχνολογία, θεσμούς κοινωνία και εκπαίδευση. Να ανεξαρτοποιηθούμε από τους γίγαντες, έδωσα το παράδειγμα. Να έχουμε την νοοτροπία ποδηλάτου όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία. Και το λέω σε επιχειρήσεις που θα θέλουν τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να πάρουμε διαστημόπλιο από τα γραφεία του Credit TV στα λιοντάρια. Ας πάμε με ποδήλατο, ας πάμε με τα πόδια. Ανοιχτά συστήματα, και με χαρά είδα πρόσφατα ότι υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, όπως θέλει να μας ελέγχει η εξουσία. Υπάρχει συμμετρικός έλεγχος, υπάρχει το MISA.gr, το έχω εδώ ανοιχτό, Και θα ήθελα να το δείξω λίγο στους θεατές μας. Κοιτάξτε, είναι μια εφαρμογή που την είδα μόλις τώρα. Έλληνες την έχουν φτιάξει και έχει ουσιαστικά νέα που φαίνεται να έχουν μίζα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, κοιτάξτε, λέει προμήθεια γραβατών και φουλαριών 146.000. Μπορεί να δει ο πολίτης, να δει ακριβώς τι συμβαίνει. Τώρα, σε θεσμικό επίπεδο,
0: από ό,τι βλέπω βάλατε την ιστορία εδώ πέρα και της πολιτικής και της κοινωνικής άρνησης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εισηγείται μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που θα τους δείξω στο τέλος, έναν οδικό χάρτη τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υπάρχει ευθύνη του κατασκευαστή σε αντιστοιχεία με τη φαρμακοβιομηχανία, νομική ευθύνη και προφανώς η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση σιγά-σιγά.
0: Γιατί ότι εδώ είναι το μεγάλο κενό μεταξύ, ναι, των ρυθμών της κοινωνίας και των ρυθμών αυτών. Ναι.
1: Έχει μεγαλώσει η κοινωνία μας με την ιδέα της κατανάλωσης, του performance και χωρίς ριζοσπαστική φαντασία. Αυτό είναι οι μεγάλες συζητήσεις και εκεί πάνω νομίζω θα είναι τα πεδία των συζητήσεων από εδώ και πέρα, αν είναι να προλάβουμε κοινωνικές εξεγέρσεις και την ολοκληρωτική παρακολούθηση όλων μας. Τώρα, δεν είναι μόνο οι κακοί, υπάρχουν και αρκετοί καλοί. Αυτός, τα βάζω τα ονόματα γιατί δεν είναι τόσο γνωστά, είναι ο Τρίστιαν Χάρις, πρώην της Google. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το The Social Dilemma, το ντοκιμαντέρ, και τώρα πρόσφατα The AI Doc, σχετικά αντίστοιχο, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα του τεχνητή νοημοσύνη. Ο συνεργάτης του, ο Άζα Ράσκιν, είναι αυτός που εφήβρε το ατέρμονο scrolling. Είναι ειδικός στην χρήση των υπολογιστών και είναι προφανώς υπέρ της ηθικής χρήσης του AI. Και τώρα, αυτά τα παιδιά ήταν όλοι πρώην συνεργάτες του Altman, κατάλαβαν ότι είναι αυταρχικός και το στρέφει το μαγαζί κάπου αλλού, ανήθικα και έφτιαξαν τις δικές του εταιρείες. Είναι ο Αντρέι Καπάθη, ο Ήλια, η Μοίρα ήταν υπεύθυνη τεχνολογίας στην OpenAI και ο Ντάριο Αμοντέι που είναι ο διευθυντής της Anthropic. Και ολοκληρώνω με τον Πάβελ Ντούροφ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Telegram, πάντα υπέρμαχος της ιδιωτικότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και ο Μούγκα Ουάτ, πρώην Google, ένας άνθρωπος που έχασε το γιο του σε ιατρικό δυστύχημα, ναι, δηλαδή του έκαναν εγχείρηση χολής και τελικά το παιδί απεβίωσε λίγες ώρες μετά το τέλος της εγχείρησης, και έχει γράφει βιβλία για το ποιο είναι το νόημα της αγάπης, της ευτυχίας κτλ. Και έχει ξεκινήσει μία κίνηση στο aima.love, θα ήθελα να το δείτε, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της αγάπης.
0: Θέλω το μήνυμα,
1: θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα του Αντρέη που λέει ότι μπορείς να αναθέσεις σε τρίτους τη σκέψη σου, αλλά όχι τη δυνατότητά σου για κατανόηση.
0: Θέλω πριν κλείσετε με Καμί και Ρούσβελτ να σας διαβάσω κάτι. Είναι πρόσφατο. Ο CEO του συστήματος AI της Anthropic που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σκότωσε τις περίπου 170 μαθήτρες του σχολείου στο Ιράν. Είπε ο άνθρωπος λοιπόν, σχεδόν ανατριχιαστικά, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι όμορφο μεν, αλλά δεν είναι έξω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα. Πώς τα ακούτε αυτό?
1: Ανατριχιαστικό.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ναι.
0: Άρα επειδή το έχετε υπονοήσει τεχνητή νοημοσύνη και πόλεμη, συμμετρική και ασύμμετρη. Αυτή είναι ένα άλλο μεγάλο πεδίο. Ποιος θέτει τα όρια τελικά?
1: Ναι.
0: Και αν αρχίσουν και λειτουργούν και αυτόνομα, δεν μπορεί κανείς να θέσει όριο. Δεν βρίσκεται.
1: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς, οι κύριες εφαρμογές τους είναι στο στρατό, όπως πολλές από τις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας, όπως το GPS, η touchscreen, εφαρμόστηκαν πρώτα σε στρατιωτικά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πολύ δυσάρεστο όταν η τεχνολογία, και είμαι άνθρωπος της τεχνολογίας, χρησιμοποιείται για το θάνατο των ανθρώπων. Η συζήτησή μας σήμερα, βέβαια, δεν ήταν τόσο για το φυσικό θάνατο, όσο για τον εγκλωβισμό του. Αν καταφέρουμε να απεγκλωβιστούμε, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας αόρατος λαβύρινθος ψηφιακός που μας ελέγχει, τότε πιθανότατα να μην χρειάζονται τα όπλα, ώστε να έχουμε φυσική καταστροφή του ανθρώπου εναντίον του άλλου ανθρώπου.
0: Για το θάνατο της μελλοντικής κοινωνίας μιλήσατε ούτως ή άλλως, ναι, με όλο αυτό το σύστημα. Ελάτε, γιατί ο χρόνος πιέζει, παρακαλώ πολύ.
1: Κλείνω λοιπόν,
0: ναι, ναι,
1: με τρεις μεγάλους ηγέτες και τρεις μεγάλες μορφές. Μπένζαμιν Φράγκλιν. Μιλάμε για την ελευθερία. Και πρακτικά μας λέει ότι όταν όσοι θα παρέδιδαν την ελευθερία για να αγοράσουν λίγη προσωρινή ασφάλεια, δεν αξίζουν ούτε την ελευθερία ούτε την ασφάλεια. Αλμπέρτ Καμί. Προτείνω τους ανθρώπους, τους θεατές μας, να διαβάσουν τον επαναστατημένο άνθρωπο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ήρθε η ώρα της επανάστασης. Επαναστατώ, άρα υπάρχουμε. Και αν ο άνθρωπος αποτύχει να συμφιλιώσει τη δικαιοσύνη και την ελευθερία, αποτυχάνει σε όλα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα για τα Τέμπη. Και κλείνω με τον αγαπημένο μου Καρλ Ιούγκ. Όποιος κοιτάζει προς τα έξω ονειρεύεται. Όποιος κοιτάζει μέσα του ξυπνάει. Και το άφησα τελευταίο για ποιο λόγο. Ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να ασχοληθεί με τη χαμένη πνευματικότητα. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας διαφοροποιήσει από τις ψηφιακές μηχανές. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας φέρει κοντά σε κοινότητα. Και είναι το μόνο πράγμα που θα δώσει νόημα στη βιολογική μας ύπαρξη.
0: Νομίζω ότι καλύτερο επίλογο δεν μπορούσε να έχει εκπομπή απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που πήγε σε πολύ βάθος. Φαινόταν ότι είναι τεχνική, αλλά ήταν βαθιά κοινωνική, βαθιά πολιτική. Και νομίζω ότι απόψε με έναν τρόπο ζορίσατε πολύ όλους μας να σκεφτούμε πολύ παρακάτω από τα επιφαινόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
0: Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους, σε όσους τυχερούς μας ακούτε και δεν είστε σε κάποια παραλία να σπαταλάτε το χρόνο σας τσάμπα και βερεσέ. Είμαστε εδώ στην Keep Jazzin', την εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Φίλιππος Μοντεσάντο σήμερα μαζί μας. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com και σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, την περιλάλητη www.keepjazzin.gr. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μια εκπομπή που την περιμέναμε όλο το χειμώνα να γίνει. Δεν μπορούσε να γίνει για διάφορους λόγους. Και τώρα γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Αλλά δεν πειράζει, γίνεται. Γιατί έχει αφορμή την κυκλοφορία ενός άλμπουμ που πέρασε ένας χρόνος βέβαια από αυτή την κυκλοφορία. Αλλά ένα άλμπουμ το οποίο αγαπάμε πολύ και ένα συγκρότημα το οποίο προσωπική μας ταπεινή άποψη είναι ότι είναι, αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία της δημιουργικής αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Προσωπική άποψη. Πάντα οι διαφωνίες είναι ευπρόσδεκτες. Δεν τις δεχόμαστε όμως. Δημοκρατία δεν έχουμε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε δημοκρατία. Οπότε πάμε και εμείς μαζί της. Σαν Μπίτο. A Tale of Gratitude, μια ιστορία ευγνωμοσύνης. Και έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη.
1: Γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου. Γεια σου Μάνθο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα τρομερά αυτά φανταστικά λόγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε, τα λόγια ταξίζετε. Είμαστε φανατικοί ακροατές σας και groupies. Και αναμένουμε βέβαια η συναυλία, λέω. Η εκπομπή γίνεται με αφορμή και τη συναυλία σας την επόμενη εβδομάδα, ναι, στις 22 του Ιούνιου, την Κυριακή, στο Speed Art Bar στις 9.30, όπου θα είναι ουσιαστικά ένα reunion, καθότι όλο το χειμώνα ζήτημα είναι αν έχετε παίξει μία φορά.
1: Λείπει ο Γρηγόρης πλέον στις Βρυξέλλες, ναι, διαπρέπει στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Είναι το
0: έτσι,
1: κλασικότερο παράδειγμα, έτσι, brain drain,
0: έτσι,
1: της χώρας. Οπότε γι' αυτό έχουμε μία αποχή από τα πράγματα, ναι, του, ναι, χειμώνα, αλλά το Γρηγόρη μας τον περιμένουμε.
0: Έτσι. Δεν χάνετε αυτό που έχετε φτιάξει. Παρουσιάσατε και το δίσκο στο ΚΕΤ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι νομίζω η μοναδική συναυλία που κάνατε φέτος.
1: Ναι, ήταν 28 Δεκεμβρίου η τελευταία,
0: ναι,
1: συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν εκεί και ήταν πολύ ωραία. Όπως θα είναι πολύ ωραία και την Κυριακή στο Σπίτι Art Bar. Γιατί κάθε φορά, κάθε συναυλία των Σαμεμπίτο δεν είναι ποτέ ίδια με την προηγούμενη.
1: Ναι, δεν μπορούμε να παίξουμε το ίδιο.
0: Και αυτό ακούγεται κοινότυπο. Ακούγεται κοινότυπο γιατί jazz υποτίθεται είμαστε και σε καμία jazz συναυλία δεν είναι ίδια, mm-hmm, με την προηγούμενη, τίποτα δεν τηρείται επακριβώς, αλλά στο Σαμε Μπίτο κάθε κομμάτι παίζεται διαφορετικά κάθε φορά,
1: ναι,
0: και κάθε φορά υπάρχει και διαφορετικό πρόγραμμα,
1: ναι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής θα είναι Θεού θέλοντος, ποιος Θεός να μου πείτε, τέλος πάντων, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά και ο Μιχάλης Καταχανάς.
1: Γεια σου Μιχάλη, αντράκι μου.
0: Από τη Σύφνο, όπου βρίσκεται, κανονικά θα ήταν εδώ, αλλά του προέκυψε να πάει στη Σύφνο, τον συγχωρούμε, τον συγχωρούμε, εδώ θα ήταν καλύτερα, αλλά εντάξει, ποιος τώρα καημένε Μιχάλη, στη Σύφνο.
1: Αφήνει την Αθήνα.
0: Ναι, άφησες τώρα το μεταξουργείο, το Παγκράτη, τα Σεπόλια και πήγες στη Σύφνο. Εντάξει, σε λυπόμαστε, σου εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας, αλλά θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Πότε ξεκινάει η ιδέα της δημιουργίας των Σαμε Μπίτο, mm-hmm, το τι είναι θα το πούμε στην πορεία. Νομίζω ότι προϋπήρχε ένα ντουέτο σας με τον Μιχάλη πριν του Σαμε Μπίτο ή ταυτόχρονα λειτουργούσαν αυτά?
1: Ταυτόχρονα λειτουργήσαν. Mm-hmm. Με το Μιχάλη κάναμε κάποιες συναυλίες στην Κάσο, μάλιστα. Είχαμε παίξει πρώτη φορά ως ντουέτο. Και ήταν αυτό το πάντρεμα, λίγο κλασική μουσική, λίγο το αυτοσχεδιάζουμε στη μέση. Αλλά εκεί γεννήθηκε και η ιδέα ενός μεγαλύτερου σχήματος που στην αρχή με τον Κωστή του Χριστοδούλου.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτη φορά παίξαμε δηλαδή με τον Κωστή, τον Δημήτρη τον Κλονή φυσικά, το Μιχάλη και εγώ. Χωρίς μπάσο δηλαδή, αλλά ήταν ο Κωστής. Παίξαμε και 2-3 συναυλίες, μπορεί και παραπάνω, στο Cobra High, στο Cat, με τελείως free διάθεση. Ναι. Είχαμε 3-4 κομμάτια σαν μπούσουλα, αλλά μην φανταστείς κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.
0: Εγώ σας άκουσα μία μόνο φορά και ήταν η τελευταία που έπαιξε ο Κωστής μαζί σας,
1: okay,
0: στο Cobra High.
1: Mm-hmm.
0: Το πάει και αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δυστυχώς. Ένας από τους πολλούς χώρους που έχουν κλείσει. Ήταν η μία και τελευταία φορά που σας άκουσα με τον Κωστή Χριστοδούλου. Και μετά μπήκε ο Γρηγόρης. Αυτό θυμάμαι ήταν σαφώς προ-κορονοϊού, αλλά πότε?
1: Όχι, νομίζω ήταν μετά τον κορονοϊό, ήτανε, αλλά κοντά. Δηλαδή, δεν είναι ο τραπέζι με τις ημερομηνίες, αλλά θα πούμε 2022, 2023. Ναι. 4 χρόνια πίσω, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το άνοιξε, κλείσε του κορονοϊού, εμένα με μπερδεύει.
0: Ναι, ναι, έχουμε μπερδευτεί.
1: Δηλαδή είμαι καλύτερο στα 90s από το 2018 και μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπερδεύομαι πάρα πολύ.
0: Έχουμε μπερδευτεί. Ναι. Έχουμε μπερδευτεί. Η ιδέα δηλαδή τη δημιουργία των Σαμεμπίτο προέκυψε από τον ντουέτο.
1: Νομίζω, έστω και υποσυνείδητα, ναι. Γιατί η ιδέα είναι και όχι μόνο να κάνουμε παρέα μεταξύ μας, ήταν και το classical crossover που το ονομάζω εγώ. Δηλαδή, κομμάτια κλασικής μουσικής, τα οποία τα λαμβάνουμε υπόψη μας σαν φόρμες και λίγο τα αυτοσχεδιάζουμε. Όπως το Reverie που θα ακούσουμε μετά και κομμάτι του Τσαϊκόφη και άλλα κομμάτια που έχουμε παίξει και όσα με Μπίτο, αλλά και με το Μιχάλη. Ένα κομμάτι του Μπιζέ, παίζουμε ένα του Μπαχ καμιά φορά στα live μας. Τα οποία νομίζω ότι αυτό δημιουργεί την ανάγκη ότι αυτό μπορεί να φορμαριστεί και να γίνει έτσι κάτι πιο. Πώς παίζουν, αντιλαμβάνονται τα jazz standards ή τέλος πάντων κομμάτια που ήταν σουξέ τη δεκαετία του 30 στην jazz και τα αυτοσχεδιάζουν κάπως έτσι. Και νομίζω μετά όλο το υπόλοιπο ρόλο έπαιξε η παρέα που κάνουμε μεταξύ μας, δηλαδή με το Μιτσάκο και το Γρηγόρη. Δηλαδή αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Και η ανάγκη να παίξουμε. Όχι πρόβα, live.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε πολύ κακοί στις πρόβες.
0: Το μεγάλο παράπονο του Μιχάλη.
1: Ναι,
0: συνέχεια, πότε θα προβάρουμε, πότε. Και τελικά ανεβαίνουν πάνω και παίζουν και λες ότι σκέψουν να προβάρανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Κάθε σας συναυλία θα ρω ότι μου φαντάζει ότι έχει αυτή την αγωνία του ότι είναι κάτι που είναι σαν να γίνεται πρώτη φορά.
1: Ναι, ναι. Έτσι, κάποια πράγματα γίνονται για πρώτη φορά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι. Ούτε υπερασπιζόμαστε το την έλλειψη προβών, ούτε το θεωρούμε κομμάτι της διαδικασίας. Απλά νομίζω ότι είναι κοινωνικό το φαινόμενο που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πρόβες και να συναντηθούμε μεταξύ μας.
0: Ακριβώς.
1: Άμα θες θα τα συζητήσουμε αυτά μετά, γιατί
0: ναι,
1: είναι
0: βέβαια, βέβαια,
1: πάρα,
0: βέβαια.
1: Πάρα πολύ περίεργες εποχές.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ περίεργες. Είναι πολύ περίεργες και εξάλλου έχουμε και 2 ώρες διάθεσή μας.
1: Καταπληκτικά.
0: Δηλαδή, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Little Man.
1: Ναι, Little Man είναι ένα κομμάτι που έχω γράψει εγώ και φαίνεται από τον τίτλο γιατί σημαίνει. Είναι αντράκια μου.
0: Ναι, αντράκια μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα μπορούσε να το βγάλεις και έτσι, αλλά.
1: Little man.
0: Σε καταλαβαίνανε μόνο στο Ηράκλειο, ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν πολύ εσωτερικό, αλλά επειδή αποκαλώ εγώ τα παιδιά αντράκια μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Little man είναι το κομμάτι που το γράψω εγώ, ειδικά για αυτές τις προσωπικότητες.
0: Με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή, να πούμε ότι ο δίσκος λέγεται A Tale of Gratitude και υπάρχει μόνο προς το παρόν σε ψηφιακή μορφή, ναι, από τη σελίδα των Σαμεμπίτο στο Bandcamp.
1: Και φυσικά και Spotify, YouTube και όλα αυτά τα διαδικτυακές πλατφόρμες που τις στριμάρουμε ή δεν τις στριμάρουμε.
0: Εμείς όμως σας καλούμε να στηρίξετε το Bandcamp επί του παρόντος, ναι, που είναι το μόνο το οποίο έστω και ελάχιστα αποφέρει κάποια μικρά κέρδη και απολαβές στους καλλιτέχνες. Τα υπόλοιπα είναι όλα δωρεάν.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε αν θέλετε να στηρίξετε λίγο αυτή την προσπάθεια, ελπίζουμε σύντομα να το έχουμε. Παρότι έχει περάσει ένας χρόνος, δεν έχει σημασία. Είναι μια καταγραφή η οποία αξίζει να υπάρχει. Προσωπικά
1: και εγώ το πιστεύω, ναι, αυτό. Πιστεύω, ναι, στο timeless του πράγματος. Δηλαδή εμένα η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι να μην μένουν πράγματα στα συρτάρια. Αυτό. Τώρα αν βγήκε κάτι το 24 ή το 25 ή έχει κυκλοφορήσει 6 μήνες ή 2 χρόνια, για μένα θα είναι πάντα παλιό και καινούριο.
0: Έτσι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Και θα έχει, και έχει το σημασία είναι να έχει τον τρόπο του να παραμένει ζωντανό.
1: Ναι.
0: Μέσα από τις συναυλίες κυρίως.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και θα επαναλάβουμε και θα το πούμε για πολλές φορές μέχρι να βαρεθείτε να τα ακούτε όσοι μας ακούτε, ότι την άλλη Κυριακή στις 9.30 το βράδυ είσαμε Μπίτο, δηλαδή ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα, ο Μιχάλης Καταχανάς στη βιόλα, ο Γρηγόρης Θεοδωρίδης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλονής στα ντραμς θα είναι στο σπίτι Ατμπάρ.
1: Καταπληκτικά.
0: Και θα παρουσιάσουν ζωντανά αυτό που έχουν να παρουσιάσουν. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τους Σαμεμπίτο τι θα ακούσεις. Είναι...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι και το πολύ γοητευτικό, αυτά τα μπλεξίματα που κάνετε. Θέλεις να πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι πριν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Μιχάλη?
1: Φανταστικά. Λέω να πάμε στο Reverie.
0: Reverie. Ένα κομμάτι το οποίο είναι διασκευή, ναι, από
1: Claude Debussy.
0: Ο αγαπημένος κλασικός συνθέτης των τζαζιστών. Και αυτά θα τα πούμε μετά.
1: Ναι,
0: και τυχαίνει σε κάθε σχεδόν εκπομπή του τελευταίου διμήνου να υπάρχει αναφορά στον Debussy εδώ μέσα. Δεν ξέρω
1: τέλει,
0: γιατί. Δεν ξέρω. Δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά. Reverie λοιπόν, από το Σαμεμπίτο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: ένα κομμάτι που προσπαθεί να τελειώσει, αλλά δεν τελειώνει. Είναι απόλαυση μέχρι και η τελευταία νότα της κιθάρας σου και η αναπνοή ακόμα του Μιχάλη που ακούγεται.
1: Ακούγεται πάντα.
0: Ήταν το Reverie του Claude Debussy από το άλμπουμ A Tale of Gratitude, τον Same Beat. Είμαστε εδώ στην Keep Jazzin', στο Jazz Breeze Radio. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, απευθείας από τη Σύφνο, τον Μιχάλη Καταχανά. Μιχάλη, μας ακούς?
2: Ναι, βεβαίως σας ακούω. Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Γεια σου, Μάνθο. Γεια σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
3: Μιχάλη, έτσι θέλω να μιλάμε. Θα πηγαίνω εγώ στα ραδιόφωνα και θα βγαίνουμε έτσι, να μιλάμε στο τηλέφωνο, να μας ακούει ο κόσμος. Τι λέμε.
2: Αλέξανδρε, είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Καταρχάς, να σου εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας που βρίσκεσαι στη Σύφνο. Δύσμηρε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ πολύ στο μεταξουργείο είναι πολύ ωραία. Χάνεις.
2: Χρειάζομαι αμέριστη συμπαράσταση, γιατί δεν ξέρω αν ακούτε το κύμα που σκάει στον ωραίο γυαλό που βρίσκομαι.
3: Κρίμα, Μιχάλη μου. Δεν πειράζει.
0: Το κάνεις χειρότερο για σένα, όχι για μας. Εμείς σιγά μην σε ζηλέψουμε. Πού είσαι εσύ, ναι. Ποια σύμφωνα.
2: Εντάξει, τώρα. Βέβαια είμαι εδώ για δουλειά, έτσι. Δεν ήρθα για διακοπές, απλά πρόλαβα να κάνω και ένα μπάνιο.
3: Όταν δουλεύουμε, Μιχάλη, απολαμβάνουμε περισσότερο τον τουρισμό. Γιατί έχουμε κάποιο στόχο.
0: Έτσι.
2: Σωστά, ναι. Σωστά. Μα ο καλύτερος τουρισμός τελικά είναι να εργάζεσαι.
3: Ακριβώς, γι' αυτό και εμείς πάντα κολλάμε ένα gig όπου πάμε.
2: Εγώ ήρθα για εκπαιδευτικό gig εδώ.
3: Ακριβώς, το ίδιο.
2: Έρχομαι δύο φορές το μήνα στη Σύφνο και διδάσκω εδώ στα παιδιά τη Σύφνου βιολή.
0: Θα μπορούσε να κάνεις και ένα gig.
2: Εν καιρό θα γίνει και αυτό.
0: Σαν Μπίτο, εκεί παίρνουμε το πλοίο και ερχόμαστε. Δηλαδή...
2: Ναι, σαν Μπίτο κάνουν και κάποια ενδιαφέροντα φεστιβάλ εδώ το καλοκαίρι. Θα δούμε.
0: Ναι, πρέπει ίσως να βρεις τη Φέη την Καζατζίδου εκεί για το Bring Your Chair. Αν μας ακούς, Φέη, για φρόντισε να έρθουν τα παιδιά προς τα εκεί.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Αν μας ακούς, αν δεν μας ακούς θα μας ακούσεις, να είσαι σίγουρη, γιατί αξίζει ο κόπος. Μιχάλη, λέγαμε εδώ με τον Αλέξανδρο για το πώς ξεκίνησε το σχήμα και ότι ουσιαστικά ανέκυψε μέσα από το δικό σας ντουέτο και αυτό που κάνατε εσείς πρώτα.
2: Είχα πρώτη φορά που γνωρίσει τον Αλέξανδρο, τον είχα ακούσει να παίζει σε ένα show far. Αυτά τα ψήματα που γινόντουσαν τότε το 16 σε κάποια σπίτια και είχα πάει για να ακούσω κάτι άλλο και εκεί έτυχε να ακούσω και τον Αλέξανδρο που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ακούγοντας το Σοπέν με την ηλεκτρική κιθάρα, ήταν κάτι το οποίο δεν είχα ξανακούσει και εγώ είμαι λάτρης του κλασικού ρεπερτορίου και το όργανο που παίζω κιόλας είναι η παράδοση του, κινείται μέσα από το κλασικό ρεπερτόριο. Οπότε και εγώ κινούμαι και σε άλλα είδη μουσικής, όπως παίζω, μ' αρέσει να παίζω ρεμπέτικα, παραδοσιακά και φυσικά τζαζ και ελεύθερο σχεδιασμό και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση του Αλέξανδρου και είδα κάποια συγγενικά έτσι, στοιχεία και γνωριστήκαμε εκεί, του εξέφρασα το θαυμασμό μου για αυτό που έκανε και έτσι γνωριστήκαμε και σιγά σιγά άρχισε να τρέφεται, ας πούμε, μια γνωριμία και παίξαμε και μαζί και αργότερα πρώτα με τον Κωστή Χριστοδούλου στα Πλήκτρα και τον Δημήτρη Κλονή στα Τύμπανα, αυτή ήταν η πρώτη σύνθεση του κουαρτέτου, αρχίζαμε και παίζαμε και αργότερα έφυγε ο Κωστής, ήρθε ο Γρηγόρης και έγινε αυτό το τελικό αποτέλεσμα το οποίο...
3: Και γράψαμε ιστορία, μην τρέπεσαι να το πεις.
2: Εντάξει, ναι, γράφεται ιστορία ούτως ή άλλως. Ό,τι και να κάνουμε γράφεται ιστορία ούτως ή άλλως.
0: Στα αυτιά τα δικά μου, Μιχάλη, προσωπικά, το είπα και στον Αλέξανδρο πριν, αλλά και σε κάποιους ακόμα, το Σαμεμπίτο είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό για τη σκηνή, γιατί έχει πρόταση. Και θεωρώ το σχήμα εξαιρετικά αδικημένο και από φεστιβάλ και από γενικώς από... δεν θέλω να το σχολιάσεις αυτό, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να σχολιάζει κάποιος τα το οίκου του, αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι έχετε πρόταση, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και πώς προχωράει με το Σάμε Μπίτο. Είναι ένα flow πράγμα το οποίο γίνεται. Εγώ αυτή την αίσθηση, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργήσει, ότι είναι ένα πράγμα που βγαίνει από μέσα αβίαστα και έχει δημιουργήσει ένα δικό του ήχο και μια δικιά του πρόταση, το Σάμε Μπίτο.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Η αλήθεια, όταν βρεθήκαμε και παίξαμε τα παιδιά και από την πρώτη σύνθεση με τον Κωστή και μετά με την προσθήκη του Γρηγόρη, όλα ήταν σαν να μην χρειάστηκε να πούμε τίποτα. Δηλαδή ήταν από τις έτσι σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα jazz σχήμα, ένα σχήμα

0: στην αυτοσχεδιαστική σκηνή της Ελλάδας, αλλά και λίγο στο εξωτερικό που έχω παίξει, ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Και όταν απλά προκύπτει, συνήθως πρέπει να το χτίσεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αισθητική έτσι, γραμμή, την ίδια αισθητική κατεύθυνση. Όταν αυτό λοιπόν προκύπτει από μόνο του και τυχαίνει οι άνθρωποι που συνεργάζονται και παίζουν μαζί να βρίσκονται στην ίδια γραμμή, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το ευχαριστηθούμε και να το μεταδώσουμε, και είναι πραγματικά ευτυχές.
1: Ναι, και είναι σπάνιο, και εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι είναι ναι, σπάνιο. Ναι. Εγώ τον αγαπάω πολύ αυτό το δίσκο και το group. Και αυτό που είπα, Μιχάλη, πριν, που μάλλον δεν άκουγες, είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δεν είναι κάτι που έμεινε στα συρτάρια. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ που γράφτηκε αυτό το album. Επίσης, νομίζω ότι μέρος της διαδικασίας στη μουσική πλέον είναι και η παρέα. Δηλαδή, αυτό το casting έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι είμαστε φίλοι μεταξύ μας και αυτό βγαίνει και on stage. Δεν λέω ότι μια μπάντα που είναι όλοι φίλοι μετά θα παίζουν καλά ή κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θεωρώ ότι συμμετέχει στο παίξιμο η προσωπική μας σχέση. Ακόμα και όταν δεν είναι και στα καλύτερά της, βγαίνει αυτό στο παίξιμο με το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι κάτι, πώς το πες πριν, ότι ενέχει ρίσκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Αυτό το ρίσκο εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν παίζουμε, αλλά είναι χειροπιαστό, δεν είναι ιδέα μου. Υπάρχει αγωνία σκηνοβάτη. Και γι' αυτό, ναι, αγαπάω πάρα πολύ εγώ αυτές τις συναυλίες που κάνουμε με τα παιδιά.
2: Ναι, βέβαια. Και εμείς που είμαστε από κάτω. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Δηλαδή, όταν πας να ακούσει κάποιο σκήμα που παίζει standards, εντάξει, πάνω κάτω θα γίνουν και εκεί μαγικά πράγματα, αλλά πάνω κάτω ξέρεις ότι θα ακούσεις μια διασκευή. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ από πού θα ξεκινήσει και πού θα τελειώσει.
1: Ναι, είναι,
2: και πώς θα τελειώσει.
1: Ναι, είναι άλλη συνθήκη, είναι ok, αλλά υπάρχει αγάπη, ενδιαφέρον, όλα αυτά τα συναισθήματα, τα ανθρώπινα συναισθήματα αποτυπώνται σε ήχο.
2: Μιχάλη, το ρεπερτόριο συνήθως δεν ήταν αυτό που ακούμε στο δίσκο. Mm-hmm. Δηλαδή...
0: Όχι, εντάξει, το ρεπερτόριο έχει περάσει από διάφορες φάσεις και έτσι όπως πρέπει να γίνεται, νομίζω, και με τα ρεπερτόρια, με τι κομμάτια θα παίζονται. Η βασική συνισταμένη είναι ο αυτοσχεδιασμός και ο συλλογικός αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή το να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι μαζί οτιδήποτε και αν είναι αυτό που θα παίζουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είτε είναι μια διασκευή, από όποιο είδος και αν προέρχεται.
1: Και οποιαδήποτε
0: από
1: στιγμή.
0: Ο
1: αυτοσχεδιασμός. Για να συμπληρώσω λίγο.
0: Το σημαντικό για μένα είναι ότι αναφέρατε πριν το ρίσκο ή και τις ανθρώπινες σχέσεις, που συμφωνώ απόλυτα. Μάλιστα, θυμάμαι πριν ένα παίξιμο που είχαμε κάνει, κάποια στιγμή που είχαμε διαφωνήσει έντονα για ένα θέμα. Και μετά
2: το είπε ο Αλέξανδρος off.
0: Παίξαμε λίγο μετά από 5 λεπτά, αρχίσαμε να παίζουμε και ήταν ένα από τα ωραίτερα παίξιματα που είχαμε κάνει ποτέ.
2: Και ήμασταν εκεί. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ.
0: Αναφέρατε πριν το ρίσκο, ο Αλέξανδρος το ανέφερε και μάλλον το κουβεντιάστηκε στην κουβέντα σας πριν. Ότι ναι, είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα ευτυχές ρίσκο, ένα όμορφο ρίσκο, με την έννοια ότι δεν φοβάσαι να ρισκάρεις, γιατί υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Και ξέρεις μεταξύ μας, μεταξύ των συνεργατών και των παικτών, και ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, θα αντιδράσουν οι συμπαίκτες σου με τέτοιο τρόπο, ώστε αν το ρίσκο δεν πάει καλά, να προκύψει κάτι άλλο. Οπότε είναι ένα ρίσκο με safety net, στην ουσία, με δίκτυ προστασίας.
1: Γι' αυτό ακριβώς είναι μια ιστορία ευγνωμοσύνης.
0: Ακριβώς. Και είναι μια ευγνωμοσύνη και για το ότι βρεθήκαμε και παίζουμε μουσική, και για το ότι μπορούμε να παίζουμε μουσική και να το μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Και δεν είναι και αυτονόητο ότι κάνουμε και αυτή τη συνέντευξη τώρα. Δηλαδή, μάθω πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα.
2: Πλάκα μου, όλο το χειμώνα περίμενα αυτή την εκπομπή. Και θα ήθελα να ήμασταν και τέσσερις εδώ, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Έχει γίνει αρκετά περίπλοκη για τον περισσότερο κόσμο.
2: Βέβαια, αν ήμασταν και τέσσερις εδώ, δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώναμε σήμερα. αλλά...
0: και δεν ξέρω κατά πόσο θα γινόταν η κανονική κουβέντα.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι τι έγινε την άλλη φορά που είχες έρθει για το τρίτο χρέος.
0: Ναι. Είχα έρθει βέβαια εξοπλισμένος.
2: Βέβαια. Στην Keep Jazz ερχόσουν.

0: Τώρα που έχουμε γίνει απογευματινή εκπομπή, το έχουμε ρίξει στους καφέδες. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό.
0: Δεν ξεκινήσαμε για 2 ώρες εκπομπή και σταματήσαμε στις 3,5 ώρες.
2: Συγχαρητήρια.
0: Ήταν σχεδόν ρεκόρ με τον Μιχάλη. Πόσο εύκολο είναι, Μιχάλη, να σχεδιάσει σε μια συναυλία ένα σχήμα αυτοσχεδιαστικής μουσικής να παίζει από Bill Frisell, Henri Texier, μέχρι Βαμβακάρη, Χατζηδάκη, Τσαϊκόφσκι και Ντεμπισί και δικές τους συνθέσεις? Γιατί αυτό κάνει το Σάμε Μπίτο.
1: Ναι,
0: πόσο αρμονικά μπορεί να δέσει εύκολα αυτό το πράγμα?
1: Ένα,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω πόσο δύσκολο. Όταν πάλι προκύπτει αυτό το πράγμα, η απάντηση είναι ότι πάλι αυτό προκύπτει μέσα από τη συνεννόηση των παικτών και μέσα από την κοινή αισθητική γραμμή. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα και όταν λειτουργεί η διαδικασία της μουσικής, όλα μας ενώνουν. Και αυτό ισχύει, ξέρεις κάτι, αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα νομίζω στη ζωή. Όταν κάποιος και σε όλους τους χώρους εργασίας, δηλαδή όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν υπάρχει έτσι, ξέρουμε ότι κάνουμε κάτι για ο καθένας για το καλό του άλλου και για το καλό του συνανθρώπου, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τότε ό,τι και να προκύψει λύνεται και λειτουργεί. Και αυτό ήταν κάτι εμένα που πάντα με ενδιέφερε και νομίζω ενδιαφέρει και όλους, κάθε μέλος της μπάντας, με τη δική του οπτική του καθενός, ότι πώς μέσα από τη μουσική, μέσα από την τέχνη, πώς η τέχνη, ότι τα είδη πλέον και στην εποχή μας, που πλέον οι αποστάσεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ, είναι μια άλλη κουβέντα αυτό βέβαια,
0: ναι.
1: Σκέφτομαι τώρα ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί τόσο πολύ ως προς την τέχνη και έχουν ταυτόχρονα γίνει τόσο μεγάλες ως προς τα μυαλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό.
0: Και το, πώς επικοινωνούμε, πόσο εύκολα επικοινωνούμε και, πλέον. Έτσι.
1: Σκέφτηκα ότι οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες, αλλά ακριβώς όταν υπάρχει, πάντα μας ενδιέφερε ότι να ενώνεται όλο το πράγμα σε ένα είδος, το οποίο είναι ένα ευρύτατο παγκόσμιο είδος, το οποίο αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου, όπου και αν αυτή βρίσκεται, από όποια προέρχεται, τα βασικά δομικά της συστατικά είναι ίδια.
2: Είδες ωραία που τα λέει ο Μιχάλης.
0: Βέβαια.
1: Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι αυτό, όσο απλό και αν ακούγεται, άλλο τόσο δύσκολο στην καθημερινότητά μας είναι να συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους που μπορεί να βρεθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε και στη δεύτερη ώρα. Θα σας ξαναπάρουμε, θα σας ταλαιπωρήσουμε λίγο. Θυμάσαι κάποια στιγμή, σου έχει μείνει αποτυπωμένη κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές από συναυλίες των Σάμε Μπίτο? Και πόσο εύκολο ήταν αυτό το σχήμα να μπει στο στούντιο και να γράψει? Ενώ είναι ένα καθαρά σχήμα συναυλιακό, κατ' εμέ, που λειτουργεί συναυλιακά, λειτουργεί μέσα από τη διάδραση και επί τόπου, πόσο εύκολο ήταν να μπει ένα τέτοιο σχήμα στο στούντιο για να γράψει?
1: Κοίταξε, το στούντιο ήταν, το βρήκε ο Αλέξανδρος και ήταν μια πάρα πολύ καλή έτσι, περίπτωση για εμάς. Λειτουργήσε τέλεια, γιατί ήταν σαν να είμαστε στο σαλόνι μας και απλά να παίζανε μουσική. Δεν υπήρχε καθόλου η αίσθηση ενός τυπικού στούντιο με τα booths ή με τα δεν υπήρχαν booths. Mm-hmm. Οπότε επιτρέψαμε στα λάθη να είναι και αυτά μέσα στην όλη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχουν λάθη.
0: Έτσι.
2: Να πούμε εδώ, Μιχάλη, ότι γράψαμε σε ένα στούντιο. Είναι καλό να το πούμε, γιατί
0: βέβαια,
2: είναι στα παιδιά εκεί, στο Σέργιο και στο Σταύρο, που έχουν ένα φοβερό χώρο που λέγεται Discex. Εκεί αυτό το στούντιο κάνει. Νομίζω κάνει κοντύτερα από κάθε άλλον αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή έχει αγκαλιάσει όλα τα στυλ, σαν να μην υπάρχει στυλ. Αυτό που ναι. Ουσιαστικά έλεγε και ο Μιχάλης πριν, ότι αν υπάρχει εμπιστοσύνη, αγάπη, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη ευαισθησία πάνω στη μουσική, χωράει εκεί πέρα. Το οποίο είναι ένα σαν μεγάλο σαλόνι, όντως, και εμείς απλά κάναμε takes στην
0: ναι,
2: ουσία.
0: Ναι, ναι.
2: Από την αρχή παίζαμε χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας κάποιο editing ή κάποια διόρθωση και νομίζω. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί όντως εγώ δεν το φανταζόμουν το Σάμε Μπίτο σε δίσκο. Είναι live συνθήκη.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο από το μέγεθος των κομματιών, αλλά και από τη διάδραση. Δηλαδή, πώς γράφεις τη διάδραση ενώ δεν είσαι σε live και είναι μεσημέρι Κυριακής και λες πάμε να παίξουμε το τάδε.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν είχαμε πει. Πόση ώρα να διαρκεί και ποιος να πάρει σόλο πρώτος και ποιος δεύτερος και όταν παίζεις εσύ ποιος να σε συνοδέψει. Αυτά πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε καθόλου,
0: ναι.
2: τα τηρήσαμε χωρίς να τα έχουμε δηλαδή, και γράφτηκε όπως ενδεικτικά, δηλαδή πιστεύω ότι είναι και σε μια συναυλία.
0: Ναι.
1: Ας την άλλη την ερώτηση, μου έχει μείνει το κάθε live, νομίζω ότι θυμάμαι σχεδόν κάθε live από τα παίξηματά μας, και τα εντελώς πετυχημένα μας και τα λιγότερο πετυχημένα μας. Θυμάμαι πέρυσι που παίξαμε σε ένα χώρο στην έκθεση της, στο μαγαζί της Harley στην Πειραιώς, που ήταν για ξέρω, λίγο κόσμο, σαν ιδιωτικό πάρτι, ας το πούμε, και παίξαμε ένα δίωρο αυτοσχεδιάζοντας non-stop. Αυτό νομίζω μου έχει μείνει αρκετά, και μου έχουν μείνει και οι τελευταίες μας παραστάσεις που κάναμε το Δεκέμβρη
2: στο
1: Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων μαζί με την Αταλία Τιματά, όπου πραγματικά ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, και ο κόσμος και το κοινό που ήρθε και το έτσι και μας είδε και μοιραστήκαμε την όλη διαδικασία, ήταν έτσι πάρα πολύ συγκινητικά και πολύ ωραία, και πάντα νιώθεις, παιδί μου, με αυτό το γκρουπ όταν παίζουμε παρέα, ό,τι και να γίνεται στις ζωές μας, όσο καιρό και ενδεχομένως να έχουμε να βρεθούμε ή ακόμα και να μιλήσουμε, γιατί οι ζωές όλων έχουν γίνει λίγο περισσότερο πολύπλοκες,
0: ναι.
1: Ζούμε σε περίεργες εποχές. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και αυτό που κάνουμε πάντα, και ίσως αυτό είναι και το νόημα μιας συναυλίας, ενός ωραίου live. Όχι η ψευδέστηση της συνέχειας, αλλά το ότι η τέχνη είναι πάντα εδώ για να στηρίζει, για να ομορφαίνει και για να δείχνει έναν δρόμο προς την ομορφιά, να ανοίγει χαραμάδες ομορφιάς.
0: Χαραμάδες
1: σκέψεις, που όλο αυτό είναι και αυτό ομορφιά.
2: Εσύ είσαι δηλαδή μια χαραμάδα ομορφιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω, και νομίζω ότι και όλοι οι φίλοι και εδώ και ο Δανδουλάκης και ο Κλονής και ο Θεοδωρίδης, όλοι μας το βλέπουμε έτσι.
0: Κάνε μια βουτιά και θα σε ξαναπάρουμε στη δεύτερη ώρα για να πούμε και άλλα πραγματάκια. Καθώς θα έχει τρέξει και η δική μας κουβέντα εδώ με τον Αλέξανδρο, και ίσως θα έχουμε και άλλα πράγματα να επισημάνουμε για να πεις και εσύ τη δική σου άποψη. Ρίξε μια βουτιά. Τώρα θα πέφτει και ο ήλιος εκεί σιγά σιγά. Όχι, μάλλον είναι
1: νωρίς
0: ακόμα.
1: Είναι πολύ ωραία, παιδιά. Είναι πολύ ήρεμα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, δεν θέλω να το.
0: Πού να βγει στη Δηλιγιάννη να δει, εδώ από πάνω. Τέλεια, φεύγουν τα τουριστικά λεωφορεία για Αγίου 40. Είναι καταπληκτικά.
1: Εντάξει.
0: Κάνε τη βουτιά σου, Μιχάλη μου, και γυρνάμε σε λίγο, θα σας ξαναπάρουμε.
1: Καλή συνέχεια και φιλιά σε όλους και στους ακροατές μας, και θα τα πούμε πιο μετά.
0: Θα σας ξαναπάρουμε.
2: Γεια
0: σου, Μιχάλη.
1: Τι
0: θες να ακούσουμε τώρα?
2: Ωραία, μια...
0: Για να ησυχάσουν τα αυτιά μας λίγο από τα ακουστικά.
2: Ναι. Ησυχάσουν τα αυτιά μας από τα ακουστικά, αλλά δεν ησυχάσουν
0: οι ερωτήσεις που έκανα στο Μιχάλη ισχύουν και για σένα, και θα επανέλθουμε έτσι.
2: Φυσικά. Εγώ θέλω να πω ότι αυτός ο δίσκος, επειδή έχει την ισορροπία των originals, των κλασικών συνθέσεων και του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, μιας και ακούσαμε το Little Man, το original, το Reverie, το κλασικό, ας ακούσουμε τώρα και ένα δείγμα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Και λέω να ξεκινήσουμε με το Extrapolation.
0: Ναι, δεν είναι δείγμα, είναι το δείγμα. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο κλείνει το δίσκο με έναν εκπληκτικό τίτλο, θα το ακούσουμε σίγουρα μετά. Εγώ περιττώ να πω ότι ακούγοντας το άλμπουμ, πηγαίνοντας προς το τέλος, και ενώ είχα ήδη φύγει τελείως, όταν άκουσα αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε μετά, το
2: It's All Over Gingerbread Bunny.
0: Τι διάολο σημαίνει? Τέλος πάντων,
2: θα τα πούμε.
0: Ήταν το.
2: Ναι, το Extrapolation που θα ακούσουμε τώρα. Που είναι ένα δείγμα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή του στούντιο. Πάνω σε αυτό που λέγαμε και πριν, πώς μπορεί να αποτυπωθεί η συνθήκη live γραμμένη τελικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το καταφέραμε, γιατί ήταν μια στιγμή που λέμε, πάμε να παίξουμε ένα free. Και γράψαμε αυτό το take. That's it. Τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο.
2: Χωρίς διόρθωση, χωρίς τίποτα. Όπως είπε και ο Μιχάλης, με τα λάθη, γιατί δεν υπάρχουν λάθη.
0: Δεν υπάρχουν λάθη.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ξεκινάει μάλιστα με τον Κλονή και τον Γρηγόρη σε μανιώδη κατάσταση.
0: Δεν θέλουν και πολλοί αυτοί. Για πάμε.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει αισθητική γραμμή, υπάρχει εμπιστοσύνη,
1: επικοινωνία
0: και όταν υπάρχουν τέσσερις μουσικοί οι οποίοι δεν κοιτάνε τον εαυτό τους, δεν κοιτάνε να βγουν έξω μπροστά, αλλά κοιτάνε αυτό που θα γίνει, αυτό που θα κάνει το σύνολο. Αυτό είναι σαν μπίτο, αυτή είναι η σαν μπίτο και αυτό είναι το Extrapolation από το άλμπουμ A Tale of Gratitude, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. Όσοι θέλετε να ζήσετε μια τέτοια εμπειρία ζωντανά, η ευκαιρία είναι προφανής.
1: Κυριακή 22 Ιουνίου στο σπίτι Art Bar
0: στις 9:30. Έχει πολύ δροσερό εσωτερικό χώρο και φυσικά την αυλή, όπου δύσκολα θα παίξετε στην αυλή.
1: Όχι, μέσα θα παίξουμε, αλλά είναι πολύ δροσερά.
0: Αλλά είναι πολύ δροσερά, είναι πολύ ωραία. Και θα συναντηθούμε εκεί την Κυριακή με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να σας ακούσουμε. Να πιάσουμε το νήμα της συζήτησης από εκεί που το αφήσαμε.
1: Ναι,
0: σχετικά με το αν έχεις εσύ κάποια ανάμνηση από κάποια συναυλία τον Σαμεμπίτο, κάποια στιγμή που ένιωσες ότι. Καταρχάς σε βλέπουμε συνέχεια χαμογελαστό όταν παίζετε. Την ώρα του παίξηματος.
1: Δεν γίνεται να μην είναι
0: χαμογελαστός. Χαμογελάς συνέχεια. Και όχι μόνο εσύ. Πιο σοβαρός είναι ο Γρηγόρης, πολύ προσιλωμένος. Αλλά και οι άλλοι, εντάξει, ο Μιχάλης με αυτές τις φοβερές γκριμάτσες, δεν είναι εύκολο, δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο το ζει, αλλά και ο Κλονής.
1: Ναι, εντάξει, περνάμε φανταστικά. Μου έχουν μείνει, εντάξει, πολλές εικόνες έχω. Μία έτσι ωραία ήταν μια φορά που παίζαμε στο σπίτι, Art Bar, που σε κάποια φάση ο Γρηγόρης, σε ένα σημείο έτσι αυτοσχεδιασμού, έφυγε. Και γύρισε μετά από λίγο με ένα μεγάλο ποτήρι γεμάτο αμύτα.
0: Έφυγε από τη σκηνή.
1: Έφυγε από τη σκηνή, ναι. Ναι. Και γύρισε με ένα μεγάλο χυμό, γιατί μάλλον ήθελε ενέργεια.
0: Ηλεκτρολίτες.
1: Είχε πολύ πλάκα, γιατί τον είδα να μπαίνει έτσι. Και δεν ανέβηκε στη σκηνή κατευθείαν, ήπιε το χυμό του και μετά ανέβηκε. Το θεωρούσα πάρα πολύ κανονικά ανθρώπινο, δηλαδή στον αθλητισμό.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα που πολλές φορές στα live του Σαμεμπίτο ετοιμάζεται το live να ξεκινήσει, ανεβαίνει κάποιος από εσάς. Συνήθως ανεβαίνεις εσύ και ξεκινάς και παίζεις μόνος σου. Αυτό πώς προέκυψε?
1: Νομίζω στην αρχή ίσως έγινε για πλάκα. Ο Μιχάλης μου είπε ότι ξεκίνα ή κάποιος μου το είπε. Αλλά έχει ένα concept και το τελευταίο καιρό δεν το ξεκινάω εγώ. Κάθε φορά ανεβαίνει διαφορετικός. Νομίζω, ξέρεις τι έχει να κάνει, αυτό που είπε εν ολίγης ο Μιχάλης πριν για την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία κυρίως, είναι ότι τώρα που εμείς οι δύο συζητάμε, δεν είναι ακριβώς για ξεκίνα πρώτος να σου απαντήσω και μετά θα συνεχίσω εγώ. Οπότε νομίζω αυτό οριοθετεί και το τι θα συμβεί. Γιατί δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όσο με μπει το με ένα μέτρημα στις μπακέτες και να ξεκινήσουμε κάτι. Γιατί δεν θα είμαστε εμείς μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό τελικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, είτε ξεκινάω εγώ είτε ο Μιχάλης, είτε καμιά φορά ξεκινάει και ο Γρηγόρης με το Μιχάλη μαζί, δεν λέμε να παίξω κάτι τέτοιο ώστε μετά να

0: οδηγήσω εκεί. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Οπότε είναι ειλικρινές, είμαστε εμείς και νομίζω λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Ου, βέβαια, βέβαια λειτουργεί. Βέβαια λειτουργεί. να πούμε για το Σαμεμπίτο. Mm-hmm. Τι είναι η ονομασία του σχήματος, ποιος έδωσε την ιδέα?
0: Το Σαμεμπίτο, και... η ιδέα του τίτλου είναι δικιά μου, γιατί είχα γράψει ένα κομμάτι που λέγεται Σαμεμπίτο, mm-hmm. με ένα πολύ παλιό τρίο που έπαιζα το 2009 για την αποφύτισή μου τότε που ήμουν μαθητής ακόμα στο 2. Και είχα γράψει ένα κομμάτι που λέγεται Σαμεμπίτο, με αφορμή το δίηγμα του Σαμεμπίτο του Λευκάδιου Χέρν, το οποίο είναι ένα πλάσμα μισός άνθρωπος, μισός καρχαρίας. Μάλιστα το δίηγμα λέγεται Σαμεμπίτο, A Tale of Gratitude.
1: Η ευγνωμοσύνη του Σαμεμπίτο, ναι, έχει μεταφραστεί, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και έτσι έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις Εστία, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο εγώ αυτό το κειμενάκι, το δίηγμα, είμαι πολύ τυχερός δηλαδή που έπεσε στα χέρια μου, γιατί είχα μία μαθήτρια, την Μελίνα τη Δεσφινιώτου, η οποία έχει εικονογραφήσει αυτό το βιβλίο. Και της είχα κάνει την ερώτηση, για ποιο δίηγμα είσαι περήφανη για την εικονογράφησή σου? Μιλάμε τώρα για μία εικονογράφηση που έχει κάνει και Τριβιζά. Και μου είπε, πολύ ωραία ερώτηση, θα σου φέρω την επόμενη φορά δώρο αυτό το δίηγμα. Και μου φέρε αυτό.
1: Αυτό.
0: Και νομίζω ότι όλο αυτό, εντάξει, είναι το ένα σημάδι που φέρνει τα άλλα.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, είναι σημαδιακό. Αυτό είναι λοιπόν ο Σαμεμπίτο.
0: Ναι.
1: Είναι ήρωας του Λευκάδιου Χέρν.
0: Ακριβώς.
1: Του ενός, μιας τεράστιας μορφής, Κινέζος, αλλά με ελληνική καταγωγή.
0: Ουσιαστικά ο Λευκάδιος Χέρν έχει ξετυλίξει το εξής κουβάρι. Αυτός ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε στη Λευκάδα, έξω, mm-hmm. και Λευκάδιος, mm-hmm. αλλά κατέληξε στα 4-5 του να είναι στα Κύθυρα. Μετά πολύ νωρίς, σε τέτοια ηλικία, πήγε, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιρλανδία, παρτημένος και από τους δύο του γονείς. Μεγάλωσε με γιαγιά τύπου και στα 11 του πήγε στη Νέα Ορλεάνη. Μόνος του. Εκεί λοιπόν όχι απλά τα κατάφερε, αλλά έγινε μυθιστοριογράφος και δημοσιογράφος. Έγραφε, νομίζω, χρονογραφήματα σε μια εφημερίδα, μέχρι και στη Νέα Υόρκη έφτασε. Ο οποίος ήταν και λίγο, αν δείτε τα πορτρέτα του, είναι μόνο προφίλ, γιατί το ένα του μάτι είχε χάσει την όρασή του από ένα ατύχημα. Και ήταν μια καρικατούρα που ήταν με ένα μεγενθητικό φακό για να βλέπει κοντά και ένα μονοκιάλι για να βλέπει μακριά. Δηλαδή μια φάση τώρα πολύ περίεργη. Αυτός λοιπόν και απλά τα κατάφερε και πολλά παιδιά έκανε και πολλούς γάμους έκανε. Μετά πήγε, αν δεν κάνω λάθος, σε κάτι νησιά του Ειρηνικού και μετά στην Ιαπωνία.
1: Όπου... Στην Ιαπωνία, όχι στην Κίνα.
0: Στην Ιαπωνία, ναι, ναι, όπου, ναι, ναι, όχι απλά τα κατάφερε, έγινε εθνικός ποιητής.
1: Εθνικός ποιητής.
0: Γιατί ουσιαστικά ανέσυρε κάποιους μύθους, τύπου σαν τους δικούς μας μύθους του Εσώπου, κάτι τέτοιο που έχουν να κάνουν με τη λαογραφία της Ιαπωνίας. Οπότε είναι huge, ήταν huge εκεί πέρα. Οπότε όλη αυτή το ταξίδι του Λευκάδου Χέρν, εμένα με επηρέασε, νομίζω και το Μιχάλη, με αυτά που είπε κυρίως με τα μουσικά στυλ. Ότι ρε παιδί μου, επειδή η μουσική είναι μία και ο κόσμος είναι ένας και οι άνθρωποι είναι ένα πράγμα, τα αγκαλιάζει λίγο αυτά. Δηλαδή, εμένα με επηρέασε πολύ αυτή η ιστορία του Λευκάδιου, όχι μόνο το Σαμεμπίτο. Το οποίο νομίζω κάπως έτσι κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, για να σου απαντήσω και στην ερώτηση, πώς συνδυάζουμε Βαμβακάρη, Χατζηδάκη, Ντεμπισί, Τσαϊκόφσκι, Ορίζαλ και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, πώς το έκανε αυτός, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αφού έγινε από έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί να το κάνουμε και εμείς οι τέσσερις. Στη μουσική.
1: Και αντικατοπτρίζεται και στο εξώφυλλο η μορφή του Σαμεμπίτο, ναι, τρόπον τεινά. Ως ο άνθρωπος καρχαρία.
0: Το εξώφυλλο που το έκανε ο Παναγιώτης Ανδριανός. Mm-hmm. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το εξώφυλλο. Ο οποίος και αυτός λίγο μελέτησε την ιστορία, άκουσε το δίσκο και one take έκανε αυτό το εξώφυλλο και μάλιστα στο mail έλεγε αυτό είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να το δω και τυπωμένο κάποια στιγμή.
1: Και εμείς, γιατί αναθεμάτω ακούγεται αλλιώς σε ένα ηχοσύστημα και όχι σε έναν υπολογιστή ψηφιακά. Δηλαδή,
0: ναι, μωρέ, πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να βρούμε και εμείς την εξωστρέφεια, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί το flow της μπάντας έχει να κάνει και με τη δικιά μας εξωστρέφεια. Θα το βρούμε, θα το φέρουμε.
1: Είμαι σίγουρος και αξίζει τον κόπο αυτό το πράγμα για μένα να πάει αλλού. Να φύγει από εδώ. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό που είναι πιο προχωρημένα τα μυαλά και τα αυτιά, μάλλον, όχι τα μυαλά, τα αυτιά, θα αγκαλιάσουν με μεγάλη ζεστασιά αυτό που κάνετε. Γιατί εδώ
0: τα ξέρουμε. Να σου πω, υπάρχει μια γκρίνια για το εδώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος σαν άνθρωπος.
1: Ναι,
0: φύση,
1: ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι, εμένα δεν με αφορά, σαν Αλέξανδρος δηλαδή, πάρα πολύ το attending, δηλαδή δεν με νοιάζει πάρα πολύ η προσέλευση. Αν αφορά έναν, για μένα είναι τουλάχιστον ένας. Οπότε

0: αυτό για μένα κάνει τη διαφορά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω, δηλαδή, να μην έχουν πολύ κόσμο τα μαγαζιά ή κάτι τέτοιο, να μην πληρώνουν τη μουσική και όλα αυτά. Με αφορά κοινωνικά, αλλά επειδή η μουσική με ήττα, εκεί οι καημένοι δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο η προσέλευση σε ένα live στην jazz, αυτή τη σχεδιαζόμενη σκηνή, τέλος πάντων στην underground σκηνή, γιατί είμαστε μια underground κατάσταση στην Ελλάδα. Το οτιδήποτε δεν είναι ελληνόφωνο ενδεχομένως, pop, να έχει μια κουλτούρα μαζικότερη. Και δεν το λέω με κακή έννοια. Δηλαδή και εγώ συμμετέχω σε τέτοια group. Αλλά ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, άμα αφορά εμένα, νομίζω ότι θα είναι και άλλος ένας. Αν αφορά εμένα στους τέσσερις, χαμός.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αν αφορά και κάποιος από κάτω, εκεί να δεις.
0: Ναι, αφορά κόσμο, αφορά κόσμο.
1: Βέβαια, βέβαια, αφορά κόσμο το Σάμε Μπίτο και το βλέπουμε, αυτό και είμαστε σίγουροι ότι θα τους δούμε και την Κυριακή, παρά το δύσκολο της εποχής, καλοκαίρι και Κυριακή βράδυ.
0: Εγώ θέλω να θίξω πάντως ότι η σκηνή είναι στα καλύτερά της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και λέγαμε και off the record, λέμε για τη νίκη του Γκοκόλη, λέγαμε δηλαδή για τον Μπαράκος Όρκεστρα, τι να πω, ας πούμε. Εγώ το θεωρώ αυτό ένα αριστούργημα της εποχής μας. Δηλαδή, περιγράφει τα πάντα. Τι θες, πολιτικό, κοινωνικό σχολιασμό, μουσική, μουσική με μικρονιώτα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους και μπορώ και τους ακούω.
1: Και είναι πολύ καλή πάσα που δίνεις, γιατί να πούμε για όσους μας ακούν και όσους δεν το ξέρουν,
0: βέβαια,
1: ότι αύριο το βράδυ στις 8.30 ώρα η Μπαράκος Όρκεστρα, στην τελευταία της εμφάνιση για τη φετινή συναυλιακή σεζόν, παίζει για την Παλαιστίνη, για το Μάρτς του Γκάζα, στον Baumstrasse, στις 8.30.
0: Ναι, άλλαξε η ώρα.
1: Άλλαξε η ώρα για να μπορεί κάποιος κόσμος να παρευρίσκεται στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα και να έρθει, που είναι στις 7, και να έρθει μετά από εκεί. Αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά η ορχήστρα το κοινωνικό της πρόσωπο, ότι δεν είναι μια ορχήστρα, όπως λένε οι άνθρωποι της, που δημιουργήθηκε για να βγει προς τα έξω η μουσικότητα και το ταλέντο των 12 ατόμων που συμμετέχουν, αλλά είναι μια ορχήστρα αγάπης, η οποία δεν πληρώνεται και η οποία παίζει για όποτε τη χρειάζεται η κοινωνία.
0: Ναι, μα έτσι, μιλάμε τώρα για Μπαράκος Όρκεστρα, είπαμε για τη Νίκη.
1: Για τη Νίκη.
0: Πριν λέγαμε τη Σαβίνα και το Φλόρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν μιλάμε για τέτοια. Πήγα και είδα, ας πούμε, ένα live και ήταν ο Μπουκάλης ο Τζιροκαστρίτης και ο Βίρνας ο Ντόλας. Αυτό ήταν στο Αλογόκριτο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να σου πω τώρα. Εγώ το θεωρώ κομβικό live για τη ζωή μου ολόκληρη αυτό. Όχι απλά, α, ξέρω αυτούς τους τρεις, ωραία, παίξανε, τελεία. Ναι. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Εγώ πιστεύω ότι η σκηνή αυτή είναι στα καλύτερά της. Στα ιστορικά καλύτερα.
1: Είναι πραγματικά βράζει από δημιουργικότητα. Σε βάθος χρόνου βράζει, αλλά παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, είναι στα καλύτερά της.
0: Ναι, και μήπως οι δύσκολες συνθήκες την έχουν φέρει στα καλύτερά της.
1: Ναι, γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος της εξωστρέφειας να βγει προς τα έξω και να εκφράσει αυτό που είναι, να πει αυτό που είναι να πει και όπως είπες και εσύ πριν, αδιαφορώντας για το attending.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι κάτω 5 άτομα, αν είναι κάτω 105, είναι το ίδιο πράγμα για τα παιδιά, όσο και να πληγώνει το γεγονός ότι μετά το live και αφού φύγει η επίρρεια της μουσικής και όλο αυτό το ημέθεξη, η τσέπη δεν θα γεμίσει.
0: Ναι, δεν θα γεμίσει και γι' αυτό το λόγο είπαμε και δεν το αναλύσαμε, αλλά και ο Μιχάλης το εννόησε και εγώ πριν, ότι το ότι, ας πούμε, δεν συναντιόμαστε, έχουμε καιρό να τα πούμε μεταξύ μας, είναι μια συνθήκη που όλοι κάνουμε 4-5 πράγματα. Εμένα πολύ συχνά με ρωτάνε για αυτά που κάνω. Το πρώτο πράγμα που απαντάω είναι ότι, εντάξει, εννοείται τα αγαπάω, αλλά τα κάνω για να επιβιώσω. Δεν τα κάνω δηλαδή επειδή μου κάτσε και είναι καλή ευκαιρία και ωραία τώρα να εξοικονομήσω κάποια χρήματα. Το κάνω για την επιβίωση.
1: Έτσι,
0: έτσι λειτουργούν όλοι.
1: Όλοι.
0: Και ο Δημήτρης και ο Γρηγόρης και ο Μιχάλης και ο κάθε.
1: Δεν θα έφευγε ο Γρηγόρης να πάει στις Βρυξέλλες άμα εδώ μπορούσε, παρότι είχε 5-6 παίξηματα την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Από παίξηματα ήταν full. Αλλά έχει ένα νίκη να πληρώσει. Θέλει να είναι μουσικός, δεν θέλει να είναι κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ορισμένοι που θεωρούν ότι οι μουσικοί κάνουν χόμπι. Δεν κάνουν χόμπι.
0: Ναι.
1: Είναι δουλειά. Έτσι. Είναι επάγγελμα.
0: Θέλει συζήτηση αυτό. Πώς μπορούμε και εμείς οι μουσικοί να το κάνουμε καλύτερα ενδεχομένως, ή να είμαστε τέλος πάντων πιο επικοινωνιακοί, να ζητάμε πράγματα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολες συνθήκες. Ναι. Τρέχεται από το πρωί ως το βράδυ.
0: Θα το φέρουμε, θα το φέρουμε, θα το κάνουμε.
1: Ναι. Ελπίζουμε όλοι να το καταφέρετε και σίγουρα η ράγα έχει μπει.
0: Ναι. Και αυτό το καταφέρουμε, εμείς το καταφέρουν οι επόμενοι που είναι πολύ.
1: Ή μάλλον η ρόδα έχει μπει στη ράγα. Η ρόδα έχει μπει στη ράγα και ελπίζω να τα καταφέρουμε και εμείς μαζί σας. Δηλαδή, γιατί και εμείς

0: Έχουμε ένα ρόλο σε όλη αυτή την κατάσταση, μικρό, με τη μικρή μας δύναμη. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να ακούσει και να μάθει, όσοι ενδιαφέρονται τουλάχιστον και θέλουν να ψαχτούν, το τι γίνεται σε αυτή τη σκηνή. Ναι. Έτσι. Και να πούμε ότι ο Αλέξανδρος έχει φτιάξει μια τρομερή playlist στο Spotify.
1: Α, έχω καιρό να την επιμεληθώ. Έχεις δίκιο, πράγματι, να κάνω καινούργιες.
0: Έχει πολύ πράγμα για να ανανέωση.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα για ανανέωση. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Θα το φτιάξω.
0: Έχει
1: πολύ
0: πράγμα.
1: Μια που λέγεται Jazz. Λέγεται Greek Scene.
0: Ναι, ωραία. Greek Scene.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, και νομίζω έχει πολλά στυλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα
0: βέβαια.
1: Ναι, θέλει ανανέωση. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Ναι. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που ήδη, από ό,τι με πληροφόρησε ο Βαγγέλης Αραγιάννης, νομίζω έχουμε στο πρώτο εξάμηνο του 2025 στη σκηνή. Mm-hmm. 40 κυκλοφορίες.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή πάμε για ρεκόρ. Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο στις κυκλοφορίες. Πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Ναι, φυσικά. Λέω να πάμε για το επόμενο original του δίσκου. Ένα κομμάτι που μας έφερε ο Μιχάλης μια ωραία ημέρα στο στούντιο, που λέγεται Ζεϊμπέκικο. Για τον απλούστο του λόγο ότι είναι ζεϊμπέκικο.
0: Και είναι ένα αριστούργημα, παιδιά. Και όσοι θέλετε να το ακούσετε και σε μια άλλη εκδοχή, έχει βγει και από μια ορχήστρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πρέπει να μας το πει ο Μιχάλης. Μια παιδική ορχήστρα, μαθητική ορχήστρα, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ωραία,
0: που έκανε ο Γιάννης ο Ζαρίας, ο βιολιστής.
1: Αν ξαναβγεί ο Μιχάλης μετά, θα
0: τον ρωτήσουμε. Θα τον ρωτήσουμε, γιατί είναι εξίσου αριστούργημα με 20 μουσικούς από κάτω και το Μιχάλη μπροστά τους. Μάλλον
1: το ορχήστρα βιολώνε, αυτό πρέπει να είναι.
0: Μπράβο, ορχήστρα βιολώνε.
1: Ωραία.
0: Ναι, του Γιάννη του Ζαρία. Πάμε να ακούσουμε όμως το ζεϊμπέκικο του Μιχάλη Καταχανά, κομμάτι ορόσημο κατά με. Πώς ακούγεται στο δίσκο A Tale of Gratitude, τόσα με μπίτο. Πάμε, Φίλιππε.

0: Ίσως το ομορφότερο ζεϊμπέκικο που έχουμε ακούσει ποτέ, χωρίς φωνή τουλάχιστον, ορχιστρικό ζεϊμπέκικο, ίσως μένα προσωπικά με βάλεις να διαλέξω, αυτό θα είναι.
1: Από την αρχή σου άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Τρελάθηκα.
1: Είναι και αντιπροσωπευτικό.
0: Και δεν το θυμάμαι στις συναυλίες. Στις συναυλίες δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, είναι το πιο πρόσφατο, mm-hmm. αλλά ας πούμε το παίξαμε στο Κέτ τώρα. Το παίξαμε.
0: Ναι, στο Κέτ, ναι. Mm-hmm. Αλλά είναι, πριν βγει ο δίσκος δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, νομίζω μπορεί και να μην το. Άντε, μια φορά να το είχαμε παίξει. Δηλαδή, γιατί είναι το πιο πρόσφατο μας.
0: Ναι, και είναι όπως είπες και εσύ, αυτό είναι το Σαμεμπίτο.
1: Νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό.
0: Του τι κάνει το Σαμεμπίτο.
1: Ναι, και έχει και παραδοσιακά στοιχεία, κλασικά στοιχεία, αυτοσχεδιασμό φυσικά. Έχει μια έκρηξη κάπου εκεί στη μέση.
0: Βέβαια, βέβαια. Μια σύνθεση του Μιχάλη. Mm-hmm. Ακούμε μέσα στο δύσκολο φάνερα, αλλά και στις συναυλίες σου, και με το Σαμεμπίτο, αλλά και με τα ντουέτα που κάνεις με το Βίρονα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τα άλλα. Κάπου άλλο που σου έχουμε ακούσει.
1: Με το Μανώλη του Γιαννίκιο.
0: Μπράβο.
1: Κάνει,
0: μπράβο,
1: με το,
0: ναι, ναι,
1: το Ραχμάνι, αυτό το project.
0: Πάντα υπάρχει μέσα σου αυτή η αναζήτηση που βγαίνει στους δύο δίσκους προσωπικούς που έχεις κάνει με τον Σοπέν
1: και το Ραχμάνινοφ.
0: Τα νυχτερινά του Σοπέν mm-hmm. και το Ραχμάνινοφ. Πάντα. Αυτά τα ρίφ, αυτά τα περάσματα που κάνεις πάντα. Πόσο πολύ τελικά είναι ο δικός σου ήχος αυτός. Θεωρείς ότι είναι αυτός ο δικός σου ήχος.
1: Εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ήχο και τη δική του φωνή. Το θέμα είναι να την πιστέψει. Mm-hmm. Δηλαδή. Μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος το Σκόφιλντ με μια νότα, το Φριζέλο με μια νότα, το Γιάννη Πάθα με μια νότα. Αυτό για μένα είναι, επειδή είμαι και λάτρης των κλισέ, είναι το αγαπημένο μου κλισέ. Αν μπορείς να αποκτήσεις δική σου φωνή, είναι ότι καλύτερο. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας day one. Όχι μόνο για τη μουσική, γενικά να έχεις δικιά σου φωνή. Θέλει και πίστη η δικιά σου φωνή, πραγματικά να την πιστεύεις και να την τεκμηριώνεις. Δεν ξέρω αν το έχω βρει 100%. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να συνοδεύω. Οπότε όταν συνοδεύω αυτοσχεδιάζοντας, όταν συνοδεύω ρισκάροντας, όταν συνοδεύω σκεπτόμενος άλλα πράγματα, μπορώ να σκεφτούμε δηλαδή να συνοδεύω και μελωδικά, όχι μόνο να κρατήσω την αρμονία, ας πούμε. Οπότε αυτό με εγωιτεύει. Και αφού με εγωιτεύει, μάλλον είναι η φωνή μου. Και αφού με εγωιτεύει, μάλλον θέλω να το πιστέψω.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί το πάω. Θα ήθελα να μελετάω λίγο περισσότερο, να έχω το χρόνο να το εξερευνήσω κι άλλο. Αλλά νομίζω ότι ήδη έχει δώσει ένα στίγμα. Έχει να κάνει με τους παίχτες. Δηλαδή, είναι μια ερώτηση και μια απάντηση. Δηλαδή, ανέφερες το Βίρονα, το Μανώλη το Γιαννίκιο, project τέτοια, το Σαμεμπίτο. Οπότε βλέπω ότι η φωνή μου έχει και αντίκτυπο. Οπότε ναι, τους επηρεάζει και αλληλοτροφοδοτούνται αυτά τα δύο. Αλλά ναι, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όπως είπαμε και πριν, όταν μιλούσαμε με τον Μιχάλη, η Σαμεμπίτο είναι ένα σχήμα το οποίο είναι συναυλιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Μέσα από τις συναυλίες δομήθηκε, εκεί αναπτύχθηκε, εκεί άνοιξε. Μπήκατε στο στούντιο και γράψατε πέρα από τα δύο κλασικά, δύο ελεύθερα κομμάτια και
1: δύο original.
0: Πόσο εύκολο ήταν ξαφνικά να μπει ένα σχήμα να γράψει στο στούντιο με ένα υλικό το οποίο σχεδόν δεν το έχει παίξει πριν στις συναυλίες του?
1: Ήταν δύσκολο, με την έννοια ότι πρέπει να το δούμε λίγο με κάποια βασικά συστατικά. Δηλαδή, πόση ώρα διαρκεί ένα κομμάτι. Δεν μπορείς να πεις στο στούντιο και να κάνεις 45 λεπτά ένα κομμάτι που μπορεί να συμβεί σε μια συναυλία. Οπότε έπρεπε να το φέρουμε ότι, ξέρετε, αυτό να μην επερβαίνει το 10 λεπτό, το 7 λεπτό, το 8 λεπτό. Χωρίς αυτό να μας περιορίσει δημιουργικά, ναι, που θα πει κάποιος ότι ναι, μα και μόνο που το λες ότι σε περιορίζει δημιουργικά. Ναι, αλλά χωρίς να χάσει λίγο την πρότασή του, την ομορφιά του. Οπότε αυτό ήταν το ένα και βασικό. Τα υπόλοιπα ήταν πώς θα αισθανόμαστε στο χώρο. Είναι πολύ επικίνδυνο και συχνό σε ένα στούντιο να μην σου κάτσει.
0: Ναι.
1: Να μην σου κάτσουν τα ακουστικά, οι γραμμές των μικροφώνων. Οπότε με το που αισθανθήκαμε όμορφα, νομίζω μετά βγήκε πολύ εύκολα.
0: Αβίαστα.
1: Δηλαδή τώρα που το ακούω και με ακουστικά εδώ, για να ξέρουν και οι ακροατές μας,
0: ναι,
1: μ' αρέσει πάρα

0: πάρα πολύ που ακούω την αναπνοή του Μιχάλη. Ο Μιχάλης, επειδή παίζει και ο Γρηγόρης, αλλά κυρίως ο Μιχάλης, επειδή η δοξαριά του είναι κοντά στο μικρόφωνο που τον ηχογραφεί, ακούγεται η ανάσα του σε όλο το κομμάτι. Και σε σημεία παύσεων είναι σαν κάποιο να αναπνέει δίπλα σου.
1: Αυτό πολύ ωραίο.
0: Το θέλει. Δεν θα πει, α, ξέρετε τι, εδώ πέρα για κλείσε το τέτοιο γιατί έχει παύσει. Όχι, αυτό το θέλουμε. Οπότε ναι, ήταν σαν ιδέα και σαν εγχείρημα, ίσως είχε κάτι δυσκολίες, αλλά αισθανθήκαμε όμορφα και έγινε.
1: Γιατί ναι, δεν μπήκατε μέσα στο στούντιο να γράψετε τις διασκευές που παίζετε στα live συνήθως από Bill Frisell, από Henry Textier ή από Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε κάτι. Είναι εκτός δίσκου, αλλά δεν γινόταν εκπομπή για Σαμε Μπίτο χωρίς να ακούσουμε αυτή τη στιγμή προς το τέλος. Αλλά βγήκε. Βγήκε. Ναι. Βγήκε και αποτυπώνεται ο ήχος Σαμε Μπίτο.
0: Ενδεικτικά.
1: Συνθετικά βλέπεις, σκέφτεσαι ένα δεύτερο δίσκο ή μια πορεία του σχήματος προς ένα δεύτερο άλμπουμ?
0: Ξεκάθαρα ναι. Και επίσης έχουμε και ήδη ιδέες, οι οποίες, δηλαδή και ο Μιχάλης έχει φέρει κομμάτια και εγώ έχω κομμάτια στα σκαριά, τα οποία, ξέρεις τι, όταν γράφεις ένα κομμάτι, φαντάζεσαι και τους συμπαίχτες σου και το project που μπορεί να χωρέσει. Μπορεί να χωρέσει παντού. Και μιας που ανέφερες το Frisell, έχεις κομμάτι του Frisell το οποίο είναι με πνευστά και το ίδιο κομμάτι είναι μετά στον επόμενο του δίσκο και είναι σόλο μια κιθάρα. Μετά, δηλαδή άκουγα το Throughout, που είναι από τον πρώτο του δίσκο, και το έχει βγάλει τώρα με την Πέτρα Χέιντεν που είναι φωνή κιθάρα. Και λες, χωράει παντού. Υπάρχουν όμως κάποια κομμάτια τα οποία όταν τα φαντάζομαι αποκλειστικά για το Μιχάλη, το Μιτσάκο και το Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εντελώς. Ναι. Δηλαδή να αποτυπωθεί από το χαρτί κατευθείαν στο Σαμεμπίτο.
1: Κατευθείαν. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και επίσης να ξέρεις ότι υπάρχουν κομμάτια τα οποία τα έχουμε φέρει και στο live, τύπου σε ένα χαρτί. Δηλαδή ο Μιχάλης είναι ο καλύτερος σε αυτά. Παιδιά, σας έφερα ένα κομμάτι.
1: Και πάμε να το παίξουμε.
0: Ναι, ναι, επί τόπου. Έχει συμβεί αυτό.
1: Πάμε να το παίξουμε εκεί επί τόπου. Εντάξει, φοβερό. Φοβερό, δεν είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό συμβαίνει στην αυτοσχεδιαστική σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι. Πάλι θα καταλήξουμε στην εμπιστοσύνη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι και
0: ναι, ναι.
1: Στην επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου απλό. Αλλά όταν συμβαίνει, φαίνεται τόσο εύκολο και τόσο απλό.
0: Ναι, εντάξει, είναι απλό. Είναι απλό. Μα το απλό έχει και τη δυσκολία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια αγαπημένη μου ατάκα είναι ότι η blues μουσική. Η blues μουσική είναι απλή. Αλλά ίσως είναι πιο δύσκολη. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι δεν τολμάω να κάνω ένα blues gig. Ξέρω να παίζω blues, αλλά για ανέβα πάνω και παίξε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να έχεις από κάτω κοινό ψαγμένο και να εκτεθείς.
0: Ναι, είναι η απλότητα ενέχει κάθε φορά και τη δυσκολία.
1: Έχει δυσκολία.
0: Δεν είναι τυχαίο το The Art of Simplicity που λέμε, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα δεν είναι μαύρο-άσπρο. Mm. Δεν εξηγείται direct. Mm. Είναι, και ειδικά στην τέχνη. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Να πάμε σε ένα ακόμα κομμάτι. Νομίζω έχουμε ακούσει τα 4 από τα 6 του δίσκου.
0: Ναι. Πάμε σε ένα κλασικό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Να ακούσουμε το Romance, το οποίο είναι ένα κομμάτι του Τσαϊκόφσκι, το οποίο είναι από την πολύ πρώιμη περίοδο του. Εμένα ο Μιχάλης μου το μάθε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ συγκινητικό κομμάτι. Το αυθεντικό είναι μόνο πιάνο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει καμία σχέση με μεγάλα έργα του Τσαϊκόφσκι. Το οποίο έχει δύο μέρη, το α του και το β του. Εμείς ως Σαμεμπίτο παίζουμε μόνο το πρώτο σημείο του. Και το έχουμε κάτσει, το έχουμε φορμάρει και το αυτοσχεδιάζουμε. Το οποίο είναι συνήθως και το κομμάτι που τελειώνουμε τις συναυλίες. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το θεωρώ εμένα το αγαπημένο μου του δίσκου και ένα από τα κομμάτια τα οποία όταν είμαι εγώ με την κιθάρα μου, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που καταπιάνομαι.
1: Που καταπιάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξανά και ξανά.
1: Και βέβαια δεν αναφερθήκαμε πριν στον Ντεμπισί, που είναι ο αγαπημένος των τζαζιστών. Τι συμβαίνει με τον Ντεμπισί? Θες να το πούμε τώρα, πριν να ακούσουμε το Romance?
0: Ναι, φυσικά. Μπορούμε να πούμε γενικά τι συμβαίνει με την κλασική μουσική. Εγώ δεν έχω την αίσθηση τι συμβαίνει με τον Ντεμπισί, το Σοπέν ή κάποιους που και καλά είναι πιο κοντά στην τζαζ μουσική, όπως ο Στραβίνσκι. Νιώθω ότι απλά η κλασική μουσική αρχίζει και κατεβαίνει από το βάθρο που την είχαμε βάλει για κάποιους λόγους δυσνόητους. Ίσως επειδή μας είχαν μάθει έτσι. Είναι λαϊκές μουσικές από το 1600 περίπου μέχρι σήμερα, οι οποίες και αυτές κατηγοριοποιούνται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που λέω εγώ στους μαθητές μου συνέχεια είναι ότι οι Beatles με τους Nirvana έχουν 19 χρόνια διαφορά. Ο Bach με το Stravinsky 220. Οπότε δεν είναι να τα πούμε όλα κλασική μουσική να τελειώσει και το παραμύθι. Θα τα βάλουμε.

0: τα κατατάξουμε, θα αναζητήσουμε τι μας αρέσει, θα απομονώσουμε όπως απομονώνουμε κομμάτια, δίσκους και περιόδους συγκροτημάτων και θα βρούμε τι μας αρέσει. Ο Ντεμπισί και αυτός έχει τις περιόδους του. Ο Σόμπερκ, αντίστοιχα που είδα και ένα βιβλίο εκεί του.
1: Βέβαια, Σόμπερκ. Βέβαια. Ναι. Βασικές αρχές μουσικής σύνθεσης.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι θέμα του ακροατή να το ανακαλύψει, αλλά όχι με το. Με το βαρύγδουπο ακούω κλασική μουσική. Κάτσε να το βρούμε και θα το φέρουμε. Το Reverie, ας πούμε, παίξαμε. Είναι ένα. Reverie, ας πούμε, νομίζω λέγεται. Είναι το daydreaming, η ονειροπόληση. Mm-hmm. Όντως αυτό το κομμάτι, αν το ακούσεις, είναι μια ονειροπόληση. Όλοι οι συνθέτες έχουν σημεία και στοιχεία που αφορούν όλους τους ακροατές. Δεν είναι η κλασική μουσική απρόσιτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα τη φέρουμε σιγά-σιγά και σιγά-σιγά γίνεται. Είδα, ας πούμε, ο Ροζενβίγκελ. Έχει βάλει τώρα δύο δίσκους. Ο ένας είναι Chopin και ο άλλος είναι Brahms, The Brahms Project. Είστε. Και παίζει αυτούς δύο συνθέτες.
1: Στο Chopin προηγήθηκε του Kurt. Προηγήθηκε του Kurt.
0: Έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση, αλλά πολλοί μου στείλανε μήνυμα.
1: Είδες, σε αντέγραψε. Άλεξ Ντάντε, δύο δίσκοι, μια που το αναφέρουμε. Τα νυχτερινά του Chopin, ναι. Και Άλεξ Ντάντε Duet.
0: Ναι, με το μάλλον
1: Ραχμάνινοφ. Υπάρχουν σε βινίλια, κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Έτσι, νομίζω υπάρχουν ακόμα. Μπορείτε να τα βρείτε σε κάποια δισκοπολία.
0: Έχει εξαντληθεί το Chopin. Ίσως υπάρχει σε κάποια δισκοπολία που έχουν μείνει στο ράφι, είναι μεταχειρισμένα. Ραχμάνινοφ υπάρχει ακόμα. Και φυσικά ψηφιακά παντού, Bandcamp, Spotify παντού.
1: Όσοι δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το και θα καταλάβετε και γιατί ρώτησα πριν, γιατί αναφερθήκαμε πριν στο παίξιμο του Αλέξανδρου μέσα στο δίσκο του Σαμεμπίτο, ότι έχει πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως αισθητική στους δύο δίσκους που έχει κάνει.
0: Δεν μπορώ να απαλλαγώ πλέον από αυτά.
1: Και γιατί να απαλλαγείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι μια ομορφιά. Γι' αυτό που είπες, ότι ναι, η κλασική μουσική δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά. Μην αγγίζετε. Προσοχή, ναι, ναι, μην αγγίζετε. Μια χαρά αγγίζεται με αλφαγιώτα και γίνεται πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο διαφορετική. Αποκτά άλλη διάσταση.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε το ρομάνς του Τσαϊκόφσκι.
1: Πάμε και ερχόμαστε. Ελπίζουμε, Μιχάλη Καταχάνα, να μην το βρούμε στη θάλασσα.

0: Μιχάλη μου, είσαι εδώ? Μιχάλης?
1: Ναι.
0: Over.
1: Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα? Εμείς ακούμε πεντακάθαρα.
1: Εμείς
0: ακούμε πεντακάθαρα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κάτι ακούω τώρα νομίζω.
0: Όλα καλά εκεί?
1: Όλα καλά εδώ, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Η αρμονία φαντάζομαι εξακολουθεί. Το κυματάκι, ο ήλιος πέφτει. Ωραία πράγματα.
1: Έχω φύγει από το κυματάκι τώρα και ναι, είμαι σε κάτι χωράφι.
0: Περπατάς?
1: Όχι, δεν περπατάω. Έχω κάτι εκείνος για να μιλήσουμε.
0: Πάλι καλά. Πολύ απλά και πολύ αφελές και αφελέστατα, τι είναι για σένα το Σάμε Μπίτο, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος? Αυτό το σχήμα για σένα τι είναι?
1: Αποτέλεσμα, η
0: αυτό το σχήμα και αυτό που βγαίνει από αυτή την κατάσταση εδώ και 4 χρόνια που υπάρχει.
1: Είναι οι φίλοι και η παρέα και οι στιγμές που μοιραζόμαστε παίζοντας μουσική ως άνθρωποι, έτσι, ως συνοδοιπόροι, ας πούμε. Αυτό. Και ενωνόμαστε γύρω από αυτή την ωραία φλόγα, ας πούμε, που ζεσταίνει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και μπορούμε να το μοιραστούμε αυτό το πράγμα με ανθρώπους που πολλές φορές λάμπουν τα πρόσωπά τους όταν έχουν τις καρδιές τους ανοιχτές να μοιραστούν μαζί μας αυτή την διαδικασία.
0: Έτσι είναι. Και προσωπικά είμαι ένας από αυτούς που περιμένει πάντα το live του Σάμε Μπίτο για να έρθει και να σηκωθεί ένα βήμα από το έδαφος. Ρώτησα πριν τον Αλέξανδρο, ως αισιόδοξος που είναι, αν θα ήθελε αυτό το σχήμα να έχει πάει έξω, να έχει φτάσει κάπου αλλού, να έχει φύγει από την Ψωροκόστενα, να έχει κάνει την πρότασή του σε ένα ευρύτερο κοινό και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Ο Αλέξανδρος ως γνήσιο αισιόδοξος απάντησε ότι είναι ικανοποιημένος με αυτό που συμβαίνει ήδη και το θέμα είναι να υπάρχει το σχήμα και να συνεχίζει να παίζει. Εσύ πώς το αισθάνεσαι? Δεν θα ήθελες αυτό? Εγώ σαν ακροατής σας, σαν άνθρωπος που θαυμάζει αυτό που κάνετε, θα ήθελα αυτό το πράγμα να έχει φύγει από εδώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει κανείς για μας αυτό. Οπότε ναι, φυσικά και εγώ στα λόγια θα το ήθελα πολύ. Αλλά οι πράξεις είναι που μετράνε σε αυτή τη ζωή και λιγότερο τα λόγια.
0: Ναι.
1: Και ακόμα λιγότερο τα όνειρα. Όχι, μάλλον τα όνειρα μετράνε περισσότερο από τα λόγια ίσως πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Φυσικά και θα το ήθελα, αλλά δεν αρκεί να το λέμε έτσι. Θα πρέπει να, αν το θέλουμε, να κάνουμε και να είμαστε πιο, ξέρω εγώ, δραστήριοι ως προς αυτό, να στέλνουμε.
2: Ναι, εξωστρεφείς, αυτό είπα και εγώ.
1: Πολλές φορές οι δουλειές σήμερα έχουν μπερδευτεί λίγο τα πράγματα, δεν υπάρχει μουσική βιομηχανία πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πέσει πάνω στους μουσικούς το βάρος πολλών δουλειών ταυτόχρονα. Δεν αρκεί μόνο, εννοείται ότι αν θες να λέγεσαι μουσικός και να μοιράζεσαι με τον κόσμο, είσαι από ένα επίπεδο και πάνω πρακτικά, αλλά και καλλιτεχνικά

0: και αν έχεις ένα όραμα να το μοιραστείς ακόμα καλύτερα. Αλλά μαζί με αυτό πρέπει, οφείλουμε, είναι μέρος, οφείλουμε, άλλη κουβέντα αυτή, είναι μέρος πλέον της διαδικασίας να υπάρχει και ένα, αν το θες έτσι, μαρκετινίστικο, μια μαρκετινίστικη έτσι, δουλειά που γίνεται, ή μια διαδικαστική δουλειά που αφορά, που δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη και αφορά την επικοινωνία, αφορά ανθρώπου, αφορά με, επικοινωνία με φεστιβάλ, έτσι, δημοσιοποίηση και ψηφιακή παρουσία συνεχόμενη κτλ. Που δυστυχώς εντάξει, δεν είμαστε άνθρωποι που το κάνουμε αυτό εξ ολοκλήρου και πολλές φορές εγώ ας πούμε δεν την ξέρω καθόλου να την κάνω καλά αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, και δεν είναι, στο φινάλε δεν είναι δουλειά σας αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς η εποχή
0: μπορεί
1: ας το
0: να μην
1: επιτάσσουν.
0: Είναι δουλειά μας, αλλά από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε, αν θέλουμε να, αυτό το πράγμα να έχει έτσι, όπως λες, μια έτσι, ανοιχτωσιά και να το ακούσει και περισσότερο κόσμος, θα πρέπει να, από εμάς να περάσει αυτό. Κανένας δεν το κάνει για εμάς σήμερα.
1: Να ξεκινήσει,
0: δηλαδή,
1: ναι. Πρέπει
0: ναι,
1: να ξεκινήσει από εσάς.
0: Προσπαθώ να το βλέπω με μια έτσι, ειλικρίνεια και με μια... Και στο κάτω-κάτω της γραφής, και γιατί να αφορά κάποιον ένα γκρουπ το οποίο παίζει καλά, οκ, okay, μοιράζεται ένα όραμα στην Αθήνα. Δηλαδή, οκ. Okay. Ο κόσμος έχει διάφορα θέματα να ασχοληθεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ καλά και συνεχόμενα τη δουλειά αυτή, εννοώντας την ψηφιακή παρουσία και τις δημόσιες σχέσεις, και δεν θα μας περιμένει και κανένας, ας πούμε, να το πω έτσι. Αυτή είναι, τέλος πάντων, έτσι όπως το βλέπω εγώ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να ανοίξει η πόρτα, γιατί αξίζει. Το Σαμεμπί το έχει πρόταση.
0: Εντάξει, ναι. Έχει και πρόταση, ναι. Αλλά βλέπεις ότι τελικά σήμερα δεν αρκεί να έχεις μια καλλιτεχνική πρόταση. Πρέπει, η εποχή μας ζητάει, και το κοινό νομίζω το ζητάει αυτό το πράγμα. Έχει αρχίσει να εκπαιδεύεται. Έτσι. Δεν κρίνω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Απλά βλέπω μια πραγματικότητα ποια είναι αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα, το κατά πόσο ο καλλιτέχνης κάνει καλό ή όχι στο να δημοσιοποιεί και με ποιο τρόπο και να αυτό διαφημίζεται και τα λοιπά. Εγώ μερικές φορές αυτό το... Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν το κρίνω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το μπορεί να τους φαίνεται λίγο περίεργο. Εμένα, ας πούμε, εγώ νιώθω περίεργα να μιλάω για τον εαυτό μου ή για το ότι κάνουμε, και να παίρνω τηλέφωνο κόσμο και να λέω ελάτε να μας δείτε γιατί αξίζει τον κόπο κτλ.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, αξίζει τον κόπο, αλλά δεν θα, πώς να σου πω, δεν νιώθω εγώ άνετα να το κάνω.
1: Ναι, και στο φινάλε ψάχτε μας και λίγο, δεν βγούμε με την απόφυση στον δρόμο.
0: Ξέρεις κάτι, δεν μας το χρωστάει κανείς,
1: ναι.
0: Και έτσι είναι, και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Αυτό. Ακούσαμε πριν το Ζεϊμπέκικο.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι ένα αριστούργημα κατ' εμέ,
0: καλά,
1: εσύ να είσαι καλά που το έγραψες. Και, και μιλήσαμε, το χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος ως το απόλυτα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτού που κάνει το Σαμεμπίτο. Εσύ συμφωνείς?
0: Όλα είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα. Νομίζω ότι είναι πιο, ίσως πιο ξεκάθαρη η... αυτή η υβριδική μορφή που μπορεί να πάρει ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε το Ζεμπέκικο σαν ρυθμό. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που προέρχονται από την παράδοση του Ζεμπέκικου, κάποια μελωδικά χαρακτηριστικά, αλλά από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με την τζαζ, με τον ελευθεροσχεδιασμό, με διάφορα πράγματα, το οποίο το κάνει το γκρουπ αυτό και ο τρόπος που δουλεύει.
1: Ναι, πες.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκαμε και στο βίντεο που έχει βγει με την ορχήστρα Βιολόνε του Γιάννη του Ζαρία.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Που παίζεται αυτό το κομμάτι. Πόσο δύσκολο ήταν να βγει μια τέτοια σύνθεση από σπουδαστές μιας μεγάλης ορχήστρας με έγχορδα? Πόσα άτομα ήταν?
0: Ήταν νομίζω γύρω στα 25-30 άτομα. Πόσο εύκολο είναι. Δεν είναι
1: Δεν
0: εύκολο,
1: είναι.
0: αλλά το οργανώσαμε πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης Ουζαρίας κάνει μια εξαιρετική δουλειά με την ορχήστρα αυτή. Και οι φοιτητές οι οποίοι παίζουν και έχουν αγαπήσει αυτή την ορχήστρα, γιατί παίρνουν πράγματα φυσικά και από τη συμμετοχή τους
1: Ναι.
0: από αυτό, και δίνουν και την ψυχή τους και την έτσι, και οριμάζουν και οι ίδιοι καλλιτεχνικά και όλα αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Θα έπρεπε να τέτοιες γενικά ορχήστρες ανοιχτές σε πράγματα να υπάρχουν, και θα έπρεπε να βοηθούνται και περισσότερο. Δεν βοηθούνται καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Όπως γενικά τα πράγματα που συμβαίνουν δεν βοηθούνται καθόλου και αφήνονται στους ανθρώπους που έχουν την όρεξη και το μεράκι να κάνουν κάτι, στις, πώς λένε, στις μειοψηφίες, πώς τις είπαμε, στις...
1: Δεν θυμάμαι.
0: Στα μειοψηφικά οφείλονται, στα μειοψηφικά ηφαίστεια.
1: Στα
0: ήταν
1: μειοψηφικά ηφαίστεια.
0: Μια συνέντευξη τώρα.
1: Τέλειο, τέλειο. Ναι, ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: ποιος το είπε,
0: μ' άρεσε
1: αυτό
0: πολύ σαν έκφραση.
1: Ποιος το είπε.
0: Δηλαδή στους ανθρώπους που θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά τους καλά σε διάφορους τομείς. Αυτό που έγινε είναι ότι το οργανώσαμε πολύ καλά. Εγώ δούλεψα πολύ με τις ενορχιστρώσεις και με τις οδηγίες πάνω στις παρτιτούρες. Και τα παιδιά μαζί με τον Γιάννη δουλέψανε πάρα πολύ καλά με τις πρόβες που έκαναν χωρίς εμένα, μόνοι τους, και σκέφτομαι ότι μαζί κάναμε μόνο μια πρόβα και βγήκαμε και πήγαμε στο στούντιο. Και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, και φυσικά και στον Γιώργο τον Καριώτη, όπου έκανε τη μίξη και
1: βέβαια
0: το mastering, και πάντα ο Γιώργος κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Λέγαμε πριν με τον Αλέξανδρο αν υπάρχει η προοπτική αυτή τη στιγμή καινούριου υλικού του Σαμεμπίτο, με μακροπρόθεσμο στόχο ένα δεύτερο δίσκο.
0: Βέβαια, κοίτα, εγώ έχω στο μυαλό μου πάντα, έχω στο μυαλό μου ειδικά για αυτό το γκρουπ, γιατί είναι εύκολο αυτό το γκρουπ να παράξει καινούργια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα γκρουπ το οποίο δεν χρειάζεται να βρίσκεται συνέχεια για να συνοηθεί, αλλά χρειάζεται να βρίσκεται κάποιες φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ποτέ δεν προκύπτουν με τα πράγματα, αλλά και τα πράγματα προκύπτουν, οφείλονται στην προσωπική δουλειά που έχει ρίξει ο καθένας. Δηλαδή, και αυτό δεν είναι ότι είμαστε ευτυχείς. Είμαστε ευτυχείς που βρεθήκαμε, αλλά και ο καθένας από εμάς έχει δουλέψει προσωπικά,
1: ναι,
0: για να μπορεί να συνεννοηγείται σε ένα υψηλό επίπεδο και να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι νομίζω αυτό ισχύει και σε ένα βαθμό στο συλλογικό επίπεδο του γκρουπ.
1: Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω και μετά δεν ξέρω αν θέλει να σου πει κάτι ο Αλέξανδρος.
0: Mm-hmm.
1: Πώς βλέπεις το μέλλον του σχήματος, τι ονειρεύεσαι για το Σαμεμπίτο, τι θα, έτσι, αυθόρμητα.
0: Τόκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Σαμεμπίτο με ιαπωνικά γράμματα κάτω, έτσι.
1: Ναι, ναι. Τέσσερις Έλληνες παίζουν για το Λευκάδιο, με αφορμή το Λευκάδιο Χέρ.
0: Ναι, αυτό είναι έτσι ένα, έτσι ένα
1: το όνειρο, έχουμε πει αυτό.
0: Τύπου τι θα ήθελες να κάνεις αν ήσουν μια μέρα πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι, Παναγία μου.
0: Ναι, ξέρεις, ναι, από αυτές τις ερωτήσεις που απαντάμε θα ήθελα, ξέρω εγώ, παγκόσμια ειρήνη. Μπορώ να πω κι εγώ ότι ναι, θα ήθελα να πω κάτι,
1: ναι,
0: αν μπορώ, που δεν
1: έχει να κάνει
0: με το Σαμεμπίτο. Μου φαίνεται περίεργο, είναι πολύ όμορφο να μιλάμε για τη δουλειά μας και να μπορούμε να κάνουμε τέχνη ταυτόχρονα που γίνονται τόσο ακραία άσχημα πράγματα γύρω μας. Όπως ας πούμε η σφαγή στη Γάζα, τώρα ξεκινάει και ένας καινούριος πόλεμος, και που περνάμε περιόδους όπου ξέρω ότι πολλοί δεν είμαστε καθόλου περήφανοι για για τη χώρα μας.
1: Βέβαια, δεν είμαστε.
0: Εμείς θέλω να πω ότι νιώθω, και σαν δάσκαλο στο δημοτικό και έχοντας κάνει και την γιορτή πρόσφατα και βλέποντας ότι ο κόσμος γύρω-γύρω στις γειτονιές ψάχνει να στηριχτεί από κάτι,
1: ναι,
0: από κάτι ελπιδοφόρο, μέσα σε μια τέτοια εποχή είναι, ναι μεν είναι περίεργο να ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, με το Σαμεμπίτο για παράδειγμα, αλλά είναι και τρομερά σημαντικό του να μπορούμε να δίνουμε έναν τόνο, το ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι σαν, που είναι σαν όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, που όπως πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο πιστεύω αλλά γνωρίζω, ότι σε διάφορα πόστα, από τον οδηγό λεωφορείου μέχρι, μέχρι τη δασκάλα του νηπιαγωγείου μέχρι τον οποιονδήποτε, θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και θέλω αυτό θέλω να βρίσκομαι ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους. Και να, όταν παίζουμε με το Σαμεμπίτο, ξέρω ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους και απευθυνόμαστε και σε όλους αυτούς που ψάχνουν κάτι. Ψάχνουν μια ηλιαχτίδα, μια ελπίδα, κάπου να γίνεται κάτι όμορφα, ναι, και σωστά.
1: Να πάνε κάπου και να γυρίσουν στο σπίτι τους χαρούμενοι.
0: Ναι, ότι και με μια ελπίδα ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό μας ταΐζουν από τις επίσημες διόδους
1: ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εντός εισαγωγικών. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι αυτό που είπες πριν στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, την προηγούμενη ώρα, ότι η τέχνη θεραπεύει, παρηγορεί, ομορφαίνει λίγο τη ζωή μας. Αυτή είναι η αποστολή σας.
0: Το πιστεύω στα αλήθεια αυτό.
1: Έτσι
0: το πιστεύω
1: είναι.
0: Πραγματικά, αλλιώς δεν θα έκανα αυτό.
1: Μα έτσι είναι, γιατί πλέον δεν έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε με όλα αυτά τα τέρατα και σημεία που γίνονται γύρω μας και με αυτούς τους παρανοϊκούς που διαφεντεύουν τον πλανήτη. Έτσι, η μόνη απάντηση είναι η ομορφιά και είναι η τέχνη. Έτσι, δεν έχουμε κάποια άλλη δίωδο. Έχεις δίκιο.
0: Και η αλληλεγγύη και, ναι, η, αλληλεγγύη, ναι, και, ναι, η αξιοπρέπεια, ναι, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή είναι η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια. Είναι δύο πράγματα που με απασχολούν πάρα πολύ και που θέλω να τα δείχνω στα παιδιά στο σχολείο που δουλεύω σαν δάσκαλος, ας πούμε, μουσικής.
1: Και πάλι καλά που μπορείτε πολλοί από εσάς πλέον τους μουσικούς να έχετε απορροφηθεί στα μουσικά σχολεία και άνθρωποι...
0: Εγώ δεν είμαι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: δεν είσαι.
0: Εγώ είμαι απλώς δάσκαλος,
1: ναι,
0: μουσικής,
1: ναι, ναι,
0: σε δημόσιο,
1: ναι,
0: σχολείο και, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν είμαι σε μουσικό σχολείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά και σε όλες τις βαθμίδες έχουν απορροφηθεί άνθρωποι σαν και εσάς, έτσι, όχι μόνο, ναι, στα μουσικά σχολεία,
0: ναι,
1: στα λύκεια δηλαδή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ξέρεις τι, μακάρι να υπήρχε περισσότερο τέχνη στη δημόσια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση γενικότερα. Έχουμε μόνο μία ώρα μουσική την εβδομάδα, που, και εδώ βγάλανε το θέατρο από κάποιες τάξεις του Δημοτικού, αν είναι δυνατόν, ναι, στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε το θέατρο, έτσι.
0: Στην Ελλάδα που έχουμε μια υποτίθεται ότι έχουμε μια παράδοση πάνω, ειδικά πάνω στο θέατρο, να θεωρεί το επίσημο το κράτος ότι το θέατρο τελικά δεν χρειάζεται από την εκπαίδευση του Δημοτικού Σχολείου ή του Γυμνασίου ή του Λυκείου ακόμα. Δηλαδή, συγγνώμη, επεκτείνομαι και δεν ξέρω.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
0: Να γίνομαι λίγο βαρετός. Αλλά,
1: καθόλου.
0: Τι άλλο μας διαχωρίζει σε μια εποχή που σε 20 χρόνια από τώρα ή σε 30 χρόνια από τώρα εμείς θα έχουμε ό,τι χάσμα έχει τώρα η γενιά του 50 σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, θα έχουμε εμείς με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν μπορώ να φανταστώ καν σε τι επίπεδα θα κοιτάξει.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι, ναι,
0: σε τι ακριβώς θα διαχωριζόμαστε. Είναι μια εποχή που πρέπει, νομίζω, και πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι πρέπει ακόμα περισσότερο να διασφαλίσουμε την οξύτητα του πνεύματός μας.
1: Μην,
0: και αυτό γίνεται επειδή το βιώνω καθημερινά στο σχολείο με τα παιδιά. Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
1: Και η οξύτητα του πνεύματος θα φέρει και συναισθηματική νοημοσύνη και θα φέρει,
0: βέβαια,
1: αυτό που
0: όλο
1: λέμε
0: μαζί,
1: ανθρωπιά.
0: Πνεύμα, όλο μαζί. Συνέστημα, μυαλό, όλο μαζί.
1: Ανθρωπιά. Ανθρωπιά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ανθρωπιά. Ακριβώς όπως
1: το είπες. Αυτό που λείπει. Γιατί εύκολη επικοινωνία δεν είναι επικοινωνία. Yeah. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ευχαριστούμε που έθιξες αυτά τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνουν και όσοι ακόμα δεν έχουν πιστεί ότι η μουσική δεν είναι στον κόσμο τους. Νοιάζονται, αφού γκράζονται την κοινωνία και αυτό που συμβαίνει, νοιάζονται και επηρεάζονται και στεναχωριούνται από αυτό που γίνεται.
2: Είναι ωραίο που το έδειξε ο Μιχάλης που δεν μας άκουγε, γιατί αναφερθήκαμε στο κοινωνικό και το πολιτικό σχολιασμό των μουσικών στην Αθήνα και είπαμε για τη συναυλία που θα γίνει αύριο στον Baumstrasse για
1: τον
2: Μπαράκος Ορκεστρά. Δηλαδή όλο αυτό με το Μάρτσου Γκάζα που θα πάνε τα έσοδα. Και μπράβο στον Μιχάλη που το έδειξε για άλλη μια φορά και είναι έτσι το σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι στη μουσική αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, ναι. Η μουσική δεν είναι στον κόσμο τους. Έτσι. Δεν είναι καλλιτέχνες που είναι στα σύννεφα και ονειρεύονται νότες, solo, project και καριέρες.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ανάμεσά μας. Είναι ανάμεσά μας. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι, Αλέξανδρε?
2: Όχι, εγώ ακούγα υπομονετικά και με θαυμασμό πάντα το Μιχάλη μας. Και δεν ήθελα να μιλάω πάνω του, γιατί είναι τηλεφωνική σύνδεση, έτσι, πάντα είναι δύσκολη στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν παίζουμε.
2: Ακριβώς. Εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω με το προηγούμενο όσον αφορά την εξωστρέφεια και την ουσιαστικά τη δραστηριοποίηση των μουσικών, έχει να κάνει με το εξής. Σαν φαινόμενο πλέον, το είχαμε μάλιστα και κουβεντιάσει και λίγο στην εκπομπή στο Musicology, ότι το 2024 έβγαιναν 103 κυκλοφορίες την ημέρα στο Spotify. Ο όγκος αυτός είναι τεράστιος και είναι ένας όγκος ο οποίος το ανθρώπινο, η ψυχοακουστική, ας πούμε, η ικανότητα του ανθρώπου δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Είναι ένας όγκος τεράστιος. Μεγάλη κουβέντα για το τι τελικά θα ακουστεί και τι θα μείνει στην επιφάνεια. Αυτό όμως που για μένα, μετά από πολλή σκέψη, έχει σημασία, είναι ότι η εποχή μας τελικά είναι ζημιογόνος για τον ακροατή. Γιατί στερείται το δικαίωμα στον ακροατή της χαράς και της ειδονής να αναζητήσει, να ανακαλύψει, στο τέλος να βρει, να εξοικονομήσει το αντίτιμο και να πάει να αγοράσει ένα δίσκο, μια κασέτα, ένα CD. Έτσι. Αυτή τη χαρά δεν μπορώ να τη μεταδώσω πλέον στους μαθητές μου. Δεν το ξέρουν τι σημαίνει.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν δεν υπάρχει οριοθέτηση στο τι τελικά μου ανήκει, γιατί η μουσική πλέον ανήκει σε όλους και είναι ελεύθερη παντού, αυτή δηλαδή η μη οριοθέτηση της μουσικής δεν είναι μόνο ότι έχει αντίκτυπο ότι δεν πληρώνονται οι μουσικοί σαν δημιουργοί, σαν πνευματική ιδιοκτησία, είναι ότι ο ακροατής πλέον στερείται μιας βασικότατης χαράς.
1: Χαράς, ναι. Έχει δίκιο.
2: Αυτό με προβληματίζει.
1: Μιχάλη, έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
0: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα. Το πώς οριοθετείται, βέβαια, αυτό και συμφωνώ με την ότι έχει πια χαθεί αυτή η χαρά και ότι το βλέπω στα παιδιά τώρα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εμπνεύσεις.
2: Ναι, ακριβώς. Γιατί όταν σου ανήκουν τα πάντα, γιατί τα πάντα, ανοίγεις το κινητό σου και έχεις τα πάντα, όταν σου ανήκουν τα πάντα, η έμπνευση περνάει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί θεωρείται αυτονόητο κάτι το οποίο είναι κατάκτηση. Και δεν μιλάω για τη μουσική σαν δημιουργία, μιλάω για την μουσική σαν να φτιάξω μια ωραία συλλογή δική μου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι ακριβώς ο ρομαντισμός της δικιάς μας εποχής, είναι το πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Δηλαδή ο άνθρωπος ως κοινωνικό όν έχει ανάγκη τις γειτονιές, τις ομάδες, τις οριοθετήσεις που τον κάνουν να οργανωθεί και να σκεφτεί λίγο παραπέρα.
1: Και να έχει διεξόδους.
2: Ναι, έτσι. Αυτός ως μια συμπλήρωση σε αυτό που είπες για τον, να οξύνουμε λίγο το μυαλό μας.
1: Μιχάλη, ραντεβού, ναι, την άλλη Κυριακή στο σπίτι.
0: Συγγνώμη, ναι. Ανυπομονώ, έχω καιρό να τους δω όλους και θέλω πολύ. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα παίξουμε ωραία, θα περάσουμε πολύ ωραία και ανυπομονώ πολύ.
1: Και την επόμενη φορά μην χάνεις το χρόνο σου να πηγαίνεις σε Σύφνο, μωρέ. Έλα εδώ στο μεταξουργείο. Έλα εδώ στο μεταξουργείο να πιούμε ένα καφέ.
0: Το μεταξουργείο είναι ωραίο, ρε παιδιά. Όλα ωραία
1: είναι.
0: Όλα ωραία είναι.
1: Είναι.
0: Να είμαστε καλά.
1: Φιλιά, Μιχάλη μου.
2: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πάρα πολύ.
2: Φιλιά, πολλά. Γεια σου, Αντράκι μου. Γεια σου.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ραντεβού στο σπίτι την άλλη Κυριακή. Γεια. Αυτό ήταν ο Μιχάλης Καταχανάς. Τον φέραμε όσο το δυνατόν πιο κοντά μπορούσαμε.
2: Ναι,
1: νομίζω μιλήσαμε αρκετά. Εξαντλήσαμε τις πιθανότητες να μιλήσουμε και με τον Μιχάλη, να είναι μέρος αυτής της εκπομπής. Δεν θέλαμε να είναι παρένθεση, αλλά
2: έτσι,
1: να είναι
2: έτσι,
1: κανονικά μέρος. Οπότε, άμα ήταν εδώ, σίγουρα θα πήγαιναμε ένα τρίωρο. Δεν γεννάται, ναι, θέμα. Πλησιάζουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Θες να συνεχίσουμε κάτι από την κουβέντα?
2: Εγώ λέω να ολοκληρώσουμε και το άλμπουμ, να ακούσουμε το It's All Over Gingerbread Bunny.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα σε ελεύθερη μετάφραση?
2: Δεν νομίζω να σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ουσιαστικά όταν παίξαμε τα δύο αυτά free σημεία του δίσκου, τα αφήσαμε σαν take 1, take 2, χωρίς τίτλους δηλαδή. Και απλά το είπαμε ότι, ξέρεις, Δημήτρη Κλονή, αναλαμβάνεις να ονομάσεις τα δύο αυτά κομμάτια χωρίς να σου φέρουμε καμία αντίρρηση. Και πολύ εύκολα ο Δημήτρης λέει: το ένα λέγεται extrapolation και το άλλο λέγεται it's all over gingerbread bunny.
1: Επί τόπου το βλέπει.
2: Νομίζω σε delay time τύπου να στείλω ένα μήνυμα τόσο γρήγορα.
1: Αυτός έχει την ικανότητα να ξεπεράσει και την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, μα ο Μητσάκος είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Άμα τα βγάλει πέρα η τεχνητή νοημοσύνη μαζί του, εμένα να μου αλλάξει το όνομα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Θα λέγομαι Gingerbread Bunny. Οπότε, πραγματικά δεν τα βγάζεις πέρα με τον κλονί. Είναι ασυλλήπτο.
2: Οπότε ολοκληρώνουμε το άλμπουμ με το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.
1: Το τελευταίο κομμάτι το οποίο.
2: Είναι και αυτό μια free στιγμή.
1: Που θα ακούσετε πόσο free είναι, γιατί είναι εντελώς μελωδική μέχρι. Να μην πω.
2: Να
1: είναι εντελώς δομημένος ο σχεδιασμός. Και το κομμάτι το οποίο, ενώ λες, έχεις ακούσει το ζεϊμπέκικο τη φορά του δίσκου, έχεις ακούσει το ρεβερί, έχεις ακούσει το ρομάνς, λες τι πράγμα κάνανε αυτοί, τι ωραίο δίσκο κάνανε. Ακούς το τελευταίο κομμάτι και φεύγεις εντελώς. Πάμε και θα το καταλάβετε γιατί.

0: Εντάξει, εγώ δεν έχω τίποτα να πω περαιτέρω. Ήρθα πάλι, θα λέω τα δικά μου τα υπερβολικά. Όσοι θέλετε να ζήσετε τέτοιες στιγμές από κοντά, δεν έχετε παρά να έρθετε την άλλη Κυριακή στο σπίτι και να ακούσετε ένα από τα καλύτερα, από τα κορυφαία σχήματα δημιουργικής μουσικής στην Ελλάδα, του Σαμεμπίτο. Το δίσκο των οποίων είχαμε τη χαρά σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε με τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη επιτόπου και με τον Μιχάλη Καταχανά από τη Σύφνο. Μαζί του ήταν ο Γρηγόρης ο Θεοδωρίδης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης ο Κλονής στα drums. Το σχήμα έχει να εμφανιστεί ένα εξάμηνο και δεν πρόκειται να εμφανιστεί άμεσα ξανά, έτσι.
1: Οπότε
0: πρέπει να
1: παίξουμε καλά.
0: Καλά. αυτό είναι δεδομένο. Είναι, εντάξει, είναι στιγμές που για μένα προσωπικά είναι οριακές. Είναι πολλές στιγμές στα live του Σαμεμπίτο που είναι οριακά τα συναισθήματα του ακροατή, τα δικά μου δηλαδή. Και το περιμένουμε πως και τι. Τώρα να ρωτήσω τι θα παίξετε, είναι άτοπο.
1: Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Θα δούμε. Ναι,
1: σίγουρα θα παίξουμε κάποια από αυτά που ακούσαμε σήμερα. Σίγουρα και κάποια έτσι, το έχουμε συνηθίσει. Α πούμε του Χατζηδάκη που αγαπάς πολύ.
0: Αλλά μόνο αυτό. Του Βαμβακάρη, ποιο κομμάτι παίζατε?
1: Τα Ματόκλαδα, νομίζω.
0: Τα Ματόκλαδα. Ναι. Το οποίο το παίξατε όχι σε πολλές συναυλίες.
1: Όχι, ο Μιχάλης το βάζει που και που και εξαρτάται αν θα.
0: Το Ανομπόν είναι νομίζω σταθερό.
1: Το Ανομπόν το παίζουμε συχνά, ναι.
0: Το Strange Meeting είναι σταθερό ή το Small Town. Όχι το Small Town.
1: Το Strange Meeting. Αλλά έχουμε και αυτό καιρό να το παίξουμε.
0: Ναι. Και ήταν και κάποιο άλλο που τώρα μου διαφεύγει. Που ξεκινούσατε συνήθως στις συναυλίες με αυτό. Μου διαφεύγει. Ήταν του. Όχι του Λαρς Ντάνιελσον.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Φρεζού τώρα. Γκαλιανό Λούντγκρεν.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Συνήθως ξεκινούσα με κάνα φριζέ, κάνα σχεδιασμό. Δεν θυμάμαι. Γενικά υπάρχει ένας φάκελος στο Σαμεμπίτο που έχω καιρό να τον ανοίξω κι εγώ.
0: Καιρός του είναι όμως. Καιρός του είναι. Αυτό που ρώτησα τον Μιχάλη, θέλω να το ρωτήσω και σε σένα. Τι ονειρεύεσαι για το Σαμεμπίτο?
1: Αυτό που είπε ο Μιχάλης για το Τόκιο δεν το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Είναι ένας στόχος ο οποίος εμένα μου φαίνεται χειροπιαστός. Και ουσιαστικά η συναυλία που κάναμε στο ΚΕΤ 28 και 29 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος ημερομηνίες, αποσκοπεί εκεί. Ήταν ίσως η μοναδική συναυλία που ουσιαστικά μας βοήθησε πολύ η Ραλού Αβραμίδου, η οποία έκανε την επικοινωνία και μέσα στις βοήθειες που πήραμε σαν επικοινωνία ήταν η Ιαπωνική Πρεσβεία. Το να παίξουν τέσσερις Έλληνες μουσικοί κάτι το οποίο έχει αγκιστρωθεί από τον εθνικό τους ποιητή, εμένα δεν μου φαίνεται μακριά. Δηλαδή είναι τίποτα, μία επικοινωνία και μία χρηματοδότηση δρόμος, το οποίο δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα στο έλεγα όχι σαν μακρινό όνειρο, αλλά σαν επόμενο στόχο. Τόσο ξεκάθαρα.
0: Ναι. Είναι και ο Θεοδωρίδης που έχει λατρεία στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Θα πάθει. Τον φαντάζομαι. Πραγματικά τον φαντάζομαι να παίζει εκεί αυτή τη μουσική. Εντάξει, δηλαδή,
1: αυτό. Ναι. Εγώ φαντάζομαι τον εαυτό μου με το Θεοδωρίδη στην Ιαπωνία.
0: Τι ωραία. Είναι και μακρινό το ταξίδι, ρε γάμο.
1: Αλλά αυτό είναι ένα στόχο.
0: Ναι. Ωραιότατος.
1: Ωραιότατος. Είναι μακρινό αλλά και κοντινό ταυτόχρονα.
0: Ναι. Για πες για το Musicology. Καταρχάς, μου έχει κάνει θράψη δεύτερη χρονιά. Ξεφεύγουμε από το Σαμεμπίτο τώρα λίγο.
1: Καλά κάνεις.
0: Αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την εκπομπή η οποία ξεκίνησε ως project πέρυσι.
1: Ναι, είναι τελείωσε η δεύτερη σεζόν. Λογικά πάμε για τρίτη. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι. Ναι. Απλά υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές. Δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε ακόμα. Αλλά λογικά θα πάμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή γιατί. Δεν περίμενα ότι θα έχει την απήχηση που είχε και επίσης δεν περίμενα το ότι θα αφορά τελικά τόσο πολύ κόσμο. Κατέληξε να αφορά και πιο πολύ άτομα αυτού που τους συζητάμε τώρα, ας πούμε. Δηλαδή για μένα η συνέντευξη του Musicology του Σιδηροκαστρίτη του Νίκου είναι η αγαπημένη μου,
0: ναι.
1: Και είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ να γίνει, γιατί είναι μια συνέντευξη ενός ανθρώπου που αν ρωτήσει κάποιος στον δρόμο δεν νομίζω να ξέρει τον Νίκο Σιδηροκαστρίτη περισσότερο από ξέρω, την Δήμητρα Γαλάνη, ναι. Αλλά εκεί ένιωσα ότι αγγίξαμε περισσότερες καρδιές από ποτέ,
0: ναι.
1: Το οποίο αποδεικνύει ότι η μουσική αφορά όλους με το κατάλληλο ψάξιμο και την κατάλληλη πάσα ότι μπορεί να, να εκφράσει τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η σκηνή που ο Νίκος, ο Σερκαστρίτης, λέει για τα τιτιβίσματα των πτηνών και για τις μηχανές των τρατών Παπαθανασίων, δεν καταλάβω, ήταν η μάρκα τους, και να περιγράφει αυτή την εμπειρία του ως την κύρια έμπνευσή του για τα τύμπανα, και το φοβερό μοντάζ που έκανε η ομάδα του Musicology και να το αποδίδει ακριβώς, νομίζω είναι η επιτομή της εκπομπής.
0: Βγαίνει χαρά μέσα από αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, πλέον έχουμε τελειώσει 24 χαρά, επεισόδια, ναι, που είναι παραπάνω από 250 θέματα, τα οποία είναι πολλά, αλλά εγώ νιώθω ότι είμαστε μια ανεξάντλητη πηγή και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε καλά.
0: Έχει δουλειά πολύ αυτό που κάνετε, αλλά έχει πολύ χαρά. Και αυτός είναι ο τρόπος που έχει περάσει στον κόσμο, ότι βγαίνει χαρά.
1: Ναι,
0: υπάρχει γέλιο, υπάρχει διάδραση, υπάρχει σοβαρή πληροφορία,
1: ναι,
0: και δοσμένη και με χιούμορ. Οπότε γι' αυτό και αφορά πολύ κόσμο. Έχετε βρει τον τρόπο να.
1: Ναι, το οποίο σαν τα gigs ακριβώς, σαν τις συναυλίες, ότι αν δεν το δοκιμάσεις και κάνεις 1, 2, 3, 5, 7 εκπομπές, δεν θα το βρεις ποτέ. Οπότε εντάξει, okay, είχαμε οργανωθεί, κάναμε την έρευνά μας, αλλά μετά σταδιακά το βρήκαμε. Δηλαδή, εγώ βλέπω αισθητή διαφορά ανάμεσα από την εκπομπή νούμερο 3, στην 4, 5, 6 και ούτω καθεξής. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το εγχείρημα που τελικά αφορά παραπάνω ο κόσμο από όσους νομίζαμε στην αρχή. Και χαίρομαι που θα, αν πάμε δηλαδή τρίτο season, που όλα δείχνουν ότι θα πάμε προς τα εκεί. Πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Και βέβαια εσείς όσοι δεν έχετε δει το Musicology, καιρός να το ανακαλύψετε, και μέσα από το Netflix, αλλά και στις απανωτές επαναλήψεις που γίνονται σε διάφορες ώρες και σε διάφορα κανάλια της ΕΡΤ, και στην ΕΡΤ3 και στο ΕΡΤ News και...
1: Είναι σημαντικό αυτό που γίνει με το Netflix πάντως, γιατί η τηλεόραση πηγαίνει προς τα εκεί, πηγαίνει προς το on demand. Δηλαδή δεν θα μπορούσα πραγματικά να φανταστώ να κάνουμε τόση δουλειά για μια εκπομπή ντοκιμαντέρ και κάποιος να σου λέει δεν το έχω δει ποτέ γιατί τις τρίτες δουλεύω. Θα ήταν φοβερά λυπηρό αυτό. Οπότε τώρα που υπάρχει αυτή η on demand θέαση, είναι πολύ καλό για την εκπομπή μας, γιατί είναι και μια εκπομπή που δεν αφορά την επικαιρότητα και δεν αφορά καμία σειρά, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορείς να δεις άναρχα τα επεισόδια, ό,τι θες, ξανά και ξανά, και να βρεις καινούργια πράγματα.
0: Ακριβώς. Και είμαστε και εμείς σίγουροι ότι δεν θα κάνει η ΕΡΤ τη μαλακία, για να το πω λαϊκά και κανονικά, να μην συνεχίσει αυτή την εκπομπή. Θα τη συνεχίσει και θα την παρακολουθούμε.
1: Πάντως η συνεργασία μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Μας θέλουν.
0: Και μπράβο τους.
1: Υπάρχουν διάφορες παράμετροι. Νομίζω ότι όλα θα πάνε.
0: Και μπράβο τους για τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Δεν είμαστε μόνο για να κατηγορούμε. Η ΕΡΤ είναι η δημόσια τηλεόραση και οφείλει να φιλοξενεί και αυτή τη φωνή, και το κάνει και σας δείχνει εμπιστοσύνη.
1: Ναι,
0: και μπράβο.
1: Εγώ το λέω πάντα ότι δεν έχουμε καθόλου παρέμβαση και πραγματικά κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε κι εμείς σοβαροί σε αυτό που κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είχαμε ποτέ, ξέρεις τι, να βάλουμε αυτόν τον καλεσμένο κάτι. Καμία σχέση. Ήτανε όλα...
0: Μπράβο. Και πάλι μπράβο. Μπράβο από καρδιάς. Μπράβο από καρδιάς στην ΕΡΤ για τη φιλοξενία αυτής της εκπομπής, το Musicology. Ζαμομίνια. Άλλο κεφάλαιο. Αγαπημένο.
1: Πριν
0: κεφάλαιο.
1: Λέγαμε ότι πέρυσι είχαμε ανοίξει.
0: Είχαμε ανοίξει τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ.
1: Ναι, και τώρα κλείνουμε Ζαμομίνια. Κοιτάξτε, τα Ζαμομίνια είναι μια hot κατάσταση. Παίζουμε πάρα πολύ τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί παίζουμε σε ό,τι αφορά παιδικές εκδηλώσεις. Οπότε έχει να κάνει με το κλείσιμο ή την έναρξη μιας χρονιάς, για παράδειγμα, ή τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Με τα Ζαμομίνια τώρα γράφουμε και καινούριο υλικό.
0: Άντε, ωραία.
1: Θα κυκλοφορήσουμε άμεσα πραγματάκια. Κρεμεί και ένα χριστουγεννιάτικο, το οποίο θα έχει και μια ενορχήστρωση εγχόρδων. Θα είναι πολύ πολύ πολύ ωραίο. Οι συνεργάτες μας είναι, εντάξει, λατρεμένοι και από το χώρο που τους ξέρεις πολύ καλά, από το χώρο της jazz. Πλέον έχουμε καταλήξει σε μια πεντάδα ανθρώπων, οι οποίοι και σαν όργανα λειτουργούν καλά με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουν το τρομπόνι, το φλάουτι, το κλαρίνο. Τους διεγείρει τη φαντασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και να έρχονται έτσι σε επαφή με τέτοιους μουσικούς και να τους κάνουμε έτσι ωραία παιχνίδια και όλα αυτά με τη μουσική. Είναι κάτι που το αγαπάω πάρα πολύ, και εγώ και η Ειρήνη δηλαδή που το έχει φτιάξει σαν project. Και όταν συναναστρέφεσαι ηλικιακά με πραγματικά μωρά, δηλαδή μιλάμε τώρα από 2,5 ετών μέχρι 5, δηλαδή προσχολική ηλικία, εντάξει, είναι κάτι huge για μένα. Δηλαδή παίρνω πάρα πολύ από αυτό. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι. Και ειδικά όταν τα βλέπεις ευχαριστημένα και να έχουν πάρει, να έχουν πάρει πράγματα από
1: αυτό. Ναι, και αυτό που είπε πριν ο Μιχάλης, που είναι και στα σχολεία περισσότερο από εμένα, που ολοένα μειώνονται οι ώρες τέχνης για τα σχολεία. Όταν κάνουμε κάτι side από το σχολείο πάνω σε αυτό, εντάξει, είναι, η ανταμοιβή είναι τεράστια. Νομίζω κάνει πολύ καλό στα παιδιά και το αναγνωρίζουν σιγά σιγά και οι γονείς και οι δάσκαλοι.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ναι, όλα καλά.
0: Ωραία. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής που μας φέρνει εσύ.
1: Να μεταφέρω
0: κάτι. Δημιουργία, βέβαια,
1: ωραία, θα μεταφέρω κάτι αισιόδοξο, ναι, για να δούμε ότι κάποια πράγματα γίνονται πέρα από την επικοινωνία. Πριν από 2 χρόνια έγιναν κάποιοι πυρκαγιές στα Καλύβια και το Λαγονίσι. Εκεί κάηκε λοιπόν ένα μέρος ενός σχολείου δάσους, να το πω έτσι, το μικρό βουνό. Το σχολείο δάσους ουσιαστικά είναι κάτι unofficial, το οποίο αφορά ηλικίες που δεν είναι στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από μωρά μέχρι 4 ετών δηλαδή. Εκεί λοιπόν είχαν κάποιες ζημιές σοβαρές. Κάηκε ένα μεγάλο μέρος του σχολείου. Μας προσέγγισαν εμάς ως Ζαμομίνη και κάναμε κάποιες συναυλίες ανάμεσα τους και εμείς και κάποιοι άλλοι δραστηριοποιήθηκαν και μαζέψαμε χρήματα να φτιάξουμε το σχολείο.
0: Μπράβο, ρε.
1: Αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Εμείς όμως προχθές, τώρα Ιούνιο δηλαδή μιλώντας, παίξαμε στα εγγένεια του καινούριου σχολείου. Γιατί όχι απλά μαζεύτηκαν τα χρήματα, φτιάχτηκε το σχολείο.
0: Φτιάχτηκε το σχολείο.
1: Και είδα δηλαδή με τα μάτια μου το, αυτό το άτυπο παίζουμε για ένα φιλανθρωπικό σκοπό και ναι, γίνονται πράγματα και αυτά. Το είδα μπροστά μου να γίνεται.
0: Να γίνεται, να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Να συμβαίνει.
1: Αυτό δηλαδή, και να συμπληρώσω και το Μιχάλη που είπαμε ότι έχουμε ένα στον άλλο, έχουμε την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και την αγάπη γύρω από τον άνθρωπο.
0: Αυτό.
1: Οπότε αυτό θα κρατήσω σαν επίλογο.
0: Και θα πάει το πράγμα μπροστά. Αυτό θα πάει το πράγμα μπροστά. Έχουμε ένα στον άλλον, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε τίποτα περισσότερο, δυστυχώς. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με μια πολύ σημαντική, χαρακτηριστική στιγμή των συναυλιών του Σαμεμπίτο. Δεν αποτυπώθηκε στο δίσκο, δεν πειράζει.
1: Δεν αποτυπώθηκε στο δίσκο γιατί δεν επιτρέπεται να αποτυπωθεί.
0: Ναι.
1: Γενικά η ηχογράφηση για το Μάνο Χατζηδάκη είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Θέλει μια εκπομπή ολόκληρη να εξηγήσουμε πώς γίνεται η αδειοδότηση σε αυτό το πράγμα. Εγώ ως Ντάντε είχα κάνει ολόκληρη διασκευή όλου του Μεγάλου Ερωτικού, όλα τα τραγούδια για σόλο κιθάρα. Και για να το κάνω καλά, απευθύνθηκα στην Seed Point, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται ο φορέας που εκπροσωπεί το έργο του Μάνου Χατζηδάκη, και του ζήτησα άδεια, όχι για να ηχογραφήσω, για να παίξω κομμάτια από το Μεγάλο Ερωτικό. Δεν μου δόθηκε η άδεια εξαιτίας ενός χειρογράφου που άφησε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1972, που λέει ότι το έργο του Μεγαλορτικού αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι ποίησης και μουσικής, απαγορεύεται να επανενορχιστρωθεί και να επανεκτελεστεί. Δεν είμαι εγώ κάποιος που θα πει ότι δεν σύμφωνο ή διαφωνώ, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το γράμμα που άφησε ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος θα το έκαιγε το 1990.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό που τους απάντησα στο mail είναι ότι δηλαδή μου λέτε ότι τα λιανοτράγουδα απαγορεύεται να τα παίζουμε, ξέρω, στο σχολείο με τα παιδιά, και δεν πήρα απάντηση. Τέλος πάντων, για να παρανομήσουμε, παίζουμε το ποιος είναι τρελός από έρωτα συναυλίες μας.
0: Ποιος είναι τρελός από έρωτα από το δίσκο το Μεγάλο Ερωτικό.
1: Φυσικά.
0: Και είναι μια κορυφαία στιγμή των συναυλιών του Σαμεμπίτου.
1: Ναι, εδώ τώρα θα το ακούσουμε, αν το έχω τριμάρει καλά, από το live που παίξαμε στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που παίξαμε με τον Πέτρο τον Κλαμπάνη και τη Μελίνα την Παξινού. Φοβερά περάσαμε τώρα. Φαντάζεσαι τον Μιχάλη τον Καταχανά στον τόπο
0: στον
1: του.
0: Τόπο του, ναι, ναι. Δυστυχώς ένα φεστιβάλ που έγινε τότε και δεν έχει ξαναγίνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα, ελπίζουμε να βρουν τον τρόπο εκεί οι άνθρωποι να το επαναλάβουν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι
0: πολύ σημαντικό να υπάρχουν φεστιβάλ σταθερά, σε σταθερή βάση. Και τέτοιου τύπου σε τέτοια μέρη, έτσι, που δεν είναι τουριστικά, όπως η Κάσος. Ποιος είναι τρελός από έρωτα, λοιπόν, Σαμεμπίτο, ζωντανά στην Κάσο, ευθύς αμέσως στα αυτιά σας, και τα υπόλοιπα στο Σπίτι Art Bar την Κυριακή 22 Ιανουαρίου.
1: Ωραία, εγώ
0: Ιανουαρίου, Ιουνίου.
1: Ωραία, εγώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο γιατί πρέπει
0: να σε καλά, Αλέξανδρε, πρέπει να φύγεις να παίξεις.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για εκ μέρους όλου του γκρουπ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σας αγαπάμε πάρα πολύ, να το ξέρεις.
0: Εμείς ευχαριστούμε και αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Έτσι, έτσι, και βοηθάς έμπρακτα.
0: Αλληλοβοηθιόμαστε.
1: Έτσι πάει.
0: Γιατί και εγώ, αν δεν είχα τη μουσική και εσάς, δεν ξέρω τι στο διάλογο θα ήμουν. Έχω πάρει μεγάλη ζωή από αυτό το πράγμα. Για για αυτούς που μας ακούνε, αύριο βράδυ όλοι στον Baumstrasse, παιδιά. Μπαράκος Όρκεστρα, συναυλία για την Παλαιστίνη, τα έσοδα στον οργανισμό March του Γκάζα στις 8.30. Τα υπόλοιπα με τους Αμεμπίτο την άλλη Κυριακή στο Speed Art Bar. Από μένα, τον Αλέξανδρο, τον Μιχάλη που είναι στη Σύφνο και τον Φίλιππο Μοντεσάντο που ήταν στον ήχο, καλό βράδυ. Ποιος είναι τρελός από έρωτα?

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Μέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
2: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
1: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
2: Μην το χάσετε.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.